0: τις επιλογές τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω δουλειά μετά από τόσα χρόνια. Μ' αρέσει, είμαι γαλουχημένος αυτό, ζω με αυτό, είναι η ζωή μου αυτή. Αλλά, άσως να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ο Μιχάλης Τσοχάσικος έχει φτάσει σε ένα σημείο, έχει φτάσει σε μια έτσι ωραία, όμορφη καταξίωση στον χώρο και από τον κόσμο και από τους συναδέλφους και από τα μαγαζιά. Σήμερα, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του Μιχάλη Τσοχάσικου?
0: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η μαγειρική δεν τελειώνει ποτέ. Οι στόχους, καταξίωση, εγώ νομίζω ότι η καταξίωση δεν είναι κάτι... το βασικό είναι να έχεις φίλους.
1: Έτσι.
0: Για μένα δηλαδή αυτή τη στιγμή και οι πελάτες και οι συνάδελφοί μου, το μόνο που θέλω είναι να είμαστε φίλοι, τίποτα άλλο. Η μεγαλύτερη καταξίωση για μένα είναι αυτό. Τώρα, μαγειρικά, έχει να κάνει ξεκάθαρα με την ταυτότητά σου. Δηλαδή, όταν ακολουθείς τη μαγειρική σου ταυτότητα και επιμένεις αυτή, νομίζω ότι δεν χάνεις ποτέ. Και γι' αυτό ευχαριστώ τον Γιάννη τον Παξεβάνη που με κράτησε σε αυτή την ταυτότητα. Γιατί ακολουθώ πιστά την κριτική ελληνική κουζίνα. Και είναι αυτό που νομίζω... δεν ακούω, δηλαδή ό,τι και να μου πούν. Πιστεύω ότι πάμε παροπίδες. Το νιώθω. Θέλω μόνο να κάνω συνταγές από τον τόπο μου και να ακούγονται έξω από αυτόν τον τόπο. Να φτάνουν στα πέρατα της γης, θες με τον τουρισμό, θες πηγαίνοντας εγώ. Για μένα αυτή έχει σημασία. Να μπορούν όσοι έρχονται στην Κρήτη, αλλά και εμείς όταν ταξιδεύουμε εκτός Κρήτης που μαγειρεύουμε, να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η κουζίνα. Γιατί είναι ένας θησαυρός.
1: Μια που μιλάμε για την κουζίνα τη δικιά μας, εντάξει, η Κρήτη, νομίζω ότι πιο πολύ η εκτός Κρήτης αντιλαμβάνονται και σέβονται ίσως πιο πολύ από εμάς τους ίδιους τη δικιά μας κουλτούρα και τη δικιά μας γαστρονομική, ας πούμε, τον πλούτο μας το γαστρονομικό.
0: Κοίταξε, είναι κάτι που όταν το έχεις, ναι, συνήθως δεν το σέβες.
1: Το θεωρείς και λίγο αυτονόητο.
0: Όταν το χάσεις, λες, εσύ κάποτε τρώγαμε ωραίες ντομάτες, τι γίνανε. Δεν είναι κάτι καμιά προσπάθεια να τις κρατήσεις.
1: Πουλάμε, Μιχάλη, κριτική κουζίνα στα εστιατόρια στο νησί.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα. Πάω λίγο πίσω σε αυτό που σου είπα, ότι όσοι σέβονται τον εαυτό τους κρατάνε την κριτική κουζίνα σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Υπάρχουν εστιατόρια αυτή τη στιγμή, ναι, που πουλάνε κριτική κουζίνα και πραγματικά δουλεύουν και γίνεται χαμός. Και υπάρχουν και τα εστιατόρια που ακούνε, σου λέει να βάλω λίγο κριτική, να βάλω λίγο ιταλική, να βάλω λίγο. Όχι, αυτό δεν είναι, είναι μεγάλο λάθος. Αυτοί που πραγματικά κρατάνε την ταυτότητά τους και είναι αυτό το πράγμα, ναι, δουλεύουν και βγάζουν προς τα έξω τον πολιτισμό μας.
1: Σέβονται την πρώτη ύλη. Όταν πουλάς κουζίνα κριτική, δεν γίνεται να μαγειρεύεις αρνί από τη Νέα Ζηλανδία.
0: Εντάξει. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
1: Όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πούμε.
0: Θα πρέπει να το πούμε. Άκου. Είναι σίγουρα ένα αρνί από την Κρήτη δεν έχει την ίδια γεύση με ένα αρνί από κάπου αλλού. Αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα του εστιατόρα, και θα σου πω τώρα ότι για μένα μαγαζιά πρέπει να έχουν μόνο όσοι ξέρουν να μαγειρεύουν. Όσο κακό και να ακούγεται αυτό, όσο περίεργο και να ακούγεται, τα εστιατόρια πρέπει να τα έχουν οι άνθρωποι που βάζουν την κατσαρόλα στη φωτιά.
1: Γιατί ή που έχουν ανθρώπους που ξέρουν να βάζουν.
0: Ναι. Αλλά παίζει μεγάλη σημασία, γιατί καλός ή κακός τα μαγαζιά είναι ο εαυτός μας. Πρέπει να ξέρει ο εστιατόρας τι είναι η κουζίνα του. Πρέπει να επιμένει σε αυτή.
1: Ή να ξέρει να μπορεί να ελέγξει αν γίνονται τα πράγματα με τον σωστό τρόπο.
0: Επίσης να πούμε ότι πρέπει να την ταιριάξει την κουζίνα και με τους τοίχους και με τις καρέκλες και με το που είσαι. Παίζει μεγάλη σημασία το πάντρεμα του φαγητού με το χώρο και με την πόλη. Για μένα τουλάχιστον.
1: Πριν είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι στο γιαγιά πήγαινες από εδώ πράγματα για να μαγειρέψεις κουζίνα κριτική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εδώ εμείς υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία κοιτάνε απλά να πάρουν το πιο φθηνό, την πιο φθηνή πρώτη ύλη, ας είναι από εδώ, από εκεί, από αλλού.
0: Δηλαδή, αυτό δείχνει μια ασέβεια στο συμπολίτη μας. Μια μεγάλη ασέβεια. Δηλαδή, και πέρα από την κριτική κουζίνα. Όταν δεν σέβεσαι τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου, τον παραγωγό, τον άνθρωπο που θα τον συναντήσεις στον δρόμο,

0: Ναι.
1: Θα σου πάει τώρα εσένα να έχει δουλέψει αρνή Νέα Ζηλανδία και να πα στο σπίτι ενό βοσκού να σου κάνει τραπέζι. Εγώ δεν μπορώ.
0: Ναι. Αυτό δηλαδή... όμως είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο αυτοί οι οποίοι έχουν μαγαζιά, όπως είπες εδώ στο νησί μας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κυρίως και είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι είναι στην άλλη όχθη, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει ένα μαγαζί απλά και ο στόχος είναι να βγάλουν χρήματα. Ο στόχος είναι απλά να κάνω ένα μαγαζί γιατί το είδα όνειρο.
1: Ας πω κάτι μου συνέβη μια φορά σε ένα μαγαζί. Έφυγα. Όταν ερχόταν μέσα το χαρτάκι, είχα πάει να κάνω ένα κονσάλτι σε ένα μαγαζί. Στο χαρτί λοιπόν έγραφε. Τουρίστας. Έλληνας.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν δεν άντεξα στο τρίτο τέταρτο χαρτάκι. Παίρνω ένα χαρτί, βγαίνω έξω, λέω αυτό ποιος το έχει κάνει. Λέει, ξέρετε, λέει, αυτό τι.
0: Ναι, ναι. Ο διαχωρισμός
1: διαφορά έχει ναι. Ένας τουρίστας με ένα Έλληνα. Και τι το γράφετε αυτό το πράγμα. Είστε καλά. Παιδιά, λέω, δεν μπορώ να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά έφυγα. Τι θα πει τουρίστας Έλληνας. Ναι. Μαγειρεύεις για ανθρώπους. Και μαγειρεύεις δεν δύο μάγειρας. Αυτό που νιώθει, ότι η ευχαρίστηση του μάγειρα τι είναι. Να νιώσει καλά ως ένα άνθρωπος του. Να τον ταΐσει σωστά.
0: Ναι.
1: Να πάω να τον ρωτήσω αν σας άρεσε το φαγητό.
0: Έτσι.
1: Να πάρω το βραβείο μου γιατί είναι το μεγαλύτερο βραβείο του κόσμου.
0: Το αυτό. Πιο μεγάλο. Αν είναι ξένος ή Έλληνας,
1: να σε κοιτάξει τα μάτια και να σου πει έφαγα υπέροχα και να πεις φεύγει ο πόνος από τα πόδια, από τα χέρια, όλη η κούραση αδειάζει από πάνω σου. Με ένα σε ευχαριστώ.
0: Τι θα μπορούσε να βοηθήσει, ρε Μιχάλη, τι θα μπορούσε να αλλάξει αυτό στο να μπορέσουμε όλοι, ας πούμε, στην Κρήτη να κάνεις μια, ας πούμε, προσπάθεια τώρα με την περιφέρεια. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας, λέω τώρα εγώ, ένας, ας πούμε, μηχανισμός ο οποίος θα μπορέσει να δει και να αξιολογήσει αλλά και να συμβουλέψει όμως, όχι για να τους μαλώσει. Δεν πρέπει να γίνουμε αυτοί με το ραβδί. Κάποιος μηχανισμός ο οποίος θα συμβουλέψει, θα τους δείξει το δρόμο που πρέπει.
1: Αυτό που λες πρέπει να είναι αυτονόητο σε κάθε οργανωμένο κράτος. Ωραία, είναι και αυτό υπάρχουν νομοθεσίες για να συμβαίνει αυτό που λες. Εγώ πάλι δεν περιμένω τίποτα από το κράτος. Περιμένω από εμάς να κάνουμε.
0: Αυτό λέω και εγώ. Από εμάς.
1: Δηλαδή, άμα δεν εσύ δεν αγαπάς τον τόπο σου και άμα εσύ δεν θες να στηρίξεις τον τόπο σου, όσο οργανωμένο και να είναι ένα κράτος, όσο και εδώ, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Αν σε αυτό που λες για το κράτος, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή όλα τα εγχώρια προϊόντα να έχουν ΦΠΑ μέχρι 6%, δηλαδή τσικουδιά μας. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να έχει μεγαλύτερο φόρο τσικουδιά από ένα μπουκάλι ουίσκι. Είναι ντροπή.
0: Ναι, είναι ντροπή. Εντάξει.
1: Δηλαδή θα μπορούσαν τα εγχώρια προϊόντα να τους δώσει ένα κίνητρο. Ότι θες να δουλέψεις κριτικά προϊόντα. Ωραία. Θες να δουλέψεις ελληνικά προϊόντα. Τέλεια. Το ΦΠΑ είναι 6%. Είναι 9%. Δεν ξέρω. Γιατί είναι να κινηθεί όλος αυτός ο τόπος.
0: Μιας και είσαι τώρα στη θέση που είσαι στο Ρέθυμνο σαν πρόεδρος στο Σύλλογο Οικία Εστίασης, νομίζω ότι πρέπει λίγο να κινηθείς και μακάρι να μπορέσεις να.
1: Προσπαθούμε. Ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό που, για να πάμε λίγο πίσω πάλι. Στην Ισπανία, δηλαδή πρόσφατα ήμουν σε ένα φόρουμ γαστρονομίας που έκανε ο Δημήτρης Οδενόπουλος. Οπότε μίλησαν κάπως οι Ισπανοί μάγειρες. Το ξέρεις ότι στην ομιλία τους όλοι διαφήμισαν τον αλλονόν το εστιατόριο.
0: Ναι.
1: Δεν διαφήμισε κανείς το δικό του εστιατόριο. Διαφήμισε τον αλλονόν το εστιατόριο.
0: Δεν κάνουμε κι εμείς αυτό εδώ, κύριε.
1: Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πραγματικά σου λέω, όταν θα φτάσουμε εκεί. Θα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα.
0: Εδώ θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.
1: Θα σου πω κάτι που κάνω. Και το λέω πραγματικά και μπορεί να το διασταυρώσει κιόλας. Όταν έρθει κανένας φίλος από Αθήνα, μάγειρας ή οτιδήποτε, τον εμβάζω στο αμάξι και πάμε σε άλλο εστιατόριο και τρώμε. Μου λέει εσύ, δεν φάμε στο μάξι. Θα πάμε να πιούμε μια τσικουδιά από εδώ από εκεί, να δεις πώς είναι το ρύθμιο, το γαστρονομικό ρύθμιο.
0: Έτσι. Μπράβο, Μιχάλη.
1: Και πάμε σε μαγαζιά. Δεν θα πάω βέβαια σε μαγαζιά που ξέρω, θα πάω σε μαγαζιά που θα, οι άνθρωποι αυτοί
0: θα φάτε
1: ένα κατσικάκι μαυρονιές, θα έχουν, δηλαδή πάμε σε τέτοια μαγαζιά να δούνε.
0: Να δει κάτι ο άνθρωπος.
1: Για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι ρε εσύ, μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο το βαλσάμικο από τη ζωή μας. Μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο τα κίμτσι, τα σιμντέι στην Κρήτη τώρα. Δεν έχουν θέση αυτά τα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε τόσα αγνά προϊόντα, τόσα ωραία πράγματα. Και προσπαθεί να πάει να βρει κάτι βιομηχανοποιημένο. Γιατί τα αγοράζουν έτοιμα. Δεν κάθεται κανείς να κάνει δημόσια πράγματα.

0: στα εστιατόρια που γνωρίζουμε όλοι, τώρα μην τρελαθούμε. Ωραία. Για ποιο λόγο. Και είναι και πανάκριβα. Και είναι και γεύσεις που, οκ, okay, σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν. Τι πιο όμορφο θα βάλεις μια κατσαρόλα, να πετάξεις δύο ντοματούλες μέσα και ένα ψάρι, να το φας.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, γιατί το πας λίγο και έτσι όπως το πας, έχω αρχίσει και, και πεινάω λίγο. Οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε σε λιγάκι, ίσως λιγότερο πεινασμένοι μαζί με τον Μιχάλη Τοχάσικο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ λοιπόν ξανά στο σάλονι του Ethereal Wide Resort μαζί με τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, αν αύριο το πρωί έπρεπε να μαγειρέψεις για ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο και σου έλεγε αυτό το πολύ αγαπημένο πρόσωπο ότι θέλω να μου κάνεις ένα πιάτο, ένα φαγητό, το οποίο θα είναι αυτό το οποίο ίσως να σε χαρακτηρίζει, ένα πιάτο το οποίο θα είναι λίγο ένα σήμα κατά τεθέν για σένα, σ' αρέσει να το μαγειρεύεις, σ' αρέσει να το τρως, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Εντάξει, ναι. Είναι λίγο τώρα δύσκολη η απάντηση.
0: Είναι, μα γι' αυτό την κάνω. Γιατί ήταν εύκολη, τι?
1: Γιατί είναι με μνήμες που...
0: Αν ήταν εύκολο, Μιχάλη, δεν θα το...
1: Ναι, θα το ρωτώγες, να έχεις δίκιο.
0: Για να στο κάνω πιο εύκολο, σου πω ένα με ψάρι και ένα με κρέας.
1: Ψάρι το αγαπημένο μου είναι ροφός με τις μπάμιες. Το λατρεύω. Και κρέας είναι το κατσικάκι με τζακινάρες. Τα είναι τα δυο αγαπημένα μου πιάτα. Τα λατρεύω.
0: Κατσικάκι λοιπόν με τζακινάρες.
1: Ναι.
0: Και κανένα δυο σχολίμπρους μέσα
1: έχουν. Ανάλογα την εποχή. Αυτό είναι το ωραίο, ξέρεις, στην Κρήτη. Δεν υπάρχει συνταγή.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Είναι ότι βρεις.
0: Το βρισκούμενο που λένε.
1: Δηλαδή το καλοκαίρι κάναμε χοχλιούς με βλήτα, ας πούμε. Γιατί είχαμε βλήτα και χοχλιούς.
0: Ναι.
1: Κάναμε αμπελοφάσουλα με ψάρι. Γιατί τι είχαμε, είχαμε ψάρι και αμπελοφάσουλα.
0: Δεν υπάρχει
1: συνταγή. Ναι. Μα και οι γιαγιάδες μας. Έτσι μαγειρεύαν. Δηλαδή βρίσκαν δύο υλικά, τα βάζανε μαζί, τα κάνανε. Λίγο λαδάκι, αυτά απλά πράγματα δεν είναι, δηλαδή. Ναι. Και για να σου απαντήσω, έχει να κάνει ποιο είναι το αγαπημένο μου πρόσωπο, πού είμαι και τι εποχή έχουμε. Πήγαινε σε σχολή τάδε, θα σε κάνει σεφ. Σεφ δεν γίνεσαι. Από τη σχολή, να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε. Να δουλέψει μια 20ετία με λίγα λεφτά.
0: Ναι, ίσως και πιο λίγο τώρα. Πια στη δεκαετία πάνω, ίσως να μπορέσει να αρχίσει να παίρνει.
1: Στη δεκαετία δεν έχει την πείρα να πάρει πολλά λεφτά.
0: Εδώ, Μιχάλη, τώρα αρχίζουν και παίρνουν λεφτά στα δύο χρόνια. Και
1: αυτό
0: λεφτά,
1: λοιπόν, είναι το λάθος που λέμε. Δηλαδή, συναντήσαμε, ήμουνα μια μέρα με τον Μίλιο τον Αρμέν και καθόμαστε εδώ στο Ηράκλειο σε ένα καφενείο και συναντάμε ένα παιδί. Δηλαδή, ήταν πρώτη χρονιά μάγειρα, φύγει από τη σχολή. Τον ρωτήσαμε τι μισθό έπαιρνε, μας είπε 2.400. Η απορία μου λοιπόν και εμένα και του Μίλτο ήταν, εμείς πόσο πρέπει να πάρουμε, αν δουλέψουμε εκεί που δουλεύεις.
0: 1.800.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ανισορροπία.
0: Το πρόβλημα, Μιχάλη, δεν είναι

0: στα παιδιά που τα παίρνουν. Είναι αυτοί που τους τα δίνουν.
1: Έτσι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι το πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Και εγώ να πήγαινα κάπου να μου δίνανε τα λεφτά θα τα έπαιρνα. Δεν ξέρω γιατί μπορεί και να έλεγα παιδιά, εγώ δεν τα αξίζω αυτά. Δεν μπορώ να τα πάρω. Δεν θα το δει. Γιατί όταν πέραμε εμεί τα λεφτά αυτά, Χρήστο, τουλάχιστον εγώ, δούλευα και στο σέρβις και στην κουζίνα και έκανα και άλλα πράγματα.
0: Και νομίζω κάπου 12-13 ώρες τη μέρα.
1: Άσο και παραπάνω. Τρεπόμουν να φύγω εσύ. Πραγματικά τρεπόμουν να φύγω. Δεν θα ήθελα πού να πάω.
0: Και τώρα κοιτάνε το ρολόι.
1: Παίρνω τόσα λεφτά. Να πάω να φύγω, τι είναι ντροπή, ρε γάμο. Πού να πάω.
0: Ναι.
1: Κάτσε εδώ τώρα άνθρωπο, τι θα του πω αύριο. Είχα έφυγα. Δε...
0: Εδώ τώρα θα έρθει αυτό που λέγαμε πριν, που εσύ βασικά είπε πριν, ότι εμεί απλά την δουλειά αυτή την κάναμε γιατί την αγαπήσαμε. Δεν μας είπε ο μπαμπάς ή η μαμά, γίνε μάγειρας για να βγάλεις λεφτά.
1: Πάμε τώρα στο τέταρτο λάθος. Το τέταρτο λάθος είναι ότι οι πληροφορίες που μπορεί να αντλήσουν από το ίντερνετ, δεν σημαίνει ένας μάγειρας, είναι τεράστιες.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι από το ίντερνετ. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Ναι, είναι θεωρητικό το.
1: Δεν κάθεται πια. Δηλαδή φωνάζω, μπαίνω στην κουζίνα μου να κάνω ένα πιάτο. Και τους φωνάζω, ελάτε, να δείτε πώς θα το κάνουν. Και δεν έρχονται. Δηλαδή πρέπει να βάλω φωνές. Είστε καλά. Ελάτε να καθίσετε. Να δείτε πώς βγαίνει ένα πιάτο.
0: Ναι. Αν το είχες βγάλει story στο TikTok θα το βλέπανε.
1: Θα το βλέπανε. Αυτή είναι ακριβώς όπως το λες. Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι τα γλασαρίσματα, δεσίματα και όλα αυτά, οι τεχνικές
0: λεπτομέρειες.
1: Ναι. Οι τεχνικές λεπτομέρειες, η λεπτομέρεια του τεχνικού. Είναι να το δεις. Να δεις όλα αυτά που εμείς διαβάσαμε τότε για τις τεχνικές, γιατί διαβάζαμε για να μάθουμε μια τεχνική. Γιατί την έχουν αναλύσει όλες τις τεχνικές.
0: Δεν υπήρχε TikTok τότε ούτε.
1: Τότε λοιπόν, καθίσαν να διαβάσεις, να μάθεις πώς λειτουργεί και τι γίνεται, να το δεις για να γίνεις καλός μάγειρας.
0: Έτσι.
1: Τώρα από το Instagram και από το TikTok μάγειρας δεν γίνεσαι. Ούτε με το AI που χρησιμοποιούν σήμερα, το έζησα κι αυτό. Έχω 5 υλικά, κάνω μια συνταγή.
0: Ναι.
1: Να τρελαθούμε τελείως.
0: Και νομίζω
1: δηλαδή, είμαστε
0: ακόμα σε αρχικό στάδιο.
1: Αρχικό
0: αυτό,
1: στάδιο. Δηλαδή, αυτό είναι που τρομάζει.
0: Αυτό είναι που τρομάζει, ναι.
1: Με ξέρω, τρομάζει. Δηλαδή,
0: με τρομάζει μετά από 2 χρόνια τι μπορεί να συναντήσουμε, ας πούμε.
1: Πραγματικά τώρα το λέω και δεν ξέρω, είναι σαν να ρωτάνε το AI πώς να κάνουν μακαρόνια με κυμά. Δεν με κοροϊδεύετε, ρε. Μου κάνετε πλάκα.
0: Δυστυχώς.
1: Πάρτε με τηλέφωνο, να σας πω εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, έλεος. Και όμως συμβαίνει. Τι να σου πω. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα.
0: Βάλετε η εστίαση.
1: Η εστίαση βάλετε. Και... βάλετε και κακά, μάλιστα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ένα εστιατόριο είναι ένα βουνό. Θες από το κράτος. Θες από τη φορολογία. Νιώθεις ένοχος, δηλαδή.
0: Τα ωράρια εργασίας, τα κάρτες.
1: Τα πάντα, δηλαδή είναι μια τρέλα.
0: Τα ωράρια, τα πολύ περιορισμένα.
1: Έχεις ένα εστιατόριο και δεν ασχολείσαι με την κουζίνα, ασχολείσαι με το λογιστήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Λες, τι να πρωτοκάνω. Πρέπει να έχεις άλλον να σου κάνει στο Instagram τα. Άλλος βγάζει φωτογραφίες, άλλος ανεβάζει, άλλος κάνει τα story. Είναι γύρω στις 60 με 70 πληρωμές χωρίς το προσωπικό. Κρατικές πληρωμές κάθε μήνα που πρέπει να κάνεις. Ή αυτά τα τριψήφια. Ναι, βάλετε και βάλετε κακά. Επίσης, σε όλο αυτό έχει και τον κόσμο. Σου λέει ακριβή η εστίαση. Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν γεννηθήκαν όλοι πλούσιοι, ότι όλοι έχουν λεφτά να πάνε να βγαίνουν κάθε μέρα να τρώνε. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσει όμως ο κόσμος. Το βάλει φορμάνι που λένε και στο χωριό μου, πρέπει να το ξεχωρίσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί μια επιχείρηση που έχει 30 άτομα προσωπικό να έχει τις ίδιες τιμές με ένα καφενείο που είναι ο καφετζής και η γυναίκα του. Καλός ή κακός δεν μπορεί.
0: Ναι. Πρέπει
1: αυτή, βέβαια,
0: να συγκρίνουμε ίδια πράγματα.
1: Ίδια πράγματα. Αυτοί βέβαια που έχουν τα 30 άτομα προσωπικό έχουν την υποχρέωση να έχουν καλό φαΐ. Να έχουν καλό σέρβις. Οπότε ο άλλος να πει ναι, ακριβώς είναι. Αλλά γιατί είναι ακριβώς, γιατί προσφέρει.

0: συμβαίνει. Να αφουγκραστεί ότι τα έξοδα είναι τεράστια, ότι όσο λιγότερο προσωπικό έχεις, τόσο μπορείς να πουλάς φθηνά. Επίσης τα προϊόντα που είπαμε και πριν. Δεν είναι τα προϊόντα φθηνά. Είναι ακριβά. Αυτή τη στιγμή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πες ότι θέλει μια νοικοκυρά να κάνει στο σπίτι σε ένα τραπέζι να ταΐσει 10 άτομα. Ωραία. Και πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει φαΐ και ποτό. Με 200 ευρώ τι θα πάρει? Που είναι 20 ευρώ το άτομο. Αμέσως.
1: Με 200 ευρώ οριακά θα πάρει να φάνε, όχι να πιούνε.
0: Κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά που σου πουλάνε 20 ευρώ το κεφάλι. Πιστεύεις ότι βγαίνουν? Όταν στο σπίτι σου, εσύ στο σπίτι σου, δεν μπορείς να ταΐσεις με 20 ευρώ.
1: Εδώ το ημερήσιο τραπέζι πρέπει να δώσεις 20 με 20 ευρώ με 30 για 2-3 ανθρώπους, 4 μάξ.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό υπάρχει, είναι μια τρέλα.
1: Ναι.
0: Ναι, και εγώ θέλω να φάω φθηνά και να φάω καλά. Το θέμα είναι να μην κλείσει το εστιατόριο όμως. Δηλαδή, γιατί να πάει φυλακή ο εστιατόριος?
1: Σου παρέχει μια υπηρεσία η οποία πρέπει να την.
0: Να την πληρωθεί. Είναι ένας άνθρωπος εκεί στημένος 16 ώρες τη μέρα. Δεν έχει οικογένεια, δεν έχει σπίτι, δεν έχει τίποτα.
1: Δεν έχει Χριστούγεννα, δεν έχει Πάσχα.
0: Δεν υπάρχει Χριστούγεννα και Πάσχα.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν υπάρχουν οι έννοιες των γιορτών. Δεν υπάρχει η Κυριακή, θα πάρω την οικογένειά μου να πάω μια βόλτα. Δεν υπάρχει αυτό σε εμάς.
1: Έχουμε καλούς μάγειρες στην Ελλάδα.
0: Έχουμε εξαιρετικούς μάγειρες στην Ελλάδα. Και δυστυχώς, δεν ξέρω να το πω δυστυχώς, ευτυχώς, δυστυχώς είναι. Είναι στην αφάνεια. Είναι στην αφάνεια. Θα έπρεπε όλο αυτό το σύστημα που μας περικλεί και μας δίνει, ξέρεις, α, ο Χάσικος, α, ο Λάπας, α, το, να βάλει και μερικούς άλλους ακόμα. Τους είχε αφήσει απ' έξω. Έχουμε αφήσει πολλούς μάγειρες καλούς στο περιθώριο.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα μπουν και αυτοί στην πορεία, γιατί επίσης, ξέρεις, είναι λίγο άδικο.
0: Πρέπει
1: αυτό.
0: Να νιώσουμε, να πούμε και το άλλο, ότι αυτοί οι περισσότεροι που είναι στην αφάνεια δεν θυσίασαν ποτέ τη γεύση για το Instagram. Και ίσως γι' αυτό να είναι.
1: Ναι. Ισχύει αυτό που λες.
0: Δηλαδή είναι, πρόσεξε, όσο κακό και να ακούγεται, δεν ξέρω αν ακούγεται καλό ή κακό, είναι άνθρωποι που δεν θυσίασαν ποτέ, μα ποτέ, ποτέ τη γεύση για μια φωτογραφία. Και πρέπει να τους στηρίζουμε.
1: Το Ρέθυμνο, θεωρείς ότι αν έλειπε το Χάσικα, τι θα έπρεπε να υπήρχε στο Ρέθυμνο για να μπορέσει να αντιπροσωπεύσει το Χάσικα?
0: Το Ρέθυμνο γαστρονομικά δεν το έκανε το Χάσικα. Ούτε εγώ. Το Ρέθυμνο πάντα, χωρίς να θέλω να δικήσω τους υπόλοιπους νομούς, είχε μια πολύ υψηλή γαστρονομία. Πάντα είχε καλά εστιατόρια και άνοιγαν και καλά εστιατόρια. Είχαν καλά εστιατόρια μέσα στα ξενοδοχεία. Το μεγάλο κομμάτι που χρωστάει το Ρέθυμνο είναι στην Κατερίνα του Ξεκάλου που είχε κάνει την αυλή.
1: Την αυλή, φυσικά.
0: Γιατί ουσιαστικά ήταν το πρώτο εστιατόριο. Έτσι. Εστιατόριο.
1: Το πρώτο είναι γαστρονομικό εστιατόριο.
0: Ναι. Αλλά πάντα είχε μια υψηλή γαστρονομία και στην ενδοχώρα και μέσα στην πόλη. Εγώ μεγάλωνα στο Ρέθυμνο, ήταν 10 μαγέρικα τότε που λέγανε. Τα οποία ήταν υπέροχα. Δηλαδή από το μακαρόνι που κάναμε μέχρι μια έγκα κοκκινιστή ήταν υπέροχο το φαγητό. Δυστυχώς χαθήκαν όλα. Κρατάνε ακόμα λίγο τα χωριά όσο μπορούν. Και καλώς ή κακώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή. Καλώς βέβαια, καλώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι πολύ καλά. Για τον πληθυσμό του Ρεθύμνου είναι αρκετά και τα εστιατόρια και το κομμάτι της γαστρονομίας που θέλουμε να βγει προς τα έξω.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή με τα καφενεία και αν θα μας ακούσουν εδώ οι άνθρωποι γενικότερα από τουλάχιστον στην Κρήτη, καλό θα είναι να γίνει γρήγορα στο Ρέθυμνο, να εδραιωθεί, να μάθουμε λίγο.
0: Θέλει πάρα πολύ δουλειά.
1: Ναι. Θέλω αυτό κάποια στιγμή σε μερικά χρόνια να μπορέσει να γίνει σε όλη,
0: δηλαδή,
1: σε όλη
0: φαντάσου, την Κρήτη. Αφήνουμε το μαγαζί, είμαστε 4-5 άνθρωποι, αφήνουμε τις δουλειές μας, μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο και γυρνάμε επαρχία-επαρχία, καφενείο-καφενείο, συνέντευξη κανονικά, φωτογραφίες. Θέλει δουλειά, δεν μπορεί να γίνει τηλεφωνικά. Πάμε εκεί. Να δούμε, είναι αυτό που θέλουμε. Τι βγάζει, τι ταΐζει τον κόσμο, από πού ψωνίζει, τα πάντα. Και γίνεται καταγραφή αναλυτική. Κάνει, πρέπει να μπει, δεν πρέπει να μπει.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν οι ας πούμε καφετζίδες όπως τους ξέρουμε.
0: Τους φαίνεται πολύ περίεργο, παράξενο. Λέει, εντάξει.
1: Κάποιος ας πούμε με εμάς έχει ασχοληθεί και με εμάς.
0: Κάποιοι νομίζω να τους ζητήσουμε λεφτά.

0: Όχι, λέει, παιδί μου, δεν θέλουμε. Πραγματικά είναι περίεργο, είναι, ξέρεις, πρωτάκουσο για αυτούς. Ναι. Τους εξηγούμε το λόγο που το κάνουμε. Είπε, καλά, εντάξει, έχουν περάσει άλλοι. Ναι, πρέπει να συμβεί για να το καταλάβουν.
1: Πριν μιλούσαμε έτσι για συναδέλφους, έχεις ξεχάσει κάτι το οποίο γίνεται τώρα στην Αθήνα με τον Γιάννη τον Λουκάκο?
0: Έχουμε κάνει με τον Γιάννη, ναι, τώρα για ένα τρίμηνο κάνουμε μια κάρτα κοινή σε ένα μαγαζί του Γιάννη, στο Αλιμιά. Ο Γιάννης είναι φίλος, εμείς είμαστε μια παρέα, ο Χάρης, ο Νικολούζος, ο Λουκάκος και εγώ, και είμαστε το τρίο Στρούντος πλέον, που κάνουμε παρέτσα και πάμε τις βολτούλες μας.
1: Επικίνδυνη παρέα.
0: Εντάξει. Φτιάξτε, να σου πω κάτι. Δεν πίστευα ποτέ, όταν μεγάλωνα μαγειρικά, ότι θα φτάσω σε ένα σημείο να κάνω παρέες με αυτούς τους μεγάλους μαγείρους.
1: Με αυτούς που θαύμαζες.
0: Με αυτούς που θαύμαζα. Και είναι πολύ σπουδαίο για μένα που με έχουν αγκαλιάσει και που με έχουν αγαπήσει. Μαγειρεύουμε μαζί, κάνουμε πράγματα μαζί. Λέμε για τις δουλειές μας, το εξελίσσουμε τη μαγειρική μέσα από τις κουβέντες που κάνουμε. Και είναι πολύ σπουδαίο, ξαναλέω και επιμένω το λέω, να μπορούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο.
1: Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό είναι το που πρέπει να νιώσουν όλοι εδώ στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Ότι αν δεν διαφημίσει ο ένας τον άλλο μας, δεν θα πάμε παρακάτω. Θα είμαστε μια ζωή οι κακομύριδες που θα κλείνουν το ένα μαγαζί πίσω το άλλο. Γιατί δεν θα έχουμε τον κόσμο που πρέπει να ταΐσουμε. Γαστρονομικός προορισμός είναι ότι όλοι μαζί κάνουμε κοινά πράγματα.
1: Έτσι.
0: Για να έρθει ο γαστρονομικός επισκέπτης, γιατί καλός ή κακός, πρέπει να καταλάβουν όλοι, και το κράτος και οι τοπικοί φορείς και όλοι, ότι ο γαστρονομικός επισκέπτης αφήνει χρήματα. Είναι ο μόνος επισκέπτης.
1: Γιατί που για
0: είναι...
1: αυτό το λόγο ήρθε. Καταφύγει.
0: Αυτό, μπράβο. Και αφήνει χρήματα και σε ένα καλό δωμάτιο που θέλει να κοιμηθεί, και σε ένα καλό εστιατόριο, και σε ένα καφενείο, και σε κάτι ποδιέστερο. Θα τα ψάξει όλα. Όσο λοιπόν ο ένας διαφημίζει τον άλλο και του κάνουμε εύκολη τη ζωή, του γαστρονομικού επισκέπτη, τόσο πιο πολύ κόσμο θα έρθει. Παραδείγματα, χιλιάδες. Ισπανία, Δανία, τι θα σου πω. Πρέπει όμως να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία με τα προϊόντα της, αγοράζοντας προϊόντα δικά μας, και στηρίζουμε και τους συναδέρφους, ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Να πάμε και σε κάτι έτσι πιο χαλαρό και πιο τέτοιο. Αύριο λοιπόν το πρωί σου λέει κάποιος ότι ανοίγεις ένα νέο εστιατόριο και έχεις να καλύψεις 5 θέσεις. Λάντζα, Σχάρα, Πάσο, Κρία και Τηγάνια. Ποιους θα έβαζες και σε ποια θέση από τους επώνυμους φίλους μας?
0: Yes. Σίγουρα Πασαδόρο θα βάζα τον Λουκάκο. Κάνει καταπληκτικό πάσο.
1: Ναι.
0: Στη Λάτζα θα βάζα τον Νικολούζο, γιατί είναι πολύ καθαρός. Για κανένα άλλο λόγο δεν παρεξηγηθώ.
1: Ναι. Ναι, όχι, δεν έχει θέμα τέτοιο, είναι πιο πλάκα.
0: Σου λέω, είναι πάρα πολύ καθαρός, είναι παστρικός πλέον.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ποιες άλλες θέσεις έχουμε?
1: Έχουμε Σχάρα, Τηγάνια και Κρία.
0: Στη Σχάρα... ποιο να βάλεις? Στη Σχάρα θα βάζω τον Λαζάρο. Σχάρα, ο Λευτέρης είναι, ναι, ειδικά για ψάρι. Τη Γάνια θα βάζω τον Ευαγγέλου. Και τι μας έμεινε?
1: Μας έμεινε η Κρία.
0: Τον Μπαξεβάνη.
1: Με το λουδάκι σταυτή.
0: Με το Μαϊντάνο. Που λέει και ο Λαζάρου. Με το μαραμένο Σέλινο.
1: Με το μαραμένο Σέλινο. Κάποια στιγμή σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να είσαι εκεί ήσυχος στο καφενείο, στο χωριό και να μαγειρεύεις?
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και να μαγειρεύεις για 5 φίλους και για 5 επισκέπτες?
0: Ναι, όχι, το σκέφτομαι σαν να σου έχω πει. Το με ρωτάς σαν να το ξέρεις. Ναι, δεν είμαι ξεκάθαρος αυτό, ναι. Θέλω να τελειώσω λίγο, γιατί μεγαλώνουμε λίγο τα χάσικα. Και θέλω να κάνω μια κουβέντα με τα παιδιά μου, του τύπου, τι θέλετε, να το καθίσετε εδώ, γιατί εγώ πρέπει σιγά σιγά. Είμαι 50 χρόνων. Οπότε θέλω κάπως να. Δεν θέλω τόσο μεγάλο κομμάτι της εστίασης. Βέβαια είναι και το μυρμήγκι, δεν ξέρω αν θα με αφήσει. Είναι αυτό που λες,

0: Α, τελείωσα. Δεν ξανακάνω τίποτα του χρόνου και έχει κάνει τρία περισσότερα πράγματα.
1: Εντάξει, είναι και το timing που νιώθεις δυνατός. Τώρα έχει έρθει και η γνώση, είσαι και πιο δημιουργικός. Ξέρεις, μπορείς. Νιώθεις τις δυνάμεις σου που λέμε.
0: Και,
1: οπότε
0: ναι.
1: θεωρώ ότι θα είναι μια δημιουργική
0: Εσύ, δεν ξέρω
1: περίοδο.
0: τι πάθαινε πραγματικά. Δηλαδή, λέω, μου ήρθε μια ιδέα στο μυαλό και λέω, α, να το κάνουμε κι αυτό.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε και το άλλο. Να κάνουμε και εκείνο.
1: Γιατί,
0: και δεν ξέρω.
1: Γιατί τώρα μπορείς, Μιχάλη. Είναι, μπορείς και από θέμα γνώσεων και από θέμα κύκλου και από θέμα μπόρεσης, ας πούμε, οικονομικής. Και... πολλές φορές όταν είμαστε νέοι στα 20-25 έχουμε ιδέες αλλά δεν μπορούμε να τις κάνουμε πράξη.
0: Ναι.
1: Για πολλούς λόγους.
0: Και από πιτσιρικά ήμουν έτσι. Δεν μπορώ να καθίσω. Η αλήθεια αυτή δεν μπορώ να καθίσω. Λέω, θα πάω στο κάτω στο καφενείο, δεν μπορώ άλλο. Είμαι από πιτσιρικά ήμουν έτσι. Έλεγα, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Και πάντα έκανα κατά κόμμα. Μα δεν μπορώ, δεν μπορώ. Θα κάνω και εκείνο. Φαντάσου στην καραντίνα, είχα τρελαθεί. Όταν ήταν ο κορονοϊός. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δηλαδή είχα. Του λέω των παιδιών, θα κάνουμε, λέω, κάτι στο μαγαζί, να κάνουμε διανομή, κάτι. Τι διανομή μου λέει. Τι θα κάνουμε. Το φαΐ, αυτό που έχουμε δεν
1: είναι. Να μαγειρεύουμε για κάποιον, δεν
0: να κάνουμε κάτι. Και κάναμε ένα project τότε πραγματικά, το οποίο το έχω κρατήσει με κεφτεδάκια. Είχαμε βγάλει γύρω στου 15 διαφορετικού κεφτέδε από τα χάσικα και κάναμε διανομή, φαντάσου τότε. Και κάποιε μέρε τα πηγαίναμε κι εμεί. Δεν θέλαμε διανομέα. Είμαστε με τα παιδιά και τα κάναμε εμεί διανομή στα σπίτια. Ήταν καταπληκτικό.
1: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Χαίρομαι που ήσουν εδώ σήμερα.
0: Πιστεύω να καταλάβει ο κόσμος τι είπαμε, γιατί παίζει μεγάλη σημασία να καταλάβουν
1: έτσι
0: την εστίαση σήμερα. Να νιώσουν οι νέοι μάγειρες πώς πρέπει να φτάσουν κάπου και να μην βιάζονται. Να δώσουν στον κόσμο σιγά σιγά αυτό που πρέπει. Και επιτέλους ο κόσμος να νιώσει και να αγκαλιάσει το σωστό. Να αφουγκραστεί την εστίαση. Για όπως εμείς τους νιώθουμε και αυτοί το ίδιο.
1: Με το Μιχάλη λοιπόν το χάσικο θα κλείσουμε και το σημερινό μας επεισόδιο στο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο σαλόνι του Ethereal Wild Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να είστε καλά, θα κλείσω όπως κλείνω σε κάθε επεισόδιο τα τελευταία 10 χρόνια τώρα. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο Box Out, σε άλλο ένα Box Out, στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα, σε έναν υπέροχο χώρο, στο εστιατόριο Βελός, στο Ρέθυμνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία φιλοξενία και είναι και πάντοτε πολύ ευχάριστο βεβαίως, έτσι σε εξωτερικό χώρο. Λοιπόν, μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Σαμαριά, ο Αγνός, ο Πηγαίος Θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Μας χαρίζουν και δύναμη και υγεία και δροσεράδα και ευεξία. Μάλιστα, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ή μάλλον με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, αυτό το νερό, λένε, έπινε ο Σιλβέστερ Σταλόνε όταν γύριζε το Ράμπο. Γιώργα ρε, απευθύνομαι στον Γιώργο Σιγάλας με το θάρρος της όχι γνωριμίας, η συμπάθειας, φιλίας και αγάπης, 40 χρόνια, 40 χρόνια, σε μεγαλώνω. 35 χρόνια.
1: Μαζί μεγαλώνουμε.
0: Μαζί μεγαλώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επανήλθα στο
0: Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ξέρεις, υπάρχει και εκείνο το ποίημα το υπέροχο που το έχει απαγγείλει Δανδουλάκη που λέει ότι το Ρέθυμνο είναι ο τόπος που επιστρέφεις. Και εσύ έχεις ισχυρούς δεσμούς εδώ.
1: Πήγαν να δημιουργηθούν, δηλαδή έχουν δημιουργηθεί λόγω των φιλιών που έχω κάνει, ας πούμε, από τα 16 που ήρθα πρώτη φορά. Προσπάθησα να δημιουργήσω ακόμα πιο ισχυρούς. Δηλαδή, μέχρι και η ιδιοκτησία προσπάθησα να πάρω και να δημιουργήσω εδώ, αλλά εντάξει, λόγω των συγκυριών τότε με τον μπάσκετ και τις οφειλές και τα λοιπά, δεν κατέληξε καλά. Παρ' όλα αυτά, έχω κρατήσει τις φιλίες, έχω κρατήσει την ομορφιά του τόπου. Υπήρχε ένα διάστημα από τα 30-31 μου μέχρι που τελείωσα τον μπάσκετ 37-36-37, που ερχόμασταν κάθε καλοκαίρι να λοιπόν με την γυναίκα μου. Και πάντα περνάμε πολύ καλά. Αν και οι συγγενείς μου είναι στο Ηράκλειο.
0: Α, μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ότι έχεις κι άλλο δεσμό, έχεις κι άλλη σχέση. Γιατί
1: η
0: καταγωγή της μάνας είναι από εκεί. Ναι, σωστό. Τι νιώθεις όταν έρχεσαι εδώ? Στην Κρήτη γενικότερα, σου βγάζει κάτι Κρήτη?
1: Ναι, είναι οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα. Και οι άνθρωποι δημιουργούν όλες τις καταστάσεις. Η ομορφιά του τόπου δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Δηλαδή, όσοι έχουν ταξιδέψει στην Κρήτη το ξέρουν. Είναι ένα τεράστιο νησί. Δεν θέλει, δεν μπορείς ούτε σε ένα, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία καλοκαίρια να μπορέσεις να το γυρίσεις. Εγώ όμως έχω μείνει αρκετά στο Ρέθυμνο. Έχω πάει στα βουνά, έχω πάει στα χωριά. Και πάλι όμως, πέρα από την ομορφιά του τόπου, είναι οι άνθρωποι πάλι που κάνουν όλη τη διαφορά. Και γι' αυτό περνάς καλά. Δηλαδή, είναι άμα ρωτήσεις, ας πούμε, τη γυναίκα μου, θα σου πει ότι δεν έχουμε κάνει μπάνιο. Δηλαδή, όσες φορές έχουμε έρθει καλοκαίρια, 5 μέρες, 6 μέρες, 3 ημέρα, δεν μας ενδιαφέρει η θάλασσα.
0: Εγώ μείνω τόσα χρόνια εδώ, δεν έχω κάνει μπάνιο.
1: Ναι, με καλά. Δηλαδή, μόνο που ήμασταν παρέες και περνάγαμε καλά είναι. Και πηγαίναμε και βλέπαμε μέρη, ας πούμε.
0: Γι' αυτό έχεις δίκιο που λες ότι είναι οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος Γιώργος Σιγάλας τι κάνει αυτή την εποχή?
1: Ήρεμα πολύ τα πράγματα. Επιστρέψαμε Αθήνα εδώ και 1,5 μήνα από Θεσσαλονίκη που τελείωσε το μικρό σχολείο, υποχρεώσει με τον Άρη κτλ. Τώρα έτσι η οικογένεια έχει ενωθεί πάλι, γιατί η βάση μας είναι η Αθήνα έτσι κι αλλιώς. Θα περιμένω μέχρι τον Νοέμβριο να δω αν μπορέσει να γίνει κάτι μπασκετικά. Πάντα μιλάω για την προπονητική. Αν δεν γίνει, θα προσπαθήσω να βρω κάτι άλλο, ας το πούμε έτσι. Και αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε κυρίως με τους υπόλοιπους της οικογένειας.
0: Τα παιδιά. Όχι, ναι. Τους γιους. Τον Αντώνη και τον Πάνο.
1: Ναι.
0: Είναι, βέβαια, τα παιδιά έπρεπε να ρωτήσω, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι πάντοτε είναι μια ερώτηση που έχει το ειδικό βάρος της. Είναι άγχος για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά όταν έχουν υπάρξει πολλοί σπουδαίοι στον τομέα τους? Είτε να σπρώξουν τα παιδιά τους, να βαδίσουν στα χνάρια τους, είτε αν συμβεί αυτό να είναι άξιοι φορείς του ονόματος.
1: Κοίτα, Βασίλη, θα σου μιλήσω ειλικρινά και νομίζω ότι κάποια στιγμή μπορεί να το διαψεύσουν ή να το επιβεβαιώσουν τα ίδια τα παιδιά. Εγώ δεν έσπρωξα κανένα να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Ούτως έσπρωξα να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Δηλαδή, ο Αντώνης ξεκίνησε ποδόσφαιρο και καράτε, φαντάσου. Το μπάσκετ μου το ζήτησε μόνος του, γιατί τέλος πάντων οι παρέες μου τα ακούσματα είχαν μπάσκετ. Και κάποια στιγμή στα 9 του μου λέει, μήπως και. Και τότε τον έστειλα στον Αλβέρτη που είχαν τα παιδιά την Ακαδημία με τον Παπα-Νικολά και τον Ρεζιέ. Να πάρει μια μυρωδιά. Μπράβο, να πάρει μια μυρωδιά. Ήταν η δική του απόφαση, ενώ ήταν καλό στο ποδόσφαιρο, να πάει προς τα εκεί. Ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμή, το

0: Έχει κάνει μόνος του, 100% και με δυσκολίες πολλές. Και θεωρώ ότι έχει καταφέρει, γιατί ο καθένας έχει και ένα ταβάνι, αν θέλεις, που το νομίζω το ορίζει μόνος του. Ο μικρός, λόγω σωματοδομής, λόγω το ότι είδε, βλέπε τον αδελφό του κυρίως, γιατί εμένα την άδεια είχαν περάσει τα χρόνια, ας πούμε. Πάλι με τα ακούσματα και τα λοιπά, ξεκίνησε στο Μήλο να του άρεσε, γιατί είναι και της γειτονιάς που λέμε, έτσι παλαιοφάλιρο με Νέα Σμύρνη. Και ξαφνικά έκανε ένα, ας το πούμε, ένα μπραφ. Ήθελε να πάει Θεσσαλονίκη, ήθελε να πάει στον Άρη, μου το ζήτησε δηλαδή αυτός. Ο Άρης τότε, παρόλα τα προβλήματα που είχαν, ανταποκρίθηκε να μπορέσει να τον φιλοξενήσει το παιδί στη Θεσσαλονίκη. Αρχίζει, γράφει μια δική του πορεία, πήραν πρωτάθλημα σαν παιδες, ξεχωρίζει, εντάξει, και δείχνει ότι το θέλει.
1: Θα μείνει εκεί.
0: Αλλά ναι, και φέτος, να τελειώσει δηλαδή, το εφηβικό, να τελειώσει το σχολείο, τρίτη ηλικίου. Αλλά ξέρεις, πάντα τους υπενθυμίζω ότι δεν τους πίεσε κανείς, ούτε επιβάλλεται να γίνουν καλαθοσφαιριστές. Το θέμα είναι να είναι καλά. Αν και το μπάσκετ τους κάνει να είναι καλά, καλώς. Απλά πολλές φορές γίνομαι κακός, γιατί ξέρεις κάτι, η συνταγή για να διακριθείς είναι μία και δεν την έχει αλλάξει κανείς. Και αυτό είναι δύσκολο, ξέρεις, πολλές φορές να το ακολουθήσουν κάποιοι, ειδικά η νεολαία, η καινούργια γενιά, ας πούμε. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως μπορεί και όπως θέλει.
1: Λοιπόν, αν γυρίσουμε τώρα 40 χρόνια πίσω, κάντε εικόνα. Μάλλον την εικόνα την έχεις, δεν χρειάζεται να την κάνεις. Αν αντιπαραβάλλουμε και αντιστοιχίσουμε το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά του σιγάρα τώρα και τι παραστάσεις και τι πειρασμούς είχαν αθλητικούς, οι δικοί σου πειρασμοί ποιοι ήταν όταν ήσουν στην ηλικία τους?
0: Μπάλα πέσαμε.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα στα μέσα της δεκαετίας του 80.
0: Ωραία, κοίτα.
1: Πού ήσουν 13, 14, 15 χρονών.
0: Εγώ γνώρισα τον μπάσκετ 10 χρονών. Τυχαία, εντελώς. Μπασκέτες δεν είχαμε σχολείο, ενώ είχαμε μεγάλη αυλή. Μπάλα πέσαμε με τα πλαστικά μπουκαλάκια και ξαφνικά έρχονται και μας στείλουν δύο μπασκέτες επειδή είχαμε ένα υπόστεγο, τις κρεμάσανε. Ήμουν ο μόνος ο οποίος πήρε την μπάλα και ξέφυγε λίγο από το ποδόσφαιρο. Έρχεται ο Αλέκος Σπανουδάκης κάποια εβδομάδα, δεν θυμάμαι, και μας λέει, πρέπει να ήταν μετά το Πάσχα. Ότι
1: ο Αλέκος Σπανουδάκης, εμβληματική φιγούρα του Ολυμπιακού, του ελληνικού μπάσκετ, αρχηγός του Ολυμπιακού, αρχηγός της εθνικής ομάδας, παρόν στο Ευρωμπάσκετ του 1949.
0: Μεγάλη.
1: Κριτικός από τον Αλικιανό των Χανίων.
0: Αδελφός Γιάννης Πανουδάκης.
1: Αδελφός Γιάννης Πανουδάκης.
0: Εξαιρετικός παίχτης. Σωστά. Μεγάλη φυσιογνωμία.
1: Ο ένας έκανε πρώτο στο jump shoot, ο άλλος έκανε πρώτο στο screen στην Ελλάδα. Γλίτωσαν και οι δύο από τη μεγάλη σφαγή των Γερμανών και ήρθαν στον Πειραιά.
0: Αυτό
1: έτσι έφυγαν από τα Χανιά.
0: Αυτό είναι το επόμενο σου θέμα, νομίζω.
1: Ιστορία μεγάλη, δηλαδή.
0: Ναι, δηλαδή και μόνο εσύ μπορεί να το κάνεις αυτό. Να ανακαλέσεις όλους τους μεγάλους. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει κάτι να μείνει. Δηλαδή, βρες τον τρόπο να το κάνεις.
1: Όχι, γιατί είχαν διηγηθεί την ιστορία ήδη. Αυτό
0: και δεν μιλάω για αυτούς. Εγώ μιλάω, εντάξει, εσύ τους ξέρεις καλύτερα από μένα. Εγώ έτυχε να τους γνωρίσω λίγο σε μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά τώρα μιλάμε για τεράστιες φυσιογνωμίες.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και εξαιρετικοί παίχτες για την εποχή τους. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν έγινε τότε. Πήγαμε όλοι. Και σου έχω πει το σκηνικό ότι έχω πάει με τα σκαρπένια και το παντελόνι το φασμάτων γιατί δεν ξέρω τι ήταν, ας πούμε, εκεί πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Όταν όμως μπήκαμε στο γήπεδο, ξαφνικά κόλλησα. Άλλες εποχές, άλλες υποχρεώσεις, είχα ελεύθερο χρόνο. Τα παιδιά τώρα δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, είναι δύσκολο. Δεν είχα πρόβλημα με τις αποστάσεις, γιατί το σπίτι μου ήταν πάνω από τη λέσχη του Ολυμπιακού και από κάτω είχε δύο γηπεδάκια μπάσκετ. Άρα πέταγα την τσάντα και πήγαινα κατευθείαν και στον ήλιο και στο σκοτάδι. Ο κύριος Στέλιος που ήταν ο φύλακας μας κυνηγούσε.
1: Ήταν και φροντιστής των Ολυμπιακών στην ομάδα.
0: Μας κυνηγούσε, γιατί πηγαίναμε και ανεβάσαμε τη διακόπτη για μια λάμπα κατά τις 11-11.30 ώρα το βράδυ. Πολύ μονό, πολύ 2-2, πολύ 3-3. Πολύ. Δεν είχα εικόνες, γιατί ούτε ήταν εύκολο να παράδεις και την αντρική ομάδα. Μικρή ηλικία. Οι πρώτες μου εικόνες ήρθαν μέσα από την τηλεόραση, από Άρη και ΠΑΟΚ που περιμέναμε ξαφνικά να δούμε.
1: Τις τρίτες και τις πέμπτες.
0: Αυτό το πράγμα. Με το που έγινε αυτό, μετά αρχίσαμε να πηγαίνουμε σε μια ηλικία πια 16, εκεί 15, να πηγαίνουμε στο Παπαστράτιο, αλλά δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα για να δούμε έστω αυτούς τους μεγάλους που βλέπαμε στην τηλεόραση, που ερχόντουσαν να παίξουν στο Παπαστράτιο με τον Ολυμπιακό. Ξαφνικά γίνεται το μπραφ. Του 87. Εγώ 16 χρονών, τυχαίνει να είμαι στον τελικό. Επίσης την ξέρεις την ιστορία.

0: Μην την επαναλαμβάνουμε.
1: Πες, εγώ τι ξέρω.
0: Ο Μανώλης ο Δράκος, δημοσιογράφος,
1: φίλος
0: στο ποδόσφαιρο. Φίλος με τον Παπαδογιάννη, νομίζω, γνωστή. Ήταν του Νίκου του Παπαδογιάννη, νομίζω, το ειστήριο. Το πήρα εγώ, κατέληξε στα χέρια μου. Πάω μόνος μου, δηλαδή δεν ήταν συνηθισμένο τώρα 16 παιδί να μπει μόνο στο
1: κήπεδο.
0: 16.000 κόσμο στήγκα. Τέλος πάντων, ζούμε αυτό που ζούμε, το έχουν παρακολουθήσει. Γίνεται το μεγάλο μπαμ στο μπάσκετ στην Ελλάδα, το ξέρουμε όλοι. Όμως εγώ είχα ήδη βάλει κάποιες βάσεις. Και ξεκινάει, επειδή δεν υπήρχε πια. Δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει τώρα με το ίντερνετ, η πληροφορία. Θέλεις βιντεοκασέτες Ποντέλ που τις παραγγέλναμε με το χαρτζιλίκι μας να βλέπουμε παιχνίδια NBA. Θέλεις τι να μάθουμε για το πώς γυμνάζεται ο Κοροναίος, ο Τάκης, που ήταν υπεραθλητής και τα λοιπά, πώς γυμνάζεται ο Γκάλης, πώς γυμνάζεται ο Γιαννάκης. Γενικώς όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίχτες. Να πηγαίνουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τα νέα παιδιά. Δηλαδή, εγώ πήγαινα, ας πούμε, κρυφά. Στα Κάγκελα έβλεπα το Λαζάρου του Ιωνικού. Ένα-δύο χρόνια πιο μεγάλος από μένα.
1: Φοβερό άλμα.
0: Τώρα μιλάμε ένα ελάφι, ας πούμε.
1: Πασχετικό.
0: Πήγαινα, έβλεπα τον Άσο τον Γαλακτερό.
1: Τον Αμίντα.
0: Γενικώς
1: πάντα. Που ήταν λίγο πιο μεγάλη από σένα.
0: Ένα-δύο χρόνια μεγαλύτερη από σένα. Του έβλεπα. Γιατί του ακούγαμε ότι είναι μεγάλα ταλέντα. Και προσπαθούσαμε να πάρουμε πραγματάκια, να τα βάζουμε στο παιχνίδι μας καθημερινά μόνοι μας με την μπασκέτα και ό,τι μπορούσαμε να γίνει ο καθένας. Τα πράγματα εξελίχθηκαν.
1: Ποιος ήταν το διηγεσύνδαλμα τότε που λένε ότι όλοι έχουμε κάποιον που.
0: Να σου πω κάτι.
1: Αφήσα στο δωμάτιο που λέει το κλεισέ.
0: Το ξέρεις πολύ καλά, πάντα θαύμασα τον Νίκο τον Γκάλη. Κυρίως το θαύμασα για τον τρόπο που ήταν σαν επαγγελματίας. Ήταν στεγνός επαγγελματίας. Δεν πρόδιδε ποτέ τα πιστεύω του. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης όταν ήταν πριν πάει στον Άρη. Πιστεύω ότι μάλλον ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα μπασχετικά σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, έβαζε την μπάλα στο καράτι όπως ήθελε. Προσαρμόστηκε όμως και άλλαξε για να γίνει πρωταθλητής.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, για να καταλάβουμε ότι και οι μεγάλοι παίχτες, όταν θέλουν να πάρουν ένα πρωτάθλημα, να γίνουν κάτι παραπάνω, κάποιος πρέπει να προσαρμοστεί, κάπως πρέπει να κάνει κάτι. Αυτό πρέπει να το λέμε συνέχεια. Είναι μεγάλο παράδειγμα. Γνώρισα τον Φάνη τον Χριστοδούλου. Πρώτα σαν εικόνα από την εθνική ομάδα και μετά, ο οποίος για μένα είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Καλά, εδώ συμφωνώ και παυξάνω. Γελώ. Αυτή είναι μια εικόνα που εγώ δεν την ξεχάσω ποτέ στο μάτι με τον Καναδά στο Τορόντο. Που έχει αποβληθεί με 5 βόλτες και του σκουπίζει στον υδρότα.
0: Εντάξει. Τώρα αυτό νομίζω ότι έχει κάνει και ο Φάνης.
1: Ναι, εντάξει. Άλλο θα να πω. Δηλαδή, περνούσε ποτέ από το μυαλό τότε που ήσουν 17, 18, 19 χρονών και είτε στον Ολυμπιακό είτε στον Παπάγου. Ότι κάποια στιγμή με όλα αυτά τα ιερά τέρατα θα έπαιζε μαζί και θα συγκαταλεγώσουν και εσείς αυτή την κατηγορία. Θα γινώσουν αρχηγός στην εθνική ομάδα, θα.
0: Μάλλον όχι. Γιατί, θα σου πω γιατί. Και δεν το λέω έτσι. Εμένα μου άρεσε το παιχνίδι, μου άρεσε να παίζω. Επίσης δεν ασχολήθηκα ποτέ με συμβόλαια. Δηλαδή, ίσως γιατί έτσι ήταν ο νόμος, ίσως και τα πράγματα πήραν μια πορεία, με βάση τη δική μου αξία τέλος πάντων, και τη δουλειά που έκανα, έτσι. Οι συγκυρίες μετράνε πάρα πολύ. Μια επιλογή. Η επιλογή του Παπάγου, ένα χρόνο δανεικός από τον Ολυμπιακό, με τους ανθρώπους που βρήκα εκεί.
1: Που βρήκες εκεί, ναι.
0: Ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα για τον προπονητή, μετά για τους συμπαίκτες που ήταν εξαιρετικά παιδιά όλοι, για τη διοίκηση Καρατζάς, συγχωρεμένος, αυτός που έφτιαξε ας πούμε, το επαγγελματικό μπάσκετ. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γυρίζοντας. Έχοντας τον Μιχάλη τον Κυρίτσι.
1: Που σε έβαλε να παίξει playmaker σε ένα μάτσο
0: με τον Ιωάννη. Αν παίρνει πράγματα βασιλικά και έχει έναν άνθρωπο δίπλα που σε πιστεύει.
1: Το μάτσο με τον Ιωάννη, το θυμάμαι.
0: Ναι. Και μάλιστα και με τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή προπονητές, Ράμος, Ηλιάδης, Σοκράτης. Που αυτά
1: που πέρασαν
0: τα τελευταία χρόνια, τα πέτρινα που λέμε, μέχρι να έρθει ο Ιωαννίδης. Οι εμπειρίες ήταν τεράστιες. Δεν ασχολήθηκα όμως ποτέ εκείνη τη στιγμή να πω τι αξίζω. Και σου λέω ότι μπορεί αυτό να επηρεάσει και οι κανόνες που είχαμε τότε. Δηλαδή, όταν ήρθε ο Ιωαννίδης, ήμουν εγώ 21, υποχρεώμουν να υπογράψω ένα 5-ετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Εμείς, τουλάχιστον οι πιο μικροί, δεν δίναμε σημασία, απλά βάζαμε μια υπογραφή.
1: Μια τσίφρα.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν μπήκαμε σε τέτοιες διαδικασίες. Πώς, τι και γιατί. Καλός ή κακός, έτσι. Δεν το ξέρω αν ήταν. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τα πράγματα πήραν τη σειρά τους και πιθανόν να τα πήραν και λίγο πιο αργά. Το ξέρεις πολύ καλά ότι ήμουνα σε αυτούς που ξεχώριζαν, αλλά από τις μικρές εθνικές σκοβόμουν πάντα. Η πρώτη μου πραγματική συμμετοχή σε εθνική ομάδα ήταν στη Νέων που πήραμε ασημένιο μετάλλιο
1: στο
0: Ευρωμπάσκετ.
1: Το 92 στο ΣΕΦ.
0: Και μετά, okay, έγινε ό,τι έγινε. Εντελώς άλλες συγκυρίες, άλλα χρόνια, γιατί υπήρχαν δύο ξένοι, άρα περισσότερες θέσεις για τους Έλληνες παίχτες. οι Έλληνες παίχτες μπορούσαν να είναι πρωταγωνιστές. Έπρεπε να γίνουν πρωταγωνιστές.

0: ποδοσφαιριστές. Όλα αυτά έπαιξε το ρόλο του.
1: Όταν πρωτάκουσες το Παρατσούκλι, το Ράμπο, πώς σου ήρθε, πώς σου φάνηκε?
0: Εντάξει, θετικό θα έλεγα. Γιατί τέλος πάντων, κοίτα, μας είχαν φτιάξει κάτι καρικατούρες. Δεν ξέρω αν την έχεις αυτή. Πρέπει να τη φοράγει ο Φουρνιέ τελευταία φορά. Μια μπλούζα παλιά του.
1: Ναι, ναι, μια παλιά, μια vintage, ναι.
0: Που είχε τότε, ας πούμε, όλους αυτούς, μας είχε κάνει καρικατούρες ανάλογα. Δηλαδή τον Παναγιώτη είχαν με κάτι αράχνης εδώ. Εμένα με είχαν φτιάξει Ράμπο. Δηλαδή εκεί είναι το αστείο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ήταν θετικό. Δεν είναι να πεις κάτι αρνητικό, ας το πούμε έτσι. Έτυχε η σωματοδομή, θέλει η δύναμη, η αμυντική ιδιότητα του εξολοθρευτή. Ωραίο ήταν. Μια χαρά ήταν.
1: Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος που κρίθηκε να αντιμετωπίσει ποτέ, ο πιο δωρικός αντίπαλος? Επειδή εντάξει, υπήρχε η περιβόητη ατάκα του Ιωαννίδη, το Σιγάλιον τεστ, να περάσει από το Σιγάλιον τεστ όποιος ξένος ερχόταν στον Ολυμπιακό. Υπήρχε είτε στην Εθνική είτε στον Ολυμπιακό, είτε όπου αλλού έπαιξε να μαρκάρεις τον πιο επικίνδυνο παίχτη των αντιπάλων, από τον Μάικλ Γιάνγκ μέχρι τον Μπρέλεβιτ μέχρι τον Ντομινίκ. Τη Παναγία τα μάτια εκείνη την εποχή. Αλλά ποιο ήταν, που μπορεί να μην είναι ως όνομα μεγαλύτερος, αλλά που ήταν πολύ ιδιαίτερος στο να τον μαρκάρεις?
0: Καλά, κοίτα, όταν είχα την ευκαιρία να μαρκάρω τον Κούκοτς δεν ήταν και τόσο. Παρόλο που για κάποια λεπτά το κατάφερα, δεν ήταν εύκολο. Με τον Γκάλι που έχει βγει μια ιστορία, τη μία μου βάζει 20, την άλλη μου βάζει 5. Οκ. Okay. Και μετά πηγαίνει και βάζει 35, ξέρω εγώ. Ο Πρέλεβιτς ήταν πολύ δύσκολο γιατί δούλευε πολύ η ομάδα γι' αυτόν. Δεν ήταν σαν τον Γκάλι. Ο Γκάλι είχε περισσότερο ένα εναντίον, αλλά ο Πρέλεβιτς ήταν σουτέρ. Ντανίλοβιτς, Κομαζέτς. Τι να σου πω τώρα. Γιάνγκ που είπες προηγουμένως που έπρεπε να τον κυνηγήσει σε όλο το γήπεδο και να τρέχει δεξιά και αριστερά. Ο Όλιβερ του Αμαρουσίου.
1: Τζίμι Όλιβερ.
0: Σουτέρ επίσης. Και εγώ κάθομαι και ψάχνα. Λέω, μα το χέρι μου λέει είναι απάνω. Πώς γίνεται? Και μου λέει για τον Ιωαννίδη, μου λέει, όταν η μηχανική μου λέει έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει σημασία που είναι το χέρι. Αυτό το μάθα μετά όταν ήρθε ο Έντι Τζόνσον. Ο οποίος δεν υπήρχε πιο γρήγορη εκτέλεση.
1: Από... Γι' αυτό τον έλεγαν και φάστε.
0: Από τα πόδια του μέχρι το τελικό, ας το πούμε έτσι. Εκεί έμαθα κιόλας ότι όλα ξεκινάνε από τα πόδια πραγματικά. Και να σου πω και κάτι. Η πιο δύσκολη ήταν στην προπόνηση τελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, πας πάλι. Το έχει πει και ο ίδιος. Δηλαδή, η καλύτερη προπόνηση λέει, για μένα ήταν
1: να παίζω ένα δύο τσιγάλα
0: που κάναμε στην προπόνηση. Ήμασταν έτοιμοι για το παιχνίδι. Ο Έντι, ο Ρίβερς που έπρεπε να μαρκάρω και υψηλή, που έπρεπε να μαρκάρω και ψηλούς κάποια στιγμή. Εντάξει, Αντώνιο Ντέιβις, θυμάμαι, Παναθηναϊκό στα πρώτα χρόνια που το μάρκαρα μέσα στον τάφο του Ινδού. Πεντάρι τώρα, Αντώνιο.
1: Πεντάρι.
0: Καριέρα μετά στη.
1: Στην Ιντιάνα Πέισερς, που θα λέγε. Φιναλίστ.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Είχε κάτι κοντούς. Έχει μια κασέτα Ολυμπιακός, νομίζω από την πρώτη μας πορεία στο Τελ Αβίβ. Εκεί μαρκάρω έναν σε μια βελική ομάδα. Δεν θυμάμαι το όνομα. Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι η εικόνα.
1: Η Μάια Σπίλτ ήταν. Με τη Μάια Σπίλτ παίζατε τότε.
0: Πιθανόν.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ λίγο ποιο είναι τώρα.
0: Ένας Αμερικάνος ήταν. Το θέμα όμως είναι η εικόνα που με δείχνει με πλάτη και που έχω χαμηλώσει για να τον παίξω άμυνα. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Δεν μπορεί να. Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν πρέπει να το κάνουν. Είναι άλλες ταχύτητες, άλλες κινήσεις, έτσι. Αλλά τότε. Μόνο ο Γιαννάκης μπορούσε να το κάνει. Μόνο το Γιαννάκη έβρεσε μπροστά σου που άνοιγε και έπιανε χώρο. Και βλέπεις ένα πράγμα και λες Παναγία μου, σώσε, και το είδα το μετά και με τον Τζο Ντούμαρς.
1: Όταν παίξε το 94.
0: Όταν παίξαμε, είχαμε την τύχη να παίξουμε
1: το 94 στον ημιτελικό του.
0: Και φάνησε εκεί, αν θυμάσαι, είχε πάθει σοκ. Γιατί ναι, σου λέει, ναι. Δεν μετακινούμε. Το μάρκαρ και δεν μετακινούταν. Έκανε, ξέρεις, ο Φάνης τα τέτοια του. Εκεί το έχω δει αυτό το πράγμα. Παναγιώτης Γιαννάκης που καθόταν μπροστά σου έτσι και.
1: Και Τζο Ντούμαρς.
0: Λες τώρα πού πάω. Και Τζο Ντούμαρς.
1: Ο Ντούμαρς ήταν ο κινητήρος μοχλός των κακών παιδιών του Ντιτρόιτ. Που πήραν δύο ποταλήματα από την άμυνά του και εξολόθρευαν και τον Τζόρνταν. Ήταν σοκαριστική η πρώτη συνάντηση με τον Ιωαννίδη. Και με τον Ιωαννίδη είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, άλλοτε πολύ αγαπησιάρικη, άλλοτε φιλονικία. Όχι φιλονικία. Όταν αγαπάει, κυρίως παιδεύει, λέω εγώ. Είναι γνωστό ότι αγαπούσε. Γι' αυτό στάχωνε κιόλα. Έφταιγε τον
0: εφταίγε. Πιστεύω ότι ναι. Δηλαδή, okay. Παρόλο που εγώ θεωρώ πάντα ότι ο Ιωαννίδης θέλει να κάνει τη δουλειά του. Πάνω απ' όλα έπρεπε να κάνει τη δουλειά του. Συνήθως η εξωτερήκευση των συναισθημάτων του, δεν ξέρω αν είχαν την σωστή επιλογή ανθρώπων. Αλλά δεν μπορώ να πω κιόλας ότι δεν με εκτιμούσε, ας πούμε, σαν άνθρωπο, έτσι. Θεωρώ ότι μάλλον σίγουρα το έκανε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, εμένα δεν με ενδιαφέρε τόσο πολύ. Με κούρασε. Κάποια στιγμή, εντάξει, δεν είναι εύκολο να το αντέξεις. αλλά δεν μπορούσα ποτέ να σταματήσω να πιστεύω, βοηθώντας με και κάποιοι άνθρωποι.

0: όπως ο Γιάννης Γιαννάκης που ήταν δίπλα μου συνέχεια, να καταλάβω ότι ξέρεις κάτι, όλα γίνονται για το καλό. Που ναι, θα γίνει και για το δικό σου και
1: δηλαδή,
0: για
1: το ακόμα και ξέρω εγώ, το μπουκάλι που πέταξε το ένα ή το άλλο.
0: Ναι, ρε, φίλε, δηλαδή, δεν
1: αν γινόταν αυτά σήμερα, βέβαια, θα είχε περάσει από το δικείο.
0: Θα τον έβαλε φυλακή, ναι.
1: Φυλακή θα είχε πει.
0: Για να κάνει διπλές προπονήσεις.
1: Σωστό. Ή διπλές προπονήσεις.
0: Θα σε βάλω σε φυλακή. Σε κάνω στο δρομοκαίτιο. Για τρελό. Δεν υπάρχουν αυτά. Εντάξει, η κάθε εποχή έχει τα δικά τη. Θεωρώ ότι περάσαμε πολύ όμορφα. Η πρώτη μου επαφή με τον Ιωαννίδη ήταν, εγώ ήμουνα στην Εθνική Νέων στη Θεσσαλονίκη για το Ευρωμπάσκετ στο Αλεξάνδριο και ξαφνικά μπαίνει μέσα και φωνάζει, ποιος είναι ο Σιγάλας, και ήταν η πρώτη μου χειραψία μαζί του. Εντάξει, με έκοψαν, ήμουν τελευταίος κομικά πάλι εκεί πέρα. Ήταν η ομάδα με Κορονιό, Γαλακτερό, Μιλωνάρ, δεν κάνω λάθος.
1: Σωστό.
0: Με όλους αυτούς, οι καινούργοι, δηλαδή ο Ντάτς, ο Γιάννης ο Γιαννάκης, αυτοί που είχαν έρθει, με γνωρίσανε στη Λέσχη. Εγώ επαγγελματίας παίκτης και να παίζω μόνο στο ανοιχτό γήπεδο.
1: Και αυτό είναι φυλακή σήμερα.
0: Δεν νομίζω να το σκέφτονται, να το κάνουν. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω τώρα πια έχουμε και περισσότερα κλειστά. Θα πάνε σε ένα κλειστό. Τότε δεν είχαμε τόσα πολλά. Αλλά θέλω να σου πούμε ότι πόσο ήταν η αγάπη και της παρέας μου και εμένα, ας πούμε, για το να παίζουμε, να παίζουμε. Δεν το κάναμε επίτηδες. Δηλαδή, θέλαμε να παίζουμε. Και μου φωνάζει ο Θοδωρακάκης.
1: Ο Λεωνίδας.
0: Μου λέει: Γιώργο, να σου γνωρίσω, μου λέει. Και μπαίνω μέσα στο γραφείο και μου λέει: Η νέα διοίκηση, ο κύριος. Και εγώ έπαιζα μόνο έξω. Και εκεί, μάλλον, θα παραξενευθήκαν οι άνθρωποι. Λέγανε: Α, εντάξει.
1: Τι ψώνιο να δίνουμε,
0: ναι, ναι. Αντρική ομάδα τώρα και καλά. Ναι, γιατί όταν έχει συνηθίσει Άρη τώρα, Μεγαλία κτλ. Εντάξει, είναι κάπως διαφορετικά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε, στο Box Out στην τηλεόραση Κρέτα, στο εστιατόριο Ο Βελός στο Ρέθυμνο, παρέα με τα νερά Σαμαριά, τον Πηγαίο, τον Αγνό Θησαυρό που κατεβαίνει από τα Λευκά Όρη και παρέα με μια εμβληματική φιγούρα του ελληνικού μπάσκετ. Ξέχασα κιόλας να σε ευχαριστήσω, γιατί πάντοτε είναι και πολύ ευχάριστο να κουβεντιάζει κανείς μαζί σου και είναι και ιδιαίτερα τιμητικό το γεγονός ακόμα και τώρα που ήρθες για λίγες ώρες εδώ κάτω στην Κρήτη. Δημιουργήθηκε ψύχωση για το Πρωταθλητριόν από τους δύο χαμένους τελικούς το 1994 και το 1995. Θα μου πεις, που λένε είχατε και στο χωριό σας τελικούς του Κυπέλλου Πρωταθλητριόν. Όχι, προφανώς δεν είχαμε.
1: Κοίτα, είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση με τον Άρη. Δεν ξέρω αν.
0: Δηλαδή ο Άρης δεν είχε καταφέρει να παίξει, ναι, αυτό ακριβώς, θέλω να πω.
1: Αλλά δεν ξέρω αν τελικά ο Άρης με αυτές τις τεράστιες ομάδες που αντιμετώπιζε κάθε φορά σε Final Four τελικά άξιζε να πάρει κάποια στιγμή. Γιατί τώρα μιλάμε για. Αν καθίσουμε και δούμε ποιοι είναι οι αντίπαλοι. Όμως αυτή η ομάδα δημιούργησε τον Ολυμπιακό. Άρα δεν μπορεί να μην φέρεις κάτι μαζί σου. Το κυριότερο που φαίνεσαι είναι τον πρωταθλητισμό. Και γι' αυτό κατευθείαν κιόλας μπήκε σε μια διαδικασία. Με Άρη, με Ιωαννίδη, με Γιάννη Γιαννάκη, με όλο το team που χτίστηκε και πώς χτίστηκε. Το ότι ο Παναθηναϊκός υπήρχε. Και εντάξει, κύριε Γιαννακόπουλο είναι ανταγωνιστική έτσι κι αλλιώς. Και μπήκανε σε αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι περισσότερο στην αρχή δημιουργήθηκε σε εμάς ξαφνικά από το

0: Να. Επειδή την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά φτάσαμε να παίζουμε τη Λιμός για το αν θα πάμε στο Final Four.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή τώρα είναι κάπως εξωπραγματικό, αλλά επειδή ο Ανούς το ξανακάνει με την ΑΕΚ, τώρα δεν μου φαίνεται εξωπραγματικό. Πιστεύω μπήκαμε σε μια διαδικασία και ο κόσμος κυρίως ότι μπορεί να γίνει. Ο Παναθηναϊκός ακολούθησε πολύ δυναμικά, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η πιο ακριβή ομάδα από μας. Σούπερ παίχτες. Και πιθανόν ήταν και αυτός ο λόγος που κατέληξε να είναι πρώτος πρωταθλητής της Ευρώπης το 96. Κάποια στιγμή ναι, έγινε, σίγουρα έγινε μόνο, γιατί χαθήκανε στο Τελ Αβίβ, ήταν
1: το
0: αυτά που
1: λέμε ότι
0: μόνο στο μπάσκετ συμβαίνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί όντως μόνο στο μπάσκετ συμβαίνουν. Σαραγώσα ήταν πιο ξεκαθαρά τα πράγματα, δεν ήμασταν. Ήταν επιτυχία που κερδίσαμε και μόνο τον Παναθηναϊκό στο ημιτελικό.
1: Γιατί η Ρεάλ είχε Σαμπόνις, ναι, και Αλάουκας.
0: Ήταν σε καλύτερη κατάσταση.
1: Τραυματίας ο Βολκόφ.
0: Ναι. Και στη Ρώμη, που σου είπα, από τη στιγμή που φτάσαμε, ήμασταν καλύτερη ομάδα, ξεκάθαρα. Και νομίζω το αποδείξαμε κιόλας. Δηλαδή δεν ήταν. Εκεί λοιπόν έγινε μια χαλάρωση. Αυτό που δεν έγινε στον Παναθηναϊκό, τον Μπράντοβιτς. Και νομίζω και έγινε το λάθος για να καταλήξει ο Ολυμπιακός να παίζει στον Κορυδαλό κάποια στιγμή. Να απαξιωθεί πάλι, ας το πούμε έτσι. Και έγινε ένα κενό μεγάλο. Αλλά ναι, ότι δημιουργήθηκε μια αιμονή ξαφνικά, μέσα σε μια πενταετία δηλαδή γίνανε όλα αυτά, έτσι, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Με το θέμα ευρωπαϊκό, ήταν γιατί πολύ σύντομα μπήκαμε σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Είχες προφητέψει κιόλας όταν είπες το πρώτο, που ήταν το κύπελο.
0: Στο πρωτάθλητο Ευρωλίγκα και καλά.
1: Η Ευρωλίγκα δεύτερο
0: και μετά το πρωτάθλητο. Ξέρεις κάτι, οι επιτυχίες έχουν μικρότερη ένταση από τις αποτυχίες. Okay, υπήρχε ενθουσιασμός, χαρά, εντάξει, αλλά ήταν τόσο μεγάλη προσπάθεια αυτής της συγκεκριμένης ομάδας από το πέρασμα και από τα άλλα τα Final Four, που ήταν σαν να ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή δεν πήγα σαν μεταγραφή σε μια ομάδα και πήρα το πρωταθλητήριο. Αυτά τα παιδιά μας ήταν πολλά χρόνια μαζί. Και γι' αυτό και δεν κράτησε και πολύ το νταβαντούρι που λέμε το τέτοιο. Εντάξει, ήταν η ανάσα που παίρνεις. Ότι λέει, άντε έγινε. Αυτό.
1: Είναι σοκαριστικό αυτό που συνέβη λίγες μέρες μετά την κατάξη του τίτλου στη Ρώμη, το γεγονός ότι φεύγεις δηλαδή.
0: Εντάξει, εγώ το είχα προβλέψει. Να είχα αποπτευθεί τους λόγους, αλλά δεν ήθελα να τους πιστέψω. Αλλά τελικά, με όλα αυτά που συνέβησαν αργότερα, αποδείχθηκε ότι κάποιοι δεν με θέλανε. Για τους δικούς τους λόγους πάντα. Άρα δεν μου φάνηκε βάρη. Δηλαδή, αν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά, ήταν πολύ δύσκολη για μένα. Παρόλο που ήταν πολύ πιο πετυχημένη για τον Ολυμπιακό στην ιστορία του, για μένα ήταν πολύ δύσκολο, γιατί είχα να αντιμετωπίσει πριν από το Πάσχα και μετά και έναν πόλεμο διοχετευμένο από την ίδια την ομάδα. Στα μέσα που έγραψε στον Παναθηναϊκό, έχει υπογράψει την ΑΕΚ. Εντάξει, όλα αυτά. Εντάξει, ήταν για να καλύψουν, αν θέλεις, το αποτέλεσμα που θα γινόταν σε σχέση με τον κόσμο. Είναι πολύ λογικό να το καταλάβεις. Η διαφορά είναι εξής όμως, ότι γραφόντουσαν πράγματα που δεν είχαν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Όχι γιατί δεν έγιναν. Γιατί ο νόμος δεν θα τα επέτρεπε έτσι κι αλλιώς. Εγώ, ακόμα και από τον Ολυμπιακό να έφευγα, δεν μπορούσα να πάω σε ελληνική ομάδα. Και αυτό πήγα και στο Μιλάνο. Δηλαδή, βρέθηκε το Μιλάνο και πήγα στο Μιλάνο. Αλλά τώρα τι να συζητάμε. Τέλος πάντων, εντάξει, έπρεπε να το περάσαμε, το περάσαμε όμως και με πολύ μεγάλη επιτυχία σαν ομάδα. Άρα το τι τράβηξα εγώ εκείνη τη χρονιά πάει σε δεύτερη μοίρα. Και μετά πήρε ο καθένας, δόξα τω Θεώ, πήρε ο καθένας την πορεία του.
1: Τι κέρδισες από το Σεριάνι στην Ευρώπη? Δηλαδή είναι η Ολύμπια Μιλάνο, είναι η Γρανάδα, είναι η Ρέτζιο Καλάμπρια.
0: Είναι εικόνες, διαφορετικές εικόνες, διαφορετικές συνθήκες. Η καλύτερη, θα έλεγα, ήταν στη Γρανάδα.
1: Ναι, το ξέρω, μου το έχει ξαναπεί αυτό. Δηλαδή.
0: Γιατί νομίζω ότι ενώ στην Ολύμπια είχε.
1: Η Ολύμπια είναι Ολύμπια, δηλαδή.
0: Είχε ένα διάστημα.
1: Μια από τι μεγαλύτερε ομάδε στην ιστορία.
0: Αυτή ήταν η ιστορία, η Τσίντσια, α πούμε, που ήταν η γενική γραμματέα τη ομάδα. Θυμάμαι ακόμα. Ο Καρού, ο καρδιοχειρούργο που έκανε τον πιτσιρικά με το πρόβλημα στην καρδιά στο Μιλάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν 2-3 άνθρωποι που κρατούσαν ανθρώπινα την ομάδα. Στη Γρανάδα όμως. Τώρα μιλάμε. Μένα δεν μου είχαν αφαιρθεί μέχρι τότε έτσι.
1: Ούτε καν στον Ολυμπιακό.
0: Ούτε καν στον Ολυμπιακό. Δηλαδή το ότι. Εντάξει, είχα φίλο το Γιάννη του Γιαννάκη και φτάσαμε να γίνουμε και συγγενείς, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Αλλά γιατί υπήρχε το επαγγελματικό, υπήρχε και τέτοιο. Σοβαρά το μιλάω. Και το λέω ακόμα. Και τους το έχω πει και στους Ισπανούς που είχαν έρθει πριν από 2 χρόνια, μου πήραμε μια συνέντευξη μετά από 2 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: όντως δεν είχαν συμπεριφερθεί μέχρι τότε έτσι. Και ήμουν 30-31, έτσι, 30.

0: χρονών, ας πούμε.
1: Γεγονός.
0: Η Ρέτζιο ήταν. Άστο. Ήταν τραγική η κατάσταση. Αυτό με στο διηγηθεί καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων, και από εκεί κάτι παίρνεις. Από παντού παίρνεις κάτι. Είναι όμως εικόνες. Είναι ότι μικρός πήγα πολύ, αρκετά μικρός, δηλαδή 23-24 πήγα Αμερική, πήγα στη Νέα Υόρκη, είδα τα πράγματα πώς είναι εκεί πέρα, λόγω των Knicks.
1: Ναι, δηλαδή πήγε
0: αυτές είναι εικόνες που σου μένουν.
1: Το έχεις βάλει αυτό που λένε αμέτη μου, χαμέτη να παίξεις. Ήταν και μια εποχή κιόλας που...
0: Θα δεν ήταν...
1: Θα παίζες, μπράβο.
0: Τότε με υπέγραφα, το... πήγαν για να υπογράψω, δεν πήγα μπράβο. Για να δω. Αλλά έγινε το πρώτο lockout.
1: Έγινε το πρώτο lockout, το 98, μπράβο.
0: Εγώ είχα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ιωαννίδης ήταν στο Ολυμπιακό. Ξέραμε ότι δεν θα μου δημιουργούσαν πρόβλημα για να φύγω. Το ξέραμε αυτό. Και πήγα να υπογράψω. Και με το που προσγειώνομαι, το πρώτο πράγμα που ήταν ο βοηθός μάνατζερ και με παίρνει και τηλέφωνο και ο Ντι Τέψκο, ας πούμε. Μου λέει, κάτι, μην ανησυχείς. Μου λέει, θα περάσει 2-3 μέρες. Μα ούτε και αυτοί δεν το ξέραν, γιατί δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ήταν πρώτη φορά. Γεγονός.
0: Και κάτσα 15 μέρες, δεν πέρασε αυτό και γύρισα πίσω. Εντάξει, δεν έτυχε. Δεν έκατσε μετά. Και όταν πήγα και όταν τελείωσε την καριέρα μου και πήγα και σαν προπονητής να δω τι έγινε, πήγα και τους βρήκα. Ήταν στην Washington Wizards. Και ο Τέψκοτ ως και προπονητής για λίγο Τέψκοτ, πέρα από και ο Έρνι Γκρίφιτ σαν πρόεδρος της ομάδας. Και μου δείξαν λίγο τα κατατόπια τι συμβαίνει εκεί πέρα, σαν προπονητική κτλ. Ας πούμε. Εντάξει, αυτά είναι εικόνες, είναι μαθήματα και ανάλογα και με την εποχή. Τότε, ας πούμε, όταν πήγα εγώ στους Knicks, ήταν διαστημικά πράγματα. Πού κάνανε προπόνηση, πώς κάνανε προπόνηση.
1: Σε σχέση με το στάτους.
0: Με ανθρώπους που γνώρισα. Δηλαδή, μετά πήγα και στους προπονητής, που ήθελα να γίνω προπονητής, μάλλον με το που τελείωσα το 8 πήγα, με 40 μέρες, πήγα στον Καλχούν δίπλα.
1: Στο Connecticut.
0: Στο Connecticut. Φτάσανε στο Final Four μαζί με το Pittsburgh. Πήγα στο Pittsburgh. Πήγα σε διάφορα σχολεία. Είδα τι γινότανε. Είδα και πράγματα τα οποία λέω δεν γίνεται. Δηλαδή στην Αμερική να γίνονται αυτά. Είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Είδα πολλές εικόνες. Είδα πόσο σημαντικό έχει τα facilities. Δηλαδή, αν θέλεις, εκεί δεν έχεις δικαιολογία να λες ότι δεν γίνεσαι παίχτης. Γιατί θα παρέχουν όλα. Είναι δίπλα. Δεν έχεις μετακινήσεις, δεν έχεις κάθε που ο μπαμπάς περιμένει μία μισή δύο ώρες στο αυτοκίνητο για να κάνεις εσύ προπόνηση. Δεν έχεις να σκεφτείς φροντιστήρια. Υπάρχει ένας προγραμματισμός που αν εσύ το θέλεις, γίνεσαι παίχτης. Μέχρι εκεί που φτάνει το ταλέντο σου. Αλλά γίνεσαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζω ότι συμβαίνει.
1: Σωστό. Άρης.
0: Εντάξει, Άρης είναι μεγάλο κεφάλαιο.
1: Επειδή είναι τρεις φορές τώρα, είναι τρεις φορές. Δηλαδή είναι δύο φορές
0: παίχτης, διαιτίας και οι δύο.
1: Μπράβο.
0: Και οι τρεις.
1: Και οι τρεις
0: διαιτίες. Εντάξει, μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα μου.
1: Και παιδί που παίζει τον Άρη. Οπότε δηλαδή.
0: Ναι, έτυχε όλα δηλαδή μαζί. Και ο Παναγιώτης, ο οποίος τώρα κλείνει 3 χρόνια. Θα κλείσει 3 χρόνια του χρόνου. Εντάξει, κοίτα, ο Άρης είναι μεγάλη ιστορία τώρα. Μην το συζητάμε. Δηλαδή, ακόμα και στα πολύ δύσκολα χρόνια, με τον Μπέμπενε μέσα στο Αλεξάνδριο και λίγο γεβώσαν την κατάσταση, πριν φτάσει το πρόβλημα. Τώρα μυρίζει μπάσκετ εκεί. Αυτό δηλαδή που ενδιαφέρεται για τον μπάσκετ, αυτό δεν το λέω εγώ, τώρα το λένε όλοι, ας πούμε. Εγώ είχα την τύχη να το ζήσω κιόλα.
1: Είναι πρόβλημα. Το να μετακινηθείς απευθείας από τον Άρη στον ΠΑΟΚ ή από τον ΠΑΟΚ στον Άρη όπως έγινε με σένα το 2000.
0: Όχι, κανένα.
1: Όχι,
0: Όχι. Και νομίζω αποδείχθηκε αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον με μένα. Αλλά δεν και με όλους. Δηλαδή, αν ήταν τώρα.
1: Έχω στο μυαλό μου είχε πει ο Λιαβέλης ότι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου είναι ότι πήγα από τον έναν στον άλλον κατευθείαν.
0: Εκεί είχαν δημιουργηθεί φήμες σε μια πολύ μικρή κοινωνία που και αυτό είχαν επηρεάσει την κατάσταση. Ο πρώτος που το έκανε αυτό ήταν ο οικονόμου από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Αφού έγινε αυτό, φίλε, την εποχή που έγινε, τώρα όλα τα άλλα είναι πολύ μικρά. Γιατί τέλος πάντων, εγώ δεν ήμουν κανένα παιδί του Άρη. 2 χρόνια έπαιξα εκεί. Μπορεί να είχα επαφή με τον κόσμο, αλλά στην ουσία μισθοφόρος εισαγωγικά. Έτσι δεν είναι. Εγώ θεωρώ ότι όταν είσαι ειλικρινής και όταν ο κόσμος ξέρει γιατί γίνεται κάτι, η αντιμετώπιση είναι εντελώς διαφορετική. Και νομίζω ότι αυτό έχει παίξει ρόλο στο να είμαι αγαπητός στη Θεσσαλονίκη και να έχω μείνει 10 χρόνια από τη ζωή μου.
1: Ναι,
0: είτε ως πολιτής, είτε ως επισκέπτης.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και παραπάνω, αλλά ο Μακεδονικός όταν πήγες. Όχι, έδρευε στην Κοζάνη.
0: Στην Κοζάνη, ναι. Κάναμε την κακιά σκάλα, να με πω. Άστο. Να πας σε ένα σινεμά, ξέρω εγώ. Και... Τώρα είναι εύκολα όλα.
1: Από τον Πανιόνιο Τσούμι, ναι.
0: Η πίκρα του συστήματος. Ναι, ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι. Φτιάξαμε μια ομάδα που βγήκε τρίτη στο πρωτάθλημα. Που δεν την πίστευε κανείς, γιατί ήρθε ο ένας ο γέρος, ήρθε ο άλλος ο προβληματικός, ήρθε ο άλλος ο τάδε. Ήταν και αυτή η ομάδα έπαιζε μπασκετάρα.
1: Η τριάδα, εσύ, ο Οικονόμου και ο Διαμαντόπουλος.
0: Ναι, που ήμασταν υποτίθεται προβληματικοί όλοι.
1: Προβληματικοί όλοι.
0: Για κάποιους. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η τριάδα σύν τους δύο πολύ καλούς ξένους που είχαμε.
1: Το Watson και
0: τον Rice.
1: Και το Rice.
0: Λοιπόν, Πετρόπουλος, ναι, ναι, και άλλα παιδιά. Και, έτσι, μην γύρω, αφήσουμε κανέναν απ' έξω. Οι πιτσιρικάδες.
1: Μέμος Ιωάννου
0: Περπέροβλου, Αγγελόπουλος. Δεν θυμάμαι τώρα να τα πούμε και τα παιδιά, γιατί και από εκεί αυτοί ξεκινήσαν σιγά σιγά και ειδικά ο Περπέροβλου έκανε μεγάλη καριέρα. Το σύστημα ως τρίτο σε πέταξε έξω από την Ευρωλίγκα γιατί υπήρχε το συμβόλαιο.
1: Το συμβόλαιο
0: της ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ όμως ήταν διαλυμένη. Ενώ ο Πανιώνιος, όπως και να το κάνεις, άσχετα, εντάξει, πιθανόν να μην είναι τόσο το μέγεθος της ΑΕΚ σε κόσμο κτλ. Αλλά είχε και έναν άνθρωπο πίσω τον κύριο Λιάνο τότε που ενίσχυε την ομάδα, δεν μπορούσε να την κρατήσει. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μόνο, τίποτα άλλο.
1: Σου μείνει αποθυμένο από την εθνική ομάδα την οποία τίμησες, είδωσες τη φανέλα όσο λίγη, γιατί ήταν και το παιχνίδι σου τέτοιο που παρήγαγε η υδρότα. Έπαιξε 185 φορές που είναι top 10. Διετέλεσες αρχηγός της όταν πήρες τη σκυτάλη από τον Γιαννάκη και τον Βασούλα και κράτησες το αρχηγείο και 5 χρόνια, πόσο ήταν, ότι δεν πήρες ένα μετάλλιο. Δηλαδή είναι η μουτζωμένη γενιά. Εσύ, ο Οικονόμου, ο Αλβέρτης, ο Κορονιός, ο Ρεγιάς.
0: Γιατί θεωρώ
1: ότι... Ότι φτάσατε... Κοίτα, αν μας έλεγαν τα κατοπινά χρόνια ότι θα βγούμε 5 φορές τέταρτη, θα λέγαμε wow. Και εσάς σας ρίχναμε στον Κεάδα επειδή βγαίνατε τέταρτη τότε.
0: Εντάξει, γιατί ήταν οι προσδοκίες και αυτά που είχαν δημιουργήσει τα κλαμπ ήταν τεράστια τέτοια. Το θέμα όμως ποιο είναι. Το θέμα είναι να πρέπει να κοιτάζουμε και τους αντιπάλους. Εγώ θα σου πω κάτι. Η Γερμανία έφτασε με τον Νοβίτσκι σε έναν τελικό εναντίον μας, με έναν παίχτη, γιατί οι υπόλοιποι εντάξει, και έφτασε τελικό. Και εμείς είχαμε μία από την αν όχι την καλύτερη φουρνιά της εθνικής ομάδας και πήραμε το χρυσό μετάλλιο. Μόνο μια φορά ήταν η στεναχώρια μου στην εθνική. Στην Ατάλεια. Ούτε καν στη Σουηδία.
1: Στην Ατάλεια. Εντάξει, εκεί έπρεπε.
0: Γιατί στην
1: προσπαθούσε να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας εκείνη την ομάδα, εσύ.
0: Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήμουνα σε πολύ καλή κατάσταση ατομικά. Πίστευα πολύ στην ομάδα. Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι που γίνεται ανατροπή για αυτό που λέμε.
1: Με τη Γερμανία. Που είμαστε 22 πόντους μπροστά και χάσαμε. Ναι.
0: Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι αυτό για να μας δώσει λίγο την όθεση να πάμε λίγο παραπέρα. Ήταν η μοναδική φορά, η μόνη μου στεναχώρια με την εθνική ομάδα. Καμία.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου το έχεις πει αυτό. Αυτό ναι. Το βίωσες πάρα πολύ, το θυμάμαι.
0: Αλλά δεν είχα, ξέρεις, βίωμα και κα... Εντάξει, όχι, εννοείται θέλεις να φτάσεις, ναι, ρε παιδί μου. Αλλά ξέρεις κάτι, ρε Βασίλη. Τώρα, παίζαμε παγκόσμιο και είχαμε μπροστά μας κάτι Κροατίες, κάτι Σερβίες, κάτι Αυστραλίες. Τώρα μιλάμε
1: για... Ιγκοσλαβία, τη Λιθουανία.
0: Και εμείς.
1: Αμερική.
0: Πρέπει να δούμε και ποια ομάδα είχαμε, έτσι. Δηλαδή, την ομάδα το ότι την απαρτούσαν 8, ας το πούμε, πρωταγωνιστές και 4 που ήταν. Κομπάρση πολυτελείας όμως. Δηλαδή ο Χρήστος ο Τσέκος, ο οποίος ήταν ένας πολύ σημαντικός παίχτης, δεν μπορούσε να τον πεις πρωταγωνιστή. Σε σύγκριση πάντα λέω.
1: Σε σύγκριση. Ναι,
0: με την ομάδα
1: είχε ρόλους,
0: του 87.
1: Συγκεκριμένος ρόλος. Να μαργάρει τον Μουρεσάν. Να μαργάρει, ναι.
0: Είτε με την ομάδα μετά των παιδιών Διαμαντίδη κτλ. Αυτή που ήταν όλοι ένας και ένας μέχρι τον 12ο. Έπαιξε ρόλο. Επίσης παίζει και ο αντίπαλος. Οι αντίπαλοι μας ήταν πολύ δυνατοί. Το ότι φτάναμε μέχρι εκεί. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν αυτό το ταβάνι μας.
1: Εσύ έπαιξες με όλους αυτούς. Τους παλιούς, έπαιξες με Γιαννάκη, με Γκάλη, με Φασούλα, με Φάνη, έπαιξες με Σπανούλη, με Διαμαντίδη, με Παπαλούκα, με την επόμενη γενιά. Η ερώτηση μπορεί να έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση απάντησης. Από όλους αυτούς, ή τους μεταγενέστερους, μάλλον ή και τους προγενέστερους, με ποιον θα ήθελες να παίξεις και δεν έπαιξες ποτέ? Που θα σου φτιάχνει το παιχνίδι, που θα σε έκανε καλύτερο, που θα τον έκανε εσύ καλύτερο.
0: Να έπαιζα περισσότερο με τον Διαμαντίδη. Το Διαμαντίδη τον είχα πιτσιρικά στο δωμάτιο με την εθνική που ήμασταν σε ένα τουρνουά.
1: Ναι, τότε το 3, το 2, οπότε.
0: Αλλά εντάξει, ο Δημήτρης τότε ήταν ακόμα μικρός. Απλά φανταζόμουν ότι ένα δίδυμο δεν θα πέρναγε τίποτα. Όχι μόνο αυτό, θα δημιουργούσε για τους πάντες. Έτσι το φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί και εγώ ήξερα να πασάρω και ήθελα να πασάρω την μπάλα. Αυτός ήταν μαέστρος αυτό. Ναι, και να έχεις δίπλα σου, μετά πίσω σου μάλλον, και τα παιδιά, δηλαδή που είχαν πολύ καλούς αθλητές. Δηλαδή ο Ντικούδης, ο Σχαριό, ο Τσαρτσάρης. Ήταν σύγχρονα τεσσάρια.
1: Σωστό.
0: Έτσι ήταν καλή. Ο Μιχάλης, ας πούμε, πανέξυπνος παίχτης.
1: Ο Λάζος.
0: Εμένα μέχρι μεσά, τον Φάνη, ναι, ξέρω εγώ.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι, ναι.
0: Okay, δεν είχαμε κάποιες ελλείψεις εκεί. Είχαμε βέβαια τον Οικονόμου. Αλλά ένας. Εντάξει, οι άλλοι είχαν περισσότερους. Λοιπόν, απλά εντάξει, ο Νίκος τότε για την εποχή του ήταν κορυφή. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω, εγώ θα ήθελα να ήμουν συμπαίκτης με τον Βράνκοβιτς σε μια χρονιά. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα Για την εποχή μας, δηλαδή, δεν θα περνούσαν 40-45.

0: Τίπαλ, για την εποχή τη δική μου, έτσι. Ναι, αυτό.
1: Είναι δυνατή στιγμή που έδει όλο το σκηνικό στην Ατλάντα. Ενώ είναι πρώτη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι το αντίο του Γιαννάκη. Είναι ότι βάζει 35 πόντους με τη Βραζιλία. Το αντίο του Οσκάρ στο ίδιο μάτς με τον Γιαννάκη.
0: Δηλαδή το τελευταίο τουρνουά και εγώ τουλάχιστον ήταν για πρώτη φορά από κοντά. Και αντίπαλο.
1: Ναι, γιατί δεν έχεις παίξει το 86. Ήταν πολύ παλιά.
0: Ήταν dream team στη μέση.
1: Η dream team, ναι.
0: Εντάξει, μεγάλη. Όπως και το Ρόντο και Ατλάντα. Ήταν τεράστιες στιγμές. Για τον καθένα μας, νομίζω. Όχι μόνο σαν ομάδα, και ατομικά για τον καθένα μας. Δηλαδή, ζήσαμε τώρα καταστάσεις πολύ σημαντικές, πολύ ωραίες.
1: Εσύ δεν κουβαλάς τέτοια αποθυμένα. Το φάνηκε ακόμη και κάποιος που δεν σε ξέρει, το κατάλαβε από προηγούμενες απαντήσεις. Οπότε, φαντάζομαι ποια θα είναι η απάντηση. Ο Ολυμπιακός απέσυρε τη φανέλα του Σπανούλη, απέσυρε τη φανέλα του Πρίντεζη. Θα αποσύρει σε 2-3 χρόνια τη φανέλα του Παπα-Νικολάου. Σκέφτεσαι ότι γιατί δεν έχουν αποσύρει τη δική σου φανέλα?
0: Θα ήταν λάθος να αποσύρουν τη δική μου φανέλα. Ναι. Γιατί υπάρχουν τεράστιοι πριν από μένα. Και Βασίλη, τέλος πάντων, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ τα ξέρεις, δεν τα κρύβω. Εγώ ήμουν ένας κομπάρσος πολυτελείας που δεν φοβόταν να βγει μπροστά στη δύσκολη στιγμή.
1: Και αγωνιστικά και.
0: Όχι, αυτό λέει η εικόνα. Όχι ο Σιγάλας, αυτό λέει η εικόνα. Το ότι η εποχή με έκανε να ξεχωρίσω για διάφορους λόγους. Okay. Αυτό το αποφάσισε
1: ο
0: περίγυρος. Θέλεις δημοσιογράφη, θέλεις το μάρκετινγκ των εταιριών, θέλεις δεν ξέρω εγώ τι. Η πραγματική μου εικόνα όμως με βάση την πορεία μου ήταν αυτή. Άρα γιατί να το κρύβουμε? Δηλαδή αν το βάλουμε σαν ταλέντο, ας πούμε όταν εγώ είδα ότι αποσύρθηκε η φανέλα του Γιώργου του Πρίντεζη, μα χάρηκα.
1: Καλά, ναι.
0: Γιατί, δηλαδή, το παιδί είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό αρκετά, ήταν πρωταγωνιστής, ήταν υπερταλαντούχος. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πράγματα. Επίσης και κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα για μια νέα κατάσταση στον Ολυμπιακό, η οποία θέλει να δημιουργήσει μια καινούργια
1: μια
0: ιστορία.
1: Μια καινούργια, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι απόφαση του Ολυμπιακού και τον κάθε ιδιοκτήτη, ας το πούμε έτσι.
1: Πέρα από τότε που το είπες πολύ, το περιέγραψες πολύ εύστοχα προηγουμένως. Έπαιξε ποτέ σενάριο Παναθηναϊκού, ουσιαστικά?
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Απλά ήταν δική μου απόφαση και του κυρίου Γιαννακόπουλου, βέβαια, γιατί το σεβάστηκε αυτό που του είπα, ότι να τελείωνε η χρονιά και μετά. Μόλις τελείωνε η χρονιά, πήγα να υπέγραφα. Η χρονιά τελείωσε με το παιχνίδι Μιλάνο Παναθηναϊκού πριν τον τελικό του Eurocup, του ανάλογου τότε. Που του αποκλείσαμε.
1: Ναι. Που έχετε χάσει με 20.
0: Ναι, και κερδίσαμε 23.
1: Με 19 και κερδίσατε με 23 στο Μιλάνο.
0: Δεν εμφανιστήκανε ποτέ. Εντάξει. Αν υπέγραφα, θα είχα και κάτι να διεκδικήσω. Αλλά δεν είμαι τέτοιος. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να ανήκει σε μια ομάδα άλλη και να πάω να υπογράψει μια άλλη ομάδα.
1: Τι χαλάει το Σιγάλα στο σημερινό μπάσκετ? Τι του αρέσει και τι τον χαλάει?
0: Εντάξει, το ότι έχει μειωθεί η προπονητική
1: παρέμβαση.
0: Ναι, παρέμβαση με χαλάει.
1: Στον
0: γιατί
1: γεγονός.
0: Αυτό πρώτα απ' όλα δημιουργεί επιτυχίες όταν υπάρχει. Θέλεις Βαλένθια, θέλεις διάφορες άλλες μεμονωμένες καταστάσεις, αλλά πρέπει να τις έχουμε σαν στο μυαλό μας. Με ενοχλεί που οι ομάδες οι περισσότερες, αυτό βέβαια δίνω τα εύσημα στον Ολυμπιακό που το κράτησε, γιατί το ότι ο Μπαρτζόκας έχει πετύχει με μια φιλοσοφία έχει να κάνει με τη στήριξη που του έχει η ομάδα. Εγώ δεν θεωρώ ότι η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας, αυτό που βλέπουμε σαν εικόνα, θα μπορούσε να σταθεί σε άλλη ομάδα αν δεν είχε υποστήριξη. Άσχετα αν εμένα μου αρέσει μπασκετικά. Εγώ λέω με την πραγματικότητα που ισχύει αυτή τη στιγμή.
1: Που ισχύει αυτή την εποχή, σωστό.
0: Όταν λοιπόν ένα Ομπράντοβιτς δεν αντέχει σε μια Παρτιζάν που στην ουσία είναι δική του ομάδα, γιατί δεν έχει αυτό και βλέπει και πώς αλλάζουν οι παίχτες, τώρα εγώ τι να πω, ας πούμε.
1: Μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Άλλωστε πάντοτε έκανες ωραίες πάσες. Έχεις την περιέργεια την μπασκετική, την προπονητική, να δεις πόσο έχει αλλάξει σε ένα οικείο περιβάλλον ο Μπράντοβιτς σε μια εποχή που μεταλλάσσονται όλα και όπως πολύ σωστά λες, μειώνει την προπονητική παρέμβαση.
0: Φαντάζομαι.
1: Δηλαδή σου κάνει. Έχει την περιέργεια να
0: δει. Εντάξει, έχω την περιέργεια να δω πώς έχει προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα με την έννοια της μίας προπόνησης ή και της καθόλου της προετοιμασίας του επόμενου παιχνιδιού. Έτσι. Αυτό ναι. Προπονητικά όμως. Ως προπονητής. Εντάξει, δεν νομίζω να μου δίνανε την άδεια να πάω εκεί λόγω της σχέσης μου με τους άλλους, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, μαθαίνουμε. Ναι. Όμως, θεωρώ ότι αν αφού υπέγραψε

0: είναι ο βασικός κυρίαρχος.
1: Ναι. Καλά.
0: Αυτό περνάει στους παίχτες. Αυτή είναι η επιτυχία του Ολυμπιακού. Ναι. Το να τσακώνεσαι με έναν παίχτη. Γιατί τα βλέπουμε, δεν είναι κάτι κρυφό. Στον πάγκο ή στην αλλαγή ή σε μια διαφωνία.

0: Άρα, οι παίχτες που θα παίξουν για αυτόν το ξέρουν ήδη και γι' αυτό και κάποιοι δεν πείθονται τόσο εύκολα να πάνε στο Παναθηναϊκό παρόλα τα χρήματα. Και το δεύτερο είναι ότι και αυτός νομίζω εν μέρη, γιατί τον ακούω σε συνεντεύξεις, έχει προσαρμοστεί κάπως, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα πει ότι το σωστό screen δημιουργεί ένα πλεονέκτημα για τον συμπαίκτη μου, η σωστή πάσα, οι δύο-τρεις συνδυασμοί, το πώς θα αναπτύξουμε. Αυτά είναι τα προπονητικά.
1: Επειδή ξέρεις το περιβάλλον του Άρη, το έχεις ζήσει και το ζούσες σε διαφορετικές περιόδους, ξέρεις και την ψυχοσύνθεση, ξέρεις την κουλτούρα. Τι περιμένεις από τους Παναθηναϊκούς στον Άρη? Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, θα μπορούσε ίσως να έχει μια δουλειά στην Ευρωλίγκα, επέλεξε τον Άρη. Ξέρουμε περίπου πώς έχει σχηματοποιηθεί η ομάδα.
0: Κοίτα, εγώ ξέρω ότι έχουν φτιάξει δύο πολύ δυνατά ρόστερ.
1: Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Υπάρχει ένας Τρινκέρι ο οποίος έχει μια.
1: Σωστό, παρελθόν. Οπότε μου συμπυκνώνεις δύο ερωτήσεις σε μία.
0: Υπάρχει ένας Σπανούλης ο οποίος έχουμε δει ότι έχει ένα ταλέντο και το κυριότερο ότι στηρίζεται και πάρα πολύ στους συνεργάτες του. Είναι πολύ σημαντικό για τους Σπανούλιους. Αυτό μας δείχνει δηλαδή ότι είναι συνεργάτες του. Άρα γίνεται μία ομαδική δουλειά για να είναι προσεγμένη η ομάδα. Αν δεν δούμε κάποιον να μπει ανάμεσα στους δύο, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι περισσότερο από το να μπορέσει κάποιος να πάρει το EuroCup για να πάει στην Ευρωλίγκα
1: και είναι
0: πρόβλημα. Βέβαια ένα τίτλο ευρωπαϊκό. Γι' αυτό λέω ότι ας μην λέμε πολλά. Ας λέμε μόνο ότι θα δούμε καλύτερα παιχνίδια.
1: Πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Γιατί φίλε, να σου πω κάτι.
1: Θα καταργηθεί ή θα αμφισβητηθεί το δίπολο. Σωστό.
0: Αλλά λέω. Ναι, αν κάποιο νικήσατε δύο φορές. Ανάμεσα, με 75 χιλιάρικα τζαμπάτζε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λέω, αν λοιπόν κάποιο χωθεί ανάμεσα.
1: Χάνλαν.
0: Εκεί κάτι γίνεται. Κάποια αλλαγή.
1: Σωστό.
0: Αν δεν γίνει αυτό, το μόνο που έχουμε να περιμένουν οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων είναι το τι θα συμβεί στην Ευρώπη. Επίσης θα είναι πιο έντονο το κομμάτι το μεταξύ τους από φέτος και μετά. Γιατί τα τελευταία χρόνια κάπως εντάξει, ήταν μόνο την ημέρα του παιχνιδιού, μετά ήρεμα τα πράγματα, δεν ήταν. Τώρα θα αυτό ανεβαίνει, ξέρεις. Και ποιος θα παίξει πρώτος από τους δύο στην Ευρωλίγκα.
1: Ήταν πιο τοξική η ατμόσφαιρα τότε ή τώρα?
0: Τοξική είναι τώρα.
1: Τώρα είναι, έτσι λέω και εγώ.
0: Τότε τι ήταν? Ήταν αντιμετώπιση των φίλαθλων που ήταν στεναχωρημένος ή χαρούμενος. Αυτό ήταν. Αυτοί που έγραφαν δεν ήταν ό,τι να είναι. Αλλά ακόμα και αυτός που θα ήθελε να σε πικάρει, ήξερε το λόγο που το γράφει. Και αυτό διάβαζε κιόλας. Τώρα η κάθε καρυδία σκαρίδι γράφει και κάτι.
1: Αυτό και ανακοινώσεις και διαδίκτυο και.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο κ. Γιαννακόπουλος είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, έτσι. Ναι, αλλά και οι κύριοι Γιαννακόπουλοι, και αυτοί ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
1: Επίσης ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
0: Να μου πει λίγο ο τρόπος ότι οι άλλοι ήταν και ευγενικοί άνθρωποι, έτσι. Και... Ναι, αλλά ποιος αμφισβητεί ότι αυτοί οι άνθρωποι τι έχουν προσφέρει, τι ήθος είχαν απέναντι στους αθλητές τους πρώτα απ' όλα, και είμαι ο πρώτος που το έχει πει αυτό δημόσια.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, γιατί όποιος περνάει από τον Παναθηναϊκό έμενε στον Παναθηναϊκό συσσαγωγικά. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι αυτό αλλάζει με τον Γιαννακόπουλο, τον Δημήτρη.
1: Σωστό.
0: Στην ουσία, τώρα το απ' έξω, εντάξει, τι να κάνουμε, ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα.
1: Εσύ λες ότι είσαι ένας κομπάρσος και προηγουμένως δηλαδή με ψιλοσόκαρες, έτσι όπως απάντησες για την απόσταση της φανέλας. Ο οικονόμου βεβαίως όταν έχουμε συναντηθεί δύο φορές εμείς τρεις εκπομπές που λέει
0: ότι. Εντάξει, είναι φίλος μου γι' αυτό.
1: Αν ακούσετε τον οικονόμο να μιλάει για το σιγάρα, πιστεύετε ότι μιλάει για τον Μάικλ Τζόρνταν τουλάχιστον που λέει.
0: Εδώ του είπανε ποιοι είχαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες και αντί να πει έναν από τους δύο, θυμήθηκε εμένα. Δηλαδή αυτό λάστο τώρα, δεν είναι. Αυτή είναι η αγάπη που
1: λέω. Δεν λέω ότι είσαι με το παρελθόν. Εσύ είσαι πολύ ρεαλιστής, είσαι ομός, είσαι κοινικός. Εμένα μου αρέσει αυτό. Ήταν και μια εποχή όμως, δηλαδή δεν θέλω να κάνουμε lifestyle και να κεντρινήσουμε τώρα. Δηλαδή εσύ ήσουν ένα αγρίμι το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να το διαμορφώσουν. Να το κοινωνικοποιήσουν. Εγώ είχα γράψει λύκο της Τέπας κάποτε. Είναι μια εποχή, ξέρεις, που είσαι εξώφυλλος όλα τα περιοδικά, που υπάρχει ένα lifestyle το οποίο είναι πάνω σου. Δηλαδή δεν το επιδίωξες, ήρθε πάνω σου.
0: Αυτό είπα.
1: Ναι, δεν πήγες εσύ αυτό. Ήρθε αυτό πάνω σου.
0: Επέλεξε η εποχή.
1: Μπράβο.
0: Βρήκε
1: ωραίο παιδί. Μπράτσα.
0: Αυτό μου το έχουν πει οι Νίξ. Όταν πήγα στους Νίξ για να υπογράψω. Οι άνθρωποι δεν ήταν, δεν κρύψανε. Πρώτα απ' όλα Έλληνες.
1: Σωστά.
0: Δεύτερον, nice looking. Ακούω nice looking και λέω.
1: Τι λέει ο ποιητής.
0: Ναι, αλλά για αυτούς είχε σημασία. Και το τρίτο είναι ότι με βάση τις προδιαγραφές που έχουμε εδώ, για λευκός, έχει τις προδιαγραφές. Αυτό. Ναι, ήταν το τρίτο όμως. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Σωστό.

0: θα έπαιζε σήμερα? Είναι μια ερώτηση που πάντοτε γίνεται. Ακόμα και στην κουβέντα που γίνεται για τον coach, σου λέει ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει απόσταση 30 ετών. Δηλαδή, κάποιο που έπαιξε πριν από 30 χρόνια δεν τον σηκώνει το σημερινό μπάσκετ.
1: Αυτό το έχω απαντήσει πάλι. Άσχετα αν λέμε μας αρέσει το σημερινό μπάσκετ ή το παλιό μπάσκετ κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ο σωστός επαγγελματίας και αυτοί που ξεχώριζαν τη δική μου εποχή θα έπαιζαν οποιαδήποτε εποχή, γιατί θα προσαρμόζονταν πολύ εύκολα στις συνθήκες. Ποια θα ήταν η διαφορά? Ότι αυτοί οι ήδη μπασκετικές ιδιοφυΐες που τώρα σπανίζουν, θα τους είχαμε και θα ανέβαζαν το επίπεδο του μπάσκετ. Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε κάποιον λίγο να ξεχωρίζει μπασκετική ιδιοφυΐα και μας φαίνεται δεν ξέρω εγώ τι. Και τότε κάθε ομάδα είχε κάποιον. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Θέλεις να μου πεις γιατί, εντάξει, είναι πιο εύκολα πας στο NBA, άρα τα λεφτά του NBA ή κάποια στιγμή στην Κίνα που φεύγανε, τώρα είναι και το NCAA στη μέση. Θέλω να πω δηλαδή, εντάξει, γι' αυτό λέω, κάθε εποχή έχει τα δικά της. Δεν υπήρχε περίπτωση όμως, είτε εγώ που δεν ήμουνα η κορυφή, είτε αυτοί που ήταν στην κορυφή, δηλαδή ο Βιακάμπα δεν θα παίζει τώρα.
0: Δεν θα παίζει.
1: Ο Σαν Επιφάνιο δεν θα παίζει τώρα. Δηλαδή ο Μπέρκοβιτς πιο πριν δεν θα παίζει τώρα. Ο Ιταλός ο Ρίβα δεν θα παίζει τώρα.
0: Νεμποκίτ. Ναι.
1: Οι ψηλοί δεν θα παίζανε τώρα. Δηλαδή, που ήταν μπασκετικές ιδιοφυΐες, ενώ τώρα είναι μόνο πηδάω και καρφωνώ. Τι, να κάνε λιγότερη προπόνηση.
0: Σαμπόνις ο Ντίβατς, ας πούμε, ο Ράζα.
1: Και οι Ιταλοί. Ναι, Ρουσκόνι.
0: Ο Ρουσκόνι, ο Μανίφικο.
1: Ο Μανίφικο. Δηλαδή, ναι. Οι Γάλλοι, Κώστα, ο Στρόφσκι.
0: Ναι, ναι. Καλά, ο Στρόφσκι θα έπαιζε, επειδή ήταν...
1: Γιατί ο Φιλίππου δεν θα έπαιζε τώρα.
0: Ο Φιλίππου ίδιο στυλ, ήταν.
1: Ή ο Φάνης δεν θα έπαιζε τώρα.
0: Φάνη.
1: Ο Φάνης θα ήταν η καλύτερη του, γιατί θα κάνει μια προπόνηση την ημέρα.
0: Εάν έπαιζε λοιπόν σήμερα, επειδή μου είπε προηγουμένως που μάρκαρες τον Αντώνιο Ντέιβις, το Γιάννη θα τον μάρκαρες. Δεν σε έβαλε να μαρκάρεις τον Γκόρντον στην πρεμιέρα και μας έβαλε 30 ο Γκόρντον και χάσαμε. Και πας την άλλη μέρα και λες.
1: Δεν ήμουν όμως για πεντάδα.
0: Δεν ήσουν, ρε παιδί.
1: Εντάξει, σε έβαλε όμως στην εθνική.
0: Σε έβαλε μετά και σου λέει φάει το Μάιερς και τον έφαγες.
1: Σχετικά, εντάξει, οκ. Okay.
0: Τα μεγαλοποιώ εγώ, αλλά είναι αλήθεια. Το Γιάννη θα τον μαρκάρεις.
1: Θα έπρεπε να βρω τρίκ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα λέμε την αλήθεια. Ο Γιάννης πρώτα απ' όλα ξεκίνησε σαν να παίζει σαν γκάρ. Αυτό τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί τον βλέπεις και τώρα που κάνει προπονήσεις, ας πούμε, πώς χειρίζεται την μπάλα κτλ. Έχει γίνει τεράστιος, έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Είναι μακρύς. Άρα σημαίνει ότι κοντά εκεί στην διακεκομένη που λέμε μέσα στη ρακέτα, εκείνος που θα κάνει ένα post, γυρίζει και φτάνει το στεφάνι. Πώς να τον μαρκάρεις? Άρα πρέπει να βρεις τρίκ. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει συγκεκριμένες κινήσεις.
0: Ναι, δεν έχει ρεπερτόριο που λες είναι προβλέψιμο.
1: Αν είχε μία κίνηση, ναι, θα μπορούσε, ναι. Αλλά δεν έχει μία
0: δεν
1: κίνηση,
0: θα
1: έχει πολλές κινήσεις.
0: Αδυνατό, θα γίνει πασάρι, θα κάνει spin move, σωστό. Λοιπόν, υπάρχει σιγάλας που δεν ξέρουμε. Όχι γιατί εξετέθησε από μόνο σου στα media και στη δημοσιοτήτη. Ποιος είναι ο σιγάλας που δεν ξέρουμε?
1: Εντάξει, αυτός που δεν ξέρετε είναι ότι... Εντάξει, ο σιγάλας απέκτησε ένα όνομα, ένα επώνυμο, έγινε δημόσιο άτομο πολύ περισσότερο πιθανόν από την ουσία του πράγματος. Αλλά αυτό το έκαναν, ο κόσμος το έκανε, δεν το έκανα εγώ μόνος μου. Αλλά ποτέ δεν άλλαξε τον άνθρωπο μέσα του με την έννοια ότι σε μια δύσκολη στιγμή δεν φοβάμαι να...
0: Να βγεις μπροστά.
1: Απλά να γίνω ένας κανονικός άνθρωπος, δηλαδή να βρω μια κανονική δουλειά, παραδείγματος χάρη.
0: Έλα, πρέπει να έχεις εσύ τη σημειώσεις μου, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι... Ναι, ποια θα ήταν μια κανονική δουλειά που θα γούσταρες να την κάνεις?
1: Βασικά έχω κάνει πολλές δουλειές. Ακόμα και μετά την. Πώς λέγεται, σε περιόδους δύσκολες που έπρεπε να το κάνω, το έκανα. Δεν θεωρώ ντροπή τη δουλειά.
0: Όχι, καλά.
1: Ντροπή θεωρώ το να μην έχεις. Πώς λέγεται, να μην θέλεις να προσφέρεις το καλύτερο δυνατό στο σπίτι σου. Αυτό θεωρώ ντροπή. Λοιπόν, σε αυτό δεν με φοβίζει αυτό το πράγμα. Και είναι αποδεδειγμένο και στους ανθρώπους μου και στους φίλους μου. Αν χρειαστεί, θα κάνω οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορεί να το αγαπώ, μπορεί να το παιδεύω, μπορεί να κάνω την προπονητική. Αλλά ρε φίλε, αν δεν με θέλει τον μπάσκετ αυτή τη στιγμή. δεν με θέλει. Τι να κάνουμε, με το ζόρι? Οκ. Okay. Εγώ ξέρω τι μπορώ να κάνω. Το θέμα όμως, σου είπα, αν κάποιος έχει κάνει καριέρα ως προπονητής, έχει κάνει τη στιγμή που βέβαια αξίζει, αλλά και που υποστηρίζεται.
0: Τελευταία ερώτηση. Εγώ την κάνω πάντα, γιατί ξέρεις, μερικές φορές. Ανακαλύπτονται και πράγματα που κάποιος δεν τα έχει στο μυαλό του, είτε δεν τα έχει ως συγκεκριμένες ως ουσία, αλλά ούτε καν ως σενάριο. Αν έκανες εσύ μια συνέντευξη ο Σιγάλα, δηλαδή να το πω έτσι πιο γλαφυρά, έπαιρνε μια συνέντευξη ο Σιγάλα από τον Γιώργο, τι θα τον ρωτούσε που δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ?

0: Πιπεράκης γελάει τώρα, γιατί την έχει ακούσει αυτή την ερώτηση 30 φορές.
1: Αν το κάναμε σε...
0: Υπάρχουν κότες πολλές που δεν απαντάνε.
1: Αν το κάναμε σε μοτίβο συζήτησης, δεν θα ασχολιόμαστε τόσο με τον μπάσκετ, θα ασχολιόμαστε περισσότερο με κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Γελάω. Ξέρω ότι έχεις μικρό παρελθόν βέβαια, αλλά χώθηκες και εσύ μέσα, αρρώστησες και εσύ με την πολιτική και ελπίζω τουλάχιστον να βγει κάτι καλό στην επόμενη φορά που θα γίνει. Αλλά να σου πω κάτι, με τους επικεφαλείς, συγγνώμη που το λέω, γελάω, γιατί αυτά που προτείνουν δεν έχουν καμία σχέση με το τι πραγματικά ζητάει ο κόσμος και με αυτό που θα τους άγγιζε. Και επειδή ξέρω ότι έχουν από πίσω τους συμβουλάτορες και τα λοιπά, δεν ξέρω αν γίνεται επί τούτου ή είναι τόσο άσχετη όλη η τελικά. Άρα θα κάναμε τέτοια συζήτηση.
0: Τέτοια κουβέντα, θα κάναμε πολύ κουβέντα. Ευχαριστώ, Ράμπο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαρίστηση πάντα.
0: Λοιπόν, άλλο ένα box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στον τέταρτο κύκλο, στην τέταρτη σεζόν των εκπομπών. Ένα ευχαριστώ, όσο μεγάλο και αν είναι, στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρό, για να το απευθύνω στον Γιώργο Σιγάλα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ εδώ τους ανθρώπους που μας φιλοξένησαν στο εστιατόριο Βελό στο Ρέθυμνο. Μαζί μας πάντοτε τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη και σήμερα κιόλας μας χρειάστηκαν πάρα πολύ για να αντέξουμε τη ζέστη. Ακούτε και τα τζιτζίκια που φτιάχνουν το soundtrack αυτής της εκπομπής. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα και όπως τα παρουσίασε κιόλας και ο Σιγάλας, νομίζω ότι μας δίνουν και μια προοπτική και μας δίνουν κιόλας και αφορμές για να κουβεντιάσουμε ή να προβληματιστούμε και να στοχαστούμε για πράγματα που πιθανόν δεν μας περνάνε από το μυαλό όταν κρατάμε μια μπάλα. Το βάρινα λίγο, Λοιπόν, το αφήνω. Το αφήνω, θα το ξαναβρούμε, θα το ξαναπιάσουμε κάπου αλλού. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας, ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ελευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς το σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, να περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινίστηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Φέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαφτιστικού, του επώνυμου βαφτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάφτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές Αργάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουμε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε μας, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα είναι γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι ας πούμε το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε νομίζω αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό αλήθεια πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό. Από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό. We'll be right back.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια, βαπτιστικά, στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Κανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζει

0: Χρειάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.
1: Καθώς περνούσα από το καθρέφτη,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Άγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συγχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής.

0: και ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας. Το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Αξιοροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρόημα και όψιμα κυπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για το Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανουδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού. Και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος, και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό?
2: Καταρχάς, στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα το κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε, θα το πετύχουμε όσος χρόνος είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά?
2: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
1: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
2: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές. Που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές δεν δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση 2-3 βράδια. Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να
1: αποκλειώ. Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις?
2: Όχι. Mm. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι, για να μάθουν και το χαβαλέ πιο πολύ.
1: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
2: Το 2007.
1: 2007.
2: 2007.
1: Θέλεις να μου αναστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε? Ήταν κάτι που...
2: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια. Πρώτα απ' όλα αμέλεια, γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνει χίλια χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
1: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
2: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό και το πιο σοβαρό για μένα, που δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα, εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει.

0: θέλω να πάσει να μου φέρει αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ. Μου λέει δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό. Μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρανε και τον είδα μπροστά μου. Από εκεί και ύστερα είπα: OK, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσες κάποιο τροματισμό. Άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσεις πλάτη σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
1: Και το σήκωσε και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν, δηλαδή δύο λέξεις, ενώ παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
0: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι, θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα νυχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζήσεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον ευρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου. Αυτά ήρθαν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
0: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι? Το περίμενε ποτέ αυτό? Το είχε σκεφτεί ποτέ?
0: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσεις άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας. Το ίδιο και του πατέρα. Έτσι, δηλαδή εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
1: σε
0: να.
1: Έχουν έννοια.
0: Ναι, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και. Αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε: κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
0: Αγωνιστικά. Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύομαι προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και η μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
0: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το εισιτήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά εσύ το περιθώριο όσοι δεν προλάβουν να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
0: και
1: εγώ το λένε,
0: εύχομαι.
1: Να το δείχνουμε εμείς, να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα.

0: πάει και στου Παραολυμπιακού. Το ευχόμαστε πραγματικά.
1: Είναι σημαντικό το να πετύχει του στόχου και για μα είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μια και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση λίγη κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη τρεις φορές σε διοργανώσεις.
0: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
1: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
0: Ναι.
1: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
0: Το ευχόμαστε.
1: Είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές οι μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
0: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μια λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
1: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω, θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying, και ειδικά στις μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
0: Είναι πιο αυστηρή.
1: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια, και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying, για να το ασκεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί, πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε, για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς σαν γονείς να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
0: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
1: Όχι.
0: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει ή δεν ξέρω.
1: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
0: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
1: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παραολυμπιακά χρυσά, παραολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
0: Βγαίνει άμυνα.
1: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη. Εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν από κούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη παραθαλάσσια. και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αρχιτικό κατασκευαστικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο, είναι πρότυπο. Άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
0: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
1: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες, εθνικές ομάδες για να κάνουν προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Χριστό.
0: Τέλεια, μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
1: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
0: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, σε έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
1: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
0: Βραζιλία?
1: Ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουμε αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
0: Είναι γερό για το στομάχι αυτό, ναι, δεν το σηκώνω.
1: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Επειδή μου και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
0: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες ποιοτικές ανάγκες.
1: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί
0: ρωτώντας
1: εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών και πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν είναι προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
0: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μια ευχή, να δώσεις μια ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μια ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
1: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζει ο κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο, στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινήσεις, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη και να σε βλέπουμε να σε καμαρώνει.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
0: Και εσύ ένας παράδεισος Σπαρτός, να ξέρεις.
1: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ, παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλείψω ποτέ.
0: Θα σου πω ότι εγώ θα το άφηνα, είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστώ

Η καρδιά του ανθρώπου, λέμε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε. Καλά. Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι η πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε μεγάλα εγγονή. Ε, κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το ωραίο σημείο, έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά, ορίστε και πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
1: Τα αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομιλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το.
0: Την
1: το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι,
1: παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που
0: μας
1: το
0: αυτή.
1: Αλέθουμε, παλιά το αλέθανε στο σιρόμυλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μήλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομιλόπιτες. Παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον. Στάρι στο νερό το ξεπλύνουμε ένα-δυο φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το σιλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: ζυμάρι.

0: λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι, τον
0: να μας πείτε τελικά που χρειάζεται για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι, λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το χυλό.
0: Για να γίνει πιο...
1: Ναι, στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι, ανάλογα τι, πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει έτσι να βγει.
0: Η μαγιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαγιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαγιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι, ναι.
1: Κάνουμε το χυλό μας, αυτό, το ζυμάρι μας.
0: Ωραία.
1: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
0: πιο
1: ξέρουμε.
0: Αφράτο, πιο αφράτο,
1: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο.
0: Α.
1: Πιο γεμάτο.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι, που έχουμε βάλει μέσα
0: σιρόπι.
1: Από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
0: Αυτό είναι το σιρόπι μας.
1: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε σε... Το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα. Για να το ζεστάνουμε
0: κι αυτό.
1: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
0: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε τη διαδικασία με το σιρόπι.
1: Ναι. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει να το...
0: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
1: Όχι, βάζουμε το σάμι.
0: Ναι.
1: Το σάμι βάζουμε κανέλα μέσα και βάζουμε το σάμι και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Πιάτο. Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι ο λουκουμάς.
0: Το είπα εγώ να το πω. Όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Τι λέτε?
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
1: Ναι.
0: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια?
1: Έχω 3 παιδιά. 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια. 8.
0: 8.
1: 8.
0: Δυσέγγωνο δεν έχετε ακόμα.
1: Αλλά έχω και δύο, ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος ο εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάνα 15.
0: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
1: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
0: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
1: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
0: 8 χρονών, γιατί?
1: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία. Μ' αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
0: Πήγατε και εσείς έξω.
1: Εδώ.
0: Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
1: Αέρα,
0: Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση. Εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε. Οπότε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι
0: δεν
1: εδώ
0: φαίνεται.
1: Είναι το χωριό μου.
0: Έτσι.
1: Εδώ.
0: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή, ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε?
1: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαγειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαγειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαγειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
0: Το αγαπημένο σας?
1: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
0: Ποιο σου αρέσει εσένα,
1: χρόνια.
0: Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά?
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
0: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι?
2: Τα γιουβαρλάκια.
0: Γιουβαρλάκια, ε. Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά. Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα?
2: Ναι, είναι πολύ ωραίες χειρομιλόπιτες.
0: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει το λάδι μας,
1: νομίζω ότι έχει βράσει.
0: Βγήκαν λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες...
1: Να μελωθούνε.
0: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις κι εσύ τη γιαγιά τώρα?
1: Ναι, άμα θέλει.
0: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
1: Ναι.
0: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
1: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.

0: Ωραία.
1: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
0: Ω, τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα,
1: έτσι μου αρέσει κανέλα. Δεν πειράζει, η κανέλα είναι ωραία.
0: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
1: Τακτικά το φτιάχνουμε, μας αρέσει εδώ στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
0: Να βάλω και σάμι τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μαζεμένο.
1: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό θέμε, ναι. Ωραία.
0: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά έτσι εκδήλωση γλυκά, φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
1: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
0: Εδώ.
1: Αλλά ναι,
0: αυτές
1: είναι
0: που
1: και ο πολιτιστικός. Εδώ ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
0: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
1: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
0: Ωραία. Και τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
1: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
0: Ναι, ναι, γενικά.
1: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς,
0: Βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
1: Ναι, παντού.
0: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
1: Εν μεταξύ έχουμε και ένα ξενώνα εμείς σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που εμένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι έτσι.
0: Ορίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά?
1: Βραδιά μαντινάδας.
0: Ωραία πράγματα.
1: Βραδιά πίτας.
0: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες,
1: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
0: 7 γυναίκες.
1: Θεωρώ ότι παντού
0: και δύο γυναίκες να ήσαν γυναίκες. Ωραία, λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
1: Μαντινάδες δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρετε?
1: Όχι.
0: Πώς έτσι?
1: Δεν είμαι, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάτση.
0: Τα λέμε τα ταλέντα.
1: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
0: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
1: Από ματινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
0: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο χώρο μας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
1: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
0: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια. Δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι.
1: Γι' αυτό λοιπόν τα...
2: Ξέρουμε ότι οι ιστορίες των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά. Κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
3: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
2: Από εδώ. Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
3: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
2: Να είστε καλά.
3: Ό,τι επιθυμείτε, όλοι σας που είστε γύρω μου.
2: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς, δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
3: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόναν οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
2: Ποιο χωριό?
3: Τα Βορίζα.
2: Τα Βορίζα.
3: Τα Βορίζα.
2: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
3: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
2: Εκεί.
3: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
2: Και κατεβήκατε αναγκαστικά βέβαια, λόγω του κακού γεγονότος.
3: Κατεβήκαμε, μας εκάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας τσετσεύονταν. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε λοιπόν και τα αεροπλάνα μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά άμα ήρθανε τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε.

0: φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μα ελαλούσαν από εκεί και μα πήγανε στην Ήπειρο, το στεναχωριόνι.
1: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
0: Στη Γαλλιά, μόλι πήγαμε εκεί στην Ήπειρο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπά μου του λέει πω είσαι 100 παιδιά βαρτίζει. Μα βρεθήκανε τόσο και μα πήραν στα σπίτια του. Εμά, άλλοι που δεν είχαν. Δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, σε δρόμους κοιμηθήκανε.
1: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
0: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
1: 8 μέρες.
0: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη, ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήπειρο. Για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το αμαρζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα η Γερμανία.
1: Ναι, ναι.
0: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ. Και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει. Δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις Εγγλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
1: Βοηθούσε.
0: Τις Εγγλέζους και φεύγανε τότες. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάχη τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
1: Σας φροντίσαν.
0: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσεις και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, τους Λεκοδιονύσεις τα παιδιά.
1: Ναι, και τους βοηθήσαν.
0: Στους Γερμανούς σε φοβούνταν.
1: Να μην τους κυνηγήσουν.
0: Όσπως μας κακομιλήσαν, όσπως δεν μας αγαπούσαν. Αλλά φοβούνταν. Πήγαμε και κάτσαμε σαν αναμπέλ που το είχαμε στα Καπαζαμά, σε μια γαλίβα. Κάτσαμε εκεί όλο τον Αύγουστο. Είχαμε ένα αναμπέλ και κάτσαμε εκεί. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι. Είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτης ο μπαμπάς μου και σταθήκαν οι συγγενείς μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
1: Ναι, η Γαλλιά, από πού άραγε βγήκε?
0: Η Γαλλιά έχουμε, άκουσα από τη γιαγιά μου την Χαλοκόστενα ότι την αρχή, εγώ βέβαια το έφταξα αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
1: Ναι.
0: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία.
1: Ναι.
0: Νερό δεν υπάρχει και την χτίσανε με το γάλα.
1: Α, γι' αυτό λοιπόν, γάλα, γαλιά.
0: Γι' αυτό βγάλανε γαλιά.
1: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
2: Πιο δυνατή.
0: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ, η Μακαρίτσα η μαμά μου. Απ' τα πολλά βάσανε να πέθανε στερα νωρίς, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν 4 κορίτσια.
1: 4, κορίτσια όλα.
0: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκείνη την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά. Γιατί μας είχαν πάρει πολλά ζάη.
1: Ναι.
0: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει. Και τα κρύβανε τότε.
1: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
0: Είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο. Και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε
1: μετά
0: βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα. Μετά γυρίσαμε εδώ.
1: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες?
0: Κάναμε δύο κόρες. Δυστυχώς και έναν αγόρ το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε και αυτά.
1: Δεν πειρα. Και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
0: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρ είχα. 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών παιδάκι. Αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια. Μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη, παντρεύτηκε και έχω τώρα και 2 εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Είναι πολλά χρόνια.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Ευχαριστώ.
1: Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και την περιουσία σας την ωραία.
0: Σε ευχαριστώ, καλή μου.
1: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε? Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο?
0: Και πανηγύρια θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι ανθρώποι. Την μέρα του Πάσχα, γλεντίζανε.
1: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ. Μόνο το Πάσχα.
0: Και το Πάσχα και τσαπόκρυες προπαντός.

0: Τώρα δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά.
1: Τα έθιμα, τα ωραία.
0: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
1: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα, ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
0: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγαν οι ανθρώποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι, δηλαδή καθόμασταν παθερών εδώ, στο γύρο από κάτω, και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ήμασταν πολύ συγγενείς, χειροσφάζανε οι ανθρώποι, καθίζανε, τρώγανε.
1: Χορεύατε?
0: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στα Ποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθιμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
1: Έτσι, να αλλάξαν οι εποχές. Εσείς μαντινάδες λέγατε?
0: Πώς δεν λέγαμε,
1: ναι.
0: Λέγαμε.
1: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα?
0: Ξέρω πάρα πολλές.
1: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά. Να μου την πείτε.
0: Να σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω?
1: Χαρούμενη.
0: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτού του Τσκνάτσι του Ζάνι που είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου ήταν όλοι ήταν.
1: Είχαν πάει σχολείο.
0: Επέζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνια παντρεύτηκα.
1: Νωρίς.
0: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι ας το θείο μου του παπά, γιατί τον παπάς ο πατέρας του Ζάνι, του παπά Ζάνι, αυτού του παπά, ναι. Του Ζάνι που είναι εδώ, της Κνοζάνι. Εγώ ήμουν έτσι από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες και εσύ μια μπαντινάδα. Και το λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννεί τσιμέντο δεν με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα την κορμή που μου ταιριάζει.
1: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ήταν προξενιό.
0: Ναι, αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
1: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δεν ούτε προξενιό ούτε τίποτα, έρωτας
0: τίποτα,
1: λοιπόν.
0: Τίποτα.
1: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε?
0: Με τα πόδια πήγαμε πάει σε ένα χωριό μακριά.
1: Ποιο χωριό?
0: Στην Πόμπια.
1: Α, στην Πόμπια, από τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
0: Από πού είσαι?
1: Από την Παναγιά. Μονοφατσίου, κοντά.
0: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε. Είχε πάρει δύο φίλους του.
1: Σας έκλεψε.
0: Ο άντρας, ναι, και φύγαμε.
1: Α, ορίστε.
0: Και δεν το ξέρει κανείς.
1: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της καντάδας. Κάνατε ωραίες καντάδες, λέει.
0: Κάναμε ωραίες καντάδες. Άμα θέλει αγαπά κανείς καμιά, έτρεχε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
1: Και εσείς είχατε τέτοιες καντάδες?
0: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν στο σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και ήλεγε τις μαντινάδες και τις θυμόμαι. Τι ήλεγε? Τρία κορίτσα είσαστε έτσι. Και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντός οι δεύτερες καρδιές καλλιμένες. Είμαι εγώ η δεύτερη.
1: Ο άντρας σας,
0: ε? Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι, έτσι θα περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε, κλείστη μου εγώ από τα Βορίζα. Κι άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα, ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
1: Τους έκανε καντάδα.
0: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε. Για να σου τραγουδήξω, γιατί μου τραγουδήσα τόσο που και να αγαπήσω.
1: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο?
0: Ναι, δεν σου λέω.
1: Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες?
0: Δεν σου λέω οι κόρες μου. Κάνανε καντάδες, πώς δεν κάνανε.
1: Για τις κόρες σας.
0: Και για τις κόρες μας.
1: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα?
0: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα. Το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
1: Οργανωμένοι εδώ στη Γαλλιά.
0: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
1: Κι εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα και σας λέγανε Βοριζανάκι.
0: Όχι, Γαλλιανή είμαι εγώ τώρα.
1: Έτσι, ορίστε.
0: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.

0: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας, να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
1: Να είστε καλά, το στάχω πει πολλές φορές, το στάχω πει.
0: Το χαίρομαι πραγματικά και να συνεχίσετε να τους λέτε.

0: Εγώ με γριάτσα θα φύγω μόνο.
1: Βέβαια. Με τη Διονυσία μπορεί να ξαναγνήσει. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
0: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι, πιο ενθουσιώδεις, πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου, σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, βρε Νίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνος το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό έτσι κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές. Δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς. Κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός από ό,τι έμαθα.
2: Ελευθερία.
1: Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του, που, και οι χωριανοί, και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα,
2: ε? Ναι, ο θείος μου Μακαρίτσα έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο μου, τώρα βέβαια δεν κατασκευάζω.
1: Εσείς αυτή την έχετε.
2: Ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε?
2: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανα και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
1: Ναι, έχει σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
2: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε.
2: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
2: Ναι, μου έχει αφήσει πολλή περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ασθένης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουντιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ?
2: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί, τα παιδιά.
1: Ωραία, θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε
2: τα
1: εδώ.
2: Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
2: Τι είναι μαντινάδα?
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
2: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι, σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
2: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και σκοτώθαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
2: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας, εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
2: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλουν να αναφέρουν ονόματα.
1: Δεν έχει σημασία. Θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
2: Εμείς θα περάσουμε.
1: Θα σας ακούσουμε.
2: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό. Θα πιούμε κιόλας.

0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα. Έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε, εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρνει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τους χωριανούς μας για τη συμπαράσταση που είχαμε αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι της παραπάνω μου φαίνεται. Με κάντε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, έχεις τα επόμενα, είστε επανειδή.

0: Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας. Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μία πολύ ωραία έκπληξη. Ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μία μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να τη γνωρίσουμε παρέα. Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγείσαι την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς σας βρήκατε. Καλώς ήρθατε.
2: Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
3: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιο του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
1: Star Sleep. Να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μια εμπειρία ύπνο κάτω από τα αστέρια.
3: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
3: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
1: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε?
3: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν νότια Κρήτη, αναρρίχηση, κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει αυτός πόνος. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women to Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Είτε. Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
1: Έρη, αυτό λίγο τώρα θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
3: Πολύ σωστά.
1: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζεσαι μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
3: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Mm-hmm. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
1: που
3: τι
1: είναι
3: λέτε,
1: αυτό,
3: βρε παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοτι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
1: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις, αυτά είναι δεδομένα, πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι, πώς γίνεται?
3: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και τέλεια. Πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές, τώρα ζητάμε για αβοκαντιές, βιολογικά τέτοια.

0: Οι host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια, αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη, αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες, όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα εινοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
1: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κατά τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
0: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κατά τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ. Αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει στους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Τα πάντα, τα πάντα.
1: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζεις την εμπειρία?
0: Πού? Ναι. Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
1: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
0: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
1: Άρα αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
0: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια μέσα σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάμε από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
1: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά.
1: Οπότε αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγωγός. Υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία. Άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα
1: σταθμό. Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
0: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Wow, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω». Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
1: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
0: Περιμένουμε.
1: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή. Τώρα πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που τους αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
1: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα
0: αστέρια? Τι να πω τώρα, μίλησε. Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Wow, είναι τέλειο!» Τις πρώτες μπήκαμε σε χωράφια, βρήκα χατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα». Δηλαδή,
1: και να ξυπνάζει το κατσίκι.
0: Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
1: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
0: Νομίζω θα ήταν Ελαιώνας.
1: Ελαιώνας,
0: ναι. Να ήταν προς βουνό.
1: Εντάξει,
0: είμαστε μονίσχυσες.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσει και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά.

0: ξύπνημα μιας...
1: Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε» να μας ξαναέρθετε. Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
0: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
1: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση».
0: Ας χαθείς.
2: Έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσα τώρα.
3: Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
4: Για τρία δεύτερα στο. Μην κάνεις γκριμάτσα. Έχω σοφρώνεις πολύ τα χείλια σου. Ρε Νίκη, μη μιλάς.
5: Η Νατάσα το κατάλαβες, λέπεις.
6: Μα είσαι έτσι.
7: Δεν φτάνω εδώ.
8: Νίκη, συντονίσου.
4: Αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου λέει.
9: Γεια σας.
10: Μα μη μου το χαλάς τώρα που
4: πήγατε. Πρώτα θα αρπάζω, να ξέρεις αυτιά.
11: Έλα που είναι λίγο άγριο, ε.
4: Είναι άγριο. Έχει βέβαια άγριο. Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό. Άγριο, είναι άγριο
11: κορίτσο.
4: Άγριο κόριτσο είναι.
11: Αυτό επιβιώνει.
4: Ναι. Κανόησε, ε. Θα μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις. Κανόησε την πορεία σου.
11: Μην μιλήσεις.
4: Καλά. Πέμε, έλα, πέμε. Ποιο, ναι. Εδώ πέμε.
11: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
4: Φεύγω. Περίμενε.
11: Θα καεί η καρκάνα μου.
4: Νίκη, έχω σου βάλω backstage.
11: Έλα, πάμε.
4: Δεσποινής, Νίκη, είσαι έτοιμη.
11: Είμαι πανέτοιμη. Ναι. Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Δημητρισάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
4: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
11: Ευχαριστώ.
4: Ό,τι είπαμε, Νίκη, έλα με λίγο πιο κακό τώρα. Ωραία, έτοιμη.
11: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
4: Καλή επιτυχία.
11: Να είστε καλά.
10: Ευχαριστούμε.
11: Εσύ μου τις αγχώνεις.
12: Παιδιά, εντάξει, πας. Δευτέρα. Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας.
4: Stop, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
12: Ναι, δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Πού εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψει.
10: Σκύψε εδώ και εσύ να τελειώνουμε.
12: Μια φάντα μάγουλα θέλει πάλι.
10: Δεν μπορώ, ρε, με πιάνει τα γέλια.
8: Σε ευχαριστούμε. Είσαι καλά.
12: Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω όλοι.
4: Φύγε.
10: Με δουλεύεις τώρα. Φύγε, λέει.
13: Εξής, είναι εύκολο δεν ακουγόμαστε. Να σε αγκαλιάσει, μαμά, να σε αγκαλιάσει.
14: Τι αγκαλιάζω, γιατί δεν ήταν λίγο, ρε, μάνα.
13: Τη γιαγιά μου, σύντομα.
4: Ποια είναι τα μάτια σου.
13: Πέρα.
4: Γυαλίζουν. Γυαλίζουνε λίγο. Γιατί γυαλίζουνε.
12: Ναι. Θα το πετάξεις και μετά θα μιλήσω.
11: Α,
12: δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε έρθει με ένα μάξι. Τίποτα, έλα!
11: Θα πάει.
12: Ναι.
4: Εντάξει, παραμάκι πάνω.
12: Το χάσαμε.
4: Ποια κρύβει, Νίκη, ποια κρύβει.
12: Χιλιά.
4: Ποιος μπορεί να βάλω αυτό backstage, ε.
12: Δεν διανοείται. Και μαντέψτε τι θα συστήσουμε. Δεν γίνεται. Μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντά θα σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλας.
4: Σε σπρώχνω και αφήνεις.
12: Μα πώς, αφού κάτι θα σκοτωθώ.

0: αέρα. Τι θες?
1: Άκου το πιλό.
0: Θες μια ράχνη στα μούτρα σου.
1: Αλήθεια τώρα?
0: Ναι, είχε ένα ανιστό. Το είδα, αυτό το κρατούσε.
1: Τι θες, άκουσα πουλάκια?
0: Ναι. Βρισκόμαστε.
1: Όχι, ρε εσύ. Στοπ. Μα κάτσε τον άνθρωπο. Πού το πήγε, πού πήγε τώρα? Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ? Να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να,

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Το δύσκολο και απαιτητικό έργο της καταγραφής των καταστροφών σε υποδομές, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο ξεκινά στην Κρήτη μετά την πενθύμερη κακοκαιρία που έπληξε το νησί με πρωτόγνωρες για την εποχή και ραγδαίες βροχοπτώσεις. Για τις ζημιές στο οδικό δίκτυο και τις βασικές υποδομές, τις δυσκολίες πρόσβασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αλλά και τις απώλειες στο πρωτογενή τομέα ενημερώθηκαν αναλυτικά σήμερα το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς αλλά και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτοψία στις ορεινές περιοχές του Δήμου Μηλοποτάμου.

Ακόμα και σήμερα, συνεργεία του Δήμου Μυλοποτάμου και της Περιφέρειας Κρήτης προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις πληγές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε τα Ζωγιανά. Τρεις μέρες μετά και ακόμα μηχανήματα έργου προσπαθούν

0: να καθαρίσουν το χωριό από φερτά υλικά και μπάζα. Στα Ζωνιανά βρέθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό.
1: Το καταφέρατε να ανάπτω. Εγώ έρχομαι να πω μπράβο, πρόεδρε, και σε σένα και σε όλους για αυτό που πετύχατε. Το θέμα είναι την επόμενη μέρα. Τώρα έχουμε μια άλλη μέρα. Να δούμε τι έργα πρέπει να γίνουν. Τι
2: πρόσφατες
1: πρέπει να φτιαχτούν και τι ζημιά επιβάλλει. Πώς θα ζω έτσι. Να δούμε τι έχει ζημιά.
0: Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισαν με έμφαση πως η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πληγέντες, όμως αυτό που προέχει είναι να ολοκληρωθούν σύντομα η καταγραφή των ζημιών τόσο σε σπίτια και επιχειρήσεις, όσο και σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, αλλά και στις υποδομές του Δήμου.
3: Για να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει και στον αγροτικό τομέα, τι ζώα χαθήκανε και στην αγροτική οδοπία για να αποκτήσει ξανά η περιοχή πρόσβαση στα μαντριά. Τα ζώα πρέπει να συντηρηθούν, πρέπει να περιποιηθεί ο κάθε κτηνοτρόφος, να δούμε τι γίνεται και βεβαίως και να δούμε και τις ζημιές που έχουν προκληθεί στο χωριό και σε όλα τα χωριά. Να καταγραφούν, να γίνουν σωστές μελέτες και από εκεί και πέρα όλοι μαζί να κοιτάξουμε να τα φτιάξουμε. Γιατί ο τόπος πρέπει γρήγορα να ξαναβρει τους ρυθμούς του, οι κάτοικοι να ξαναβρούν τους ρυθμούς τους και να μπορέσουν να δουλέψουν για τα χωριά τους, για τις οικογένειές τους, για την περιοχή μας εδώ.
4: Η προτεραιότητα σε αυτή τη φάση είναι η αποκατάσταση των υποδομών και ιδιαίτερα της αγροτικής οδοποιίας, ώστε να μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πάνε στις στάνες τους, γιατί πρέπει να ταΐσουν τα ζώα και να τα φροντίσουν. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο βήμα μαζί με τις άλλες υποδομές και βεβαίως η καταγραφή και η αποτίμηση της ζημιάς για να προχωρήσουμε στις διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων κτηνοτρόφων, παραγωγών, γιατί και το φυτικό κεφάλαιο έχει ζημιές. Επομένως, είμαστε στην διαδικασία της καταγραφής, της αποτίμησης, αφού προηγηθεί βέβαια η αποκατάσταση για να έχουν πρόσβαση στις κτηνοτροφικές μονάδες οι κτηνοτρόφοι μας.
0: Αυτό που τόνισε ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου είναι πως θα πρέπει ο σχεδιασμός των έργων αποκατάστασης να γίνει με την τοπική κοινωνία παρούσα, ώστε να μπορέσουν τα έργα να υλοποιηθούν όπως πρέπει.
5: Εδώ έχει πολλή δουλειά. Το χωριό έχει καταστραφεί και κατ' επέκταση και μεγάλο μέρος του Μυλοποτάμου. Δεν θα αφήσουμε πλέον κανένα μελετητή να ασχοληθεί για τον τόπο μας χωρίς εμάς. Οι μελέτες που θα γίνουν εδώ στα Ζωνιανά, στον υπόλοιπο Δήμο, θα είμαστε εμείς δίπλα στο μελετητή και θα αποφασίζουμε όλοι μαζί για το τι μελέτη θα γίνει. Δεν θα αφήσουμε το μέλλον μας σε κανενούς τα χέρια. Θα είμαστε και εμείς τώρα εδώ και θα αποφασίσουμε. Γιατί οι μελέτες θα γίνουν με τα σημερινά δεδομένα. Οι υπουργοί έχουν όλη την καλή διάθεση, είδανε την πραγματικότητα και την καταστροφή, τι πάει να πει αποκάλυψη.
0: Πάντως, όπως επεσήμαναν οι κάτοικοι των Ζωνιανών, θα πρέπει άμεσα η πολιτεία να προχωρήσει στην υλοποίηση όσων υποσχέθηκε για να μπορέσει το χωριό να βρει και πάλι την κανονικότητά του.
6: Ορίζω τους υπουργούς στα Ζωνιανά, πιστεύω ότι τα λόγια τους θα γίνουν συμβόλαιο για τις ζημιές. Μην έχουμε ένα χρόνο, δύο χρόνια καθυστερήσεις. Το πράγμα επήγει. Θέλω να ευχαριστήσω την πυροσβεστική, την αστυνομία, το στρατό από την πρώτη ημέρα, το πρώτο βράδυ. Μέναν εδώ, ξομέναν εδώ 3-4 μέρες.
7: Το πυροσβεστικό σώμα εδώ πέρα ανταποκρίθηκε πλήρως. Από την πρώτη στιγμή ήταν εδώ. Και μάλιστα υπέρευε κάθε αυτό και παρέβηκαν ακόμα και σε πράγματα που δεν είχαν αρμοδιότητα, βοήθησαν τον κόσμο και λύσαμε αρκετά προβλήματα. Το πυροσβεστικό σώμα, και αν έλειπε το πυροσβεστικό σώμα και τα μηχανήματα που έστειλε η περιφέρεια και ο Δήμος, δυστυχώς η κατάσταση εδώ πέρα θα ήταν τραγική και θα μιλούσαμε για πολύ μεγαλύτερες καταστροφές.
8: Στο στούντιο μαζί μου είναι ο Κώστας Μπογδανίδης. Κώστα, καλησπέρα. Πάμε να δούμε λίγο παρέα. Ολοκληρώθηκε αυτό το διήμερο επισκέψεων από το κυβερνητικό κλιμάκιο με αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Από εδώ και πέρα, τι γίνεται?
9: Στις επισκέψεις μπορούμε να βάλουμε καλό βαθμό, Σότια. Υπάρχει εμβολία, ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ γρήγορα και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια γενικώς ο κρατικός μηχανισμός το κάνει αυτό όταν συμβεί κάτι, είναι εκεί. Το πρόβλημα, τα λέγαμε και χθες, αρχίζει από αύριο, από μεθαύριο.

0: αύριο. Δηλαδή, όταν πρέπει να υλοποιηθούν οι πολιτικές. Δίνουν εντολή οι υπουργοί για τις αποζημιώσεις, για τις μελέτες και όλα αυτά. Και βλέπεις ότι δυστυχώς οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες. Με όσους δημάρχους, κυρίως δημάρχους που έχουμε μιλήσει όλες αυτές τις μέρες, είναι επιφυλακτικοί. Για να μην σου πω ότι είναι επιφυλακτικοί και οι ίδιοι κυβερνητικοί παράγοντες. Θυμάσαι τι είπε ο υπουργός. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει στην περιφέρεια ακόμη, είπε. Λοιπόν, το βασικό είναι να δράσουν όλοι γρήγορα. Γιατί ο μηχανισμός δεν είναι ούτε ο υπουργός, ούτε ο Γενικός Γραμματέας μόνο. Είναι από κάτω μια σειρά ανθρώπων που φτιάχνουν τις διαδικασίες. Οι διαδικασίες και τα γραφειοκρατικά συστήματα δεν πάνε από μόνα τους. Κρύβονται και άνθρωποι από πίσω που δημιουργούν πολλά ζητήματα. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, δυστυχώς, στον ελληνικό κρατικό μηχανισμό, σε έναν άνθρωπο να δίνεις ένα πρόβλημα και να σου δίνει χίλιες λύσεις, γιατί είναι πάρα πολύ ικανός και συγκροτημένος, και σε έναν άλλο να του δίνεις χίλιες λύσεις και να σου βρίσκει προβλήματα συνεχώς. Δηλαδή, είναι μεγάλο, μεγάλο ζήτημα αυτό. Πρέπει να το δούμε, να το παρακολουθούμε. Φοβάμαι, μακάρι ξέρεις να διαψευστούμε, το λέμε πολύ συχνά, να δούμε αύριο το πρωί στα Ζωνιανά να αλλάζουν τα πράγματα, γιατί εκεί πρέπει να γίνουν και διευθετήσεις με το ρέμα. Να γίνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
1: Και εντωμεταξύ, μια ορεινή περιοχή, συγγνώμη που σε διακόπτω, οπότε σε ένα χρονικό διάστημα από σήμερα που μιλάμε, που ναι, μεν επήλθε λίγο η καλοκαιρία, θα έχουμε χειμώνα. Δηλαδή, τα πράγματα δεν θα είναι ευνοϊκά, ενώ τα καιρικά, για να γίνουν οι αποκαταστάσεις υποδομές που είναι απαραίτητες για αυτούς τους ανθρώπους.
0: 100% και θα έχουμε και δύσκολο χειμώνα, όχι γιατί είδα τα ημερομηνία, γιατί το νερό που έχει πέσει είναι πάρα πολύ, η υγρασία στην ατμόσφαιρα είναι πολύ υψηλή. Και ξέρουμε τι γίνεται με τον κύκλο του νερού. Θα έχουμε και νερό. Είδαμε και το πρώτο χιονάκι στο Ψιλωρίτη. Όταν πέσουν εκεί οι θερμοκρασίες, θα υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είναι μόνο τα Ζωνιανά, είναι το ίδιο και για το Οροπέδιο, το ίδιο και για τους υπόλοιπους δήμους που κυρίως στην ενδοχώρα τους επλήγησαν. Είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Δεν στέκομαι, ξέρεις, τόσο στους αγροτικούς δρόμους και στην οδοποίηση. Αυτά θα φτιαχτούν. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι να γίνουν σοβαρές μελέτες, διευθέτησης και πρόβλεψης για τα ρέματα που ακόμη και χρόνια έχουν να τρέξουν. Το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει. Έχουμε πει το παράδειγμα της Σιτίας πολλές φορές. Έχουμε πει το παράδειγμα άλλων χυμάρων που έχουν να τρέξουν χρόνια. Αλλά το νερό θα βρει το δρόμο του. Περιμένουμε να απλουστευτούν οι διαδικασίες, να τρέξουν, ώστε να μην συζητάμε του χρόνου, παράδειγμα, τέτοιο καιρό. Α, ξέρεις, ακόμα δεν έχει προχωρήσει το ένα, ακόμα δεν έχει προχωρήσει το άλλο. Αλλά όλη η προϊστορία, όλα όσα έχουμε ζήσει στο πρόσφατο παρελθόν, δυστυχώς οδηγούν στο ότι η γραφειοκρατία πάντα βγαίνει νικητής σε αυτή την ιστορία.
1: Δυστυχώς. Ας ελπίσουμε τώρα να διαψευστούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Στο Οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο των ανυπολόγιστων καταστροφών που προκάλεσε το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στην ευρύτερη περιοχή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλώντας στους παραγωγούς του Οροπεδίου, προανήγγειλε άμεσα κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του κόμματος και ζήτησε από την κυβέρνηση εξάλληψη της γραφειοκρατίας, άμεση και πλήρη καταγραφή των ζημιών, ταχύτατη αποζημίωση των πληγέντων και πάγωμα όλων των οφειλών προς το δημόσιο.
2: Κακή περίσταση, αλλά έπρεπε να δούμε.
3: Στο Οροπέδιο Λασιθίου, στον τόπο καταγωγής του, βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για να δει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να ακούσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που για μία ακόμα φορά εξέφρασαν την αγωνία τους για το άμεσο μέλλον τους. Αυτό που όλοι τόνισαν στη συνάντηση που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου ήταν πως αν η πολιτεία δεν στηρίξει τους αγρότες του Οροπεδίου, ο χειμώνας θα είναι όχι απλά δύσκολος αλλά εφιαλτικός.
4: Τον ενημερώσαμε για το μέγεθος της καταστροφής που υπάρχει στο Οροπέδιο Λασιθίου και είπε ότι από τη δική του θέση θα προσπαθήσει να αναδείξει το πρόβλημά μας και θα ζητήσει λύσεις από τους κυβερνώντες ώστε να μπορούν να βοηθήσουν την περιοχή.
5: Το μέλλον του αγρότη θα σβήσει. Ο χειμώνας είναι δύσκολος για τα επόμενα χρόνια. Και η νέα καλλιέργεια του χρόνου, το Μάη, θα μπουν λίγοι στον κάμπο.
6: Εγώ διάλυσα. Περιμένω από το κράτος κάτι για να μπορώ του χρόνου, για να μπορώ του χρόνου να ξανακαλλιεργήσω. Είμαι νέος άνθρωπος, είμαι 33 χρονών. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί.
7: Ολόκληρο τι είναι. Πνιγήκαμε. Δεν βλέπετε. Πλημμύρες, ζημιές, όλα.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα στις καταγραφές των ζημιών και να αποζημιώσει τους πληγέντες προσθέτοντας πως παράλληλα θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν οι περιοχές.

0: περιφέρεια και οι Δήμοι, έτσι ώστε να αποκαταστήσουν τις ζημιές στις υποδομές.
1: Στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων του Δήμου Οροπεδίου Λασιδίου και του Δήμου Μελοποτάμου, που έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη καταστροφή μετά τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα. Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο. Και χρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο αντικατάστασης του ζωικού κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση.
0: Είμαι εδώ για να αναδείξω ακόμα περισσότερο την καταστροφή που έχει υποστεί το οροπέδιο στη φυτική και ζωική παραγωγή. Και αυτό που πρέπει να γίνει είναι άμεσα η κυβέρνηση να φροντίσει ώστε να στηριχθεί η περιοχή, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στους αγρότες και κτηνοτρόφους του οροπεδίου Λασιθίου. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως αν η περιοχή δεν στηριχτεί θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερα δημογραφικά προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζει ήδη.
1: Ο κράτος πρέπει να σκεφτεί ότι σε αυτόν εδώ το Δήμο του Οροπεδίου Λασιθίου, ήδη υπάρχουν τεράστια δημογραφικά προβλήματα. Ελάχιστοι νέοι έχουν μείνει στον τόπο τους για να κάνουν οικογένειες και να συνεχίσουν την εργασία των γονιών τους και των παππούδων τους. Σε αυτόν εδώ το κάμπο πρέπει να τους στηρίξουμε. Γι' αυτό πρέπει άμεσα η πολιτεία να κάνει αυτές τις παρεμβάσεις. Δεν πρέπει η τελευταία καταστροφή να επιδεινώσει περαιτέρω τη δημογραφική συρρήκνωση του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
0: Την ίδια ώρα, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον γραμματέα του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη επισκέφθηκε τα Ζωνιανά, όπου ενημερώθηκαν για την τεράστια καταστροφή που έχει υποστεί τόσο το χωριό όσο και ο ορεινός Μιλοπόταμος. Αυτό που ζήτησαν είναι να μην χαθεί ούτε μία μέρα για την αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση των υποδομών.
2: Και εδώ απαιτείται η άμεση συνδρομή του κράτους. Δεν επιτρέπεται ο Μιλοπόταμος, τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια να μετατραπούν σε περίπτωση αλκαλοχωρίου.
3: Οι ζημίες είναι πολύ μεγάλες. Πρέπει κατά την άποψή μου να υπάρξει πίεση και κοινοβουλευτικός έλεγχος σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι να υπάρξει μια σοβαρή καταγραφή άμεση και αξιόπιστη. Το δεύτερο είναι να υπάρξει αποκατάσταση και αποζημίωση και επανόρθωση των ζημιών σε άμεσο χρόνο. Και το τρίτο είναι πρόληψη. Να έχουμε τις υποδομές, διότι η κλιματική κρίση είναι εδώ.
4: Ζημιές σε μεγάλο μέρος του οδικού, αγροτικού και δημοτικού δικτύου, στο αρδευτικό δίκτυο, στο βιολογικό δίκτυο, αλλά και σε οικίες ιδιωτών, καθώς επίσης και σε μέρος του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου. Πρώτη στο μέλημά μας είναι να γίνει μια άμεση καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών και αποζημίωση στους δικαιούς.
5: Είναι βιβλικές καταστροφές. Το χωριό σώθηκε από την ετοιμότητα των ανθρώπων, των χωριανών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του πυροσβεστικού και των εκπροσώπων της περιφέρειας.
6: Η καταστροφή είναι εκτεταμένη. Θα πρέπει να πιέσουμε ώστε να γίνει σύντομα και επαρκώς η καταγραφή των ζημιών, τόσο στις υποδομές όσο και στις κατοικίες, και σίγουρα η διαδικασία αποκατάστασης να κινηθεί με πάρα πολύ ταχύ τρόπο.
7: Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Μπογδανίδη. Κώστα, εντάξει, ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενο ο Νίκος Ανδρουλάκης, το λέω επειδή έχει και την καταγωγή του από το οροπέδιο μεταξύ των άλλων, να φτάσει σήμερα στην περιοχή, να διαπιστώσει ο ίδιος την καταστροφή, να ακούσει για να μπορεί να προτείνει και να πιέσει.
8: Ναι, έχει την καταγωγή του φυσικά από την Κρήτη, από το οροπέδιο, αλλά νομίζω ότι θα πήγαινε σε ό,τι οπουδήποτε είχαμε αυτή την καταστροφή. Η ιστορία όπως εξελίχθηκε στην Κρήτη και οι τεράστιες ζημιές νομίζω ότι έχουν προκαλέσει αίσθηση σε όλη την Ελλάδα, έτσι, γιατί οι άνθρωποι βλέπουν τις εικόνες και θυμούνται τα όσα συνέβησαν στο Θεσσαλικό κάμπο και αλλού. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλές φυσικές καταστροφές εξαιτίας αυτής της κλιματικής κρίσης ή όχι, δεν έχει σημασία τώρα να το αναλύσουμε. Νομίζω ότι ήταν επιβεβλημένο αυτό που έκανε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να είναι παρόν με ένα μεγάλο κλιμάκιο. Δεν ήταν μόνο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ήταν βουλευτές, ήταν υποψήφοι, ήταν στελέχοι του, ήταν ο γραμματέας.

0: κόσμος που ήθελε και ήταν πραγματικά δίπλα στους πληγέντες. Πήγε παντού σήμερα και ο πρόεδρος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, νομίζω ξεκαθάρισε αυτό, ότι πρέπει οι αποζημιώσεις να είναι άμεσες, mm-hmm. να δοθούν γρήγορα, για να μην υπάρχει όχι μόνο επιφύλαξη, αλλά για να μπορούν και οι ίδιοι άνθρωποι να προετοιμάσουν την επόμενη μέρα. Ακριβώς. Η οποία είναι η πιο δύσκολη.
1: Να καλλιεργήσουν το χρόνο.
0: Η πιο δύσκολη, για να μην πω και η μεθεπόμενη μέρα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο κ. Βαρδακαστάνης το είπε, να μην γίνουμε αρκαλοχώροι. Αυτό είναι ο φόβος όλων. Είναι σημαντικό για την αντιπολίτευση, ξέρεις, πέραν από την κριτική, που έτσι κι αλλιώς από το Σύνταγμά μας είναι ταγμένη να κάνει, το σημαντικό είναι να κάνει και δημιουργικές και επικοδομητικές προτάσεις, mm-hmm. να είναι παρούσα, να αισθάνεται και κάθε κυβέρνηση αυτή, αν θέλει, την πίεση που καλώς δεν μπορεί να μια κυβέρνηση μόνη της. Νομίζω ότι καλώς έπραξε το ΠΑΣΟΚ και σήμερα εδώ και οπουδήποτε να χτυπήσω ξύλο θα συμβεί κάτι, να είναι παρόν. Πρέπει να είσαι κοντά στον κόσμο, mm-hmm. γιατί ο κόσμος, ξέρεις, έχει και όλο αυτό το, αν θες, καμιά φορά που μας οδηγεί σε απολύτικες εκτιμήσεις, ότι πού είναι η πολιτική, εξαφανίζονται, έρχονται μόνο στις εκλογές.
1: Σωστά.
0: Είδαμε τώρα ότι δεν πάνε μόνο στις εκλογές, έτσι, η πολιτική. Εντάξει, να μην είμαι άδικος, και η κυβέρνηση ήταν εκεί και η αντιπολίτευση, φαντάζομαι, και από άλλα κόμματα.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Για ολοκληρωτική καταστροφή κάνουν λόγο η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου, που είδαν τόνους από πατάτες και οποροκυπευτικά να βυθίζονται στο νερό μετά την σαρωτική κακοκαιρία των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 25.000 στρέμματα αγροτικής γης πλημμύρισε, με τους παραγωγούς να σημειώνουν ότι είναι ανυπολόγιστες και οι ζημίες στον εξοπλισμό και τα παραγωγικά μέσα των αγροτών.
2: Το οροπέδιο Λασιθίου μετρά τις πληγές του. Εκεί όπου μέχρι πριν από λίγες ημέρες απλώνονταν καλλιέργειες, σήμερα υπάρχει μία απέραντη λίμνη. Χιλιάδες στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό, παρασύροντας τους κόπους μίας ολόκληρης χρονιάς και αφήνοντας πίσω εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής. Περισσότερα από 25.000 στρέμματα αγροτικής έκτασης έχουν πλημμυρίσει, ενώ τεράστιες είναι οι ζημιές όχι μόνο στη φυτική παραγωγή, αλλά και στον εξοπλισμό και τα παραγωγικά μέσα των καλλιεργητών.
3: Ολοκληρωτική. Νιγήκαμε. Δεν βλέπετε. Πλημμύρες, ζημιές. Να σου πω τώρα, 40 στρέμματα πατάτε στα χωράφια, επί 3 τόνους στο στρέμμα, 120 τόνους ζημιά έχω πάθει εγώ.
4: Εγώ διάλυσα. Περιμένω από το κράτος κάτι για να μπορώ του χρόνου να ξανακαλλιεργήσω. Είμαι νέος άνθρωπος, είμαι 33 χρονών. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Είμαι 10-15 χρόνια στο επάγγελμα. Πρέπει να μας δώσει το κράτος τροφή να συνεχίσουμε να ταΐζουμε τον κόσμο.
2: Βρισκόμαστε στο χώνο οροπεδίου Λασιθίου. Η κατάσταση εδώ είναι πολύ σοβαρή λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Ο χώνος έχει συγκεντρώσει τεράστιες ποσότητες νερού και ουσιαστικά θυμίζει λίμνη.
5: Σύμφωνα με τα στοιχεία των παραγωγών, περίπου 6.000 στρέμματα με πατάτες έχουν καταστραφεί, με την απώλεια να υπολογίζεται σε 25.000 τόνους παραγωγής. Την ίδια ώρα, περίπου 3.000 στρέμματα με εκυπευτικά έχουν πληγεί, με 12.000 τόνους προϊόντων να βρίσκονται κάτω από το νερό.
6: Η καταστροφή, παιδιά, είναι ολοκληρωτική. Τα προϊόντα που είχαν μείνει στον κάμπο είναι τελείως καταστρεμμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πλέον συγκομιδή.
7: Θα πρέπει να πάω να βρω μια δουλειά. Και το αυτοκίνητό μου σκέφτομαι να πουλήσω για να τα δώσω στο γεωπόνο. Του χρωστάω το άνθρωπο. Πρέπει να πληρωθεί.
5: Οι παραγωγοί βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την επόμενη μέρα. Όπως λένε, ο χειμώνας που έρχεται αναμένεται εξαιρετικά δύσκολος, ενώ οι συνέπειες της καταστροφής ενδέχεται να τους ακολουθούν για χρόνια. Μάλιστα, για πολλούς τίθεται ακόμη και ζήτημα επιβίωσης του ίδιου του επαγγέλματος.
8: Το μέλλον του αγρότη θα σβήσει. Ο χειμώνας είναι δύσκολος για τα επόμενα χρόνια. Και η νέα καλλιέργεια του χρόνου, το Μάη, θα μπουν λίγοι στον κάμπο. Θα σβήσει ο αγρότης, θα σβήσει.
5: Οι αγρότες ζητούν να ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών, να προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και να δοθούν γρήγορα οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις.
4: Οι απαντήσεις, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι σύντομες. Στην ερχόμενη εβδομάδα πρέπει να μας έχουν δώσει την απάντηση. Να μας έχουν δώσει τον τρόπο της αποζημίωσης. Αυτή είναι η απάντηση. Ο τρόπος αποζημίωσης.
1: σε τρεις άξονες, κυρίες και κύριοι, για κτίρια και κατοικίες, επιχειρήσεις αλλά και υποδομές. Θα κινούνται σύμφωνα με τις πληροφορίες τα μέτρα κρατικής αρρωγής για τους πλημμυροπαθείς της Κρήτης. Είναι πολύ πιθανό και εντός των επόμενων ωρών να έχουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις, καθώς για σήμερα ήταν προγραμματισμένη η συνεδρίαση της κυβερνήσεως.

0: Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αλλαγής, προκειμένου να οριστικοποιηθεί και αυτή η δέσμη των μέτρων για τους πληγέντες της Κρήτης. Είναι μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς. Να δούμε τι λένε οι πληροφορίες έως αυτή την ώρα, Σωτήρη, καθώς δεν έχουμε, ξαναλέω, επίσημες ανακοινώσεις. Καλησπέρα. Ναι.
1: Καλησπέρα, Σώτια, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επίσημες ανακοινώσεις. Γνωρίζαμε και από την σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια Κρήτης πριν από 2 ημέρες ότι σήμερα το μεσημέρι στις 4, στις 5 πρόκειτο να συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Φαντάζομαι ότι είναι θέμα ωρών μέχρι να υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Όμως, έναν οδικό χάρτη γνωρίζουμε για τις βασικές κατευθύνσεις αυτής της αρρωγής. Για παράδειγμα, ότι για τα κτίρια που δεν παρουσιάζουν βλάβη στο φέροντα οργανισμό θα θεσπιστεί μία ενιαία εφάπαξ τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο για την επιτάχυνση των επισκευών. Για την περίπτωση των επιχειρήσεων, οι επιτροπές της περιφέρειας θα προχωρήσουν στην καταγραφή των επαγγελματικών χώρων προκειμένου να ακολουθήσουν αποζημιώσεις για τον εξοπλισμό που μπορεί να φτάσει μέχρι το 70%. Γνωρίζουμε επίσης ότι θα ενεργοποιηθούν αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για κατοίχους από περιοχές που επλήξαν. Όμως, ξέρεις, αυτό είναι το εύκολο κομμάτι. Λέω εύκολο γιατί έχουμε δει και σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν να ενεργοποιούνται οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί για την κρατική αρρωγή. Τα δύσκολα είναι μπροστά. Έτσι. Και τα δύσκολα έχουν να κάνουν με τις αποζημιώσεις για τις καλλιέργειες, έχουν να κάνουν με την καταγραφή που ακόμη είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι υπάρχουν ορεινές περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση λόγω καταστροφών στο αγροτικό οδικό δίκτυο, οι κτηνοτρόφοι δηλαδή, έτσι, να ακριβώς ζουν τις απώλειες σε ζώα από την κακοκαιρία. Και βεβαίως να τρέξουν οι διαδικασίες των χρηματοδοτήσεων για τις αποκαταστάσεις σε υποδομές. Αυτό είναι το μεγάλο δύσκολο μέτωπο, βέβαια, και αυτό είναι και το στίχημα και η πρόκληση που έχει μπροστά της η κυβέρνηση.
0: Και μένει να δούμε και αν θα καταστεί δυνατόν να υλοποιηθεί η δέσμευση που ανέλαβε ο κ. Κατσαφάδος στο πλαίσιο της σύσκεψης στην περιφέρεια, δηλαδή ότι εντός 15 ημερών καλούνται οι Δήμοι να καταθέσουν τα αιτήματα για να υπάρξουν και να υπάρξει και η απόφαση για τις χρηματοδοτήσεις, μιλώντας και για τις υποδομές, Σωτήρη, για αυτό το προσθέτω.
1: Ναι, μένει πολύ σωστά, γιατί είναι τεράστιες οι καταστροφές σε δίκτυα άρδευσης, σε δίκτυα ίδρευσης, κυρίως όμως σε οδικές υποδομές. Θα πρέπει να τρέξουν τις διαδικασίες οι Δήμοι και η Περιφέρεια, να σταλούν οι φάκελοι προς την πολιτεία και μετά βεβαίως να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο μηχανισμός.
0: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, μετά από 5 χρόνια και αφού προηγήθηκε μια παρατεταμένη περίοδος ανομβρίας, το αφράγμα, όπως λέμε, είναι πλέον πολύ πιθανό να φτάσει τον χειμώνα του 2027 σε συνθήκες υπερχείλισης. Όπως τόνισε, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Άρης Παπαδογιάννης, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας είχε ως αποτέλεσμα να εισρεύσουν στον ταμιευτήρα 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
2: Θεαματικά άλλαξε η εικόνα στο φράγμα από Σελέμη μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εισέρευσαν εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στον ταμιευτήρα. Έπειτα από μια μακρά περίοδο ανομβρίας, κατά την οποία τα περιορισμένα αποθέματα είχαν οδηγήσει την υποδομή σε οριακή λειτουργία, θεωρείται πλέον πολύ πιθανό το φράγμα να φτάσει σε υπερχείληση μέσα στο χειμώνα του 2027, για πρώτη φορά εδώ και 5 χρόνια. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Άρης Παπαδογιάννης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ανέφερε ότι το πρόσφατο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έφερε στον ταμιευτήρα 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
3: Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το φαινόμενο αυτό που αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο τριήμερο ήταν πρωτοφανές. Ήταν κάτι που δεν είχε συμβεί τα προηγούμενα 20 χρόνια. Και θέλω να τονίσω ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο, το οποίο επαναλαμβάνω δεν ήταν ένα συνηθισμένο πρόβλημα διαχείρισης νερού, ήταν ένα ακραίο, το τονίζω αυτό, υδρολογικό γεγονός που υπερεύει αντικειμενικά την άμεση δυνατότητα αποχέτευσης της λεκάνης. Καμία, καμία, μα καμία ρεαλιστική επιχειρησιακή διαχείριση

δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την κατάσταση αυτή και να αποτρέψει πλήρως την κατάκληση. Μπορούσε, όπως και γίνεται, να περιορίσει την έκταση κατά τη στάθμης της στη διάρκεια της. Αυτό λοιπόν έγινε.

0: από τη μία να εξυπηρετήσει και να τροφοδοτήσει με νερό τις ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης και από την άλλη να παίξει το ρόλο της ανάσχεσης σε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως επαναλαμβάνω, αυτό που συνέβη δεν έχει προηγούμενο, δεν ήταν διαχειρίσιμο, δεν εμπίπτει σε κάποιο σφάλμα διαχειριστικό και αυτό πρέπει να το τονίσουμε.
1: Η αύξηση των αποθεμάτων δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς ο Αποσελέμης αναμένεται να δεχτεί και άλλες σημαντικές ποσότητες νερού.
0: Ανοίγει σαφέστατα η συζήτηση για το θέμα υπερχείλησης του φράγματος, για το θέμα ενίσχυσης συνολικά των φραγμάτων στην Κρήτη, γιατί πέρα από τον Αποσελέμη, στο Ρέθυμνο, στο φράγμα ποταμών, έχουμε ήδη 21 εκατομμύρια κυβικά στον ταμιευτήρα και απομένει περίπου 1,5 εκατομμύριο για να υπερχειλήσει το φράγμα. Όπως επίσης ενθαρρυντικό είναι και δυτικότερα αυτό που διέπει την Κρήτη, τη λίμνη του Κουρνά, ότι από τα 3,25 μέτρα έχει φτάσει στα 3,87, 3,90. Οι πηγές των Μεσκλών έχουν ανοίξει, συνεπώς μιλάμε για ένα φαινόμενο που από τη μία είχε καταστροφικές συνέπειες, από την άλλη είχε, να το πούμε έτσι, θετικά αποτελέσματα στην ενίσχυση του υδατικού δυναμικού. Δεν σας κρύβω ότι στον ΟΑΚ προετοιμαζόμαστε, οριμάζουμε τις μελέτες εκείνες, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, ανέφερα και εγώ, το προηγούμενο διάστημα μιλούσαμε για την ενίσχυση του υδατικού δυναμικού, για την ενίσχυση των φραγμάτων, και ξαφνικά συνέβη αυτό το γεγονός. Δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ, πρέπει να συνεχίσουμε, να ολοκληρώσουμε τις μελέτες, να κάνουμε τις προτάσεις και να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός ολιστικού σχεδίου που θα προβλέπει και θα στοχεύει στην ενίσχυση των νερών, αλλά και από την άλλη στη δημιουργία των αντιπλημμυρικών, των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
2: Σημαντικές υδρολογικές μεταβολές, οι οποίες είναι πλέον ορατές ακόμη και από το διάστημα, προκάλεσαν εκτός από τα πλημμυρικά φαινόμενα οι πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην Κρήτη από την 1η έως τις 4 Οκτωβρίου. Η σύγκριση δορυφορικών εικόνων πριν και μετά την κακοκαιρία αποτυπώνει με σαφήνεια το μέγεθος των μεταβολών, τόσο στο όρο πέδιο Λασιθίου, όσο και στον ταμιευτήρα Αποσελέμινο. Έχει ενεργοποιηθεί και η υπηρεσία Κοπέρνικους για την επίσημη χαρτογράφηση της έκτασης των πλημμυρών.
3: Είναι μια υπηρεσία που ενεργοποιήθηκε, θα δώσει επίσημη εικόνα, θα γίνει μια επίσημη χαρτογράφηση, γιατί το επίσημο είναι αυτό που μπορεί να δικαιολογήσει και αποζημιώσει και ούτω καθεξής. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε και επίσημη απεικόνηση και χαρτογράφηση, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και ακρίβεια. Θα υπάρξουν δορυφορικές εικόνες με μεγάλη ανάλυση, μεγάλη ακρίβεια και προφανώς θα υπάρχουν και επιτόπιες παρατηρήσεις και επαληθεύσεις, προκειμένου να έχουμε μια συνολική εικόνα και να γίνει όσο πιο γρήγορα η διαδικασία του ελέγχου και των αποζημιώσεων, που είναι το ζητούμενο.
4: Είναι ένα σύστημα το οποίο αυτόματα ενεργοποιείται σε τέτοιες συνθήκες?
3: Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί εντολή ενεργοποίησης, όπως δόθηκε. Οπότε, από τη στιγμή που δόθηκε η εντολή, έγινε αποδεκτή αυτή έτσι, το αίτημα και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε αυτή την πληροφορία.
2: Ο Σωτήρης Μέταξας είναι ξανά μαζί μου. Σωτήρη, η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους είναι κάτι που ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ όταν έχουμε τόσο έντονα καιρικά φαινόμενα και έχουμε είτε πλημμύρες, όπως τώρα στην Κρήτη, είτε καταστροφές από φωτιές.
4: Ναι, αλλά αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον το γεγονός ότι ενεργοποιείται το συγκεκριμένο δορυφορικό σύστημα κατόπιν αιτήματος, προφανώς από την ελληνική πολιτεία, που θέλει να προσθέσει ένα ακόμη πολύ σημαντικό εργαλείο στην διαδικασία της καταγραφής των καταστροφών που προκάλεσε αυτό το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Κρήτη. Και αυτή είναι μια δορυφορική χαρτογράφηση επί της ουσίας. Ξέρεις, είναι ένα επίσημο και είναι και ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο εργαλείο που προφανώς θα λειτουργήσει ενισχυτικά περισσότερο συνδυαστικά με τις καταγραφές και τις αυτοψίες που θα γίνουν στις πληγήσες περιοχές. Όμως θα δώσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, θα διαμορφώσει αυτή η δορυφορική απεικόνηση από ένα σύστημα, το Copernicus Emergency Management Service, ουσιαστικά είναι ένα δορυφορικό σύστημα αποτύπωσης από έναν διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό που θα έρθει να συμπληρώσει ως εικόνα την έκταση της καταστροφής στις πληγήσεις περιοχές.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, με επίκεντρο τα κεντρικά και κατά βάση ορεινά τμήματα του νησιού. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ο γεωλόγος Χαραλαμπός Φασουλάς υπογράμμισε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη, επισημένοντας πως ο τεράστιος όγκος νερού κατέληξε σε γεωλογικούς σχηματισμούς που έχουν την ιδιότητα να τον συγκρατούν. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως τόνισε, οι πλημμύρες θα είχαν λάβει ακόμα πιο καταστροφικές διαστάσεις για το νησί.
1: Το πρωτόγνωρο και εξαιρετικά σπάνιο γεγονός, όπου ορεινή όγκη του νησιού βρέθηκαν αντιμέτωποι με σφοδρά πλημμυρικά φαινόμενα, εξήγησε με όρους γεωλογίας ο γεωλόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Χαράλαμπος Φασουλάς. Ο ίδιος, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, τόνισε ότι το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, τόσο σε διάρκεια όσο και σε ένταση, άφησε πίσω του στον Ψιλορίτη τα λευκά όρη και τα λασιθιώτικα όρη εξαιρετικά μεγάλους όγκους νερού, οι οποίοι αναλογούν σε ποσότητες που πέφτουν σχεδόν μέσα σε ένα χρόνο.
5: Σίγουρα τα βουνά μας, οι ορεινοί όγκοι του Ψιλορίτη, των λευκών ωραίων και τα λασιθιώτικα, έχουν δεχτεί τεράστιες ποσότητες στο εσωτερικό τους και για να καταφέρει το νερό να βγαίνει και να ξεχυλίζει ακόμα και σε μεγάλα υψόμετρα, είτε αρτησιανά, σημαίνει ότι πλέον έχει κορεστεί. Έχουν μεγάλες ποσότητες τέλος πάντων νερού στο εσωτερικό τους. Όμως, θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτές οι ποσότητες του νερού που μπαίνουν στα βουνά μας δεν διαρκούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αργά ή γρήγορα θα καταλήξουν στη θάλασσα και θα πρέπει να αναπληρωθούν με βροχές το χειμώνα. Έτσι. Ένα παράδειγμα να σας πω μόνο, ότι όταν θα βρέξει έτσι καταρακτοδός στο Ψιλορίτη, στην Ήδα για παράδειγμα, το νερό αυτό φτάνει στον Αλμυρό σε 8,5 ώρες που θα πέσει. Άρα λοιπόν.
4: Και καταλήγει από τον Αλμυρό στη θάλασσα. Διάστημα.
5: Ακριβώς, ναι. Και ελπίζουμε όμως ότι θα έχουμε ένα χειμώνα τουλάχιστον αρκετά υγρό φέτος, έτσι ώστε να αναπληρώσουμε όλες αυτές τις ποσότητες που χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Παράλληλα, όπως εξήγησε ο κύριος Φασουλάς, αν τα 300 χιλιοστά που έπεσαν τις πρώτες ημέρες σε ανώγια Ζωνιανά και Λιβάδια είχαν πέσει στα δυτικά Χανιά, όπου τα πετρώματα είναι στεγανά και δεν απορροφούν καθόλου το νερό, θα είχαν σημειωθεί τεράστιες πλημμυρές.
5: Δεν είναι συχνό φαινόμενο, έχετε απόλυτο δίκιο. Συνήθως τα πλημμυρικά φαινόμενα εμφανίζονται στις παιδινές περιοχές, εκεί όπου το νερό ρέει σε επίπεδες εκτάσεις με μεγάλες ταχύτητες καθώς κατεβαίνει από τα ορεινά και αναγκαστικά πλημμυρίζει όταν πλέον συναντήσει ένα εμπόδιο ή οι ποσότητες είναι τόσο μεγάλες που δεν χωρούν πλέον από τις κήτες που έχουμε αφήσει ελεύθερες, ξεχυλίζει και πλημμυρίζει τις επαιδινές περιοχές. Είναι σπάνιο όντως στις ορεινές περιοχές. Αφήνουμε το ροπέδι του Λασιθί που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί εκεί είναι ένα σύστημα ολόκληρο μέσα από τις καταβόθρες το οποίο πρέπει να προσεγγίσει το νερό. Και κατά καιρούς είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Για τον υπόλοιπο ορεινό όγκο, ναι, είναι λίγο σπάνια αυτά τα φαινόμενα. Και θα έλεγα ότι παρόλο που θα πρέπει να είχα συμβεί στο παρελθόν, γιατί για παράδειγμα στα Ζωνιανά καταλήγει ένα φαράγγι, και για να δημιουργηθεί το φαράγγι σημαίνει ότι από εκεί μέσα περνάει νερό και επιφανειακά κάποιες φορές και σκάβει τα πετρώματα και δημιουργεί το φαράγγι. Αλλά αν θυμάμαι καλά, και είδα μάλιστα πρόσφατα μία σχετική φωτογραφία του 1950, θυμάμαι, έδειχνε πάλι το ποτάμι στα Ζωνιανά να κατεβαίνει με τις ίδιες ποσότητες και με την ίδια ταχύτητα. Δεν γνωρίζουμε όμως αυτό εάν ήταν αποτέλεσμα αυτής της δραχτυότητας ή ήταν ένας συνδυασμός έντονων βροχών, λιώσιμο του χιονιού, που συνήθως αυτό είναι που δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, όπως έγινε και στο Νεπάλ, που είχαμε απότομο λιώσιμο τεράστιων ποσοτήτων χιονιού, και αυτό ανακατεύεται μαζί με το βρόχινο νερό και δημιουργεί αυτές τις τρομερές πληγές. Αυτό, ναι, είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Δηλαδή, αυτή η ποσότητα νερού που έπεσε με τη μορφή βροχών και όχι χιονιού ή χαλαζιού, το οποίο έλειωσε στη συνέχεια, νομίζω ότι είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο, δεν το είχαμε δει.
2: Μήνυμα συνέχειας, συσπήρωσης και εκλογικής ετοιμότητας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι δύσκολη. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται τη σταθερότητα αλλά και την αλλαγή και υπογράμμισε την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή όσο αυξάνεται ο χρόνος παραμονής στην εξουσία, μιλώντας για την ανάγκη τα στελέχη να παραμένουν σεμνά και ταπεινά.
1: Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας εν ώψη των εκλογών της Άνοιξης του 2027 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Προβάλλοντας τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα με ασφάλεια σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων και αφήνοντας αιχμές κατά του λαϊκισμού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τα μέλη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας για την παρουσία τους στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια του κόμματος, τονίζοντας ότι η φετινή γιορτή έχει διαφορετικό χαρακτήρα.
6: Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη.

0: των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε. Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να θέσουμε να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε.
1: Το ενδιαφέρον ωστόσο στράφηκε και στα πρόσωπα που βρέθηκαν αλλά και όσα απουσίαζαν από τη γιορτή του κόμματος.
2: Κύριε Καραμάλη, δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Το ίδιος επιλέγει, πόλεδε μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός, που θα παρευρεθεί. Ούτως ή άλλως, κάθε μέλος και κάθε πρόεδρος του κόμματος είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του, όπως αποτυπώθηκε και από τη χθεσινή ανάρτηση που έκανε η Νέα Δημοκρατία.
3: Σε μια οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα σας έλεγα ότι ήταν δικαίωμά τους. Εγώ τώρα σήμερα θα τους ήθελα εκεί. Ξέρετε γιατί θα τους ήθελα εκεί? Γιατί είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά με ένα πολύ ισχυρό διακύβευμα σε μια παγκόσμια αναταραχή. Θα τους ήθελα και τους δύο εκεί. Δεν υπάρχει περιθώριο για διάσπαση.
4: Και το Σαμαρά, και εμείς... παρότι λέει όλο
3: αυτό. Όλους θα τους ήθελα. Και αντί να βλέπω αυτά τα βιντεάκια που καθόλου σεβαστός πρόεδρος έβγαλε χθες και τη δήλωση που έκανε προχθές, θα τους ήθελα όλους μαζί.
5: Προτιμότερο θα ήταν, όχι μόνο τη σημερινή ημέρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα και στην πορεία προς εκλογές, οι δυνάμεις της παράταξης, όχι μόνο του κόμματος, αλλά της παράταξης, να ήμασταν όλοι στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση μιας νέας εκλογικής νίκης.
6: Είναι μια γιορτή για όλα τα μέλη της παράταξης, για αυτούς που έχουν προσφέρει ανιδιοτελώς όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι για τον βουλευτή, δεν είναι για τα πρόσωπα που έχουν αξιώματα, είναι περισσότερο για το απλό στέλεχος.
1: Ο Κωστής Χατζηδάκης στο μεταξύ αναφέρθηκε και στην ίδρυση του κόμματος Σαμαρά.
7: Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι θα γίνει αυτό το κόμμα. Δεν θα ενισχύεται, πιστεύω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, αν συνέχεια σχολιάζουμε θα γίνει αυτό το κόμμα, δεν θα γίνει το αυτό το κόμμα και πάμε τη συζήτηση εκεί.
8: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σύνδεσης της πλατείας Ευρώπης με το δίκτυο άνδρος στο οροπέδιο Λασιθιού, που περιελάμβαναν εκτός από την ανάπλαση της ίδιας της πλατείας και τη διαμόρφωση μονοπατιών που οδηγούν στο Σπήλαιο. Το δίκτυο άνδρο προσελκύει περίπου 200.000 επισκέπτες το χρόνο, αποτελώντας έναν δημοφιλή τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό, αλλά και ένα σημαντικό οικονομικό πόρο για την περιοχή, καθώς ενισχύει σε ποσοστό άνω του 70% την τοπική οικονομία.
1: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σύνδεσης της πλατείας Ευρώπης με το δικτύο άντρο στο οροπέδιο του Λασιθίου. Οι εργασίες περιελάμβαναν την ανάπλαση της πλατείας καθώς και τη διαμόρφωση μονοπατιών που οδηγούν στο Σπηλαίο. Η μελέτη εκπονήθηκε από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και σε αυτή περιλαμβάνεται και χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο μεταξύ, η Δημοτική Αρχή αναζητά πλέον χώρο προκειμένου να εξυπηρετούνται τα οχήματα.
9: Η πλατεία Ευρώπης έχει ολοκληρωθεί από τέλος Μαΐου. Έχει υπάρξει ένα πρόβλημα με το πάρκινγκ, ενώ ο Δήμος είχε υπάρξει προσωπική συμφωνία του Δήμου μεταξύ ιδιοκτητών σε έναν χώρο ο οποίος είχε βρεθεί, ο οποίος ήταν ένας χώρος κατάλληλος για τα πάρκινγκ. Αυτός ο χώρος αγοράστηκε από ιδιώτη, με αποτέλεσμα οι όλες προσπάθειες του Δήμου που είχαν γίνει αυτόν τον 1,5 χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο του δικτύου άνδρου, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου έμεινε χωρίς πάρκινγκ. Τώρα ο Δήμαρχος είναι σε αναζήτηση νέου χώρου. Σίγουρα δεν είναι εύκολο το να βρεθούν η απαραίτητη έκταση, η οποία να είναι νόμιμη, η οποία φυσικά να αγοραστεί με νόμιμο τρόπο, να διοδοτηθεί έτσι ώστε να λειτουργεί από του χρόνου ένα νέο πάρκινγκ για το δικτύο άνδρο.
1: Πλέον ο σημαντικός αυτός αρχαιολογικός χώρος με μεγάλη επισκεψιμότητα γίνεται προσβάσιμο σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Το Σπήλαιο, που βρίσκεται πάνω από το χωριό Ψυχρό του οροπεδίου Λασιθίου, προσελκύει περίπου 200.000 επισκέπτες, αποτελώντας ένα δημοφιλή τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό.
9: Ο Δήμαρχος είχε ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά, είχε έρθει σε προφορική συμφωνία με τους σχεδόν όλους τους ιδιοκτήτες. Παρ' όλα αυτά δεν κατέστη δυνατό λόγω της πρωτοβουλίας ενός ιδιώτη να αγοράσει τα στρέμματα αυτά. Για φέτος το πρόβλημα λύθηκε με την ότι ο Δήμος βρήκε ένα προσωρινό πάρκινγκ τουλάχιστον για τα λεωφορεία. Εξυπηρετήθηκε ο κόσμος που ήρθε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για το λόγο ότι το δικτύο άνδρο πλέον είναι ένας αρχαιολογικός χώρος ευρωπαϊκών μεροδιαγραφών και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι χιλιάδες επισκέπτες και οι επίσημοι ξεναζοί που έχουν επισκεφτεί τον αρχαιολογικό χώρο μας.
8: Αντιμετωπίσει με οικονομική καταστροφή βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, ψαράδες της Κρήτης. Με φόντο το εκρηκτικό κόστος των καυσίμων και τις καθυστερήσεις αποζημιώσεις από το 2024, οι αλλοίς οργανώνουν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως καταγγέλουν, η καθημερινή έξοδο στη θάλασσα έχει γίνει ασύμφορη, ενώ η γραφειοκρατία, τα νέα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης και η έξαρση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων χωρίς κρατική μέρημνα

0: τους αναγκάζουν να δέσουν τα σκάφη τους.
1: Στα όρια τους βρίσκονται οι αλλοί της Κρήτης με τα προβλήματα να συσσωρεύονται και την αγωνία για το μέλλον του επαγγέλματος να μεγαλώνει. Πλέον δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν από τις προειδοποιήσεις στις κινητοποιήσεις εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις. Ψηλά στη λίστα των προβλημάτων βρίσκονται οι αποζημιώσεις για τα θαλάσσια θηλαστικά, τις οποίες όπως υποστηρίζουν δεν έχουν λάβει από το 2024. Την ίδια ώρα το υψηλό κόστος των καυσίμων και συνολικά η ακρίβεια πιέζουν ασφυκτικά το κλάδο.
2: Είπανε ότι θα αποζημιώνονται οι αλλοιείς για τα θηλαστικά, για φώκες, χελώνες, δελφίνια. Έκτοτε μας χρωστάνε τα χρήματα από το 2024 για τα θηλαστικά μέχρι και το 2026. Το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,26-27 σήμερα και δεν μπορούμε λόγω ακρίβειας να λύσουμε τα σκάφη μας, να πάμε να εργαστούμε, να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Εμείς πληρώνουμε λοιπόν με τη σειρά μας ΦΠΑ, πληρώνουμε τέλεια λιμενισμού, τέλεια επιθεωρήσεως, πληρώνουμε τέλεια κυκλοφορίας για τα σκάφη, τέλη συντηρήσεως. Πληρώνουμε τα πάντα. Δεν μας δίνουν τίποτα.
1: Επιπλέον πονοκέφαλο προκαλούν οι νέες υποχρεώσεις για συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονική καταγραφή των ελευμάτων, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ψαράδες να δυσκολεύονται περισσότερο να προσαρμοστούν.
2: Στα βαρκάκια, στα μικρά, συστήματα παρακολούθησης. Με αποτέλεσμα το σύστημα παρακολούθησης μας λέει θα σας τα αγοράσω εγώ, δεν θα πληρώνετε για 3 έτη, αλλά μετά από 3 έτη θα πληρώνετε, να πούμε, τα χρήματα που πληρώνουν και σήμερα τα μεγάλα σκάφη. Τι εννοούμε και γιατί ποσά μιλάμε? Το μήνα 240 ευρώ το σύστημα παρακολούθησης. Αυτή τη στιγμή να μας βάλει ηλεκτρονικό υπολογιστή να δηλώνουμε τα ψάρια ηλεκτρονικά. 74 χρονών ανθρώποι στη θάλασσα ξέρουν από τέτοια τεχνολογία να μπαίνουν σε υπολογιστές.
1: Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο των λαγοκέφαλων, καθώς σύμφωνα με τους αλλοιείς το σχετικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.
2: Το θέμα του λαγοκέφαλου επίσης ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα. Μας έκανε την πρόσκληση για να ξεκινήσουμε να αλλιεύουμε τους λαγοκέφαλους με 5,33 ανά κιλό, το οποίο το πρόγραμμα αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τα προβλήματα μας είναι αρκετά και μας έχουν κοροϊδέψει κατά επανάληψη όλοι οι υπουργοί και η κυβέρνηση αυτή.
1: Το πρώτο ραντεβού έχει δοθεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους αλλοιείς να καλούν σε μαζική συμμετοχή και να προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας.
0: Μια σπουδαία παλαιοντολογική ανακάλυψη απολιθωμένου κρανίου ρινόκερου φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της προϊστορικής ιστορίας της Κρήτης. Η ανακάλυψη έγινε στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO της Σιτίας από επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών υπό τον καθηγητή Γιώργο Ηλιόπουλο. Και σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να αποδειχθεί η αρχή μια σειρά νέων σημαντικών ευρημάτων.
3: Καταρχήν να πούμε ότι αυτή η ανακάλυψη δεν είναι η πρώτη. Φαντάζομαι όλοι σας γνωρίζετε και ίσως αρκετοί από και εσείς και κάποιοι από τους τηλεθεατές σας να έχετε επισκεφτεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτη στο Ηράκλειο και να έχετε δει το γιγάντιο δεινοθήριο που προέρχεται από τη Σιτία, την Αγία Φωτιά της Σιτίας. Ουσιαστικά αυτό το έγνο του ρινόκερου έρχεται να μας αποδείξει ότι το έβριμα αυτό του γιγάντιου δεινοθηρίου που είχε βρεθεί πριν από περίπου 20 κάτι χρόνια πάλι στην περιοχή της Σιτίας δεν ήταν μια τυχαία ανακάλυψη. Έρχεται να μας δείξει ότι εκείνη την περίοδο, μεταξύ 8,5 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα,

0: η Κρήτη που ήταν, θα πρέπει να ήταν ενωμένη με τα Δωδεκάνησα και τη Μικρά Ασία, να φιλοξενούσε μια ολοκληρωμένη χερσαία πανίδα παρόμοιας φύσης με αυτές που ζούσαν στον υπόλοιπο δυτικό ευρασιατικό χώρο, όπως το Πικέρμι της Αττικής, στη Σάμο, στη Κοιλάδα του Αξιού και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ευρασίας. Έτσι λοιπόν, μετά το δεινοθήριο, το οποίο έχει βρεθεί εκτός από την Αγία Φωτιά της Ιθίας στην Κάτω Ζάκρο, στη Μαρονιά, και κάποια ευρήματα σποραδικά από κάποιους αγριόχειρους, ερχόμαστε να βρούμε και ένα κρανίο ενός ρινόκερου. Η θέση αυτή που προκαλεί έκπληξη, γιατί τη βρήκαμε σε παράκτιο χώρο. Μέχρι τώρα οι υπόλοιπες θέσεις που είχαν ανακαλυφθεί παρόμοιας της ηλικίας ευρήματα ήταν σε, θα λέγαμε, μακριά από τη θάλασσα. Η συγκεκριμένη είναι πλησίον του Αιγαιαλού. Και αυτό μας προκάλεσε αρχικά έκπληξη. Όμως, από την άλλη μεριά, μας δείχνει ότι ενδεχομένως οι αποθέσεις αυτές που περιείχουν το συγκεκριμένο απολίθωμα ή και τα συγκεκριμένα απολιθώματα στην περιοχή του Γεωπάρκου της Ιθίας είναι πολύ πιο εκτεταμένες. Και γι' αυτό είναι και το συμπέρασμα που καταλήξαμε και αναφέρατε και πιο πριν, ότι αναμένουμε να βρούμε και άλλες θέσεις και άλλα απολιθώματα και να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την μειοκαινική πανίδα που ζούσε στην Ανατολική Κρήτη εκείνη την περίοδο.
1: Παρακαλώ.
2: Φτάνουμε.
1: Έχουμε ακόμα.
2: Τέλεια.
3: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Οι τρεις χώρες, εκπρόσωποι των οποίων συναντήθηκαν στο Ριάντ, επιβεβαίωσαν εκ νέου την κατηγορηματική απόρριψη οποιασδήποτε επίθεσης ή απειλής κατά της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας του βασιλείου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση.
1: Μια κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ενώ την ίδια ώρα Ριάντ, Άγκυρα και Ισλαμαμπάντ αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που είχαν υπογράψει τον Αύγουστο στη Μέκα. Το κίνημα Ανσαραλά, γνωστό ευρύτερα ως Χούθη και προσκύμενο στο Ιράν, υποστήριξε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με το στρατιωτικό εκπρόσωπο του κινήματος Γιαχά Σάρια, ήταν το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, εγκατάσταση πετρελαϊκής εταιρείας στη Ράμπιχ, καθώς και στρατιωτικές και αεροπορικές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα της χώρας. Ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στη Σαουδαραβική πρωτεύουσα. Κάτοικοι περιοχών κοντά στο αεροδρόμιο δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο ότι οι εκρήξεις ήταν ιδιαίτερα έντονες. Οι συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης, που υποστηρίζεται από το Ιράντ και τον Χούθη, έχουν αναζωπηρωθεί τους τελευταίους μήνες μετά από μια περίοδο σχετικής αποκλιμάκωσης. Η Ιεμένη έχει βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο της ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με ΙΤΑ ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη National League 2, ο Όφη, καθώς έχασε με 93-81 από την αναγέννησή Πετραλώνων στο κλειστό γυμναστήριο Στρέφη.
2: Με ΙΤΑ ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη National League 2, ο Όφη, καθώς έχασε με 93-81 από την αναγέννησή Πετραλώνων στο κλειστό γυμναστήριο Στρέφη. Οι γηπεδούχοι πήραν από νωρίς το προβάδισμα και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο 54-38. Όφη αντέδρασε στο τρίτο δεκάλεπτο, ανέβασε ρυθμούς και μείωσε τη διαφορά στους 8 και πλησίασε ακόμη και στους 5 πόντους στην τελευταία περίοδο, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή. Πρώτο σκόρερ για τον Όφη ήταν ο Μάριος Πρωτογεράκης με 21 πόντους, ενώ ακολούθησαν η Ήλιτς με 16, Καψάλης με 12 και Μποχορίδης με 10.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 1,75% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.686,20 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 313,80 εκατομμύρια ευρώ. 61 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 52 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της Ομίνου, στην Γνωσό, με αυτά της Εκεί Κεραλένη, το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

ήρθαμε πάλι στην ιστορική, στη μαρτυρική Κάντανο. Στην Κάντανο με την ιδιαίτερη γαστρονομία για συγκεκριμένους λόγους, για τη γιορτή παγωτού που θα δούμε, αλλά και για το γαλακτοβούρεκο.

0: και άλλη τα πρόβατα. Για πάμε.
1: Πού πάτε?
2: Πάω μεταφορά σε ένα άλλο κοινό.
1: Αυτά είναι μικρούλια, δεν είναι για σπράξιμο τώρα.
2: Όχι, αυτά δεν είναι σπράξιμο.
1: Είναι αρνάκια τα οποία είναι.
2: Θα τα μεγαλώσουν μετά από ένα-δύο μήνες. Θα πάνε στα γύρω.
1: Και δεν τρώμε το καλοκαίρι παϊδάκι, αρνίσι κλπ. Δεν είναι.
3: Είναι βαρύ.
2: Αυτό είναι, δεν τρώμε χόρτα.
3: Είναι βαρύ στη τσέπη.
2: Παϊδάκια, μόνο παϊδάκια, όχι χόρτα.
1: Τρώω το καλοκαίρι.
3: Το καλύτερο.
1: Αλήθεια.
2: Δεν κάνω.
1: Δεν τρώω βλήτα.
2: Όχι, βλήτα.
3: Μαζί, συνδυάζεται, για φαλάτα.
2: Άμα φάει βλήτα, σε μισή ώρα πεινά πάλι.
1: Άμα φάει βλήτα, άμα φάει ψάρι.
2: Πάλι σε μια ώρα πεινά.
1: Σιγά μου φάει ψάρι, στη σιγάνδαρο.
2: Όχι.
1: Σιγάρι, γι' αυτό. Ψητό, πώς.
2: Οφτώ.
1: Οφτώ. Ίσον αντικριστό.
3: Να πάμε στα τεμένια. Ήτανε.
2: Και βραστός και βραστό με ντοματοσαλάτα.
1: Α, βραστό. Πιλάβι.
2: Βραστό σκέτο κρέας με ντοματοσαλάτα.
1: Σκέτο κρέας βραστό με ντοματοσαλάτα.
2: Αυτό είναι το πάει.
3: Το καλύτερο.
1: Είναι μικρά τώρα, δεν κάνει.
2: Αυτά είναι μικρά.
1: Λοιπόν, να πάτε στο καλό.
2: Εχάρι
1: στο καλό έχουν μισή ώρα εδώ. Μήπως να φύγετε για να...
3: Φεύγουμε επιτόπου.
2: Ναι, φεύγουμε.
1: Φύγετε, έχει δρόμος. Έχει δρόμος.
2: Επιτόπου, γεια.
1: Γεια. Καημένα μεν, νόστιμα δε.

0: Παναγιώτη.
1: Καλώς ήρθατε στην Κάντανο.
0: Τι κάνεις? Καλώς ξαναήρθαμε στην Κάντανο, στη μαρτυρική Κάντανο, ε.
1: Ακριβώς, που ξεκινάει η ιστορία της από τα δωρικά χρόνια μέχρι σήμερα.
0: Από τα δωρικά χρόνια. Λοιπόν, θέλω εντάχει να μου πεις και όσο πιο περιεκτικά γίνεται κάποια πράγματα για το χωριό και να πάμε μετά να μου δείξεις τι πρέπει να δει ο κόσμος, τι πρέπει να δούμε, γιατί είμαστε ακριβώς, ο κόσμος θα τα ακούει, δεν το βλέπει ή μπορεί και να το βλέπει, περνάνε αυτοκίνητα, είμαστε εδώ στην είσοδο του χωριού. Πες μου λίγο, καταρχάς, πόσοι μένετε εδώ τώρα?
1: Τώρα πρέπει να γίνει 500 μονίμως και τίποτα.
0: Είναι 500. Μιλάμε για ένα ιστορικό χωριό, για ένα μαρτυρικό χωριό. Εδώ γίνανε πράγματα τα οποία...
1: την ιστορία που ξέρετε όλοι κατά τα νεότερα χρόνια.
0: Κι όμως, alert! Έρχεται ειδοποίηση για... για δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγριλές Χανίων. Συμβαίνει τώρα. Πού είναι Αγριλές?
1: Εδώ ένα χωριό κοντά.
0: Χτυπάνε όλα, χτυπάνε όλα. Θα πάμε στο φαράκι?
1: Πάμε.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Ναι,
0: χτυπάνε τηλέφωνα, χτυπάνε alert, πάμε.
2: Κάθε τον πλάστη και σπάμε απίκαγη.

Βρισκόμαστε πάνω στον πετρόκτιστο δρόμο του που διασχίζει το φαράγγι της Καντάνου, μήκος 6,5 χιλιόμετρων. Αυτός ο δρόμος κατασκευάστηκε περίπου το 1929 από πρωτοβουλία του Μαρματάκη, που ήταν βουλευτής τότε στην κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου, και είχε σκοπό να περάσει και από τα Νησαράκια, άσχετα ότι μετά άλλαξε η διαδρομή και πήγε μέχρι την Κάντανο. Εδώ στις αρχές Ιουνίου, από 1 μέχρι 3 Ιουνίου συνήθως, όποια μέρα είναι Κυριακή, γίνεται ο αγώνας δρόμου Παραγίου Καντάνου, η μνήμη του ολοκαυτώματος της Καντάνου από τη Γερμανία.

0: από την είσοδό του στον Άγιο Ειρηναίο. Μια σύγχρονη εκκλησία η οποία γιορτάζει στις 23 Αυγούστου και όπου γίνεται και πανηγύρι αντίστοιχο.
1: Λίγιο χρόνο σου. Λίγιο χρόνο σου.
0: Και κάποιες άντρες οι οποίες είναι διάστατες όπως η Αγία Παρασκευή, η Αγία Γεωργική κλπ.
1: Τέλος χρόνο. Αντάρα. Debate.

0: ο Διονύσης.
1: Εγώ.
0: Είναι περίεργος τύπος. Ο περίεργος τύπος.
1: Μπορεί να το πεις ότι είμαι και περίεργος.
0: Είπε, ό,τι πως είπες, πρέπει να είναι ωραίο. Πόσο χρονών πρέπει να φτάσω.
1: Ότι έχω μεγαλώσει πάρα πολύ για να πιάνω αντικείμενα.
0: Για να πιάνω αντικείμενα. Και κάθεται και βρίσκει αυτό το πανέμορφο φυτό που το πιάνει και δεν ξέρει τι είναι και είναι δρακοντιά, δηλητηριώδες.
1: Και μετά μαθαίνει αφού το πιάνει.
0: Και αφού το πιάνει αντισηπτικά, οπότε αν το δείτε μακριά. Και κυρίως κάποιοι μπορούν να το δουν και να το φάνε. Έτσι καρπούς.
1: Ήμουν κοντά και σε αυτό. Έφτασα ένα βήμα.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά μετάνιωσε.
0: Ναι. Μήπως θα πάρω να παραγγείλω τίποτα να πεινάσες.
1: Δυο δρακοντιές.
0: Δυο δρακοντιές
1: θα κάνουμε.
0: Δυο δρακοντιές.
1: Αυτό.
0: Και θα πάμε. Τα νόστιμα, τα νοστιμότερα για μένα, ορεινά κοτόπουλα πίνδος, θα τα κάνουμε παϊδάκια, θα σας δείξω πώς είναι πανεύκολο. Αν δεν έχετε όρεξη και δεν θέλετε, πάτε στην Κουροπόλη, πάρτε το, πείτε το να σου κόψει παϊδάκια και σας έχω μαρινάδα έκπληξη, με ξινόγαλ. Πάμε. Κόβουμε αρχικά από το ένα μέρος, τα μπούτια, εδώ, και σπάμε το κοτόπουλο, εδώ, ακριβώς. Κόβουμε στη μέση, με ένα ωραίο μαχαίρι σαν και αυτό, πάμε εδώ, αφήνουμε στην άκρη αυτό, παίρνουμε ένα άλλο μαχαίρι τώρα ή ένα μπαλταδάκι, ιδανικά, κόβουμε στη μέση, εδώ. Και πάμε όπως είναι, από εδώ, βλέπετε, θέλουμε τα παϊδάκια εδώ, τα θέλουμε εδώ, τα θέλουμε όσο πιο ψηλά, εγώ θα το γυρίσω και πάμε, πατάω. Αυτό είναι. Εδώ, αν δεν έχουμε μπαλτά, πάμε με το μαχαίρι αυτό, ένα τέτοιο μαχαίρι. Αλλά σας είπα, πάτε στο κρεοπόλι τώρα. Να έχετε τη ζωή σας ωραία και εύκολη. Και ανοίγουμε προσεκτικά και το κάνουμε ίγλι φιτζούρι, που λέμε. Δηλαδή παίρνουμε, πάμε κόκαλο. Εδώ. Θα δείτε σε λίγο. Μην σας τα λοιπόν τώρα. Αυτό είναι. Στην τελική πετάμε και το κόκαλο και έχουμε φιλέτο τώρα, μπούτι εδώ. Χαράζω λίγο και έχουμε ένα ωραιότατο φιλέτο μπούτι. Συνεχίζω για να μην σας κουράζω. Εδώ έχουμε το μισό κοτόπουλο, το άλλο μισό. Αφαιρούμε φτερούγες, πετάμε πάντα αυτό εδώ το μέρος, χαράζουμε και πάμε δίπλα. Κάνω το ίδιο πάλι, τα αφήνω στην άκρη, παίρνω τώρα. Καθαρίζω από εδώ, κομμάτι κανονικά, θέλεις τη μέση και μπαλταδάκι. Τα αφήνω στην άκρη και πάμε τώρα εδώ, όπως είναι. Βλέπετε,

Του χαράζω και πάω μέχρι κάτω. Αυτό. Και παίρνω όμορφα παϊδάκια. Όλα αυτά που κάνω εδώ, εσείς σε ένα μπολ, να κάνετε μπόλικη ποσότητα, αλατάκι, με βότανα, μπόλικο. Σπάμε πιπέρι, χοντρό σπασμένο. Τελεία. Βάζουμε τζίντζερ ύψιλο κομμένο ή σε σκόνη. Το παίρνει ο αέρας. Βάζουμε χυμό λεμονιού και ξύσμα. Τα σπόρια τα βγάλω εγώ. Και το μυστικό είναι το αριάνι. Που το βάλετε και γιαούρτι. Λίγο ελαιόλαδο. Πάμε γρήγορα εμείς. Ξύσμα στο τέλος. Λίγο σκόρδο. Πάστα για πιο ελαφριά γεύση. Αριάνι, ρόφημα, γάλακτος, πέμα για ουτιού, για όσους γνωρίζετε. Αφήνουμε, ανακατεύουμε, κάτσε να πάρω και λίγο ξύσμα, να τελειώσω. Και πάπρικα πάει και μουστάρδα πάει, αλλά μέσα κάνουμε αυτή την ιδιαίτερη, έτσι, μαρινάδα. Το βασικό ξέχασα, το μείγμα κοτόπουλου. Ειδικό μείγμα για κοτόπουλο, μπαχαρικών. Έρχομαι. Αλλιώς βάλτε κουρκουμά, βάλτε κίμινο, βάλτε... Ανακάτεμα, αφήνουμε τουλάχιστον 4 ώρες. Ιδανικά από το προηγούμενο βράδυ και ψήνουμε ή σε σκαρωτίγανο ή σε γκριλ ή στα κάρβουνα που θέλουμε.

ιδανικά με φύλλα φρέσκου κόλιανδρο σερβίρουμε. Ο αέρας δεν θα το επιτρέψει. Και ψημένο λεμόνι. Ψήστε λεμόνι και μετά από πάνω. Θα βγάλει μια ιδιαίτερη γλύκα.

0: φαγάκι του, πού τα αφήνει και να τα δω να το πάρει.
1: Ο φαγάκι στα ποτάμια δίπλα.
0: Α, στα ποτάμια, εντάξει.
1: Τι θα πάρει, πάει για τον πούρκο σου.
0: Ναι, θα πάω.
1: Θα κορτώ, θα κορτώ. Λούτσι, Λούτσι με είπε, Λούτσι, Λούτσι.
0: Για φωτογραφέ μου, γάτου, ρε παγκάσα.
2: Θα σε δείξει τηλεόραση.
1: Α, και τέτοια. Ωραία, ευχαριστώ.
2: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Σε βλέπουμε κάθε μέρα.
3: Κάθε μέρα.
2: Ναι.
3: Πού.
2: Πας. Πας.
3: Μαγειρεύω.
2: Έλα, τέτοια.
0: Λέω και εγώ κάτω. Βγάλε
1: μου φωτογραφία.
0: Βγάλε μου φωτογραφία.
1: Βγάλε.
0: Την τηλεόραση θα πας εμάς.
1: 3, 2, 1. Πάμε.
0: Πάμε.
1: Ο Γιάννης εδώ στην Κάντανο παραμένει παραδοσιακός. Παραδοσιακό το γαλακτομπούρικο, παραδοσιακά τα γλυκά, παραδοσιακός και τύπος. Ε, είσαι, δεν είσαι.
4: Βασίλη, καλώς όλες στο χωριό μας.
1: Λοιπόν, έχουμε έρθει αρκετές φορές εδώ για

0: λόγους φιλικούς, έχουμε αναπτύξει έτσι μια ιδιαίτερη σχέση. Εδώ όμως τώρα είμαστε για να δείξουμε το παραδοσιακό γαλακτομπούργο το οποίο Γιάννη κρατάει
1: από το 1950
0: από τον παπά, τον παπά. Προϋποθέσω, το γνωρίζω, για να λέμε και αλήθειες, και γίνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Έρχονται από όλη την Κρήτη, όποιος περνάει ή φεύγει από Παλιόχωρα και τα λοιπά, ας εμπορχούν και από τα Χανιά.
1: Να είναι καλά όλοι. Το ιδιαίτερο του είναι ότι είναι από Γάλα Κατσικίσιο.
0: Είναι από Γάλα Κατσικίσιο.
1: Η διαδικασία είναι όπως όλα τα γαλακτομπούρια.
0: Δεν πάει σιμιδάλι.
1: Σιμιδάλι, κοβλάω και αυγά. Δεν έχει βούτυρο. Είναι μια πολύ ελαφριά κρέμα.
0: Ναι. Κάτσε, δεν έχει βούτυρο.
1: Δεν έχει βούτυρο.
0: Αυτό δεν το θυμάμαι.
1: Μπράβο. Συνταγή λοιπόν είναι να τη δείξουμε όπως γινόταν πριν 70-75 χρόνια. Μεγάλα Κατσικίσιο και πιο παλιά που δεν βρίσκαμε και γάλα το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Δεν βάζαμε το χειμώνα γάλα το βούρεο, σταματούσαμε για τη
0: συνέχεια. Συγγνώμη, από λιπαρή ουσία τίποτα.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Και ψήνεται έτσι, ε.
1: Του βάζουμε λίγο λάδι ή λίγο βούτυρο στα ψάκια, στα φύλλα.
0: Στο κρύο, στα φύλλα.
1: Ναι. Και έτσι ήταν η συνταγή, έτσι αρέσει ο κόσμο και έτσι το έχω κρατήσει.
0: Και το σιρόπι μετά στο τέλος.
1: Το σιρόπι είναι γύρω στα 32 βαθμούς. Κρύο σιρόπι, ζεστά,
0: γράδα, ναι. Μετράς γράδα ακόμα και τα λοιπά, βάλω σε.
1: Έχω μάθει τώρα τα υλικά πώς είναι ακριβώς και τα βάλω σε όπως πρέπει. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία. Βάζουμε το γάλα μας στο σκάλι μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι παρασκευής. Εγώ θα σας δείξω τώρα πώς γινόταν πριν 75 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, μέσα στο γάλα θα ρίξω τη ζάχαρη και θα το ζεστάνω μαζί με τη ζάχαρη. Θα ρίξουμε όλη τη ζάχαρη μέσα στο γάλα.
0: Πάνω ακριβώς στο γάλα είδατε μια έτσι σαν κρούστα, αυτή είναι η τσίπα. Η τσίπα δημιουργείται γιατί έχει λιπαρά το γάλα, γιατί είναι γάλα. Δεν είναι σκόνη

0: μάτι μου σε χαμηλή φωτιά για να μην κολλήσει το γάλα. Θέλει τουλάχιστον 20 λεπτά. Ναι, θέλει. Κάνω λάθος. Και μετά ρίχνεις και το σιμιγδάλι.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα υλικά τώρα. Σιμιγδάλι, κοκλάω και αυγά. Θα τα βάλουμε σε ένα χωριστό μπουλάκι. Μόλις ζεσταθεί λίγο το γάλα,
0: κάνεις λιαζόν,
1: θα πάρουμε λίγο γαλατάκι να το ανακατέψουμε λίγο, να το διαλύσουμε. Μετά θα ρίξουμε μέσα στο γάλα μας και θα το χτυπήσουμε μέχρι να βράσει.
0: Λοιπόν, για να δούμε και τον κόσμο τώρα, έτσι λίγο ένα tip. Αν πάρει και ρίξει όλο το μείγμα των αυγών κτλ. Εδώ θα γίνει μελέτα, θα κόψουν όλα. Παίρνει θερμοκρασία το γάλα, ρίχνει μέσα στα αυγά, ισορροπεί λίγο και τα ρίχνει μέσα, χτυπάει σε δυνατή φωτιά, ανεβαίνει πάνω και παίρνει την κρέμα.
1: Όχι, ξέρω, αλλά παλιά.
0: Τα βάζουν όλα μαζί.
1: Τα βάζουν όλα μαζί από τώρα κατευθείαν όλα.
0: Ναι, το κάνουν αυτό.
1: Τώρα, αν το κάνει τώρα αυτό, πρέπει να συνέχεια
0: πάνω. Πρέπει να συνέχεια πάνω, ακριβώς.
1: Να χτυπάει, να χτυπάει, να χτυπάει και να είναι κάποιο άλλο εκεί πέρα να σου βάλει τα φύλλα. Γιατί
0: άλλο σε 5 κιλά γάλα, άλλο σε μισό κιλό γάλα. Σε μισό θα βάζει όλα και σε 3 λεπτά είναι έτοιμο. Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τώρα να φτιάξουμε τα ταψιά μας.
0: Ωραία, θες να ανακατεύω εγώ να σε προσέχω εδώ.
1: Καμία, μπορεί να ρίξεις καμία.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε και το σιμιγδάλι. Θέλει λίγο ακόμα. Τώρα θα βάλουμε το κονφλάο.
0: Και κρόκους ή μόνο αυγά.
1: Μαζί.
0: Μαζί. Να, ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα τώρα το μείγμα θα δέσει τη...
1: Λοιπόν, δεν τα αγαπούμε τώρα αυτά αυγά.
0: Δες να ανακατεύεις τώρα.
1: Λοιπόν, τώρα πίνουμε βασίλ, θα βάλουμε λάδι στο ταψί. Και θα απλώσουμε και τα φύλλα μας.
0: Βάζεις και στα φύλλα λίγο.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Όχι. Τώρα την κάνουμε ακριβώς όπως γινόταν τότε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές παραλλαγές και ο κάθε μάστορας θα κάνει όπως νομίζει καλύτερα. Όλα αυτά είναι καλοδοκούμενα από τον καθένα. Γιατί δεν πάει να πει τώρα αυτό που θα κάνουμε και το πιο σωστό. Ο καθένας έχει την τεχνική του. Εσύ τη δική σου τεχνική, κάποιος άλλος τη δική του τεχνική.
0: Ωραία, φρέσκο φύλλο.
1: Και με λίγα-λίγα όπως τον έχει βολέψει κάποιον. Λοιπόν, αυτό που είναι παραδοσιακό, χειροποίητο. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Διπλώνουμε το 1/3.
0: Πόσα φύλλα βάζεις τώρα κάτω?
1: Το κάνουμε επί 2.

0: ξεσκεπάζουμε για να μην ξεραθεί. Για 5 λεπτά περίπου πρέπει να γίνει το γαλακτομπούρεκο. Και προχωράμε στην διαδικασία μας. Λοιπόν, φίλε μου Βασίλη, αυτό είναι το μαγικό κυπελάκι.
1: Ο Κατρούτσος.
0: Ο Κατρούτσος που στέλνει το κοντεκάκι, του πατέρα μου.
1: Και το έχεις αποδάτε.
0: Είναι σημαντική αξία. Και ακόμα και με αυτό βάζω και σήμερα το σιρόπι σαν δικά μου.
1: Μέτρα για αυτό. Ναι. Τι λέτε.
0: Λοιπόν. Το γάλα έχει σταθεί αρκετά. Δεν θέλουμε να βράσει.
1: Το μαγικό κυπελάκι.
0: Το μαγικό κυπελάκι. Βάζουμε
1: ένα.
0: Τρία κυπελάκια.
1: 250 ml είναι.
0: Και λίγο παραπάνω.
1: Λίγο παραπάνω.
0: Τώρα θα ανακατέψουμε.
1: Θα τα ενσωματώσεις εδώ και θα γίνει η κρεμούλα. Στο τέλος, βανίλια. Ε?
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Στο τέλος.
1: Βανίλια. Έτσι. Έχουμε το μείγμα αυτό του Γιάννη εδώ τώρα. Πήρα τη θέση του εγώ για μερικά λεπτά. Το ρίχνουμε μέσα. Παίρνω και λίγο γάλα να μην μείνουν κολλήματα. Και φεύγω και αφήνω τώρα τον Γιάννη.
0: Νομίζω, Βασίλη.
1: Ναι.
0: Έκανε καλή δουλειά.
1: Τώρα περιμένουμε να πήξει κρέμα.
0: Θέλουμε γύρω στα 8 λεπτά.
1: Ναι. Ζεστή τη βάζει πάνω ή να πήξει χλιαρή λίγο. Όχι,
0: κατευθείαν.
1: Κατευθείαν. Μόλι
0: βράσει, ρίχνουμε άρωμα σχόλιο βανίλια.
1: Ναι, στο τέλος.
0: Φύλλο.
1: Σκεπάζουμε, χαράζουμε ή δεν χαράζουμε.
0: Τρυπάμε.
1: Ναι, ψήνουμε στους 160 βαθμούς για περίπου μια μισή ώρα.
0: Πιο λίγο, πιο λίγο.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, 40 λεπτά θέλει.
1: Να γίνει crisp, έτσι ωραίο. Άλλο ένα σημάδι ότι το ζαχαροπλαστείο είναι παραδοσιακό είναι αυτό που βλέπετε εδώ οι λαμαρίνες. Βέβαια, το γαλακτομπούρεκο αυτό είναι το οικογενειακό που θα πάρει κάποιος. Βλέπετε το αλουμίνιο. Και το βασικό που είχα ξεχάσει είναι αυτό ρε παιδί μου, ότι δεν βάζει βούτυρο, άρα είναι πιο ελαφρύ. Άρα τρώγεται και το καλοκαίρι ευχάριστο, όχι μόνο το χειμώνα. Και το γαλακτομπούρεκο είναι ένα γλυκό που έχει ρε παιδί μου τα λιπαρά του. Όταν αρχίζει η κρέμα και βέλη αρχίζει από τα τυχώματα και από κάτω, οπότε μετά θέλει να πηγαίνουμε και από τυχώματα, κάνουμε γρήγορες στροφές μέχρι να αρχίσει σιγά σιγά σιγά σιγά να βγάζει τις μπουρμπουλίθρες που λέμε, να το κατεβάσουμε, να το βάλουμε και πίσω να κρυώσει και να πάμε.
0: Θα το βάλουμε κατευθείαν στο δοταφείο.
1: Μαγειρεύοντας. Να το. Αρχίζει και δίνει, ωραία κρεμάρα. Να σου πω κάτι, λίγη κανέλα πάνω σε αυτό, αγιά σου.
0: Είμαστε έτοιμοι, κύριε Παρσί.
1: Είσαι σίγουρος. Κάτσε ρε, να δω κι εγώ. Σου πω κι εγώ τη γνώμη μου. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Ζουμίστε το γρήγορα. Αλλιώς θα πας πρόστα.
0: Ωραία.
1: Όπο. Αυτή τώρα, κρυώνοντας, θα δένει.
0: Αλλά πρώτα πρέπει να βάλουμε τη μαγική σκόνη.
1: Τιν, τιν, τιν. Εσάνς βανίλιας. Ή αλλιώς βανιλίνη. Ή αλλιώς που λένε οι νοικοκυρές βανίλια. Και άμα σας φύγει αυτή, έφυγε και όλο το μείγμα.
0: Βάλουμε γύρω σε τις πρέζες.
1: Ναι.
0: Τα ανακατεύουμε καλά.
1: Πρέζα είναι η τσιμπιά, για όσους δεν ξέρετε. Μια πρέζα είναι μια τσιμπιά.
0: Και τώρα είμαστε έτοιμοι. Θα το βάλουμε στο ταψί μας.
1: Βεβαίως. Κάνω αποκαλυπτήρια εγώ.
0: Λοιπόν, το ρίχνουμε σιγά σιγά.
1: Άναγε.
0: Το μοιράζουμε με το μάτι.
1: Πας περίπου, αφήνεις γύρω στο 1-2 δάχτυλα από την κορυφή.
0: Μάλιστα. Έχουμε ένα κόκαλο να βάλουμε για αυτό που είναι μέσα στο καζάνι.
1: Δεν αφήνουμε τίποτα. Διπλώνεις και πόσα φύλλα βάζεις από πάνω τώρα.
0: 6 φύλλα.
1: 6 φύλλα από πάνω. Ωραία Παναγία. Γεια σου. Τράβημα. Άνοιγμα.
0: Βάζουμε εδώ.
1: Και πας εδώ.
0: Μπράβο,
1: πας εδώ, γυρίζεις.
0: Δεν είναι τίποτα δύσκολο, μπράβο.
1: Εδώ όμως απλώνει.
0: Έτσι.
1: Να μην αφήνει κενό.
0: Μπράβο.
1: Τακ, τακ, τακ, τακ. Και πάμε εδώ τώρα πάλι. Κάνουμε ένα φάκελο ουσιαστικά. Και.
0: Θα σου βάλω τώρα δύο φύλλα εγώ, Βασίλη.
1: Ναι.
0: Δύο στο ένα και δύο στο άλλο. Και τα υπόλοιπα θα αφήσω σε σένα.
1: Ναι, θα βάλει δύο φύλλα εσύ. Θα φύγω εγώ, θα πάω απέναντι στο καφενείο να πιω μια μπύρα.
0: Μαζί θα πάμε μετά.
1: Τι λες, περιμένω.
0: Έλα, τι θα πάμε μαζί.
1: Δεν τα κόβεις τη μέση τώρα αυτά.
0: Όχι.
1: Α, τα βάζεις διπλά πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, όχι, 6, 12 φύλλα.
0: Όχι, όχι. Θα δεις τώρα. 6. Λοιπόν,
1: 1, 2.
0: Θα πιάνουμε μαζί. Θα ρίχνουμε εδώ έτσι.

0: Ναι.
1: Λοιπόν, παίρνουμε πάλι.
0: Άλλο πάλι αυτό.
1: Ένα, δύο.
0: Δύο.
1: Ο καθένας έχει τη δική του τεχνική.
0: Ναι.
1: Όποιο θα το κάνει κάποιος είναι σωστό.
0: Συνέχισε.
1: Εγώ σου λέω τώρα πώς γίνονταν.
0: Όχι, δεν σου είπα εγώ κάτι. Εγώ είσαι
1: και θέλω να μαθαίνω.
2: Να φάει και λίγο λάθο.

0: Μπράβο. Θέλω στο τέλος να δω τι θα κάνεις.
1: Μάλιστα. Άρα δύο φύλλα εδώ.
0: Άρα έξι, έχεις δίκιο. Πάμε και την τρίτη μαεστρία.
1: Βάζουμε πάλι λίγο λαδάκι.
0: Ε, τι θα κάνεις και θα το τσαλαπώσεις από τα πλάγια. Αυτό θα κάνεις. Ε?
1: Πώς το ξέρεις τώρα.
0: Για να δω.
1: Υπάρχουν δύο τεχνικές.
0: Υπάρχουν δύο.
1: Θα κάνουμε και τις δύο.
0: Η μία είναι να το κόψεις.
1: Μάλιστα.
0: Ε? Υποδείξουμε. Όχι, δεν θέλω να το. Εγώ μιλάω, μου αρέσουν τα ρουστίκ.
1: Ωραία.
0: Τα παραδοσιακά τα ρουστίκ.
1: Τώρα λοιπόν,
0: πάμε τώρα.

0: Πολύ ωραίος ο Γιάννης. Ανάγκη μου.
1: Κάνει το ίδιο πάλι και στην Αλή.
0: Δεν χαράζεις.
1: Τρυπά μόνο.
0: Μόνο τρυπά. Γιατί άμα χαράξεις και τι κρέμα τώρα.
1: Ναι. Και το συγκεκριμένο γαλακτομπούρεκο, συνήθως πολλά γαλακτομπούρεκα μόλις θα βάλουμε από το φούρνο και θα σιροπιάσουμε, μπορεί να τα κόψει να τα φας.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα, άμα το βάλουμε από το φούρνο και πάμε να το κόψουμε, θα σου γίνει σαν
0: θα
1: νερό.
0: Γίνει νερό.
1: Είναι πολύ
0: λιγότερο. Είδα την κρέμα, είδα την κρέμα.
1: Να παγώσει λίγο.
0: Μπράβο.
1: Για να μπορεί να το κόψει.
0: Θα το βάλει, θα το βάζουμε στο ψυγείο το γαλακτομπούρεκο.
1: Το βάζουμε. Ναι.
0: Το βάζουμε. 160 βαθμούς προθερμασμένος. Πάμε δίπλα. Ο φούρνος για μία ώρα, λέει ο Γιάννη. Μία υπέρες.
2: 45
0: λεπτά. 45? Ναι. Σε 45 λεπτά επιστρέφουμε να ρίξουμε το σιρόπι που θα είναι κρύο.
1: Έχουν λίγο παλέμαστε. Έχουν λίγο παλέμαστε δηλαδή.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Έπιες κούστα ωραία.
1: Το τρυπάμε και είμαστε για φούρνο.
0: Τρυπάς να πάρει αέρα.
1: Μάλιστα, να μην μασχτεί.
0: Και θα βοηθήσει και στο κόψιμο. Μετά. Όσο να είναι. Έλα, άνοιξε.
1: Ωραίος.
0: Ωραίος φούρνος.
1: Είναι πιο μεγάλες από μάτω, έτσι.
0: Γι' αυτό ρε εσύ κάνει μια ώρα το εργολογικό. Αυτοί οι φούρνοι πιερώνουν και κρατάνε.
1: 160.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να ψηθεί να το σιροπιάσουμε.
0: Εγώ είμαι στους 250. Πάω πιο...
1: Δεν λέω για ποιο.
0: Για ποιο, ναι.
1: Πολύ καλά.
0: Για τελευταία καλά. Πάμε.
3: Μας μαγερεύοντας.
4: Παρακαλώ.
5: Φτάνουμε.
4: Α, έχουμε ακόμα.
5: Τέλεια.
6: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
0: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

Στις 3 Ιουνίου του 1941 οι Γερμανοί γύρισαν και με τη Λεβόα κάλεσαν τους κατοίκους της Σκαντάνου να έρθουν ότι δεν θα τους πειράξουν. Όμως οι κάτοικοι της Σκαντάνου, οι οποίοι τους άκουγαν από τα γειτονικά

της εισόδου της Σκαντάνο, που ανέφερα την καταστροφή της Σκαντάνου. Και το 1943 έφεραν αυτή εδώ τη μαρμάρινη πινακίδα με σκοπό να φτιάχνει κάποιο μνημείο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο οι Γερμανοί άφησαν γραπτά σημάδια για τις καταστροφές τις οποίες δημιούργησαν.

Βρισκόμαστε στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος ήταν ο καθεδρικός ναός της Καντάνου, πριν φτιαχτεί ο ναός της Αναλήψεως που βρίσκεται δίπλα μας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, που η Κάντανο ήταν μια πολύ μεγάλη κομμοβολή με έδρα Τούρκου διοικητή του Καϊμακάνιου, ήταν τζαμί. Τυχαία από τον Μητροπολίτη Ειρηναίο ανακαλύφθηκαν οι αγιογραφίες οι οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή και αξίζει αυτή τη στιγμή η αρχαιολογική υπηρεσία Χανίων να κάνουν τις κατάλληλες ενέργειες ώστε να επαεμφανιστούν και οι υπόλοιπες.

0: Αλλάξουμε τίτλο στην εκπομπή, λέμε πας γυμνάζοντας, πας και πατώντας. Δεν πας μαγειρεύοντας. Καλτσούνια, τσιγαριαστό, σαλάτα παξιμαδοκριτική.
1: Τσιγαριαστά χόρτα, βλήτα με ντόπια φασολάκια. Αυτά τα ντόπια τα φασολάκια δεν υπάρχουν που έχουμε.
0: Αμπελοφάσουλα,
1: Όχι, δεν είναι αμπελοφάσουλα, είναι σαν
0: μπαρμπουνοφάσουλα.
1: Πεντάσπορα είναι. Δεν υπάρχει, παιδιά, η νοστιμιά του. Δεν υπάρχει. Έχω μόνο λίγα για να τα δοκιμάσετε. Ούτε μισή μερίδα δεν είναι. Θα σα τα βγάλω για να τα δοκιμάσω. Αυτά.
0: Και πολλά σαλάτα. Και βάλει και το λουκάνικο του Σφακιανό, όπως τον είπες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Παίρνω εγώ την σαλάτα.
1: Την φρέσκια ρίγανη δεν βάλαμε, παρακαλώ.
0: Ούτε την γλυστρίδα δεν βάλες. Πρόσεχε και
1: την γλυστρίδα δεν έχω σήμερα. Τι πάσεις.
0: Τι, δεν έχει γλυστρίδα, έτσι τζάμπα πρόλογο.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλάμε για μια παλέτα χρωμάτων. Τα παξιμάδια, το αγκούρι. Η ελιά, η καλαμό. Γιατί δεν έχει κρατικέ ελιέ, εδώ ενίσταμε.
1: Ούτε προτιμά τη σαλατσογιά.
0: Το χειμώνα τι κάνει, λέω.
1: Κάνω ψήνω κάστανα στη σόβα το χειμώνα.
0: Α, να σου έρθει.
1: Σοφτέ πατάτε. Παιδιά, μανιτάρια, άγρια. Άγρια τα φέρνουν εδώ οι ντόπιοι. Και εγώ πηγαίνω.
0: Το αρέσουν του Κώστα τα μανιτάρια. Τα έχει. Σα τρώει.
1: Υπάρχει, παιδιά.
0: Τρελέ. Δεν φέρνω εδώ, φέρνουν μανιτάρια. Θα φύγει τα πόδια. Λοιπόν. Άντε, βάλε τίποτα στη φωτιά. Γεια. Και κριτική καρμπονάρα, παρακαλώ.
1: Αχ, ξέχασα κριτική καρμπονάρα με αφάκι και ντόπια μυζίδρα. Δεν υπάρχει. Θα σα φτιάξω και με αυτή.
0: Όχι.
1: Κάντε λίγο.
0: Έφυγα, γεια.
1: Λίγο.
0: Έπαιδε, μου κάνει θέση. Γιάννη, την πετσέτα γιατί την έχεις πάντα.
2: Έχεις κάτι άλλο από μέσα.
0: Για τον υδρότα, ε.
2: Τούμινε από πριν.
3: Ξέρεις πόσο βολευτικά είναι.
0: Είναι βολευτικά.
3: Ναι. Δουλεύεις, λέω να σε λίγο την πιάνεις, καθαρίζεσαι.
0: Πώς πετσέτα θα αλλάζεις μέρα.
3: Τις τεσσέρις.
0: Έχεις πάρει από το
4: Αν θες ρε παιδί μου να δεις την εκπομπή και δεν έχεις προλάβει στην τηλεόραση, για πες μου τι κάνεις.
5: Καταρχήν κλαίω με μαύρο δάκρυ. Διότι αν δεν την έχω δει,
0: ναι,
5: είναι κάτι που μου λείπει. Μου λείπει κάτι πολύ σημαντικό.
0: Και
5: μετά κάνεις. Όταν συνέλθω.
0: Παίρνεις το κινητό.
5: Παίρνω το κινητό.
0: Πάω στο YouTube.
5: Και
0: δείξω και
5: τι κάνω.
0: Subscribe.
5: Όχι τώρα.
0: Πες το τι κάνεις.
5: Subscribe.
0: Εγγραφούλα.
5: Εγγραφούλα.
0: Πατάμε καμπανάκι.
5: Καμπανάκι. Όχι του Αγίου Ειρηναίου. Αυτό εδώ. Ωραία.
0: Και έρχονται όλα εκεί και τα βλέπω.
5: Και έρχονται εκεί και τα βλέπω. Όμως έχω περάσει πρώτα από αυτή τη θλίψη ότι και άλλα δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όμως μετά έρχεται αυτή όλη η διαδικασία και έρχομαι και κάπου συνέρχομαι.
0: Έλα, ήρθαμε. 47,5 λεπτά. Πώς έχεις πει εσύ,
6: περίπου.
0: Περίπου. Είναι έτοιμο, ή θα καεί.
6: Νομίζω είναι.
0: Δεν θα περιμένουμε 3 λεπτά, γιατί το χάσαμε το σορπιασμό.
6: Όχι, αλλά αν περιμένουμε 10.
0: Βουαλά. Όχι, ρε φίλε. Έγκυος, φουσκωσέ.
6: Είμαστε έτοιμοι.
0: Έτσι είμαστε έτοιμοι, γιατί για γένα είμαστε.
6: Πάμε
0: για σορπιασμό. 4 ωρίτσες αυτό τουλάχιστον, γιατί τώρα άμα το κόψουμε θα χυθούν όλα.
6: Μάλιστα, θα γίνει κρέμα.
0: Και τώρα έφτασε η ώρα μετά το γαλακτομπούρεκο για πού? Για την
6: γιορτή παγωτού.
0: Ποια γιορτή παγωτού?
6: Τέταρτη γιορτή παγωτού.
0: Τέταρτη.
6: Συγκάλανο.
0: Κάναμε την πρώτη μαζί.
6: Μάλιστα.
0: Πήρε το βάπτισμα του πυρός από το πάσμα γυρεύοντας.
6: Έτσι ακριβώς.
0: Πήγε καλά.
6: Πολύ καλά. Ήσουν πολύ γουρλής.
0: Ήμουν γουρλής.
6: Ναι.
0: Ελπίζω όχι τέταρτη, να φτάσει 44.
6: Σε ευχαριστώ για τις ευχές σου. Καλώς όλους πάλι στο χωριό μας.
0: Θα έρχομαι όποτε
6: και σήμερα θα νομίζω θα περάσουμε πολύ όμορφα.
0: Πόσο όμορφα. Μόλι υποσχέσεις.
6: Θα το δούμε.
0: Θα φάμε, θα πιούμε και θα κάνουμε.
6: Και θα φάμε και θα πιούμε και θα χορέψουμε.
0: Και θα χορέψουμε. Σιγά μην χορέψουμε.
6: Αυτό άφωνο δωρεάν.
0: Βρήκες άνθρωπο να χορέψει.
6: Θα ρίξουμε ένα χορό.
0: Εγώ.
6: Μαζί με τον Κωστή.
0: Και την κάμερα.
7: Ποιος. Αυτό που δεν έχει μηχανή είναι μόνο του. Αυτό που προσπαθεί να πάει να κολλήσει είναι μια μάνα.
0: Ποιος είναι καλύτερος
7: κλόνος,
0: εγώ ή αυτός, διαλέξτε.
7: Λένε, πήγαινε να κολλήσεις αυτή την ομάδα. Πήγαινε να κολλήσεις. Εδώ, πιάσε. Πάμε γρήγορα.
0: Περνάω και εμπόδια, δεν είμαι κανένας τυχαίος. Ναι, ρε, και με έχει ανοίξει όρεξη τώρα. Όχι για παγωτό πάνω, για κάτι άλλο, για κρέας. Και να σου πω και κάτι, πρέπει να φάω. Πάμε, γυρέψουμε.

Κολοκύθια με τα αυγά. Στραπατσάδα με τα αυγά. Ναι, στραπατσάδα χωρίς αυγά. Θα βάλουμε καπάκι, θα βάλουμε και λαδοπαξίμαδα κυθύρων. Η φωτιά καίει. Καθαρίζω λίγο το κολοκύθι, το κόβω και θα δείτε. Εύκολα πράγματα. Σε 5 λεπτά το έχουμε. Πάμε. Εμένα μου αρέσει το καθαρίζω το κολοκύθι, έτσι σαν αγκούρι. Ειδικά με αυτό εδώ το πίλερ. Δεν έχουμε και απώλειες. Κόβουμε τη φέτα τόσο, γύρω στο μισό εκατοστό. Την περνάμε από το τηγάνι, να πάρει λίγο χρώμα, φρέσκο κρεμμύδι μετά, τα αυγά και στο τέλος τα πάκι, ντοματίνια και

Το ματέμι συνεχίζει, έχει θερμοκρασία, ρίχνω εγώ αλάτι εδώ με βότανα που έχω και θα ψιλοκόψω μέσα τώρα κρεμμύδι. Αν έχει πολύ λάδι, όπως έχει αυτό, θα αφαιρέσουμε λίγο. Πάω κόψουμε το κρεμμύδι. Πολύ πολύ ψιλοκομμένο και το ρίχνουμε μέσα στα ήδη τηγανισμένα κολοκύθια. Τώρα το κρεμμύδι, ό,τι κάνω, όχι από την αρχή. Καθαρίζουμε τα φύλλα, το κοτσάνι δεν το βάζουμε ποτέ από το γιος μου, το έχουμε ξαναπεί. Θα βάλω τώρα αυτή την ποσότητα και στο τέλος έτσι για να έχουμε τη φρεσκάδα του. Ψιλοκόβω, το μαζεύω, πάμε. Επίσης κατευθείαν όταν δουλεύουμε δυος μου, γιατί μαυρίζει μέσα. Ήρθε η ιδέα τώρα άλλη, να το σκεπάσω και να γίνουν έτσι τα αυγά, χωρίς να είναι στα βασάδα, ξέρεις, να φαίνονται μέσα οι κρόκοι. Καλή φάση κι αυτή. Βλέπεις από εδώ παίρνει, έχει θερμοκρασία ακόμα. Δημιουργούμε αυτό σαν καπάκι και σαν να το είμαστε έτοιμοι. Καπάκι κοτόπουλο θα βάλω, πλάγια και λεπτές φέτες. Αυτό, να θένει το μαχαίρι. Είναι αλλαντικό. Δεν θέλουμε κουμούτσες. Να το. Είτε, αυτό. Σαν να κόβει ζαμπονομηχανή. Και λίγα ντοματίνια στις άκρες, μέσα, έτσι τα πατάω ελαφρά. Το συνεχίζει και η. Εδώ, λαδοπαξίμαδα, τόσο τρυφερά, θα κόψω μπουκές, θα παίρνουμε με το πιρούνι, θα σπάσουμε τον κρόκο. Ελληνικότατο πρωινό.

συνεχίσω και με βάζει να περπατάω έτσι, θα χάσω 3-4 κιλά και θα είμαι το υπόλοιπο του έτους fit. Φεύγω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πάω, πά

μέχρι να ετοιμαστούν τα περιεχόμενα, δηλαδή τα σουβλάκια, το παγωτό κτλ. Κάνουμε μια βόλτα, είμαστε στην κεντρική πλατεία

0: Αυτό το κάνουμε με φτάσει σήμερα.
1: Εγώ θα βάλω κι άλλο πολύ.
2: Δεν το γεμίζει όλοι, ε.
1: Τσουβάλια.
2: Τι τρώμε τώρα από σκαρά.
1: Τζόλα, Αφροτή, όπως είπες πριν.
2: Την Αφροτή,
1: δυνατή, δυνατή.
2: Την Αφροτή, την Πριτζόλα, την πας. Ναι, ήταν.
1: Ήταν δυνατή.
2: Special.
1: Special που λέγει ο άλλος. Μπιφτέκι σπεσιαλιτέ.
2: Μπιφτέκι σπεσιαλιτέ και πάμε τώρα στα παραδοσιακά γιατί εδώ. Πού τα ψήνεις αυτά.
1: Στο τσιλόφουρνο.
2: Στο τσιλόφουρνο έρχομαι και φέρνω αυτό εδώ το. Την μπουρεκάρα. Κοίτα, κοίτα πάνω. Πάνω δεν βάζουμε εμείς σουσάμια. Βάζουμε
1: μυζίδρα παραδοσιακή.
2: Στάκα βάζει.
1: Εννοείται.
2: Έτσι.
1: Δύναμη.
2: Αυτά είναι υγρά τώρα για να κρατιέται το φαγητό έτσι ζουμερό. Δεν είναι. Πήγε. Πήγε. Και ρύφι. Τσιγαριαστό. Θέλω να μου κρατήσει μια μισή μερίδα. Αυτή είναι μόνο κόκαλα, δεν με νοιάζει. Δύο, ναι.
1: Δύο, να
2: εδώ δεν ξέρω τι έχει. Μουζάκα που επιμένει να φάω για κάποιο λόγο.
1: Από εδώ.
2: Ναι, βρίσκεται λίγο. Ευχαριστώ.
1: Μουσάκα, από εδώ τώρα.
2: Μουσάκα, ωραία, φίλε.
1: Πάει,
2: την πεσαμένη και στην κάρτα.
1: Πάει να δοκιμάσει, θέλω να δοκιμάσει.
2: Πάμε να φάω μουσάκα από εκεί ώρα. Ένα, μια μπουκιά, μια μπουκιά. Ένα, φερμιά, μια μπουκιά. Έχει φαγωθεί μισή ώρα να φάω μουσάκα. Όταν λέω μια μπουκιά, μια μπουκιά.
1: Με σκάξει γυναίκα.
2: Κυριολεκτικά. Μπράβο.
1: Γιατί μου κάνει τώρα πώ το πώ το βάζω, πάτρο να
2: μάθω. Αυτό πειράζει.
1: Με αφώνει το εργαλείο δίπλα σου.
2: Ποιο εργαλείο.
1: Ο φίλος.
2: Και μετά λες, ψάχνουμε να βρούμε μια γυναίκα στην Κάνδανο να μας μαγειρέψει έστω ένα μουσακά, αλλά τελικά το μουσακά της Γεωργίας πέφτει σαλά και δεν έχω από χθες να φάω.
1: Στο ξέρεις το.
2: Εντάξει, βάλει κάτι άλλο.
1: Δικά μας λαχανικά, δικό μας σπάς.
2: Α,
1: δικό μας γάλα.
2: Μελιτζάνες που είναι.
1: Πάμε. Αντέχεις να πάμε.
2: Πάμε, πού πάμε.
1: Εκεί.
2: Πού είναι κύβος.
1: Σε 5 λεπτά από εδώ.
2: Ρε, είναι πολύ λαβρίες. Ε?
1: Καλό.
2: Καλή αρχή. Δεν υπάρχει.
1: Σ' αρέσει αλήθεια.
2: Μα το Θεό.
1: Αλήθεια. Δεν τραβάς αυτά.
2: Λαβρίες. Και δεν είναι ούτε... δεν έχει τα λάπια πολλά, ούτε...
1: Όχι ρε. Πώς σου λέω.
2: Τον τρως και πας για γκαζόζα. Σ' αρέσει το lime.
3: Εννοείται.
2: Το lime, το
3: λεμόνι. Και το lime και το λεμόνι, και τα δύο.
2: Και πού το χρησιμοποιείς.
3: Στα cocktails.
2: Μόνο, μαγειρεύεις.
3: Μπα, είμαι εσύ? Μικρή ακόμα.
2: Εσύ γιατί κρύβες, αλλά και σε μπορώ. Μετά. Τι είστε αδερφές.
3: Όχι.
2: Σ' αδέρφες, τίποτα φίλες.
3: Τίποτα, τίποτα.
2: Δεν βοηθάει, ε.
3: Χωριανές, όχι.
2: Να φέρω άλλο.
3: Και δεν παίρνετε.
2: Να φέρω άλλο, σνίκ. Ματιός εδώ επιμελείται τα κοκτέιλ και έχει συγκεκριμένα κοκτέιλ για σήμερα.
4: Έχουμε σήμερα 4 κλασικά κοκτέιλ.
2: Ωραία, όπως, μοχητό.
4: Έχουμε ένα πόρσταρ μαρτίνι που θα σου κάνω τώρα σε ένα που μου πεις αρέσει βότκα.
2: Ναι, εγώ θέλω βότκα, βάση.
4: Έχουμε κλασικά μοχητό. Ρουμάκι, δυόσμο, λάιμ και ζάχαρη. Έχουμε,
2: έχουμε πολύ αέρα επίσης.
4: Έχουμε αέρα, αλλά θα την παλέψουμε, πιστεύω. Ναι.
2: Εσέ ποιο είναι αγαπημένο σου. Τι σ' αρέσει να πίνεις
4: εδώ. Εξαρτάται τι ώρα την ημέρα θα με ρωτήσει.
2: Μπράβο ρε φίλε. Είσαι καλός μπαρτέντερ. Ε? Και μόνο που έπρεπε να δει την απάντηση, το πρωί ξεκινάμε με
4: απλά την πλέτη μέρα της ώρας για όλα τα κοκτέιλ.
2: Είχα ένα φίλο που
4: το πρωί ξεκινούσε
2: με πλάτη μέρα για το ρόλιο, ξέρεις. Ναι. Οπότε τώρα είμαστε περίπου 7.30 με 8 η ώρα και...
4: Τώρα ξεκινάμε τα βαριά σιγά σιγά.
2: Βαριά από τώρα.
4: Βαριά. Βαριά σοβαρά.
2: Μπράβο.
4: Τα σοβαρά, τα σοβαρά.
2: Τα σοβαρά τα τίμια.
4: Λοιπόν, ωραία. Τι πίνεις τώρα εσύ. Είπαμε σου κάνουμε ένα πόρσταρ μαρτίνι, το οποίο έχει μέσα.
2: Έχει μέσα.
4: Κάνα αλκοολική βάση.

0: Βότκα που σου αρέσει εσένα.
1: Ένα.
0: Έχει πουρέ, πάσιο φρούτ, σιρόπι βανίλια και lime.
1: Έχω φύγει από την εξωτική Κάντανο και πάω.
0: Εξωτική Κάντανο.
1: Πού θα πάω, πάω στην Έλμερ για τη Κρήτη. Ναι, δεν είναι έργο. Λοιπόν, δοκιμάζω. Εντάξει, δεν υπάρχει. Μα αρέσει και εσένα αυτό. Και εσένα, και εσένα και εσά. Υπέροχο, αλήθεια.

0: θέλει το καλό κοκτέιλ. Το καλό σουβλάκι.
1: Τι έγινε τώρα.
2: Βασίλη,
0: ήρθαμε κοκτέιλ.
2: Όλα καλά.
0: Καλά, να σου πω, είπες μισή ώρα και το έπιασες γρήγορα, ε.
1: Γιατί λέει, με έχουν ταλαιπωρήσει, τα κάνουν απερίοριστα.
0: Ναι, γιατί λόγω του αέρα, ε.
1: Λόγω του αέρα δεν ανάβουν, δεν ξέρω τι συμβαίνει, ρε γάμο.
0: Λοιπόν, είμαι εγώ εδώ. Ναι. Θα καθίσω να σε βοηθήσω όσο θες και ό,τι θες. Αλήθεια. Δεν θέλω άγχος.
1: Τα κάρβουνα να ανάψουν μετά.
0: Δεν θέλω, θα ανάψουν τα κάρβουνα. Να ανάψουν. Λοιπόν, έχεις ένα μυστικό. Θα το δείξουμε. Βάζεις, είπες γκάζι. Εδώ. Βάζει, έχει τον γκάζι από κάτω. Έχει αυτό εδώ που κάνουμε το πιλάφι.
1: Έχει μια σκάρα από κάτω.
0: Μας είπα πιλάφι μου το χιστολάκι του μεταξύ. Έχει μια σκάρα από κάτω και βάζει κρασί και νερό.
1: Κρασί και νερό.
0: Κόκκινο ή λευκό. Όχι νερό, κρασί.
1: Κόκκινο.
0: Κόκκινο κρασί και τα κρατάει μέσα αυτά ζουμερά.
1: Ζουμερά και πεντανόστιμα.
0: Και πόσο θα ψήσει σήμερα, 7.000 σουβλάκια. Αλήθεια.
1: 6,5.
0: Και το πουλάμε το ένα το σουβλάκι. Έτσι, για το...
1: Πληροφοριακά,
0: 1,5 ευρώ.
1: 1,5 ευρώ περίπου.
0: Πολύ καλά, γιατί είναι τίμιο. Εδώ μιλάμε για 200, δεν μιλάμε για... Είναι 200. Δεν μιλάμε για 100. Εδώ είναι 220 εκατομμάρια. Άψη το 237. Μόνος μου τα λέω, μόνος μου γελάω.
1: Μπορώ ότι κάποια από αυτά, αν σας αρέσουν λίγο να είναι δροσερά, αυτά είναι έτοιμα.
0: Να το, θέλω γύρισμα, ε.
1: Αυτό, ναι.
0: Τα σουβλάκια τα γυρίζουμε 4 φορές. Ή όχι. Εσύ δύο. Έτσι μου είχε πει παλιά ένας. 1, 2, 3, 4.
1: 4 φορές.
0: Δεν είναι εύκολη δουλειά αυτή. Δεν είναι εύκολο το κάρβουνο. Θέλει έλεγχο, θέλει υπομονή. Άμα έχεις και αέρα, φυλάκια πολλά. Ε?
1: Έχω βάλει μερικά φυλάκια.
0: Α, ναι. Για να δούμε, έλα. Πόσα.
1: 2, 3, 4, θα βάλω κι άλλα.
0: Έχει 3 και άλλα 33 εδώ. Να τα. Να τη μαγιά. Άρε φίλε, κόλπο. Αυτό δεν είναι νόστιμο, ε, θα τραβήξει. Ουσιαστικά,
1: αρωματίζει. Και το κάρβουνο και
0: δεν το έχω δει. Respect, δώσε χέρι, μάγειρα. Και εγώ, σε λίγο θα πάω να μαγειρέψω, έτσι θα είναι τα χέρια μου. Θα δοκιμάσω σε μισή ώρα να δω τι άρωμα βγάζει.
1: Να τα βρουν από εκεί.
0: Τι.
1: Να τα πάρουν, γιατί με καθυστερήσαν τα κάρβουνα.
0: Σιγά μην τα πάρουν. Εγώ εδώ θα είμαι, δεν του αφήσω. Πρώτη φορά δοκιμάζω αυτή την τεχνική. Φαντάζομαι να βάζεις πολλά τώρα για άρωμα να πάρουν, ε.
1: Θα σκεπαστεί εκεί πέρα, κάποια θα είναι φοβερά.
0: Ψωμί, δεν θέλω.
1: Πώς φαίνεται.
0: Δεν θέλω τίποτα, είναι υπέροχο. Καταρχάς είναι πάρα πολύ ζουμερό. Κατέβα να πας.

0: Παγωτό κεράσι, Βασίλη.
1: Ποιο κεράσι, εσύ κεράσι.
0: Εσύ κεράσι. Εγώ κέρασα.
1: Τι κέρασε. Τι κέρασε τώρα. Ούτε ένα καλαμάκι.
0: Θα μα βάλει τηλεόραση.
1: Όχι,
0: θα μα βάλει τηλεόραση.
1: Φυσικά. Με κεράσι.
0: Θα γίνω ρεζίπτο στην
1: Ελλάδα.
0: Έλα, δεν έχω αγγίξει ακόμα.
1: Δεν τρώω παγωτό από άλλο. Θα φάω από το δικό σου το κουτάλι. Εγώ δεν τρώω από τη μάνα μου.

0: Σε με τα καλά σου. Τι να βάλω δάχτυλο, όχι, όχι. Πες μου λίγο. Ήρθες από τα Χανιά και την γιορτή παγωτού ή είσαι περαστικός?
1: Πολύ περαστική μας από αυτήν τη ζωή.
0: Άλλος Λούθερ Κίνγκ αυτός.
2: Ναι. Αλλά πέρασα και είδα κόσμο εκεί που να σταματήσουν να
0: φάω ένα παγωτό. Πού θα πάτε? Παλιοχωρά. Θα μείνετε εκεί. Συνταξιούχος τώρα. Πάει να τα αρμέξει. Πάντα αγχωμένος δημιουργικά ο Γιάννης. Είπαμε τέταρτη γιορτή παγωτού, είμαστε λίγο πριν την έκρηξη της γιορτής. Έτσι, πέφτει το ωραίο βραδάκι, ο αέρας βοηθάει και δεν βοηθάει. Βοηθάει πού?
3: Το βασικό είναι ότι υπάρχει καλό κλίμα, πολλά χαμόγελα.
0: Ναι.
3: Υπάρχει καλή διάθεση από όλους.
0: Υπάρχει καλό παγωτό.
3: Υπάρχει καλό παγωτό,
0: αλλά υπάρχει καλό καλαμάκι, ιδιαίτερο σουβλάκι. Κοκτέιλ.
3: Πατσίς.
0: Ας το πατσί μου, αρπιό πατσί. Δεν υπάρχει ο πατσίς.
3: Υπάρχει ο... Νομίζω ότι κύριε πατσί, όταν βλέπουμε τόσα παιδάκια να χαμογελάνε, μας δίνει την διάθεση και θα κυλήσει μια βραδιά πολύ όμορφη.
0: Έχουμε χορούς.
3: Χορούς, διαγωνισμούς παγωτού για μικρούς και μεγάλους.
0: Ο διαγωνισμός παγωτού σε πόση ώρα?
3: Σε καμιά ώρα από τώρα.
0: Α, ναι, ναι. Το πας λίγο πιο.
3: Έχουμε κλόουν,
0: ναι.
3: Τα παιδάκια. Έχουμε να πάρουμε για κοκτέιλ, εμείς έλεγα και ένα κοκτέιλ. Έχουμε σουβλάκια, αλλά το βασικό από
0: όλα. Τίποτα, σουβλάκια.
3: Έχουμε καλή διάθεση. Πιο σημαντικό.
0: Λοιπόν, να μην λέμε πολλά, να σε αφήσω γιατί τρέχεις. Θέλω να είσαι καλά, γιατί αυτό προέχει απ' όλα. Ψυχική και σωματική υγεία και τούμπαλιν. Έτσι, ηρεμία, γαλήνη και συνέχισε.
3: Θέλω να σε ευχαριστήσω.
0: Εμείς. Εμείς για πολλούς.
3: Εσένα και το φίλο μου.
0: Για πολλούς τη φορά.
3: Και την κλασσό
0: μου. Καλή συνέχεια. Εμείς εδώ θα είμαστε.
3: Καλή επιτυχία στις εκπομπές.
0: Δεν φεύγουμε. Ευχαριστούμε.

0: Βασίλη στο Βασίλη. Δεν πιστεύω να σε λένε Βασίλη και να εκπροσωπείς τον Βασίλη.
1: Όχι, Βασιλάκη. Βασίλη Αλέας.
0: Λουκουμά κριτικό.
1: Όχι, Τραγιώτικος.
0: Αγαπώ, αδερφέ μου. Ξέρεις από εδώ, Πάρσαλα.
1: Εγώ είμαι από Καβάλα.
0: Λέξαμε. Λέξαμε. Άρα κάνεις το Λουκουμά τον αγαπημένο τον παραδοσιακό.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Εγώ είμαι από την Καρβάλη.
0: Καρβάλι.
1: Έχουμε τα καλύτερα σωροπιαστά και τους καλύτερους κουραμπιέδες μέσα στην Ελλάδα.
0: Το χειμώνα θα έρθουμε εκεί.
1: Να έρθείτε. Ελάτε να κεράσουμε.
0: Μισό λεπτό, δεν θέλουμε να κεράσεις. Θέλουμε να μας πεις τι έχεις. Καταρχάς, έχεις τον παραδοσιακό, το Λουκουμά, ο οποίος για να γίνει σωστός, πες μας λίγο τα τι θέλει. Ανακάτεμα θέλει σωστή θερμοκρασία, αλλά θέλει
1: σωστή
0: και.
1: Θερμοκρασία.
0: Θέλει, ξέρω και σωστή θερμοκρασία και το ζυμάρι, ε.
1: Μπράβο.
0: Σωστά.
1: Σωστή θερμοκρασία το ζυμάρι, θέλει τα υλικά του. Σωστό ψήσιμο.
0: Συγκεκριμένο, έτσι, να πιάσει την κρούστα
1: του. Να πιάσει την κρούστα του και αυτά.
0: Πάλι κεράσει, όπου βρεις κεράσει, κεράσει.
1: Κεράσει, και παγωτό και λουκουμά.
0: Πας κεράσει και σου λέει τώρα.

νύχτωσε, βγάζω γυαλιά, αφήνω τη γιορτή παγωτού που είναι στα πικ της τώρα κανονικά. Πάω να πιω κατά κοκτήλα, και εγώ δεν θέλω να σας πω περισσότερα. Τα λέμε κάπου αλλού, δεν λέω πού. Κρητή.

0: τρία, με τον τρία. Ένα, δύο, δυόμιση, τρία. Πάμε.
1: Πάγωσα, καλέ!
0: Να καταπιείς!
2: Να καταπιείς!
0: Όχι! Να καταπιείς! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι!

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι εκεί και ραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες ε, Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: τώρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή, να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Το δύσκολο και απαιτητικό έργο της καταγραφής των καταστροφών σε υποδομές, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, ξεκινά στην Κρήτη. Μετά την πενθήμερη κακοκαιρία που έπληξε το νησί, με πρωτόγνωρες για την εποχή και ραγδαίες βροχοπτώσεις. Για τις ζημιές, το οδικό δίκτυο και τις βασικές υποδομές, τις δυσκολίες πρόσβασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αλλά και τις απώλειες στο πρωτογενή τομέα, ενημερώθηκαν αναλυτικά σήμερα το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, αλλά και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός, οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτοψία στις ορεινές περιοχές του Δήμου Μηλοποτάμου.

0: Ακόμα και σήμερα, συνεργεία του Δήμου Μηλοποτάμου και της Περιφέρειας Κρήτης προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις πληγές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε τα Ζωνιανά. Τρεις μέρες μετά και ακόμα μηχανήματα έργου προσπαθούν να καθαρίσουν το χωριό από φερτά υλικά και μπάζα. Στα Ζωνιανά βρέθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό.
1: Το καταφέρατε να ανάπτω. Εγώ έρχομαι να πω μπράβο, πρόεδρε, και σε σένα και σε όλους για αυτό που πετύχατε. Το θέμα είναι η επόμενη μέρα. Τώρα έχω μια άλλη μέρα. Να δούμε τι έργα πρέπει να γίνουν. Τι υποδομές πρέπει να φτιαχτούν και τι ζημιά επιβάλλει. Πώς θα ζω, να δούμε τι ζημιά.
0: Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισαν με έμφαση πως η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πληγέντες, όμως αυτό που προέχει είναι να ολοκληρωθούν σύντομα η καταγραφή των ζημιών τόσο σε σπίτια και επιχειρήσεις, όσο και σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, αλλά και στις υποδομές του Δήμου.
2: Για να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει και στον αγροτικό τομέα, τι ζώα χαθήκανε και στην αγροτική οδοπία, για να

0: αποκτήσει ξανά η περιοχή πρόσβαση στα μαντριά, τα ζώα πρέπει να συντηρηθούν, πρέπει να περιποιηθεί ο κάθε κτηνοτρόφος, να δούμε τι γίνεται και βεβαίως και να δούμε και τις ζημιές που έχουν προκληθεί στο χωριό και σε όλα τα χωριά. Να καταγραφούν, να γίνουν σωστές μελέτες και από εκεί πέρα όλοι μαζί να κοιτάξουμε να τα φτιάξουμε. Γιατί ο τόπος πρέπει γρήγορα να ξαναβρει τους ρυθμούς του, οι κάτοικοι να ξαναβρούν τους ρυθμούς τους και να μπορέσουν να δουλέψουν για τα χωριά τους, για τις οικογένειές τους, για την περιοχή μας εδώ.
1: Η προτεραιότητα σε αυτή τη φάση είναι η αποκατάσταση των υποδομών και ιδιαίτερα της αγροτικής οδοποιίας, ώστε να μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πάνε στις στάνες τους, γιατί πρέπει να ταΐσουν τα ζώα και να τα φροντίσουν. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο βήμα μαζί με τις άλλες υποδομές και βεβαίως η καταγραφή και η αποτίμηση της ζημιάς για να προχωρήσουμε στις διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων κτηνοτρόφων, παραγωγών, γιατί και το φυτικό κεφάλαιο έχει ζημιές. Επομένως, είμαστε στην διαδικασία της καταγραφής, της αποτίμησης, αφού προηγηθεί βέβαια η αποκατάσταση για να έχουν πρόσβαση στις κτηνοτροφικές μονάδες οι κτηνοτρόφοι μας.
2: Αυτό που τόνισε ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου είναι πως θα πρέπει ο σχεδιασμός των έργων αποκατάστασης να γίνει με την τοπική κοινωνία παρούσα, ώστε να μπορέσουν τα έργα να υλοποιηθούν όπως πρέπει.
3: Εδώ έχει πολλή δουλειά. Το χωριό έχει καταστραφεί και κατ' επέκταση και μεγάλο μέρος του Μυλοποτάμου. Δεν θα αφήσουμε πλέον κανένα μελετητή να ασχοληθεί για τον τόπο μας χωρίς εμάς. Οι μελέτες που θα γίνουν εδώ στα Ζωνιανά, στον υπόλοιπο Δήμο, θα είμαστε εμείς δίπλα στο μελετητή και θα αποφασίζουμε όλοι μαζί για το τι μελέτη θα γίνει. Δεν θα αφήσουμε το μέλλον μας σε κανενού στα χέρια. Θα είμαστε και εμείς τώρα εδώ και θα αποφασίσουμε. Γιατί οι μελέτες θα γίνουν με τα σημερινά δεδομένα. Οι υπουργοί έχουν όλη την καλή διάθεση, είδανε την πραγματικότητα και την καταστροφή, τι πάει να πει αποκάλυψη.
2: Πάντως, όπως επεσήμαναν οι κάτοικοι των Ζωνιανών, θα πρέπει άμεσα η πολιτεία να προχωρήσει στην υλοποίηση όσων υποσχέθηκε για να μπορέσει το χωριό να βρει και πάλι την κανονικότητά του.
4: Γνωρίζω τους υπουργούς στα Ζωνιανά, πιστεύω ότι τα λόγια τους θα γίνουν συμβόλαιο για τις ζημιές. Μην έχουμε ένα χρόνο, δύο χρόνια καθυστερήσεις. Το πράγμα επήγει. Θέλω να ευχαριστήσω την πυροσβεστική, την αστυνομία, το στρατό από την πρώτη ημέρα, το πρώτο βράδυ. Μέναν εδώ, ξομέναν εδώ 3-4 μέρες.
5: Το πυροσβεστικό σώμα εδώ πέρα ανταποκρίθηκε πλήρως. Από την πρώτη στιγμή ήταν εδώ. Και μάλιστα υπέρευε κάθε αυτό και παρέβηκαν ακόμα και σε πράγματα που δεν είχαν αρμοδιότητα, βοήθησαν τον κόσμο και λύσαμε αρκετά προβλήματα. Το πυροσβεστικό σώμα, και αν έλειπε το πυροσβεστικό σώμα και τα μηχανήματα που έστειλε η περιφέρεια
6: και
5: ο Δήμος, δυστυχώς η κατάσταση εδώ πέρα θα ήταν τραγική και θα μιλούσαμε για πολύ μεγαλύτερες καταστροφές.
7: Στο στούντιο μαζί μου είναι ο Κώστας Μπογδανίδης. Κώστα, καλησπέρα. Πάμε να δούμε λίγο παρέα. Ολοκληρώθηκε αυτό το διήμερο επισκέψεων από το κυβερνητικό κλιμάκιο με αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Από εδώ και πέρα τι γίνεται?
8: Στις επισκέψεις μπορούμε να βάλουμε καλό βαθμό, Σότια. Υπάρχει και εμβολία, ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ γρήγορα και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια γενικώς ο κρατικός μηχανισμός το κάνει αυτό όταν συμβεί κάτι, είναι εκεί. Το πρόβλημα, τα λέγαμε και χθες, αρχίζει από αύριο, από μεθαύριο. Δηλαδή, όταν πρέπει να υλοποιηθούν οι πολιτικές. Δίνουν εντολή οι υπουργοί για τις αποζημιώσεις, για τις μελέτες, για όλα αυτά. Και βλέπεις ότι δυστυχώς οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες. Με όσους δημάρχους, κυρίως δημάρχους που έχουμε μιλήσει όλες αυτές τις μέρες, είναι επιφυλακτικοί. Για να μην σου πω ότι είναι επιφυλακτικοί και οι ίδιοι κυβερνητικοί παράγοντες. Θυμάσαι τι είπε ο υπουργός. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει στην περιφέρεια ακόμη, είπε. Λοιπόν. Το βασικό είναι να δράσουν όλοι γρήγορα, γιατί ο μηχανισμός δεν είναι ούτε ο υπουργός, ούτε ο Γενικός Γραμματέας μόνο. Είναι από κάτω μια σειρά ανθρώπων που φτιάχνουν τις διαδικασίες. Οι διαδικασίες και τα γραφειοκρατικά συστήματα δεν πάνε από μόνα τους. Κρύβονται και άνθρωποι από πίσω που δημιουργούν πολλά ζητήματα. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, δυστυχώς, στον ελληνικό κρατικό μηχανισμό, σε έναν άνθρωπο να δίνεις ένα πρόβλημα και να σου δίνει χίλιες λύσεις, γιατί είναι πάρα πολύ ικανός και συγκροτημένος, και σε έναν άλλο να του δίνεις χίλιες λύσεις για να σου βρίσκει προβλήματα.

0: Πώς. Δηλαδή, είναι μεγάλο, μεγάλο ζήτημα αυτό. Πρέπει να το δούμε, να το παρακολουθούμε. Φοβάμαι, μακάρι ξέρεις να διαψευστούμε, το λέμε πολύ συχνά, να δούμε αύριο το πρωί στα Ζωνιανά να αλλάζουν τα πράγματα, γιατί εκεί πρέπει να γίνουν και διευθετήσεις με το ρέμα. Να γίνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
1: Και εντωμεταξύ, μια ορεινή περιοχή, συγγνώμη που σε διακόπτω, οπότε σε ένα χρονικό διάστημα από σήμερα που μιλάμε, που ναι, μεν επήλθε λίγο η καλοκαιρία, θα έχουμε χειμώνα. Δηλαδή, τα πράγματα δεν θα είναι ευνοϊκά, εννοώ τα καιρικά, για να γίνουν οι αποκαταστάσεις ή υποδομές που είναι απαραίτητες για αυτούς τους ανθρώπους.
0: 100% και θα έχουμε και δύσκολο χειμώνα, όχι γιατί είδα τα ημερομηνία, γιατί το νερό που έχει πέσει είναι πάρα πολύ, η υγρασία στην ατμόσφαιρα είναι πολύ υψηλή. Και ξέρουμε τι γίνεται με τον κύκλο του νερού. Θα έχουμε και νερό. Είδαμε και το πρώτο χιονάκι στο Ψιλορίτη. Όταν πέσουν εκεί οι θερμοκρασίες, θα υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είναι μόνο τα Ζωνιανά, είναι το ίδιο και για το Οροπέδιο, το ίδιο και για τους υπόλοιπους δήμους που κυρίως στην ενδοχώρα τους επλήγησαν. Είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Δεν στέκομαι, ξέρεις, τόσο στους αγροτικούς δρόμους και στην οδοποίηση. Αυτά θα φτιαχτούν. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι να γίνουν σοβαρές μελέτες, διευθέτησης και πρόβλεψης για τα ρέματα που ακόμη και χρόνια έχουν να τρέξουν. Το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει. Έχουμε πει το παράδειγμα της Σιτίας πολλές φορές. Έχουμε πει το παράδειγμα άλλων χυμάρων που έχουν να τρέξουν χρόνια. Αλλά το νερό θα βρει το δρόμο του. Περιμένουμε να απλουστευτούν οι διαδικασίες, να τρέξουν, ώστε να μην συζητάμε του χρόνου, παράδειγμα, τέτοιο καιρό. Α, ξέρεις, ακόμα δεν έχει προχωρήσει το ένα, ακόμα δεν έχει προχωρήσει το άλλο. Αλλά όλη η προϊστορία, όλα όσα έχουμε ζήσει στο πρόσφατο παρελθόν, δυστυχώς οδηγούν στο ότι η γραφειοκρατία πάντα βγαίνει νικητή σε αυτή την ιστορία.
1: Δυστυχώς. Ας ελπίσουμε τώρα να διαψευστούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Στο Οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο των ανυπολόγιστων καταστροφών που προκάλεσε το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στην ευρύτερη περιοχή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλώντας στους παραγωγούς του Οροπεδίου, προανήγγειλε άμεσα κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του κόμματος και ζήτησε από την κυβέρνηση εξάλληψη της γραφειοκρατίας, άμεση και πλήρη καταγραφή των ζημιών, ταχύτατη αποζημίωση των πληγέντων και πάγωμα όλων των οφειλών προς το δημόσιο.
2: Κακή περίσταση, αλλά...
3: Στο Οροπέδιο Λασιθίου, στον τόπο καταγωγής του, βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για να δει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να ακούσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που για μία ακόμα φορά εξέφρασαν την αγωνία τους για το άμεσο μέλλον τους. Αυτό που όλοι τόνισαν στη συνάντηση που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου ήταν πως αν η πολιτεία δεν στηρίξει τους αγρότες του Οροπεδίου, ο χειμώνας θα είναι όχι απλά δύσκολος αλλά εφιαλτικός.
4: Τον ενημερώσαμε για το μέγεθος της καταστροφής που υπάρχει στο Οροπέδιο Λασιθίου και είπε ότι από τη δική του θέση θα προσπαθήσει να αναδείξει το πρόβλημά μας και θα ζητήσει λύσεις από τους κυβερνώντες ώστε να μπορούν να βοηθήσουν την περιοχή.
5: Το μέλλον του αγρότη θα σβήσει. Ο χειμώνας είναι δύσκολος για τα επόμενα χρόνια. Και η νέα καλλιέργεια του χρόνου, το Μάη, θα μπουν λίγοι στον κάμπο.
6: Εγώ διάλυσα. Περιμένω από το κράτος κάτι για να μπορώ του χρόνου να ξανακαλλιεργήσω. Είμαι νέος άνθρωπος, είμαι 33 χρονών. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί.
7: Ολοκληρωτική. Πνιγήκαμε. Δεν βλέπετε. Πλημμύρες, ζημιές, όλα.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα στις καταγραφές των ζημιών και να αποζημιώσει τους πληγέντες, προσθέτοντας πως παράλληλα θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν η περιφέρεια και οι δήμοι έτσι ώστε να αποκαταστήσουν τις ζημιές στις υποδομές.
8: Στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και του Δήμου Μελοποτάμου που έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη καταστροφή μετά τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα. Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο. Και χρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο αντικατάστασης του ζωικού κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση.
3: Είμαι εδώ για να αναδείξω ακόμα περισσότερο την καταστροφή που έχει υποστεί το οροπέδιο στη φυτική και ζωική παραγωγή και αυτό

0: που πρέπει να γίνει είναι άμεσα η κυβέρνηση να φροντίσει ώστε να στηριχθεί η περιοχή, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στους αγρότες και κτηνοτρόφους του οροπεδίου Λασιθίου. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως αν η περιοχή δεν στηριχτεί θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερα δημογραφικά προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζει ήδη.
1: Ο κράτος πρέπει να σκεφτεί ότι σε αυτόν εδώ το Δήμο του οροπεδίου Λασιθίου, ήδη υπάρχουν τεράστια δημογραφικά προβλήματα. Ελάχιστοι νέοι έχουν μείνει στον τόπο τους για να κάνουν οικογένειες και να συνεχίσουν την εργασία των γονιών τους και των παππούδων τους. Σε αυτόν εδώ το κάμπο πρέπει να τους στηρίξουμε. Γι' αυτό πρέπει άμεσα η πολιτεία να κάνει αυτές τις παρεμβάσεις. Δεν πρέπει η τελευταία καταστροφή να επιδεινώσει περαιτέρω τη δημογραφική συρρήκνωση του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
0: Την ίδια ώρα, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον γραμματέα του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη επισκέφθηκε τα Ζωνιανά, όπου ενημερώθηκαν για την τεράστια καταστροφή που έχει υποστεί τόσο το χωριό όσο και ο ορεινός Μυλοπόταμος. Αυτό που ζήτησαν είναι να μην χαθεί ούτε μία μέρα για την αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση των υποδομών.
2: Και εδώ απαιτείται η άμεση συνδρομή του κράτους. Δεν επιτρέπεται ο Μυλοπόταμος, τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια να μετατραπούν σε περίπτωση αλκαλοχωρίου.
3: Οι ζημίες είναι πολύ μεγάλες. Πρέπει κατά την άποψή μου να υπάρξει πίεση και κοινοβουλευτικός έλεγχος σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι να υπάρξει μια σοβαρή καταγραφή άμεση και αξιόπιστη. Το δεύτερο είναι να υπάρξει αποκατάσταση και αποζημίωση και επανόρθωση των ζημιών σε άμεσο χρόνο. Και το τρίτο είναι πρόληψη. Να έχουμε τις υποδομές, διότι η κλιματική κρίση είναι εδώ.
4: Ζημιές σε μεγάλο μέρος του οδικού, αγροτικού και δημοτικού δικτύου, στο αρδευτικό δίκτυο, στο βιολογικό δίκτυο, αλλά και σε οικίες ιδιωτών, καθώς επίσης και σε μέρος του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου. Πρώτη στο μέλημά μας είναι να γίνει μια άμεση καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών και αποζημίωση στους δικαιούχους.
5: Είναι βιβλικές οι καταστροφές. Το χωριό σώθηκε από την ετοιμότητα των ανθρώπων, των χωριανών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του πυροσβεστικού και των εκπροσώπων της περιφέρειας.
6: Η καταστροφή είναι εκτεταμένη. Θα πρέπει να πιέσουμε ώστε να γίνει σύντομα και επαρκώς η καταγραφή των ζημιών, τόσο στις υποδομές όσο και στις κατοικίες, και σίγουρα η διαδικασία αποκατάστασης να κινηθεί με πάρα πολύ ταχύ τρόπο.
7: Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Μπογδανίδη. Κώστα, εντάξει, ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενο ο Νίκος Ανδρουλάκης, το λέω επειδή έλεγε την καταγωγή του από το οροπέδιο μεταξύ των άλλων, να φτάσει σήμερα στην περιοχή, να διαπιστώσει ο ίδιος την καταστροφή, να ακούσει για να μπορεί να προτείνει και να πιέσει.
8: Ναι, έλεγε την καταγωγή του φυσικά από την Κρήτη, από το οροπέδιο, αλλά νομίζω ότι θα πήγαινε σε ό,τι οπουδήποτε είχαμε αυτή την καταστροφή. Η ιστορία όπως εξελίχθηκε στην Κρήτη και οι τεράστιες ζημιές νομίζω ότι έχουν προκαλέσει αίσθηση σε όλη την Ελλάδα, έτσι, γιατί οι άνθρωποι βλέπουν τις εικόνες και θυμούνται τα όσα συνέβησαν στο Θεσσαλικό κάμπο και αλλού. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλές φυσικές καταστροφές εξαιτίας αυτής της κλιματικής κρίσης ή όχι, δεν έχει σημασία τώρα να το αναλύσουμε. Νομίζω ότι ήταν επιβεβλημένο αυτό που έκανε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να είναι παρόν με ένα μεγάλο κλιμάκιο. Δεν ήταν μόνο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ήταν βουλευτές, ήταν υποψήφοι, ήταν στελέχη του, ήταν ο γραμματέας, κόσμος που ήθελε και ήταν πραγματικά δίπλα στους πληγέντες. Πήγε παντού σήμερα και ο πρόεδρος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, νομίζω ξεκαθάρισε αυτό, ότι πρέπει οι αποζημιώσεις να είναι άμεσες, να δοθούν γρήγορα για να μην υπάρχει όχι μόνο επιφύλαξη, αλλά για να μπορούν και οι ίδιοι άνθρωποι να προετοιμάσουν την επόμενη μέρα. Ακριβώς. Η οποία είναι η πιο δύσκολη.
7: Μπορούν να καλλιεργήσουν το χρόνο.
8: Η πιο δύσκολη, για να μην πω και η μεθεπόμενη μέρα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο κ. Βαρδακαστάνης το είπε, να μην γίνουμε αρκαλοχώροι. Αυτός είναι ο φόβος όλων. Είναι σημαντικό για την αντιπολίτευση, ξέρεις, πέραν από την κριτική, που έτσι κι αλλιώς από το Σύνταγμά μας είναι ταγμένη να κάνει, το σημαντικό είναι να κάνει και δημιουργικές και επικοδομητικές προτάσεις, να είναι παρούσα, να αισθάνεται και κάθε κυβέρνηση αυτή, αν θέλει, την πίεση που καλώς δεν μπορεί να είναι μια κυβέρνηση μόνη της. Νομίζω ότι καλώς έπραξε το ΠΑΣΟΚ και σήμερα εδώ και οπουδήποτε να χτυπήσω ξύλο θα συμβεί κάτι, να είναι παρόν, πρέπει να είσαι κοντά στον κόσμο, γιατί ο κόσμος, ξέρεις, έχει και όλο αυτό το,

0: αν θες, καμιά φορά που μας οδηγεί σε απολύτικες εκτιμήσεις ότι πού είναι η πολιτική, εξαφανίζονται, έρχονται μόνο στις εκλογές.
1: Σωστά.
0: Είδαμε τώρα ότι δεν πάνε μόνο στις εκλογές, έτσι, η πολιτική. Εντάξει, να μην είμαι άδικος, και η κυβέρνηση ήταν εκεί και η αντιπολίτευση.

0: και τα παραγωγικά μέσα των αγροτών.
1: Το οροπέδιο Λασιθίου μετρά τις πληγές του. Εκεί όπου μέχρι πριν από λίγες ημέρες απλώνονταν καλλιέργειες, σήμερα υπάρχει μια απέραντη λίμνη. Χιλιάδες στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό, παρασύροντας τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς και αφήνοντας πίσω εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής. Περισσότερα από 25.000 στρέμματα αγροτικής έκτασης έχουν πλημμυρίσει, ενώ τεράστιες είναι οι ζημιές όχι μόνο στη φυτική παραγωγή, αλλά και στον εξοπλισμό και τα παραγωγικά μέσα των καλλιεργητών.
2: Ολοκληρωτική. Νιγήκαμε. Δεν βλέπετε. Πλημμύρες, ζημιές. Να σου πω τώρα, 40 στρέμματα πατάτε στα χωράφια, επί 3 τόνους στο στρέμμα, 120 τόνους ζημιά έχω πάθει εγώ.
3: Εγώ διάλυσα. Περιμένω από το κράτος κάτι για να μπορώ του χρόνου, για να μπορώ του χρόνου να ξανακαλλιεργήσω. Είμαι νέος άνθρωπος, είμαι 33 χρονών. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Είμαι 10-15 χρόνια στο επάγγελμα. Πρέπει να μας δώσει το κράτος τροφή να συνεχίσουμε να ταΐζουμε τον κόσμο.
1: Βρισκόμαστε στο χώνο οροπεδίου Λασιθίου. Η κατάσταση εδώ είναι πολύ σοβαρή λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Ο χώνος έχει συγκεντρώσει τεράστιες ποσότητες νερού και ουσιαστικά θυμίζει λίμνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία των παραγωγών, περίπου 6.000 στρέμματα με πατάτες έχουν καταστραφεί, με την απώλεια να υπολογίζεται σε 25.000 τόνους παραγωγής. Την ίδια ώρα, περίπου 3.000 στρέμματα με εκυπευτικά έχουν πληγεί, με 12.000 τόνους προϊόντων να βρίσκονται κάτω από το νερό.
4: Η καταστροφή, παιδιά, είναι ολοκληρωτική. Τα προϊόντα που είχαν μείνει στον κάμπο είναι τελείως καταστρεμμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πλέον συγκομιδή.
3: Θα πρέπει να πάω να βρω μια δουλειά. Και το αυτοκίνητό μου σκέφτομαι να πουλήσω για να τα δώσω στο γεωπόνο. Του χρωστάω το άνθρωπο. Πρέπει να πληρωθεί.
1: Οι παραγωγοί βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την επόμενη μέρα. Όπως λένε, ο χειμώνας που έρχεται αναμένεται εξαιρετικά δύσκολος, ενώ οι συνέπειες της καταστροφής ενδέχεται να τους ακολουθούν για χρόνια. Μάλιστα, για πολλούς τίθεται ακόμη και ζήτημα επιβίωσης του ίδιου του επαγγέλματος.
5: Το μέλλον του αγρότη θα σβήσει. Ο χειμώνας είναι δύσκολος για τα επόμενα χρόνια. Και η νέα καλλιέργεια του χρόνου, το Μάη, θα μπουν λίγοι στον κάμπο. Θα σβήσει ο αγρότης, θα σβήσει.
1: Οι αγρότες ζητούν να ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών, να προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και να δοθούν γρήγορα οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις.
3: Οι απαντήσεις, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι σύντομες. Στην ερχόμενη εβδομάδα πρέπει να μας έχουν δώσει την απάντηση. Να μας έχουν δώσει τον τρόπο της αποζημίωσης. Αυτή είναι η απάντηση. Ο τρόπος αποζημίωσης.
0: Σε τρεις άξονες, κυρίες και κύριοι, για κτίρια και κατοικίες, επιχειρήσεις αλλά και υποδομές, θα κινούνται σύμφωνα με τις πληροφορίες τα μέτρα κρατικής αρρωγής για τους πλημμυροπαθείς της Κρήτης. Είναι πολύ πιθανό και εντός των επόμενων ωρών να έχουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις, καθώς για σήμερα ήταν προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, προκειμένου να οριστικοποιηθεί και αυτή η δέσμη των μέτρων για τους πληγέντες της Κρήτης. Είναι μαζί μου ο Σωτηρής Μεταξάς, να δούμε τι λένε οι πληροφορίες έως αυτήν την ώρα, Σωτήρη, καθώς δεν έχουμε, ξαναλέω, επίσημες ανακοινώσεις. Καλησπέρα.
6: Ναι. Καλησπέρα, Σώτια, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επίσημες ανακοινώσεις. Γνωρίζαμε και από την σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια Κρήτης πριν από 2 ημέρες ότι σήμερα το μεσημέρι στις 4, στις 5 πρόκειτο να συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Φαντάζομαι ότι είναι θέμα ωρών μέχρι να υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Όμως έναν οδικό χάρτη γνωρίζουμε για τις βασικές κατευθύνσεις αυτής της αρρωγής. Για παράδειγμα, ότι για τα κτίρια που δεν παρουσιάζουν βλάβη στο φέροντα οργανισμό θα θεσπιστεί μία ενιαία εφάπαξ τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο για την επιτάχυνση των επισκευών. Για την περίπτωση των επιχειρήσεων, οι επιτροπές της περιφέρειας θα προχωρήσουν στην καταγραφή των επαγγελματικών χώρων προκειμένου να ακολουθήσουν αποζημιώσεις για τον εξοπλισμό που μπορεί να φτάσει μέχρι το 70%. Γνωρίζουμε επίσης ότι θα ενεργοποιηθούν αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για κατοίχους από περιοχές που επλήξαν. Όμως, ξέρεις, αυτό είναι το εύκολο κομμάτι. Λέω εύκολο γιατί έχουμε δει και σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν να ενεργοποιούνται οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί για την κρατική αρρωγή. Τα δύσκολα είναι μπροστά. Έτσι. Και τα δύσκολα έχουν να κάνουν με τις αποζημιώσεις για τις καλλιέργειες, έχουν να κάνουν με την

0: καταγραφή που ακόμη είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι υπάρχουν ορεινές περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση λόγω καταστροφών στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Οι κτηνοτρόφοι δηλαδή
1: έτσι,
0: να ζουν τις απώλειες σε ζώα από την κακοκαιρία. Mm-hmm. Και βεβαίως να τρέξουν οι διαδικασίες των χρηματοδοτήσεων για τις αποκαταστάσεις σε υποδομές. Αυτό είναι το μεγάλο δύσκολο μέτωπο και αυτό είναι και το στίχημα και η πρόκληση που έχει μπροστά της η κυβέρνηση.
1: Και μένει να δούμε και αν θα καταστεί δυνατόν να υλοποιηθεί η δέσμευση που ανέλαβε ο κ. Κατσαφάδος στο πλαίσιο της σύσκεψης στην περιφέρεια, δηλαδή ότι εντός 15 ημερών καλούνται οι Δήμοι να καταθέσουν τα αιτήματα για να υπάρξουν και να υπάρξει και η απόφαση για τις χρηματοδοτήσεις, μιλώντας και για τις υποδομές, Σωτήρη, για αυτό το προσθέτω.
0: Ναι, μένει πολύ σωστά, γιατί είναι τεράστιες οι καταστροφές σε δίκτυα άρδευσης, σε δίκτυα ίδρευσης, κυρίως όμως σε οδικές υποδομές. Θα πρέπει να τρέξουν τις διαδικασίες οι Δήμοι και η Περιφέρεια, να σταλούν οι φάκελοι προς την πολιτεία και μετά βεβαίως να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο μηχανισμός.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, μετά από 5 χρόνια και αφού προηγήθηκε μια παρατεταμένη περίοδος ανομβρίας, το αφράγμα, όπως λέμε, είναι πλέον πολύ πιθανό να φτάσει τον χειμώνα του 2027 σε συνθήκες υπερχείλισης. Όπως τόνισε, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Άρης Παπαδογιάννης, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας είχε ως αποτέλεσμα να εισρεύσουν στον ταμιευτήρα 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
2: Θεαματικά άλλαξε η εικόνα στο φράγμα, όπως λέμε, μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εισέρευσαν εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στον ταμιευτήρα. Έπειτα από μια μακρά περίοδο ανομβρίας, κατά την οποία τα περιορισμένα αποθέματα είχαν οδηγήσει την υποδομή σε οριακή λειτουργία, θεωρείται πλέον πολύ πιθανό το φράγμα να φτάσει σε υπερχείληση μέσα στο χειμώνα του 2027, για πρώτη φορά εδώ και 5 χρόνια. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Άρης Παπαδογιάννης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ανέφερε ότι το πρόσφατο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έφερε στον ταμιευτήρα 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
3: Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το φαινόμενο αυτό που αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο τριήμερο ήταν πρωτοφανές. Ήταν κάτι που δεν είχε συμβεί τα προηγούμενα 20 χρόνια. Και θέλω να τονίσω ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο, το οποίο επαναλαμβάνω, δεν ήταν ένα συνηθισμένο πρόβλημα διαχείρισης νερού. Ήταν ένα ακραίο, το τονίζω αυτό, υδρολογικό γεγονός, που υπερεύει αντικειμενικά την άμεση δυνατότητα αποχέτευσης της λεκάνης. Καμία ρεαλιστική επιχειρησιακή διαχείριση δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την κατάσταση αυτή και να αποτρέψει πλήρως την κατάκληση. Μπορούσε, όπως και γίνεται, να περιορίσει την έκταση κατά τη στάθμη της στη διάρκεια της. Αυτό λοιπόν έγινε και στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε ένα διπλό ρόλο. Και αυτό το έχουμε ένα διπλό ρόλο, θέλω να τονίσω ότι το φράγμα έχει ένα διπλό ρόλο. Από τη μία να εξυπηρετήσει και να τροφοδοτήσει με νερό τις ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης και από την άλλη να παίξει το ρόλο της ανάσχεσης σε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως επαναλαμβάνω, αυτό που συνέβη δεν έχει προηγούμενο, δεν ήταν διαχειρίσιμο, δεν εμπίπτει σε κάποιο σφάλμα διαχειριστικό. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε.
2: Η αύξηση των αποθεμάτων δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς ο Αποσελέμης αναμένεται να δεχτεί και άλλες σημαντικές ποσότητες νερού.
3: Ανοίγει σαφέστατα η συζήτηση για το θέμα υπερχείλισης του φράγματος, για το θέμα ενίσχυσης συνολικά των φραγμάτων στην Κρήτη, γιατί πέρα από τον Αποσελέμη, στο Ρέθυμνο, στο φράγμα ποταμών, έχουμε ήδη 21 εκατομμύρια κυβικά στον ταμιευτήρα και απομένει περίπου 1,5 εκατομμύριο για να υπερχειλίσει το φράγμα. Όπως επίσης ενθαρρυντικό είναι και δυτικότερα αυτό που διέπει την Κρήτη, τη λίμνη του Κουρνά, ότι από τα 3,25 μέτρα έχει φτάσει στα 3,87, 3,90. Οι πηγές των Μεσκλών έχουν ανοίξει, συνεπώς μιλάμε για ένα φαινόμενο που από τη μία είχε καταστροφικές συνέπειες, από την άλλη είχε, να το πούμε έτσι, θετικά αποτελέσματα.

0: στην ενίσχυση του υδατικού δυναμικού. Δεν σας κρύβω ότι στον ΟΑΚ προετοιμαζόμαστε, οριμάζουμε τις μελέτες εκείνες, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, ανέφερα και εγώ, το προηγούμενο διάστημα μιλούσαμε για την ενίσχυση του υδατικού δυναμικού, για την ενίσχυση των φραγμάτων, και ξαφνικά συνέβη αυτό το γεγονός. Δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ, πρέπει να συνεχίσουμε, να ολοκληρώσουμε τις μελέτες, να κάνουμε τις προτάσεις και να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός ολιστικού σχεδίου που θα προβλέπει και θα στοχεύει στην ενίσχυση των νερών, αλλά και από την άλλη στη δημιουργία των αντιπλημμυρικών, των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
1: Σημαντικές υδρολογικές μεταβολές, οι οποίες είναι πλέον ορατές ακόμη και από το διάστημα, προκάλεσαν εκτός από τα πλημμυρικά φαινόμενα οι πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην Κρήτη από την 1η έως τις 4 Οκτωβρίου. Η σύγκριση δορυφορικών εικόνων πριν και μετά την κακοκαιρία αποτυπώνει με σαφήνεια το μέγεθος των μεταβολών, τόσο στο όρο πέδιο Λασιθίου, όσο και στον ταμιευτήρα Ποσελεμινό. Έχει ενεργοποιηθεί και η υπηρεσία Κοπέρνικους για την επίσημη χαρτογράφηση της έκτασης των πλημμυρών.
2: Είναι μια υπηρεσία που ενεργοποιήθηκε, θα δώσει επίσημη εικόνα, θα γίνει μια επίσημη χαρτογράφηση, γιατί το επίσημο είναι αυτό που μπορεί να δικαιολογήσει και αποζημιώσει και ούτω καθεξής. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε και επίσημη απεικόνηση και χαρτογράφηση, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και ακρίβεια. Θα υπάρξουν δορυφορικές εικόνες με μεγάλη ανάλυση, μεγάλη ακρίβεια, και προφανώς θα υπάρχουν και επιτόπιες παρατηρήσεις και επαληθεύσεις, προκειμένου να έχουμε μια συνολική εικόνα και να γίνει όσο πιο γρήγορα η διαδικασία του ελέγχου και των αποζημιώσεων, που είναι το ζητούμενο.
3: Είναι ένα σύστημα το οποίο αυτόματα ενεργοποιείται σε τέτοιες συνθήκες?
2: Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί εντολή ενεργοποίησης, όπως δόθηκε. Οπότε, από τη στιγμή που δόθηκε η εντολή, έγινε αποδεκτή αυτή το αίτημα, και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε αυτή την πληροφορία.
1: Ο Σωτήρης Μέταξας είναι ξανά μαζί μου. Σωτήρη, η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους είναι κάτι που ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ όταν έχουμε τόσο έντονα καιρικά φαινόμενα και έχουμε είτε πλημμύρες, όπως τώρα στην Κρήτη, είτε καταστροφές από φωτιές.
3: Ναι, αλλά αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον το γεγονός ότι ενεργοποιείται το συγκεκριμένο δορυφορικό σύστημα κατόπιν αιτήματος, προφανώς από την ελληνική πολιτεία, που θέλει να προσθέσει ένα ακόμη πολύ σημαντικό εργαλείο στην διαδικασία της καταγραφής των καταστροφών που προκάλεσε αυτό το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Κρήτη. Και αυτή είναι μια δορυφορική χαρτογράφηση επί της ουσίας. Ξέρεις, είναι ένα επίσημο και είναι και ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο εργαλείο που προφανώς θα λειτουργήσει ενισχυτικά, περισσότερο συνδυαστικά με τις καταγραφές και τις αυτοψίες που θα γίνουν στις πληγήσες περιοχές. Όμως θα δώσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, θα διαμορφώσει αυτή η δορυφορική απεικόνηση από ένα σύστημα, το Copernicus Emergency Management Service, ουσιαστικά είναι ένα δορυφορικό σύστημα αποτύπωσης από έναν διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό που θα έρθει να συμπληρώσει ως εικόνα την έκταση της καταστροφής στις πληγήσες περιοχές.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, με επίκεντρο τα κεντρικά και κατά βάση ορεινά τμήματα του νησιού. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ο γεωλόγος Χαραλαμπός Φασουλάς υπογράμμισε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη, επισημαίνοντας πως ο τεράστιος όγκος νερού κατέληξε σε γεωλογικούς σχηματισμούς που έχουν την ιδιότητα να τον συγκρατούν. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως τόνισε, οι πλημμύρες θα είχαν λάβει ακόμα πιο καταστροφικές διαστάσεις για το νησί.
4: Το πρωτόγνωρο και εξαιρετικά σπάνιο γεγονός, όπου ορεινοί όγκοι του νησιού βρέθηκαν αντιμέτωποι με σφοδρά πλημμυρικά φαινόμενα, εξήγησε με όρους γεωλογίας ο γεωλόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Χαράλαμπος Φασουλάς. Ο ίδιος, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, τόνισε ότι το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, τόσο σε διάρκεια όσο και σε ένταση, άφησε πίσω του στον Ψιλορίτη τα λευκά όρη και τα λασιθιώτικα όρη εξαιρετικά μεγάλους όγκους νερού, οι οποίοι αναλογούν σε ποσότητες που πέφτουν σχεδόν μέσα σε ένα χρόνο.
5: Σίγουρα τα βουνά μας, οι ορεινοί όγκοι του Ψιλορίτη, των λευκών ωραίων και τα λασιθιώτικα, έχουν δεχτεί τεράστιες ποσότητες στο εσωτερικό τους, και για να καταφέρει το νερό να βγαίνει και να ξεχυλίζει ακόμα και σε μεγάλα υψόμετρα, είτε αρτησιανά, σημαίνει ότι πλέον έχει κορεστεί Όχι, έχουν κορεστεί, έχουν μεγάλες ποσότητες τέλος πάντων νερού στο εσωτερικό τους. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή

0: αυτές οι ποσότητες του νερού που μπαίνουν στα βουνά μας δεν διαρκούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αργά ή γρήγορα θα καταλήξουν στη θάλασσα και θα πρέπει να αναπληρωθούν με βροχές το χειμώνα. Έτσι. Ένα παράδειγμα να σας πω μόνο, ότι όταν θα βρέξει έτσι καταρακτοδός στο Ψιλορίτη, στην Ήδα για παράδειγμα, το νερό αυτό φτάνει στον Αλμυρό σε 8,5 ώρες που θα πέσει. Άρα λοιπόν.
1: Και καταλήγει από τον Αλμυρό στη θάλασσα.
0: Διάστημα. Ακριβώς, ναι. Και ελπίζουμε όμως ότι θα έχουμε ένα χειμώνα τουλάχιστον αρκετά υγρό φέτος, έτσι ώστε να αναπληρώσουμε όλες αυτές τις ποσότητες που χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια.
2: Παράλληλα, όπως εξήγησε ο κύριος Φασουλάς, αν τα 300 χιλιοστά που έπεσαν τις πρώτες ημέρες σε Ανόγια, Ζωνιανά και Λιβάδια είχαν πέσει στα δυτικά Χανιά, όπου τα πετρώματα είναι στεγανά και δεν απορροφούν καθόλου το νερό, θα είχαν σημειωθεί τεράστιες πλημμυρές.
0: Δεν είναι συχνό φαινόμενο, έχετε απόλυτο δίκιο. Συνήθως τα πλημμυρικά φαινόμενα εμφανίζονται στις παιδινές περιοχές, εκεί όπου το νερό ρέει σε επίπεδες εκτάσεις, με μεγάλες ταχύτητες καθώς κατεβαίνει από τα ορεινά και αναγκαστικά πλημμυρίζει όταν πλέον συναντήσει ένα εμπόδιο ή οι ποσότητες είναι τόσο μεγάλες που δεν χωρούν πλέον από τις κήπες που έχουμε αφήσει ελεύθερες, ξεχυλίζει και πλημμυρίζει τις επενδυμένες περιοχές. Είναι σπάνιο όντως στις ορεινές περιοχές. Αφήνουμε το ροπέδι του Λασιτή που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί εκεί είναι ένα σύστημα ολόκληρο μέσα από τις καταβόθρες το οποίο πρέπει να προσεγγίσει το νερό. Και κατά καιρούς είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Για τον υπόλοιπο ορεινό όγκο, ναι, είναι λίγο σπάνια αυτά τα φαινόμενα και θα έλεγα ότι παρόλο που θα πρέπει να είχα συμβεί στο παρελθόν, γιατί για παράδειγμα στα Ζωνιανά καταλήγει ένα φαράγγι και για να δημιουργηθεί το φαράγγι σημαίνει ότι από εκεί μέσα περνάει νερό και επιφανειακά κάποιες φορές και σκάβει τα πετρώματα και δημιουργεί το φαράγγι, αλλά αν θυμάμαι καλά και είδα μάλιστα πρόσφατα μια σχετική φωτογραφία του 1950 θυμάμαι, έδειχνε πάλι το ποτάμι στα Ζωνιανά να κατεβαίνει με τις ίδιες ποσότητες και με την ίδια ταχύτητα. Δεν γνωρίζουμε όμως αυτό εάν ήταν αποτέλεσμα αυτής της δραχτυότητας ή ήταν ένας συνδυασμός έντονων βροχών, λιώσιμο του χιονιού, που συνήθως αυτό είναι που δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, όπως έγινε και στο Νεπάλ, που είχαμε απότομο λιώσιμο τεράστιων ποσοτήτων χιονιού, και αυτό ανακατεύεται μαζί με το βρόχινο νερό και δημιουργεί αυτές τις τρομερές πλημμύρες. Αυτό, ναι, είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Δηλαδή, αυτή η ποσότητα νερού που έπεσε με τη μορφή βροχών και όχι χιονιού ή χαλαζιού, το οποίο έλειωσε στη συνέχεια, νομίζω ότι είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο, δεν το είχαμε δει.
3: Μήνυμα συνέχειας, συσπήρωσης και εκλογικής ετοιμότητας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι δύσκολη. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται τη σταθερότητα αλλά και την αλλαγή και υπογράμμισε την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή όσο αυξάνεται ο χρόνος παραμονής στην εξουσία, μιλώντας για την ανάγκη τα στελέχη να παραμένουν σεμνά και ταπεινά.
2: Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας εν ώψη των εκλογών της Άνοιξης του 2027 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Προβάλλοντας τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα με ασφάλεια σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων και αφήνοντας αιχμές κατά του λαϊκισμού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τα μέλη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας για την παρουσία τους στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια του κόμματος, τονίζοντας ότι η φετινή γιορτή έχει διαφορετικό χαρακτήρα.
4: Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε. Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να θέσουμε να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε.
2: Το ενδιαφέρον ωστόσο στράφηκε και στα πρόσωπα που βρέθηκαν αλλά και όσα απουσίαζαν από τη γιορτή του κόμματος.
5: Κύριε Καραμάλη, δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Το ίδιος επιλέγει, πολλά δε μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός, που θα παρευρεθεί. Ούτως ή άλλως, κάθε μέλος και κάθε πρόεδρος του κόμματος είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του, όπως αποτυπώθηκε και από τη χθεσινή ανάρτηση που έκανε η Νέα Δημοκρατία.
6: Σε μια οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα σας έλεγα ότι ήταν δικαίωμά τους. Εγώ τώρα σήμερα θα τους ήθελα εκεί. Ξέρετε γιατί θα τους ήθελα εκεί? Γιατί είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά με ένα πολύ ισχυρό διακύβευμα σε μια παγκόσμια αναταραχή. Θα τους ήθελα και τους δύο εκεί. Δεν υπάρχει περιθώριο για διάσπαση.
7: Και το Σαμαρά, και εμείς, παρότι λέει όλο
6: αυτό. Όλους θα τους ήθελα. Και αντί να βλέπω αυτά τα βιντεάκια που καθόλου σεβαστός πρόεδρος έβγαλε χθες και τη δήλωση που έκανε προχθές, θα τους ήθελα όλους μαζί.
8: Προτιμότερο θα ήταν, όχι μόνο τη σημερινή μέρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα και στην πορεία προς εκλογές, οι δυνάμεις της παράταξης, όχι μόνο του κόμματος, αλλά της παράταξης, να ήμασταν όλοι στην πρώτη γραμμή.

0: διεκδίκηση μιας νέας εκλογικής νίκης.
1: Είναι μια γιορτή για όλα τα μέλη της παράταξης, για αυτούς που έχουν προσφέρει ανιδιωτελώς όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι για τον βουλευτή, δεν είναι για τα πρόσωπα που έχουν αξιώματα, είναι περισσότερο για το απλό στέλεχος.
2: Ο Κωστής Χατζηδάκης στο μεταξύ αναφέρθηκε και στην ίδρυση του κόμματος Σαμαρά.
3: Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι θα γίνει αυτό το κόμμα. Δεν θα ενισχύεται, πιστεύω εγώ. Η Νέα Δημοκρατία, αν συνέχεια σχολιάζουμε, θα γίνει αυτό το κόμμα, δεν θα γίνει το αυτό το κόμμα και πάμε τη συζήτηση εκεί.
4: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σύνδεσης της πλατείας Ευρώπης με το δίκτυο Άνδρος στο οροπέδιο Λασιθίου, που περιελάμβαναν εκτός από την ανάπλαση της ίδιας της πλατείας και τη διαμόρφωση μονοπατιών που οδηγούν στο Σπήλαιο. Το δίκτυο Άνδρο προσελκύει περίπου 200.000 επισκέπτες το χρόνο, αποτελώντας έναν δημοφιλή τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό, αλλά και ένα σημαντικό οικονομικό πόρο για την περιοχή, καθώς ενισχύει σε ποσοστό άνω του 70% την τοπική οικονομία.
2: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σύνδεσης της πλατείας Ευρώπης με το δικτύο Άνδρος στο οροπέδιο του Λασιθίου. Οι εργασίες περιελάμβαναν την ανάπλαση της πλατείας καθώς και τη διαμόρφωση μονοπατιών που οδηγούν στο Σπηλαίο. Η μελέτη εκπονήθηκε από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και σε αυτή περιλαμβάνεται και χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο μεταξύ, η Δημοτική Αρχή αναζητά πλέον χώρο προκειμένου να εξυπηρετούνται τα οχήματα.
5: Η πλατεία Ευρώπης έχει ολοκληρωθεί από τέλος Μαΐου. Έχει υπάρξει ένα πρόβλημα με το πάρκινγκ, ενώ ο Δήμος είχε υπάρξει προσωπική συμφωνία του Δήμου μεταξύ ιδιοκτητών σε έναν χώρο ο οποίος ήταν ένας χώρος κατάλληλος για τα πάρκινγκ. Αυτός ο χώρος αγοράστηκε από ιδιώτη, με αποτέλεσμα όλες οι προσπάθειες του Δήμου που είχαν γίνει αυτόν τον 1,5 χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο του δικτύου Άνδρου, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου έμεινε χωρίς πάρκινγκ. Τώρα ο Δήμαρχος είναι σε αναζήτηση νέου χώρου. Σίγουρα δεν είναι εύκολο το να βρεθούν η απαραίτητη έκταση, η οποία να είναι νόμιμη, η οποία φυσικά να αγοραστεί με νόμιμο τρόπο, να διοδοτηθεί έτσι ώστε να λειτουργεί από του χρόνου ένα νέο πάρκινγκ για το δικτύο Άνδρο.
2: Πλέον ο σημαντικός αυτός αρχαιολογικός χώρος με μεγάλη επισκεψιμότητα γίνεται προσβάσιμο σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Το Σπήλαιο, που βρίσκεται πάνω από το χωριό Ψυχρό του οροπεδίου Λασιθίου, προσελκύει περίπου 200.000 επισκέπτες, αποτελώντας ένα δημοφιλή τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό.
5: Ο Δήμαρχος είχε ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά, είχε έθεσε σε προφορική συμφωνία με τους σχεδόν όλους τους ιδιοκτήτες. Παρ' όλα αυτά δεν κατέστη δυνατό λόγω της πρωτοβουλίας ενός ιδιώτη να αγοράσει τα στρέμματα αυτά. Για φέτος το πρόβλημα λύθηκε ότι ο Δήμος βρήκε ένα προσωρινό πάρκινγκ τουλάχιστον για τα λεωφορεία. Εξυπηρετήθηκε ο κόσμος που ήρθε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για το λόγο ότι το δικτύο Άνδρο πλέον είναι ένας αρχαιολογικός χώρος ευρωπαϊκών προδιαγραφών, και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι χιλιάδες επισκέπτες και οι επίσημοι ξεναγοί που έχουν επισκεφτεί τον αρχαιολογικό χώρο μας.
4: Αντιμετωπίζει με οικονομική καταστροφή βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, ψαράδες της Κρήτης. Με φόντο το εκρηκτικό κόστος των καυσίμων και τις καθυστερήσεις αποζημιώσεις από το 2024, οι αλλοίς οργανώνουν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όπως καταγγέλουν, η καθημερινή έξοδος στη θάλασσα έχει γίνει ασύμφορη, ενώ η γραφειοκρατία, τα νέα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης και η έξαρση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων χωρίς κρατική μέρημνα τους αναγκάζουν να δέσουν τα σκάφη τους.
6: Στα όρια τους βρίσκονται οι αλλοίς της Κρήτης, με τα προβλήματα να συσσωρεύονται και την αγωνία για το μέλλον του επαγγέλματος να μεγαλώνει. Πλέον δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν από τις προειδοποιήσεις στις κινητοποιήσεις, εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις. Ψηλά στη λίστα των προβλημάτων βρίσκονται οι αποζημιώσεις για τα θαλάσσια θηλαστικά, τις οποίες, όπως υποστηρίζουν, δεν έχουν λάβει από το 2024. Την ίδια ώρα, το υψηλό κόστος των καυσίμων και συνολικά η ακρίβεια πιέζουν ασφυκτικά το κλάδο.
7: Είπανε ότι θα αποζημιώνονται οι αλλοιείς για τα θηλαστικά, για φώκες, χελώνες, δελφίνια. Έκτοτε μας χρωστάνε τα χρήματα από το 2024 για τα θηλαστικά μέχρι και το 2026. Το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,26-27 σήμερα και δεν μπορούμε λόγω ακρίβειας να λύσουμε τα σκάφη μας, να πάμε να εργαστούμε, να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Εμείς πληρώνουμε λοιπόν με τη σειρά μας ΦΠΑ, πληρώνουμε τέλεια λιμενισμού, τέλεια επιθεωρία.

0: κυβερνήσεως. Πληρώνομαι τέλη κυκλοφορίας για τα σκάφη. Τέλη συντηρήσεως. Πληρώνουμε τα πάντα. Δεν μας δίνουν τίποτα.
1: Επιπλέον πονοκέφαλο προκαλούν οι νέες υποχρεώσεις για συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονική καταγραφή των ελευμάτων, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ψαράδες να δυσκολεύονται περισσότερο να προσαρμοστούν.
0: Στα βαρκάκια, στα μικρά, συστήματα παρακολούθησης. Με αποτέλεσμα το σύστημα παρακολούθησης μας λέει θα σας τα αγοράσω εγώ. Δεν θα πληρώνετε για 3 έτη, αλλά μετά από 3 έτη θα πληρώνετε, να πούμε, τα χρήματα που πληρώνουν και σήμερα τα μεγάλα σκάφη. Τι εννοούμε και γιατί ποσά μιλάμε. Το μήνα 240 ευρώ το σύστημα παρακολούθησης. Αυτή τη στιγμή να μας βάλει ηλεκτρονικό υπολογιστή να δηλώνουμε τα ψάρια ηλεκτρονικά. 74 χρονών ανθρώποι στη θάλασσα ξέρουν από τέτοια τεχνολογία να μπαίνουν στις υπολογιστές.
1: Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο των λαγοκέφαλων, καθώς σύμφωνα με τους αλλοείς το σχετικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.
0: Το θέμα του λαγοκέφαλου επίσης. Ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα, μας έκανε την πρόσκληση για να ξεκινήσουμε να αλλιεύουμε τους λαγοκέφαλους με 5,33 ανά κιλό, το οποίο το πρόγραμμα αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τα προβλήματα μας είναι αρκετά και μας έχουν κοροϊδέψει κατά επανάληψη όλοι οι υπουργοί και η κυβέρνηση αυτή.
1: Το πρώτο ραντεβού έχει δοθεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους αλλοείς να καλούν σε μαζική συμμετοχή και να προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας.
2: Μια σπουδαία παλαιοντολογική ανακάλυψη από λιθωμένου κρανίου ρινόκερου φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της προϊστορικής ιστορίας της Κρήτης. Η ανακάλυψη έγινε στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO της Ιτίας από επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών υπό τον καθηγητή Γιώργο Ηλιόπουλο. Και σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να αποδειχθεί η αρχή μια σειρά νέων σημαντικών ευρημάτων.
3: Καταρχήν να πούμε ότι αυτή η ανακάλυψη δεν είναι η πρώτη. Φαντάζομαι όλοι σας γνωρίζετε και ίσως αρκετοί από και εσείς και κάποιοι από τους τηλεθεατές σας να έχετε επισκεφτεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Ηράκλειο και να έχετε δει το γεγάντιο δεινοθήριο που προέρχεται από τη Σιτία, την Αγία Φωτιά της Σιτίας. Ουσιαστικά αυτή το έργο του ρινόκερου έρχεται να μας αποδείξει ότι το έβριμα αυτό του γιγάντιου δεινοθηρίου που είχε βρεθεί πριν από περίπου 20 κάτι χρόνια πάλι στην περιοχή της Σιτίας δεν ήταν μια τυχαία ανακάλυψη. Έρχεται να μας δείξει ότι εκείνη την περίοδο, μεταξύ των 8,5 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, η Κρήτη που θα πρέπει να ήταν ενωμένη με τα Δωδεκάνησα και τη Μικρά Ασία να φιλοξενούσε μια ολοκληρωμένη χερσαία πανίδα, παρόμοιας φύσης με αυτές που ζούσαν στον υπόλοιπο δυτικό ευρασιατικό χώρο, όπως το Πικέρμι της Αττικής, στη Σάμο, στη Κοιλάδα του Αξιού και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ευρασίας. Έτσι λοιπόν, μετά το δεινοθήριο, το οποίο έχει βρεθεί εκτός από την Αγία Φωτιά της Σιτίας, στην Κάτω Ζάκρο, στη Μαρονιά, και κάποια ευρήματα σποραδικά από κάποιους αγριόχειρους, ερχόμαστε να βρούμε και ένα κρανίο ενός ρινόκερου. Η θέση αυτή που προκαλεί έκπληξη, γιατί τη βρήκαμε σε παράκτιο χώρο. Μέχρι τώρα οι υπόλοιπες θέσεις που είχαν ανακαλυφθεί παρόμοιες της ηλικίας ευρήματα ήταν σε, θα λέγαμε, μακριά από τη θάλασσα. Η συγκεκριμένη είναι πλησίον του Αιγαλού. Και αυτό μας προκάλεσε αρχικά έκπληξη, όμως από την άλλη μεριά μας δείχνει ότι ενδεχομένως οι αποθέσεις αυτές

0: ρίχνουν το συγκεκριμένο απολύθωμα ή και τα συγκεκριμένα απολυθώματα στην περιοχή του γεωπάρκου της Σιτίας, είναι πολύ πιο εκτεταμένες. Και γι' αυτό είναι και το συμπέρασμα που καταλήξαμε και αναφέρατε και πιο πριν, ότι αναμένουμε να βρούμε και άλλες θέσεις και άλλα απολυθώματα και να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την μειοκενική πανίδα που ζούσε στην Ανατολική Κρήτη εκείνη την περίοδο.
1: Παρακαλώ.
2: Φτάνουμε.
1: Α, έχουμε ακόμα.
2: Τέλεια.
3: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Οι τρεις χώρες, εκπρόσωποι των οποίων συναντήθηκαν στο Ριάντ, επιβεβαίωσαν εκ νέου την κατηγορηματική απόρριψη οποιασδήποτε επίθεσης ή απειλής κατά της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας του βασιλείου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση.
1: Μια κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ενώ την ίδια ώρα, Ριάντ, Άγκυρα και Ισλαμαμπάντ αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που είχαν υπογράψει τον Αύγουστο στη Μέκα. Το κίνημα Ανσαραλά, γνωστό ευρύτερα ως Χούθη και προσκύμενο στο Ιράν, υποστήριξε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με το στρατιωτικό εκπρόσωπο του κινήματος Γιαχά Σάρια, ήταν το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, εγκατάσταση πετρελαϊκής εταιρείας στη Ράμπιχ, καθώς και στρατιωτικές και αεροπορικές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα της χώρας. Ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στη Σαουδαραβική πρωτεύουσα. Κάτοικοι περιοχών κοντά στο αεροδρόμιο δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο ότι οι εκρήξεις ήταν ιδιαίτερα έντονες. Οι συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης, που υποστηρίζεται από το Ιράντ, και των Χούθη, έχουν αναζωπηρωθεί τους τελευταίους μήνες μετά από μια περίοδο σχετικής αποκλιμάκωσης. Η Ιεμένη έχει βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο της ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με ΙΤΑ ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην National League 2, ο Όφη, καθώς έχασε με 93-81 από την αναγέννησή Πετραλώνων στο κλειστό γυμναστήριο Στρέφη.
1: Με ΙΤΑ ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην National League 2, ο Όφη, καθώς έχασε με 93-81 από την αναγέννησή Πετραλώνων στο κλειστό γυμναστήριο Στρέφη. Οι γηπεδούχοι πήραν από νωρίς το προβάδισμα και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο 54-38. Όφη αντέδρασε στο τρίτο δεκάλεπτο, ανέβασε ρυθμούς και μείωσε τη διαφορά στους 8 και πλησίασε ακόμη και στους 5 πόντους στην τελευταία περίοδο, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή. Πρώτο σκόρερ για τον Όφη ήταν ο Μάριος Πρωτογεράκης με 21 πόντους, ενώ ακολούθησαν η Ήλιτς με 16, Καψάλης με 12 και Μποχορίδης με 10.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 1,75% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.686,20 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 313,80 εκατομμύρια ευρώ. 61 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 52 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2 μάικρο.

0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο Box Out, σε άλλο ένα Box Out, στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα, σε έναν υπέροχο χώρο, στο εστιατόριο Βελός, στο Ρέθυμνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία φιλοξενία και είναι και πάντοτε πολύ ευχάριστο βεβαίως, έτσι σε εξωτερικό χώρο. Λοιπόν, μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Σαμαριά, ο Αγνός, ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Μας χαρίζουν και δύναμη και υγεία και δροσεράδα και ευεξία. Μάλιστα, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ή μάλλον με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, αυτό το νερό, λένε, έπινε ο Σιλβέστερ Σταλόνε όταν γύριζε το Ράμπο. Γιώργα ρε, απευθύνομαι στον Γιώργο Σιγάρας με το θάρρος σου, όχι γνωριμίας, η συμπάθειας, φιλίας και αγάπης. 40 χρόνια, 40 χρόνια, σε μεγαλώνω. 35 χρόνια.
1: Μαζί μεγαλώνουμε.
0: Μαζί μεγαλώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επανήλθα
0: στο Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ξέρεις, υπάρχει και εκείνο το ποίημα το υπέροχο που το έχει απαγγείλει Δανδουλάκη που λέει ότι το Ρέθυμνο είναι ο τόπος που επιστρέφεις. Και εσύ έχεις ισχυρούς δεσμούς εδώ.
1: Πήγαν να δημιουργηθούν, δηλαδή έχουν δημιουργηθεί λόγω των φιλιών που έχω κάνει, ας πούμε, από τα 16 που ήρθα πρώτη φορά. Προσπάθησα να δημιουργήσω ακόμα πιο ισχυρούς. Δηλαδή, μέχρι και η ιδιοκτησία προσπάθησα να πάρω και να δημιουργήσω εδώ. Αλλά εντάξει, λόγω των συγκυριών τότε με τον μπάσκετ και τις οφειλές και τα λοιπά, δεν κατέληξε καλά. Παρ' όλα αυτά, έχω κρατήσει τις φιλίες, έχω κρατήσει την ομορφιά του τόπου. Υπήρχε ένα διάστημα από τα 30-31 μου μέχρι που τελείωσα τον μπάσκετ 37-36-37, που ερχόμασταν κάθε καλοκαίρι, ήταν λοιπόν με την γυναίκα μου. Και πάντα περνάμε πολύ καλά. Αν και οι συγγενείς μου είναι στο Ηράκλειο.
0: Α, μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ότι έχεις κι άλλο δεσμό, έχεις κι άλλη σχέση, γιατί η καταγωγή της μάνας είναι από εκεί. Ναι, ναι, ναι, σωστό. Τι νιώθεις όταν έρχεσαι εδώ? Στην Κρήτη γενικότερα, σου βγάζει κάτι Κρήτη?
1: Ναι, είναι οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα. Και οι άνθρωποι δημιουργούν όλες τις καταστάσεις. Η ομορφιά του τόπου δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Δηλαδή, όσοι έχουν ταξιδέψει στην Κρήτη το ξέρουν. Είναι ένα τεράστιο νησί. Δεν θέλει, δεν μπορείς ούτε σε ένα, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία καλοκαίρια να μπορέσεις να το γυρίσεις. Εγώ όμως έχω μείνει αρκετά στο Ρέθυμνο. Έχω πάει στα βουνά, έχω πάει στα χωριά. Και πάλι όμως, πέρα από την ομορφιά του τόπου, είναι οι άνθρωποι πάλι που κάνουν όλη τη διαφορά. Και γι' αυτό περνάς καλά. Δηλαδή, είναι άμα ρωτήσεις, ας πούμε, τη γυναίκα μου, θα σου πει ότι δεν έχουμε κάνει μπάνιο. Δηλαδή, όσες φορές έχουμε έρθει καλοκαίρι, 5 μέρες, 6 μέρες, 3 ημέρα, δεν μας ενδιαφέρει η θάλασσα.
0: Εγώ μείνω τόσα χρόνια εδώ, δεν έχω κάνει μπάνιο.
1: Ναι, μεγάλωσα. Δηλαδή, μόνο που ήμασταν με παρέες ναι, αυτό, και περνάγαμε καλά είναι. Και πηγαίναμε και βλέπαμε μέρη, ας πούμε.
0: Γι' αυτό έχεις δίκιο που λες ότι είναι οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος Γιώργος Σιγάρας τι κάνει αυτή την εποχή?
1: Ήρεμα πολύ τα πράγματα. Επιστρέψαμε Αθήνα εδώ και 1,5 μήνα από Θεσσαλονίκη που τελείωσε ο μικρό σχολείο, υποχρεώσει με τον Άρη κτλ. Τώρα έτσι η οικογένεια έχει ενωθεί πάλι, γιατί η βάση μας είναι η Αθήνα έτσι κι αλλιώς. Θα περιμένω μέχρι τον Νοέμβριο να δω αν μπορέσει να γίνει κάτι μπασκετικά. Πάντα μιλάω για την προπονητική. Αν δεν γίνει, θα.

0: προσπαθήσω να βρω κάτι άλλο, ας το πούμε έτσι. Και αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε κυρίως με τους υπόλοιπους της οικογένειας.
1: Τα παιδιά.
0: Όχι, ναι.
1: Τους γιους. Τον Αντώνη και τον Πάνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι, βέβαια, τα παιδιά έπρεπε να ρωτήσω, αλλά εντάξει, νομίζω ότι πάντοτε είναι μια ερώτηση που έχει το ειδικό βάρος της. Είναι άγχος για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά όταν έχουν υπάρξει πολλοί σπουδαίοι στον τομέα τους, είτε να σπρώξουν τα παιδιά τους, να βαδίσουν στα χνάρια τους, είτε αν συμβεί αυτό να είναι άξιοι φορείς του ονόματος.
0: Κοίτα, Βασίλη, θα σου μιλήσω ειλικρινά και νομίζω ότι κάποια στιγμή μπορεί να το διαψεύσουν ή να το επιβεβαιώσουν τα ίδια τα παιδιά. Εγώ δεν έσπρωξα κανέναν να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Ούτως έσπρωξα να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Δηλαδή, ο Αντώνης ξεκίνησε ποδόσφαιρο και καράτε, φαντάσου. Το μπάσκετ μου το ζήτησε μόνος του, γιατί τέλος πάντων οι παρέες μου, τα ακούσματα είχαν μπάσκετ. Και κάπου εκεί, στιγμή στα 9 του, μου λέει, μήπως και. Και τότε τον έστειλα στον Αλβέρτη που είχαν τα παιδιά την Ακαδημία με τον Πανικολά και τον Ρεζιά. Να πάρει μια μυρωδιά.
1: Ground, ναι.
0: Μπράβο, να πάρει μια μυρωδιά. Ήταν η δική του απόφαση, ενώ ήταν καλό στο ποδόσφαιρο, να πάει προς τα εκεί. Ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμής το έχει κάνει μόνος του, 100% και με δυσκολίες πολλές. Και θεωρώ ότι έχει καταφέρει, γιατί ο καθένας έχει και ένα ταβάνι, αν θέλεις, που το νομίζω το ορίζει μόνος του. Ο μικρός, λόγω σωματοδομής, λόγω το ότι είδε, βλέπε τον αδελφό του κυρίως, γιατί εμένα τι να δει, είχαν περάσει τα χρόνια, ας πούμε. Πάλι με τα ακούσματα κτλ. Ξεκίνησε στο Μήλο να του άρεσε, γιατί είναι και της γειτονιάς που λέμε, έτσι παλαιοφάλιρο Νέα Σμύρνη. Και ξαφνικά έκανε ένα, ας το πούμε, ένα μπραφ. Ήθελε να πάει Θεσσαλονίκη, ήθελε να πάει στον Άρη, μου το ζήτησε δηλαδή αυτός. Ο Άρης τότε, παρόλα τα προβλήματα που είχαν, ανταποκρίθηκε να μπορέσει να τον φιλοξενήσει το παιδί στη Θεσσαλονίκη. Αρχίζει, γράφει μια δική του πορεία, πήραν πρωτάθλημα σαν παιδες, ξεχωρίζει, εντάξει, και δείχνει ότι το θέλει.
1: Θα μείνει εκεί.
0: Αλλά ναι, και φέτος, να τελειώσει δηλαδή, το εφηβικό, να τελειώσει το σχολείο, τρίτη λυκείου. Αλλά ξέρεις, πάντα τους υπενθυμίζω ότι δεν τους πίεσε κανείς, ούτε επιβάλλεται να γίνουν καλαθοσφαιριστές. Το θέμα είναι να είναι καλά. Αν και το μπάσκετ τους κάνει να είναι καλά, καλώς. Απλά πολλές φορές γίνομαι κακός, γιατί ξέρεις κάτι, η συνταγή για να διακριθείς είναι μία και δεν την έχει αλλάξει κανείς. Και αυτό είναι δύσκολο, ξέρεις, πολλές φορές να το ακολουθήσουν κάποιοι, ειδικά η νεολαία, η καινούργια γενιά, ας πούμε. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως μπορεί και όπως θέλει.
1: Λοιπόν, αν γυρίσουμε τώρα 40 χρόνια πίσω, κάνω το εικόνα. Μάλλον την εικόνα την έχεις, δεν χρειάζεται να την κάνεις. Αν αντιπαραβάλλουμε και αντιστοιχίσουμε το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά του σιγάρα τώρα και τι παραστάσεις και τι πειρασμούς είχαν αθλητικούς, οι δικοί σου πειρασμοί ποιοι ήταν όταν ήσουν στην ηλικία τους?
0: Μπάλα παίζαμε.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα, ναι, στα μέσα της δεκαετίας του 80.
0: Ωραία, κοίτα.
1: Πού ήσουν 13, 14, 15 χρονών.
0: Εγώ ξεκίνησα, εγώ γνώρισα τον μπάσκετ 10 χρονών. Τυχαία, εντελώς. Μπασκέτες δεν είχαμε σχολείο, ενώ είχαμε μεγάλη αυλή. Μπάλα παίζαμε με τα πλαστικά μπουκαλάκια και ξαφνικά έρχονται και μας στείλουν δύο μπασκέτες επειδή είχαμε ένα υπόστεγο, τις κρεμάσανε. Ήμουν ο μόνος ο οποίος πήρε την μπάλα και ξέφυγε λίγο από το ποδόσφαιρο. Έρχεται ο Αλέκος Σπανουδάκης κάποια εβδομάδα, δεν θυμάμαι, και μας λέει, πρέπει να ήταν μετά το Πάσχα. Ότι
1: ο Αλέκος Σπανουδάκης, εμβληματική φιγούρα του Ολυμπιακού, του ελληνικού μπάσκετ, αρχηγός του Ολυμπιακού, αρχηγός της εθνικής ομάδας, παρόν στο Ευρωμπάσκετ του 1949.
0: Μεγάλη.
1: Κριτικός από τον Αλικιανό των Χανίων.
0: Αδελφός Γιάννης Πανουδάκης.
1: Αδελφός Γιάννης Πανουδάκης.
0: Εξαιρετικός παίχτης. Μεγάλη φυσιογνωμία.
1: Ο ένας έκανε πρώτο στο jump shoot, ο άλλος έκανε πρώτο στο screen στην Ελλάδα. Γλίτωσαν και οι δύο από τη μεγάλη σφαγή των Γερμανών και ήρθαν στον Πειραιά.
0: Αυτό,
1: έτσι έφυγαν από τα Χανιά.
0: Αυτό είναι το επόμενο σου θέμα, νομίζω.
1: Ιστορία μεγάλη, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, δηλαδή και μόνο εσύ μπορεί να το κάνεις αυτό. Να ανακαλέσεις όλους τους μεγάλους. Δηλαδή. Εντάξει, πρέπει κάτι να μείνει. Δηλαδή, βρες τον τρόπο να το κάνεις.
1: Όχι, γιατί είχαν διηγηθεί την ιστορία ήδη γι' αυτό.
0: Και δεν μιλάω για αυτούς. Εγώ μιλάω, εντάξει, εσύ τους ξέρεις καλύτερα από μένα. Εγώ έτυχε να τους γνωρίσω λίγο σε μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά τώρα μιλάμε για τεράστιες φυσιογνωμίες.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και εξαιρετικοί παίχτες για την εποχή τους. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν έγινε τότε. Πήγαμε όλοι. Και σου έχω πει το σκηνικό ότι έχω πάει με τα σκαρπένια και το παντελόνι το φασμάτων γιατί δεν ξέρω τι ήταν, ας πούμε, εκεί πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Όταν όμως μπήκαμε στο γήπεδο, ξαφνικά κόλλησα. άλλες εποχές, άλλες υποχρεώσεις, είχα ελεύθερο χρόνο. Τα παιδιά τώρα δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, είναι δύσκολο. Δεν είχα πρόβλημα με τις αποστάσεις.

0: φάσεις, γιατί το σπίτι μου ήταν πάνω από τη λέσχη του Ολυμπιακού και από κάτω είχε δύο γηπεδάκια μπάσκετ. Άρα πέταγα την τσάντα και πήγαινα κατευθείαν και στον ήλιο και στο σκοτάδι. Ο κύριος Στέλιος που ήταν ο φύλακας.
1: Ο Στέλιος, βέβαια.
0: Μας κυνηγούσε.
1: Ήταν και φροντιστής στον Ολυμπιακό, ναι, στην ομάδα.
0: Μας κυνηγούσε, γιατί πηγαίναμε και ανεβάσαμε τη διακόπτη για μια λάμπα κατά τις 11-11.30 ώρα το βράδυ. Πολύ μονό, πολύ 2-2, πολύ 3-3. Πολύ. Δεν είχα εικόνες, γιατί ούτε και ήταν εύκολο να παράδεις και την αντρική ομάδα. Μικρή ηλικία. Οι πρώτες μου εικόνες ήρθαν μέσα από την τηλεόραση, από Άρη και ΠΑΟΚ που περιμέναμε ξαφνικά να δούμε.
1: Τις Πέμπτες, τις Τρίτες και τις Πέμπτες.
0: Αυτό το πράγμα. Με το που έγινε αυτό, μετά αρχίσαμε να πηγαίνουμε σε μια ηλικία πια 16, εκεί 15, να πηγαίνουμε στο Παπαστράτιο, αλλά δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα, για να δούμε έστω αυτούς τους μεγάλους που βλέπαμε στην τηλεόραση, που ερχόντουσαν να παίξουν στο Παπαστράτιο με τον Ολυμπιακό. Ξαφνικά γίνεται το μπραφ. Του 87. Εγώ 16 χρονών, τυχαίνει να είμαι στον τελικό. Επίσης την ξέρεις την ιστορία, να μην την επαναλαμβάνουμε.
1: Εγώ την ξέρω.
0: Ο Μανώλης ο Δράκος, δημοσιογράφος,
1: κύριος
0: στο ποδόσφαιρο. Φίλος με τον Παπαδογιάννη, νομίζω, γνωστή. Ήταν του Νίκου του Παπαδογιάννη, νομίζω, το ειστήριο. Το πήρα εγώ, κατέληξε στα χέρια μου. Πάω μόνος μου, δηλαδή δεν ήταν συνηθισμένο τώρα 16 χρονών παιδί να μπει μόνος στο
1: κήπεδο.
0: 16.000 κόσμο στήγκα. Τέλος πάντων, ζούμε αυτό που ζούμε, το έχουν παρακολουθήσει. Γίνεται το μεγάλο μπαμ στο μπάσκετ, στην Ελλάδα, το ξέρουμε όλοι. Όμως εγώ είχα ήδη βάλει κάποιες βάσεις. Και ξεκινάει, επειδή δεν υπήρχε πια, δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει τώρα με το ίντερνετ, πληροφορία. Θέλεις βιντεοκασέτες Ποντέλ που τις παραγγέλναμε με το χαρτζιλίκι μας, να βλέπουμε παιχνίδια NBA. Θέλεις τι να μάθουμε για το πώς γυμνάζεται ο Κοροναίος, ο Τάκης, που ήταν υπεραθλητής και τα λοιπά. Πώς γυμνάζεται ο Γκάλης, πώς γυμνάζεται ο Γιαννάκης. Γενικώς όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίχτες. Να πηγαίνουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τα νέα παιδιά. Δηλαδή, εγώ πήγαινα, ας πούμε, κρυφά. Στα Κάγκελα έβλεπα το Λαζάρου του Ιωνικού. Ένα-δύο χρόνια πιο μεγάλος από μένα.
1: Φοβερό άλμα.
0: Τώρα μιλάμε ένα ελάφι, ας πούμε. Πασχετικό. Πήγαινα, έβλεπα τον Άσο τον Γαλακτερό.
1: Τον Αμίντα.
0: Γενικώς
1: πάντα. Ήταν λίγο πιο μεγάλη από σένα.
0: Και του έβλεπα. Γιατί του ακούγαμε ότι είναι μεγάλα ταλέντα. Και προσπαθούσαμε να πάρουμε πραγματάκια, να τα βάζουμε στο παιχνίδι μας καθημερινά μόνοι μας με την μπασκέτα και ό,τι μπορούσαμε να γίνει ο καθένας. Τα πράγματα εξελίχθηκαν.
1: Ποιος ήταν τότε για σύνδαλμα τότε που λένε ότι όλοι έχουμε κάποιον που αφήσα στο δωμάτιο που λέει
0: κοίτα,
1: το πιστέ.
0: Το ξέρεις πολύ καλά, πάντα θαύμαζα τον Νίκο τον Γκάλη, κυρίως το θαύμαζα για τον τρόπο που ήταν σαν επαγγελματίας, ήταν στεγνός επαγγελματίας. Δεν πρόδιδε ποτέ τα πιστεύω του. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης όταν ήταν πριν πάει στον Άρη. Πιστεύω ότι μάλλον ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα μπασχετικά σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, έβαζε την μπάλα στο καλάθι όπως ήθελε. Προσαρμόστηκε όμως και άλλαξε για να γίνει πρωταθλητής.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, για να καταλάβουμε ότι και οι μεγάλοι παίχτες, όταν θέλουν να πάρουν ένα πρωτάθλημα, να γίνουν κάτι παραπάνω, κάποιος πρέπει να προσαρμοστεί, κάποιος πρέπει να κάνει κάτι. Αυτό λέμε να το λέμε συνέχεια. Είναι μεγάλο παράδειγμα. Γνώρισα τον Φάνη τον Χριστοδούλου. Πρώτα σαν εικόνα από την εθνική ομάδα και μετά, ο οποίος για μένα είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Καλά, εδώ συμφωνώ και παυξάνω. Γελώ. Αυτή είναι μια εικόνα που εγώ δεν την ξεχάζω ποτέ στο μάτι με τον Καναδά στο Τορόντο. Που έχει αποβληθεί με πέντε βόλτες και του σκουπίζει στον υδρότα.
0: Εντάξει. Τώρα αυτό νομίζω ότι έχει κάνει και ο Φάνης.
1: Ναι, εντάξει. Άλλο θα να πω. Δηλαδή, περνούσε ποτέ από το μυαλό σου τότε που ήσουν 17, 18, 19 χρονών και είτε στον Ολυμπιακό είτε στον Παπάγου. Ότι κάποια στιγμή με όλα αυτά τα ιερά τέρατα θα έπαιζε μαζί και θα συγκαταλεγώσουν και εσείς αυτή την κατηγορία. Θα γινώσουν αρχηγός στην εθνική ομάδα, θα.
0: Μάλλον όχι, γιατί, θα σου πω γιατί. Και δεν το λέω έτσι. Εμένα μου άρεσε το παιχνίδι, μου άρεσε να παίζω. Επίσης δεν ασχολήθηκα ποτέ με συμβόλαια. Δηλαδή, ίσως γιατί έτσι ήταν ο νόμος, ίσως και τα πράγματα πήραν μια πορεία, με βάση τη δική μου αξία τέλος πάντων, και τη δουλειά που έκανα, έτσι. Οι συγκυρίες μετράνε πάρα πολύ. Μια επιλογή. Η επιλογή του Παπάγου, ένα χρόνο δανεικός από τον Ολυμπιακό, με τους ανθρώπους που βρήκα εκεί.
1: Που βρήκες εκεί, ναι.
0: Ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα για τον προπονητή, μετά για τους συμπαίκτες που ήταν εξαιρετικά παιδιά όλοι, για τη διοίκηση Καρατζάς, συγχωρεμένος, αυτός που έφτιαξε ας πούμε, το επαγγελματικό μπάσκετ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γυρίζοντας. Έχοντας τον Μιχάλη τον Κυρίτσι.
1: Που σε έβαλε να παίξει playmaker σε ένα μάθημα.
0: Αν μαθαίνει πράγματα βασικά και έχει έναν άνθρωπο δίπλα που σε πιστεύει,

0: Εμείς τουλάχιστον οι πιο μικροί δεν δίναμε σημασία, απλά βάζαμε μια υπογραφή.
1: Μια τζίβρα.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν μπήκαμε σε τέτοιες διαδικασίες. Πώς, τι και γιατί. Καλός ή κακός, έτσι. Δεν το ξέρω αν ήταν. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τα πράγματα πήραν τη σειρά τους και πιθανόν να τα πήραν και λίγο πιο αργά. Το ξέρεις πολύ καλά ότι ήμουνα σε αυτούς που ξεχώριζαν, αλλά από τις μικρές εθνικές σκοβόμουν πάντα. Η πρώτη μου πραγματική συμμετοχή σε εθνική ομάδα ήταν στη Νέων που πήραμε ασημένιο μετάλλιο
2: στο Ευρωμπάσκετ. Το 92 στο ΣΕΦ.
0: Και μετά, okay, έγινε ό,τι έγινε. Εντελώς άλλες συγκυρίες, άλλα χρόνια, γιατί υπήρχαν δύο ξένοι, άρα περισσότερες θέσεις για τους Έλληνες παίχτες. Οι Έλληνες παίχτες μπορούσαν να είναι πρωταγωνιστές. Έπρεπε να γίνουν πρωταγωνιστές. Όλα αυτά έπαιξε το ρόλο του.
1: Όταν πρωτάκουσες το Παρατσούκλι, το Ράμπο, πώς σου ήρθε, πώς σου φάνηκε?
0: Εντάξει, θετικό θα έλεγα. Γιατί τέλος πάντων, κοίτα, μας είχαν φτιάξει κάτι καρικατούρες. Δεν ξέρω αν την έχεις αυτή. Πρέπει να τη φοράγει ο Φουρνιέ τελευταία φορά. Μια μπλούζα παλιά του.
1: Ναι, ναι, μια παλιά, μια vintage, ναι.
0: Που είχε τότε, ας πούμε, όλους αυτούς, μας είχε κάνει καρικατούρες ανάλογα. Δηλαδή τον Παναγιώτη είχαν με κάτι αράχνης εδώ. Εμένα με είχαν φτιάξει Ράμπο. Δηλαδή εκεί είναι το αστείο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ήταν θετικό. Δεν είναι να πεις κάτι αρνητικό, ας το πούμε έτσι. Έτυχε η σωματοδομή, θέλει τη δύναμη, η αμυντική ιδιότητα του εξολοθρευτή. Ωραίο ήταν. Μια χαρά ήταν.
1: Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος που κρίθηκε να αντιμετωπίσει ποτέ, ο πιο δωρικός αντίπαλος? Επειδή εντάξει, υπήρχε η περιβόητη ατάκα του Ιωαννίδη, το Σιγάλιον τεστ, να περάσει από το Σιγάλιον τεστ όποιος ξένος ερχόταν στον Ολυμπιακό. Υπήρχε είτε στην Εθνική είτε στον Ολυμπιακό, είτε όπου αλλού έπαιξε να μαρκάρεις τον πιο επικίνδυνο παίχτη των αντιπάλων, από τον Μάικλ Γιάνγκ μέχρι τον Μπρέλεβιτ μέχρι τον Ντομινίκ. Τη Παναγία τα μάτια εκείνη την εποχή. Αλλά ποιο ήταν, που μπορεί να μην είναι ως όνομα μεγαλύτερος, αλλά που ήταν πολύ ιδιαίτερος στο να τον μαρκάρεις?
0: Καλά, κοίτα, όταν είχα την ευκαιρία να μαρκάρω τον Κούκοτς δεν ήταν και τόσο... Παρόλο που για κάποια λεπτά το κατάφερα, δεν ήταν εύκολο. Με τον Γκάλι που έχει βγει μια ιστορία, τη μία μου βάζε 20, την άλλη μου βάζε 5. Okay. Και μετά πήγαινε και βάζε 35, ξέρω εγώ. Ο Πρέλεβιτς ήταν πολύ δύσκολος γιατί δούλευε πολύ η ομάδα γι' αυτόν. Δεν ήταν σαν τον Γκάλι. Ο Γκάλις είχε περισσότερο ένα εναντίον, αλλά ο Πρέλεβιτς ήταν σουτέρ. Ντανίλοβιτς, Κομαζέτς. Τι να σου πω τώρα. Γιάνγκ που είπες προηγουμένως που έπρεπε να τον κυνηγήσει σε όλο το γήπεδο και να τρέχει δεξιά και αριστερά. Ο Όλιβερ του Αμαρουσίου.
1: Τζίμι Όλιβερ.
0: Σουτέρ επίσης. Και εγώ κάθομαι και ψάχνα. Λέω, μα το χέρι μου λέει να πάνω. Πώς γίνεται? Και μου λέει για τον Ιωαννίδη, μου λέει, όταν η μηχανική μου λέει έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει σημασία που είναι το χέρι. Αυτό το μάθα μετά όταν ήρθε ο Έντι Τζόνσον. Ο οποίος δεν υπήρχε πιο γρήγορη εκτέλεση.
1: Γι' αυτό τον έλεγαν και fast
0: από τα πόδια του μέχρι το τελικό, ας το πούμε έτσι. Εκεί έμαθα κιόλας ότι όλα ξεκινάνε από τα πόδια πραγματικά. Και να σου πω και κάτι. Η πιο δύσκολη ήταν στην προπόνηση τελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή πας πάλι. Το έχει πει και ο ίδιος. Δηλαδή η καλύτερη προπόνηση λέει, για μένα ήταν
1: να παίζω ένα δύο τσιγάλα
0: που κάναμε στην προπόνηση. Ήμασταν έτοιμοι για το παιχνίδι. Ο Έντι, ο Ρίβερς που έπρεπε να μαρκάρω και υψηλή, που έπρεπε να μαρκάρω και ψηλούς κάποια στιγμή. Εντάξει, Αντώνιο Ντέιβις, θυμάμαι, Παναθηναϊκό στα πρώτα χρόνια που το μάρκαρα μέσα στον τάφο του Ινδού. Πεντάρι τώρα, Αντώνιο.
1: Πεντάρι.
0: Καριέρα μετά στη.
1: Στην Ιντιάνα Πέισερς, που θα λέγε. Φιναλίστ.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Είχε κάτι κοντούς. Έχει μια κασέτα Ολυμπιακός, νομίζω από την πρώτη μας πορεία στο Τελ Αβίβ. Εκεί μαρκάρω έναν σε μια βελγική ομάδα. Δεν θυμάμαι το όνομα. Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι η εικόνα.
1: Η Μάια Σπίλτ ήταν. Με τη Μάια Σπίλτ παίζατε τότε.
0: Πιθανόν.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ λίγο ποιο είναι τώρα.
0: Ένας Αμερικάνος ήταν. Το θέμα όμως είναι η εικόνα που με δείχνει με πλάτη και που έχω χαμηλώσει για να τον παίξω άμυνα. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Δεν μπορεί να... Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν πρέπει να το κάνουν. Είναι άλλες ταχύτητες, άλλες κινήσεις, έτσι. Αλλά τότε. Μόνο ο Γιαννάκης μπορούσε να το κάνει. Μόνο το Γιαννάκη βρες μπροστά σου που άνοιγε και έπιανε χώρο. Και βλέπεις ένα πράγμα και λες Παναγία μου, σώσε, και το είδα το μετά και με τον Τζο Ντούμαρς.
1: Όταν παίξε το 94.
0: Όταν παίξαμε, είχαμε την τύχη να παίξουμε
1: το 94 στον ημιτελικό του.
0: Και ο Φάνης εκεί, αν θυμάσαι, είχε πάθει σοκ. Γιατί ναι, σου λέει, δεν μετακινούμε. Το μάρκαρ και δεν μετακινούταν. Έκανε, ξέρεις, ο Φάνης τα τέτοια του. Εκεί το έχω δει αυτό το πράγμα. Παναγιώτης Γιαννάκης που καθόταν μπροστά σου έτσι και.
1: Και Τζο Ντούμαρς.
0: Λες τώρα πού πάω. Και Τζο Ντούμαρς.
1: Ο Ντούμαρς ήταν ο κινητήρος μοχλός των κακών παιδιών του Ντιτρόιτ. Που πήραν δύο ποταλήματα από την άμυνά του και εξολόθρευαν και τον Τζόρνταν. Ήταν σοκαριστική η πρώτη συνάντηση με τον Ιωαννίδη. Και με τον Ιωαννίδη είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, άλλοτε πολύ αγαπησιάρικη, άλλοτε φιλονικία, όχι φιλονικία,

0: Όταν αγαπάει, κύριος παιδεύει, λέω εγώ. Είναι γνωστό τι αγαπούσε. Γι' αυτό τα έχουν
1: Έφταιγε
0: δεν έφταιγε.
1: Πιστεύω ότι ναι. Δηλαδή, okay, παρόλο που εγώ θεωρώ πάντα ότι ο Ιωαννίδης θέλει να κάνει τη δουλειά του. Πάνω απ' όλα έπρεπε να κάνει τη δουλειά του. Συνήθως η εξωτερήκευση των συναισθημάτων του, δεν ξέρω αν είχαν την σωστή επιλογή ανθρώπων. Αλλά δεν μπορώ να πω κιόλας ότι δεν με εκτιμούσε, ας πούμε, σαν άνθρωπο. Έτσι. Θεωρώ ότι μάλλον σίγουρα το έκανα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, εμένα δεν με ενδιαφέρε τόσο πολύ. Με κούρασε. Κάποια στιγμή, εντάξει, δεν είναι εύκολο να το αντέξεις. Αλλά δεν μπορούσα ποτέ να σταματήσω να πιστεύω, βοηθώντας με και κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Γιάννης Γιαννάκης που ήταν δίπλα μου συνέχεια, να καταλάβω ότι ξέρεις κάτι, όλα γίνονται για το καλό. Ναι, θα γίνει και για το δικό σου και
0: δηλαδή,
1: για το
0: δικό ακόμα και ξέρω εγώ, το μπουκάλι που πέταξε το ένα ή το άλλο.
1: Ναι, ρε, φίλε, δηλαδή, δεν
0: αν γινόταν αυτά σήμερα, βέβαια, θα είχε περάσει από το δικείο.
1: Θα τον έβαλε φυλακή, ναι.
0: Φυλακή θα γίνει.
1: Για να κάνει διπλές προπονήσεις.
0: Σωστό. Ή διπλές προπονήσεις.
1: Θα σε βάλω σε φυλακή. Σε κάνω στο δρομοκαίδιο. Για τρελό. Δεν υπάρχουν αυτά. Εντάξει, η κάθε εποχή έχει τα δικά τη. Θεωρώ ότι περάσαμε πολύ όμορφα. Η πρώτη μου επαφή με τον Ιωαννίδη ήταν, εγώ ήμουνα στην Εθνική Νέων στη Θεσσαλονίκη για το Ευρωμπάσκετ στο Αλεξάνδριο και ξαφνικά μπαίνει μέσα και φωνάζει, ποιος είναι ο Σιγάλας, και ήταν η πρώτη μου χειραψία μαζί του. Εντάξει, με έκοψαν, ήμουν τελευταίος ακόμα πάλι εκεί πέρα. Ήταν η ομάδα με Κορονιό, Γαλακτερό, Μιλωνάρ, δεν κάνω λάθος.
0: Σωστό.
1: Με όλους αυτούς, οι καινούργοι, δηλαδή ο Ντάτς, ο Γιάννης ο Γιαννάκης, αυτοί που είχαν έρθει, με γνωρίσανε στη Λέσχη. Εγώ επαγγελματίας παίκτης και να παίζω μόνο στο ανοιχτό γήπεδο.
0: Και αυτό είναι φυλακή σήμερα.
1: Δεν νομίζω να το σκέφτονται να το κάνουν. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω τώρα πια έχουμε και περισσότερα κλειστά. Θα πάνε σε ένα κλειστό. Τότε δεν είχαμε τόσα πολλά. Αλλά θέλω να σου πω όμως ότι πόσο ήταν η αγάπη και της παρέας μου και εμένα, ας πούμε, για το να παίζουμε. Να παίζουμε. Δεν το κάναμε επίτηδες. Δηλαδή, θέλαμε να παίζουμε. Και μου φωνάζει ο Θοδωρακάκης.
0: Ο Λεωνίδας.
1: Λέει, Γιώργο, να σου γνωρίσω, μου λέει. Και μπαίνω μέσα στο γραφείο και μου λέει η νέα διοίκηση, ο κύριος. Και εγώ έπαιζα μόνο έξω. Και εκεί μάλλον θα παραξενευθήκαν οι άνθρωποι, αλλά λέγανε εντάξει.
0: Τι ψώνιο να δίνουμε ένα.
1: Αντρική ομάδα τώρα και καλά. Ναι, γιατί όταν έχει συνηθίσει Άρη τώρα με Γαλλία κτλ. Εντάξει, είναι κάπως διαφορετικά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Παρακαλώ.
2: Φτάνουμε.
1: Α, έχουμε ακόμα. Τέλεια.
3: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τζούτσουρα.
5: Μπα.
6: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
5: Μπα.
6: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνης.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε, στο Box Out, στην τηλεόραση Κρέτα, στο εστιατόριο Βελό, στο Ρέθυμνο, παρέα με τα νερά Σαμαριά, τον Πηγαίο, τον Αγνό Θησαυρό, που κατεβαίνει από τα Λευκά Όρη, και παρέα με μια εμβληματική φιγούρα του ελληνικού μπάσκετ. Ξέχασα κιόλας να σε ευχαριστήσω, γιατί πάντοτε είναι και πολύ ευχάριστο να κουβεντιάζει κανείς μαζί σου. Και είναι και ιδιαίτερα τιμητικό το γεγονός, ακόμα και τώρα που ήρθες για λίγες ώρες εδώ κάτω στην Κρήτη. Δημιουργήθηκε ψύχωση για το πρωταθλητήριο από τους δύο χαμένους τελικούς, το 1994 και το 1995. Θα μου πεις, που λένε, είχατε και στο χωριό σας τελικούς του κυπέλλου πρωταθλητήριων? Όχι, προφανώς δεν είχαμε.
1: Κοίτα, είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση με τον Άρη. Δεν ξέρω αν.
0: Δηλαδή, ο Άρης δεν είχε καταφέρει να παίξει, αυτό θέλω να πω.
1: Αλλά δεν ξέρω αν τελικά ο Άρης, με αυτές τις τεράστιες ομάδες που αντιμετώπιζε κάθε φορά σε Final Four, τελικά άξιζε να πάρει κάποια στιγμή. Γιατί τώρα μιλάμε για, αν καθίσουμε και δούμε ποιοι είναι οι αντίπαλοι. Όμως αυτή η ομάδα δημιούργησε τον Ολυμπιακό. Άρα δεν μπορεί να μην φέρεις κάτι μαζί σου. Το κυριότερο που φέρνεις είναι τον πρωταθλητισμό. Και γι' αυτό κατευθείαν κιόλας μπήκε σε μια διαδικασία. Με Άρη, με Γιάννη Ιωαννίδη, με Γιάννη Γιαννάκη, με όλο το team που χτίστηκε και πώς χτίστηκε. Το ότι ο Παναθηναϊκός υπήρχε και εντάξει, κύριε Γιαννακόπουλο είναι ανταγωνιστική έτσι κι αλλιώς, και μπήκανε σε αυτό το παιχνίδι, θεωρώ ότι περισσότερο στην αρχή δημιουργήθηκε σε εμάς ξαφνικά από το πουθενά. Επειδή την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά, φτάσαμε να παίζουμε τη Λιμόζ για το αν θα πάμε στο Final Four.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή τώρα είναι κάπως εξωπραγματικό, αλλά επειδή ο Ανέλης το ξανακάνει με την ΑΕΚ, τώρα δεν μου φαίνεται εξωπραγματικό. Πιστεύω μπήκαμε σε μια διαδικασία και ο κόσμος κυρίως, ότι μπορεί να ξαναγίνει. Ο Παναθηναϊκός ακολούθησε και ακολούθησε πολύ δυναμικά, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η πιο ακριβή ομάδα μας. Σούπερ παίχτες. Και πιθανόν ήταν και αυτός ο λόγος που κατέληξε να είναι πρώτος πρωταθλητής της Ευρώπης το 96. Κάποια στιγμή ναι, έγινε, σίγουρα έγινε μόνο, γιατί χαθήκανε στο Τελ Αβίβ, ήταν
0: με το
1: αυτά που λέμε ότι μόνο στο μπάσκετ συμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Γιατί όντως μόνο στο μπάσκετ συμβαίνουν. Σαραγώσα ήταν πιο ξεκαθαρά τα πράγματα, δεν ήμασταν. Ήταν επιτυχία που κερδίσαμε και μόνο τον Παναθηναϊκό στο ημιτελικό.
0: Γιατί η Ρεάλ είχε Σαμπόνις και Αλάουκα.
1: Ήταν σε καλύτερη κατάσταση.
0: Τραυματία στον Πολκόφ.
1: Και στη Ρώμη, που σου είπα, από τη στιγμή που φτάσαμε, ήμασταν καλύτερη ομάδα, ξεκάθαρα. Και νομίζω το αποδείξαμε κιόλας, δηλαδή δεν ήταν. Εκεί λοιπόν έγινε μια χαλάρωση. Αυτό που δεν έγινε στον Παναθηναϊκό, τον Μπράντοβιτς. Και νομίζω και έγινε το λάθος για να καταλήξει ο Ολυμπιακός να παίζει στον Κορυδαλό κάποια στιγμή. Να απαξιωθεί πάλι, ας το πούμε έτσι. Εκεί έγινε ένα κενό μεγάλο. Αλλά ναι, ότι δημιουργήθηκε μια αιμονή ξαφνικά, μέσα σε μια πενταετία δηλαδή γίνανε όλα αυτά, έτσι, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Με το θέμα ευρωπαϊκό ήταν γιατί πολύ σύντομα μπήκαμε σε

0: μια τέτοια διαδικασία.
1: Είχες προφητέψει κιόλας όταν είπες το πρώτο που ήταν το κύπελο.
0: Στο πρωτάθλημα, η Ευρωλίγκα και καλά.
1: Η Ευρωλίγκα δεύτερο και μετά το πρωτάθλημα.
0: Ξέρεις κάτι, οι επιτυχίες έχουν μικρότερη ένταση από τις αποτυχίες. Okay, υπήρχε ενθουσιασμός, χαρά, εντάξει, αλλά ήταν τόσο μεγάλη προσπάθεια αυτής της συγκεκριμένης ομάδας από το πέρασμα και από τα άλλα τα Final Four, που ήταν σαν να ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή δεν ήταν κάτι και, δεν πήγα σαν μεταγραφή σε μια ομάδα και πήρα το πρωταθλητήριο. Αυτά τα παιδιά μας ήταν πολλά χρόνια μαζί. Και γι' αυτό και δεν κράτησε και πολύ το νταβαντούρι που λέμε το τέτοιο. Εντάξει, ήταν η ανάσα που παίρνεις. Ότι λέει, άντε, έγινε. Αυτό.
1: Είναι σοκαριστικό αυτό που συνέβη λίγες εβδομάδες, λίγες μέρες μετά την κατάξη του τίτλου στη Ρώμη, το γεγονός ότι φεύγεις δηλαδή.
0: Εντάξει, εγώ το είχα προβλέψει. Να είχα αποπτευθεί τους λόγους, αλλά δεν ήθελα να τους πιστέψω. Αλλά τελικά, με όλα αυτά που συνέβησαν αργότερα, αποδείχθηκε ότι κάποιοι δεν με θέλανε. Για τους δικούς τους λόγους πάντα. Άρα δεν μου φάνηκε βάρη. Δηλαδή, αν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά, ήταν πολύ δύσκολη για μένα. Παρόλο που ήταν πολύ πιο πετυχημένη για τον Ολυμπιακό στην ιστορία του. Για μένα ήταν πολύ δύσκολο, γιατί είχα να αντιμετωπίσω από το Πάσχα, πριν από το Πάσχα και μετά, και έναν πόλεμο διοχετευμένο από την ίδια την ομάδα. Στα μέσα. Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό, έχει υπογράψει την ΑΕΚ. Εντάξει, όλα αυτά. Εντάξει, ήταν για να καλύψουν, αν θέλει, το αποτέλεσμα που θα γινόταν σε σχέση με τον κόσμο. Είναι πολύ λογικό να το καταλάβει. Η διαφορά είναι εξής όμως, ότι γραφόντουσαν πράγματα που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όχι γιατί δεν έγιναν. Γιατί ο νόμος δεν θα τα επέτρεπε έτσι κι αλλιώς. Εγώ, ακόμα και από τον Ολυμπιακό να έφευγα, δεν μπορούσα να πάω σε ελληνική ομάδα. Και αυτό πήγα και στο Μιλάνο. Δηλαδή, βρέθηκε το Μιλάνο και πήγα στο Μιλάνο. Αλλά τώρα τι να συζητάμε. Τέλος πάντων, εντάξει, έπρεπε να το περάσαμε. Το περάσαμε όμως και με πολύ μεγάλη επιτυχία σαν ομάδα. Άρα το τι τράβηξα εγώ εκείνη τη χρονιά πάει σε δεύτερη μοίρα. Και μετά πήρε και ο καθένας, δόξα τω Θεώ, πήρε ο καθένας την πορεία του.
1: Τι κέρδισες από το Σεριάνι στην Ευρώπη? Δηλαδή είναι η Ολύμπια Μιλάνο, είναι η Γρανάδα, είναι η Ρέτζιο Καλάμπρια.
0: Είναι εικόνες, διαφορετικές εικόνες, διαφορετικές συνθήκες. Η καλύτερη, θα έλεγα, ήταν στη Γρανάδα.
1: Ναι, το ξέρουμε, το έχει ξαναπεί αυτό. Δηλαδή.
0: Γιατί νομίζω ότι ενώ στην Ολύμπια είχε.
1: Η Ολύμπια είναι Ολύμπια, δηλαδή.
0: Είχε ένα διάστημα.
1: Μια από τι μεγαλύτερε ομάδε στην ιστορία.
0: Αυτή ήταν η ιστορία, η Τσίντσια, α πούμε, που ήταν η γενική γραμματέα τη ομάδα. Θυμάμαι ακόμα. Ο Καρού, ο καρδιοχειρούργο που έκανε τον πιτσιρικά με το πρόβλημα στην καρδιά στο Μιλάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν 2-3 άνθρωποι που κρατούσαν ανθρώπινα την ομάδα. Στη Γρανάδα όμω. Τώρα μιλάμε. Μένα δεν μου είχαν αφαιρθεί μέχρι τότε έτσι.
1: Ούτε καν στον Ολυμπιακό.
0: Ούτε καν στον Ολυμπιακό. Δηλαδή το ότι. Εντάξει, είχα φίλο το Γιάννη του Γιαννάκη και φτάσαμε να γίνουμε και συγγενείς, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Αλλά γιατί υπήρχε το επαγγελματικό, υπήρχε και τέτοιο. Σοβαρά το μιλάω. Και το λέω ακόμα. Και του το έχω πει και στου Ισπανού που είχαν έρθει πριν από 2 χρόνια και μου πήραν μια συνέντευξη μετά από 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Όντως δεν μου είχαν συμπεριφερθεί μέχρι τότε έτσι. Και ήμουνα 30-31, έτσι, 30 χρονών, ας πούμε.
1: Γεγονός.
0: Η Ρέτζιο ήταν. Άστο. Ήταν τραγική η κατάσταση. Αυτό πρέπει να το διηγηθεί καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων, και από εκεί κάτι παίρνεις. Από παντού παίρνεις κάτι. Είναι όμως εικόνες. Είναι ότι μικρός πήγα πολύ, αρκετά μικρός, δηλαδή 23-24 πήγα Αμερική, πήγα στη Νέα Υόρκη, είδα τα πράγματα πώς είναι εκεί πέρα λόγω των Νίξ.
1: Ναι, δηλαδή πήγε στην
0: εικόνα που σου μένουν.
1: Το έχεις βάλει αυτό που λένε αμέτη μου, χαμέτη να παίξεις. Ήταν και μια εποχή και όλα που.
0: Θα δεν ήταν.
1: Θα παίζει, μπράβο.
0: Τότε με το. Πήγαν για να υπογράψω, δεν πήγα για αυτό. Αλλά έγινε το πρώτο lockout.
1: Έγινε το πρώτο lockout. Το 98, μπράβο.
0: Εγώ είχα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ιωαννίδης ήταν στο Ολυμπιακό. Ξέραμε ότι δεν θα μου δημιουργούσαν πρόβλημα για να φύγω. Το ξέραμε αυτό. Και πήγα να υπογράψω. Και με το που προσγειώνομαι, το πρώτο πράγμα που ο βοηθός μάνατζερ και με παίρνει και τηλέφωνο και ο Ντι Τέψκοντα, α πούμε.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Κάτι μην ανησυχείς, μου λέει θα περάσει 2-3 μέρες. Μα ούτε και αυτοί δεν το ξέραν, γιατί δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ήταν πρώτη φορά. Γεγονός.
0: Και κάτσα 15 μέρες, δεν πέρασε αυτό και γύρισα πίσω. Εντάξει, δεν έτυχε. Δεν έκατσε. Μετά. Και όταν πήγα και όταν τελείωσε την καριέρα μου και πήγα και σαν προπονητής να δω τι έγινε, πήγα και τους βρήκα. Ήταν στην Washington Wizards. Και ο Τέψκοτ και προπονητής για λίγο Τέψκοτ, πέρα από και ο Έρνι Γκρίφιτ σαν πρόεδρος της ομάδας. Και μου δείξαν λίγο τα κατατόπια τι συμβαίνει εκεί πέρα, σαν προπονητική κτλ. Ας πούμε.

0: Αυτά είναι εικόνες, είναι μαθήματα και ανάλογα και με την εποχή. Τότε, ας πούμε, όταν πήγα εγώ στους Knicks, ήταν διαστημικά πράγματα. Πού κάνανε προπόνηση, πώς κάνανε προπόνηση.
1: Σε σχέση με το στάτους.
0: Με ανθρώπους που γνώρισα. Δηλαδή, μετά πήγα και στους προπονητές, που ήθελα να γίνω προπονητής, μάλλον με το που τελείωσα το 8 πήγα, μένα 40 μέρες. Πήγα στον Καλχούν δίπλα.
1: Στο Connecticut.
0: Στο Connecticut. Φτάσανε στο Final Four μαζί με το Pittsburgh. Πήγα στο Pittsburgh. Πήγα σε διάφορα σχολεία, είδα τι γινότανε. Είδα και πράγματα τα οποία λέω δεν γίνεται. Αλλά στην Αμερική να γίνονται αυτά, είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Είδα πολλές εικόνες. Είδα πόσο σημαντικό έχει τα facilities. Δηλαδή, αν θέλεις, εκεί δεν έχεις δικαιολογία να λες ότι δεν γίνεσαι παίχτης. Γιατί τα παρέχουν όλα, είναι δίπλα. Δεν έχεις μετακινήσεις, δεν έχεις κάθε μου μπαμπάς περιμένει μία μισή, δύο ώρες στο αυτοκίνητο για να κάνεις εσύ προπόνηση. Δεν έχεις να σκεφτείς φροντιστήρια. Υπάρχει ένας προγραμματισμός που αν εσύ το θέλεις, γίνεσαι παίχτης. Μέχρι εκεί που φτάνει το ταλέντο σου, αλλά γίνεσαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζω ότι συμβαίνει.
1: Σωστό. Άρης.
0: Εντάξει, Άρης είναι μεγάλο κεφάλαιο.
1: Είναι τρεις φορές τώρα. Είναι τρεις φορές. Δηλαδή, είναι δύο φορές
0: παίχτης, διαιτίας και οι δύο.
1: Μπράβο.
0: Και οι τρεις.
1: Και οι
0: τρεις διαιτίες. Εντάξει, μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα μου.
1: Και παιδί που παίζει τον Άρη. Οπότε δηλαδή.
0: Ναι, έτυχε δηλαδή μαζί και ο Παναγιώτης, ο οποίος τώρα κλείνει τρία χρόνια. Θα κλείσει τρία χρόνια του χρόνου. Εντάξει, κοίτα, ο Άρης είναι μεγάλη ιστορία τώρα. Μην το συζητάμε. Δηλαδή, ακόμα και στα πολύ δύσκολα χρόνια, με τον Μπέμπερ στο Αλεξάνδριο και λίγο γευόσαν την κατάσταση, πριν φτάσει το πρόβλημα. Τώρα μυρίζει μπάσκετ εκεί. Αυτό δηλαδή που ενδιαφέρεται για τον μπάσκετ, αυτό τώρα δεν το λέω εγώ, τώρα το λένε όλοι, ας πούμε. Εγώ είχα την τύχη να το ζήσω κιόλας.
1: Είναι πρόβλημα το να μετακινηθείς απευθείας από τον Άρη στον ΠΑΟΚ ή από τον ΠΑΟΚ στον Άρη όπως έγινε με σένα το 2000?
0: Όχι, κανένα.
1: Όχι, ε?
0: Όχι, όχι, όχι. Και νομίζω αποδείχθηκε αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον με μένα. Αλλά δεν και με όλους. Δηλαδή, αν ήταν τώρα.
1: Έχω στο μυαλό μου είχε πει ο Λιαβέλης ότι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου είναι ότι πήγα από τον έναν στον άλλον κατευθείαν.
0: Εκεί είχαν δημιουργηθεί φήμες σε μια πολύ μικρή κοινωνία και αυτό είχαν επηρεάσει την κατάσταση. Ο πρώτος που το έκανε αυτό ήταν ο οικονόμου από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Αφού έγινε αυτό, φίλε, την εποχή που έγινε, τώρα όλα τα άλλα είναι πολύ μικρά. Γιατί τέλος πάντων, εγώ δεν ήμουν κανένα παιδί του Άρη. Δύο χρόνια έπαιξα εκεί. Μπορεί να είχα επαφή με τον κόσμο, αλλά στην ουσία μισθοφόρος εισαγωγικά. Έτσι δεν είναι? Εγώ θεωρώ ότι όταν είσαι ειλικρινής και όταν ο κόσμος ξέρει γιατί γίνεται κάτι, η αντιμετώπιση είναι εντελώς διαφορετική. Και νομίζω ότι αυτό έχει παίξει ρόλο στο να είμαι αγαπητός στη Θεσσαλονίκη και να έχω μείνει 10 χρόνια από τη ζωή μου.
1: Ναι,
0: είτε ως πολιτής, είτε ως επισκέπτης.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και παραπάνω, αλλά ο Μακεδονικός όταν πήγες. Όχι, έδρευε στην Κοζάνη.
0: Στην Κοζάνη, ναι. Ναι, κάναμε την κακιά σκάλα, να με πω. Άστε. Να πας σε ένα σινεμά, ξέρω εγώ. Και τώρα είναι εύκολα όλα.
1: Από τον Πανιόνιο Τσούμι, ναι.
0: Η πίκρα του συστήματος.
1: Του συστήματος.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι. Φτιάξαμε μια ομάδα που βγήκε τρίτη στο πρωτάθλημα. Που δεν την πίστευε κανείς, γιατί ήρθε ο ένας ο γέρος, ήρθε ο άλλος ο προβληματικός, ήρθε ο άλλος ο τάδε. Ήταν και αυτή η ομάδα έπαιζε μπασκετάρα.
1: Η τριάδα, εσύ, ο Οικονόμου και ο Διαμαντόπουλος.
0: Ναι, που ήμασταν υποτίθεται προβληματικοί όλοι.
1: Προβληματικοί όλοι.
0: Για κάποιους. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η τριάδα συν τους δύο πολύ καλούς ξένους που είχαμε.
1: Το Watson και
0: τον Rice.
1: Και το Rice.
0: Λοιπόν, Πετρόπουλος,
1: ναι, ναι,
0: και άλλα παιδιά.
1: Και
0: έτσι, μην αφήσουμε κανέναν απ' έξω. Οι πιτσιρικάδες.
1: Μέμος Ιωάννου Περπέρογλου.
0: Αγγελόπουλος. Δεν θυμάμαι τώρα να τα πούμε και τα παιδιά, γιατί και από εκεί αυτοί ξεκινήσανε σιγά σιγά και ειδικά ο Περπέρογλου έκανε μεγάλη καριέρα. Το σύστημα ως τρίτο σε πέταξε έξω από την Ευρωλίγκα γιατί υπήρχε το συμβόλαιο.
1: Το συμβόλαιο
0: τη ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ όμως ήταν διαλυμένη. Ενώ ο Πανιόνιος, όπως και να το κάνεις, άσχετα, εντάξει, πιθανόν να μην είναι τόσο το μέγεθος της ΑΕΚ σε κόσμο κτλ. Αλλά είχε και έναν άνθρωπο πίσω τον κύριο Λιάνο τότε που ενίσχυε την ομάδα, δεν μπορούσε να την κρατήσει. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μόνο, τίποτα άλλο.
1: Σου μείνει αποθυμένο από την εθνική ομάδα την οποία τίμησες, είδωσες τη φανέλα όσο λίγε, γιατί ήταν και το παιχνίδι σου τέτοιο που παρήγαγε η υδρότα. Έπαιξε 185 φορές που είναι top 10. Διετέλεσες αρχηγός της όταν πήρε στη σκυτάλη από τον Γιαννάκη και τον Βασούλα και κράτησε το αρχηγείο και 5 χρόνια, πόσο ήταν, ότι δεν πήρε ένα μετάλλιο. Δηλαδή είναι η μουτζωμένη γενιά. Εσύ, ο Οικονόμου, ο Αλβέρτης, ο Κορονιός, ο Ρεγιάς.
0: Γιατί θεωρώ
1: ότι φτάσατε. Κοίτα, αν μας έλεγαν τα κατοπινά χρόνια ότι θα βγούμε 5 φορές τέταρτη, θα λέγαμε wow. Και σας ρίχναμε στον Κεάδα επειδή βγαίνατε τέταρτη τότε.
0: Εντάξει, γιατί ήταν οι προσδοκίες και αυτά που είχαν δημιουργήσει τα κλαμπ ήταν τεράστια τέτοια. Το θέμα όμως ποιο είναι? Το θέμα είναι πρέπει να κοιτάξουμε.

0: λέμε και τους αντιπάλους. Εγώ θα σου πω κάτι. Η Γερμανία έφτασε με τον Νοβίτσκι σε ένα τελικό εναντίον μας, με έναν παίχτη, γιατί οι υπόλοιποι εντάξει, και έφτασε τελικό. Και εμείς είχαμε μία από την καλή, αν όχι την καλύτερη φουρνιά της εθνικής ομάδας και πήραμε το χρυσό μετάλλιο. Μόνο μια φορά ήταν η στεναχώρια μου στην εθνική. Στην Ατάλεια. Ούτε καν στη Σουηδία.
1: Στην Ατάλεια. Εντάξει, εκεί έπρεπε.
0: Γιατί στην Ατάλεια.
1: Προσπαθούσε να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας εκείνη την ομάδα, εσύ.
0: Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήμουνα σε πολύ καλή κατάσταση ατομικά. Πίστευα πολύ στην ομάδα. Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι που γίνεται ανατροπή για αυτό που λέμε.
1: Με τη Γερμανία. Που είμαστε 22 πόντους μπροστά και χάσαμε. Ναι.
0: Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι αυτό για να μας δώσει λίγο την όθεση να πάμε λίγο παραπέρα. Ήταν η μοναδική φορά, η μόνη μου στεναχώρια με την εθνική ομάδα. Καμία άλλη.
1: Ναι, ναι. Δεν μου το έχεις πει αυτό. Αυτό το βίωσες πάρα πολύ, το θυμάμαι.
0: Αλλά
1: πάρα
0: δεν
1: πολύ.
0: Είχα, ξέρεις, βίωμα και. Εντάξει, εννοείται θέλεις να φτάσεις, ρε παιδί μου. Αλλά ξέρεις κάτι, ρε Βασίλη. Τώρα, παίζαμε παγκόσμιο και είχαμε μπροστά μας κάτι Κροατίες, κάτι Σερβίες, κάτι Αυστραλίες. Τώρα μιλάμε.
1: Τη Ιουγκοσλαβία, τη Λιθουανία.
0: Και εμείς.
1: Αμερική.
0: Πρέπει να δούμε και ποια ομάδα είχαμε, έτσι. Δηλαδή, την ομάδα τότε την απαρτούσαν 8, ας το πούμε, πρωταγωνιστές και 4 που ήταν. Κομπάρση πολυτελείας όμως. Δηλαδή ο Χρήστος ο Τσέκος, ο οποίος ήταν ένας πολύ σημαντικός παίχτης, δεν μπορούσε να τον πεις πρωταγωνιστή. Σε σύγκριση πάντα λέω.
1: Σε σύγκριση. Ναι,
0: με την ομάδα
1: είχε ρόλο. Συγκεκριμένο ρόλο. Να μαργάρει τον Μουρεσάν, να μαργάρει, ναι.
0: Είτε με την ομάδα μετά των παιδιών Διαμαντίδη κτλ. Αυτή που ήταν όλοι ένας και ένας μέχρι τον 12ο. Έπαιξε ρόλο. Επίσης παίζει και ο αντίπαλος. Οι αντίπαλοι ήμασταν πολύ δυνατοί. Το ότι φτάναμε μέχρι εκεί. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν αυτό το ταβάνι μας.
1: Εσύ έπαιξες με όλους αυτούς. Τους παλιούς, έπαιξες με Γιαννάκη, με Γκάλι, με Φασούλα, με Φάνη. Έπαιξες με Σπανούλη, με Διαμαντίδη, με Παπαλουκά, με την επόμενη γενιά. Εντάξει, η ερώτηση μπορεί να έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση απάντησης. Από όλους αυτούς, ή τους μεταγενέστερους, μάλλον ή και τους προγενέστερους, με ποιον θα ήθελες να παίξεις και δεν έπαιξες ποτέ? Που θα σου φτιάχνει το παιχνίδι, που θα σε έκανε καλύτερο, που θα τον έκανε εσύ καλύτερο.
0: Να έπαιζα περισσότερο με τον Διαμαντίδη. Το Διαμαντίδη τον είχα πιτσιρικά στο δωμάτιο με την Εθνική που ήμασταν σε ένα τουρνουά.
1: Ναι, τότε το 3, το 2, οπότε.
0: Αλλά εντάξει, ο Δημήτρης τότε ήταν ακόμα μικρός. Απλά φανταζόμουν ότι ένα δίδυμο δεν θα πέρναγε τίποτα.
1: Δεν θα πέρναγε
0: όχι μόνο αυτό, θα δημιουργούσε για τους πάντες. Έτσι το φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί και εγώ ήξερα να πασάρω και ήθελα να πασάρω την μπάλα. Αυτός ήταν μαέστρος αυτό. Ναι, και να έχεις δίπλα σου, μετά πίσω σου μάλλον, και τα παιδιά, δηλαδή που είχαμε πολύ καλούς αθλητές. Δηλαδή ο Ντικούδης, παραδείγματος χάρη, ο Τσαρτσάρης. Ήταν σύγχρονα τεσσάρια.
1: Σωστό.
0: Έτσι ήταν καλή. Ο Μιχάλης, ας πούμε, πανέξυπνος παίχτης.
1: Ο Λάζος.
0: Εμείς, εμένα μέχρι μεσά, τον Φάνη, ξέρω εγώ.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι, ναι.
0: Okay, είχαμε κάποιες ελλείψεις εκεί. Είχαμε βέβαια τον οικονόμου. Αλλά ένας. Εντάξει, οι άλλοι είχαν περισσότερους. Λοιπόν, απλά εντάξει, ο Νίκος τότε για την εποχή του ήταν κορυφή. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω, εγώ θα ήθελα να ήμουν συμπαίκτης με τον Βράνκοβιτς σε μια χρονιά. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα. Για την εποχή μας, δηλαδή, δεν θα περνούσαν 40-45 οι αντίπαλοι. Για την εποχή τη δική μου, έτσι. Ναι, αυτό.
1: Είναι δυνατή στιγμή που είναι όλο το σκηνικό στην Ατλάντα. Ενώ είναι πρώτη συμμετοχή
0: στους Ολυμπιακούς
1: Αγώνες. Είναι
0: πολλά
1: το αντίο του Γιαννάκη. Είναι ότι βάζεις 35 πόντους με τη Βραζιλία. Το αντίο του Οσκάρ στο ίδιο μάτσο με τον Γιαννάκη.
0: Δηλαδή το τελευταίο τουρνουά και εγώ τουλάχιστον είχα πρώτη φορά από κοντά.
1: Ναι,
0: και αντίπαλο.
1: Ναι, γιατί δεν έχεις παίξει το 86. Εντάξει, ήταν πολύ παλιά.
0: Ήταν dream team στη μέση.
1: Dream team, ναι.
0: Εντάξει, μεγάλη. Όπως και το Ρόντο και η Ατλάντα. Ήταν τεράστιες στιγμές. Για τον καθένα μας, νομίζω. Όχι μόνο σαν ομάδα, και ατομικά για τον καθένα μας. Δηλαδή, ζήσαμε τώρα καταστάσεις πολύ σημαντικές, πολύ ωραίες.
1: Εσύ δεν κουβαλάς τέτοια αποθυμένα. Το φάνηκε ακόμη και κάποιος που δεν σε ξέρει, το κατάλαβε από προηγούμενες απαντήσεις. Οπότε, φαντάζομαι ποια θα είναι η απάντηση. Ο Ολυμπιακός απέστειλε τη φανέλα του Σπανούλη, απέστειλε τη φανέλα του Πρίντεζη. Θα αποσύρει. Σε 2-3 χρόνια τη φανέλα του Παπα-Νικολάου. Σκέφτεσαι ότι γιατί δεν έχουν αποσύρει τη δική σου φανέλα?
0: Θα ήταν λάθος να αποσύρουν τη δική μου φανέλα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τεράστιοι πριν από μένα. Και Βασίλη, τέλος πάντων, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ τα ξέρεις, δεν τα κρύβω. Εγώ ήμουν ένας κομπάρσος πολυτελείας, που δεν φοβόταν να βγει μπροστά στη δύσκολη στιγμή.
1: Και αγωνιστικά.

0: Γκάγκε.
1: Όχι, αυτό λέει εικόνα. Όχι ο Σιγάλας, αυτό λέει εικόνα. Το ότι η εποχή με έκανε να ξεχωρίσω για διάφορους λόγους. Οκ. Αυτό το αποφάσισε
0: ο
1: περίγυρος. Θέλεις δημοσιογράφη, θέλεις το μάρκετινγκ των εταιριών, θέλεις δεν ξέρω εγώ τι. Η πραγματική μου εικόνα όμως με βάση την πορεία μου ήταν αυτή. Άρα, γιατί να το κρύβουμε. Δηλαδή, αν το βάλουμε σαν ταλέντο, ας πούμε όταν εγώ είδα ότι αποσύρθηκε η φανέλα του Γιώργου του Πρίντεζη, μα χάρηκα.
0: Καλά, ναι.
1: Γιατί, δηλαδή, το παιδί είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό αρκετά, ήταν πρωταγωνιστής, ήταν υπερταλαντούχος. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πράγματα. Επίσης και κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα για μια νέα κατάσταση στον Ολυμπιακό, η οποία θέλει να δημιουργήσει μια καινούργια ιστορία.
0: Μια καινούργια, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι απόφαση του Ολυμπιακού και τον κάθε ιδιοκτήτη, ας το πούμε έτσι.
0: Πέρα από τότε που το είπες πολύ, το περιέγραψες πολύ εύστοχα προηγουμένως, έπαιξε ποτέ σενάριο Παναθηναϊκού, ουσιαστικά.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Απλά ήταν δική μου απόφαση και του κυρίου Γιαννακόπουλου, βέβαια, γιατί το σεβάστηκε αυτό που του είπα, ότι να τελείωνε η χρονιά και μετά. Μόλις τελείωνε η χρονιά, πήγα να υπέγραφα. Η χρονιά τελείωσε με το παιχνίδι Μιλάνου Παναθηναϊκού πριν τον τελικό του Eurocup, του ανάλογου τότε. Που του αποκλείσαμε.
0: Ναι. Που έχετε χάσει με 20.
1: Ναι, και κερδίσαμε 23.
0: Με 19 και κερδίσατε με 23 στο Μιλάνο.
1: Δεν εμφανιστήκανε ποτέ. Εντάξει. Αν υπέγραφα, θα είχα και κάτι να διεκδικήσω. Αλλά δεν είμαι τέτοιος. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να ανήκει σε μια ομάδα άλλη και να επαναυπογράψει μια άλλη ομάδα.
0: Τι χαλάει το Σιγάλα στο σημερινό μπάσκετ. Τι του αρέσει και τι τον χαλάει.
1: Εντάξει, το ότι έχει μειωθεί η προπονητική
0: παρέμβαση.
1: Ναι, παρέμβαση με χαλάει.
0: Στον
1: γιατί
0: γεγονός.
1: Αυτό πρώτα απ' όλα δημιουργεί επιτυχίες όταν υπάρχει. Θέλεις Βαλένθια, θέλεις διάφορες άλλες μεμονωμένες καταστάσεις, αλλά πρέπει να τις έχουμε σαν στο μυαλό μας. Με ενοχλεί που οι ομάδες οι περισσότερες, αυτό βέβαια δίνω τα εύσημα στον Ολυμπιακό που το κράτησε, γιατί το ότι ο Μπαρτζόκας έχει πετύχει με μια φιλοσοφία έχει να κάνει με τη στήριξη που του έχει η ομάδα. Εγώ δεν θεωρώ ότι η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας, αυτό που βλέπουμε σαν εικόνα, θα μπορούσε να σταθεί σε άλλη ομάδα αν δεν είχε υποστήριξη. Άσχετα αν εμένα μου αρέσει μπασκετικά. Εγώ λέω με την πραγματικότητα που ισχύει αυτή τη στιγμή.
0: Που ισχύει αυτή την εποχή, σωστό.
1: Όταν λοιπόν ένα Ομπράντοβιτς δεν αντέχει σε μια Παρτιζάν που στην ουσία είναι δική του ομάδα, γιατί δεν έχει αυτό και βλέπει και πώς αλλάζουν οι παίχτες, τώρα εγώ τι να πω, ας πούμε.
0: Μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα, άλλωστε πάντοτε έκανες ωραίες πάσες. Έχεις την περιέργεια την μπασκετική, την προπονητική, να δεις πόσο έχει αλλάξει σε ένα οικείο περιβάλλον ο Μπράντοβιτς σε μια εποχή που μεταλλάσσονται όλα και όπως πολύ σωστά λες, μειώνει την προπονητική παρέμβαση.
1: Φαντάζομαι.
0: Δηλαδή, σου κάνει. Έχει την περιέργεια να
1: το πει. Εντάξει, έχω την περιέργεια να δω πώς έχει προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα με την έννοια της μίας προπόνησης ή και της καθόλου της προετοιμασίας του επόμενου παιχνιδιού. Έτσι. Αυτό ναι. Προπονητικά όμως. Ως προπονητής. Εντάξει, δεν νομίζω να μου δίνανε την άδεια να πάω εκεί λόγω της σχέσης μου με τους άλλους, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Μαθαίνουμε. Ναι. Όμως, θεωρώ ότι αφού υπέγραψε. Είναι ο βασικός κυρίαρχος.
0: Ναι, καλά.
1: Αυτό περνάει στους παίχτες. Αυτή είναι η επιτυχία του Ολυμπιακού. Το να τσακώνεσαι με έναν παίχτη, γιατί τα βλέπουμε, δεν είναι κάτι κρυφό. Στον πάγκο ή στην αλλαγή ή σε μια διαφωνία έντονα. Αυτό ξέρεις σε άλλες ομάδες. Δεν περνάει τόσο εύκολα. Στον Ολυμπιακό μας περνάει πολύ εύκολα γιατί είχαν ένα κοινό στόχο. Αυτό δημιουργείται πρώτα από τη διοίκηση. Σου λέει, φίλε, αυτός είναι ο αρχηγός. Εδώ το φαντάζομαι. Δεν αμφισβητούμε ότι ο Μπράντοβιτς ήταν ο αρχηγός. Άρα. Οι παίχτες που θα παίξουν για αυτόν το ξέρουν ήδη και γι' αυτό και κάποιοι δεν πείθονται τόσο εύκολα να πάνε στο Παναθηναϊκό παρόλα τα χρήματα. Και το δεύτερο είναι ότι και αυτός νομίζω εν μέρη, γιατί τον ακούω σε συνεντεύξεις, έχει προσαρμοστεί κάπως, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα πει ότι το σωστό screen δημιουργεί ένα πλεονέκτημα για τον συμπαίχτη μου, η σωστή πάσα, οι 2-3 συνδυασμοί, το πώς θα αναπτύξουν. Αυτά είναι τα προπονητικά.
0: Επειδή ξέρεις το περιβάλλον του Άρη, το έχεις ζήσει και το ζούσες σε διαφορετικές περιόδους, ξέρεις και την ψυχοσύνθεση, ξέρεις την κουλτούρα. Τι περιμένεις από τους πανελίους στον Άρη? Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, θα μπορούσε ίσως να έχει μια δουλειά στην Ευρωλίγα, επέλεξε τον Άρη. Ξέρουμε περίπου πώς έχει σχηματοποιηθεί η ομάδα.

0: Κοίτα, εγώ ξέρω ότι έχουν φτιάξει δύο πολύ δυνατά ρόστερ.
1: Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Υπάρχει ένα Τριγκέρι ο οποίο έχει μια.
1: Σωστό, ένα παρελθόν. Οπότε μου συμπυκνώνεις δύο ερωτήσεις σε μία.
0: Υπάρχει ένα Σπανούλης ο οποίο έχουμε δει ότι έχει ένα ταλέντο και το κυριότερο ότι στηρίζεται και πάρα πολύ στους συνεργάτες του. Είναι πολύ σημαντικό για τους Σπανούλιους. Αυτό μας δείχνει δηλαδή τουλάχιστον οι συνεργάτες του. Άρα γίνεται μια ομαδική δουλειά για να είναι προσεγμένη η ομάδα. Αν δεν δούμε κάποιον να μπει ανάμεσα στους δύο, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι περισσότερο από το να μπορέσει κάποιος να πάρει το EuroCup για να πάει στην Ευρωλίγκα και
1: στην
0: είναι βέβαια ένα τίτλο ευρωπαϊκό. Γι' αυτό λέω ότι ας μην λέμε πολλά. Ας λέμε μόνο ότι θα δούμε καλύτερα παιχνίδια.
1: Πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Γιατί φίλε, να σου πω κάτι.
1: Θα καταργηθεί ή θα αμφισβητηθεί το δίπολο. Σωστό.
0: Αλλά λέω.
1: Ναι, αν κάποιο νικήσατε δύο φορέ.
0: Ανάμεσα. Με 50 χιλιάρικα τζαμπάτζερ.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λέω, αν λοιπόν κάποιο χωθεί ανάμεσα.
1: Χάνονταν.
0: Εκεί κάτι γίνεται. Κάποια αλλαγή.
1: Σωστό.
0: Αν δεν γίνει αυτό, το μόνο που έχουμε να περιμένουν οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων είναι το τι θα συμβεί στην Ευρώπη. Επίσης θα είναι πιο έντονο το κομμάτι το μεταξύ τους από φέτος και μετά. Γιατί τα τελευταία χρόνια κάπως εντάξει, ήταν μόνο την ημέρα του παιχνιδιού, μετά ήρεμα τα πράγματα, δεν ήταν. Τώρα θα αυτό ανεβαίνει, ξέρεις. Και ποιος θα παίξει πρώτος από τους δύο στην Ευρωλίγκα.
1: Ήταν πιο τοξική η ατμόσφαιρα τότε ή τώρα?
0: Τοξική είναι τώρα.
1: Τώρα, γιατί έτσι λέω και εγώ.
0: Τότε τι ήταν? Ήταν αντιμετώπιση στον φίλαθλο που ήταν στεναχωρημένος ή χαρούμενος. Αυτό ήταν. Αυτοί που έγραφαν δεν ήταν ό,τι να είναι. Αλλά ακόμα και αυτός που θα ήθελε να σε πικάρει, ήξερε το λόγο που το γράφει. Και αυτό διάβαζες κιόλας. Τώρα η κάθε καρυδίας καρύδι γράφει και κάτι.
1: Αυτό και ανακοινώσεις και διαδίκτυο και.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο κ. Γιαννακόπουλος είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, έτσι. Ναι, αλλά και οι κύριοι Γιαννακόπουλοι, και αυτοί ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
1: Επίσης ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
0: Να μου πει λίγο ο τρόπος ότι οι άλλοι ήταν και ευγενικοί άνθρωποι, έτσι. Και... ναι, αλλά ποιος αμφισβητεί ότι αυτοί οι άνθρωποι τι έχουν προσφέρει. Τι ήθος είχαν απέναντι στους αθλητές τους πρώτα απ' όλα και είμαι ο πρώτος που το έχει πει αυτό δημοσία.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, γιατί όποιος περνάει από τον Παναθηναϊκό έμενε στον Παναθηναϊκό συσσαγωγικά. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι αυτό αλλάζει με τον Γιαννακόπουλο, το Δημήτρη.
1: Σωστό.
0: Στην ουσία, τώρα το απ' έξω, εντάξει, τι να κάνουμε. Ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα.
1: Εσύ λες ότι είσαι ένας κομπάρσος και προηγουμένως δηλαδή με ψιλοσόκαρες έτσι όπως απάντησες για την απόσταση της φανέλας. Ο οικονόμου βεβαίως όταν έχουμε συναντηθεί δύο φορές εμείς τρεις εκπομπές που λέει.
0: Εντάξει,
1: ότι...
0: είναι φίλος μου γι' αυτό.
1: Αν ακούσετε τον οικονόμο να μιλάει για το σιγάρα, πιστεύετε ότι μιλάει για τον Μάικλ Τζόρνταν τουλάχιστον που λέει.
0: Εδώ του είπανε ποιοι είχαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες και αντί να πει έναν από τους δύο, θυμήθηκε εμένα. Δηλαδή αυτό λάστο τώρα, δεν είναι. Αυτή είναι η αγάπη που
1: έχουμε. Δεν λέω ότι είσαι με το παρελθόν. Εσύ είσαι πολύ ρεαλιστής, είσαι ομός, κοινικός. Εμένα μου αρέσει αυτό. Ήταν και μια εποχή όμως, δηλαδή δεν θέλω να κάνουμε lifestyle και να κεντρινήσουμε τώρα. Δηλαδή εσύ ήσουν ένα αγρίμι το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να το διαμορφώσουν. Να το κοινωνικοποιήσουν. Εγώ είχα γράψει λύκο τη Στέπα κάποτε. Είναι μια εποχή, ξέρεις, που είσαι εξώφυλλο όλα τα περιοδικά, που υπάρχει ένα lifestyle το οποίο είναι πάνω σου. Δηλαδή δεν το επιδίωξε. Ήρθε πάνω σου.
0: Αυτό είπα.
1: Ναι, δεν πήγε εσύ αυτό. Ήρθε αυτό πάνω σου.
0: Επέλεξε η εποχή.
1: Μπράβο.
0: Βρήκε
1: ωραίο παιδί. Μπράτσα.
0: Όταν μου το έχουν πει οι Νίξ. Όταν πήγα στου Νίξ για να υπογράψω. Οι άνθρωποι δεν ήταν, δεν κρύψανε. Πρώτα απ' όλα Έλληνες.
1: Σωστά.
0: Δεύτερον, nice looking. Ακούω nice looking και λέω.
1: Τι λέει ο ποιητής.
0: Ναι, αλλά για αυτούς είχε σημασία. Και το τρίτον είναι ότι με βάση τις προδιαγραφές που έχουμε εδώ, για λευκός, έχει τις προδιαγραφές. Αυτό. Ναι, ήταν το τρίτο όμως. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Σωστό. Θα έπαιζε σήμερα. Είναι μια ερώτηση που πάντοτε γίνεται. Ακόμα και στην κουβέντα που γίνεται για τον GOAT. Σου λέει ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει απόσταση 30 ετών. Δηλαδή κάποιος που έπαιξε πριν από 30 χρόνια. Δεν τον σηκώνει το σημερινό μπάσκετ.
0: Αυτό το έχω απαντήσει πάλι. Άσχετα αν λέμε ότι μας αρέσει το σημερινό μπάσκετ ή το παλιό μπάσκετ κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ο σωστός επαγγελματίας και αυτοί που ξεχώριζαν τη δική μου εποχή θα έπαιζαν οποιαδήποτε εποχή γιατί θα προσαρμόζονταν πολύ εύκολα στις συνθήκες. Ποια θα ήταν η διαφορά? Ότι αυτοί οι ήδη μπασκετικές ιδιοφυΐες που τώρα σπανίζουν θα τους είχαμε και θα ανέβαζαν το επίπεδο του μπάσκετ. Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε κάποιον λίγο να ξεχωρίζει μπασκετική ιδιοφυΐα και μας φαίνεται δεν ξέρω εγώ τι. Και τότε κάθε ομάδα είχε κάποιον.

0: Αυτή είναι η διαφορά. Θέλεις να μου πεις γιατί εντάξει, είναι πιο εύκολα να πας στο NBA, άρα τα λεφτά του NBA ή κάποια στιγμή στην Κίνα που φεύγανε, τώρα είναι και το NCAA στη μέση. Θέλω να πω δηλαδή, εντάξει, γι' αυτό λέω, κάθε εποχή έχει τα δικά της. Δεν υπήρχε περίπτωση όμως, είτε εγώ που δεν ήμουνα η κορυφή, είτε αυτοί που ήταν στην κορυφή, δηλαδή ο Βιακάμπα δεν θα έπαιζε τώρα. Ο Σαν Επιφάνιο δεν θα έπαιζε τώρα. Δηλαδή ο Μπέρκοβιτς πιο πριν δεν θα έπαιζε τώρα. Ο Ιταλός ο Ρίβα δεν θα έπαιζε τώρα. Και...
1: Ναι, Μποκίτ. Ναι.
0: Οι ψηλοί δεν θα παίζανε τώρα. Δηλαδή, που ήταν μπασκετικές ιδιοφυΐες, ενώ τώρα είναι μόνο πηδάω και καρφωνώ. Τι, να κάνε λιγότερη προπόνηση.
1: Σαμπόνις ο Ντίβατς, ας πούμε, ο Ράτζα.
0: Και οι Ιταλοί. Ναι, Ρουσκόνι.
1: Ο Ρουσκόνι, ο Μανίφικο.
0: Ο Μανίφικο. Δηλαδή, ναι. Οι Γάλλοι, Κώστα, ο Στρόφσκι.
1: Ναι, ναι. Καλά, ο Στρόφσκι θα έπαιζε, επειδή ήταν...
0: Γιατί ο Φιλίππου δεν θα έπαιζε τώρα.
1: Ο Φιλίππου ίδιο στυλ ήταν.
0: Ή ο Φάνης δεν θα έπαιζε τώρα.
1: Φάνη.
0: Ο Φάνης θα ήταν η καλύτερη του γιατί θα κάνει μια προπόνηση την ημέρα.
1: Εάν έπαιζε λοιπόν σήμερα, επειδή μου είπε προηγουμένω που μπαρκάρει τον Αντώνιο Ντέιβις, το Γιάννη θα τον μπαρκάρει. Δεν σε έβαλε να μπαρκάρει τον Γκόρντον στην πρεμιέρα και μα έβαλε 30 ο Γκόρντον και χάσαμε. Και πα την άλλη μέρα και λε.
0: Δεν ήμουν όμω για πεντάδα.
1: Δεν ήσουν, ρε παιδί.
0: Εντάξει, σε έβαλε όμω στην εθνική.
1: Σε έβαλε μετά και σου λέει φάει το Μάιερ και τον έφαγε.
0: Σχετικά, εντάξει, οκ. Okay.
1: Τα μεγαλοποιώ εγώ λίγο, αλλά είναι αλήθεια. Το Γιάννη θα τον μαρκάρες, θα έπαιρνε στη λογική.
0: Θα έπρεπε να βρω τρίκ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα λέμε την αλήθεια. Ο Γιάννης πρώτα απ' όλα ξεκίνησε σαν να παίζει σαν γκάρ. Αυτό τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί τον βλέπεις και τώρα που κάνει προπονήσεις, ας πούμε, πώς χειρίζεται την μπάλα κτλ. Έχει γίνει τεράστιος, έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Είναι μακρύς. Άρα σημαίνει ότι κοντά εκεί στην διακεκομένη που λέμε μέσα στη ρακέτα, εκείνος που θα κάνει ένα post, γυρίζει και φτάνει το Στεφάνι. Πώς να τον μαρκάρεις. Άρα πρέπει να βρει τρίκ. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει συγκεκριμένες κινήσεις.
1: Ναι, δεν έχει ρεπερτόριο που λες είναι προβλέψιμο.
0: Αν είχε μία κίνηση, ναι. Θα μπορούσε, ναι. Αλλά δεν έχει μία
1: δεν
0: κίνηση,
1: θα
0: έχει πολλές κινήσεις.
1: Θα γίνει στάδι, θα γίνει απασάδι, θα κάνει spin move, σωστό. Λοιπόν, υπάρχει σιγάλας που δεν ξέρουμε. Όχι γιατί εξετέθησε από μόνο σου στα media και στη δημοσιοτήτη. Ποιος είναι ο σιγάλας που δεν ξέρουμε.
0: Εντάξει, αυτός που δεν ξέρετε είναι ότι... Εντάξει, ο σιγάλας απέκτησε ένα... όνομα, ένα επώνυμο, έγινε δημόσιο άτομο πολύ περισσότερο πιθανόν από την ουσία του πράγματος. Αλλά αυτό το έκαναν, ο κόσμος το έκανε, δεν το έκανα εγώ μόνος μου. Αλλά ποτέ δεν άλλαξε τον άνθρωπο μέσα του με την έννοια ότι σε μια δύσκολη στιγμή δεν φοβάμαι να...
1: Να βγεις μπροστά.
0: Απλά να γίνω ένας κανονικός άνθρωπος, δηλαδή να πάω να βρω μια κανονική δουλειά, παραδείγματος χάρη.
1: Έλα, πρέπει να έχεις εσύ τη σημειώσουμε, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι... Ναι, ποια θα ήταν μια κανονική δουλειά που θα ακούσατε να την κάνει.
0: Βασικά, έχω κάνει πολλές δουλειές. Ακόμα και μετά την. Πώς λέγεται, σε περιόδους δύσκολες που έπρεπε να το κάνω, το έκανα. Δεν θεωρώ ντροπή τη δουλειά.
1: Όχι, καλά.
0: Ντροπή θεωρώ το να μην έχει. Πώς λέγεται, να μην θέλει να προσφέρει το καλύτερο δυνατό στο σπίτι σου. Αυτό θεωρώ ντροπή. Λοιπόν, σε αυτό δεν με φοβίζει αυτό το πράγμα. Και είναι αποδεδειγμένο και στου ανθρώπου μου και στου φίλου μου. Αν χρειαστεί, θα κάνω οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορεί να το αγαπώ, μπορεί να το παιδεύω, μπορεί να κάνω την προπονητική. Αλλά ρε φίλε, αν δεν με θέλει τον μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Δεν με θέλει. Τι να κάνουμε, με το ζόρι. Οκ. Εγώ ξέρω τι μπορώ να κάνω. Το θέμα όμως, σου είπα, αν κάποιος έχει κάνει καριέρα ως προπονητής, έχει κάνει τη στιγμή που βέβαια αξίζει, αλλά και που υποστηρίζεται.
1: Τελευταία ερώτηση. Εγώ την κάνω πάντα, γιατί μερικές φορές. Ανακαλύπτονται και πράγματα που κάποιος δεν τα έχει στο μυαλό του, είτε δεν τα έχει ως συγκεκριμένες ως ουσία, αλλά ούτε καν ως σενάριο. Αν έκανες εσύ μια συνέντευξη ως Σιγάλα, δηλαδή να το πω έτσι πιο γλαφυρά, έπαιρνε μια συνέντευξη ως Σιγάλα από τον Γιώργο, τι θα τον ρωτούσε που δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ. Πιπεράκης γελάει τώρα, γιατί την έχει ακούσει αυτή την ερώτηση 30 φορές.
0: Αν το κάναμε.
1: Υπάρχουν κότες πολλές που δεν απαντάνε.
0: Αν το κάναμε σε μοτίβο συζήτησης, δεν θα ασχολιόμαστε τόσο με τον μπάσκετ, θα ασχολιόμαστε περισσότερο με κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Γελάω, ξέρω ότι έχεις μικρό παρελθόν βέβαια, αλλά χώθηκες και εσύ μέσα, αρρώστησες και εσύ με την πολιτική και ελπίζω τουλάχιστον να βγει κάτι καλό στην επόμενη φορά που θα γίνει. Αλλά να σου πω κάτι, με τους επικεφαλείς, συγγνώμη που το λέω, γελάω γιατί αυτά που προτείνουν δεν έχουν καμία σχέση με το τι πραγματικά ζητάει ο κόσμος και με αυτό που θα τους άγγιζε.

0: Και επειδή ξέρω ότι έχουν από πίσω τους συμβουλάτορες κτλ., δεν ξέρω αν γίνεται επί τούτου ή είναι τόσο άσχετοι όλοι τελικά. Άσχετη. Άρα θα κάναμε τέτοια συζήτηση.
1: Τέτοια κουβέντα, θα κάναμε πολύ κουβέντα. Ευχαριστώ, Ράμπο.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαρίστηση πάντα.
1: Λοιπόν, άλλο ένα box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στον τέταρτο κύκλο, στην τέταρτη σεζόν των εκπομπών. Να ευχαριστώ όσο μεγάλο και αν είναι, στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρό, για να το απευθύνω στον Γιώργο Σιγάλα. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ τους ανθρώπους που μας φιλοξένησαν στο εστιατόριο Βελό στο Ρέθυμνο. Μαζί μας πάντοτε τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη και σήμερα κιόλας μας χρειάστηκαν πάρα πολύ για να αντέξουμε τη ζέστη. Ακούτε και τα τζιτζίκια που φτιάχνουν το soundtrack αυτής της εκπομπής. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα και όπως τα παρουσίασε κιόλας και ο Γιώργος Σιγάλας, νομίζω ότι μας δίνουν και μια προοπτική και μας δίνουν κιόλας και αφορμές για να κουβεντιάσουμε ή να προβληματιστούμε και να στοχαστούμε για πράγματα που πιθανόν δεν μας περνάνε από το μυαλό όταν κρατάμε μια μπάλα. Το βάρινα λίγο, ε. Λοιπόν, το αφήνω. Το αφήνω, θα το ξαναβρούμε, θα το ξαναπιάσουμε κάπου αλλού. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας, ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη.

0: παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Ακόμα και σήμερα, συνεργεία του Δήμου Μυλοποτάμου και της Περιφέρειας Κρήτης προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις πληγές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε τα Ζωνιανά. Τρεις μέρες μετά και ακόμα μηχανήματα έργου προσπαθούν να καθαρίσουν το χωριό από φερτά υλικά και μπάζα. Στα Ζωνιανά βρέθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό.
1: Το καταφέρατε να ανάπτω. Εγώ έρχομαι να πω μπράβο, πρόεδρε, και σε σένα και σε όλους για αυτό που πετύχατε. Το θέμα είναι την επόμενη μέρα. Τώρα έχω μια άλλη μέρα. Να δούμε τι έργα πρέπει να γίνουν. Τι
2: υποδομές
1: πρέπει να φτιαχτούν και τι σε μια άλλη φάση. Πόσα ζώα έχουν. Να δούμε τι έχει σημεία.
0: Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισαν με έμφαση πως η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πληγέντες, όμως αυτό που προέχει είναι να ολοκληρωθούν σύντομα η καταγραφή των ζημιών τόσο σε σπίτια και επιχειρήσεις, όσο και σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, αλλά και στις υποδομές του Δήμου.
3: Για να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει και στον αγροτικό τομέα, τι ζώα χαθήκανε και στην αγροτική οδοπία για να αποκτήσει ξανά η περιοχή πρόσβαση στα μαντριά. Τα ζώα πρέπει να συντηρηθούν, πρέπει να τα περιποιηθεί ο κάθε κτηνοτρόφος, να δούμε τι γίνεται και βεβαίως και να δούμε και τις ζημιές που έχουν προκληθεί στο χωριό και σε όλα τα χωριά. Να καταγραφούν, να γίνουν σωστές μελέτες και από εκεί και πέρα όλοι μαζί να κοιτάξουμε να τα φτιάξουμε. Γιατί ο τόπος πρέπει γρήγορα να ξαναβρει τους ρυθμούς του, οι κάτοικοι να ξαναβρούν τους ρυθμούς τους και να μπορέσουν να δουλέψουν για τα χωριά τους, για τις οικογένειές τους, για την περιοχή μας.
4: Η προτεραιότητα σε αυτή τη φάση είναι η αποκατάσταση των υποδομών και ιδιαίτερα της αγροτικής οδοποιίας, ώστε να μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πάνε στις στάνες τους, γιατί πρέπει να ταΐσουν τα ζώα και να τα φροντίσουν. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο βήμα μαζί με τις άλλες υποδομές και βεβαίως η καταγραφή και η αποτίμηση της ζημιάς για να προχωρήσουμε στις διαδικασίες αποζημίωσης.

0: των πληγέντων κτηνοτρόφων, παραγωγών, γιατί και το φυτικό κεφάλαιο έχει ζημιές. Επομένως, είμαστε στην διαδικασία της καταγραφής, της αποτίμησης, αφού προηγηθεί βέβαια η αποκατάσταση για να έχουν πρόσβαση στις κτηνοτροφικές μονάδες ή κτηνοτρόφοι μας.
1: Αυτό που τόνισε ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου είναι πως θα πρέπει ο σχεδιασμός των έργων αποκατάστασης να γίνει με την τοπική κοινωνία παρούσα, ώστε να μπορέσουν τα έργα να υλοποιηθούν όπως πρέπει.
2: Εδώ έχει πολλή δουλειά. Το χωριό έχει καταστραφεί και κατ' επέκταση και μεγάλο μέρος του Μυλοποτάμου. Δεν θα αφήσουμε πλέον κανένα μελετητή να ασχοληθεί για τον τόπο μας χωρίς εμάς. Οι μελέτες που θα γίνουν εδώ, στα Ζωνιανά, στον υπόλοιπο Δήμο, θα είμαστε εμείς δίπλα στο μελετητή και θα αποφασίζουμε όλοι μαζί για το τι μελέτη θα γίνει. Δεν θα αφήσουμε το μέλλον μας σε κανενού στα χέρια. Θα είμαστε και εμείς τώρα εδώ και θα αποφασίσουμε. Γιατί οι μελέτες θα γίνουν με τα σημερινά δεδομένα. Οι υπουργοί έχουν όλη την καλή διάθεση, είδανε την πραγματικότητα και την καταστροφή, τι πάει να πει αποκάλυψη.
1: Πάντως, όπως επεσήμαναν οι κάτοικοι των Ζωνιανών, θα πρέπει άμεσα η πολιτεία να προχωρήσει στην υλοποίηση όσων υποσχέθηκε για να μπορέσει το χωριό να βρει και πάλι την κανονικότητά του.
3: Ορίζω σε τους υπουργούς στα Ζωνιανά, πιστεύω ότι τα λόγια τους θα γίνουν συμβόλαιο για τις ζημιές. Μην έχουμε ένα χρόνο, δύο χρόνια καθυστερήσεις. Το πράγμα επήγει. Θέλω να ευχαριστήσω την πυροσβεστική, την αστυνομία, το στρατό από την πρώτη ημέρα, το πρώτο βράδυ. Μέναν εδώ, ξομέναν εδώ 3-4 μέρες.
4: Το πυροσβεστικό σώμα εδώ πέρα ανταποκρίθηκε πλήρως. Από την πρώτη στιγμή ήταν εδώ. Και μάλιστα υπερέβη κάθε αυτό και παρέβηκαν ακόμα και σε πράγματα που δεν είχαν αρμοδιότητα, βοήθησαν τον κόσμο και λύσαμε αρκετά προβλήματα. Το πυροσβεστικό σώμα, και αν έλειπε το πυροσβεστικό σώμα και τα μηχανήματα που έστειλε η περιφέρεια
5: και ο
4: Δήμος, δυστυχώς η κατάσταση εδώ πέρα θα ήταν τραγική και θα μιλούσαμε για πολύ μεγαλύτερες καταστροφές.
1: Στο οροπέδιο Λασιθίου, στον τόπο καταγωγής του, βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για να δει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να ακούσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που για μία ακόμα φορά εξέφρασαν την αγωνία τους για το άμεσο μέλλον τους. Αυτό που όλοι τόνισαν στη συνάντηση που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου ήταν πως αν η πολιτεία δεν στηρίξει τους αγρότες του οροπεδίου, ο χειμώνας θα είναι όχι απλά δύσκολος αλλά εφιαλτικός.
6: Τον ενημερώσαμε για το μέγεθος της καταστροφής που υπάρχει στο οροπέδιο Λασιθίου και είπε ότι από τη δική του θέση θα προσπαθήσει να αναδείξει το πρόβλημά μας και θα ζητήσει λύσεις από τους κυβερνώντες ώστε να μπορούν να βοηθήσουν την περιοχή.
7: Το μέλλον του αγρότη θα σβήσει. Ο χειμώνας είναι δύσκολος για τα επόμενα χρόνια και η νέα καλλιέργεια του χρόνου, το Μάη, θα μπουν λίγοι στον κάμπο.
8: Εγώ διάλυσα. Περιμένω από το κράτος κάτι για να μπορώ του χρόνου να ξανακαλλιεργήσω. Είμαι νέος άνθρωπος, είμαι 33 χρονών. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί.
9: Ολοκληρωτική. Πνιγήκαμε. Δεν βλέπετε. Πλημμύρες, ζημιές, όλα.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα στις καταγραφές των ζημιών και να αποζημιώσει τους πληγέντες, προσθέτοντας πως παράλληλα θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν η περιφέρεια και οι δήμοι έτσι ώστε να αποκαταστήσουν τις ζημιές στις υποδομές.
10: Στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και του Δήμου Μυλοποτάμου που έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη καταστροφή μετά τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα. Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο. Και χρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο αντικατάστασης του ζωικού κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση.
1: Είμαι εδώ για να αναδείξω ακόμα περισσότερο την καταστροφή που έχει υποστεί το ΟΡΟΠ.

0: παιδίου στη φυτική και ζωική παραγωγή, και αυτό που πρέπει να γίνει είναι άμεσα η κυβέρνηση να φροντίσει ώστε να στηριχθεί η περιοχή, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στους αγρότες και κτηνοτρόφους του οροπεδίου Λασιθίου. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως αν η περιοχή δεν στηριχτεί θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερα δημογραφικά προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζει ήδη.
1: Ο κράτος πρέπει να σκεφτεί ότι σε αυτόν εδώ το Δήμο, το Δήμο του οροπεδίου Λασιθίου, ήδη υπάρχουν

0: επιδεινώσει περαιτέρω τη δημογραφική συρρήκνωση του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
1: Την ίδια ώρα, κλιμάκιο του Πασόκ με επικεφαλής τον γραμματέα του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη επισκέφθηκε τα Ζωνιανά, όπου ενημερώθηκαν για την τεράστια καταστροφή που έχει υποστεί τόσο το χωριό όσο και ο ορεινός Μυλοπόταμος. Αυτό που ζήτησαν είναι να μην χαθεί ούτε μία μέρα για την αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση των υποδομών.
2: Και εδώ απαιτείται η άμεση συνδρομή του κράτους. Δεν επιτρέπεται ο Μυλοπόταμος, τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια να μετατραπούν σε περίπτωση αλκαλοχωρίου.
3: Οι ζημίες είναι πολύ μεγάλες. Πρέπει κατά την άποψή μου να υπάρξει πίεση και κοινοβουλευτικός έλεγχος σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι να υπάρξει μια σοβαρή καταγραφή άμεση και αξιόπιστη. Το δεύτερο είναι να υπάρξει αποκατάσταση και αποζημίωση και επανόρθωση των ζημιών σε άμεσο χρόνο. Και το τρίτο είναι πρόληψη. Να έχουμε τις υποδομές, διότι η κλιματική κρίση είναι εδώ.
4: Ζημιές σε μεγάλο μέρος του οδικού, αγροτικού και δημοτικού δικτύου, στο αρδευτικό δίκτυο, στο βιολογικό δίκτυο, αλλά και σε οικίες ιδιωτών, καθώς επίσης και σε μέρος του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου. Πρώτη στο μέλημά μας είναι να γίνει μια άμεση καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών και αποζημίωση στους δικαιούς.
5: Είναι βιβλικές καταστροφές. Το χωριό σώθηκε από την ετοιμότητα των ανθρώπων, των χωριανών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του πυροσβεστικού και των εκπροσώπων της περιφέρειας.
6: Η καταστροφή είναι εκτεταμένη. Θα πρέπει να πιέσουμε ώστε να γίνει σύντομα και επαρκώς η καταγραφή των ζημιών, τόσο στις υποδομές όσο και στις κατοικίες, και σίγουρα η διαδικασία αποκατάστασης να κινηθεί με πάρα πολύ ταχύ τρόπο.
7: Παρακαλώ.
8: Φτάνουμε.
7: Α, έχουμε ακόμα.
8: Τέλεια.
9: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Ναι, συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Οι ποσότητες των βροχοπτώσεων που έπεσαν στο νησί και συγκεκριμένες περιοχές ήταν τεράστιες. Τα νούμερα δηλαδή που έχουμε μπροστά μας πλέον για αυτό το πενθήμερο σε συγκεκριμένες περιοχές είναι τρομακτικά. Μέσα σε 5 μέρες έπεσε σχεδόν το νερό που πέφτει συνήθως σε 1 χρόνο. Και από εκεί καταλαβαίνει κανείς πόσο ένταση είχαν αυτά τα φαινόμενα και μπορεί να δικαιολογήσουν και τις επιπτώσεις τις οποίες βλέπουμε όλοι μας, τουλάχιστον στις περιοχές που είναι στα παράκτια και όπου καταλήγουν ουσιαστικά όλα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα από τους διάφορους χύμαρους παραπότανους και ποταμούς της Κρήτης. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι τουλάχιστον για την περιοχή του Ψιλορίτη που δέχτηκε πρώτη ίσως αυτό το κύμα τις πρώτες μέρες με πραγματικά τρομακτικές ποσότητες σχεδόν 300 χιλιοστά μέσα σε ένα 24ωρο, σε 2 μέρες, ότι εκεί υπάρχουν και πολύ ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα πετρώματα πάνω στα οποία έπεσε αυτό το νερό και δημιούργησαν τα φαινόμενα στα Ζωνιανά ή και σε άλλες περιοχές, είναι πετρώματα τα οποία είναι σφουγγάρια. Στην ουσία ρουφούν όλο το νερό το οποίο πέφτει στο εσωτερικό τους. Και αυτό βέβαια το διοχετεύουν στη συνέχεια μέσα από τα σπήλαια στις παιδινές περιοχές. Είτε σχηματίζοντας τις πηγές, όπως είναι ο Αμυρός, ο οποίος φούσκωσε και αυτός και μας έδωσε εικόνες που βλέπουμε συνήθως τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, όταν αρχίζουν να λιώνουν και τα πρώτα χιόνια και ακολουθούν τις βροχοπτώσεις, αλλά και σε περιοχές όπως είναι στο Μπουρσόνα, όπου και εκεί το σπήλαιο του Σάρχου, το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σπήλαιο, κατά καιρούς και αυτό όταν γεμίσει μέσα το βουνό σε νερό, εκτοξεύει μάλιστα σαν πίδακας από την έξοδό του το νερό. Είδαμε παρόμοιες φάσεις και στις γεωτρήσεις που αναφέρατε και εσείς, σε κάποιες γεωτρήσεις το νερό που είναι υποπίεση μέσα στα πετρώματα εκτινασόταν προς τα πάνω. Ευτυχώς που το νερό έπεσε σε αυτά τα πετρώματα, διότι μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού τις πρώτες μέρες απορροφήθηκε από αυτά τα πετρώματα και διοχετεύτηκε υπογείως, που σημαίνει ότι οι υπόγειοι υδροφορείς των βουνών της Κρήτης, ειδικά στα Λασσιώτικα και στα Λευκά Όρη, γέμισαν από τις πρώτες μέρες με νερό. Εάν φανταστούμε ότι αυτή η ποσότητα, τα 300 ας πούμε χιλιοστά σε 2 μέρες που έπεσαν στα Ανόγια, στα Ζωνιανά και στα Λιβάδια, έπεφταν στα Χανιά, στα Δυτικά Χανιά, όπου τα πετρώματα αυτά είναι στεγανά, δεν ρουφούν καθόλου νερό, καταλαβαίνουμε ότι όλη η ποσότητα αυτή θα έφτανε στις παραλιακές περιοχές και θα είχαμε τεράστιες πλημμύρες. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτά τα πετρώματα να ρουφήξουν έτσι άδεια που ήταν εδώ 3 χρόνια από αυτές τις ποσότητες νερού που μας έλειπαν, να ρουφήξουν το μεγαλύτερο μέρος του νερού, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και στην ορεινή ζώνη και στην παιδινή πολύ περισσότερο.
1: Δύο τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στο Ηράκλειο μέσα σε ένα 24ωρο, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών στην άσφαλτο. Στον Άγιο Βλάση, ένας 32χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στις 11 το βράδυ του Σαββάτου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες κινούταν με το αυτοκίνητό του στην περιοχή. Για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, το όχημα βγήκε από την πορεία του. Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η νέα

0: απώλεια έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο στη Χερσόνησο, όπου ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολόνα.
1: Δυστυχώς η χρονιά δεν εξελίσσεται καλά και ο μήνας Οκτώβρης δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο. Έφερε μαζί με τις καταστροφές τις πλημμυρικές, έφερε και δύο τροχαίους θανάτους και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο ένας θάνατος 16χρονο παλικαράκι στη Χερσόνησο και ο 32χρονος στον Άγιο Βλάση ήρθαν για να μας υπενθυμίσουν ότι η επόμενη μέρα, η οποιαδήποτε στιγμή δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει. 33 οι θάνατοι φέτος στο νησί μας, έναντι των 25 που είχαμε πέρυσι την ίδια μέρα, το ίδιο διάστημα, από την αρχή του χρόνου. Νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε ακόμη περισσότερο. Το είχαμε πει και πέρυσι, το είχαμε πει ότι η καλή περσινή χρονιά με τους 38 δυστυχώς θανάτους θα έπρεπε να περιμένουμε αρκετό διάστημα, στο 2-3 χρόνια, να δούμε ότι δεν ήταν ένα συγκυριακό γεγονός. Δυστυχώς από την πρώτη και όλα στις επόμενη χρονιά φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
0: Σύμφωνα με τον Γιάννη Λιονάκη, κρίσιμο εξακολουθεί να είναι το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στο νησί και ιδιαίτερα της επικινδυνότητας στο επαρχιακό δίκτυο, στο οποίο και σημειώνονται τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα διαχρονικά. Ο δοφωτισμός, επαρκή αστυνόμευση και οι προδιαγραφές που μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες ενός ανθρώπινου λάθους εξακολουθούν να αποτελούν ζητούμενα, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα.
1: Η χρήση της ζώνης και του κράνους πρέπει να γίνουν καθημερινότητα. Δεν μπορεί στο νησί μας να γίνονται σήμερα μετά από τόσες προσπάθειες έλεγχοι και να έχουμε πάνω από 200-250 νέους κυρίως να καταλαμβάνονται και να οδηγούν μηχανή χωρίς κράνος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρίως αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε κινητό, είναι γνωστά με μπαταρία, να έχουμε καύσιμα, φουλαρισμένο συνεχώς αυτή την εποχή, τι δύσκολη οικονομικά, αλλά πρέπει να είναι το ντεπόζιτό μας να έχει επαρκή ποσότητα. Το κινητό μας, όπως είπαμε, να είναι σε καλή κατάσταση τα ελαστικά, έτσι. Οι αλλοκαθαριστήρες επίσης σε καλή κατάσταση και όσο είναι δυνατόν, το λένε όλοι και να το πω και εγώ, να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις μας όταν ο καιρός δεν είναι όπως πρέπει. Γιατί πρέπει να επισημάνω για πολλωστή φορά ότι καλός οδηγός είναι αυτός ο οποίος προσαρμόζει την οδήγησή του στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν.
2: Στα όρια τους βρίσκονται οι αλλοί της Κρήτης με τα προβλήματα να συσσωρεύονται και την αγωνία για το μέλλον του επαγγέλματος να μεγαλώνει. Πλέον δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν από τις προειδοποιήσεις στις κινητοποιήσεις εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις. Ψηλά στη λίστα των προβλημάτων βρίσκονται οι αποζημιώσεις για τα θαλάσσια θηλαστικά, τις οποίες όπως υποστηρίζουν δεν έχουν λάβει από το 2024. Την ίδια ώρα το υψηλό κόστος των καυσίμων και συνολικά η ακρίβεια πιέζουν ασφυκτικά το κλάδο.
3: Είπανε ότι θα αποζημιώνονται οι αλληλείς για τα θηλαστικά, για φώκες, χελώνες, δελφίνια. Έκτοτε μας χρωστάνε τα χρήματα από το 2024 για τα θηλαστικά μέχρι και το 2026. Το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,26-27 σήμερα και δεν μπορούμε λόγω ακρίβειας να λύσουμε τα σκάφη μας, να πάμε να εργαστούμε, να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Εμείς πληρώνουμε λοιπόν με τη σειρά μας ΦΠΑ, πληρώνουμε τέλη ελιμενισμού, τέλη επιθεωρήσεως, πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας για τα σκάφη, τέλη συντηρήσεως, πληρώνουμε τα πάντα, δεν μας δίνουν τίποτα.
2: Επιπλέον πονοκέφαλο προκαλούν οι νέες υποχρεώσεις για συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονική καταγραφή των ελευμάτων, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ψαράδες να δυσκολεύονται περισσότερο να προσαρμοστούν.
3: Στα βαρκάκια, στα μικρά, συστήματα παρακολούθησης. Με αποτέλεσμα το σύστημα παρακολούθησης μας λέει θα σας τα αγοράσω εγώ, δεν θα πληρώνετε για 3 έτη, αλλά μετά από 3 έτη θα πληρώνετε, να πούμε, τα χρήματα Που...

0: πληρώνουν και σήμερα τα μεγάλα σκάφη. Τι εννοούμε και γιατί ποσά μιλάμε. Το μήνα 240 ευρώ το σύστημα παρακολούθησης. Αυτή τη στιγμή να μας βάλει ηλεκτρονικό υπολογιστή να δηλώνουμε τα ψάρια ηλεκτρονικά. 74 χρονών ανθρώποι στη θάλασσα ξέρουν από τέτοια τεχνολογία να μπαίνουν στους υπολογιστές.
1: Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο των λαγοκέφαλων, καθώς σύμφωνα με τους αλλοείς, το σχετικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.
0: Το θέμα του λαγοκέφαλου επίσης. Ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα, μας έκανε την πρόσκληση για να ξεκινήσουμε να αλλιεύουμε τους λαγοκέφαλους με 5,33 ανά κιλό, το οποίο το πρόγραμμα αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τα προβλήματά μας είναι αρκετά και μας έχουν κοροϊδέψει κατά επανάληψη όλοι οι υπουργοί και η κυβέρνηση αυτή.
1: Το πρώτο ραντεβού έχει δοθεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους αλλοείς να καλούν σε μαζική συμμετοχή και να προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας.
2: Ένα-ένα φαίνεται να βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού οι καταναλωτές τα προϊόντα από καταστήματα τροφίμων αλλά και διαρκή αγαθά σε μια περίοδο που οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, με αρκετούς να αναζητούν ακόμα και δανεικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους κάθε μήνα. Το νέο κύμα ανατιμήσεων φαίνεται να είναι πρώτον πυλών για τους καταναλωτές, την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους. Οι πιέσεις στο κόστος παραγωγής, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέο σκηνικό στην αγορά, με αρκετές κατηγορίες προϊόντων να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.
3: Οι αυξήσεις αυτές είναι όντως ξεκινάνε από τα γαλακτομικά προϊόντα, κυρίως στα προϊόντα τα οποία είναι σε βάκουμ και σε μικρές συσκευασίες των 200-400 γραμμαρίων και θα δούμε και του ενός κιλού. Είναι πιο πολύ στα κυρίως στις τιμές της συσκευασίας αλλά και στην αύξηση της μεταφοράς των προϊόντων των συγκεκριμένων στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα.
4: Γιατί ποσοστό μιλάμε?
3: Μιλάμε για ένα ποσοστό 8-10% η ανατίμηση και θεωρώ ότι κλειδώνει μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος του χρόνου αυτή η ανατίμηση εκεί, εκτός αν οι γεωπολιτικές συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες και αν είναι και χειρότερες, έχουμε ξανά ανατίμηση στην διακατηγορία.
5: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρθοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους. Και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμίου προς τα πάνω, δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια, οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται, αλλά τελικά δεν επικρατούν.
2: Την ίδια ώρα και η κρίση στη Μέση Ανατολή συντηρεί και την κρίση στη διεθνή αγορά ενέργειας, ενώ διατηρεί υψηλά τις τιμές των καυσίμων και επιβαρύνει επιπλέον τα νοικοκυριά.
3: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως βλέπετε, μένονται και δυστυχώς πλέον έχουν επηρεάσει όλο το κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πλέον τα κόστη που έχουμε από τις αυξήσεις των καυσίμων αλλά και στην ενέργεια, όλα αυτά μεταφέρονται και στο κόστος παραγωγής αλλά και στη μεταφορά τους, αλλά και στα υλικά συσκευασίας, καθώς τα υλικά συσκευασίας είναι παράγωγα του πετρελαίου και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα και σαν συνέπεια να εισαχθούν αυτές οι αυξήσεις στα προϊόντα.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
5: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center. Σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Bioten Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, θα σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32811. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως βγαίνουν. Πώς το έχεις πει αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ.
1: Οκ, τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξηγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για τις διαχρονικές παθογένειες από τη μία, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις από την άλλη για τον θεσμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα συζητήσουμε για το πώς μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ με το δεδομένο ότι πια τα δημόσια νοσοκομεία δέχονται ασφυκτικές πιέσεις, γενικότερα στην Ελλάδα, στην Κρήτη ειδικότερα. Θα συζητήσουμε για τον ρόλο της πρόληψης, βεβαίως της έγκαιρης διάγνωσης, για αντίστοιχα μοντέλα που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, για την ανάγκη να υπάρξουν ανατροπές ως προς την κουλτούρα της αντίληψης του πολίτη απέναντι στην πρωτοβάθμια φροντίδα και βεβαίως σε αυτήν την εξίσωση, σε αυτό το κάδρο δεν μπορεί να απουσιάζει ο παράγοντας τεχνητή νοημοσύνη και ο παράγοντας κλιματική κρίση. Καλεσμένος απόψε στο De Facto είναι ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο κύριος Χρήστος Ιωνής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Δική μου χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία σε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα όπως αναφέρατε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι ένα πεδίο εντελώς θεωρητικό ή είναι ένα πεδίο με απόλυτα εφαρμόσιμο αλλά απουσιάζει στην Ελλάδα ο σχεδιασμός και η κουλτούρα?
1: Ξεκινήσατε με πολύ σημαντικά ερωτήματα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ταιριάξει κανένας τη θεωρία και όταν λέμε τη θεωρία να καταλάβει τι εννοούμε με τη λέξη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πώς τη διαχωρίζομαι από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αναφέρομαι ακόμη και σε διαφοροποιήσεις ή όχι τόσο καλά κατανοητούς όρους ακόμη και στο εξωτερικό. Και έτσι μπορεί να διαβάσει κανένας

0: τον όρο primary health care και primary care. Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς και χρειάζεται. Με ρωτήσατε αν είναι κάτι το καινούριο. Δεν είναι κάτι το καινούριο, ενώ και στην κατανόησή του δεν μπορώ να μην κάνω και θα μου επιτρέψει να κάνω αναφορά μόνο σε ένα πρόσωπο που θεμελίωσε την αντίληψη αυτή τη θεωρητική και προσπάθησε να την εφαρμόσει στην πράξη. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, να συναντηθώ μαζί του και να εμπνευστώ από την παρουσία του, ο Σπύρος Δοξιάδης. Ο Σπύρος Δοξιάδης ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, υφηγητής της παιδιατρικής. Συμμετείχε και σε μια κυβέρνηση το 80-81.
1: Ήταν πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
0: Πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
1: Στον χώρο της υγείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
0: Ακριβώς. Συνέλαβε ή τουλάχιστον μετέφερε το πνεύμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εκείνα τα χρόνια του 1978, που αν μη τι άλλο συνελάμβανε την ιδέα της πρωτοβάθμιας μαζί με ένα άλλον όρο, που σας παρακαλώ και μεταξύ να το να εξετάσουμε, γιατί φοβάμαι ότι χάνεται σήμερα. Τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Σπύρος Δοξιάδης και όλη η στροφή, η συζήτηση γινόταν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ριζωμένη, θεμελιωμένη και εμβαπτισμένη μέσα στην κοινότητα. Και ο όρος κοινότητα δεν συναντιέται τόσο πολύ σήμερα στο λόγο, όχι στο λόγο το πολιτικό, στο χώρο της υγείας, αλλά και γενικότερα στο προγραμματισμό των υπηρεσιών ή στο σχεδιασμό, στο health planning.
1: Είναι θεμελιώδες στοιχείο η κοινότητα σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Ακριβώς. Και επειδή ξανά έρχομαι σε εσάς που μιλήσετε για θεωρία και βλέπουμε πολύ συχνά πόσο σύγχυση έχουν οι όροι όταν δεν τους διαβάζομαι από αυτούς που διαμορφώθηκαν. Η κοινότητα μπερδεύεται με τον όρο κοινότητα, όπως λέγαμε παλιότερα, μόνο μια γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή, που δεν είναι μόνο. Έχει μέσα ένα δυναμικό χαρακτήρα και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να εξεταστεί ή να ενσωματωθεί, να ταυτιστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση ή ακόμη και την ευρύτερη της ανάλυση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Άρα αυτή η συλλειτουργία των δομών, των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν δεν συνεξεταστούν ή θεωρηθούν αποκομμένες από την κοινότητα και όπου είναι το φυσικό υπόδοχό τους, αλλά και ο φυσικός συλλειτουργό τους στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας. Εκείνα τα χρόνια επί εποχής Σπύρο Δοξιάδη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που συνεχίζει, εξακολουθεί, αλλά και τότε μιλούσαν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την προσανατολισμένη στην κοινότητα. Ήταν community-oriented primary care. Αυτός ο προσανατολισμός στην κοινότητα δεν είχε μόνο, δεν υπηρετούσε ένα συμβολικό όρο. Έλεγε ότι τίποτα για την κοινότητα, τίποτα για τους ανθρώπους που ζουν στην κοινότητα, χωρίς την κοινότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Για να δούμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φυσικά καταλαβαίνω την αναγκαιότητα για σχήματα διοικητικά, οργανωσιακά, ένταξη σε διοικητικά, οργανωσιακά μοντέλα, αλλά είναι αλήθεια ότι αν την αποκόψουμε από την κοινότητα και τη δούμε σε ένα εξάρτημα μιας περιφερειακής μόνο διοίκησης ή ενός νοσοκομείου με μιας μεγαλύτερης δομής, τότε της κόψαμε τον ομφάλιο λόρο.
1: Είναι και θέμα κουλτούρας το πώς αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης την έννοια αλλά και την ουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

0: Πολύ σημαντικό. Ακουμπάτε σε ένα και μια πολύ δική μου μεγάλη ευαισθησία. Αναφέρετε τη λέξη κουλτούρα. Και θα ήθελα απλώς να προσθέσω, γιατί περιμένω και άλλες ερωτήσεις από αυτά που ξεκινήσατε. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας, όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, στους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακούμπησε εκείνα τα χρόνια η θεωρητική συζήτηση την κοινότητα, και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια αναφορά ιστορική, γιατί χωρίς ιστορικές αναφορές θα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε και να διαβάσουμε το μέλλον. Θα έλεγα χεγκελιανές δηλαδή προσεγγίσεις. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί ο δικός μου λόγος από την ανάγνωση σήμερα μιας καινούργιας προσέγγισης με όρους τεχνολογίας. Αλλά αναφέρομαι στη δική μου εποχή, αλλά και στους μεγαλύτερους που μας ακούνε. Εκείνα τα χρόνια, οι γιατροί, γιατί πάω σε ένα κρίσιμο ρόλο να δείτε πώς η κοινότητα επηρεάζει και την ιατρική πράξη. Γιατί θα το ξαναδείτε ότι, όπως ακριβώς είναι και το σύμπαν, συστέλλεται και διαστέλλεται, έτσι και η ανάπτυξη και με όρους τεχνολογίας ακολουθούν πραγματικά ένα είδος ακορντεόν. Οι πρώτοι γιατροί, και ιδιαίτερα πριν και αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λειτουργούσαν μέσα στην κοινότητα. Δεν ήταν γιατί το ήθελαν αυτοί. Ήταν γιατί τα πρόσωπα, οι πολίτες, οι δημότες ήθελαν τους γιατρούς να είναι δίπλα τους, να μπορεί να είναι στο σπίτι τους, να μπορούν να διαβάζουν. Μιλάμε λοιπόν για τους γιατρούς εκείνους της εποχής που δεν ήταν καθιερωμένη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που ήταν η αντίληψη ότι ζω, λειτουργώ μέσα στην κοινότητα.
1: Είχε εφαρμοσμένο πεδίο.
0: Ακριβώς. Η κοινότητα δηλαδή προσδιορίζε το ρόλο. Αυτός ο ρόλος της κοινότητας να διαμορφώνει πρακτικές και να επηρεάζει την εξέλιξη, γιατί αλίμονο δεν το κάνει, της ιατρικής πρακτικής, έχει χαθεί, κύριε Μεταξά, τώρα. Και γι' αυτό το λόγο και η ιατρική, παρά τις πολύ μεγάλες εξελίξεις που τη ζούμε, και αλίμονο την πολύ μεγάλη τεχνολογική αλλά και συμβολή που έχει στην αλλαγή και του προσδόκιμου της επιβίωσης, έχει χάσει όμως αυτή του τη διεπαφή. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει για τα επόμενα χρόνια.
1: Ερώτηση. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που σήμερα πρέπει να δομηθεί από κάτω προς τα πάνω, από τον πολίτη που θα οδηγήσει σε αποφάσεις στην πολιτεία, ή αντιστρόφως η πολιτεία θα δημιουργήσει τη συνθήκη, τις δομές, τις υποδομές που θα οδηγήσει εκεί τον πολίτη.
0: Ναι, εξαιρετική η προσέγγισή σας. Από πολύ παλιά μιλούσαμε για τέτοια σχήματα, από κάτω προς τα πάνω, και το λέγαμε και στα αγγλικά, και από πάνω προς τα κάτω. Δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια δυναμική κίνηση. Είναι σαν να μου λέτε ότι εμείς μαθαίνουμε από τους μεγαλύτερούς μας, και δεν εννοώ μόνο σε ηλικία αλλά και σε γνώση, και δεν μαθαίνουμε από τους μικρότερους σε ηλικία ή ακόμη και από αυτούς που έχουν λιγότερες γνώσεις. Πιστεύω ότι η εξέλιξη και του ανθρώπου που είναι σε μια δυναμική επαφή και με το περιβάλλον, το ενώ το κοινωνικό περιβάλλον, σαφέστατα χρησιμοποιούνται και οι δύο διαδρομές. Άρα θα έλεγα ότι ναι, και η κοινότητα πρέπει να ωφεληθεί και να μάθει από τη μεγάλη εξέλιξη που έχει η τεχνολογία, αλλά και το αντίθετο. Γιατί θα μ' ακουμπήσετε προηγουμένως και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Άρα αυτή η δυναμική

0: αυτή η δυναμική συνεξέλιξη, θα μου επιτρέπετε, είναι απαραίτητη σήμερα για την επιβίωση, θα έλεγα, των μοναδικών αρχών, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφισβητήσει τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που αν μη τι άλλο θα πρέπει να τις προστατεύσει και να τις κρατήσει ως κόρη οφθαλμού και η ιατρική επιστήμη.
1: Είναι στα όρια του ρητορικού το ερώτημα. Εντελώς λανθασμένη η αντίληψη ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περιορίζεται στον ρόλο που έχουν τα κέντρα υγείας ως ενδιάμεσο σταθμό με τα νοσοκομεία.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε συζητήσει και τηλεφωνικά για τις ερωτήσεις σας.
1: Είναι γεγονός.
0: Αλήθεια θα λέω και άκουσα στην αρχή το περίγραμμα που έχετε. Είναι εξαιρετικές ερωτήσεις και δεν είναι εύκολες και να απαντηθούν και από ένα πρόσωπο που έζησε μέσα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με φανταστικούς δασκάλους που με ενέπνευσαν και μαθαίνω και σήμερα από τόσους πολλούς μικρότερους και μεγαλύτερους. Ήθελα να σας πω ότι είναι αλήθεια το ότι χρειαζόμαστε σήμερα καινούργιες προσεγγίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να καταλάβουμε και το περιεχόμενό της και τους μηχανισμούς της, αλλά και την εξέλιξή της. Δεν είναι εύκολη η απάντηση στο ερώτημά σας. Θα έλεγα όμως ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να μην χάσει την επαφή της με τον ίδιο τον άνθρωπο, κυρίως σαν ένα σύνολο, ολοκληρωμένο σύνολο, και αυτό θα ήθελα να το πω, γιατί αυτός ο ορισμός του Ινστιτούτου Υγείας της Αμερικής, του Ινστιτούτου της Ιατρικής, όχι Υγείας, στην Αμερική, λέει ότι η εστιασμένη στο πρόσωπο φροντίδα, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να κοιτάζει και να προσέχει και να αξιολογεί τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του προσώπου. Αν αυτό το κρατήσουμε ως θεμελιακό υπόβαθρο και πάνω εκεί να χτίσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πιστεύω ότι θα βρούμε τη διαδρομή ξανά και με όρους υπηρεσιών, αλλά και με όρους κοινότητας που ανέφερα προηγουμένως.
1: Ο παράγοντας γιατρός είναι η κορονίδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και ερώτημα δεύτερο, αν οι γιατροί σήμερα υπηρετούν αυτήν την αντίληψη.
0: Τις μαζεύω όλες τις ερωτήσεις σας. Και η προηγούμενη ερώτησή σας, που ήταν εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αν σήμερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να περιοριστεί σε κλειστούς συγκεκριμένους χώρους, όπως είναι τα κέντρα υγείας, οι τοπικές μονάδες υγείας, τα περιφερειακά ιατρία. Θα έλεγα ότι πέρασε και περνάει ακόμη αυτό το κίνδυνο. Υπάρχει και μια διαφοροποίηση. Και αυτό μπορεί να το δει κανένας ακόμη και από το 1986, όταν πρωτοξεκίνησαν τα κέντρα υγείας, τότε θυμόσαστε με έναν θεμελιακό νόμο του 1986, και δόθηκε και μια κατεύθυνση που δεν ήταν οι γιατροί που υπηρετούν στο κέντρο υγείας να παραμένουν μέσα, αλλά να κοιτάζουν και να προσανατολίζουν τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, της κοινότητας. Μάλιστα τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και προσπαθούσαμε τότε να μεταφράσουμε τον όρο district, το λέγαμε περιοχή ευθύνης, και θα θυμόσαστε, αν και είστε πολύ μικρότερος, το χώρο λέγαμε ότι η περιοχή ευθύνης του κέντρου υγείας. Δεν ήταν ο γεωγραφικός προσδιορισμός, ήταν ο πληθυσμός που διαβιούσε μέσα εκεί, στον οποίο ουσιαστικά απευθύνεται, δηλαδή στις δικές του ανάγκες, στις δικές του επιθυμίες και προσδοκίες. Άρα εξ ορισμού αυτός ο χώρος θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι σε μια δυναμική επαφή με τον πληθυσμό. Και εδώ έρχεται και προβάλλεται σήμερα και συζητιέται σήμερα στην κορυφή της πολιτικής ζωής, αλλά δεν θα είμαι σίγουρος ότι οτιδήποτε συζητιέται σε επίπεδο πολιτικής πολύ ψηλά εύκολα μπορεί να φτάσει χαμηλά, είναι η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που

0: με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους. Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας ή την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας. Δηλαδή, αν θα μου λέγατε που είναι η μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, είναι η διέξοδος, θα την έλεγα, όχι η έξοδος, η διέξοδος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα και η σύζευξή της με τη δημόσια υγεία. Μέσα από σύγχρονα εργαλεία, με τη χρήση της τεχνολογίας, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να πάνε κοντά και για πολλούς και διαφόρους λόγους στα πρόσωπα και όχι μόνο να μείνουν μέσα στις κλειστές δομές, αν τις πούμε κλειστές δομές, τα κέντρα υγείας ή τις τόμοι.
1: Έχουμε ένα ερώτημα σε αστερίσκο, θα το θέσω ξανά στη συνέχεια, γιατί αυτό το οποίο μας περιγράφεται μπορεί να λειτουργήσει και ανακουφιστικά για την λειτουργία των νοσοκομείων που δέχονται πολύ μεγάλες πιέσεις, το γνωρίζετε, σε συνθήκες μάλιστα υποστελέχωσης τα τελευταία χρόνια. Αλλά υπάρχει ένα μοντέλο ότι για και μια συμπεριφορά και μια συνθήκη πραγματική και ουσιαστική για οτιδήποτε συμβεί, ο πολίτης πηγαίνει στο νοσοκομείο.
0: Ναι. Συνδυάζω το ερώτημά σας και με το τελευταίο. Δεν ξεχνάω ποτέ, απλά επανέρχομαι σιγά σιγά, γιατί ο λόγος πρέπει να βγαίνει με πάρα πολύ προσοχή, γιατί είναι ακουστός σε πολλούς και αλίμονο αν προσβάλλει, αλίμονο αν θίξει ή αλίμονο και αν περάσει ένα λάθος μήνυμα. Γι' αυτό με βλέπετε, δεν είμαι συγκρατημένος, αλλά είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι μηνύματα εκπέμπει η φωνή μου. Με ρωτήσετε για τους γιατρούς. Κοιτάτε, κρατάω μια ιδεαλιστική στάση απέναντι στους γιατρούς. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί η λειτουργία μου εξακολουθεί να είναι να είμαι ακαδημαϊκό πρόσωπο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα πρόσωπο διάλεξε την ιατρική χωρίς μέσα του να έχει την αγάπη για τον ασθενή, ή έστω και αν αυτό δεν το καταλάβαινε τότε συνειδητά, να καταλάβει ότι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη του ευτυχία είναι η ανακούφιση του πόνου. Πιστεύω ότι το κίνητρο για να επιλέξει κανένας την ιατρική, και όχι μόνο την ιατρική, γιατί και δεν μου αρέσει να μιλάω πάντα μόνο για την ιατρική, γιατί είναι και τα επαγγέλματα υγείας, χωρίς τη δική τους αρρωγή δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, κανένας επαγγελματίας υγείας δεν πιστεύω ότι διάλεξε χωρίς αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο που είναι η ανακούφιση του πόνου. Συνεπώς, ακόμη και αν επιβαρύνεται έντονα το πρόσωπο, ο επαγγελματίας υγείας, ο γιατρός, μέσα από συνθήκες έντασης. Και δεν είναι μόνο η ένταση με την έννοια των ελλείψεων στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνολογία, στην πίεση. Αναφέρατε το νοσοκομείο. Θα ανέφερα όλους τους χώρους. Όλοι οι χώροι είναι χώροι έντασης. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, και υπάρχουν δημοσιευμένα αυτά τα στοιχεία, ότι ο επαγγελματίας δεν έχει μόνο την ένταση στην εργασία του και την αγωνία να ανακουφίσει τον πόνο του άλλου. Έχει και τη δική του ένταση. Έχει και τη δική του αγωνία. Ο επαγγελματίας υγείας έχει και αυτός το δικό του suffering. Είναι και αυτός πρόσωπο. Ασθενεί και ο ίδιος. Ασθενεί και το δικό του περιβάλλον. Και σαφέστατα συναντά και προβλήματα από τις πολύ μεγάλες αλλαγές και την αβεβαιότητα. Συνεπώς, δίπλα σε αυτή την ένταση και το στρες έρχεται να προσθεθεί και το εργασιακό στρες και το στρες της αβεβαιότητας. Η ιατρική, αν μου επιτρέπετε, παρά την πολύ μεγάλη της εξέλιξη, αυτό είναι και ευκαιρία, αλλά είναι και οδύνη. Είναι επιστήμη της αβεβαιότητας. Η ιατρική προσπαθεί να μειώσει την αβεβαιότητα. Τόσο στον ίδιο το πρόσωπο, που την έχει από μόνο του το πρόσωπο που υποφέρει, αλλά όσο και την διαγνωστική του αβεβαιότητα. Και εδώ είναι και η συνάντηση με την τεχνολογία. Συνεπώς, σαφέστατα πιστεύω. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, οι οποιασδήποτε προσεγγίσεις ή αναγνώσεις ενός γιατρού ή ενός επαγγελματία υγείας που δεν ακολουθεί το apostolic function που έλεγε ο μεγάλος Μπάλιντ, την αποστολική διακονία, δεν είναι γιατί δεν το νιώθει. Θα έλεγα δύο μόνο προσεγγίσεις. Πρώτον, είναι η κόπωση που την τεκμηρίζει.

0: Βιώνουμε σήμερα και τη μελετάμε η κόπωση της συμπόνιας. Αποτέλεσμα πολλαπλών εντάσεων, αλλά επιτρέψουμε και τραυματισμών. Ποιος είπε ότι ο γιατρός ή ο επαγγελματίας υγείας δεν τραυματίζεται μέσα στο περιβάλλον του. Δεν τραυματίζεται και από τις διαγνώσεις του, τις αστοχίες του, τα λάθη του. Θα τραυματιστεί και αυτό σαφέστατα θα αφήσει κατάλοιπα. Το τραύμα, το ψυχικό τραύμα στον επαγγελματία υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό το λόγο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η φροντίδα του, η επούλωσή του, η υποστήριξή του. Και εδώ πρέπει να μιλάμε για ένα οργανωμένο σύστημα που δεν χρειάζεται να έχει μια τηλεφωνική γραμμή ή έναν εξαιρετικό ψυχολόγο που να είναι σε μια τηλεφωνική επαφή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα για την υποστήριξη όλων των επαγγελματιών υγείας, ώστε πραγματικά το compassion fatigue, η κούραση της συμπόνιας, να μην φτάσει και γίνει εξάντληση. Γιατί αν γίνει εξάντληση, τα λάθη θα είναι πολλά και φυσικά και πριν ο επαγγελματίας υγείας και ο γιατρός θα φύγει και θα φύγει από ένα χώρο υψηλής έντασης που είναι το δημόσιο νοσοκομείο. Γι' αυτό η φροντίδα των επαγγελματιών υγείας, και δεν αφορά μόνο τις διοικήσεις, αφορά το κεντρικό σύστημα, αφορά όλους μας, αφορά και τους ίδιους τους αποδέκτες. Θυμάμαι στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας, όταν επισκέπτομαι το συνέδριο του Βασιλικού Κολεγίου των Γενικών Γιατρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ένας πολύ μεγάλος χώρος στο συνέδριο είναι από τα charitable organizations, είναι από τους οργανισμούς, τους φιλανθρωπικούς που έχουν έναν σκοπό, να στηρίξουν τον επαγγελματία υγείας με οποιοδήποτε τρόπο, οργανωμένο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η οποιοδήποτε ανάγνωση ότι ο γιατρός δεν έχει ενδιαφέρον. Ο γιατρός είναι άνθρωπος, τραυματίζεται, κουράζεται και ακόμη και κάτι άλλο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη την ώρα της απόφασης. Και αυτή η υποστήριξη πρέπει να είναι συνεχής. Υποστήριξη με την έννοια της σύγχρονης μετάδοσης γνώσεων, της μείωσης της αβεβαιότητάς του. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό πρέπει να αποτελέσει μια μόνιμη πηγή. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν αναθέσει την ευθύνη σε ένα πανεπιστήμιο που τεκμηριώνει και μεταδίδει και πληροφορεί σε καθημερινή βάση για τις καινούργιες εξελίξεις. Και η απόφαση σε ώρες έντασης, όχι μόνο στο τμήμα επιγουσών περιπτώσεων, αλλά και στις χρόνιες περιπτώσεις, είναι μια κρίσιμη στιγμή για τον γιατρό και τον επαγγελματία.
1: Είναι μια συνθήκη στρέβλωσης, αποτυπώνει μια παθογένεια, η έννοια, θα το έχετε ακούσει, του γιατρού ήρωα. Το λέω με την έννοια του ιατρικού προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαντλητικές ώρες, εξαντλητικές εφημερίες που δεν πληρώνεται καλά σε υποστελεχωμένες κλινικές, καλώντας να υπηρετήσει το λειτουργήμά του σε ένα εύρος ασθενών πολύ μεγαλύτερο από τις αντοχές του. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας όλο αυτό προφανώς επηρεάζει την ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρει στον ασθενή.
0: Ευχαριστώ πολύ και μου δίνετε μια ευκαιρία για να μην οδηγήσω σε πλάνη ή σε παρεξηγήσεις. Κάνατε μια εξαιρετική αναφορά στο λειτουργήμα, τη λειτουργία, και έκανα αναφορά σε έναν πολύ μεγάλο καθηγητή, τον Μισελ Μπαλίντ, που μίλησε για apostolic function, για αποστολική διακονία ή λειτουργία προς Θεού, και είμαι από εκείνους που δεν πρέπει να λέμε συνέχεια το λειτουργήμα ή να λέμε τη λέξη πρέπει. Αυτές οι λέξεις όχι μόνο για τον γιατρό και τον επαγγελματία, αλλά ακόμη και για τους νέους που μας ακούνε, νομίζω ότι να αποθέτουν τέτοια τεράστια ευθύνη και προκαλούν το αντίθετο. Σαφέστατα το πρόσωπο χρειάζεται υποστήριξη και αυτό πρέπει να κατανοηθεί. Υποστήριξη σε όλες τις πλευρές. Γιατί πολύ συχνά μιλάμε μόνο για την οικονομική υποστήριξη και δεν συζητάμε για τους άλλους τρόπους που ένα πρόσωπο, ένας γιατρός και ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει να υποστηριχθεί. Θα μου επιτρέψετε όμως να αναφέρω και κάτι που αποτελεί μέρος και αυτής της ιατρικής σχολής που είμαι πολύ περήφανος που την υπηρετώ ακόμη και που σήμερα εξακολουθεί να διδάσκει το μάθημα της συμπονετικής φροντίδας. Κοιτάτε, σαφέστατα, και αυτό είναι μια αναφορά, ο επαγγελματίας υγείας σήμερα πρέπει να διδάσκεται τεχνικές.

0: τεχνικές ανακούφισης του πόνου του ασθενούς. Πρέπει καταρχάς να ανακαλύπτει το suffering, το βάσανο, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τι σε βασανίζει πολύ συχνά, οφείλουμε να ρωτάμε. Αυτή η ανάγνωση βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ, δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να μιλήσει, αλλά και στον γιατρό να καταλάβει ότι πολύ συχνά πίσω από το συγκεκριμένο αίτημα υπάρχουν και άλλα που φορτίζουν τον ασθενή. Μπορεί να έρθει ακόμη για το δικό του χρόνια εξελισσόμενο νόσημα. Πολύ πιθανόν άλλα προβλήματα να καλύπτουν αυτή την εικόνα και να προκαλούν πάρα πολύ μεγάλο και χρόνιο στρες. Δεν φτάνει όμως, σας παρακαλώ, να ανακαλύπτει και να καταλαβαίνει το suffering. Πρέπει και να μάθει να το ανακουφίζει. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω. Εδώ συχνά λέμε πρέπει να ανακουφίσεις τον πόνο. Λάθος. Αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να οδηγήσουμε μέσους εκπαίδευσης. Σήμερα, στα σύγχρονα συστήματα, ο επαγγελματίας υγείας μαθαίνει τεχνικές ενσυνειδητότητας, mindfulness. Mindfulness για να μπορέσει όχι μόνο να μπαίνει στην ψυχή του άλλου, αυτό που λέμε έμπαθη ενσυναίσθηση, αλλά και χωρίς να καίγεται μέσα, να μπορεί πραγματικά να μειώνει το φορτίο του. Και αυτό όχι μόνο για να είναι αποτελεσματικός. Και ίσως να ακουστεί και από κάποιους που μας ακούνε ιδεαλιστικό. Δεν είναι ιδεαλιστικό. Είναι για να επιστραφεί και σε αυτόν. Πρέπει να πούμε ότι η ανακούφιση του πόνου δεν είναι υποχρέωση, που βεβαίως υπάγεται στις υπηρεσίες και στους ρόλους. Είναι και μια πηγή χαράς. Αυτή την πηγή χαράς πρέπει να την εκπαιδευτεί ο άλλος για να την αναγνωρίσει, να την αναδείξει και να τη χρησιμοποιήσει σωστά. Αλήθεια, αυτή είναι και η μεγάλη προσέγγιση σήμερα. Και η μεγάλη προσέγγιση στον γιατρό, που παρά την οποιαδήποτε κούρασή του και ταλαιπωρία, είναι και ένα είδος μηχανισμού αντιστάθμισης. Δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ, κύριε Μεταξά, να πω ότι προς Θεού αντιστάθμιση στον γιατρό που ταλαιπωρείται ή σκοτώνεται χωρίς εφόδια και ολομόναχός του είναι η συμπονετική φροντίδα. Όχι. Το αναφέρω μόνο γιατί, ναι, οφείλουμε μέσα σε όλα τα άλλα τα αιτήματα και τις σοβαρές αναλύσεις που κάνουμε να δηλώσουμε ότι αυτό το λειτουργήμα που είπατε δεν είναι υποχρέωση, αλλά είναι και μια μοναδική πηγή χαράς. Αυτή όμως για να τη χρησιμοποιήσεις πρέπει να εκπαιδευτείς. Και αυτό δεν είναι μόνο εμπειρικά ή ρητορικά.
1: Πολύ ωραία. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε. Έχουμε ακόμη μια γεμάτη ατζέντα να συζητήσουμε, κύριε καθηγητά, κυρίες και κύριοι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Παρακαλώ.
3: Φτάνουμε.
2: Α, έχουμε ακόμα.
3: Τέλεια.
4: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις

0: Το τεκασέρι να κάνω πίσω στο Αγίου Θωμά.
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως βγαίνουν. Πώς το έχεις πει αυτό άγνωστο?
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ.
8: Οκ, τι?
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, de facto μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον κύριο Χρήστο Ιωνή. Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη πρόκληση για την ιατρική κοινότητα η τάση γύρανσης του πληθυσμού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη πρόκληση με πολλές διαστάσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο με τη διάσταση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, γιατί αλίμονα αν δεν συζητήσει κανένας το κόστος, οι μεγάλες συζητήσεις γίνονται ακόμη, πόσο της εκατό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος θα πάνε στην υγεία, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα και όλα τα άλλα. Νομίζω ότι σαφέστατα μια πολύ μεγάλη διάσταση, αλλά κυρίως είναι και είναι η μεγάλη πρόκληση των ανισοτήτων. Είναι αλήθεια ότι το πρόσωπο μεγάλης ηλικίας σήμερα δεν είναι μόνο το ότι σε αυτό θα συναντήσουμε και την υψηλή νοσηρότητα, αλλά θα συναντήσουμε και εκείνους τους προσδιοριστές στην υγεία που επιβαρύνουν και την υγεία, αλλά και κυρίως επιδεινώνουν τη δυστυχία, δηλαδή μειώνουν την ευτυχία. Και όπως καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στη βία που εκφράζεται, την οποιαδήποτε βία, τη διάκριση απέναντι στα άτομα μεγάλης ηλικίας, την απομόνωση και την μοναξιά. Άρα βλέπετε ότι είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, το οποίο βεβαίως πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο την επιστημονική κοινότητα, τις υπηρεσίες υγείας γενικότερα, αλλά και όλα τα πεδία. Η προσέγγιση αυτή τη στιγμή του ατόμου με μεγάλης ηλικίας έχει να κάνει ακριβώς και με όρους κόστους και με όρους βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας, αλλά και κυρίως με όρους ποιότητας της ζωής τους και της ευδαιμονίας τους. Γιατί αν κοιτάξει κανένας όχι μόνο τα δεδομένα που τα έχουμε εδώ, βλέπουμε ότι αν και η Ελλάδα μπορεί να κρατάει ένα καλό σχετικά με βάση το μέσο όρο προσδόκιμο επιβίωσης χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά λίγο πάνω από το μέσο όρο, κρατώντας λοιπόν, αν και κρατάει έναν καλό

0: προσδόκιμο της επιβίωσης, αν εξετάσει κανένας την ποιότητα της ζωής και το ποσοστό των προσώπων με αναπηρία πάνω από τα 65 χρόνια, ιδιαίτερα στο γυναικείο φύλο, αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Και έτσι δίνει λοιπόν τη διπλή διάσταση της αναπηρίας, της μείωσης της ποιότητας ζωής και την εστίαση στο γυναικείο φύλο. Αν μείνουμε και σε αυτό, το γυναικείο φύλο, που θεωρείται πραγματικά ένα θεμέλιο λίθο της κάθε κοινωνίας, καταλαβαίνετε το τι πολλαπλές διαστάσεις έχει αυτή η γύραση του πληθυσμού με όλες εκείνες τις προσεγγίσεις που ανέφερα.
1: Σε όλα τα σύγχρονα μοντέλα και συστήματα υγείας, η έννοια της πρόληψης θα πρέπει να μπει σε ισόποσες δόσεις στη ζυγαριά με τη θεραπεία.
0: Ναι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε ξανά αναφορά στις έννοιες, στους όρους, γιατί και εδώ υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια στα πρόσωπα μεγάλης ηλικίας και θα ξαναγυρίσουμε ίσως και με δικές σας ερωτήσεις, αλλά ιδιαίτερα για αυτό που και εμένα με κάνει ιδιαίτερα ανήσυχο είναι η διάκριση ως προς την ηλικία. Γιατί συχνά μιλάμε για διακρίσεις ως προς φύλο, διαβάζουμε πολλές ειδήσεις και γεγονότα επώδυνα και εγκλήματα, αλλά και η διάκριση ως προς την ηλικία είναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσει η πολιτεία, αλλά και ιδιαίτερα το σύστημα υγείας. Όπως επίσης και το τέλος της ζωής. Και ο θάνατος χωρίς αξιοπρέπεια. Μεγάλα τα ζητήματα. Ακουμπούν το σύστημα υγείας. Ναι, είναι μέρος του συστήματος φροντίδας. Γι' αυτό αναφέραμε στην αρχή. Άρα να ξαναγυρίσουμε πίσω στις έννοιες που χρειάζονται και εδώ μια διευκρίνηση. Πολύ συχνά μιλάμε σχεδόν ταυτόσημα πρόληψη της νόσου και προαγωγή της υγείας. Το μεγάλο θέμα είναι η προαγωγή της υγείας. Γιατί η προαγωγή της υγείας δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι δράσεις που πρέπει να αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με έναν και μόνο στόχο. Να καταστήσουν το άτομο, τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες αλλά και ολόκληρες κοινότητες υπεύθυνες για την υγεία τους, δηλαδή να αναλάβουν την υγεία στα χέρια τους. Αυτό σημαίνει μεγάλες διαδικασίες αλλά και τεχνικές επικοινωνίας και αλλαγής ενσυνείδητης αλλαγής της πρακτικής τους, του τρόπου ζωής της. Άρα αυτό απαιτεί επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες εφοδιασμένους με τεχνικές επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί και γίνεται σε ένα χρονικά στάδιο της εξέλιξης της σκέψης του ίδιου του προσώπου που έχει
1: συνήθως
0: ήδη...
1: θα πω εγώ στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα το κάπνισμα από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα την κακή διατροφή από το κρεβάτι του νοσοκομείου.
0: Ακριβώς. Κάνετε πολύ μεγάλες αναφορές τώρα στις πηγές εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της πρακτικής. Η πρόληψη από την άλλη μεριά βεβαίως έχει να κάνει με κρατικές επιταγές, με συστήματα ομαδικού προσυμπτωματικού ελέγχου όπως αυτά που βλέπουμε στο πλαίσιο του προγράμματος Δοξιάδη, δηλαδή προγράμματα δράσης που έρχονται με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση ενός συμπτώματος ή μιας ζημιάς για να προληφθεί η εξέλιξη της νόσου ή να μειωθούν οι επιπλοκές. Αλλά η μεγάλη εστίαση στην προσοχή πρέπει να είναι στην προαγωγή της υγείας. Γι' αυτό το να λέμε βέβαια προαγωγή της υγείας και μαζί πρόληψη και όχι περίθαλψη, διχοτομικά δεν πρέπει να το δει κανένας, πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα, αλλά είναι αλήθεια ότι ο κύριος ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας παράλληλα με τα άλλα καθήκοντα, αλλά ο κύριος ρόλος είναι η προαγωγή της υγείας. Και εδώ είναι και ο δικός της ρόλος. Γιατί τότε, θυμάμαι, ο αείμνηστος Δοξιάδης το κουβέδιαζε. Έβλεπε από τότε, το έβλεπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος εξακολουθεί να μιλάει. Το συγκίτιο, τη συνέργεια

0: πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις διαδικασίες της παιδείας. Τόσο πόσο σημαντικό ήτανε για να κάνουμε την αναφορά τώρα και στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στην τεχνολογία. Ένας πολύ σύγχρονος όρος που χρησιμοποιείται από χρόνια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά που στην Ελλάδα ήρθε τα τελευταία 5-6 χρόνια, είναι η εγγραμματοσύνη υγείας, το health literacy, που τη λέμε και εγγραμματισμό και την μπερδεύουμε με την πληροφορία, με τη γνώση ή ακόμη και με τα πτυχία. Ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένα εφόδιο, λέμε τη λέξη εφόδιο, που πρέπει να έχει το πρόσωπο να μπορεί να ψάχνει να βρίσκει την πληροφορία εκεί που είναι σωστά γραμμένη, σωστά τεκμηριωμένη, να την διαβάζει, να την απορροφά, να την κρίνει ότι είναι σχετική με το δικό του θέμα, να την υιοθετεί, να την εφαρμόζει και να την αξιολογεί. Και λένε όλοι, και ρωτάω κι εγώ, αυτό είναι θέμα του γιατρού ή του επαγγελματία υγείας ή του παιδαγωγού, για να πάμε βαθύτερα. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και το λέω συχνά και στις συζητήσεις μου με τους συναδέλφους μου, αλλά και με τα πρόσωπα που έχω τη χαρά να συνομιλώ, ότι συχνά συνομιλώ με τον εγγονό μου που είναι στην 5η Δημοτικού. Με ρωτάει θέματα υγείας. Λόγω της ιδιότητάς μου, με πολύ ευγένεια και πάρα πολύ σεβασμό στο πρόσωπο, που τότε ήταν 9 χρονών, σήμερα 11, του λέω τη γνώμη μου, χωρίς με εμφατικό και προστακτικό λόγο. Και τότε μου λέει, θυμάμαι πριν από 2 χρόνια, ότι παππού, σέβομαι αυτό που λες, αλλά πρέπει να δω τι μου λέει και η δική μου πηγή. Το πρόσωπο που ακούει το YouTube. Γιατί έχει ένα πρόσωπο που διαβάζει διαδικτυακά και παίρνει πληροφορίες από εκεί. Οπότε εκεί με σεβασμό ακούς την πηγή της πληροφορίας, γιατί ως επαγγελματίας υγείας είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνεις από πού διαβάζει. Και ήθελα να πω λοιπόν ότι ποιος είναι, και ρωτάω τώρα, πιο σημαντικός στα θέματα της προαγωγής της υγείας? Ο παιδαγωγός, ο δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή ο γιατρός? Ο δάσκαλος που θα εκπαιδεύσει το πρόσωπο, τον μαθητή, να βρίσκει την πληροφορία σωστά, στις σωστές πηγές, να την αξιολογεί και να τον μάθει να παίρνει αποφάσεις. Άρα, ποιο είναι το σύστημα σήμερα παιδείας, στον χώρο της υγείας αλλά και στον χώρο της αναζήτησης της γνώσης? Ένα σύστημα με ένα πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο στο να διαβάζει και να αναζητά τη γνώση εκεί που σωστά είναι γραμμένη, ή ένα πρόσωπο που θα επιτακτικά και προστακτικά θα του λέμε κάνε αυτό, και όπως πολύ σωστά είπατε, σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο εξέλιξης? Άρα συνεπώς η εξέλιξη της τεχνολογίας, όταν κατάλληλα προσαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί από όλα τα πεδία, από τον γιατρό, τον επαγγελματία υγείας, αλλά και παρακάτω, δεν μπορεί το πρόσωπο στα 70 του, 75 του να καλλιεργήσει εύκολα μια συλλογιστική όπως αυτή θα οριμάσει και θα αναπτυχθεί στο παιδί.
1: Παρά μόνο η ανάγκη θα τον οδηγήσει.
0: Ακριβώς. Συνεπώς βλέπουμε αυτή τη ροή και το λέω αυτό, κύριε Μεταξά, γιατί έτσι έμαθα, έτσι με έμαθαν και εμένα και το βλέπω τώρα όσο προχωράνε τα χρόνια, ότι αυτοί οι χώροι δεν διαχωρίζονται. Ο χώρος της παιδείας, της κουλτούρας που αναφέρεται τόσο πολύ, από το χώρο της υγείας. Και κάποια στιγμή, γιατί με ρωτήσατε για την πρόληψη και την αρρώστια, θα λέμε πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Αλλά αυτή η απόφαση θα ξέρετε ότι είναι επώδυνη στα οικονομικά, στους προϋπολογισμούς. Θέλουμε Υπουργείο Αρρώστιας ή Υπουργείο Υγείας? Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δεν είναι εύκολο να το λύσει κανένας, γιατί οι ανάγκες της υγείας, είμαι και εγώ πρόσωπο που έχω προβλήματα υγείας, τα έχω μπροστά μου, αλλά το θέμα των προτεραιοτήτων μέσα στο μήκος του χρόνου και με έναν πληθυσμό που αλλάζει, νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιαστεί.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητή.

0: μετά, τι ήταν αυτό που οδήγησε και τι είναι αυτό που φέρνει μια πολύ σημαντική συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε μια ευκαιρία να ευχαριστήσω την κοιτίδα μου. Παρά την διαδρομή μου σε πολλούς χώρους και σε πολλά κράτη, είναι αλήθεια ότι η πηγή της γνώσης μου και με όρους κοινότητας αλλά και με όρους πανεπιστημίου είναι η Ιατρική Σχολή Κρήτης. Η Ιατρική Σχολή, όσο τη θυμάμαι, ήμουν ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής. Αριθμό πρωτοκόλλου 1 είχε η αίτησή μου για διδακτορική διατριβή. Μέχρι και σήμερα είχε πάντα και σημαντικά πρόσωπα. Και χαίρομαι πάρα πολύ και που διαβάζω τώρα και τη νεότητα που είναι ακόμη καλύτερη από όλους εμάς. Αυτή η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ότι σε μια εξαιρετική κοιτίδα με εξαιρετικά πρόσωπα έρχεται να προσθεθεί ένας πολύ υγιής φορέας με εξαιρετική προσέγγιση σε όλα αυτά που συζητήσαμε, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτή η συνέργεια, αυτή η σύμμιξη, αυτή η συνύπαρξη παλιού και νέου με όρους ηλικίας και η πολυεπιστημονική και η διεπιστημονική προσέγγιση στην Κρήτη με έναν μοναδικό πληθυσμό, πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Χρειάζεται να αξιοποιηθεί, όχι μόνο μέσα από μια ιατρική σχολή, ή ένα πανεπιστήμιο, από όλα τα πανεπιστήμια και από την ίδια την κοινότητα. Μεγάλη η προσδοκία, ξεφεύγει από τα δικά μου χρονικά όρια, είναι ένας θεσμός που θα αξιολογηθεί σε επόμενα 4 χρόνια. Θα πρέπει να ειδωθεί, όπως και όλοι οι θεσμοί, συλλογικά μαζί με τους άλλους. Αν βρει τις διαδρομές εκείνες και μπορέσει και στεριώσει, αν μη τι άλλο, κλείνω εδώ σαν επίλογος, όχι μόνο θα δώσει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, ερευνητές, για να μείνουν σε αυτή την ιατρική σχολή, αλλά και συγχρόνως να οδηγήσει αυτό που είναι και ο πρωταρχικός στόχος αυτού του κέντρου συνεργασίας, η ανάπτυξη ενός μεσογειακού δικτύου, που πέρα από, και κάνω αναφορά σε ανθρώπους που μας έχουν φύγει, θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, να μην κάνω αναφορά μόνο σε ονόματα, ότι η ιατρική σχολή τότε, όπως και πάντα η Κρήτη, έβλεπε και την εστίασή της στη Μεσόγειο. Έχουμε πολλά να μοιράσουμε με άλλες μεσογειακές χώρες. Αν η Κρήτη επιτελέσει και χρησιμοποιήσει το κέντρο για να γίνει ένας κόμβος της Μεσογείου και αξιοποιήσει όλα αυτά που είπαμε, νομίζω ότι θα προσθέσει κάτι καινούριο και ένα από τα πολλά που, αν μη τι άλλο, προσδοκά και αυτό το Πανεπιστήμιο.
0: Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτή την απολαυστική συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες.

0: Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Έλα, σοφούλα μου.
11: Παππού, βγήκε.
10: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
11: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
12: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάνη.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ελευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Ελευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινίστηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Εν Λευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Εν Λευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Εν Λευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής. Γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Εν Λευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο,
1: φυσικά.
0: Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Εν Λευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Εν Λευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με το Εν Λευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Εν Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από το Εν Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει

0: δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αργάνης.

καλύστη. Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

κτήμα ιδιαίτερων αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη, που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα, γενικώς, τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια, είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

αναδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: καλό.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: και αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορνό, αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό. Από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο Προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια, βαπτιστικά, στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό.

Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά. Και τι

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάκια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

0: Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.
1: Είδα το

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα hot couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Άγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα, Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
12: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Cretis 92,1. Kreta24.gr.
13: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center. Σε Billy Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Bioten Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει? Ποιες πιστοποιήσεις έχει? Από πού? Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό.

οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: χαρακτηριστικό της Ζαρούχλας οι πολλές βρύσες. Ζαρούχλα λοιπόν, και πώς θα μου έρθετε εδώ, σε αυτό το μαγικό κατά τα άλλα προορισμό που πολλοί δεν ξέρετε και πρέπει να έρθετε. Από Αθήνα ξεκινάμε μια ώρα δρόμος μέχρι Ακράτα. Βγαίνετε στην έξοδο 19 και μετά περίπου μια ώρα ανεβαίνετε εδώ, τρώτε καλά, ξεκουράζεστε, πίνετε νερό και κάνετε βόλτες. Πού τα πας?
1: Στο σπίτι.
0: Ε?
1: Στο σπίτι.
0: Μόνο αυτά έχεις?
1: Έτσι είναι αυτά. Δεν χρειάζεται να τα φωτογραφίσουμε.
0: Γιατί? Ένα από τα γραφικά σπίτια του χωριού και από ό,τι έχω μάθει είναι του 17ου αιώνα. Και αν βλέπετε πίσω, αυτό εδώ το καμπυλωτό σημείο που κάνει είναι η Πολεμίστρωση.

Τα περισσότερα σπίτια στη Ζαρούχλα είναι μεταβυζαντινής εποχής. Πού είμαι τώρα εγώ? Είμαι σε έναν από τους δύο πύργους που διασώζονται, στον πύργο του, δεν ξέρω αν βλέπετε, Σωτήρη Χαραλάμπη. Ο πλαρχηγός ήτανε, ανακαινίστηκε κάπου εκεί στο 2000, δεν έγινε ξέρω.

φάκελος. Το σχέ. Το έρ δεν προφέρεται, δεν προφέρεται μάλλον γιατί είναι στα γαλλικά. Όπου σταθείς και όπου βρεθείς, είτε τώρα περπατάμε και βρεθήκαμε σε ένα παλιό κτίριο. Δεν ξέρω, μου πάει και σε στάβλο εμένα. Ελέφας και γάιδαρος ξεκινούν, λέει, για τη μεγάλη κούρσα. Απολαύστε!

Δείτε τώρα, δείτε, αυτό εδώ είναι ένα παλιό τσαγερό. Έπινε όλο το χωριό, αυτό είναι εμφανές. Και κάτω του ελληνικού καφέ, εντάξει, άνθρωποι τώρα, είναι ένα παρατημένο μουσείο, αν μου επιτρέπετε, λογογραφικό.

Εδώ βρισκόμαστε στη βρύση της Γκόλφος, το ομώνυμο θεατρικό έργο που παίχτηκε μεταπολεμικά στο Εθνικό Θέατρο, που το έγραψε ο συγγραφέας ο Περισσιάδης από το Μεσορούγγι, ο τυφλός συγγραφέας της περιοχής, το οποίο έμεινε στην ιστορία σαν ο έρωτας του Τάσου και της Γκόλφου.

Έχω την ιδιαίτερη χαρά κάθε φορά που έχω αυτά τα προϊόντα μπροστά μου, τα μοναδικά βιολογικά κριτικά προϊόντα της V4V, να σας φτιάχνω νόστιμες συνταγές. Τέτοια θα κάνουμε και τώρα. Σου βλάκια σολομού με ένα γλάσο με βαλσαμικό και έχουμε και δύο κρέμες. Πάμε να ξεκινήσουμε με το γλάσο, γιατί πρέπει να πάμε στη φωτιά να ζεσταθεί, να κόψουμε, να φτιάξουμε τα σουβλάκια και να ψήσουμε. Σπάμε μια σχελίδα σκόρδου με τη φλούδα. Ξεκινάμε με βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 6 roots, 6 ρίζες, λευκό βαλσαμικό ξύδι και όλα τα προϊόντα της V4V είναι 100% φυσικά, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά, πρόσθετα και χρωστικές. Αγνώ επίσης αληθινό μέλι κριτικό από Πεύκο και Θυμάρι. Τα μπαχαρικά χαρίζουν άρωμα και γεύση στο φαγητό. Ταυτόχρονα όμως ωφελούν και την υγεία. Αυτό κάνει και η ματζουράνα, δείτε τι, που θα βάλουμε στο γλάσο μας. Κατεβάζουμε το γλάσο με το τηγανάκι από τη φωτιά, βάζουμε μουστάρδα και τελειώνουμε για να ανακατέψουμε και να πάρουμε ωραία υφή με αυτή την εξαιρετική κρέμα με σίκο και λεμόνι. Και όταν λέμε κρέμα, εδώ εννοούμε ότι έχει μέσα αληθινά κομμάτια φρούτου και όχι αρώματα. Ανακατεύουμε μαζί με τη σκελίδα σκόρδου που θα αφαιρέσουμε, να πάρουμε έτσι μια ωραία υφή. Και με αυτό το γλάσο που έχουμε κάνει θα περνάμε τα σουβλάκια του σολομού ή μπορούμε να ψήσουμε και το σολομό ολόκληρο και να περνάμε από πάνω. Θα τελειώσουμε με κρέμα πορτοκάλι. Αυτό το ωραίο κομμάτι του σολομού το κόβουμε ακριβώς στη μέση. Εγώ θα φτιάξω δύο το πολύ τρία με το δέρμα του. Το γυρίζω και πάμε. Καθαρίζουμε το δέρμα προσεκτικά. Νομίζω ότι θα μου βοηθήσει τώρα έτσι μόνο του. Δείτε. Πατάω, όταν βλέπω ότι παίρνει σάρκα, κόβω με το μαχαίρι. Ο σολομός είναι ένα ψάρι το οποίο δεν θέλει πάρα πολύ ψήσιμο, δεν θέλει στέγνωμα, οπότε ίσα ίσα.

αλατίζουμε τα σουβλάκια φυσικά και από τη μία και από την άλλη πλευρά και πάμε στο τηγάνι. Λίγο από το γλάσο, πάνω ακριβώς, αυτό.

Ψιλοκόβουμε μαϊντανό, τον βάζουμε πάνω όπως είναι ζεστό το σουβλάκι, τα σουβλάκια, και σερβίρουμε με σαλάτα, ρύζι, όπως θέλετε. Αυτό θέλουμε το ψήσιμο, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Απογειώνουμε αυτά τα σουβλάκια σολομού με αληθινή, πραγματική κρέμα πορτοκάλι. Το βλέπετε εξάλλου, έχει κομμάτια φρούτου μέσα και πάντα το σήμα της Κρήτης, γιατί είναι όλα βασισμένα σε κρητικά προϊόντα. Πάμε να βάλουμε και σαλάτα λίγο. Λίγες σταγόνες από αυτό εδώ το αγίασμα, από αυτό το ελαιόλαδο, χοντροσπασμένο πιπέρι που αγαπά ο σολομός, και καλή μας όρεξη.

0: 50 μέτρα έξω από το χωριό ή είμαστε μέσα στο χωριό.
1: Είμαστε μέσα στο χωριό.
0: Γιατί έχω μπερδευτεί, Παναγία.
1: Είμαστε μέσα στο χωριό. Ναι. Αυτός είναι ο παραπόταμος του ποταμού Κράθη, ο οποίος διασχίζει όλο το χωριό και φτάνει στη λίμνη Τσιβλού.
0: Θα πάμε λίμνη Τσιβλού.
1: Θα πάμε τώρα κατευθείαν.
0: Οπότε αυτό το νερό κατεβαίνει από το...
1: Κατεβαίνει από τις πηγές της Στίγκας.
0: Α, μπράβο.
1: Ο ποταμός.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι παραπόταμος του ποταμού Κράθη, ο οποίος
0: σημειωτένει... Κράθης.
1: Ο οποίος σημειωτένει και ο πιο κρύος ποταμός στην Ελλάδα.
0: Βούτα.
1: Εύκολα.
0: Βούτα.
1: Είσαι.
0: Ρίσου.
1: Εμείς εδώ κάνουμε μπάνιο στο ποταμό.
0: Άσε τώρα που κάνεις μπάνιο.
1: Εμείς κάνουμε μπάνιο γιατί έχουμε και καταράκτες.
0: Λοιπόν, έχω το Γιάννη απέναντι. Άσε τώρα τις δηλώσεις γιατί δεν σε βάλω.
1: Έχουμε καταράκτες και σε πάω να τους δεις.
0: Εν τω μεταξύ τώρα μιλάει εκ των ασφαλούς γιατί σήμερα η μέρα είναι για μπάνιο. Είναι για μπάνιο και θα το σε νιάρω εγώ μετά. Δεν μου λες, θα μαγειρέψουμε τίποτα.
1: Πάμε.
0: Ε?
1: Πότε.
0: Δεν λέμε τι. Είναι παραδοσιακό.
1: Και είναι και έκπληξη.
0: Είναι έκπληξη, βέβαια. Είναι μοναδικό. Εγώ που γυρίζω και μυρίζω, δεν το ήξερα. Πάμε.

0: Καθόμαστε λοιπόν να τα μαγειρέψουμε.
1: Εδώ τώρα είμαστε στην είσοδο του.
0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στην είσοδο του μαγαζιού.
1: Κουζίνα από μαγαζί, εδώ,
0: κουζίνα από εδώ και μπροστά το μαγαζί. Παλιός Ακυρώνας.
1: Εσύ που θα μαγειρέψεις.
0: Εμείς θα μαγειρέψουμε στο τζάκι. Στην πυροστιά πάνω. Θα κάνουμε εντελώς παραδοσιακά το φαγητό.
1: Βλέπω πράγματα επίσης παραδοσιακά στο τραπέζι, δηλαδή είναι τις παρούσες. Πάνω μέσα.
2: Φασούλο.
3: Φασολολάχανα.
2: Φασολολάχανα.
3: Είναι παραδοσιακή φασολάδα της ευρύτερης περιοχής του παλιού Δήμου Νονάκριδας. Και πάμε να δούμε τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε μισό κιλό φασόλια από αρχαίο Φενεό, ντόπια.
2: Μουλιασμένα, ξαφρισμένα.
3: Μουλιασμένα, ξαφρισμένα, εννοείται. Κρεμμυδάκι, δύο κρεμμυδάκια, χοντροκομμένα. Αλατάκι και πιπεράκι. Και στο τέλος, χρειαζόμαστε τα ραδίκια μας, τα οποία είναι από την ευρύτερη περιοχή.
2: Το λέμε φασουλολάχανο.
3: Φασολολάχανο.
2: Φασουλολάχανο, αλλά δεν βάζουμε λάχανο.
3: Όχι.
2: Βάζουμε ραδίκια.
3: Σωστά.
2: Έτσι.
3: Σωστά.
2: Οπότε το αποτέλεσμα που θα πάρουμε, καταρχάς οξύτητες έχουμε, βάζουμε λεμόνι.
3: Θα βάλουμε στο τέλος.
2: Στο τέλος.
3: Στο τέλος.
2: Θα έχουμε μια ξινό.
3: Ξινόπικρη. Έχουμε το πικρό από το ραδίκι, έχουμε το ξινό από το λεμονάκι. Έχουμε το λίγο τσιμπημένο από το πιπεράκι και είναι ένα υπέροχο πιάτο. Και για πρώτο και για κυρίως.
2: Κρύο, καυτό.
3: Τρώγεται και με τους δύο τρόπους, συνήθως ζεστό.
2: Θερμιδικά. Εντάξει, οκ. Okay.
3: Δεν έχει σάλτσες και τέτοια πράγματα τα οποία να ανεβάζει πολύ τις θερμίδες του φαγητού. Όχι, μπορούν να το φτιάξουν όλοι και να το τρώνε και όλοι άφοβα.
2: Τέρμα υγιεινό, τέρμα το νοτικό.
3: Εντελώς. Και τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούμε είναι από εδώ.
2: Αλίμονο, πού θα ήταν.
3: Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σπόροι οι οποίοι είναι από την αγορά. Εδώ ό,τι σπέρνουν και ό,τι βγάζουν είναι από την προηγούμενη χρονιά. Πάνε εδώ και 100 χρόνια πίσω.
2: Έτσι.
3: Έχουμε καθαρό σπόρο, διδιανή σπόρος, καθαρό σπόρο, ο οποίος απλά κάθε χρόνο ανανεώνεται από την καινούργια παραγωγή.
2: Και γούσταρες να μαγειρέψεις την παραστιά, πυροστιά, όπως θες τη λες, αρκεί να βγει το αποτέλεσμα σωστό.
3: Στην πυροστιά. Παραδοσιακό φαγητό δεν μπορεί να γίνει πουθενά αλλού.
2: Πάρ' το πάνω σου τώρα.
3: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε όπως είπαμε εξαφρίσει τα φασόλια, οπότε έχουμε ρίξει νερό και λάδι μέσα στη κατσαρόλα. Ρίχνουμε τα φασόλια μας.
2: Κρεμμύδι.
3: Το κρεμμυδάκι μας. Δύο τζούρες σαλάτι. Και το πιπεράκι μας.
2: Και αφήνεις τώρα να πάρει βράση όλο αυτό.
3: Και αφήνουμε να πάρει βράση και αφήνουμε το χρόνο να δουλέψει για μας.
2: Ωραία. Συνολικά θέλει γύρω στη μία ώρα. Μέχρι θέλει... να ρίξει τα ραδίκια.
3: Τώρα τα φασόλια αυτά επειδή είναι φρέσκα, θέλουμε περίπου μία ώρα.
2: Ωραία.
3: Εάν το κάναμε με τον ίδιο τρόπο με τα φασόλια που ίσως βρούμε στο εμπόριο, ίσως να θέλει και μία μισή ώρα.
2: Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά.
3: Έτσι, αυτά τα φασόλια λοιπόν θέλουν βαριά μία ώρα για να γίνουν.
2: Φρέσκα φετινά.
3: Είναι φρέσκα φετινά.
2: Τέλεια. Τα αφήνουμε στην ησυχία του.
3: Τα αφήνουμε στην ησυχία του και τα αφήνουμε το χρόνο να δουλέψει για μας.
2: Ακριβώς. Και επανερχόμαστε να ρίξουμε τα ραδίκια, να βράσουν και αυτά, να ρίξει το λεμόνι, να ρίξει το ελαιόλαδο.
3: Σωστά.
2: Και μετά τι θα κάνουμε.
3: Έχουμε μετά και φυσικά θα τα φάμε, θα τα δώσουμε στο τραπέζι μας.
2: Θα τα δούμε.
3: Σωστά.

Είμαι τώρα εδώ στο, αν όχι πιο υψηλότερο σημείο της Άρουχλας, σε ένα από τα πιο ψηλά. Για να σας πω τώρα, τι βλέπετε πίσω? Απίστευτα χρώματα, γήινα χρώματα, χρώματα που σε παραπέμπουν σε ένα πολύ δουλεμένο, καλοδουλεμένο πίνακα ζωγραφικής. Να μου επιτραπεί.

Εδώ έγινε η μάχη του Καστρακίου το 1826 στο τελείωμα του πολέμου με τον Ιμπραήμ και τους Τουρκοαιγύπτιους που του είχαν απομείνει. Στις 5 Μαΐου του 1826, όπως λέει και το μνημείο.

αλατίζουμε με καλό φυσικά αλάτι το κοτόπουλο από όλες τις πλευρές και στην εσωτερική κοιλότητα. Για το μείγμα, μείγμα αρωματικό για κοτόπουλο ειδικό και σκόνη σκόρδου ή σκόρδο γκρανουλέ. Πάπρικα, καπνιστή ή γλυκιά. Επιπλέον αλάτι, πιπέρι θα βάλω στο τέλος. Δεν βάζω πιπέρι καθόλου. Αν θέλετε, αλλά το πιπερώστε σας κανονικά. Ελαιόλαδο, έτσι ώστε να κάνουμε μια πάστα. Εάν δείτε ότι χρειάζεται λίγο ελαιόλαδο, ακόμα προσθέστε, όπως εγώ τώρα εδώ. Ανακατεύουμε και ρίχνουμε αυτή την πάστα γύρω γύρω από το κοτόπουλο και φυσικά μπόλικη μέσα στην κοιλότητα. Όπως βλέπετε, δεν χρησιμοποιούμε καθόλου τα χέρια μας. Βάζω στο χαμηλό επίπεδο του καλαθιού τη σχάρα, τοποθετώ το κοτόπουλο αρχικά με το στήθος προς τα κάτω και ψήνω στο πρόγραμμα του air fryer.

0: Και τώρα, ελαιόλαδο, ραδίκι.
1: Βάζουμε ραδίκι και το αφήνουμε μισή ώρα να βράσει για να ετοιμαστεί η σουπίτσα μας. Σούπα με την καλή έννοια, το φασολολάχανό μας. Δεν είναι στέρεο, είναι ρευστό. Είναι όπως είναι η φασολάδα οικοκινηστή.
0: Μπράβο, είναι σουποειδές.
1: Σωστά.
0: Και το λεμόνι το βάζουμε στο τραπέζι μας.
1: Στο τέλος, στο τραπέζι μας.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Στο διατάφτα, φίλε μου.
1: Πάμε λοιπόν. Προσθέτουμε το ραδίκι μας.
0: Καταβούληση.
1: Όχι, δεν πάει καταβούληση.
0: Τι πάει.
1: Είναι στο μισό κιλό φασόλια, θέλει ένα κιλό ραδίκια.
0: Α, μη δες. Να τα τατή. Ένα προς δύο λοιπόν.
1: Ένα προς δύο.
0: Και
1: ναι, γιατί στο φαγητό αυτό θα πρέπει να υπηρεσκεί το ραδίκι.
0: Και νερό.
1: Η κουταλίτσα που θα το νερό είναι καταβούληση, το βλέπει η νοικοκυρά πόσο είναι. Έτσι κι αλλιώς το ραδίκι θα σου βγάλει νερό.
0: Κάνω λίγο έτσι χαζές, αν να μου επιτραπεί οι ερωτήσεις, γιατί ξέρεις ο κόσμος δεν μαγειρεύει όλος.
1: Σωστά.
0: Και κάποιοι μπορεί να το θέλουν περισσότερο σουποειδές, κάποιοι λιγότερο. Αυτό,
1: ναι,
0: είναι...
1: αυτό είναι και θέμα γεύσης, είναι και θέμα συνήθειας.
0: Ακριβώς. Οπότε λοιπόν, τώρα εσύ τα αφήνεις εκεί.
1: Ρίξαμε τα ραδίκια μας, θα το κλείσουμε και θα περιμένουμε περίπου μισή ωρίτσα να ετοιμαστεί το φαγητό ώστε να σερβίρουμε.
0: Ραντεβού στο τραπέζι με τα υπόλοιπα, εγώ θα πω.
1: Ραντεβού στο τραπέζι, αφού πρώτα όμως πίνουμε ένα τσιμπουράκι.
0: Τι τσιμπουρό πίνουμε, με γλυκάνισο?
1: Όχι.
0: Α, μπράβο.
1: Καθαρό τσιμπουρό δικό μας. Στην υγεία μας.
0: Να είσαι καλά, Αντρέα. Πίσω εγώ, κρυμμένος. Αρκετά με είδατε.
1: Το φαγητό μας είναι έτοιμο και πάμε να σερβίρουμε. Καλή μας όρεξη.
0: Ξεκινάω εγώ τώρα με μπούτι εδώ, με γίδα, με τη σαλάτα, με το φασολολάχανο, με την τυροκαφτερή. Πάμε λίγο τον έρχοντα, πάμε εδώ μαρούλι.

0: προβατίνα κοκκινιστή με ένα μυστικό βαχαρικό που δεν το βρίσκει κανείς, αν δεν του το πει ο Ρωφιάνος της κουζίνας. Πάμε με
1: χοιρινή
0: και λουκάνικο. Τελειώσαμε. Κάτσε κάτω.

Είμαστε σε ένα παραπόταμο του Κράτη ποταμού, ο οποίος Κράτης ξεκινάει ψηλά από το Χελμό πάνω από τη Ζαρούχλα και οι εκβολές του είναι στην Ακράτα. Τώρα είμαστε σε ένα παραπόταμο που είναι τα ύδατα της Στιγός που ενώνεται πιο κάτω με το Κράτη ποταμό και συνεχίζει, επιπερνάει από τη λίμνη Τζιβλού και βγαίνει στην Ακράτα.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

ήρθαμε και στον δεύτερο πύργο. Χρονολογείται και αυτός μάλλον, υποθέτω, κάπου εκεί στο 1700, διατηρηταίο το κτίριο, φαίνεται εξάλλου και τα λόγια περισσεύουν από εδώ. Ανεβαίνετε και απολαμβάνετε.

0: Πετάρα, καπνιστή πανσέτα, παξιμάδι μέσα, τι σας έχω. Μαντεμένιο τηγάνι, εκεί θα γίνει όλη, εκεί θα την απολαύσουμε και για να μην καώ, πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Κόβουμε την καπνιστή μας πανσέτα, ψιλοκομμένη σαν μπέικον και την αφήνουμε στην άκρη για να συνεχίσουμε με το κρεμμύδι. Ένα τέταρτο από ένα μεγάλο κρεμμύδι ή ένα μικρό κρεμμύδι, κομμένο όπως θέλετε και όπως σας αρέσει. Μια πιπεριά φλωρίνης, κονσέρβα, κάτι δεν είναι απαραίτητο αυτό, κομμένη και αυτή έτσι χωριάτικα, στην άκρη.
1: Πανσέτα χωρίς ίχνος λαδιού. Αν χρειαστεί, που θα χρειαστεί, θα βάλουμε μετά, τα αφήνουμε λίγο να τσιγαριστεί.

Γεια σου, Καβγά. Αλάτι, πιπέρι που έχω βάλει και ξαναβάζω, πουλ μπιμπέρ ή μπούκοβο, ανακάτεμα και στην άκρη. Συνεχίζουμε στη φωτιά με baby φύλλα σπανακιού. Και έχουμε ίσως το καλύτερο μανούρι που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Είναι ο πρώτος διδάξας, είναι ο χότος, έρχεται από τη Φαλάνη Λάρισας και το κόβουμε όπως μας αρέσει, γιατί μας αρέσει. Τώρα βάζουμε ελαιόλαδο και από τα τυχώματα, αφού ελέγξουμε τι έβγαλε η πανσέτα. Και συνεχίζουμε με φύλλα σπανακιού baby, ιδανικά.

0: Πάρε ανάπνοες.
1: Τις έχω.
0: Βαθιές εισπνοές.
1: Πάμε.
0: Ας το μόνο του να πάει. Πού να πάει. Πού να πάει. Πες μου πού να ξεκινήσω.
1: Το μόνο ταξίδι που μπορούμε να κάνουμε είναι τα Φασολολάχανα. Πίσω.
0: Κεντρικός πρωταγωνιστής του μαγαζιού και του τραπεζιού, κατ' εμέ πρέπει να είναι αυτό εδώ το πιάτο.
1: Σωστά.
0: Και να έρχεται κάποιος γι' αυτό. Και μετά θα έρχονται τα άλλα από πίσω, γιατί εσύ αυτή είναι η δουλειά σου. Τώρα να... Όχι να το πουλάς, να το σερβίρεις σωστά και τίμια, γιατί αυτό διέκρινα εγώ. Και τώρα, επειδή έχω δοκιμάσει χωρίς λεμόνι, θα βάλω μερικές σταγόνες λεμόνι. Αυτό το πιάτο και το φαγητό δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος, η αλήθεια.
1: Όχι, η αλήθεια δεν είναι ότι
0: μερικές
1: δεν το γνωρίζει.
0: Μερικές σταγόνες πάνω. Πιπέρι σπάμε όσο θέλουμε.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δοκιμάζω. Και θέλω τώρα, όσο δοκιμάζω, εσύ να μου πεις πώς ήρθε αυτή η επιφώτιση για να έρθεις εδώ και να κάνεις αυτό που έχεις κάνει και μάλλον έχεις κι άλλο στο μυαλό σου να κάνεις και ποια είναι η φιλοσοφία του χώρου και η δικιά σου. Δοκιμάζω.
1: Εδώ ήρθα τυχαία. Ήρθα μια ωραία Δευτέρα του Σεπτεμβρίου

0: και είχε τόση δροσιά και ήταν τόσο όμορφα. Είδα φθινόπωρο για πρώτη φορά στη ζωή μου μετά από 45-46 χρόνια.
1: Ναι.
0: Που με έκανε να θέλω να κάτσω. Και όπως έγινε.
1: Ήρθες από την Αθήνα.
0: Ήρθα από την Αθήνα, βέβαια.
1: Γιατί
0: βέβαια.
1: Ήτσι ακούγεται ότι ήρθες από μεγάλη πόλη, δεν ήρθες από χωριό.
0: Από την Αθήνα, εννοείται από την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Από την Αθήνα. Έφτιαξα το ξενοδοχείο δίπλα και το 21 αποφασίσαμε να κάνουμε. Επειδή είναι ένα χωριό το οποίο έχει ιστορία,

0: Ωστόσο, εδώ βάζω και κρασί, ε.
1: Και καλά κάνεις.
0: Μου επιτρέπεις.
1: Οπότε η λογική ήταν να γίνει μια ταβέρνα, ένα καπηλιό. Καλύτερα, ένα καπηλιό.
0: Γιατί εδώ ήταν
1: το οποίο. Εδώ ήταν, όχι, ήταν πεταλωτήριο του 1790. Το οποίο το πήραμε και το φτιάξαμε από την αρχή. Λοιπόν, ο σκοπός είναι λοιπόν να γίνει όταν ένα καπηλιό, οπότε όταν θα μπαίνεις μέσα, θα γύρναγες πίσω στο παρελθόν. Θα έπινες νερό από τη στάμνα σου.
0: Κιούπι.
1: Από τη στάμνα. Θα έτρωγες σε πύληνα πιάτα ή σε πέτρινα. Και θα έπινες κρασάκι σε πύληνα ποτήρια.
0: Αυτό εδώ τώρα έχει και μια ιδιαιτερότητα, γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν.
1: Και βέβαια.
0: Έτσι, το πύληνο. Δεν ήταν χαζοί οι αρχαίοι Έλληνες που πίνανε και σερβίρανε.
1: Όχι βέβαια, το πύληνο καταρχήν, ό,τι και αν βάλεις μέσα, το κρατάει δροσερό.
0: Δεν αλλοιώνει τα αρώματα.
1: Δεν αλλοιώνει τα αρώματα, εννοείται. Αλλά το βασικό είναι ότι στα πύληνα, στις στάμνες, στα κιούπια, συντηρούσανε είτε από θέματα θερμοκρασίας, είτε από θέματα υγιεινής, συντηρούσαν τα τρόφιμά τους και τα νερά τους.
0: Έτσι. Και τρως τώρα εσύ έτσι την ωραία φλασιά, να το πω εγώ, που λένε και στο χωριό μου, και έρχεσαι εδώ και θες να παίξεις με ντόπια προϊόντα, να φτιάξεις αυτό το χώρο που να σε παραπέμπει σε καπηλιό που το έχεις καταφέρει.
1: Να πηγαίνεις στο 17ο αιώνα πίσω. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός.
0: Και να κάνεις αυτό που έχω εισπράξει εγώ από χθες το μεσημερό απόγευμα που βρεθήκαμε, ότι αντικρίζοντας και δεν μ' αρέσει εμένα ούτε να χαϊδεύω αυτιά ούτε τίποτα, ο κόσμος το ξέρει, λοιπόν, και με, πραγματικά μέσα, τι σου είπα, στο μισάωρο, σαν να γνωριζόμασταν
1: από καιρό.
0: Ναι, και αν είχαμε, σαν είχαμε πιει, ξέρω εγώ, κρασί και τον προηγούμενο μήνα και την προηγούμενη μέρα και την προηγούμενη εβδομάδα και είχαμε φάει μαζί. Αυτό το πράγμα, φίλε μου, επειδή γυρίζω και μυρίζω, στο είπα και χθες, ή το έχεις ή δεν το έχεις. Κατάλαβες.
1: Το μαγείρεμα, το ψήσιμο, ναι, και το να προσπαθήσεις.
0: Φιλοξενία.
1: Να προσπαθήσεις, αλλά, ναι, ναι, φιλοξενία, αλλά να προσπαθήσεις να ικανοποιήσεις τους κάλικες του κάθε ανθρώπου,
0: ναι,
1: νομίζω ότι αυτό θέλει πολύ αγάπη. Όποιο φαγητό και να κάνεις, ό,τι και να ψήσεις, αυτό που χρειάζεται μέσα, εκτός από όλα τα άλλα τα συστατικά, είναι αγάπη.
0: Ναι, πρώτα είναι, αρχικά είναι η πρώτη ύλη.
1: Η πρώτη ύλη είναι.
0: Ναι, αλλά είναι και η αγάπη.
1: Είναι η, η αγάπη κάνεις, είναι το τελευταίο και το πιο σημαντικό υλικό.
0: Όχι, η αγάπη είναι το πρώτο και το τελευταίο.
1: Το τελευταίο και πιο σημαντικό υλικό είναι η αγάπη.
0: Μπράβο.
1: Πρώτο είναι η πρώτη ύλη, να είναι όλα γύρω, να μην είναι τίποτα από κρέατα τα οποία τα βρίσκουμε παντού, να μπορείς να πας στο βοσκό να πάρεις το κρέας, να μπορείς να πας στο βοσκό να πάρεις το κατσικίσιο το τυρί, να μπορείς να πας δίπλα που έχουν τις ντομάτες, να πάρεις την ντομάτα ή το μαρουλάκι ή το λάχανο για να μπορείς να φτιάξεις σαλάτα σου. Όλα αυτά είναι βασικά. Ναι. Όμως θεωρώ ότι το τελευταίο και το πιο σημαντικό υλικό απ' όλα είναι η αγάπη. Θέλει αγάπη προς τον άνθρωπο και προς αυτό που φτιάχνεις.
0: Και πάμε τώρα στα πιάτα, για να μην πλατιάζουμε, γιατί πέρα από τη φιλοξενία και το ξενοδοχείο της
1: Έλενας.
0: Έλενας. Το εστιατόριο
1: ο Αχυρώνας της Ζαρούκλας.
0: Έτσι. Τα οποία είναι ακριβώς δίπλα. Και το καλοκαίρι έχει ένα άλλο ωραίο εκεί που είδα.
1: Το καλοκαίρι έχει ένα εξωτερικό χώρο το οποίο θα γίνει νέο, ο οποίος θα είναι για καφέ μπαρ.
0: Πέρα από τα καλά κρέατα και την αγνή πρώτη ύλη, έχουμε τη ροκαυτερή, η οποία γίνεται
1: από εμάς τους ίδιους.
0: Όχι τη ροκαυτερή από εμάς τους ίδιους, τη ροκαυτερή δοκιμασμένη, και αυτή νομίζω ότι είναι κωδικός που θα αγαπήσει ο κόσμος. Ερχόμαστε στη σαλάτα, η οποία σαλάτα έχει αρχαιοελληνική, άντε πάλι θα το πω, εσάνς. Λοιπόν, έχει μια αρχαιοελληνική δομή. Δομή,
1: σωστά,
0: βασισμένη σε οξύμελο, σε πετιμέζι, έχει μια βινεγκρέτη, η οποία και αυτή πρέπει να είναι όπως...
1: Έχει μέλι, έχει, ναι,
0: πράσινάδες, καρύδια κτλ. Προβατίνα.
1: Προβατίνα κοκκινιστή. Ένα από τα σταθερά πιάτα μας εδώ και ένα χρόνο, από τότε που είμαστε εδώ.
0: Σερβίρεται με μυζήθρα.
1: Σερβίρεται με μυζήθρα και συνοδεύεται ή με πατάτα ή με μακαρόνια.
0: Τέλεια. Παπαρδέλης μου στάρεσε.
1: Σωστά.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαι
1: οι παπαρδέλες, να σε ενημερώσω, είναι και το...
0: βέβαια.
1: Είναι το ζυμαρικό των αρχαίων Ελλήνων. Το 100 π.Χ. οι αρχαίοι Ελλήνες είχαν παπαρδέλες. Το ζυμαρικό δεν βγήκε από την Ιταλία, αλλά βγήκε από την Ελλάδα. Ναι. Το πήραν οι Έλληνες, το πήγαν στην Σικελία και από εκεί το πήραν οι Ιταλοί και το ανάδειξανε.
0: Ήταν πιο έξυπνοι από εμάς.
1: Έπρεπε κάτι να αναδείξουν κι αυτοί.
0: Τροποντινά. Εντάξει, μπριζόλα τώρα, οκ, είναι κι αυτή.
1: Εντάξει, χοιρινή μπριζόλα είναι.
0: Χοιρινή μπριζόλα. Μένω.

0: Εδώ. Μένω εδώ, μένω σε αυτό εδώ το πιάτο και σαν πιάτο. Και σαν
1: γίδα βραστή πάντα.
0: Α, έχουμε και γίδα βραστή.
1: Γίδα βραστή πάντα.
0: Την οποία τη φάγανε, ήρθαν εδώ κανένα δύο-τρεις.
1: Την εξαφανίσανε.
0: Την εξαφανίσανε. Α, και του Μπούτι, Παναγία μου, εδώ Μπούτι.
1: Ναι.
0: Το οποίο του είπα να τα αφήσει κρύο, έτσι. Είναι Μπούτι αρνίσιο.
1: Αρνάκι γάλακτος, έτσι.
0: Ναι. Και έχουμε κάτι που δεν γνωρίζουμε.
1: Είναι αρνάκι γάλακτος από το βοσκό που θα πάμε αύριο να δούμε τα ζώα του.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Γίδα παγδάκι. Εξαιρετική.
0: Τα τελευταία χρόνια ο κόσμος έχει κάνει έτσι ένα ντου στην Προβατίνα.
1: Στην Προβατίνα, ναι.
0: Όταν η Προβατίνα λοιπόν τρώγανε στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, δεν ξέρω, στο Αγρινίο, από εδώ και από εκεί.
1: Η Πελοπόννησος μέχρι και πριν 5 χρόνια δεν την τρώγανε καν.
0: Και τη δίνανε τσάμπα, γιατί κάποτε είχε και 2-2,5 ευρώ το κιλό, ε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, και τώρα πάει να πλησιάσει το...
1: Τα 9. Είναι στα 9.
0: Πάει, πλησιάσει τη μέση μοσχαριού. Γίδα. Δοκιμάστε και τη γίδα.
1: Γίδα παϊδάκι, με την προϋπόθεση όμως ότι θα πρέπει να είναι παχιά.
0: Και με τι κλείνει λοιπόν αυτή η φιλοξενία? Κλείνει με ένα καλό επιδόρπιο και με ένα καλό κρασί. Τα κρασιά είναι από την ευρύτερη περιοχή.
1: Από την ευρύτερη περιοχή, ναι.
0: Και αυτά είναι...
1: Είναι από ένα μικρό εινοποιείο του Ανδρέα Πληθάκη.
0: Ναι, να το
1: έξω από το Αίγιο.
0: Πίνεις άφοβα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να πιεις και 10 κιλά, αλλά θα πιεις, θα φας και θα είσαι εκεί που πρέπει να είσαι και δεν θα χαλαστείς.
1: Προϋπόθεση.
0: Έτσι.
1: Προϋπόθεση.
0: Είναι βασικό αυτό. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με πολλά άλλα πράγματα, αλλά δεν γίνεται της παρούσης.
1: Δεν σε χαλάει το συγκεκριμένο κρασί, δεν σε χαλάει. Όσο και να πεις.
0: Και πες μου λίγο για το μυστικό επιδόρπιο. Μυστικό. Μυστικό όσον αφορά
1: το μυστικό επιδόρπιο. Το μυστικό επιδόρπιο θα είναι μία
0: μους
1: από γιαούρτι. Έτσι. Με σάλτσα αγριοκέρασου.
0: Σάλτσα
1: αγριοκέρασου.
0: Καθαρίζουν όλα.
1: Καθαρίζουν όλα, μένει η δροσιά
0: και μετά
1: και η γλυκά.
0: Και μετά πίνεις και ένα σφινάκι τσιπουράκι.
1: Παγωμένο. Έτσι.
0: Και πας δίπλα, θα πάω εγώ και δεν την πέσω, κοιμάσαι. Και άμα ξαναπεινάς σε αυτός εδώ τρελός.
1: Η ταβέρνα είναι πάντα ανοιχτή και έχει πάντα μπαίνει, κάτι να δώσει.
0: Ναι, μπαίνει εκεί στην κουζίνα μέσα. Δηλαδή. Τώρα έχει σκοπό να φάμε όλα αυτά και σε 2 ώρες να επιστρέψουμε. Ντου και στην υγεία μας.
1: Γεια μας.
0: Είσαι άρχοντας, αλήθεια, ε.
1: Στην υγεία σας, παιδιά.
0: Άντε, λάτε εδώ τώρα. Σας περιμένουμε. Εγώ θα λείπω. Ο Αντέρας είναι εδώ.

0: έχει κρύο, κίνδυνο πυρκαγιάς δεν έχουμε, είμαστε στο ενδιάμεσο για Ζαρούχλα, περίπου μισή ώρα ακόμα και πάμε λίμνη Τσιβλού, μία από τις αλπικές λίμνες της Ευρώπης, πάμε να την ανακαλύψουμε, πάμε να τη δούμε, πάμε, έχει κρύο.
1: Όταν θέλουμε ηρεμία εμείς ερχόμαστε εδώ, εμείς που μένουμε εδώ ας πούμε, ερχόμαστε όταν θέλουμε ηρεμία. Και αυτό δεν το βρίσκεις το καλοκαίρι, γιατί γίνεται το έλα να δεις.
0: Ναι, τώρα σε αποζημιώνει μια απλή βόλτα, ας πούμε.
1: Ναι, έτσι, έτσι. Το φθινόπωρο όμως είναι υπέροχο.
0: Ναι. 750 μέτρα υψόμετρο, θέλουμε ακόμα 2 λεπτά, ε?
2: Ναι, 2-3 λεπτά.
0: 2-3 λεπτά για να δούμε αυτό που δεν έχουμε δει, δηλαδή εγώ και κάποιοι από εσάς.

πείτε μου τώρα ότι δεν αξίζει τον κόπο να κάνεις τέτοιες διαδρομές. Γιατί? Γιατί δεν έχεις την ευκαιρία να απολαμβάνεις αυτή την ομορφιά, αυτή τη μαγεία, αυτή τη φυσική ομορφιά, λίμνη Τσιβλού. Ο Αντρέας έχει να μας πει πιο to the point πράγματα. Εγώ τι να πω, άφωνος.

0: Η λίμνη, όπως προείπες, είναι μία από τις αλπικές λίμνες της Ευρώπης. Βρίσκεται περίπου στα 700 μέτρα υψόμετρο. Εδώ δημιουργήθηκε το 1910, όταν η κήτη του ποταμού Κράθη έπαθε καθίζηση. Πήρε μαζί το μισό χωριό. Λέγεται ότι είχαμε και ένα νεκρό, ένα τουρίστα, άλλοι λένε τουρίστα, άλλοι λένε κάποια κάτοικο της περιοχής. Ακόμα δεν είναι συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα έχει 60 με 80 μέτρα βάθος. Έχει πολύ ζεστά νερά, γιατί το νερό που έρχεται από τον Κράθη και πέφτει μέσα και συνεχίζει μετά και πάει στη θάλασσα, δεν προλαβαίνει να κρυώσει, γιατί είπαμε ότι ο Κράθης ποταμός είναι ο πιο κρύος ποταμός Ελλάδος. Το νερό λοιπόν που πέφτει μέσα, επειδή έχει μεγάλο βάθος, δεν προλαβαίνει να κρυώσει, οπότε έχουμε ζεστό νερό, άρα το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλούς λιόμενους.
1: Τώρα?
0: Τώρα πολύ λιγότερους, πιο πολύ για κάμπινγκ.
1: Ψαράκια.
0: Πάνω από 80% ήδη. Έχουν γίνει και πάρα πολλές, αρκετοί ειδίτες έχουν βγάλει βίντεο και όλα αυτά. Κάποια έχουν τύχει και έχουν πέσει στα χέρια μου. Υπάρχουν ψαράκια, δηλαδή έχω δει ψάρια τα οποία δεν τα έχω ξαναδεί.
1: Βρόσιμα
0: όλα. Επίσης εδώ υπάρχει η μαύρη καραβίδα.
1: Αλήθεια τώρα, έχει μαύρη καραβίδα.
0: Μαύρη καραβίδα, η οποία έχει έρθει από τη λίμνη Ιωαννίνων.
1: Ναι.
0: Και είναι γεμάτη λίμνη με μαύρη καραβίδα, η οποία το βράδυ του καλοκαιριού, συνήθως τον Αύγουστο, βγαίνουν πάνω και τις πιάνουν στην ξηρά.
1: Η μαύρη καραβίδα έχει πιο πολύ ψωμί από όλες.
0: Η μαύρη καραβίδα είναι η πιο ακριβή καραβίδα στον κόσμο. Έτσι,
1: έτσι, ακριβώς. Και έχει και βαρκούλες κάτω να κάνεις έτσι μια βολτούλα.
0: Ναι, να κάνεις βολτούλα, να κάνεις ψαρεματάκια αν θέλεις. Έχει διαφορά.

0: ανάμεσα στα βουνά. Είμαστε στη Βαλινή, περίπου μισή ώρα για Ζαρούχλα. Περίπου 20 λεπτά για Κράτα. Στο μαντρί εδώ του φίλου μας του Πάνου. Για να δείτε, τι να δείτε, τώρα δούμε πως αρμέγεις. Ε, άρμεξες. Άρμεξες.
1: Έχουμε πικρούλια
0: τώρα. Έχουμε τα πικρούλια, για να δούμε. Και φέρ' το. Θα το πιάσω.
2: Ναι ρε, το πιάσεις ρε.
0: Την κυλίτσα.
1: Μέσα λερώνεις.
0: Αυτό τώρα είναι πόσο.
1: Τριών ημερών.
0: Τι είναι αυτό.
1: Τριών ημερών.
0: Και θα γίνει.
1: Τι θα γίνει.
0: Πού θα σφαχτεί.
1: Εδώ να λέω.
0: Προβατίνα έχεις. Προβατίνες έχεις.
1: Ναι, μέσα είναι. Μάνα του, μέσα είναι.
0: Αρνάκι. Γίδα. Αρνάκι γάλακτος. Προβατίνες. Εδώ είναι η πρώτη ύλη. Από εδώ παίρνει ο καλός ο κόσμος, αυτός που θέλει να ταΐσει ποιοτικό κρέας. Λοιπόν, τώρα ποια είναι η διαφορά, ότι εγώ προσπάθησα να μπω μέσα, η διαφορά, ποιο είναι το εντός εισαγωγικών πρόβλημα. Αν δεν είσαι συνηθισμένος για να μπεις μέσα στο μαντρί, θέλει ηρωική προσπάθεια, γιατί και εγώ και ο Γιάννης που είναι πίσω από την κάμερα, μπήκαμε μέσα και δείτε εδώ, δακρύσαμε. Πού οφείλεται αυτό στην αμμονία. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Έχω πλύνει, έχω καθαρίσει, δεν με βάλανε με το ζόρι, πατζάρια. Τι θα κάνουμε, θα κάνουμε ένα πουρέ πατζαριού για να συνοδεύσουμε τι, μια αρχαιοληνική συνταγή η οποία είναι βασισμένη στο μπακαλιάρο. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο Ανδρέας, γιατί αυτός έχει έτσι, έχει κάνει μια οδή στην αρχαιοληνική κουζίνα.
3: Όχι ακριβώς.
0: Όχι ακριβώς.
3: Απλά στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε και κάτι διαφορετικό από το παραδοσιακό.
0: Ναι.
3: Μπήκαμε στη διαδικασία να ψάχνουμε γεύσεις από το παρελθόν. Και όταν λέμε από το παρελθόν, μιλάμε από προ Χριστού.
0: Και τι τρώγανε οι αρχαίοι Έλληνες, με τι συνοδεύει, γλυκόξινα φρούτα.
3: Γλυκόξινα φρούτα, αλλά όταν λέμε γλυκόξινα, δεν είχαν λεμόνι, δεν είχαν πορτοκάλι, μανταρίνι, δεν είχαν τέτοια πράγματα, δεν είχαν μπανάνα. Το γλυκόξινο ήταν με μέλι και ξύδι.
0: Ναι,
3: με πετιμέζι ή οξύμελο.
0: Ναι.
3: Ή γάρο που έχει 4-5 διαφορετικούς γάρους και αναλόγως στο φαγητό, αν είναι ψάρι,
0: γάρο.
3: Βέβαια.
0: Α.
3: Ο γάρος ο οποίος βγαίνει από τα μικρά ψάρια.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
3: Ο γάρος ο οποίος βγαίνει από τα μικρά ψάρια. Όμως έχουμε 4-5 είδη γάρου που πάει στα πουλερικά, στο αγριογούρουνο, στα ψάρια, στα κρέατα. Διαφορετικό γάρο για να

0: δώσει την ένταση που θέλει το κάθε προϊόν, το κάθε υλικό.
1: Ένταση, οξύτητα, ισορροπία.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα εδώ, θα κάνουμε μπακαλιάρο με πετιμέζι πράσα.
0: Πετιμεζένιο όνο.
1: Α, τι σημαίνει πετιμεζένιο όνος. Όνος,
0: όνος στα αρχαία σημαίνει το γαϊδούρι. Οι αρχαίοι Έλληνες όμως, επειδή ο μπακαλιάρος, η ράχη του, το χρώμα του, ήταν το χρώμα που έχει το γαϊδούρι, τον ονομάζαν και αυτόν όνο. Οπότε έχουμε πετιμεζένιο όνο.
1: Ναι, όλα και κρύβαν μια σοφία πίσω. Ακούστε τώρα τι θα κάνει. Θα φύγει, θα ξαφανιστεί από την κάμερα. Έφυγες.
0: Έτσι.
1: Πάνω
0: και
1: μου.
0: Το δίνω πάνω σου πλέον.
1: Πάνω μου. Θα βάλω φωτιά στο τηγάνι, θα περάσω από αλεύρι τον μπακαλιάρο, θα τον τηγανίσω. Θα τον αφαιρέσω, θα τον αφήσω στην άκρη και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα για να μην σας κουράζω. Ναι. Ναι. Δείτε χρώμα. Έτσι, χρυσό, κόκκινο. Αυτό είναι το πιο χοντρό κομμάτι. Δείτε χρώμα. Πράσο, το λευκό και βλέπετε και λίγο πράσινο μέρος. Κρατάμε ουσιαστικά τα τρυφερά μέρη του πράσου, τα ρίχνουμε.

Αν δεν χρειαστεί αυτό, ανάλογα με το τα γούστα του μάγειρα, έτσι. Τα αφήνουμε λίγο να πάρει, ανακατεύουμε. Αλάτι ακόμα δεν δουλεύω. Έχουν καραμελώσει, έχουν πάρει ωραίο χρώμα τα πράσα. Πάμε με το ξύδι το λευκό και θέλω τα τυχώματα, ε! Πάμε κρασί, επίσης από τα τυχώματα. Αφήνουμε να πάρει μια-δυο βράσεις. Άνηθο και μαϊντανό. Εδώ παίξτε μπάλα όπως θέλετε. Ετοιμέζει. Τα κομμάτια του μπακαλιάρου μου επιτρέψτε να τα πιάσω με το χέρι. Έχουμε πιάσει. Να δούμε πώς θα πάρει. Εδώ. Πω. Πιπέρι. Γλασάρουμε, σερβίρουμε με πουρέ παζαριού. Τέλος.

0: δημοτικών σχολείων Ζαρούχλης. Παλιά. Πλέον λαογραφικό μουσείο. Πάμε μέσα. Ανοίγω την πόρτα. Δείτε τώρα τι έγινε. Καταρχάς, η νονάκριδα της ομορφιάς και της ιστορίας. Θα τα μάθουμε για αυτά, τι ακριβώς είναι. Πάμε τώρα στο πιο χαλαρό. Μου υποσχέθηκε μπανάκι. Πήγε, το έκανε. Ποιος, ο Ανδρέας. Αλεξερούχα βέβαια. Κρύωσε. Βράχηκε. Πάμε μέσα να μας τα πει, να μάθουμε και για το Λαογραφικό Μουσείο, γιατί είναι και αυτό το αξιοσημείωτο από τα αξιοσημείωτα της περιοχής. Πάμε, πάμε μέσα. Πάμε μέσα. Δημοτικό σχολείο φαίνεται, μάλλον ήταν μονοθέσιο.
1: Βρισκόμαστε στο Λαογραφικό Μουσείο της Ζαρούχλας, όπου εδώ ουσιαστικά έχει την ιστορία της ευρύτερης περιοχής με όλα τα υπόλοιπα χωριά. Είναι μια περιοχή η οποία το 1933 έγινε ο πρώτος δήμος νονάκριδας της νεότερης ιστορίας Ελλάδας μετά την απελευθέρωση. Στην ευρύτερη περιοχή υπήρχε και ειρηνοδικείο από το 1836 μέχρι το 1915. Υπήρχαν οι πρώτες τεχνικές σχολές στη Βαρβάρα και στα Χαλκιάνικα. Οι κάτοικοι τότε ήταν γύρω στους 2.000. Δυστυχώς όμως με το πέρασμα των χρόνων ο κόσμος έφυγε στα αστικά κέντρα. Έτσι λοιπόν έχει μείνει το σχολείο ως μια ανάμνηση.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
3: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
4: Τι θα έλεγα?
5: Όλα θα πάνε καλά.
3: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
5: Να είσαι ο εαυτός σου.
6: Η ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
5: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
6: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
5: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.

0: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
1: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
2: Έλα σοφούλα μου.
3: Παππού, βγήκε.
2: Επιτέλους εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
3: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
0: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1,86 €. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5,95 €. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Biotene Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
5: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
6: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
4: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Παρακαλώ.
8: Φτάνουμε.
7: Α, έχουμε ακόμα.
8: Τέλεια.
9: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Ξεκινάει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Κρέτα. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε σχολείο του Αγίου Νικολάου, με θύμα έναν 12χρονο μαθητή, ο οποίος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τρεις συμμαθητές του και μάλιστα λίγα μόλις μέτρα μακριά από το σχολείο τους. Ο ένας εκ των πρωταγωνιστών της επίθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέγραψε με κινητό τηλέφωνο το περιστατικό και όπως αναφέρει το kreta24.gr, το βίντεο από την επίθεση αναρτήθηκε στη συνέχεια στο Snapchat. Για το περιστατικό έγινε καταγγελία στην αστυνομία και ακολούθησε η σύλληψη και των τριών ανήλικων μαθητών, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Για το περιστατικό θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σωτήρη. Ξεκίνησε ο καυγάς μέσα στο σχολείο. Όταν τελείωσε το μάθημα, συνεχίστηκε εκτός σχολείου. Τα παιδιά άρχισαν, δύο εκ των τριών που συνελήφθησαν, να χτυπούν τον συμμαθητή τους, 12 χρονών, 12 και 13 οι δράστες. Ένας τρίτος τραβούσε βίντεο. Το θύμα της επίθεσης...
0: Μαθητές γυμνασίου ουσιαστικά, 12-13
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: χρόνων.
1: Και οι τέσσερις, το θύμα και οι τρεις. Το θύμα θεωρούσε ότι το περιστατικό είχε λήξει εκεί. Όταν ενημερώθηκε ότι το βίντεο από τα χτυπήματα που δέχτηκε είχε αναρτηθεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο Snapchat, τότε ενημέρωσε τους γονείς του. Αυτοί πήγαν στην αστυνομία, κατατέθηκε μήνυση. Συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικοι, αλλά και πέντε γονείς και κηδεμόνες. Όλοι οι τρεις ανήλικοι για την πρόκληση ελαφριών σωματικών βλαβών και για την βιντεοσκόπηση. Οι γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
0: Και είναι χάρη αυτό καθεαυτό το περιστατικό που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία και λόγω της έξαρσης τέτοιου τύπου φαινομένων, ειδικότερα όμως από το γεγονός ότι με βάση την καταγγελία τουλάχιστον και τις πληροφορίες βιντεοσκοπούσαν την βιαιοπραγία και την ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά
0: ένα
1: που το βλέπουμε.
0: Ένα ακόμη σημείο των καιρών. Όχι, δεν είναι
1: η πρώτη φορά που το βλέπουμε.
0: Μακάρι να ήταν η πρώτη φορά, αλλά δεν είναι.
1: Η τσακωμή και οι συμπλοκές στα σχολεία δεν είναι, ούτε αυτό είναι το ορεινό φαινόμενο. Ανέκαθεν υπήρχε και εμείς χειρότερα κάναμε, μπορώ να πω. Αλλά όλο αυτό έχει πάρει μια άλλη διάσταση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γι' αυτό και το 12χρονο αγόρι αρχικά δεν θέλησε να δώσει συνέχεια. Μόνο όταν πληροφορήθηκε ότι είχε ανέβει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τότε ενημέρωσε τους γονείς του και έγινε η μήνυση. Οι οκτώ συλληφθέντες, οι τρεις ανήλικοι και οι γονείς τους, αφέθησαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα και το Συμβούλιο Καθηγητών του Γυμνασίου θα αποφασίσει για το πώς θα κινηθεί από εδώ και στο εξής σε σχέση με την τιμωρία των τριών δραστών.
0: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Σε μια απέραντη λίμνη έχει μετατραπεί ο κάμπος στο οροπέδιο Λασιθίου, με το σαρωτικό χτύπημα της κακοκαιρίας να αφήνει πίσω του εικόνες βιβλικής καταστροφής. Η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα αποτυπώνει την απόγνωση των κατοίκων, των επαγγελματιών, των παραγωγών που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται κάτω από τα ορμητικά νερά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 25.000 αγροτικής γης πλημμύρισε, με τους παραγωγούς να σημειώνουν ότι είναι ανυπολόγιστες και οι ζημιές στον εξοπλισμό και τα παραγωγικά μέσα των αγροτών.
2: Το οροπέδιο Λασιθίου μετρά τις πληγές του. Εκεί όπου μέχρι πριν από λίγες ημέρες απλώνονταν καλλιέργειες, σήμερα υπάρχει μία απέραντη λίμνη. Χιλιάδες στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό, παρασύροντας τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς και αφήνοντας πίσω εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής. Περισσότερα από 25.000 στρέμματα αγροτικής έκτασης έχουν πλημμυρίσει, ενώ τεράστιες είναι οι ζημιές όχι μόνο στη φυτική

0: παραγωγή, αλλά και στον εξοπλισμό και τα παραγωγικά μέσα των καλλιεργητών.
1: Ολόκληρο τη γη. Νιγήκαμε. Δεν βλέπετε. Πλημμύρες, ζημιές. Να σου πω τώρα, 40 στρέμματα πατάτε στα χωράφια, επί 3 τόνους στο στρέμμα, 120 τόνους ζημιά έχω πάθει εγώ.
2: Εγώ διάλυσα. Περιμένω από το κράτος κάτι για να μπορώ του χρόνου, για να μπορώ του χρόνου να ξανακαλλιεργήσω. Είμαι νέος άνθρωπος, είμαι 33 χρονών. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Είμαι 10-15 χρόνια στο επάγγελμα. Πρέπει να μας δώσει το κράτος τροφή να συνεχίσουμε να ταΐζουμε τον κόσμο.
3: Βρισκόμαστε στο χώνο οροπεδίου Λασιθίου. Η κατάσταση εδώ είναι πολύ σοβαρή λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Ο χώνος έχει συγκεντρώσει τεράστιες ποσότητες νερού και ουσιαστικά θυμίζει λίμνη.
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία των παραγωγών, περίπου 6.000 στρέμματα με πατάτες έχουν καταστραφεί, με την απώλεια να υπολογίζεται σε 25.000 τόνους παραγωγής. Την ίδια ώρα, περίπου 3.000 στρέμματα με εκυπευτικά έχουν πληγεί, με 12.000 τόνους προϊόντων να βρίσκονται κάτω από το νερό.
4: Η καταστροφή, παιδιά, είναι ολοκληρωτική. Τα προϊόντα που είχαν μείνει στον κάμπο είναι τελείως καταστρεμμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πλέον συγκομιδή.
2: Θα πρέπει να πάω να βρω μια δουλειά. Και το αυτοκίνητό μου σκέφτομαι να πουλήσω για να τα δώσω στο γεωπόνο. Του χρωστάω το άνθρωπο. Πρέπει να πληρωθεί.
0: Οι παραγωγοί βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την επόμενη μέρα. Όπως λένε, ο χειμώνας που έρχεται αναμένεται εξαιρετικά δύσκολος, ενώ οι συνέπειες της καταστροφής ενδέχεται να τους ακολουθούν για χρόνια. Μάλιστα, για πολλούς τίθεται ακόμη και ζήτημα επιβίωσης του ίδιου του επαγγέλματος.
5: Το μέλλον του αγρότη θα σβήσει. Ο χειμώνας είναι δύσκολος για τα επόμενα χρόνια. Και η νέα καλλιέργεια του χρόνου, το Μάη, θα μπουν λίγοι στον κάμπο. Θα σβήσει ο αγρότης, θα σβήσει.
0: Οι αγρότες ζητούν να ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών, να προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και να δοθούν γρήγορα οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις.
2: Οι απαντήσεις, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι σύντομες. Στην ερχόμενη εβδομάδα πρέπει να μας έχουν δώσει την απάντηση. Να μας έχουν δώσει τον τρόπο της αποζημίωσης. Αυτή είναι η απάντηση. Ο τρόπος αποζημίωσης.
6: Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Κρήτη άφησε στο πέρασμά του ανυπολόγιστες καταστροφές. Η επόμενη μέρα αποτελεί στοίχημα και πρόκληση σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο, το βραχυπρόθεσμο, αφορά στις αποζημιώσεις των πληγέντων και τις χρηματοδοτήσεις για τα έργα αποκατάστασης. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ανάγκη εκπόνησης ενός στρατηγικού σχεδίου αντιπλημμυρικής θωράκισης της Κρήτης. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Ξεκινώντας, Χάρη, από την διαδικασία των αποζημιώσεων, σε τι σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για ένα κομβικό μέτωπο της επόμενης ημέρας της καταστροφής?
7: Λοιπόν, ήδη κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών έχουν επισκεφτεί τον ορεινό Μυλοπόταμο, θα επισκεφτούν και το οροπέδιο Λασιθίου, αλλά και την περιοχή της Ιεράπετρας, στα Φέρμα, αλλά και άλλες περιοχές στην Κρήτη, προκειμένου να καταγράψουν ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις. Είναι μια διαδικασία που γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Οι περιφέρειες, οι περιφερειακές ενότητες είναι υπεύθυνες για τη διαδικασία υποβολής των ετοιμάτων για αποζημίωση στις επιχειρήσεις. Δηλαδή, ο κάθε επιχειρηματίας που είχε ζημιές από την κακοκαιρία πρέπει να υποβάλει στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του νομού του το αίτημα και στη συνέχεια να γίνει ο έλεγχος από τα κλιμάκια. Αντίστοιχα για τα σπίτια, κάτι ανάλογο γίνεται από τους Δήμους. Δηλαδή, οι Δήμοι ενημερώνουν τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, το τμήμα εδώ της Κρήτης, προκειμένου να κάνει τους ελέγχους όπου υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα και καταστροφές, έχουν υποστεί καταστροφές λόγω της πλημμύρας, για να γίνει το αίτημα αφενός για την πρώτη ενίσχυση των 600 ευρώ, αφετέρου για την αποκατάσταση της οικοσκευής που αν έρχεται μέχρι τις 4.000 ευρώ και στη συνέχεια τα περαιτέρω.
6: Δηλαδή, Χάρη, αυτό είναι το εύκολο μέτωπο. Λέω εύκολο διότι τα άλλα δύο που έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση των καταστροφών σε υποδομές. Κυρίως όμως τις αποζημιώσεις παραγωγών και κτηνοτρόφων, αυτό είναι το δύσκολο και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα.

0: Ένα-ένα. Σε ό,τι αφορά τις αποκαταστάσεις στις υποδομές, θυμίζω ότι από τη Δευτέρα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης ζήτησε από τους Δημάρχους και την Περιφέρεια το αργότερο σε 15 ημέρες να έχουν υποβάλει τα αιτήματά τους προς το Υπουργείο για να εγκριθούν οι σχετικές χρηματοδοτήσεις. Οπότε οι Δήμοι έχουν ήδη ξεκινήσει να κάνουν τις καταγραφές, έχουν οριστεί οι μηχανικοί στις επιτροπές που θα πρέπει να κάνουν τις αυτοψίες για να βγουν τα τεχνικά δελτία από τους Δήμους, να σταλούν στην Περιφέρεια και από εκεί όλα μαζί με τα αιτήματα της Περιφέρειας να πάνε προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους και σε αγρότες, αυτό που έχουν ζητήσει και οι αγρότες στο Οροπέδιο αλλά και οι κτηνοτρόφοι στο Μυλοπόταμο είναι να γίνει μια ενίσχυση πέρα από τις διαδικασίες του ΕΛΓΑ, να μην εμπλακεί ο ΕΛΓΑ, γιατί τότε πάμε σε πολύ χρονοβόρες διαδικασίες, και αναμένουν μέχρι
1: εμπειρικά
0: την Παρασκευή.
1: Είναι σύνθετη, γραφειοκρατική, με πάρα πολλές καθυστερήσεις η συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Αναμένουν μέχρι την Παρασκευή αγρότες και κτηνοτρόφοι τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το πώς θα αποζημιωθούν.
1: Μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστώ. Στην επίσημη χαρτογράφηση της έκτασης των πλημμυρών στην Κρήτη αναμένεται να συμβάλλει η ενεργοποίηση του συστήματος Κοπέρνικους, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού που παρέχει υπηρεσίες χαρτογράφησης και γεωχωρικής πληροφόρησης για την υποστήριξη της διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Μέσω της αξιοποίησης δορυφορικών δεδομένων θα καταστεί δυνατή η αποτύπωση των περιοχών που κατακλείστηκαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα, παρέχοντας παράλληλα και μια συνολική εικόνα της έκτασης των επιπτώσεων στην Κρήτη. Η συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την καταγραφή και την αποτίμηση των συνεπειών της κακοκαιρίας, δήλωσε μεταξύ άλλων στην τηλεόραση Κρέτα ο υπεύθυνος του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων Αρδεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής, Νεκτάριος Κουριάλας.
2: Μια υπηρεσία που ενεργοποιήθηκε θα δώσει επίσημη εικόνα, θα γίνει μια επίσημη χαρτογράφηση, γιατί το επίσημο είναι αυτό που μπορεί να δικαιολογήσει και αποζημιώσει και ούτω καθεξής. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε και επίσημη απεικόνηση και χαρτογράφηση, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και ακρίβεια. Θα υπάρξουν δορυφορικές εικόνες με μεγάλη ανάλυση, μεγάλη ακρίβεια, και προφανώς θα υπάρχουν και επιτόπιες παρατηρήσεις και επαληθεύσεις, προκειμένου να έχουμε μια συνολική εικόνα και να γίνει όσο πιο γρήγορα η διαδικασία του ελέγχου και των αποζημιώσεων, που είναι το ζητούμενο.
1: Είναι ένα σύστημα το οποίο αυτόματα ενεργοποιείται σε τέτοιες συνθήκες?
2: Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί εντολή ενεργοποίησης, όπως δόθηκε. Οπότε, από τη στιγμή που δόθηκε η εντολή, έγινε αποδεκτή αυτή το αίτημα και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε αυτή την πληροφορία.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς σήμερα το πρωί η επιχείρηση απομάκρυνσης των ανθρώπων που παραμένουν στο φαράγγι της Σαμαριάς 5 ημέρες μετά το σαρωτικό χτύπημα της κακοκαιρίας. Η στάθμη του νερού έχει υποχωρήσει σημαντικά, ωστόσο ο Εθνικός Δρυμός έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Ελένη, καλησπέρα.
3: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Από το Ξυλόσκαλο ξεκίνησε η ομάδα περίπου 13 με 15 ατόμων, ενώ από την περιοχή της Σαμαριάς ξεκίνησε δεύτερη ομάδα λίγο μετά τις 8.30 το πρωί. Να σου πω ότι οι δύο ομάδες συναντήθηκαν περίπου στην περιοχή Πλινάρη και συνεχίζουν την πορεία τους προς την βόρεια είσοδο-έξοδο. Η μετακίνηση γίνεται με δυσκολίες, καθώς, Σωτήρη, σε πολλά σημεία υπάρχουν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, ενώ το νερό έχει αλλάξει τη μορφή και την πορεία του μονοπατιού. Μετά την απομάκρυνση των ανθρώπων, το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η αποκατάσταση μιας στοιχειώδους πρόσβασης προς τη Σαμαριά, ώστε να μπορέσουν να μεταφερθούν εξοπλισμούς και απαραίτητα εφόδια, ακόμη, Σωτήρη, και με τη συνδρομή ζώων μεταφοράς. Πάντως, η εικόνα μέσα στον Εθνικό Δρυμό είναι απογοητευτική, όπως διαπίστωσαν εργαζόμενοι, οι οποίοι μπήκαν από την βόρεια είσοδο και πραγματοποίησαν αυτοψία μέχρι το 4ο χιλιόμετρο. Τώρα το μονοπάτι σε πολλά σημεία έχει κυριολεκτικά εξαφανιστεί, κάτω από πέτρες, κορμούς δέντρων και μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, ενώ από την ορμή των νερών δεν γλίτωσαν ούτε δέντρα, πολλά από τα οποία, Σωτήρη, παρασύρθηκαν. Η καταστροφή είναι τόσο μεγάλη, ώστε σε αρκετά σημεία ακόμη και οι έμπειροι εργαζόμενοι δυσκολεύτηκαν να κινηθούν, Σωτήρη.
1: Ελένη, σε ευχαριστώ.

0: στη σκιά, κυρίες και κύριοι, αυτής της κακοκαιρίας και των ανυπολόγιστων καταστροφών που προκάλεσε, θα συζητήσουμε με τον πλέον ειδικό και για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Κρήτης, την πλημμυρική ευαλωτότητα των υποδομών. Θέλω να καλησπερίσω τον καθηγητή φυσικών καταστροφών, τον κύριο Κώστα Συνολάκη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα, κύριε Μεταξά.
0: Λοιπόν, τι πρέπει να κρατήσουμε, όχι από την κακοκαιρία, τα πρωτοφανή φαινόμενα, αλλά από αυτά που προκάλεσαν, και αν θα πρέπει να δημιουργήσουν συνθήκες για την δρομολόγηση επιτέλους παρεμβάσεων που δεν θα περιορίζονται στην αποκατάσταση των καταστροφών, αλλά και σε παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής θωράκισης, ώστε να μην βρεθούμε ξανά σε ένα, σε δύο, σε 10 χρόνια, ξανά στο ίδιο έργο θεατές.
1: Μάλιστα. Καταρχάς, ήθελα να πω ότι το να λέμε ότι είναι πρωτοφανές, γιατί είναι μια πάρα πολύ βολική εξήγηση. Ήταν όντως μια μεγάλη, μια ακραία βροχόπτωση. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία για την έλλειψη προετοιμασίας μας. Κοιτάζοντας την Κρήτη και συγκρίζοντας την και με άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά Φερρυππίν στην Πελοπόννησο ή και με άλλα μέρη στο εξωτερικό, το νησί μας είναι εγκαταλελειμμένο όσον αφορά τις υποδομές σου. Δεν είναι, νομίζω, μονάχα η έλλειψη χρημάτων, αλλά είναι και το γεγονός με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αναθέσεις στα δημόσια έργα. Αυτό πρέπει κανείς να το δει με πάρα πολύ προσοχή. Στο επίπεδο ενός νομού, χρειάζεται να υπάρχει σχεδιασμός σε όλο το και να αναλαμβάνει μία εταιρεία μετά από διαγωνισμό κατά μάλλον μια εταιρεία που να έχει παγκόσμια εμπειρία, τον σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων. Γιατί αυτό που έχω προσέξει είναι, γίνονται ένα αντιπλημμυρικό έργο εδώ, ένα αντιπλημμυρικό έργο εκεί, από διαφορετικό μελετητή, διαφορετικό εργολάβο, και στο τέλος της ημέρας, όταν υπάρχουν οι αστοχίες αυτές που βλέπουμε, δεν φταίει κανένας. Το ίδιο πράγμα ζήσαμε και με τον στον Ντάνιελ στην Θεσσαλία.
0: Στη Θεσσαλία.
1: Του 2023. Δηλαδή, δεν υπήρχε κάποιος κεντρικός σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων. Υπήρχαν πολλές μελέτες, μικρές μελέτες για μικρό έργο εδώ, μικρό έργο εκεί, μικρό έργο στην άλλη πλευρά, και κανένας δεν τα έβαζε όλα μαζί να δει πώς θα λειτουργήσει αυτό όλο το υδρολογική λεκάνη όταν υπάρχει μια μεγάλη και μια ακραία βροχόπτωση σαν και αυτή που είδαμε. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας γίνει μάθημα και πηγαίνοντας μπροστά να αντισταθεί η τοπική αυτοδιοίκηση στο κίνητρα που έχει συνήθως να δίνει μελέτες σε γνωστούς και αγνώστους με κατευθείαν αναθέσεις ή με αναθέσεις πάρα πολύ γρήγορα, αλλά να σκεφτούν τι χρειάζεται μακροπρόθεσμα. Ακριβώς είναι αυτό το πράγμα που είπε κύριε Μεταξά, ώστε σε 2-3 χρόνια να μην δούμε το ίδιο φαινόμενο. Γιατί δυστυχώς με την κλιματική αλλαγή τα ακραία φαινόμενα θα είναι πιο συχνά. Μπορεί αυτό το φαινόμενο να είναι πρωτοφανές. Σε διαδρώ ότι όταν το ξαναδούμε, σε 10, σε 20, 30 χρόνια, δεν μπορεί να λέμε και πάλι «Α, είναι πρωτοφανές, το έχουμε δει». Δεν ξέρουμε, μπορεί σε 20, 30 χρόνια να δούμε ακόμα πιο ακραίο φαινόμενο. Δυστυχώς, το μόνο πράγμα το οποίο ξέρουμε με την κλιματική αλλαγή είναι ότι τα ακραία φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν μπορούμε όμως εύκολα και με καμία είδους ακρίβεια να πούμε ότι στην Κρήτη, Φερρυππίν, η επόμενη ακραία βροχόπτωση θα γίνει σε 50 χρόνια και θα είναι 50% περισσότερη βροχή από αυτήν που είδαμε τώρα. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και ο σχεδιασμός, όσον αφορά το σχεδιασμό των υδραυλικών έργων, αυτό δεν είναι κάτι, είναι τεχνολογία εδώ και 150 χρόνια. Δηλαδή υπάρχει, σχεδιάζουμε υδραυλικά έργα, αντιπλημμυρικά έργα. Αυτό πρέπει κάποιος κάποια στιγμή να κοιτάξει γιατί υπήρχε αστοχία σε αυτά τα έργα. Τι έγινε. Τολμώ να πω ότι οδηγώντας στην Κρήτη και βλέποντας διάφορα έργα,

0: κανείς εκπλήσεται από την προχειρότητα των έργων. Δηλαδή, πολλά δεν έχουν τελειώσει. Βλέπει αστοχίες, βλέπει σίδερα τα οποία έχουν μείνει έξω, γιατί στο τέλος, όταν τελείωσαν, τέλος πάντων φτιάχνανε, δεν πήγε κάποιος να τα κόψει. Όλα αυτά είναι σημάδια προχειρότητας και πλημελής επίβλεψης του έργου. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούμε. Δεν μπορούμε να έχουμε το νησί μας, το οποίο το αγαπάμε τόσο πολύ, το από το οποίο ζούμε από τη φύση του νησιού μας, από τους αγρότες μας, από τον τουρισμό μας και ουσιαστικά τις βασικές μας υποδομές να τις έχουμε τόσο παραλυμμένες.
1: Είναι ζήτημα, κύριε Σχοινολάκη, στρατηγικής σχεδιασμού πιστώσεων από το κεντρικό κράτος. Πού το εντοπίζετε το πρόβλημα?
0: Κοιτάξτε, εγώ θα το εντόπισα, κύριε Μεταξάρα, στο ζήτημα του σχεδιασμού. Δηλαδή, πιστώσεις υπάρχουν. Και τα βλέπει κανείς ότι τα έργα γίνονται. Αυτό το οποίο διγίνεται είναι ότι δεν υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός των έργων που να γίνεται μία, όπως, να σας πω την αναλογία. Πώς γίνονται τα έργα στην Ελλάδα. Όταν είναι πολύ μεγάλα έργα, Φερρυππίν, όπως θα είναι ο Βόρειος Άξονας, όπως ήταν η Αττική Οδός κτλ., που μπαίνουν μέσα τράπεζες οι οποίες χρηματοδοτούν ένα κομμάτι του έργου σε ιδιώτες. Υπάρχει κάποιος, κοιτάζει κανείς και βλέπει, δηλαδή οι τράπεζες ορίζουν συνήθως μία άλλη εταιρεία να κοιτάζει και να επιβλέπει την εκτέλεση του έργου γιατί έχουν χρήματα. Αυτό το ίδιο πράγμα, κύριε Μεταξά, ακόμα και στα δημόσια έργα, τα οποία χρηματοδοτούνται από το δημόσιο, δεν έχω δει ποτέ να υπάρξει ανάθεση που να υπάρξει κάποια εταιρεία ή τέλος πάντων κάποιος άλλος δημόσιος φορέας, ο οποίος να επιβλέψει πώς θα γίνει το έργο, πώς θα γίνει η εκτέλεση, τι είναι τα παραδοτεία του. Κανένας δεν τα κοιτάζει αυτά. Συνήθως γίνεται ένα δημόσιο έργο, πηγαίνει κανείς, υπογράφει κάποιος και λέει: α, εκτέλεση, έγινε παραλαβή του έργου. Πάρα πολλά έργα δεν έχουν παραλυφθεί ποτέ και γι' αυτό έχουμε τα απίθανα να μιλήσουμε για τα φράγματα στην Κρήτη, τα προβλήματα τα οποία έχουν. Τι να πούμε, από πού να ξεκινήσουμε. Δηλαδή, έχουμε φράγματα τα οποία δεν δουλεύουν. Το φράγμα στα Χανιά έχει τεράστιο πρόβλημα, φεύγει το νερό. Δηλαδή, εδώ και 20 χρόνια τα ίδια θέματα και δεν λύνονται. Κάποια στιγμή πρέπει να μας γίνει μάθημα ότι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε αυτές τις αναθέσεις στα δημόσια έργα μπορεί να υπάρχουν συμφέροντα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, αλλά εκ του αποτελέσματος δεν είναι καθόλου αποτελεσματικός. Και είναι θαύμα ότι δεν έχουμε θρηνήσει περισσότερα θύματα.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, μπορούμε να συζητάμε για πολιτική προστασία, για αντιπλημμυρική θωράκιση, όταν στην περίπτωση της Κρήτης τα περισσότερα ρέματα, τα περισσότερα ποτάμια δεν έχουν διευθετηθεί, άρα εκ των πραγμάτων στις κοίτες των ποταμών δεν μπορούν να γίνουν αντιπλημμυρικά? Είναι μια συζήτηση,
0: έχετε,
1: ξέρετε,
0: είναι,
1: κρατάει είναι δυστυχώς από τη δεκαετία του 80.
0: Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που είπατε. Δηλαδή, η Κρήτη μας έχουν, είναι παρατημένη, δηλαδή και παραμελημένη. Θέλω να σας πω ότι έγινε αυτή η ακραία πλημμύρα που έγινε, δεν υπήρχε ένας μετρητής της στάθμης, ας πούμε στο Λασίθι, που να ξέρουμε όσο γρήγορα ανέβηκε η στάθμη, τι έγινε. Πόσοι μετρητές στάθμης υπάρχουν σε ρεύματα, σε ποταμούς στην Κρήτη? Από ό,τι ξέρω πρέπει να υπάρχει μόνο ένας στο Κυλιάρη ποταμό, δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας άλλος μετρητής της στάθμης. Μπορεί. Έπρεπε να υπάρχουν σε όλη την Κρήτη, σε κάθε ριάκι, σε κάθε ποτάμι που έχουμε, πρέπει να υπάρχει μετρητής της στάθμης και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί ο μετρητής της στάθμης είναι αυτός που μας δίνει στοιχεία πόσο γρήγορα ανεβαίνει η πλημμύρα και μας βοηθάει να σχεδιάζουμε καλύτερα τα έργα. Τα έργα δεν μπορούν να σχεδιαστούν με το μάτι. Αυτή τη στιγμή είμαστε πάλι στο μηδέν. Δηλαδή, έχουμε μια αίσθηση πόση βροχή έπεσε, πόση ήταν ακριβώς η πλημμύρα, πόσο γρήγορα ανέβηκε η στάθμη της πλημμύρας, πόσοι ήταν σε διαφορετικά σημεία. Σε αυτό το σημείο η πλημμύρα ανέβηκε τόσο γρήγορα. Σε αυτό το σημείο η πλημμύρα ανέβηκε πιο γρήγορα ή λιγότερο γρήγορα. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία μας χρειάζονται για το μέλλον. Αυτό δηλαδή δεν έχουμε. Δηλαδή δεν είναι μονάχα ότι αυτό το πράγμα που λέτε δεν μπορεί να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα. Για να γίνουν τα αντιπλημμυρικά έργα, πρέπει να έχουμε και κάποια αίσθηση ποσοτική. Πόσοι ήταν οι στάθμοι του νερού.

0: πόσο γρήγορα ανέβηκε, πόσο ήταν η ροή, δηλαδή πόσα κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο περάσανε από μια ορισμένη διατομή. Χωρίς μετρήσεις αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε. Και στην Κρήτη δεν έχουμε μετρητές πουθενά παντού. Δηλαδή είμαστε παρατημένοι. Δηλαδή είμαστε οι υποδομές μας και όλοι μας είμαστε παρατημένοι στην τύχη μας. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι άσχετο με το γεγονός ότι πήρε τόσα χρόνια να αντικατασταθεί και να. Και ποιος ξέρει πότε θα τελειώσει ο βόρειος, ο δικός άξονας. Είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιες υποδομές στην Κρήτη, όταν έχουμε, δηλαδή παράγει το νησί, όλη με την οικονομία που έχει και την παραγωγή που έχει, να έχουμε αυτές τις πολύ, πολύ άσχημες υποδομές. Δεν είναι δυνατόν.
1: Κύριε Συνολάκη, σε περιοχές με, το γνωρίζουμε, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα, με πολύ μεγάλες αυθαιρεσίες που έχουν γίνει δεκαετίες τώρα. Όχι μονάχα στα μεγάλα αστικά και τουριστικά κέντρα της Βόρειας Ακτογραμμής, δυστυχώς και σε χωριά της ενδοχώρας. Τώρα μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις ανάσχεσης περιορισμού αυτών των φαινομένων.
0: Φυσικά και μπορούν να γίνουν, αλλά χρειάζονται έμπειρες εταιρείες με πανελλαδική εμπειρία ή παγκόσμια εμπειρία. Ξέρετε, όταν βλέπουμε οι υδρολογικές μελέτες, είναι ακριβώς τις μελέτες που γίνεται για να, που αναφέρατε, για να μπορέσουν να γίνουν διορθώσεις. Αυτές οι μελέτες δεν είναι μοναδικές. Σε κάθε περιοχή πρέπει να γίνει μια μοναδική μελέτη. Δεν είναι κάτι που, επειδή ένας μηχανικός έχει τελειώσει το Πολυτεχνείο και σημαίνει ότι θα πάρει μία μελέτη και θα μπορέσει να κάνει μία τόσο εξειδικευμένη μελέτη. Αυτές οι μελέτες θέλουν πάρα πολύ έμπειρους και πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, που πολύ φοβάμαι ότι πολλές φορές αγνοείται στην Κρήτη, γιατί υπάρχουν συμφέροντα. Δηλαδή γίνονται κατευθείαν αναθέσεις. Πηγαίνει ένας μηχανικός, λέει εγώ μπορούμε να το κάνουμε, αυτή η εταιρεία μου μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν γίνεται έτσι. Εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι το σύστημα το οποίο έχουμε δεν δουλεύει. Αλλά για να απαντήσω στην ερώτησή σας, βεβαίως και γίνεται. Φυσικά και γίνεται. Δεν υπάρχει θέμα. Μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη Κρήτη. Ναι, μπορούμε. Μπορούμε να κάνουμε μια Κρήτη που είναι πιο ασφαλής. Μπορούμε. Αλλά το θέμα είναι, πρέπει να υπάρχει θέληση και πρέπει τέλος πάντων να φύγουμε από αυτή την νοοτροπία, στην οποία εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι κυριαρχούν τα συμφέροντα και τα οποία οδηγούν τα δημόσια έργα σε γνωστούς άγνωστους εργολάβους και μηχανικούς, με τα αποτελέσματα που βλέπουμε.
1: Κύριε Συνολάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, μετά από 5 χρόνια και αφού προηγήθηκε μία παρατεταμένη περίοδος ανομβρίας, το φράγμα από Σελέμ είναι πλέον πολύ πιθανό να φτάσει τον χειμώνα του 2027 σε συνθήκες υπερχείλησης. Όπως τόνισε μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Άρης Παπαδογιάννης, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας είχε ως αποτέλεσμα να εισρεύσουν στον ταμιευτήρα 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Η στάθμη του ταμιευτήρα αυξήθηκε κατακόρυφα και πλέον τα αποθέματα στο φράγμα από Σελέμη ανέρχονται σε 13,5 εκατομμύρια κυβικά.
2: Θεαματικά άλλαξε η εικόνα στο φράγμα από Σελέμη μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εισέρευσαν εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στον ταμιευτήρα. Έπειτα από μια μακρά περίοδο ανομβρίας, κατά την οποία τα περιορισμένα αποθέματα είχαν οδηγήσει την υποδομή σε οριακή λειτουργία, θεωρείται πλέον πολύ πιθανό το φράγμα να φτάσει σε υπερχείληση μέσα στο χειμώνα του 2027, για πρώτη φορά εδώ και 5 χρόνια. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Άρης Παπαδογιάννης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ανέφερε ότι το πρόσφατο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έφερε στον ταμιευτήρα 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
3: Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το φαινόμενο αυτό που αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο τριήμερο ήταν πρωτοφανές. Ήταν κάτι που δεν είχε συμβεί τα προηγούμενα 20 χρόνια. Και θέλω να τονίσω ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο, το οποίο επαναλαμβάνω, δεν ήταν ένα συνηθισμένο πρόβλημα διαχείρισης νερού. Ήταν ένα ακραίο, το τονίζω αυτό, υδρολογικό γεγονός που υπερεύει αντικειμενικά την άμεση δυνατότητα αποχέτευσης της λεκάνης. Καμία, καμία, μα καμία ρεαλιστική επιχείρηση.

υπηρεσιακή διαχείριση, δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την κατάσταση αυτή και να αποτρέψει πλήρως την κατάκληση. Μπορούσε, όπως και γίνεται, να περιορίσει την έκταση κατά τη στάθμης της στη διάρκεια της.

0: την άλλη να παίξει το ρόλο της ανάσχεσης σε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως επαναλαμβάνω, αυτό που συνέβη δεν έχει προηγούμενο, δεν ήταν διαχειρίσιμο, δεν εμπίπτει σε κάποιο σφάλμα διαχειριστικό και αυτό πρέπει να το τονίσουμε.
1: Η αύξηση των αποθεμάτων δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς ο Αποσελέμης αναμένεται να δεχτεί και άλλες σημαντικές ποσότητες νερού.
0: Ανοίγει σαφέστατα η συζήτηση για το θέμα υπερχείλησης του φράγματος, για το θέμα ενίσχυσης συνολικά των φραγμάτων στην Κρήτη, γιατί πέρα από τον Αποσελέμη, στο Ρέθυμνο, στο φράγμα ποταμών, έχουμε ήδη 21 εκατομμύρια κυβικά στον ταμιευτήρα και απομένει περίπου 1,5 εκατομμύριο για να υπερχειλήσει το φράγμα. Όπως επίσης ενθαρρυντικό είναι και δυτικότερα αυτό που διέπει την Κρήτη, τη λίμνη του Κουρνά, ότι από τα 3,25 μέτρα έχει φτάσει στα 3,87, 3,90. Οι πηγές των Μεσκλών έχουν ανοίξει, συνεπώς μιλάμε για ένα φαινόμενο που από τη μία είχε καταστροφικές συνέπειες, από την άλλη είχε, να το πούμε έτσι, θετικά αποτελέσματα στην ενίσχυση του υδατικού δυναμικού. Δεν σας κρύβω ότι στον ΟΑΚ προετοιμαζόμαστε, οριμάζουμε τις μελέτες εκείνες, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, ανέφερα και εγώ, το προηγούμενο διάστημα μιλούσαμε για την ενίσχυση του υδατικού δυναμικού, για την ενίσχυση των φραγμάτων, και ξαφνικά συνέβη αυτό το γεγονός. Δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ, πρέπει να συνεχίσουμε, να ολοκληρώσουμε τις μελέτες, να κάνουμε τις προτάσεις και να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός ολιστικού σχεδίου που θα προβλέπει και θα στοχεύει στην ενίσχυση των νερών, αλλά και από την άλλη στη δημιουργία των αντιπλημμυρικών, των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
2: Τα πετρώματα του Ψιλορίτη λειτουργήσαν σαν ένα τεράστιο φυσικό σφουγγάρι, αποτρέποντας μεγαλύτερες καταστροφές στο Μυλοπόταμο και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τον γεωλόγο Χαράλαμπο Φασουλά, η Κρήτη γλίτωσε από μια βιβλική πλημμύρα χάρη στην ιδιαίτερη γεωλογική δομή των ορεινών όγκων. Μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τόνισε πως σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος όγκος νερού έπεφτε σε άλλες περιοχές, τότε θα είχαν σημειωθεί μεγαλύτερης έκτασης πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Το πρωτόγνωρο και εξαιρετικά σπάνιο γεγονός, όπου ορεινοί όγκοι του νησιού βρέθηκαν αντιμέτωποι με σφοδρά πλημμυρικά φαινόμενα, εξήγησε με όρους γεωλογίας ο γεωλόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Χαράλαμπος Φασουλάς. Ο ίδιος, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, τόνισε ότι το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, τόσο σε διάρκεια όσο και σε ένταση, άφησε πίσω του στον Ψιλορίτη τα λευκά όρη και τα λασιθιώτικα όρη εξαιρετικά μεγάλους όγκους νερού, οι οποίοι αναλογούν σε ποσότητες που πέφτουν σχεδόν μέσα σε ένα χρόνο.
3: Σίγουρα τα βουνά μας, οι ορεινοί όγκοι του Ψιλορίτη, των λευκών ωραίων και τα λασιθιώτικα, έχουν δεχτεί τεράστιες ποσότητες στο εσωτερικό τους και για να καταφέρει το νερό να βγαίνει και να ξεχυλίζει ακόμα και σε μεγάλα υψόμετρα, είτε αρτησιανά, σημαίνει ότι πλέον έχει κορεστεί. Έχουν μεγάλες ποσότητες τέλος πάντων νερού στο εσωτερικό τους. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτές οι ποσότητες του νερού που μπαίνουν στα βουνά μας δεν διαρκούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αργά ή γρήγορα θα καταλήξουν στη θάλασσα και θα πρέπει να αναπληρωθούν με βροχές το χειμώνα, έτσι. Ένα παράδειγμα να σας πω μόνο, ότι όταν θα βρέξει έτσι καταρακτοδός στο Ψιλορίτη, στην Ήδα για παράδειγμα, το νερό αυτό φτάνει στον Αλμυρό σε 8,5 ώρες που θα πέσει. Άρα λοιπόν.
2: Και καταλήγει από τον Αλμυρό στη θάλασσα.
3: Διάστημα. Ακριβώς, ναι. Και ελπίζουμε όμως ότι θα έχουμε ένα χειμώνα τουλάχιστον αρκετά υγρό φέτος, έτσι ώστε να αναπληρώσουμε όλες αυτές τις ποσότητες που χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Παράλληλα, όπως εξήγησε ο κύριος Φασουλάς, αν τα 300 χιλιοστά που έπεσαν τις πρώτες ημέρες σε Ανόγια, Ζωνιανά και Λιβάδια είχαν πέσει στα δυτικά Χανιά, όπου τα πετρώματα είναι στεγανά και δεν απορροφούν καθόλου το νερό, θα είχαν σημειωθεί τεράστιες πλημμυρές.
3: Δεν είναι συχνό φαινόμενο, έχετε απόλυτο δίκιο. Συνήθως τα πλημμυρικά φαινόμενα εμφανίζονται στις παιδινές περιοχές, εκεί όπου το νερό ρέει σε επίπεδες εκτάσεις, με μεγάλες ταχύτητες καθώς κατεβαίνει από τα ορεινά και αναγκαστικά πλημμυρίζει όταν πλέον συναντήσει ένα εμπόδιο ή οι ποσότητες είναι τόσο μεγάλες που δεν χωρούν πλέον από τις κήτες που έχουμε αφήσει ελεύθερες, ξεχυλίζει και πλημμυρίζει τις επαιδινές περιοχές. Είναι σπάνιο όντως στις ορεινές περιοχές. Αφήνουμε το οροπέδιο του Λασιθιού που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί εκεί είναι ένα σύστημα ολόκληρο μέσα από τις καταβόθρες το οποίο πρέπει να προσεγγίσει το νερό. Και κατά καιρούς είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Για τον υπόλοιπο ορεινό όγκο, ναι, είναι λίγο σπάνια αυτά τα φαινόμενα και θα έλεγα ότι παρόλο που θα πρέπει να είχα συμβεί στο παρελθόν, γιατί για παράδειγμα στα Ζωνιανά καταλήγει ένα φαράγγι και για να δημιουργηθεί το φαράγγι σημαίνει ότι από εκεί μέσα περνάει νερό και επιφανειακά κάποιες φορές και σκάβει τα πετρώματα και δημιουργεί το φαράγγι, αλλά αν θυμάμαι καλά Και είδα μάλιστα πρόσφατα μια σχετική φωτογραφία του 1950.

Έλληνα ομολογό του, με τον οποίο συναντήθηκαν το πρωί, με επίκεντρο να είναι μεταξύ άλλων τόσο η Αμερικάνικη βάση της Σούδας, όσο και η ηλεκτρική διασύνδεση.

0: σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
1: We're very committed to all of these corridors and to all of these efforts, and Greece is a great partner to do it with. Obviously, some of the issues you've highlighted, some of the things you asked about, are tied up into a very delicate situation involving other countries. I won't say who, but other countries that are involved in some of the things that are complicating that.
2: We have a strong foundation and a clear sense of what we can achieve. Today's discussion will help us turn that shared ambition into practical results. Our alliance draws strength from all we have achieved together. Its promise lies in what we choose to do next.
0: Ένας βασικός πυλώνας της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας αλλά και κυρίαρχο θέμα των συζητήσεων του Μάρκο Ρούμπιο είναι η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών.
1: You see a world that faces these destabilizing events, you recognize how important this alliance with Greece is to the United States. It is a source of stability in an unstable world. Not just a great ally, we share a common understanding of the threats that face our countries, the threat that face our societies, and we share a common understanding about the means to address them.
0: Από τις συζητήσεις του Μάρκο Ρούμπιο δεν θα μπορούσε φυσικά να λείψει και το θέμα της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, τόσο με την εμπλοκή των αμερικανικών κολοσσών στις έρευνες για υδρογονάνθρακες, όσο και με την εμπλοκή της χώρας μας στον κάθετο άξονα για τη μεταφορά υγροποιημένου LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη.
2: The growing engagement of US energy companies, including Chevron and ExxonMobil, underscores confidence in Greece's potential and in the opportunities our partnership offers.
1: Our energy relationship is reaching new heights and it continues to expand and grow. And it's something we're going to be building on. That the vertical gas corridor expansion has cemented Greece as an energy hub and as a secure energy hub and has facilitated increase in US LNG exports.
0: Όπως είναι φυσικό, η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης.
3: Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι ένας καλός γνώστης των ελληνικών θεμάτων. Σε συνεργασία με τον βουλευτή της Φλόριντα, ο ίδιος είναι γερουσιαστής, τον κύριο Μπιλιράκη, προπήριο βέβαια των Ρεπουμπλικανών, αλλά ιδιαίτερα αγαπητοί και ιδίως τους Δημοκρατικούς, έχουν προωθήσει αρκετά ζητήματα στην Ουάσιγκτον.
4: Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο. Έχει πληρώσει ήδη πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια για την στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια, με υπέρογγη φορολογία, με τεράστιους εξοπλισμούς.
5: Ελπίζουμε τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Ρούμπιο να μην είναι τα ίδια με εκείνα των Γάλλων. Στο τέλος, η δίθεν στρατηγική συμμαχία και αμυντική συνδρομή οδήγησε στο να παραλαμβάνει όπλα η Τουρκία από τη Γαλλία.
6: Εδώ και 7 χρόνια έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κατά τον κύριο Μητσοτάκη είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ στην περιοχή και ο πρόθυμος σύμμαχος.
7: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο να δούμε παρέα τις εξελίξεις. Όλη αυτή την ημέρα ήταν πολύ πυκνή όσον αφορά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αν δεν κάνω λάθος, η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάντως,
8: έχουν το δείπνο τώρα, έτσι. Το δείπνο, λέω, που θα παραθέσει και ακριβώς. Συνάντηση και δείπνο.
7: Ακριβώς, ναι. Συνάντηση και δείπνο. Ξεκίνησε από νωρίς το πρωί Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργείο Εξωτερικών. Μία σειρά από συμφωνίες υπεγράφησαν στην Πνίκα νωρίτερα. Για πες, τι κρατάς.
8: Κοίταξε, καταρχήν, όπως αποδείχτηκε, ήταν όλα καλά προετοιμασμένα. Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον γιατί πέρα από τα καλά λόγια που ακούμε, όποιος και να έρθει να μιλήσει, είτε είναι Αμερικάνος είτε άλλος αξιωματούχος, οι Αμερικάνοι τώρα μας ενδιαφέρουν για προφανείς λόγους περισσότερο. Mm-hmm. Αφήνουμε έξω τα καλά λόγια για τα ωραία που είπαν. Παρεπιπτόντως, πρέπει να πω ότι η ομιλία του κ. Ρούμπι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σε σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Mm-hmm. Δικηγόρος ο ίδιος, δεν ξέρω αν πέρα από το Μαϊάμι έχει κάνει άλλες σπουδές ή τέλος πάντων ποιος την έγραψε. Πάντως, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και τα ιστορικά στοιχεία πολύ επιλεκτικά σε σχέση και με την Αμερική. Ακόμα και το Πλούταρχο ανέμειξε. Αλλά κρατάμε κυρίως το γεγονός ότι ήρθε ένας άνθρωπος, ένας αξιωματούχος στην Ελλάδα, ο οποίος έχει πολύ ισχυρό παρόν, τσότια, και ίσως και πολύ
7: και μέλλον
8: για μας.
7: Ακριβώς.
8: Για μας και για την Αμερική φυσικά. Ο Ρούμπιο, θυμίζω ότι εκτός από Υπουργός Εξωτερικών, είναι και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, στο Λευκό Οίκο. Κάτι που δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι ο τελευταίος που είχε αυτή τη διπλή ιδιότητα ήταν ο Χένρι Κίσιγκερ. Mm-hmm. Έτσι, καταλαβαίνει κανένας τι ρόλο παίζει και το ξέρουμε πια, το ξέρουν και στην Αμερική, ότι είναι αυτός που μετά τον Τραμπ, το νούμερο 2, και πολλές φορές λένε ότι είναι πολύ καταλυτικός στο να παίρνουν τα αποφάσεις. Άρα οποιαδήποτε καλή σχέση έχει η Ελλάδα

0: με τον επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι και σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, είναι πολύ καλό. Mm-hmm. Τώρα, επί της ουσίας, επιμένω ότι όλα αυτά είχαν προετοιμαστεί, έτσι, και για τον αγωγό και για τον δρόμο LNG και για όλα όσα είχαμε ακούσει που είχαν διαρρεύσει με την Γκιλ Φόιλ, όπου ο ίδιος όταν ερωτήθηκε στη συνέντευξη αντέδρασε πολύ έντονα. Mm-hmm. Είπε ότι πολλά από αυτά που ακούγονται δεν ισχύουν. Χωρίς να μπει σε διαδικασία, ξέρεις, να διαψεύσει το ένα ή το άλλο κατηγορηματικά, πάντως φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας με τη διοίκηση Τραμπ, που μέχρι πρότινος την είχε λίγο σε μια πιο light κατάσταση. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ρούμπιο έκανε αυτό το ταξίδι. Στην πραγματικότητα, όπως είπες, αστραπή ήταν. Πάρα πολύ γρήγορο, ουσιαστικά μία μέρα, αλλά δεν πάει στην Τουρκία. Μας είχαν συνηθίσει η ισότητα, όποιος ερχόταν εδώ, να πηγαίνει και στην Τουρκία για να τους εξερευνήσει.
1: Είναι κάτι που επισημαίνεται, συγγνώμη που σε διακόπτω, και στα ρεπορτάζ των διεθνών μέσων ενημέρωσης και πρακτορείων, που καλύπτουν προφανώς λεπτό προς λεπτό την επίσκεψη στην Αθήνα σήμερα.
0: Ακριβώς. Εκτός το ότι δεν μας έχει συνηθίσει η διοίκηση Τραμπ να πηγαίνει παντού στην Ευρώπη, θυμίζω ότι με τους περισσότερους Ευρωπαίους τα έχει χαλάσει ο Ντόναλντ Τραμπ και η δική του διοίκηση. Αλλά επιμένω ότι όποτε ένας Αμερικάνος αξιωματούχος ερχόταν στην Ελλάδα, θεωρούσε καλό να πάει και στην Τουρκία. Το αντίθετο δεν συνέβαινε, θυμίζω. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι πήγαινε κάποιος στην Τουρκία, ερχόταν και στην Ελλάδα.
1: Στην Άγκυρα και ερχόταν και έτσι. Εδώ.
0: Ειδικά με την περίπτωση του Τραμπ, το έχουμε ζήσει πολύ αυτό. Τώρα, κρατάμε ότι η Ελλάδα θέλει να αποδείξει ότι είναι ένας συνεπής και σταθερός σύμμαχος. Επί της ουσίας το έχουμε αποδείξει. Βέβαια, επειδή ακούω και τις φωνές της αντιπολίτευσης ότι κάνουμε τα καλά παιδιά, ότι μας θεωρούν δεδομένους, ότι δεν έχουμε κερδίσει τίποτα, δεν ξέρω ιστορικά κάποιον, μιλάω από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, που πήγε κόντρα στα συμφέροντα τα αμερικάνικα ή τα ανατοϊκά και να βγήκε κερδισμένος. Δηλαδή, θα ήθελα να μου δείξουν έστω και έναν. Το λέω γιατί πολλοί παραλληλίζουν την Ελλάδα με την Τουρκία. Η Τουρκία, ακόμη και στο λάθος που έκανε με τους S400, το πληρώνει ακόμη. Το πληρώνει με έναν τρόπο που και λεφτά έχασε. Δεν είναι μόνο ότι έχασε σε αμυντικούς εξοπλισμούς και τα F-35. Σου θυμίζω ειδικά για τα αεροσκάφη που ήθελε να πάρει, ήταν και συνέτερος. Είχε βάλει ήδη χρήματα. Και μάλιστα έχει ζητήσει να τα πάρουν πίσω. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι το ενδιαφέρον που κρατάμε. Από εκεί και μετά, το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε μια τόσο ρευστή περιοχή.
1: Και με ένα τέτοιο απρόβλεπτο πρόεδρο.
0: Και με ένα απρόβλεπτο
1: πρόεδρο. Δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος.
0: Είπα περιοχή και είναι ρευστός όλος ο κόσμος. Έτσι. Δεν είναι μόνο η περιοχή μας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης προκάλεσε, κυρίες και κύριοι, η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να δοθούν κίνητρα για την περαιτέρω οικοδόμηση δύο ορόφων στα κτίρια της Αθήνας, ώστε να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση. Η φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού ήταν να απαντήσει στο στεγαστικό αδίέξοδο χιλιάδων Ελλήνων, μετατρέποντάς το σε μπίζνα για τους εργολάβους. Γι' αυτό και αυτοί είναι οι μόνοι που πανηγύρισαν σήμερα, ήταν η απάντηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη.
2: To create sort of a new product for the private sector, which would be a build-to-rent product. If you give them a small incentive, give them more square meters to build by maybe increasing the height by one or two stories, this could be a solution.
3: Η δήλωση αυτή του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση «Διάλογοι για την Αθήνα» προκάλεσε νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για σχέδιο αύξησης της δόμησης και εξυπηρέτησης των εργολάβων, ζητώντας παράλληλα κίνητρα για κοινωνική κατοικία. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση υποστηρίζει πως στόχος είναι να δοθούν κίνητρα ώστε να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να δοθούν περισσότερα σπίτια για ενοικίαση.
4: Φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού να απαντήσει στο στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων, μετατρέποντάς το σε μπίζνα για τους εργολάβους.
5: Ότι το ζήτημα των ενοικίων και το ζήτημα της εστεγαστικής πολιτικής ουσιαστικά θα μπορούσε να δοθεί ένας άλλος δημοσιογραφικός τίτλος, να μιλάμε ουσιαστικά για την αστεγία, ιδίως των νεότερων γενναίων.
3: Πολιτική όμως αντιπαράθεση προκάλεσε και η τοποθέτηση της Ελεονόρας Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο σε συζήτηση για την ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας, με αναφορά της σε εργοδότες που εκβιάζονται από εργαζόμενους που είναι αντιεπαγγελματίες.
6: Όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
7: Η τοποθέτηση της εκπροσώπου του EPP πριν από λίγη

0: ώρα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Ούτε ο σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχάνων ή Ευρωπαίων βιομηχάνων δεν θα έλεγε για τα σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργοδοτών. Αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει. Υπέρβαση, πραγματικά.
1: Η κυρία Μελέτη δέχθηκε πειρά ακόμα και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, ειδικά στο δρόμο προς τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, επειδή και ο δημόσιος λόγος είναι πάρα πολύ απαιτητικός, θα πρέπει να είμαστε ταπεινοί, θα πρέπει να είμαστε σεμνοί, θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι η κοινωνία έχει τα προβλήματα.
3: Παραμένει μαζί μου στο στούντιο Κώστας Μπογδανίδης για την πολιτική, αμυγός πολιτική επικαιρότητα, την εσωτερική που λέμε. Χαμογελά. Σεμνά και ταπεινά.
4: Χαμογελάω.
3: Άκουσα χθες και τον Πρωθυπουργό να λέει στα στελέχη, στα γενέθλια, χθες προχθές που ήταν, ότι πρέπει να πάμε σεμνά και ταπεινά σε εκλογές.
4: Χαμογελάω γιατί η κυρία Λεωνόρα Μελέτη, που ήταν τηλεπαρουσιάστρια, δεν ήταν στην προηγούμενη της, ας την πούμε, πολιτική ζωή πριν γίνει ευρωβουλευτής. Δεν ξέρω ποιος της έγραψε το λόγο. Ξέρεις γιατί πολύ συχνά έχουμε ακούσει ακόμα και από τους βιομήχανους, τους εργοδοτικούς φορείς, όλους αυτούς, να μιλούν για συνδικαλιστές οι οποίοι φέρονται εκβιαστικά. Mm-hmm. Αλλά για εργαζόμενους που φέρονται εκβιαστικά δεν το είχαμε ξανακούσει. Είναι όντως πολύ πρωτότυπο. Δεν ξέρω τι ήθελε να πει. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος μπορεί να της έγραψε αυτό το λόγο. Δεν είναι δικός της. Ήταν και πολύ αγχωμένη, όπως την είδες. Mm-hmm. Έβγαζε ένα λαχάνιασμα την ώρα που θα το έλεγε. Αλλά νομίζω ότι, ξέρεις, εκεί που δεν θα είχε προβλήματα η Νέα Δημοκρατία, μπορεί εύκολα να τα αποκτήσει με όλους αυτούς. Όπως και αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης για το μπόνους των δύο ρόφων, mm-hmm. ενώ ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον σε πρώτη φάση, δηλαδή, εάν ένας, το λέω χοντρικά, θέλει να κάνει μια πολυκατοικία 5 ορόφων, να του δίνουμε ένα-δυο παραπάνω, με την προϋπόθεση ότι θα τους ενοικιάζει. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Ναι, αλλά θυμάμαι και μπορούμε να ψάξουμε και να το βρούμε ότι τον Ιούλιο του 24 βγήκε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έλεγε ότι είναι αντισυνταγματικό οποιοδήποτε μπόνους στο νέο εκδοτικό.
3: Στην οποία αναφέρθηκε ο Μητσοτάκης.
4: Ναι, αναφέρθηκε. Και αναφέρθηκε τι, θα το αλλάξει, δηλαδή πώς θα το κάνει. Ή θα πει ότι δεν μας ενδιαφέρει τι λέει το Σύνταγμα και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και το Σύνταγμα το λέω γιατί, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε η πολιτική à la carte. Σου θυμίζω ότι όταν ετέθη το ζήτημα του περιορισμού των ορίων των οικισμών, δηλαδή ότι έχουμε ένα μικρό χωριό και να μην το καταστρέψουμε, πρέπει να περιορίσουμε τον οικισμό και τα όρια του, που είναι ό,τι χειρότερο έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα από άποψη πολεοδομική και οικιστική, είπανε ότι δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά γιατί ήταν το Συμβούλιο της Επικρατείας. Mm-hmm. Τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι κακό και πρέπει να τα αλλάξουμε, δηλαδή δεν είναι σοβαρό.
3: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον αν συνεχιστεί πάντως αυτή η συζήτηση, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να δοθούν αυτά τα οικοδομικά, τα κίνητρα.
4: Θα μπορούσε να το συζητήσει κανένας ένα κίνητρο για το πώς θα αυξηθούν. Mm-hmm. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ενώ να αυξηθούν οι κατοικίες, αλλά έτσι κι αλλιώς το να πάρεις ένα μπόνους, ας το πούμε ένα όροφο για παράδειγμα. Έτσι κι αλλιώς αυτός ο όροφος κάτι κοστίζει. Λέμε 1.500-1.700 τετραγωνικό για να χτιστεί. Άρα πάλι ξαναμπαίνει σε μια λογική το πού θα βρεθεί φτηνή στέγη. Δεν είναι δηλαδή μόνο το να τη φτιάξουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, ξέρεις, καμιά φορά στην πολιτική και ειδικά όταν είμαστε κοντά στις εκλογές ακούγονται πάρα πολλά. Κρατάμε τα μισά τα πετάμε στη θάλασσα.
3: Πάντως το θέμα της στέγασης είναι μείζον και το λέω αυτό γιατί και ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στον Πρωθυπουργό, έτσι λέγοντας και ειρωνικά τι φαϊνή ιδέα ήταν αυτή. Το λέω γιατί πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα περιμένουμε και από την Νέα Δημοκρατία και από την Αξιωματική Αντιπολίτευση, από όλα τα κόμματα να εκθέσουν τις προτάσεις τους.
4: Θα είναι από τα τρία πρώτα θέματα, κατά τη γνώμη μου, γιατί ξέρεις αυτή τη στιγμή, εκτός το ότι δεν υπάρχει στέγη, εντάξει. Προφανώς είναι αλληλένδετα αυτά. Mm-hmm. Και αυτή που υπάρχει είναι πανάκριβη. Δηλαδή δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιος, ένας νέος άνθρωπος, τι νέος, και ακόμα και μεσήλικς, που απλώς δουλεύει, ότι μπορεί να αποκτήσει στέγη όπως είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή οι τράπεζες έτσι κι αλλιώς με όλο αυτό το σύστημα το έχουν πει, ότι όσο ισχύει το σπίτι με ένα, δύο, τρία, δέκα, απλώς ακριβένουν τα υπάρχοντα σπίτια. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Θα μου πεις. Είναι και λίγο πανευρωπαϊκό. Είδαμε γιατί γίνεται και στην Ισπανία και τι γίνεται και αλλού. Αλλά εμείς έχουμε ένα παραπάνω πρόβλημα, γιατί υπάρχει και μια δομική αδυναμία στην ίδια μας την οικονομία. Έτσι.
3: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Μπογδανίδη. Προβληματισμό, κυρίες και κύριοι, στις υγειονομικές αρχές προκαλεί ο αυξημένος αριθμός περιστατικών γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο. Με τη διερεύνηση να βρίσκεται σε

0: εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά. Μεταξύ αυτών, διερευνάται αν υπάρχει κάποια σχέση με το νερό μετά και τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν το νησί. Και για το λόγο αυτό, έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο νερό και στους 4 νομούς της Κρήτης.
1: Προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές προκαλεί ο αυξημένος αριθμός περιστατικών γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, με τη διερεύνηση να βρίσκεται σε εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα να εξετάζονται. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη, από την περασμένη Παρασκευή περίπου 30 άτομα έχουν απευθυνθεί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός των περιστατικών ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος. Ο ίδιος, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, υπογράμμισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν αν υπάρχει κάποια σχέση με το νερό, μετά και τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν την Κρήτη. Γι' αυτό το λόγο έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο νερό και στους 4 νομούς του νησιού.
2: Είναι μεγάλος αριθμός, αλλά δεν είναι τόσο να πούμε ότι θα μας ανησυχήσει περαιτέρω, αλλά το διερευνούμε από την πρώτη στιγμή. Πριν 2 μέρες συγκεκριμένα μιλήσαμε με τον ΕΟΔΗ που είχαμε τα πρώτα περιστατικά. Συνδυάστηκε το χρονικό διάστημα αυτό ότι ήταν αμέσως μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα, οπότε και ο ΕΟΔΗ προσανατολίστηκε σε αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε στη φάση πλήρους διερεύνησης. Δεν έχουμε ακόμα και το πρώτο εργαστηριακό αποτέλεσμα για να δούμε ακριβώς το αίτιο που προκαλεί αυτά τα κρούσματα. Θεωρώ από την εμπειρία που έχουμε με τέτοια περιστατικά ότι πρέπει να είναι η ευγενής η προέλευση, γιατί έχει τα χαρακτηριστικά αυτά. Τώρα με το νερό, όσο περνάνε τώρα οι μέρες, μπορεί να φεύγει λίγο από το κάδρο, όχι ότι δεν θα το διερευνήσουμε, γιατί τα κρούσματα θα είχαν αυξηθεί λογαριθμικά όταν το σημείο είναι το νερό. Έχουμε κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων. Κάτι που είχαμε, αλλά δεν δείχνει μια δυναμική. Επίσης, ένα δεύτερο κομμάτι που μας προβληματίζει είναι ότι, και φεύγουμε λίγο από το κάδρο των πλημμυρών, είναι ότι είναι πολυσημειακές οι αναφορές των κρουσμάτων. Δηλαδή, είναι και τουρίστες, είναι και από άλλα σημεία, είναι και κάτοικοι κάποιων κοντινών περιοχών με το Ρέθυμνο, αλλά είναι κάτοικοι Χανίων. Όλα αυτά διερευνούνται και με τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα θα έχουμε βγάλει το συμπέρασμά μας για να μπορέσουμε να το σταματήσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αν είναι υιογενής γαστρεντερίτιδα, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Οπότε πρέπει απλά να δούμε και να δώσουμε τις κατάλληλες οδηγίες στον κόσμο.
1: Στη διερεύνηση έχει εμπλακεί και ο ΕΟΔΗ, ο οποίος προχωρά σε ίχνη λάτιση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο κοινό στοιχείο που συνδέει τα περιστατικά. Μάλιστα, έχει σταλεί ειδικό ερωτηματολόγιο μέσω του οποίου θα συγκεντρωθούν πληροφορίες για τους ασθενείς και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκαν τα συμπτώματα.
2: Τώρα που μας παραξένεψε και όχι μόνο μας τον ΕΟΔΗ, είναι ότι είχαμε ξαφνική προσέλευση και μετά, ειδικά τις πλημμύρες, στο νοσοκομείο. Γιατί όταν προσέχονται στο νοσοκομείο, π.χ. 30 την ημέρα, φανταστείτε ότι κατ' ελάχιστον οι διπλάσιοι ή τριπλάσιοι δεν έχουν πάνε στο νοσοκομείο, γιατί τα συμπτώματα είναι έτια και προτιμούν να καθίσουν σπίτι. Αυτό προβλημάτισε τον ΕΟΔΗ και γι' αυτό και μας έχει δώσει οδηγίες. Έχει στείλει ειδικό δελτίο ελέγχου, επαφής μάλλον επιδημιολογικής επιτήρησης, να μιλήσουν με ένα-ένα τους ασθενείς για να δουν πού πήγαν κάποιες μέρες πριν, τι έφαγαν, από πού ήρθε νερό, αν πήγαν σε κάποια κοινωνική εκδήλωση, να διερευνήσουν. Αυτό όσο πιο πολύ ασθενείς διερευνηθούν, θα μπορέσει να βγάλει και ο ΕΟΔΗ και εμείς ένα συμπέρασμα για το αρχικό έτοιμο.
0: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου στο στούντιο. Να δούμε αναλυτικά τις πληροφορίες. Τι έχουμε μέχρι στιγμής, Σωτήρη.
3: Κοίταξε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η ποσότητα και η σοβαρότητα των κρουσμάτων που κινητοποίησε τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και έφτασε μέχρι και τον ΕΟΔΗ. 30 περιστατικά χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Καταλαβαίνεις ότι για να είναι 30 τα περιστατικά που έφτασαν στο νοσοκομείο, τα κρούσματα είναι πολλαπλάσια. Και ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί η πηγή του προβλήματος. Το πώς συνδέονται, αν συνδέονται και αν σε αυτή τη ιστορία καταλαβαίνεις ότι επειδή είναι και η συγκυρία τέτοια με τα πλημμυρικά φαινόμενα, αν υπάρχει η οποιαδήποτε σύνδεση. Ο ΕΟΔΗ έχει δώσει πολύ συγκεκριμένες οδηγίες για την ιχνηλάτιση αυτών των κρουσμάτων. Μέχρι στιγμής οι εργαστηριακές έρευνες που είναι σε εξέλιξη στα νερά και στους 4 νομούς της Κρήτης δεν έχουν ολοκληρωθεί, έχουν γίνει κάποιες δειγματοληψίες, όμως, ξέρεις,

0: υπό άλλες συνθήκες θα θεωρούσαμε δεδομένο ότι πρόκειται για μία ίωση. Το πιθανότερο είναι αυτό, όμως η έρευνα και η διαδικασία θα πρέπει να τρέξει. Πρέπει να κρατήσουμε όμως ότι, ξέρεις, τα αντανακλαστικά πια του μηχανισμού μετά την πανδημία του κορονοϊού είναι εντελώς διαφορετικά και πια υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πρωτόκολλα που ενεργοποιούνται ακόμη και σε τέτοιου τύπου περιπτώσεις. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει μία συνθήκη συναγερμού, αλλά μία έρευνα πολύ προσεκτική, προκειμένου να μην πάρουν αυτά τα φαινόμενα μεγαλύτερες διαστάσεις.
1: Τα αποτελέσματα της οποίας φαντάζομαι ότι θα τα μάθουμε και τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε σχολείο του Αγίου Νικολάου με θύμα ένα 12χρονο μαθητή, ο οποίος φέρεται να δέχτηκε επίθεση από τρεις συμμαθητές του λίγα μέτρα μακριά από το σχολείο τους. Μάλιστα, ο ένας εκ των πρωταγωνιστών της επίθεσης καταγράψε με κινητό τηλέφωνο το περιστατικό και οι πληροφορίες του Κρήτη24.gr λένε ότι το βίντεο αυτό αναρτήθηκε και σε social media, σε μια εφαρμογή social media. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα. Έχεις και το ρεπορτάζ. Γι' αυτό το νέο περιστατικό, πολλά πια τα περιστατικά της στην Κρήτη και αυτό τώρα με θύμα ένα 12χρονο παιδί.
2: Παιδιά γυμνασίου όλα, έτσι. Όλα ξεκίνησαν στην αυλή του σχολείου, όταν το ένα παιδί είπε στο άλλο, γιατί με κοιτάς. Κάπως έτσι ξεκίνησε ο καυγάς. Αρχικά στην αυλή, όταν χτύπησε το τελευταίο κουδούνι, τα παιδιά σχόλασαν. Έφυγε ο 12χρονος, τον περίμεναν οι συμμαθητές του, 12 έως 15, από πρώτη μέχρι τρίτη γυμνασίου ήταν τα παιδιά τα τρία. Οι δύο τον χτύπησαν, ο τρίτος τραβούσε σε βίντεο το όλο περιστατικό. Ο μαθητής πήγε στο σπίτι, δεν θέλησε να δώσει αμέσως συνέχεια, όμως όταν ενημερώθηκε από συμμαθητές του ότι στην εφαρμογή Snapchat, μια εφαρμογή που χρησιμοποιούν πολλοί οι έφηβοι, έχει ανέβει το βίντεο με τον καυγά και με τα χτυπήματα που δέχτηκε έξω από το σχολείο. Τότε ενημέρωσε τους γονείς του, πήγαν στην αστυνομία, κατέθεσαν μήνυση, συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικοι και πέντε γονείς και κηδεμόνες. Αφέθησαν ελεύθεροι όλοι βέβαια μετά το σχηματισμό της δικογραφίας και την προφορική εντολή που έδωσε ο εισαγγελέας. Αλλά έχουμε ένα ακόμα περιστατικό βία στα σχολεία. Τα παιδιά όχι μόνο με το παραμικρό είναι έτοιμοι να χτυπήσουν πολύ βάναυσα ένα συμμαθητή τους, αλλά υπάρχουν και τα κινητά τηλέφωνα οποία καταγράφουν και...
1: Είναι ένα μοτίβο πιο χάρη, δηλαδή και έχει αλλάξει η βία, ξέρεις, έχει αλλάξει η μορφή της βίας μεταξύ των ανηλίκων, αλλά υπάρχει πια και αυτό το δεδομένο, πώς να το πω, στάδιο, δηλαδή η βιντεοσκόπηση αυτών των περιστατικών
2: και όσο δεν βλέπουμε την απαγόρευση της χρήσης μέσων κοινωνικών δικτύων στα παιδιά κάτω των 15 ετών, αυτό θα είναι μια κανονικότητα μου, νομίζω, από εδώ και στο εξής.
1: Να δούμε τώρα, θεωρητικά υπενθυμίζω ότι είναι από τις αρχές του χρόνου να υπάρξει μια απαγόρευση και στην Ελλάδα όλων αυτών των εφαρμογών, που η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δημοφιλή στους εφήβους. Να το δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, η καταγραφή των καταστροφών που άφησε πίσω της η πενθύμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη, με τις πληγήσεις, περιοχές, κατοίκους και παραγωγούς να επιχειρούν να επανέλθουν σε μια κανονικότητα και να ζητούν άμεσα πάντως αποζημιώσεις για τις ζημιές, με αφορμή τα έντονα και παραταταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών, Κωνσταντίνος Νουλάκης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα και αναφέρθηκε στο ρόλο του ανάγλυφου της Κρήτης, στην πυκνή δόμηση στις παράκτιες περιοχές, αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.
3: Στον ρόλο του ανάγλυφου της Κρήτης, αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, αναφέρθηκε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κωνσταντίνος Συνολάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, με αφορμή τα έντονα και παρατεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη. Όπως εξήγησε, η Κρήτη βίωσε ένα δύσκολο σχεδόν πενθήμερο με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ωστόσο η εικόνα δεν χαρακτηρίστηκε τόσο από την εξαιρετικά μεγάλη ένταση της βροχόπτωσης μέσα σε λίγες ώρες, όπως συμβαίνει στις λεγόμενες ξαφνικές πλημμύρες, αλλά από τον μεγάλο και παρατεταμένο όγκο νερού που έπεσε και παρέμεινε στην περιοχή για αρκετές ημέρες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως είπε, προκάλεσαν σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο.

0: ή στις γέφυρες και σε άλλες υποδομές.
1: Δυστυχώς, με την κλιματική αλλαγή, τα ακραία φαινόμενα θα είναι πιο συχνά. Μπορεί αυτό το φαινόμενο να είναι πρωτοφανές. Σε θεωρώ ότι όταν το ξαναδούμε, σε 10, σε 20, 30 χρόνια, δεν μπορεί να λέμε και πάλι, α, είναι πρωτοφανές, το έχουμε δει. Δεν ξέρουμε, μπορεί σε 20, 30 χρόνια να δούμε ακόμα πιο ακραίο φαινόμενο. Δυστυχώς, το μόνο πράγμα το οποίο ξέρουμε με την κλιματική αλλαγή είναι ότι τα ακραία φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν μπορούμε όμως εύκολα και με καμία είδους ακρίβεια να πούμε ότι στην Κρήτη, Φιλιππίνη, η επόμενη ακραία βροχόπτωση θα γίνει σε 50 χρόνια και θα είναι 50% περισσότερη βροχή από αυτήν που είδαμε τώρα.
0: Ο κύριος Νεολάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις αστοχίες στα έργα υποδομών.
1: Ήταν όντως μια μεγάλη, μια ακραία βροχόπτωση. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία για την έλλειψη προετοιμασίας μας. Κοιτάζοντας την Κρήτη και συγκρίζοντας την και με άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά Φιλιππίν, στην Πελοπόννησο ή και με άλλα μέρη στο εξωτερικό, το νησί μας είναι εγκαταλελειμμένο όσον αφορά τις υποδομές. Δεν είναι, νομίζω, μονάχα η έλλειψη χρημάτων, αλλά είναι και το γεγονός με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αναθέσεις στα δημόσια έργα. Αυτό πρέπει κανείς να το δει με πάρα πολύ προσοχή. Στο επίπεδο ενός νομού, χρειάζεται να υπάρχει σχεδιασμός σε όλο το και να αναλαμβάνει μία εταιρεία μετά από διαγωνισμό κατά μάλλον μία εταιρεία που να έχει παγκόσμια εμπειρία το σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων. Γιατί αυτό που έχω προσέξει είναι γίνονται ένα αντιπλημμυρικό έργο εδώ, ένα αντιπλημμυρικό έργο εκεί από διαφορετικό μελετητή, διαφορετικό εργολάβο και στο τέλος της ημέρας όταν υπάρχουν οι αστοχίες αυτές που βλέπουμε δεν φταίει κανένας. Το ίδιο πράγμα ζήσαμε και με τον στον Ντάνιελ στην Θεσσαλία του 2023.
2: Επιστρέφω στο Σωτήρη Μεταξά, γιατί Σωτήρη είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Συνολάκη. Έναν άνθρωπο ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια χτυπά με άλλους επιστήμονες φυσικά το καμπανάκι για αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Είδαμε το πρόσωπό τους τώρα, αυτές τις μέρες στην Κρήτη. Μιλήσατε όμως για πολλά που αφορούν και στο ανάγλυφο του νησιού, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, είναι και πολύ εμπειρός στο κομμάτι των φυσικών καταστροφών και είναι και γνώστης βεβαίως της Κρήτης. Δύο πράγματα κρατάω από τα όσα μας είπε ο καθηγητής. Δήλωση πρώτη, είναι θαύμα το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν έχουμε θρηνήσει περισσότερα θύματα. Και το δεύτερο, ότι οι υποδομές της Κρήτης είναι παρατημένες στην τύχη τους. Ήταν καταπέλτης ο κύριος Συνολάκης στη σκιά αυτών των καταστροφών που προκάλεσε το ακραίο, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από καταστροφικό ήταν και φωνικό αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Ξεκαθάρισε ότι αυτά τα ακραία φαινόμενα και λόγω της κλιματικής κρίσης δεν θα πρέπει να αποτελούν άλοθη, δεν είναι δικαιολογία. Θα έχουμε όλο και συχνότερα ακραία φαινόμενα και μάλιστα μας περιέγραψε μία μικρή λεπτομέρεια σχολιάζοντας τις δραματικές ελλείψεις που υπάρχουν σε επίπεδο Κρήτης. Είπε ότι δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, μετρητές στάθμης που θα έπρεπε να υπάρχουν σε όλα τα ρέματα, σε όλους τους χυμάρους, σε όλα τα ποτάμια του νησιού. Υπάρχουν μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις, θα έπρεπε να εγκατασταθούν παντού, προκειμένου οι ειδικοί να έχουν μία εικόνα σε πραγματικό χρόνο το πού ανεβαίνει η στάθμη, με τι ταχύτητα ανεβαίνει η στάθμη και αυτό το στοιχείο, αυτή η πληροφορία, εκτός από ότι θα ήταν χρήσιμη την ώρα της κρίσης, θα έδινε και πολύτιμα στοιχεία ως προς τον σχεδιασμό για την πολιτική προστασία. Είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό το σημείο και είναι, ξέρεις, μία ευκαιρία σε πολλά εισαγωγικά όταν μιλάμε για μία κακοκαιρία και τέτοιας έκτασης καταστροφές. Είναι όμως και μία ευκαιρία, αφότου θα έχουν δρομολογηθεί οι αποκαταστάσεις, να ανοίξουμε κάποια στιγμή

0: το στοιχείο της πολιτικής προστασίας, της αντιπλημμυρικής θωράκισης και ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού και όχι με μικρά αποσπασματικά έργα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σινολάκης.
1: Έτσι είναι και ειδικά τώρα που ζήσαμε μια κακοκαιρία που αν δεν κάνω λάθος ήταν και η χειρότερη των τελευταίων 25 ετών. Είδα τα σχετικά στοιχεία δηλαδή από την ανάλυση ομάδας του ΜΕΤΕΟ. Αν όχι λοιπόν τώρα πότε, Σωτήρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότεροι από 17.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, από τις αρχές του 2026, με τα περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης να διαδέχονται το ένα το άλλο. Μέσα σε λίγες ώρες, πάνω από 200 άτομα έφτασαν στο νησί, με τις λιμενικές αρχές να δέχονται ασφυκτική πίεση, καθώς, όπως λένε χαρακτηριστικά τα στελέχη, τα ταξίδια πραγματοποιούνται πλέον ακόμη και σε καιρικές συνθήκες που μέχρι πρότινος λειτουργούσαν αποτρεπτικά.
2: Η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ασταμάτητο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων. Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, νέες λέμβοι εμφανίζονται στα νότια του νησιού, ενώ οι άνθρωποι που επεμβαίνουν σε αυτές επιχειρούν πλέον στο επικίνδυνο ταξίδι, ακόμη και με δύσκολες καιρικές συνθήκες.
3: Ναι, πράγματι λοιπόν, οι ροές παραμένουν ασταμάτητες. Από χθες, στην περίπτωση των καλών λιμένων νότια του Ηρακλείου, έχουν έρθει περί των 159 ατόμων. Άλλοι 40 σήμερα στην Ιεράπετρα. Άλλο ένα περιστατικό είναι τώρα σε εξέλιξη που ακόμα δεν γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό των μεταναστών. Και εδώ στην περίπτωση Αγίας Γαλήνης, σκάφος της Frontex έφερε άλλα 60 άτομα.
2: Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι πλέον τα ταξίδια πραγματοποιούνται ακόμη και σε καιρικές συνθήκες που μέχρι πρότινος λειτουργούσαν αποτρεπτικά. Οι επιβαίνοντες αψηφούν τον κίνδυνο της θάλασσας, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται εγκυμονούσες γυναίκες, μικρά παιδιά, ακόμη και βρέφη μόλις 6 μηνών.
3: Γι' αυτό φάνηκε εντονότερα τις ημέρες εκείνες οι οποίες πριν από 2-3 που η Κρήτη είχε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, πολύ δύσκολες συνθήκες. Και πάρα τα αυτά, είχαμε και τις μεταναστευτικές ροές να διαχειριστεί το λιμενικό σώμα στα νότια ξανά του νησιού. Βλέπουμε λοιπόν δηλαδή ότι πλέον ούτε οι καιρικές συνθήκες είναι ικανές να σταματήσουν το ταξίδι αυτών των ανθρώπων από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Ακόμα κύριε Μαρκουλάκη, έχουμε και εγκυμονούσες οι οποίες επιβαίνουν, κάνουν αυτό το ταξίδι, που σημαίνει ότι αψηφούν τον κίνδυνο τον οποίο έχουν μπροστά τους. Πάλι όμως παραμένει το μεγαλύτερο ποσοστό, και αναφέρομαι τη τάξη του 95% τουλάχιστον, ότι αποτελείται από άντρες. Έτσι, δεν είναι, τα νούμερα των γυναικών υπάρχουν μέσα στις βάρκες, αλλά είναι πολύ μικρά. Δηλαδή φανταστείτε ότι στα 40 άτομα μπορεί να έχει 2 γυναίκες 3.
2: Η πίεση στην Κρήτη αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Από τις αρχές του 2026, περισσότεροι από 17.000 μετανάστες έχουν φτάσει στο νησί, με τις αφήξεις να συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά.
3: Παρατηρούμε λοιπόν ότι, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, ότι το 2025 είχε κλείσει με ένα νούμερο περίπου, όλο το έτος φυσικά, περίπου στις 21.000. Εκτιμούμε ότι και φέτος εκεί πέρα θα είμαστε στο ίδιο νούμερο, ίσως και λίγο παραπάνω, αν υπολογίσουμε ότι τώρα πρέπει να είμαστε πάνω από τις 17.000 που έχουν έρθει μέχρι σήμερα. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Οκτώβρης είναι ένας ήπιος μήνας θεωρητικά για τις καιρικές συνθήκες. Εμείς παραμένουμε στο πεδίο, τα σκάφη μας και οι συνάδελφοι όλοι είναι σε φυλακή. Mm-hmm. Προκειμένου να σώσουμε αυτές τις ζωές, οι οποίες μη υπολογίζοντας τον κίνδυνο που έχουν μπροστά τους, μπαίνουν σε μία βάρκα κάνουν αυτό το ταξίδι.
1: Για την πλήρη ανακαίνιση των κέντρων υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου δεσμεύτηκε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη. Ο πρώην υπουργός, που με κοινοβουλευτικές του παρεμβάσεις έχει αναδείξει πολλές φορές το ζήτημα, εξέφρασε την ικανοποίησή του, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ενδοχώρα του Ηρακλείου.
4: Την ένταξη της πλήρους ανακαίνησης των κέντρων υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την υλοποίηση της δέσμευσης αναβάθμισης του κέντρου υγείας Χάρακα. Οι δύο υποδομές περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καλύπτει επίσης τα κέντρα υγείας Περάματος, Πηλίου και Κανδάνου. Στην πρωτολογία του, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανέδειξε την ανάγκη άμεσης ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσης του κέντρου υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου, δύο κρίσιμων.

0: δομών πρωτοβαθμίας φροντίδας που εξυπηρετούν τους Δήμους Αρχανώνας, Θερουσίων και Γόρτινας, καλύπτοντας συνολικά 52 οικισμούς, καθώς και την ευρύτερη περιοχή της Βιάνου.
1: Το Κέντρο Υγείας Χάρακα αποτελεί κρίσιμη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους κατοίκους των Δήμων Αρχανώνας, Θερουσίων αλλά και Δήμου Γόρτινας και ευρύτερα για την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Η παλαιότητα του κτηρίου, οι σοβαρές φθορές που έχουν καταγραφεί και η ανάγκη καθολικής ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσής του καθιστούν επιβεβλημένη την άμεση υλοποίηση του έργου αυτού. Για το ζήτημα αυτό έχουν προηγηθεί επανειλημμένες θεσμικές μας παρεμβάσεις. Σας θυμίζω ότι στις 19 Νοεμβρίου του 2025 πραγματοποιήθηκε στο γραφείο σας, με τη σύμφωνη φυσικά γνώμη τη δικιά σας, συνάντηση όπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γόρτινας Μιχάλης Κοκολάκης, ο Δήμαρχος Αρχανώνας Θερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Μάμας Σφακιανάκης και ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χάρακα Παντελής Τσικρικονάκης, καθώς έχετε λάβει και σχετική επιστολή από την Πρόεδρο Φίλων του Κέντρου Υγείας Χάρακα, κυρία Κατερίνα Χάουσνερ. Αντικείμενο ήταν η ολική αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας, το οποίο εξυπηρετεί τους δύο Δήμους και συνολικά 52 οικισμούς, δηλαδή αρκετές χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, αλλά και αρκετές χιλιάδες επισκέπτες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Κατά τη συνάντηση υπήρξε δέσμευσή σας και επιβεβαιώθηκε η ξεκάθαρη στήριξή σας για την ολοκλήρωση του έργου αυτού και την ουσιαστική βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το Φεβρουάριο του 2026 γνωστοποιήθηκε ότι το έργο βρισκόταν στην τελική φάση ένταξης στο Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας για την περίοδο 2026-30.
0: Όπως διευκρίνησε ο Υπουργός, η ένταξη έχει ήδη πραγματοποιηθεί με απόφασή του και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.
2: Έχω δεσμεύσει πράγματι 17 εκατομμύρια ευρώ, καθ' αρχήν το Χάρακα που είναι η ερώτηση, με δική μου απόφαση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτήθηκε η μελέτη για το βασικό πρόβλημα του κτηρίου, ένα πρόβλημα στατικότητας. Ήθελε δηλαδή άλλου είδους κατασκευή από αυτή που αρχικά είχε προβλεφθεί. Εντάσσουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας με συνολικό κόστος 17 εκατομμύρια ευρώ την πλήρη ανακαίνιση των κέντρων υγείας Χάρακας, Άνω Βιάνου, Πέραμα, Σπύλη και Κάνδανο. Τα ξαναδιαβάζω για να ακουστούν δυνατά στην Κρήτη. Χάρακας, Άνω Βιάνους, Πέραμα, Σπύλη και Κάνδανος, με απόφαση δική μου, έχουν ήδη ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η έγκρισή τους ως έργα στρατηγικής σημασίας από την Ανώτατη Κυβερνητική Επιτροπή. Μόλις συγκληθεί, το έχουμε βάλει στο στοματολογία, μόλις οριστεί η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομικών, θα περάσει και το δικό μας θέμα του Υπουργείου Υγείας.
3: Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου στα 32 λεπτά το λίτρο ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο πρόεδρος πάντως των Επαγγελματιών Αλιέων και Αλλιεργατών Νομού Ηρακλείου Γιάννης Ανδρουλάκης τόνισε ότι η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση δεν συμπεριλαμβάνει τα μικρά σκάφη, και αυτό γιατί τα μικρά σκάφη, όπως είπε, παράκτιας αλιείας με μικρή ισχύως μηχανές δεν χρησιμοποιούν πετρέλαιο ναυτιλίας αλλά πετρέλαιο κίνησης.
4: Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο, όμως για πολλούς παράκτιους αλιείς του Ηρακλείου το όφελος μένει στα χαρτιά. Η κυβερνητική εξαγγελία δεν καλύπτει, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Επαγγελματιών Αλιέων και Αλλιεργατών Νομού Ηρακλείου Γιάννη Ανδρουλάκη, τα μικρά αλευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι πετρέλαιο ναυτιλίας.
5: Εμάς μας πετάει έξω, διότι εμείς αυτή τη στιγμή τα μικρά σκάφη παράκτιας αλιείας με μικρές υποδυνάμεις μηχανών δεν καίμε πετρέλαιο ναυτιλίας αλλά καίμε πετρέλαιο κίνησης. Με αποτέλεσμα λοιπόν να μην δικαιούμαστε το διπλασιασμό αυτόν.
4: Όπως εξηγούν οι αλιείς, οι μηχανές μικρής ισχύως δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ναυτιλιακό πετρέλαιο χωρίς τον κίνδυνο σοβαρών βλαβών σε αντλίες, μπέκ και φίλτρα. Έτσι, οι παράκτοι αλιείς μένουν εκτός του διπλασιασμού της επιδότησης, παρότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί βασικό έξοδο για την εργασία τους.
6: Συμφωνώ και εγώ με αυτό, δεν κάνει, γιατί έχουμε μικρές μηχανές. Δεν είμαστε όπως οι σανεμότρατες, όπως αγριγροί, που έχουμε 800 άλογα, 1000 ύπους μηχανή κάθε μηχανή. Εμάς είναι 30, 50, 80. Και δεύτερον, εμείς έχουμε και σκάφη που λειτουργούν με εξολέμβες μηχανές τη βεζίνα. Αυτά τα έχει πετάξει έξω. Εμείς δουλεύουμε με

0: πετρέλαιο κίνησης. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Αντλία έχει 2,25-2,30 εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης και δεν μας βοηθάει τίποτα.
1: Δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε στα σκάφη μας πετρέλαιο ναυτιλίας, γιατί το πετρέλαιο ναυτιλίας μας κάνει ζημιές στις τρόπες των μηχανών, στα μπέκ, στα φίλτρα και καταστρέφει τις μηχανές μικρών υποδυνάμεων.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει την εξαγγελία για τα καύσιμα φούσκα στο νερό και ζητά διαφορετική πρόβλεψη για τα μικρά σκάφη, προτείνοντας επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Δεν συμπεριλαμβάνει τα δικά μας σκάφη, αλλά και δεν κάνει ταυτόχρονα. Θα μπορούσε να μας δώσει επιστροφή φόρου, επιστροφή κάτι πάνω στο πετρέλαιο κίνησης. Εάν θα βάλω εγώ το πετρέλαιο ναυτιλίας μέσα στο σκάφος, τότε παθαίνω τεράστιες ζημιές στα μπέκ, στις μηχανές, στα φίλτρα και καταστρέφεται ο κινητήρας.
0: Να σκύψουνε στα προβλήματα που έχει η αλυεία και ειδικά η μικρή κλίμακα, γιατί η τράτα δεν έχει τον κίνδυνο να τον φάει τα αδελφίνια, να τους φάνε τα λαγόψαρα, να χάνουμε όπως χάσαμε εμείς προχθές εργαλεία λόγω του καιρού που άλλαξε το δελτίο και τον έκανε 9 μποφόρα. Αυτά δεν τα έχει η μεγάλη αλυεία, γιατί είναι μεγάλα σκάφη, παλεύουν τον καιρό, εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
3: Στη μάχη για την προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Αεθέρια, το οποίο συντονίζει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, με στόχο να καταστήσει τις επιστημονικές προγνώσεις και εκτιμήσεις σε απλές και πρακτικές πληροφορίες στην Υπηρεσία Φορέων και Πολιτών. Ένα βασικό ζητούμενο είναι η ανάπτυξη απλουστευμένων μοντέλων, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται και να τροφοδοτούνται με δεδομένα εύκολα, τόνισε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ, Νίκος Καμπάνης.
2: Από τη σκόνη της Σαχάρας μέχρι τα πλαστικά στην θάλασσα και την διάβρωση των ακτών, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον στην πρώτη γραμμή για την προστασία της παράκτιας ζώνης. Το πρόγραμμα Αεθέρια έρχεται να δώσει τη λύση. Η πρώτη γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με συντονιστή το ΙΤΕ.
4: Χαρακτήρια συνάντηση του συγκεκριμένου έργου, λέει και το όνομά του για όποιον ενδιαφέρεται να το ανακαλύψει, να το γκουγκλάρει αυτό που λέμε, να το ανακαλύψει στο διαδίκτυο. Λέγεται τα Αεθέρια. Έχουμε την χαρακτήρια συνάντηση, ήρθαν οι εταίροι εδώ για να δούμε πώς θα προγραμματίσουμε τις δουλειές μας, πώς θα συντονιστούμε μεταξύ μας, πώς θα συνεργαστούμε. Και βέβαια έχουμε και ένα τμήμα της όλης διαδικασίας αφορά το να έχουμε καλές εδώ δραστηριοποιούμενο στον χώρο της θάλασσας, από τοπικούς φορείς, από αυτοδιοίκηση. Από όλους τους ενδιαφερόμενους, τους έχουμε καλέσει σήμερα εδώ πέρα να μας εκφράσουν την άποψή τους το πώς θα ήθελαν αυτές τις ερωτήσεις, γιατί και αυτές πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο. Μην ξεχνάτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όσο έξυπνη να είναι, εμείς την προγραμματίζουμε, εμείς την καθοδηγούμε. Να μας προδιαγράψουν λοιπόν κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο των ερωτήσεων τις οποίες θα μπορούμε να θέτουμε στην τεχνητή νοημοσύνη και να παίρνουμε τις απαντήσεις που θέλουμε.
2: Στόχος του Αεθέρια είναι να μετατρέψει σύνθετα επιστημονικά δεδομένα και προβλέψεις σε απλές, κατανοητές και κυρίως χρήσιμες απαντήσεις. Με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών διδύμων, οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν να γνωρίζουν έγκαιρα πόσο υποχωρεί μια ακτή που κατευθύνονται τα θαλάσσια πλαστικά, πώς επηρεάζονται παράκτια μνημεία, αλλά και πότε ένα σκάφος ή ένα επεισόδιο σκόνης μπορεί να γίνει επικίνδυνο.
5: Το πρόγραμμα αυτό, καταρχήν να πούμε, το ονομάζεται Θέρια και χρηματοδοτείται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 20 εταίροι από 10 χώρες, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και φορείς. Το ξεχωριστό του είναι το ότι προσπαθεί να πάει τα μοντέλα πρόγνωσης και τα εργαλεία που έχουμε για την προσομοίωση του περιβάλλοντος σε ένα βήμα παραπέρα, ώστε να μπορέσει πλέον τα συστήματα να αλληλεπιδρούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι φορείς να λαμβάνουν τα αποτελέσματα με τη μορφή διαλόγου, όπως κάνουμε στα ανοιχτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που γνωρίζουμε όλοι και έχουμε εφαρμογές.
6: Όλες οι χώρες και όλοι οι τόποι και οι περιφέρειες που έχουν παράκτια ζώνη αντιμετωπίζουν πλέον αυξημένες προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, έχουμε πάρα πολύ έντονες νεροποντές που διαβρώνουν το παράκτιο μέτωπο, έχουμε και άλλα φαινόμενα λόγω και των μεγάλων έργων υποδομών που αλλάζουν τις ισορροπίες. και πρέπει να βάλουμε τους επιστήμονες, τους καλύτερους του είδους, να το μελετήσουν ώστε να μπορούν να μας τροφοδοτούν με τις προτάσεις τους, ώστε να λαμβάνουμε έγκαιρα τις σωστές αποφάσεις.
2: Στο επίκεντρο βρίσκεται η Κρήτη μαζί με την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Στόχος του προγράμματος είναι η επιστήμη να μην μείνει μόνο στους χάρτες και στα μοντέλα, αλλά να φτάνει στον άνθρωπο ως μια ξεκάθαρη απάντηση τη στιγμή που τη χρειάζεται.
7: Εμείς ως Παραλιακός Δήμος έχουμε δύο οικισμούς, τον Τζούτσουρο

0: αρκετών και από πλημμυρικά φαινόμενα, από τα στερούσια όταν κατεβάζει ας πούμε, αρκετό νερό, έχουμε συχνά προβλήματα πλημμυρικά. Η σημερινή μερίδα, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και εμείς σε μια άριστη συνεργασία που έχουμε με το ΙΤΕ, θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα αυτά. Η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ αξιέπαινη με τον κύριο Καμπάνη και τον κύριο Αλεξανδράκη.
1: Να γνωρίσουν με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο τους βασικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούν στον δρόμο, είτε κινούνται ως πεζοί και ποδηλάτες, είτε ως επιβάτες σε κάποιο όχημα. Είχαν την ευκαιρία σήμερα μαθητές που συμμετείχαν στη δράση «Μαθαίνω να κυκλοφορώ στον δρόμο με ασφάλεια». Η δράση πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, στην Νέα Λυκαρνασσό.
2: Κράνο στο κεφάλι, χέρια στο τιμόνι και μάτια στις πινακίδες. Για περισσότερα από 500 παιδιά του Ηρακλείου, η οδική ασφάλεια γίνεται πράξη μέσα από παιχνίδι και βιωματική εκπαίδευση. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η δράση «Ασφαλώς κυκλοφορώ» μετατρέπει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής σε ένα υπαίθριο σχολείο για τους μικρούς μαθητές. Καθημερινά 120 παιδιά μαθαίνουν στην πράξη τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και κυρίως πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους.
3: Μια δράση που στοχεύει στην καλλιέργεια οδικής κουλτούρας στα νέα παιδιά. Καθημερινά επισκέπτονται εδώ το χώρο 100 με 120 παιδιά. Πρόκειται για μια πεθύμερη δράση, άρα συνολικά την τρέχουσα εβδομάδα θα περάσουν αυτό εδώ το πρόγραμμα πάνω από 500 παιδιά, θα εκπαιδευτούν για τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα παιδιά θα εξοικειωθούν με τους κανόνες ασφάλειας κυκλοφορώντας έξω στους δρόμους.
4: Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, στους μικρούς μαθητές, από πολύ μικρή ηλικία να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη το να είμαστε συνετοί, να είμαστε νόμιμοι, να ακολουθούμε τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει για να είμαστε ασφαλείς. Θεωρώ ότι η δουλειά που έχει γίνει τόσα χρόνια και συνεχίζεται με αυτά τα προγράμματα, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές θα είναι καλύτερες από τις τωρινές. Θα συνειδητοποιήσουν δηλαδή πράγματα τα οποία βάζοντάς τα στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους, θα σώσουν τη ζωή τους και των άλλων.
2: Σε 9 διαφορετικούς σταθμούς, οι μικροί μαθητές γνωρίζουν τις πινακίδες σήμανσης, μαθαίνουν πως διασχίζουμε σωστά τον δρόμο και ανεβαίνουν στα ποδήλατά τους, φορώντας πάντα προστατευτικό κράνος, εφαρμόζοντας όσα έμαθαν σε συνθήκες που προσομοιώνουν την πραγματική κυκλοφορία.
5: Είμαστε περήφανοι που για άλλη μια φορά τα σχολεία έρχονται στο χώρο μας, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που λειτουργεί στη Νέα Λυκαρνασσό, προκειμένου οι μικροί μαθητές να εκπαιδευτούν για να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο δρόμο. Πρώτη μέρα του πάρκου, της λειτουργίας του προγράμματος, ήρθαν εκπρόσωποι δήμων από τους υπόλοιπους δήμους της ενδοχώρας, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν και αυτοί πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί μπορούμε να τους μεταφέρουμε και την τεχνογνωσία, αλλά και όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά. Να υπογραμμίσω ότι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής λειτουργεί καθημερινά. Δεν λειτουργεί μόνο σήμερα και αυτές τις μέρες που έχουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα όλα τα σχολεία μπορούν να κλείσουν οποιαδήποτε μέρα επιθυμούν, να έρθουν και να εκπαιδευτούν οι μαθητές.
2: Στη δράση συμμετέχουν η Τροχέα, το Λιμενικό, η Δημοτική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, μεταφέροντας στα παιδιά πολύτιμες γνώσεις για την πρόληψη ατυχημάτων, την ασφάλεια στην θάλασσα και τις πρώτες βοήθειες.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5

0: ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τετάρτη στο Κίεβο και πολλές άλλες ουκρανικές πόλεις, όπως ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές της χώρας.
1: Κάτοικοι του Κιέβου κατέφυγαν σε σταθμούς του μετρό ετοιμάζονταν να κοιμηθούν υπόγεια προτού επίθεση με ρωσικούς πυράβλους και ντρόν σκοτώσει τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Οι κάτοικοι του Κιέβου αναζήτησαν καταφύγιο το βράδυ της Τρίτης σε έναν σταθμό του μετρό παίρνοντας μαζί τους κουβέρτες, στρώματα ύπνου και προσωπικά αντικείμενα καθώς εντείνονταν οι φόβοι για πιθανή ρωσική επίθεση με πυράβλους. Στα πλάνα φαίνονται άνθρωποι να ετοιμάζονται να περάσουν εκεί τη νύχτα, να στρώνουν τα κρεβάτια τους και να περιμένουν στο σταθμό, ενώ κάποιοι εργάζονται στα λάπτοπ τους. Οι προειδοποιήσεις για ενδεχόμενη μεγάλης κλίμακας επίθεσης οδήγησαν πολλούς κατοίκους να κατέβουν στο υπόγειο για να προστατευτούν. Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη νυχτερινή επίθεση με πυράβλους και ντρόν εναντίον της Ουκρανίας την Τετάρτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 ανθρώπους, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση κυρίες και κύριοι με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Δημοσθένη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σοφιά.
0: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα ξεκινάμε από την επιστροφή του Όφη στις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος, ενώ μετά την διακοπή, στη Νέα Φιλαδέλφεια, το Σάββατο, σωστά?
3: Πολύ σωστά και κυριολεκτικά πλέον οι μηχανές πρέπει να μπουν στο φουλ, γιατί μέσα σε διάστημα 18 ημερών, Όφη θα κληθεί να δώσει 6 αγώνες, παρακαλώ, από τις 10 Οκτωβρίου το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ έως και τις 28 του μήνα, δηλαδή αυτές τις 18 μέρες. Έχει να δώσει 3 παιχνίδια πρωταθλήματος με ΑΕΚ, Καλαμάτα και ΠΑΟΚ, 2 ευρωπαϊκά με ΡΕΝ και Λεβερκούζεν και 1 παιχνίδι κυπέλου με την Λάρισα. Αν βάλουμε και ακόμα 3 παιχνίδια στις αρχές Νοεμβρίου μέχρι την επόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων, καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο βαρύ είναι το πρόγραμμα. Οπότε όλοι είναι στις επάλξεις και ο κόσμος φυσικά, καθώς σήμερα ανακοινώθηκε το sold out για την πτήση που έχει να βλώσει η ΠΑΕ Όφη, την πτήση charter για το ΡΕΝ την επόμενη εβδομάδα. Sold out λοιπόν η πτήση αυτή για την γαλλική πόλη. Σχεδόν sold out είναι και τα εισιτήρια που έχει λάβει Όφη για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια και εκτός από τον κόσμο φυσικά προετοιμάζεται και η ομάδα. Άπαντες παρόντες, πλην του Σιέλη, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που είχε από τις υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Κύπρου, και λείπουν ακόμη και οι 3 διεθνείς με την εθνική ομάδα των Ελπίδων, ο Κοστούλας, ο Αποστολάκης και ο Θεοδωσουλάκης, που ολοκλήρωσαν χθες τις υποχρεώσεις τους.
0: Η εθνική Ελπίδων πάντως έχει δυνατό άρωμα Όφη, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, αυτά τα 3 παιδιά που αναφέραμε, ο Κοστούλας, ο Θεοδωσουλάκης και ο Αποστολάκης, αγωνίστηκαν χθες στην εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία. 1-0 νίκησε η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων. Ωστόσο, δεν ήταν αρκετή αυτή η νίκη για να τη στείλει απευθείας στο Euro του 2027, στο Euro κάτω των 21 ετών. Για ένα γκολ, δυστυχώς, Σότια, δεν βγήκαμε η καλύτερη δεύτερη ομάδα όλων των ομίλων, καθώς χάσαμε την πρωτιά στην ισοβαθμία με την Γερμανία και έτσι θα δώσουμε μπαράζ για να προκριθούμε στο Euro που θα γίνει στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας. Η κλήρωση είναι την Παρασκευή, αυτή που μας έρχεται σε 2 ημέρες. Mm-hmm. Οι αγώνες μπαράζ είναι τον Νοέμβριο, στην επόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Και μακάρι θα να πω εγώ όλες οι εθνικές ομάδες, είτε ανδρών είτε γυναικών, είτε ελπίδων, να παίρνουν προκρίσεις και μία από αυτές θέλουμε να πάρουν και έτσι οι νέοι μας.
0: Έτσι, έτσι είναι, πολύ σωστά το λες. Εν τω μεταξύ, μιλώντας για εθνική

0: Ας πάμε και στην Εθνική Γυναικών. Θυμίζω, τα λέγαμε και πριν από 24 ώρα, αν δεν κάνω λάθος, για αυτό τον αγώνα που έχουμε στο Παγκρίτιο, την Παρασκευή της εθνικής μας ομάδας των γυναικών αντιμετωπίζει την Αγγλία, σωστά?
1: Την Αγγλία για τα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θέλω να σταθώ στη θερμή υποδοχή.
0: Όπου και τα πλάνα εντωμεταξύ που παρακολουθούμε, συγγνώμη που σε διέκοψα.
1: Πολύ σωστά. Είναι και τα πλάνα από το αεροδρόμιο, από τον Νίκος Καζαντζάκης. Όταν έφτασε η αποστολή της Εθνικής Ομάδας των Γυναικών, τους υποδέχτηκαν εκεί με δώρα, με ανθοδέσμες, με παραδοσιακές φορεσιές. Ένα πολύ όμορφο και φιλόξενο κλίμα, όπως άλλωστε πάντα συμβαίνει στην Κρήτη. Μάλιστα, έκανε και ιδιαίτερη μνήμα η ΕΠΟ για την υποδοχή που υπήρξε στην Εθνική Ομάδα των Γυναικών. Και εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πάντα η Κρήτη, πάντα το Ηράκλειο αγκαλιάζει όλες τις εθνικές ομάδες, είτε ανδρών είτε γυναικών, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μπάσκετ.
0: Έτσι,
1: το έχουμε δει με τα Final Eight του Κυπέλλου, με τις εθνικές ομάδες. Οπότε είτε ποδόσφαιρο είτε για μπάσκετ, πάντα το Ηράκλειο είναι φιλόξενο.
0: Έτσι ακριβώς. Πάμε να κλείσουμε λίγο με μπάσκετ, με EuroLeague.
1: Όπου στην οποία χθες έγινε συνεδρίαση, περιβόητη συνεδρίαση ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των ομάδων, των 13 ομάδων που έχουν μόνιμα συμβόλαια με την EuroLeague, έγινε στο κόμμα της Ιταλίας. Αυτές τις εξαγοράς από το NBA, να θέλει το NBA να δημιουργήσει το NBA Europe. Οι ιδιοκτήτες είπαν όχι, ότι δεν δέχονται αυτή την πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, γιατί πότε δεν ξέρεις τι επιφυλάσσει στο μέλλον, μπορεί να επανέλθουν οι Αμερικανοί με νέα βελτιωμένη πρόταση. Αυτά όμως αφορούν το μέλλον. Εμείς θα σταθούμε στο παρόν, γιατί αυτή την εβδομάδα έχουμε δύο ελληνοτουρκικές μονομαχίες στην Ευρωλίγκα. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telekom Center την Φενέρμπαχτσε και την Παρασκευή ο Ολυμπιακός επίσης υποδέχεται την ΕΦΕΣ, όχι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θυμίζω, καθώς γίνονται τα έργα, την υποδέχεται στα Άνω Λιώσια, στην έδρα της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με πτώση 2,39% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.622,02 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 400,17 εκατομμύρια ευρώ. 20 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 96 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
1: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
2: Έξυπνες αγορές στα Honda Center σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Biotene Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Honda Center.
3: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Στην Interbeten μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder. Και σε αποκλειστικότητα, τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.
5: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως, αλήθεια, να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: τώρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
6: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
7: Τι θα έλεγα?
8: Όλα θα πάνε καλά.
6: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
8: Να είσαι ο εαυτός σου.
9: Η ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
8: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
9: Θα τα καταφέρεις.
6: Αρκεί να το πιστέψεις.
8: Πίστεψέ το.
6: Με το διακρότημα μπορείς.
5: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
10: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Παρακαλώ.
4: Φτάνουμε.
3: Α, έχουμε ακόμα.
4: Τέλεια.
5: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

Αρέτος όμως, πάμε Αγγελιανά. Αγγελιανά Ρεθύμνο, 21 χιλιόμετρα από το Ρεθύμνο. Μπροστά ο Άρης και θα μπουστάρεις. Και έχουμε και κάτι άλλο εμείς εδώ.

0: Πάμε. Άρης, πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου Αγγελιανών και μαγαζί Γωνία.
1: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας.
0: Τι έγινε.
1: Να είσαι καλά. Καλώς ήρθατε στα Αγγελιανά Μυλοποτάμου.
0: Αγγελιανά.
1: Αγγελιανά Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβεις που βρισκόμαστε, είμαστε περίπου στα 90,
0: όχι, κόσμο, εγώ κατάλαβα,
1: στα 90 μέτρα υψόμετρο.
0: Ναι. Α, είμαστε, τόσο ψηλά, ε.
1: Είμαστε ένα χωριό περίπου 700 κατοίκων.
0: Ναι.
1: Είμαστε κατεξοχήν αγροτικό χωριό και ασχολούμαστε και με τον τουρισμό τα τελευταία χρόνια. Έχει ανέβει πάρα πολύ τουριστικά το χωριό μας.
0: Ένα παραλία έχετε για μπάνια?
1: Έχουμε παραλία φυσικά. Είναι η παραλία του Γεροποτάμου. Έτσι το ονομάζουμε εμείς. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Ευχόμαστε να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Έχουμε πάρα πολλές ομορφιές να σας δείξουμε.
0: Μην το χαλάς τώρα, άστα αυτά τώρα.
1: Τι να, πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί.
0: Τι σοβαρός, λοιπόν, είσαι από μόνος.
1: Πάμε να σου δείξουμε
0: ένα γεγονός. Για προσωπικότητα. Ωρα.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Εκεί πλατεία του χωριού και πίσω μας εκκλησία, η οποία είναι τρίκλητη από ό,τι ξέρω, Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Ευαγγελισμός Θεοτόκου και Αγία Κατερίνη.
0: Είδες τι ωραία.
1: Τρίκλητη.
0: Και ωραία η εκκλησία

0: και ωραία πλατεία και ωραίος χώρος και κάνετε εδώ και πανηγύρια. Ε.
1: Τα πανηγύρια μας είναι πάρα πολύ μεγάλα.
0: Από τα μεγαλύτερα στο
1: Μελοπόταμο.
0: Και από τα καλύτερα, ναι, υποθέσω.
1: Έτσι το λέμε τουλάχιστον εμείς.
0: Ο καθένας ό,τι θέλει λέει, ό,τι θέλει πιστεύει.
1: Σωστά.
0: Ελεύθερα.
1: Έχουμε κάνει λοιπόν μέχρι και 2.000 άτομα έχουμε κάνει πανηγύρι. Αρχές του Αυγούστου συνήθως είναι το πανηγύρι του χωριού μας.
0: 2001 γιατί θα έρθω και εγώ φέτος.
1: Περνάμε πάρα πολύ καλά, να είναι καλά όλος ο κόσμος. Η πλατεία μας είναι πάρα πολύ ωραία. Οι άνθρωποι του χωριού πάρα πολύ ζεστοί. Και κάθε χρόνο εξελισσόμαστε και είμαστε καλύτεροι.

0: Λοιπόν, εδώ το χωριό, τόσο από καλό λάδι που είναι και το top, όπου ορεκυπευτικά πολλά.
1: Σωστά.
0: Έτσι, φρούτα λαχανικά, έχει να κάνει με το μικροκλίμα.
1: Έχουμε και πάρα, πολύ, πάρα πολλούς ανθρώπους που πάνε στη Λαϊκή.
0: Από εδώ?
1: Ναι.
0: Ναι. Τουλάχιστον... Γιατί βλέπω πολλές βάρκες δεξιά και αριστερά σχολεία.
1: Αφού είμαστε πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα.
0: Όλα τα έχετε.
1: Ανέκαθεν.
0: Θάλασσα. Βουνό.
1: Βουνό. Όπου εδώ και πεφτικά.
0: Ημιωρινό το χωριό.
1: Σωστά. Τουρισμό.
0: Ακούστε με κι εσείς. Έλα και εσύ να με ακούσεις. Πες τώρα ότι δεν προλαβαίνεις να δεις την εκπομπή στην τηλεόραση. Πού πας? Πού την ψάχνεις?
1: Στο YouTube.
0: Πού χτυπάς? Πού κάνεις εγγραφή?
1: Πας μαγειρεύοντας. Πας μαγειρεύοντας.
0: Αυτός είναι. Χτυπάω πόρτα. Με περιμένει Νίκη, λαγό στη Φάδο. Έχουμε και ιστορία εδώ μέσα, με κρασιά και τα λοιπά, θα τα δούμε όλα. Προς το παρόν πάμε να μαγειρέψουμε. Τι πάω. Ευχαριστώ, είμαι πρόσδεκτος. You're welcome.

0: Αγγελιανά.
1: Αγγελιανά Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο Κρήτης. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε, κυρία Νίκη μας.
1: Σήμερα θα σας δείξουμε πώς μαγειρεύεται ο λαγός στη Φάδο. Εγώ τον λέω βέβαια μεθυσμένο λαγό, διότι ψήνεται μόνο με κρασί. Mm-hmm. Μόνο με κρασί, καθόλου νερό ή αν χρειαστεί έστω λίγο.
0: Δεν το μαρινάρεις να υποθέσω, δεν
1: όχι,
0: το βλέπω.
1: Όχι.
0: Δεν το βάζεις σε κρασιά και τα λοιπά, μπαχαρικά από την προηγούμενη.
1: Όχι, δεν
0: βάζω. Ατόφιο.
1: Έτσι.
0: Κάτι οσμίζομαι, γιατί έχω ξανακάνει μια παρόμοια συνταγή πάλι κάπου εδώ στο Ρέθυμνο. Σιγά σιγά το κρασί.
1: Ναι.
0: Όσο ζητάει.
1: Ναι, ναι. Μαρτυράει ούτως ή αλλιώς το φαγητό όταν χρειάζεται κάποιο υλικό, διότι τσιτσιρίζει πολύ, οπότε αντί να προσθέσουμε νερό για να μην μας κολλήσει, βάζουμε κρασί.
0: Πολλά μπαχαρικά βλέπω εκεί, δεν
1: ναι,
0: κάνω λάθος.
1: Το μυστικό είναι αυτό.
0: Θυμάρια βλέπω.
1: Θυμάρι, ρίγανη, κανέλα, δάφνη, γαρίφαλο. Πιπέρι, γαρίφαλο σε σκόνη, κανέλα σε σκόνη.
0: Κερακί.
1: Ναι, κερακί. Αυτό είναι το μυστικό μας.
0: Για να το μαλακώσει.
1: Ναι. Όταν γδάρουμε ένα λαγό, καλός ή κακός, δεν γνωρίζουμε πόσο χρονών είναι.
0: Για πες.
1: Αν είναι πολύ παλιός ή όχι. Και βάζουμε ρακί για να ψηθεί πιο γρήγορα.
0: Το μαλακώνει.
1: Ναι, το μαλακώνει και ψήνεται πιο γρήγορα. Λοιπόν, βάζουμε το ελαιόλαδο. Τόσο όσο να σκεπάσει τον πάτο του τσικαλιού.
0: Και ξεκινάς με κρεμμύδια.
1: Βάζουμε λίγα κρεμμύδια για να μπορούμε να τσιγαρίσουμε το λαγό.
0: Ναι. Α, όπως ξεκινάμε ένα φαγητό και τσιγαρίζουμε κάποια κρεμμύδια
1: πολύ
0: για
1: σωστά,
0: να τα καραμελώνεις, ναι, τα σουτάρεις.
1: Ναι. Πολύ σωστά. Περιμένουμε να κάψει λίγο.
0: Ωραία, περιμένουμε να κάψει, να τσιγαριστούν για να συνεχίσουμε μετά με τον
1: λαγό. Το σοτάρουμε λίγο.
0: Και βάζεις μετά το κρασί, τα μπαχαρικά να υποθέσω, αλάτι δεν βάζεις στην αρχή, θα βάλεις.
1: Θα βάλω στην αρχή λίγο για να πιάσει το κρέας μας και μετά στο τέλος, μισή ώρα πριν κλείσουμε το φαγητό μας, προσθέτουμε τα κρεμμύδια και ξαναβάζουμε αλάτι και ζάχαρη.
0: Και για λέει και στην γρασία για να γλασάρει,
1: Ναι.
0: Πέντε να... βλέπω, έχεις πέντε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία. Συμπληρώνεις κρασάκι.
1: Ναι, συμπληρώνω κρασάκι. Σιγά σιγά θα βάζω τα μυρωδικά μου.
0: Σταδιακά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και
0: πώς κάνουμε το ριζότο και προσθέτουμε ζουμίες ή προσθέτεις κρασί.
1: Έτσι.
0: Χαμηλώνεις τη φωτιά, όμορφα, ήσυχα, ωραία και όπως πρέπει.
1: Τώρα ήρθε η ώρα.
0: Έτσι μαγειρεύεις εσύ και στο σπίτι, ζεν, τελειώς.
1: Ναι, έτσι. Το φαγητό θέλει αγάπη, όπως όλοι οι άνθρωποι.
0: Εσύ κάνεις κινήσεις, τελείως.
1: Βάζουμε δάφνη, κανέλα.
0: Α, τη βάζεις την κανέλα.
1: Γαρίφαλο.
0: Την αφήνεις την κανέλα
1: πιπεράκι,
0: μέσα.
1: Βέβαια.
0: Δεν την αφαιρείς.
1: Όχι.
0: Ωραία. Κόκκος, πιπέρι, δύο κανέλα.
1: Γαρίφαλο και δάφνη. Όλα αυτά, δάφνη, ρίγανη, θυμάρι, είναι από την περιοχή μας.
0: Είναι δύο,
1: θα μαζεύουμε.
0: Την Κρήτη
1: τώρα είμαστε. Βάζουμε ρίγανη.
0: Μάλλον στην Ελλάδα είμαστε, παντού στα χωριά υπάρχουν αυτά. Εκεί τι έχεις μοσχοκάρι εδώ.
1: Όλα θέλεις να τα μάθεις.
0: Τι, μάγειρα.
1: Σιγά σιγά. Τώρα βάζουμε θυμάρι.
0: Όπου εκεί εγώ, θα μυρίσω.
1: Κανέλα σε σκόνη.
0: Να πας λίγο την κανέλα βλέπω. Το ριζόγαλο πρέπει να το πηγαίνεις
1: σφαίρα. Πιπέρι.
0: Κάνεις ριζόγαλο. Κάνεις ριζόγαλο, λέγε.
1: Ναι, αμέ.
0: Κανέλα.
1: Κανέλα σε σκόνη. Πάντα με το μάτι.
0: Ναι.
1: Γαρίφαλο σε σκόνη.
0: Οπότε ό,τι βάζεις ξυλάκια και τα λοιπά, βάζεις και σε σκόνη αντίστοιχα,
1: ναι. Ναι.
0: Σκόρδο δεν έβαλες.
1: Ακούστε τώρα, ποτέ.
0: Γιατί?
1: Το σκόρδο θα λιώσει την κριτική για παραδοσιακή συνταγή.
0: Πάει, δεν την πεις. Μπορώ να ζήσω. Πάντως μυρίζει ωραία, ρε παιδί μου.
1: Ήδη.
0: Τη δίνεις όλη την ενέργεια εκεί.
1: Έτσι.
0: Τα βάλεις στα μπαχαρικά όλα.
1: Ναι, αλάτι. Και βάζουμε λίγο αλάτι τώρα.
0: Κυρακή.
1: Κυρακή, είπαμε στο μισάρο, μαζί με την ντομάτα.
0: Τέλεια. Έχεις και λίγο νερό εκεί. Κάνω
1: μάθος. Ναι.
0: Αν χρειαστεί.
1: Αν χρειαστεί. σπάνια, αλλά πολύ λίγο.
0: Ναι, μωρά, αυτό τώρα, επειδή όλα τα κυνήγια είναι άγρια και είναι σκληρά τα κρέατα, θέλουν χαμηλή φωτιά.
1: Αυτό.
0: Ναι,
1: καταλάβατε ότι χαμήλωσα το...
0: Να το χαϊδεύει ουσιαστικά το φαγητό. Πάλι κρασάκι.
1: Προσθέτουμε λίγο πάλι κρασάκι.
0: Εντάξει, κατ' εξοχήν χειμωνιάτικο φαγητό, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το τρώμε και το καλοκαίρι.
1: Ναι, έχουμε τους φιλούς μας, μπαίνουν στην κατάψυξη οι λαργοί, με την προβιά τους πάντα.
0: Ναι,
1: φυλάσσονται.
0: Το ξέρω αυτό.
1: Ναι, το μόνο που κάνει ο κυνηγός, βγάζει τα εντόστια και μετά μπαίνει στην κατάψυξη.
0: Οπότε.
1: Θέλει φυσικό ξεπάγωμα, όχι νερά και αυτά.
0: Στη συντήρηση από το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι.
0: Ούτε ζεστά νερά, ούτε.
1: Έτσι. Και μετά το γδέρνουν. Το γδέρνουν όταν είναι έτοιμος ξεπαγωμένος και τον κόβουν στο μερίδες.
0: Τον γδέρνουν, τον φέρνουν.
1: Και εγώ τον ψήνω.
0: Και τον
1: υπεραναλύει. Τον περιποιούμε.
0: Τον υπεραναλύεις εδώ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, μισή ώρα ρίχνεις πελτέ, ντομάτα, ναι. Πασάτα βλέπω και ντομάτα πούλπα βλέπω.
1: Ναι, φρέσκια ντομάτα, πολτός.
0: Ναι. Πασάτα.
1: Ναι, σωστά. Και βάζουμε και το ποτηράκι τυρακί.
0: Θες να ξανάρθω ή τα κάνεις μόνη σου φτάκι να πάω καμιά βόλτα εγώ?
1: Μπορείς να, σου δίνω την άδεια.
0: Θα μου δώσεις την άδεια, Κώστα. Μου δίνει την άδεια, φεύγω και δεν λέω που πάω. Γεια.

καθαρίζουμε με ένα πιλεράκι ή με ένα μαχαιράκι το μήλο, το κόβουμε στα τέσσερα, αφαιρούμε τα σπόρια και το κόβουμε σε φέτες ενός εκατοστού. Τα βάζουμε μαζί με τα υπόλοιπα μήλα σε νερό και λεμόνι φρέσκο για να μην μας μαυρίσουν. Σε ένα τηγάνι βούτυρο αγελαδινό, στον πάτο να λιώσει και ρίχνουμε τα μήλα. Κριτικό θυμαρίσιο μέλι, αντί για ζάχαρη. Κράνα, κράμπερις ή και σταφίδες. Εκχύλισμα βανίλιας, ένα κουταλάκι του γλυκού και λίγο παραπάνω.

0: Πάνω.
1: Χυμό από λεμόνι. Προσεκτικά μας πέσουν σπόρια. Αφήνουμε για περίπου 10 λεπτά μέχρι να καραμελώσουν τα μήλα μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Τελειώνουμε με μοσχοκάριδο και λίγο κανέλα. Σβήνουμε, ρίχνουμε κανέλα και μοσχοκάριδο. Φέρνουμε μια-δυο στροφές και τα αφήνουμε να κρυώσει εντελώς στην άκρη. Έχουμε δύο διαφορετικά τσουρέκια, ένα με πραλίνα και ένα απλό με μαστίχα χιού. Έχουμε όμως και κουρασάν vegan, εταιρεία Χατζής από τα Τρίκαλα. Εγώ θα επιλέξω τσουρέκι vegan με μαστίχα χιού. Μπορείτε να βάλετε όμως και κουρασάν. Χτυπάμε ή αλλιώς αναβεύουμε 3 αυγά και ενσωματώνουμε το μείγμα κρέμας γάλακτος και γάλακτος και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Παίρνουμε το τσουρέκι με τη μαστίχα, το κόβουμε στη μέση και μετά κόβουμε φέτες γύρω στα 2 εκατοστά. Από τη συγκεκριμένη συσκευασία μάλλον θα χρειαστούμε τη μισή. Παίρνουμε 2 φέτες με τσουρέκι που σας έμεινε, αλλά το συγκεκριμένο, δείτε το, λες και ψήθηκε πριν μισή ώρα, τόσο φρέσκο. Μεγάλους κύβους και πάμε δίπλα στο γάλα, ρίχνουμε, συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα και αφού κρυώσει το μείγμα με το μήλο, το προσθέτουμε εδώ μέσα. Ανακατεύουμε να πάνε τα υλικά όμορφα παντού μαζί, να ενσωματωθούν και παίρνουμε ανοξείδωτα ραμεκίν ή μπολάκια, πυρίμαχα και θα δείτε τι θα κάνουμε. Παίρνουμε το μείγμα αφού απορροφηθεί το γάλα και η κρέμα και γίνουν ένα και πάμε σε μπολάκια βουτυρωμένα καλά και παγωμένα, με παγωμένο βουτυρό. Τοποθετούμε τα ραμεκίν σε ένα ταψί και προσθέτουμε πολύ ζεστό νερό μέχρι να φτάσει το 1 τρίτον από την πλευρά των ποτηριών, δηλαδή το ραμεκίν. Ψήνουμε 20-25 λεπτά στους 180 μέχρι η κορυφή να πάρει ένα πλούσιο χρυσαφή χρώμα. Ιδανικά τα αφήνουμε πριν τα ψήσουμε γύρω στη μισή ώρα στο ψυγείο. Χωρίς το νερό φυσικά.

0: μέσα στο σχολείο. Α, καταρχάς έχει και ένα πολύ ωραίο δέντρο και παρκάκι να αλλάζει κανείς. Αλλά εδώ πού είμαστε τώρα?
1: Εδώ είμαστε στο μοναδικό κυκλοφοριακό πάρκο του Μυλοποτάμου.
0: Κύκλο.
1: Κυκλοφοριακό πάρκο.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Κυκλοφοριακές αγωγές. Εδώ πέρα λοιπόν ξεκίνησε για 7 ολόκληρα χρόνια. Διδάσκανε, ερχόταν ο διοικητής του περάματος και έκανε μάθημα στα παιδιά. Έκανα μάθημα στα παιδιά κυκλοφοριακής αγωγής και μετά με τα διάφορα οχήματα που είχαμε εδώ πέρα κυκλοφορούσαν μέσα και μαθαίναν τα σήματα.
0: Λοιπόν. Ακριβώς. Κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση.
1: Α, μπράβο. Είναι λοιπόν το μοναδικό κυκλοφοριακό πάρκο στο Μυλοποτάμο.
0: Μήπως χρειάζεται να κάνουμε κι άλλα?
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Όχι εδώ στο Μυλοπόταμο.
1: Παντού.
0: Στην Ελλάδα.
1: Παντού. Βοήθησαν πάρα πολύ. Όλα τα παιδιά έρχονταν εδώ πέρα από διάφορα σχολεία του νομού Ρεθύμνου. Ήρθαν πάρα πολλά σχολεία, τα φιλοξενήσαμε και τους μάθαμε λοιπόν πώς να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Το θετικό ποιο ήταν, ότι φεύγανε από εδώ πέρα και λέγανε στους γονείς τους, ήταν τόσο ενθουσιασμένα που όταν μπαίνανε με τους γονείς τους στο αυτοκίνητο, τους παροτρύνανε να βάλουμε ζώνη, πρόσεχε το stop. Ήταν

0: Πάρα πολύ ωραία. Για 7 χρόνια λοιπόν ολόκληρα δημιουργήσαμε εδώ πέρα αυτό το πάρκο. Τώρα έχει αδρανήσει αυτή τη στιγμή, αλλά θα προσπαθήσουμε να το ξαναβάλουμε, να το ξαναεντάξουμε έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και να συνεχίσουν να έχουν τα παιδιά να επισκέπτουν το χωριό μας.
1: Αυτά όχι απλά πρέπει να γίνονται, οφείλουμε.
0: Οφείλουμε να γίνονται, ναι.

0: αυτά που θα δοκιμάσουμε εδώ και θα μάθουμε για τα κρασιά που μας έρχονται από τη Γαλλία, δεν πάει ο νου σας, ούτε ο δικός μου.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, αφού είμαι εδώ.
1: Καλώς ορίσατε σαν κοιλιανά μιλοποτάμου. Εδώ βρισκόμαστε στη θέση Πύργους, είναι η έδρα του Ινοποιού μας, το Château du Val de Mercy. Έχει έδρα τη Γαλλία και συγκεκριμένα τη Βουργουνδία. Παράγουμε λευκά κρασιά από Σαρντονέ, που είναι και η ποικιλία της περιοχής, και ερυθρά κρασιά από Πίνο Νουάρ. Στο συγκεκριμένο χώρο κάνουμε κάποιες γευσηγνωσίες με τα κρασιά τα δικά μας και με κριτικά κρασιά, για να αναδείξουμε και το Ινοποιείο και την εντοπιότητα των κριτικών ποικιλιών, όπως είναι το Λιάτικο, η Βιλάνα, το Βιδιανό, το Θραψαθύρι. Κόσμος έρχεται, μπορείτε να κάνουμε μια ξενάγηση στο χώρο μας, είναι μια πολύ ωραίος χώρος, παραδοσιακός, κρατάμε και το κριτικό το στυλ, σε συνδυασμό βέβαια και με το γαλλικό το κρασί. Και μπορούμε λοιπόν να έρθει ο κόσμος και να δοκιμάσει και να κάνει και μια ξενάγηση και να περάσουμε όλοι πάρα πολύ όμορφα.
0: Τι θέλει αυτό το κρασί για να το απογειώσουμε?
2: Θέλει να συνοδεύεται και από ένα καλό, ναι, μαγειρεμένο λαγό.
0: Είναι έτοιμος?
2: Έτοιμος.
0: Έχει καθίσει κανένα μισαγοράκι τώρα εδώ να σκάσουν όλα τα... Το πίνεις, το κοκκινό?
2: Ναι, με. Είναι πολύ ωραίο. Συνεργιά σας, καλώς ήρθατε.
0: Γεια. Τι έκανες τώρα εδώ? Πάρε το κρεμμύδι και το πιρούνι και το λαό. Δεν δοκιμάζεις?
2: Δοκιμάζω.
0: Την πατάτα την έκανες, γιατί σου είπα εγώ ότι, ναι, πήγες και...
2: Ναι, πήγα και προνόησα και μαγειρέψαμε και πατάτες τηγανιτές.
0: Τι να δοκιμάσω, πες μου, τι σ' αρέσει εσένα, τι θα τρώγεις εσύ? Αυτό το...
2: Ψαχνό.
0: Ψαχνό.
2: Ναι.
0: Α, περίμενε, να το δω το κότσι. Ναι. Θέλω να πω το εξής, γιατί... Τώρα θα φανεί, καταρχάς φαίνεται ότι είναι καλά μαγειρεμένο που ξεκολλάει. Αλλά όποιοι ξέρουν και τρώνε κυνήγια, δεν περιμένουν ότι θα φάνε ένα πράγμα που θα λιώνει. Έτσι,
2: έτσι.
0: Γιατί είναι κυνήγι. Θα κόψουμε μια. Εγώ το μύριζα πριν, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ, φαίνεται ότι είναι. Εδώ είμαστε. Μ?
2: Ναι.
0: Ακούω. Και επιμένω. Επιμένω και θα το ξαναπώ. Είναι μεζέ, δεν είναι φαγητό αυτό. Δεν μπορείς να καθίσεις τώρα να φας ένα πιάτο τέτοιο.
2: Κι όμως στην περιοχή μας κάθονται.
0: Ναι, δεν αμφιβάλλω. Τι θέλει τώρα αυτό? Αυτό θέλει αυτό. Θέλει αυτό που είναι πίσω από εδώ.
2: Ένα ωραίο παρεάκι.
0: Ναι, θέλει παρέα. Θέλει καλό κρασί. Θέλει όλο αυτό που είναι έξω και τίποτα περισσότερο. Χαλαρούς, αληθινούς ανθρώπους, καθαρές γεύσεις, καλά κρασιά, καλά κρασιά.
2: Συγεία.
0: Γεια μας.
1: Ήρθε η ώρα να δροσιστούμε.
0: Μπράβο.
1: Εδώ έχουμε ένα Blanc de Blanc 100% Σαρντονέα.
0: Στην υγειά μας.
1: Στην υγειά μας. Του Vintage 17. Πολύ ωραία αυτολυτικά αρώματα. Στη μύτη βρίσκουμε κατευθείαν...
0: Οξύτητες full.
1: Full οξύτητες.
0: Full όμως.
1: Ξηρό.
0: Λεμονίζει, σε φάση που σε πάει σε λεμονάδα, ρε παιδί μου.
1: Λεμόνι, πράσινα λευκόσαρκα σου φρούτα, όπως μήλο, πράσινο αχλάδι και μετά ένα βουτυράτο χαρακτήρα από τη δεύτερη ζύμωση που γίνεται μέσα στη φιάλη, με αρώματα ψωμιού, μπριός, κάποια...

0: αυτολυτικά, άλλα αρώματα. Είναι ένα κρασί το οποίο μπορεί να συνοδέψει από την αρχή μέχρι τέλος ένα δείπνο. Είτε σε ορεκτικό. Ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Ακόμα
0: και στο επιδόρπιο, ναι. Μπορούμε να πούμε ένα παραδοσιακό συνδυασμό. Μπορεί πολύ εύκολα να συνδυαστεί με μια πορτοκαλόπιτα, με σιροπιαστό, με ένα lemon pie, έτσι, σε μια πιο διεθνή κουζίνα. Και μόνο το ακόμα, μια καλοκαιρινή μέρα, στο μπαλκόνι, στη θάλασσα. Στην υγειά μας.
1: Εδώ που είμαστε τώρα.
0: Εδώ που είμαστε τώρα, βέβαια.
2: Εντάξει, είναι απίθανο. Είναι απίθανο.

0: Λοιπόν, Άρη, άκου να σου πω τώρα. Εσείς είστε οργανωμένοι, κάνετε πράγματα. Πέρυσι, εκτός από όλα αυτά τα δρόμενα που κάνετε εδώ στο χωριό, οργανώσατε και ένα πολιτιστικό έτσι, event, μου επιτρέπετε, γαστρονομικό. Mm-hmm. Που αφορά την Κρήτη, ναι, υπό την αιγίδα της περιφέρειας.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, με την περιφέρεια, με τον Δήμο Μυλοποτάμου και την εκπαιδευτική αναπτυξιακή πλοηγός. Όλοι μαζί λοιπόν συνδιοργανώσαμε αυτή την εκδήλωση. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για την τοποδιατροφή μας,
0: για
1: την γαστρονομία μας.
0: Για την κουλτούρα της περιοχής.
1: Ναι, και το συν, ποιο ήταν, ότι σμίξαμε. Έτσι που λέμε εμείς. Σμίξε ο κόσμος, όλα τα χωριά, ήρθαμε εδώ πέρα, ήρθαμε τη ρακή μας, δοκιμάσαμε τοπικά προϊόντα από το εκάστοτε χωριό και φυσικά τη συνταγή που είχε ο καθένας μας παρουσιάσει.
0: Τέλεια. Άντε να το ξανακάνετε, να έρθουμε ξανά.
1: Εννοείται.
0: Okay.
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Πρέπει.
2: Μου λέει να ο Βασίλης που θέλει να τον έδεις. Λέω είμαι θαυμάστρια.
0: Πού με, πού είσαι, εδώ στο χωριό.
2: Εδώ μένω.
0: Εδώ κάναμε λαγό.
3: Του Τάσου γιαγιά είναι.
0: Αλήθεια.
3: Αλλά δεν πρόλαβε πιο.
2: Δεν πρόλαβα η πατέρα μου να έρθω πιο μπροστά ή να δεν σου κάνω δα. Δεν πέθαι να σκάσω θέλω πως με τραβάει. Εγώ μακριά γυναίκα 80 χρονών θα σκάσω.
0: 80 είσαι.
2: Έτσι μήτα πόσο. Ήθελα πριν να σε δω από κοντά, από κοντά.
0: Για πες τώρα από κοντά.
2: Μια χαρά.
0: Από μακριά.
2: Έτσι σε πιο.
0: Τι.
2: Εντάξει, έτσι σε καλείται. Φαίνεσαι για την ύφο, οι χρωματισμοί είναι όλα.
0: Μου βάζεις χρώματα, ρε.
2: Είναι οι χρωματισμοί.
0: Μου βάζεις χρώματα.
2: Είσαι τέλειος, ρε. Κάρικα που σου πιέζω το χέρι.
0: Ρε, Παναγία μου. Να σου πω, θα έρθεις να πάμε εκεί.
2: Είπα, είναι ο εγγονός μου τώρα.
0: Ο Τάσου.
2: Ναι, ο Τάσου.
0: Α, να τον χαίρεσαι.
2: Να είσαι καλά, ο Τάσος είναι ο
0: εγγονός. Αστέρι.
2: Δόξα σοι ο Θεός.
0: Αστέρι.
2: Αυτή είναι η κόρη μου. Ο Ζω.
0: Εσένα έμοιασε και έγινε όμορφη. Ε?
2: Έλα να σου. Έχω και όμορφους όλοι. Οι οικογένειες πάντα είναι.
0: Όμορφη ψυχή έχεις, μωρέ. Ανοιχτή καρδιά.
2: Έλα να σου πω, η καρδιά μου είναι παράδεισος.
0: Αυτός τώρα που με βάζει χρώματα για πες.
2: Δεν ξέρω, με... θα σου πω. Εγώ πάντα σε βλέπω στην τηλεόραση και στα Χανιά σήμερα πρωί σου.
0: Πότε? Σήμερα.
2: Στην τηλεόραση.
0: Έπαιξε στα... Χανιά σήμερα.
2: Στα Χανιά, ναι. Εγώ είδα στα Χανιά που φτιάχνεις εκεί πέρα μαζιρικά.
0: Κοίταξε μου, σφίγγει το χέρι να δεις.
2: Ναι, να μην μου φύγεις.
0: Με έχει κλειδώσει κανονικά, ε.
2: Να μην μου φύγεις. Στα Χανιά βρες.
0: Μπες μέσα, πάμε βόλτα. Ας την κόρη.
2: Όχι, θα πρέπει να βγω και για το χατήρι του εγγονού.
0: Άντε, σε περιμένω. Αλήθεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αλλά αργήσαμε. Ειλικρινά σου λέω. Εγώ στα...
0: Δεν φεύγω εγώ, δεν θα είμαι σήμερα. Άμα δεν σε λέω στο καφενείο μετά, πιούμε ένα καφέ.
2: Σε ποιο καφενείο.
0: Εδώ, γιατί έχετε πολλά.
2: Όχι, εδώ θα καταντήσετε το χωριό, έχουμε μόνο ένα γιατί.
0: Δεν σε πιστεύω, κοίταξε πώ σου φύγει το χέρι, εσύ. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, ρε, εγώ έτσι καλούς ανθρώπους συμβγάζω και από την τηλεόραση και από παντού, τους αγαπάω.

0: Στην Ελλάδα υποστηρίζουμε τη νόμιμη μετανάστευση.
1: Στην επιχείρησή μας χρειάζονται οι νόμιμοι μετανάστες. Αποτελούν σημαντικό κομμάτι της παραγωγικής αλυσίδας της χώρας.
0: Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: 2. Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας και στον τομέα της άρδευσης, ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγαν, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
6: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
7: Έξυπνες αγορές στα Honda Center σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skincare, Bioten Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Παρακαλώ.
10: Φτάνουμε.
9: Α, έχουμε ακόμα.
10: Τέλεια.
11: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Είμαστε μέσα στο χώρο του πύργου.
1: Δίπλα ακριβώς και απέναντι μάλλον από το κελάρι και από την αίθουσα γεύση γνωσίας.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ βρίσκεται ένας καταπληκτικός χώρος τον οποίο έχει αφήσει...
0: Εδώ το χώρο τον είχε φτιάξει ο γιατρός. Ο Μαθιουδάκης, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή. Και τα τελευταία 10 χρόνια το.
1: Έχω ακούσει τα καλύτερα για το συγκεκριμένο.
0: Ήταν εξαιρετικός νέος, όταν θυμάμαι κι εγώ. Ήταν εξαιρετικός.
1: Και έφυγε αρκετά νέος, ε.
0: Έφυγε νέος, ναι.
1: Και άφησε αυτή την κληρονομιά.
0: Άφησε αυτή την κληρονομιά. Μετά το σπίτι πήγε στην ιδιοκτησία του νέου ιδιοκτήτη, που έχει και το εινοποιείο στη Γαλλία. Παρ' όλα αυτά το στυλ είναι ακριβώς το ίδιο, το κριτικό, το παραδοσιακό. Εδώ πίσω μας βλέπουμε και μια μιλόπετρα που βγάζαν το λάδι εκείνη την εποχή. Ντορβάδες υπάρχουν, τα πιαστήρια που βγάζαν το λάδι. Παραδοσιακά εδώ το χωριό μας είναι αγροτικό χωριό, κυρίως, και τα προϊόντα που βγάζει και φαντάζομαι πολλά μπέλια υπήρχαν στο παρελθόν.
1: Οπορεκυπευτικά,
0: λάδι, κρασί, ειδικά παλιότερα είχαμε πιο πολλά μπέλια, τα εντόπιες ποικιλίες που αναφερθήκαμε και προηγουμένως, όπως το λιάτικο, το κοτσεφάλι, το σελευκιά σιβιλάνα, το θραψαθύρι, το βιδιανό. Καθένας έβγαζε το κρασί για το σπίτι του.
1: Βοηθάει, αν δεν κάνω λάθος, εδώ το μικροκλίμα της περιοχής.
0: Μικροκλίμα, τα αγγελιανά συγκεκριμένα είναι αρκετά χαμηλά.
1: Μέλαμπες, όλα αυτά τα μέρη.
0: Το Ρέθυμνο βγάζει πολλά καλά κρασιά.
1: Έχει καλά κρασιά.
0: Πολύ, ναι. Καλά, πολύ καλό τερουάρ. Και κάποιες γηγενείς ποικιλίες, όπως είναι και το βιδιανό. Και η περιοχή μας εδώ είναι λίγο χαμηλά. Οπότε ευδοκιμούν και πιο εύκολα.
1: Εδώ τι ψώμετρο είναι τώρα?
0: Εδώ είμαστε 100 μέτρα. Είμαστε χαμηλά, ναι. Ναι. Τα μπελοτόπια, τα καλά μπελοτόπια.
1: Και η μέλαμπες, ας πούμε, είναι.
0: Α, είναι λίγο. Θα σας γελάσω τώρα. Είναι στα 400-500 μέτρα. 300-400-500 μέτρα ξεκινάνε τα καλά μπελοτόπια.
1: Πάντως από εδώ, από Ρέθυμνο, κυρίως στο Ρέθυμνο, βγαίνουν τα καλά κρασιά. Χωρίς να υποτιμήσουμε τώρα Ηράκλειο και τα λοιπά, αλλά υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Βγάζουμε πάρα πολύ κρασιά. Ναι. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει αρκετά και επαγγελματική εινοποίηση. Ακόμα βέβαια ο καθένας βγάζει το κρασί για το σπίτι του και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, γιατί είμαι στην κουλτούρα και στην παράδοση του κριτικού.
1: Ναι, και εκεί τώρα λίγο, ναι, ενίσταμαι εγώ.
0: Το κρασί.
1: Ενίσταμαι στο ότι δεν μπορούν όλοι να κάνουν σωστά κρασί όπως πρέπει.
0: Ναι, αλλά παρέα μπορούν να κάνουν όλοι.
1: Παρέα μπορούν
0: και
1: να κάνουν.
0: Και πρώτα απ' όλα το κρασί είναι ευχαρίστηση, ναι, και παρέα.
1: Καλά,
0: από εκεί και πέρα πάει μετά και το επαγγελματικό. Από εκεί και πέρα πάει μετά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και η γευσηγνωσία και το κάθε.
1: Ό,τι κάνουν όπως κάνουν κερακί ή αλλιώς τσιγκουριά.
0: Ναι, ναι, ναι, τσιγκουριά, ναι.
1: Κερακί, εσένα πώς αρέσει?
0: Μπορώ να το λέω.
1: Σε τι θέλω να πω, εσύ αρέσει, 17, 18 ή να είναι. Πίνει τσίπουρο καταρχάς.
0: Πίνω τσίπουρο, ναι. Και μόνη απόσταξη μου αρέσει, που είναι παραδοσιακά η τσιγκουριά, και διπλή απόσταξη που μετά που λέμε τσίπουρο.
1: Ρακί κάνεις? Εσύ σαν σομελιέ, δεν είσαι?
0: Ασχολούμαι με το κρασί, ναι, σαν σομελιέ. Δουλεύω για το Σαντόν του Βαλντεμερσί. Και εμείς κάνουμε τα πειράματά μας, δηλαδή, και με φίλους έχουμε φτιάξει τώρα, παλαιώνουμε τσικουδιά. Έχουμε βάλει σε βαρέλι δρύνο, μέσα τσικουδιά, και παλαιώνουμε, και είναι για εμάς και για την παρέα μας. Το οποίο, αν μείνει όσο χρειάζεται και όχι παραπάνω, είναι ένα εξαιρετικό απεριτίβ πριν ή μετά το φαγητό.
1: Ένα ακριβώς, μετά το φαγητό. Ναι. Πίνεις ένα σφινάκι.
0: Πίνεις ένα σφινάκι, ναι, και μετά είναι όλα πιο ωραία.
1: Και χωνεύεις. Και επειδή αρχίζουμε εδώ που είμαστε, φύγαμε, αν πάμε δίπλα στο κελάρι, η θερμοκρασία είναι κάπου στους 14 βαθμούς, εδώ κατευθείαν πάμε στους 28, μην πω και 30 σήμερα.
0: Έχουμε ζεστή μέρα,
1: ναι,
0: σήμερα,
1: ναι. Και επειδή με βλέπω και σε βλέπω και υδρώνεις,
0: πάμε.

Ετοιμάζουμε το dressing βάζοντας όλα τα υλικά που έχουμε στη συνταγή μέσα σε ένα blender και τι άλλο κάνουμε, μπλεντάρουμε. Μαγιονέζα, μέλι, χυμό lime, λεμόνι.

παρμεζάνα. Φύλλα πλατή φύλλου βασιλικού. Ξίδι λευκό, ιδανικά, ελαιόλαδο. Αλάτι.

περνάμε αυτές τις φτερούγες κοτόπουλου μπαρμπεκιού από το air fryer εμείς, μπορείτε εσείς να περάσετε ή από τηγάνι ή από φούρνο ή ακόμα και από το μπαρμπεκιού όταν κάνετε και έχετε ανάψει τα καρβουνάκια σας. Αυτά εδώ θέλουν ξεπάγωμα και ένα απλό ζέσταμα να πάρουν τη θερμοκρασία που πρέπει. Είμαστε κομπλέ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο ελαιοπάρκο της Κρέτανθος, το οποίο το δημιουργήσαμε πριν από μόλις 4 χρόνια με σκοπό να επιμορφώσουμε το μέσο επισκέπτη του νησιού για το πώς και με ποιο τρόπο η καλλιέργεια της ελιάς είναι κυρίως συνδεδεμένη με την εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού από το 6000 π.Χ. έως και 350 χρόνια μέχρι το σήμερα. Πέραν τούτο, εδώ ο επισκέπτης ναι μεν μαθαίνει για την ιστορία, για όλο αυτό το ιστορικό κομμάτι, το πλέκουμε με τη μυθολογία, το πλέκουμε με τα σύγχρονα δεδομένα και ταυτόχρονα, αφού το τελειώσει και έχει πλέον το ιστορικό κομμάτι μέσα στο μυαλό του, μπορεί να απολαύσει την αξέχαστη εμπειρία της γευσηγνωσίας ελαιολάδου, μέσα στην οποία τον διδάσκουμε με πολύ απλό και πρακτικό τρόπο πώς να γίνει πιο απαιτητικός καταναλωτής αναφορικά με την ποιότητα του ελαιολάδου και πώς να μάθει 5-6 βασικά χαρακτηριστικά ώστε να τα ψάχνει, να τα απαιτεί και έτσι να οθεί την αγορά να παράγει καλύτερα προϊόντα στο ράφι. Πέραν τούτου, αυτό το οποίο είναι το βασικό μας μέλημα εδώ είναι να επιμορφώσουμε και τις νέες γενιές. Δηλαδή είμαστε επισκέψιμοι από σχολεία, πανεπιστήμια, από όλη την Ελλάδα και πρόσφατα είχαμε και μια πολύ καλή εμπειρία από το εξωτερικό, όπου τους διδάσκουμε ακριβώς αυτό το πράγμα ώστε να τους μάθουμε να σέβονται το Άγιο Δέντρο της Ελιάς, τα παράγωγά του όπως είναι το ελαιόλαδο, η ελιά, η βρόσιμη και άλλα πολλά πράγματα. Πέραν τούτου, σαν εταιρεία, σαν ως Κρέτανθος, υπάρχουμε στην αγορά τα τελευταία 12 χρόνια. Έχουμε αυτή τη στιγμή, και το λέμε με πολύ μεγάλη περηφάνεια, 19 διαφορετικά προϊόντα, διαφορετικούς κωδικούς, ελαιολάδου, βρόσιμης ελιάς, καλλιντικού, το οποίο παράγεται μέσα από τα φύλλα της ελιάς και από το ελαιόλαδο.
1: Το λάδι που παράγεται, πόσο είναι περίπου, γιατί είναι βασικό αυτό να γνωρίζω.
0: Σαν ποσότητα, εννοείται.
1: Σαν ποσότητα, ναι.
0: Δεν παράγουμε πάρα πολύ. Είμαστε κάτω από τους 12 τόνους και αυτό αν θέλετε γίνεται οικειοθελώς, γιατί ως τυποποιητής θα μιλήσω τώρα, όταν ξεπερνάς τους 12 τόνους αρχίζουν τα προβλήματα με το να μπορείς να ελέγξεις την ποιότητα παραγωγής σου. Και εμείς είναι κάτι που δεν θέλουμε. Προτιμούμε να είμαστε στην premium κατηγορία, προτιμούμε να σεβόμαστε τον καταναλωτή και κυρίως τον εαυτό μας ως παραγωγό. Και μέσα από εμάς πιστεύουμε ότι έτσι με τα λίγα βήματα που κάνουμε βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι ώστε αυτό το προϊόν να γίνει πρεσβευτής επαναλαμβανόμενων επισκεπτών στην περιοχή μας.

0: Πού είμαστε, τι κάνουμε, γιατί ήρθαμε εδώ.
1: Οπα.
0: Άναψαν τις φωτιές.
1: Πήραν οι γονείς φωτιά.
0: Έτσι κατευθείαν, ούτε θα γνωριστούμε τίποτα. Τέτοιος είσαι.
1: Στεφανάκης Ιωάννης.
0: Δεν στη φωτιά.
1: Στεφανάκης Ιωάννης.
0: Βασίλειος Πατσίης εκ Φαρσάλιων.
1: Εξαγγελιανών.
0: Εξαγγελιανών. Ο κύριος εδώ είναι... Τα παράτησε γιατί βγήκε σύνταξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μικρός.
1: Ναι. Όχι μικρός.
0: Σεφ μάγειρας.

0: Ναι, σούσεφ.
1: Τι, μια ζωή σου σέφησε να.
0: Εγώ ξεκίνησα από βοηθός, ναι, και πήγα πάνω με σχολή, τέτοιες σχολές.
1: Έχεις τελειώσει και σχολή.
0: Βέβαια, Πάρνηθα, Πάρνηθα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, στην Πάρνηθα.
1: Τι στε. Εγώ Περαία, Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, αφού είσαι μάγειρας, τώρα εγώ περισσεύω εδώ. Πάρ' το πάνω σου, πάω να πιω εγώ κανένα νερό κριτικό. Έχει και ωραίες αγκινάρες εδώ.
0: Να φάσει αγκινάρες.
1: Θα κάνουμε αρνί, μαγκινάρες, βλέπω αυγά, βλέπω αλεύρι, αλεύρο...
0: Λεμονάδα, αυγολέμονο, αυγολέμονο θα το κάνουμε.
1: Αυγολέμονο, ναι. Το αλεύρι, το θωρακίσεις στην αρχή.
0: Α, άμα δεν μας δέσει καλά, βάλουμε λίγο αλευρά και το δέσουμε.
1: Είσαι τέτοιος.
0: Για τέτοιος.
1: Ωραία λοιπόν. Φωτιά. Άνηθο μαϊντανό, φρέσκο κρεμμύδι. Ξεκινάμε καλά. Αλλά εδώ σε θέλω, φίλε μου. Εδώ σε θέλω. Είμαστε μέσα στο ναό του λαδιού.
0: Του
1: καλού λαδιού. Κοιτάξτε που είμαστε.
0: Το καλύτερο λάδι.
1: Έχουμε ένα από τα καλύτερα λάδια εδώ της περιοχής. Θα μαγειρέψουμε με αυτό και θα το ρίξουμε όπως το αρμόζει.
0: Ακριβώς.
1: Πες μου να σταματήσω, γιατί εσύ μαγειρεύεις τώρα.
0: Βάλε λαδάκι.
1: Είμαστε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαστε.
1: Και ξαναβλέπουμε. Ναι. Θωρακίζεις. Αρχίζει και μυρίζει. Από εδώ είναι αυτό.
0: Βέβαια, εδώ και δικό μας είναι, δικό μας.
1: Εντάξει, φτάνει.
0: Άλλο, άστο, δεν βάνω άλλο, δεν βάνω άλλο.
1: Φτάνει.
0: Ένα κουταλάκι είναι το γυρίσκο.
1: Λάδι. Αλάτι. Να μου πεις πώς θα ρίξω αλάτι. Μην κατεβαίνεις, γιατί το αλάτι είναι άλλο. Είμαι καλά.
0: Και λίγο είναι βάλτο.
1: Θα ρίξω κι άλλο.
0: Ναι.
1: Αλατάκι. Όπου, τι μυρουδιές είναι αυτές. Συνεχίζω. Σβήνεις με τίποτα κρασιά και τέτοια.
0: Βέβαια.
1: Πού το κρασί. Κρασί παρακαλώ. Θα αφήνουμε να θωρακιστεί και ερχόμαστε με κρασί.
2: Ενδιαφέρον αρκετά, παρότι δεν φαίνεται σωστά. Αυτές λοιπόν εδώ είναι προφανώς σαν αναπαράσταση, αλλά στην ουσία αυτό που αναπαριστά εδώ είναι οι ελιές οι οποίες βρέθηκαν στα ανάκτορα της Ζάγκρου και οι οποίες ήταν 3.500 ετών. Ωραία. Και όταν τις βγάλανε μέσα από το κιούπι το οποίο είχε νερό ποταμού, ήταν σαν να τις έχεις μαζέψει τώρα. Ήταν φοβερό.
1: Μετά από 3.500 χρόνια.
2: Ναι, επειδή ήταν μέσα σε υγρό.
1: Ναι.
2: Βέβαια, αυτό επιβεβαιώνεται μόνο μέσα πλέον από τις...
1: Σε νερό ποταμού.
2: Σε νερό ποταμού, ναι. Ό,τι υπήρχε εκείνη την εποχή, το οποίο το είχαν σφραγίσει μέσα σε κύπη πύλινο. Βέβαια, αυτό το γεγονός πλέον επιβεβαιώνεται μόνο μέσα από τα λόγια του αρχαιολόγου, του Νικόλαου Πλάτωνα, ο οποίος το ανακάλυψε. Γιατί μετά από ένα μισάωράκι που τις είχαν βγάλει το νερό, συρρυκνώθηκαν και γίνανε έτσι. Εδώ στην ουσία επεξηγούμε στον επισκέπτη κάποιες από τις ποικιλίες των ελιών οι οποίες υπήρχαν επί της αρχαιότητας, okay, τις βλέπει live πώς είναι οι αντίστοιχες σήμερα. Δηλαδή, ας πούμε, υπήρχαν οι λεγόμενες κολυμβάδες ελιές, οι οποίες ήταν οι σημερινές που είναι σε άλμη, που είναι αυτές εδώ. Ωραία. Υπήρχαν οι λεγόμενες γογγίλες ελιές, οι οποίες ήταν σφαιρικές αλλά πολύ έτσι μεγάλες, που είναι αυτές εκεί.
1: Αυτή μοιάζει, δεν βγαίνει αυτό να υποθέσω, αυτή μοιάζει με τις Χαλκιδικές.
2: Μπράβο, λοιπόν, αυτή εδώ είναι...
1: Magnum.
2: Υπάρχει, ναι, στη Χαλκιδική τη λένε Colossal.
1: Μπράβο.
2: Αυτή συγκεκριμένη τη βρήκα στο Λασίθι, οι ντόπιοι τη λένε Γουρουνοελιά.
1: Μπράβο.
2: Η ποικιλία της στην ουσία είναι θρούμπα, αλλά όχι η θρούμπα που απαντάται γενικά στην Κρήτη. Έχουν κάποιες ελάχιστες θρούμπες συγκεκριμένες εκεί στο Λασίθι, οι οποίες ο ντόπιος παραγωγός δεν ήξερε να μου δώσει ιστορική πληροφόρηση από πού είναι ή αν έγινε κέντρισμα, και τις έχω πάρει από εκεί, τις συγκεκριμένες. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με οικέτες και κητηρίες. Στην ουσία, τι είναι αυτό? Ήταν ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο εγκληματικής φύσεως μπορούσε να επανενταχθεί ξανά στην κοινωνία. Το story είναι πολύ συγκεκριμένο. Είχε κάποιος διαπράξει ένα έγκλημα, ας πούμε πάθος, είχε δολοφονήσει κάποιον. Και τρέχει και μπαίνει μέσα στο ναό της Οικέτιδος.
1: Ναι.
2: Ωραία. Όσο είναι κάποιος εκεί, ό,τι και αν είχε κάνει, δεν μπορούσε κανείς να τον αγγίξει. Ήταν υπό την προστασία της θεάς. Οπότε τι έλεγε τώρα ο ιερέας? Εμφανιζόταν εκεί, σου έλεγε ότι, κοίταξε, ο χρησμός εδώ, με βάση αυτό που έχεις κάνει, λέει το εξής: ότι πρέπει να πας στην τάδε εκστρατεία, γιατί τότε δεν υπήρχε κράτος, υπήρχαν πολλές κράτη που τσακώνονταν συνέχεια. Θα πας στην εκστρατεία, ξέρω εγώ, εναντίον της πύλου, πρέπει να γυρίσεις οπωσδήποτε ζωντανός, πρέπει να πας σε άλλη μία να ξαναγυρίζει ζωντανός,
1: ναι.
2: Και μετά εμείς εδώ στο ναό με τις ευλογίες της θεάς σου χορηγούμε ένα κλάδο από μωρία ελαία, δηλαδή από ιερή ελιά που φρουρούνταν με τους στρατιώτες, και ένα πολύ μικρό ας πούμε κομμάτι από μαλλί αρνιού προβάτου, το οποίο συμβόλιζε την αγνότητα, την κάθαρση της ψυχής. Γιατί έτσι, δίνοντάς σου το κλαδί της ιερής ελιάς, της μωρίας ελιάς, συν το μαλλί από το αγνό προβάτο, την αγνότερη ψυχή ας πούμε, θεωρούσαν πλέον καθαγνισμένος.
1: Ένας έμεσος τρόπος φυλάκισης και σοφρονισμού.
2: Ακριβώς. Ε? Αλλά έτσι λειτουργούσε υπέρ της πατρίδας σου.
1: Βέβαια, που θέλουσε.
2: Θα ήταν η πατρίδα σου από σένα.
1: Τι λες τώρα, αυτό πρώτη φορά το ακούω.
2: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το εξής υπέροχο παράδοξο. Έχουμε ένα δέντρο το οποίο είναι πιστοποιημένο και τεσταρισμένο μέσω DNA test και είναι 1900 ετών.
1: 1900.
2: Ναι. Συγκεκριμένα μιλάω και πολύ προσεκτικά, γιατί είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά. Το πολύ ιδιαίτερο και οξύμορο της υπόθεσης είναι ότι έχουμε στο ίδιο σώμα, στον ίδιο κορμό, δύο διαφορετικές γενιές ελαιόδεντρου.
1: Μία ρίζα.
2: Μία ρίζα. Τι έγινε, η πλευρά αυτή εδώ που βλέπετε, αυτή εδώ, συγκεκριμένα που πάει μέχρι πάνω και μοιάζει σαν ξυλόγλυπτο, είναι το νεκρό κομμάτι το οποίο έχει χτυπηθεί από κεραυνό. Με βάση το DNA, το DNA
1: είναι
2: έδειξε,
1: πιο άγριο αυτό.
2: Είναι πιο άγριο, είναι το άγριο κομμάτι του δέντρου. Το μη κεντρισμένο, να το πω έτσι. Λοιπόν, έχουμε αυτό το κομμάτι το οποίο χτυπήθηκε από κεραυνό και το οποίο πλέον έχει νεκρώσει παντελώς και η ρίζα, τα ριζίδια από κάτω είναι επίσης νεκρά. Εντάξει. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά, από την πίσω πλευρά, το νέο, η δεύτερη γενιά του δέντρου, η οποία σταδιακά αναπτύχθηκε και η οποία ακόμα και σήμερα δίνει καρπούς. Εμείς παράγουμε λόλαδο από αυτό το δέντρο, για να καταλάβεις. Ναι. Και το οποίο είναι σαφώς μεταγενέστερο, αλλά το ωραίο είναι ότι είναι και τα δύο φύονται στον ίδιο κορμό. Οι επισκέπτες που έρχονται εδώ βλέπουμε περίπου πόση ώρα κάνουν σε κάθε δέντρο. Εδώ κάθονται, κάθονται ώρα και συνήθως το αγκαλιάζουν, δηλαδή μας λένε ότι νιώθουν ενέργεια,
1: ενέργεια
2: να ρέει όταν το παίρνουν αγκαλιά.
1: Θα πάρω και εγώ μια αγκαλιά, θα πάρω μια αγκαλιά. Πόση ώρα να καθίσει.
2: Όση νιώθεις.
1: Εσείς που είστε εκτός Κρήτης, να το πω και κριτικά, κατέχετε ότι αυτό εδώ το λαχανικό, η Αγκινάρα που είναι και στην εποχή της, είναι ο καλή, καλά, ότι είναι λαχανικό superfood και έχει αντιψωβητικά και τέτοια, δεν το συζητώ, αλλά είναι ο καλύτερος μεζές τσιρακής που είναι άδεια και δίπλα για σβήσιμο με κρασί.
0: Έλα. Α, εγώ. Εδώ μάλιστα.
1: Σκεπάζεις τώρα.
0: Ναι, λίγο νεράκι και θα σκεπάσουμε.
1: Να το μισοσκεπάσει, ε.
0: Ναι, βέβαια. Έτοιμη.
1: Θα βάλουμε τις αγκινάρες προς το τέλος.
0: Ναι.
1: Κρατήσουμε την τραγανότητα, το κρεμμυδάκι, τα μυρωδικά. Και να πούμε ότι αυτό εδώ, το ελαιόλαδο, είναι...
0: Από αυτές τις ελιές.
1: Αυτές δύο ελιές. Ποικιλιακά.
0: 1500 χρονών.
1: Θες να έρθω, 1500. Θες να έρθω και στα υπόλοιπα, να έρθω έτοιμο, ε.
0: Έτοιμο.
1: Να πάω κανένα βόλτα.
0: Ναι, να πάτε μια βόλτα, να ετοιμάσουμε το φαΐ, να έρθετε να πάμε.
1: Θα πούμε σε καμιά ώρα.
0: Ακριβώς. Σε καμιά ώρα, μια μισή εκεί θα είναι έτοιμο.
1: Και πάλι, συγγνώμη. Με πιάσε εδώ τώρα κάτι, δεν ξέρω, το κλίμα. Ε, όχι μωρέ, μου έφυγε. Γεια.

0: Είναι καθαρά η επινοητικότητα του ανθρώπου στην κουζίνα. Δηλαδή, τι βλέπουμε μπροστά μας, βλέπουμε το πρώτο μέσο αποθήκευσης μελιού, που εδώ,
1: σε αυτό το μικρό σημείο,
0: έχει μέσα άλας. Το άλας αποθεί τα μυρμήγκια. Οπότε τι γινόταν, πήγαιναν τα μυρμήγκια να μπουν μέσα, κουτουλάγανε στο αλάτι, φεύγανε.
1: Σε αντίθεση με τη ζάχαρη.
0: Ναι, σε καμία σχέση. Με τη ζάχαρη δεν ήταν πάρτι. Εδώ από πίσω έχουμε την πρώτη ξύστρα. Εδώ ξύνανε τα ασπεριδοειδή του. Γέμιζε το κιούπινγκ.
1: Ξύσμα, παίρνανε ξύσμα.
0: Ξύσμα και υγρό μαζί. Θεωρούμε εμείς τώρα έτσι. Και μετά, επειδή αυτό έχει στόμα.

0: Όπως βλέπεις και από εδώ έχει πιάσιμο.
1: Μπράβο.
0: Το γυρνάγανε και το βάζαν κατευθείαν στο φαγητό.
1: Και
0: πολύ,
1: κάτω.
0: Πολύ μπροστά για την εποχή. Και κάτω
1: παρασιά.
0: Έχουμε το παρασιά κάνταβρο. Mm. Το οποίο ήταν φορητό. Δηλαδή το πιάνε από εδώ, το πήγαινε όπου ήθελε και άναβε τη χώρα.
1: Πώς μαγειρεύουμε εμείς τώρα, ένα τέτοιο πράγμα πάνω.
0: Ναι, πάνω κάτω έτσι. Θα μπορούσε να πει ότι ήταν το γκάζι εκείνη τη εποχή, γιατί ήταν κινούμενο. Το πήγαινε όπου ήθελε.
1: Έξυπνο,
0: ναι, πολύ. Και πολύ πρακτικό, γιατί στην ουσία πυλό ήταν. Το οποίο και να του έσπαγε μπορούσαν να το ξαναεπιδιορθώσουν. Δηλαδή υπήρχε τρόπο. Αλλά εντάξει, σκέψτε ότι αυτό το είχαν τα σπίτια των έχοντων, των πλουσίων. Δεν ήταν. Σε σπίτι που ήταν μέσα στην ανέχεια δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Πάμε την ίδια δευτεροκυκλαδική, πρωτοκυκλαδική περίοδο, 1550 περίπου προ
1: Χριστού. Είναι απίστευτο. Είναι ουσιαστικά χύτρα ταχύτητο αυτό και αυτό που κάθεται πάνω η χύτρα.
0: Ναι, κυριολεκτικά. Ναι. Σκέψω ότι οι αρχαιολόγοι της Ακρόπολης.
1: Δηλαδή με αυτό εδώ έχει ναι, τρύπα, δηλαδή.
0: Λένε ότι το πιο παλιό που βρέθηκε ποτέ στην Ακρόπολη είναι 2700 ετών με βάση το σήμερα. Και στην ουσία τι ήταν, ήτανε δύο σκεύη 100% προσαρμόσιμα ναι. μεταξύ τους. Κάτω έβαζε τα κάρβουνα, γι' αυτό βλέπεις έχει και τρύπες.
1: Και μάλλον δεν χρειάζεται και πολλά κάρβουνα.
0: Όχι, είναι λίγα. Μιλάμε για 40 εκατοστά σκεύος. Δεν
1: έχει
0: είναι
1: κάπου, έχω ακούσει ότι βγάζει κάποιος παρόμοια τώρα καινούργια ναι. και μαγειρεύεις με δύο καρβουνάκια. Λέει, μέχρι να σβήσεις τα καρβουνάκια.
0: Απίστευτο.
1: Είναι
0: έτσι.
1: Κάπου στα Χανιά.
0: Τέλεια.
1: Α, δεν υπάρχει πραγματικά.
0: Κοίταξε, τα Χανιά τα αγαπάμε γενικά, οπότε δεν με εκπλήσει που βγαίνει εκεί. Γενικά βγαίνουν πολλά πράγματα τα οποία έχουν τις πηγές.
1: Μένεις Ρέθυμνο, αγαπάς Χανιά.
0: Ναι, αλλά είμαι από Κόρωνα. Να τα λέμε αυτά έτσι.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι, ξεχνάω
0: την καταγωγή.
1: Από πού είναι
0: από τα δύο καλύτερα μέρη του νησιού. Είμαι από Κόρωνα και από Μιλοπόταμο.
1: Από Κόρωνα πού?
0: Από Βάμο.
1: Βάμος.

0: για συγγνωσία Ελαιολάδου, δεν είναι μπαρ, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και μπαρ. Έρχεται, φαγάκι, και τι έχω εγώ εδώ, αυτά που αγαπώ και με βοηθάνε να κάνω κοψίματα εύκολα. Αρνί σιγαριαστό που ζήτησα, λουκούμι, και αρνί με κινάρας φυσικά, που μαγείρεψε εδώ ο Μάστορας. Δοκιμάζω και συνεχίζουμε. Πυρούνια έφερες?
1: Όχι, εδώ έφερω.
0: Είναι...
2: Θα καβείς μαζί μου, ε?
1: Βέβαια.
2: Τι πίνεις?
1: Ό,τι βρω.
2: Και δεν μας δίνεις.
0: Με κινάρα ξυπνήσω.
1: Με κινάρα, βέβαια.
0: Ε?
1: Βέβαια.
0: Κόψω. Το έδεσα στο έγανε σφαγάρα. Κρατάει και κινάρα, ε?
3: Εξαιρετικό φαΐ.
0: Ε?
3: Εξαιρετικό φαΐ.
0: Ανοιξιάτικο.
1: Ωραίο,
0: ανοιξιάτικο,
1: ωραίο. Καθαρό, καθαρό, καθαρό.
0: Λευκό.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Γιατί σ' αρέσει το φαγητό να μαγειρεύεις? Γιατί είναι εποχή τώρα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αντινάρες μόνο το. Μόνο
0: το χειμώνα τι θα μου έκανε σήμερα.
1: Το χειμώνα?
0: Το χειμώνα τι θα μαγειρεύεις?
1: Το χειμώνα μια φασολάδα θα ήταν ό,τι έπρεπε. Ναι.
0: Άρχοντας. Καφενείο τώρα. Τι άλλο έμεινε? Βάμε σαν καφενείο.

Ιδιοκτήτρια.

0: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
1: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα match, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει η συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor και NI66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Παρακαλώ.
10: Φτάνουμε.
9: Α, έχουμε ακόμα.
10: Τέλεια.
11: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για ένα κεφαλαιώδες ζήτημα που σε πολύ μεγάλο βαθμό επηρεάζει με τη μορφή ντόμινο το σύνολο της αναπτυξιακής τροχιάς της Κρήτης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο κυρίως τα τελευταία χρόνια έχει έρθει στο προσκήνιο. Μιλάμε για την διαχείριση των υδάτων. Έχει έρθει στο προσκήνιο με τον μεγεθυντικό φακό της παρατεταμένης ανομβρίας και του εφιάλτη της λειψιδρίας. Βεβαίως η εφετινή χρονιά εξελίσσεται ομαλότερα σε σχέση με την συνθήκη που υπήρχε μέχρι και τις αρχές του Μαρτίου. 2 εβδομάδες έντονων βροχοπτώσεων ήταν σχεδόν αρκετές για να ανατρέψουν την υφιστάμενη κατάσταση. Αλλά σε κάθε περίπτωση η διαχείριση των υδάτων δεν είναι ένα ζήτημα του χθες και του σήμερα. Πρωτίστως είναι ένα ζήτημα για την επόμενη ημέρα. Απόψε θα παρουσιάσουμε, κυρίες και κύριοι, αποκαλυπτικά στοιχεία για την αλματώδη αύξηση των βροχοπτώσεων στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα. Θα συζητήσουμε όμως και για το υδατικό έλλειμμα που παραμένει στο νησί. Θα συζητήσουμε για την μεγάλη πρόκληση της διαχείρισης των υδάτων, τα μεγάλα έργα υποδομής που είναι απαραίτητα, σε συνάρτηση βεβαίως με τον στρατηγικό σχεδιασμό και όλα αυτά υπό το πρίσμα των αναγκών που συνεχώς αυξάνονται. Καλεσμένος απόψε στον De Facto είναι ο κύριος Νεκτάριος Κουριαλάς, είναι υπεύθυνος του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων Αρδεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής στο Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροφικών Φυτών και Αμπέλου, είναι ερευνητής του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Κύριε Κουριαλά, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Συμφωνείτε ότι το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της επόμενης ημέρας για την Κρήτη, που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα επηρεάσει και τους δείκτες της ανάπτυξης, με το δεδομένο ότι είναι και σε άμεση συνάρτηση με τους δύο βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός και όπως είναι ο πρωτογενής τομέας.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Είναι αλήθεια ότι χωρίς τη σωστή διαχείριση του νερού, οι δύο βασικοί πυλώνες της ανάπτυξης του νησιού μας, που είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός, δεν θα μπορέσουν να αναπτυχθούν. Άρα είναι πολύ καθοριστικός παράγοντας το νερό, έτσι ώστε να έχουμε τα αποθέματα για να μπορούν να λειτουργήσουν στο καλύτερο βαθμό τόσο ο γεωργικός τομέας όσο και ο τουριστικός τομέας. Είναι δύο τομείς που καταναλώνουν νερό. Ο γεωργικός τομέας είναι αλήθεια ότι καταναλώνει τη μερίδα του Λέοντος σε ποσοστά που φτάνουν και το 80% στη γενικότερη κατανάλωση νερού, αλλά έτσι πρέπει.

0: πεινάνε, καθώς ο πρωτογενής τομέας χωρίς νερό δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Οπότε εκ των πραγμάτων οι ανάγκες είναι μεγάλες. Και φυσικά και οι τουριστικές ανάγκες. Είμαστε ένα νησί που κάθε καλοκαίρι πλημμυρίζει από τουρισμό και ο τουρισμός δίνει φυσικά χρήματα και αυξάνει το βιωτικό επίπεδο γενικά της κοινωνίας μας, οπότε είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να τα ισορροπήσουμε αυτά τα δύο, γιατί μην ξεχνάτε και υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των δύο τομέων όσον αφορά το νερό, οπότε πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία για να μπορούν να αναπτυχθούν και οι δύο τομείς όσο και γίνεται πιο αποτελεσματικά.
1: Πάντως είναι σημαντικό το στοιχείο για τις ανάγκες της άρδευσης. Πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει και πάντα και στις δημοσιογραφικές συζητήσεις και είναι λογικό, η απόλυτη προτεραιότητα είναι το νερό της ίδρευσης, mm-hmm. η επάρκεια του νερού για τις ανάγκες της ίδρευσης, αλλά η μεγάλη πλειονότητα των αναγκών σε ένα ποσοστό ίσως και να ξεπερνάει το 80% mm-hmm. αφορά σε ανάγκες άρδευσης για τον αγροτικό τομέα.
0: Σωστά. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των αναγκών που πάνε στην άρδευση χάνονται για διάφορους λόγους, δηλαδή χάνονται από την υδροληψία μέχρι να φτάσουν στο χωράφι του παραγωγού μας, έχει υπολογιστεί ότι πάνω από 30-40% αυτού του νερού που πάει στη γεωργία χάνεται. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δούμε τρόπους που θα μπορέσουμε να μειώσουμε αυτές τις απώλειες και ταυτόχρονα να βρούμε τους τρόπους και να εκπαιδεύσουμε τους παραγωγούς μας έτσι ώστε να ποτίζουν και να προμηθεύουν τις καλλιεργίες αποδοτικά με το νερό χωρίς να κάνουν σπατάλες αλλά και ταυτόχρονα να διασφαλίζουν τη βέλτιστη δυνατή παραγωγή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα.
1: Στοιχεία αναλυτικά θα δούμε στην συνέχεια, αλλά επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε ως εικόνα και όχι μόνο μέσα από το ρεπορτάζ για τις βροχοπτώσεις του Μαρτίου, αλλά και αυτό που έχει ίδια η τοπική κοινωνία σαν αίσθηση mm-hmm. ότι αυτές οι βροχές, θα το πω έτσι πολύ απλά, και έσωσαν την κατάσταση όχι μόνο για φέτος, πιθανότατα και για την επόμενη χρονιά, ακόμη και στο κακό σενάριο μίας ακόμη χρονιάς ανομβρίας για το 27.
0: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Αυτές οι βροχές ήταν ένα θείο δώρο, ας το πούμε έτσι. Και όντως εκεί που φαινόταν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, δηλαδή αρχές Μαρτίου οι προγνώσεις ήταν πολύ αρνητικές όσον αφορά τα αποθέματα νερού, είχαμε τέλη Μαρτίου ένα σημαντικό κύμα βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων, αρχές Απριλίου και τώρα πριν λίγες μέρες άλλο ένα, όλα αυτά και τα τρία διαδοχικά αυτά κύματα βροχοπτώσεων σίγουρα εμπλούτησαν τα υπόγεια, το υδατικό μας δυναμικό και βοήθησαν πάρα πολύ έτσι ώστε να μην σίγουρα να μην έχουμε πρόβλημα το επόμενο καλοκαίρι. Απλά πρέπει να πω ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι τα προηγούμενα 3 χρόνια που πέρασαν ήταν ιδιαίτερα ξηρά. Άρα αυτό δημιούργησε ένα υδατικό έλλειμμα. Ένα σημαντικό υδατικό έλλειμμα το οποίο για να καλυφθεί προφανώς δεν φτάνουν αυτές οι ποσότητες νερού που έπεσαν το προηγούμενο διάστημα. Σίγουρα αυτές οι ποσότητες νερού μας βοήθησαν έτσι ώστε να ξεπεράσουμε ουσιαστικά τη συνολική βροχόπτωση που είχαμε το προηγούμενο έτος, το 2025. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν εξάλειψαν το πρόβλημα του υδατικού ελλείμματος που είχαμε τα προηγούμενα 3 χρόνια. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή δεν λύθηκε το πρόβλημα. Σίγουρα πήραμε μία ανάσα, που αν δεν την είχαμε αυτή την ανάσα, τώρα θα μιλούσαμε υπό άλλη βάση. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είμαστε πάλι μείον. Και για να, ουσιαστικά για να το υδατικό αυτό έλλειμμα, για να μπορέσουμε να το εξισορροπήσουμε, πρέπει το φθινόπωρο που έρχεται, και όχι μόνο που έρχεται, μέχρι το τέλος του 2026, να δώσουμε σημαντικά ακόμα έψη βροχής, έτσι ώστε να πούμε ότι όντως ισορροπήσαμε την κατάσταση.
1: Κύριε Κουριαλά, μπορούμε να ορίσουμε με την όποια ασφάλεια τον κύκλο του κλίματος αναφορικά με τις ποσότητες νερού που δίνει το κάθε έτος. Δηλαδή, είχαμε περίπου μία εικόνα, μία καλή χρονιά σε βροχές, μία κακή χρονιά σε βροχές. Ο κανόνας αυτός άλλαξε. Μία καλή χρονιά σε βροχές, 2 χρονιές ανομβρίας. Φαίνεται τώρα ότι αυτή η εξίσωση βαίνει προς το 1:3. Μία καλή χρονιά, 3 άνυδρες χρονιές. Αυτή μοιάζει να είναι η συνθήκη που θα δούμε να επαναλαμβάνεται.
0: Δεν το ξέρουμε σίγουρα αυτό. Αυτό που ξέρουμε ότι υπάρχει η λεγόμενη κλιματική μεταβλητότητα. Δηλαδή παρατηρούμε έντονες αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες. Μπορεί να έχουμε μια χρονιά υγρή με σημαντικές βροχοπτώσεις.

0: όπως θα είναι μάλλον, όπως φαίνεται η φετινή, ή όπως ήταν το 2019, αν θυμάστε. Αλλά μπορεί μετά να έχουμε συνεχόμενα ξηρά έτη, μπορεί να είναι 3-4. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι το σημαντικό. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, πώς θα καταφέρουμε να προσαρμοστούμε. Άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά τα σκαμπανεβάσματα του καιρού, που μπορεί να είναι πολύ απότομα, δηλαδή μπορεί να έχουμε και έντονες βροχοπτώσεις, τα οποία μπορούν να δώσουν πλημμύρες από τη μία μεριά, αλλά και πολύ έντονες συνθήκες ξηρασίας με πολύ αρνητικές επιπτώσεις γενικά και στην άρδευση και στην ίδρυυση. Οπότε το θέμα μας είναι να είμαστε προετοιμασμένοι και όχι απλά να ευχόμαστε ότι πότε θα βρέξει και αν βρέξει σωθήκαμε. Πρέπει το νερό που πέφτει να αποθηκεύεται σωστά, να μπορεί να είναι χρήσιμο και διαθέσιμο τις περιόδους που το έχουμε ανάγκη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και φυσικά να μην έχουμε απώλειες νερού. Δηλαδή αυτό το νερό που ήδη έχουμε να μην το ξοδεύουμε άσκοπα, μην χάνεται. Προφανώς γιατί αυτό το νερό έχει το μικρότερο κόστος. Το έχουμε το νερό και το χάνουμε. Οπότε πρέπει να δούμε σίγουρα, σαν πρώτη προτεραιότητα, να δούμε τους τρόπους που μπορούμε το νερό που έχουμε να το αποθηκεύουμε σωστά, να μην έχουμε διαρροές και να το τροφοδοτούμε εκεί που πρέπει, με βάση τις ανάγκες. Και μετά φυσικά βλέπουμε και τα άλλα στάδια.
1: Είναι δεδομένο ότι με δεήσεις διαχείριση υδάτων δεν γίνεται. Το λέω γιατί μέχρι και σε αυτό το σημείο είχαμε φτάσει των δεήσεων. Μακάρι να βρέξει για να βγει η χρονιά. Ήταν τόσο δύσκολη η κατάσταση μέχρι και τις αρχές του Μάρτη. Τώρα όμως, όπου προετοιμασία, αυτό προϋποθέτει παρεμβάσεις και έργα σε επίπεδο υποδομών ή έχει να κάνει και με έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης? Κοιτάξτε. Μπορεί το ένα να υπάρξει χωρίς το άλλο?
0: Όχι, όλα πρέπει να τα δούμε λίγο ολιστικά. Δηλαδή, όλα πρέπει να τα μελετήσουμε και να τα ιεραρχήσουμε ανάλογα τις προτεραιότητες κάθε περιοχής. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να δούμε λίγο την έννοια της φέρουσας ικανότητας κάθε περιοχής. Τι εννοούμε φέρουσα ικανότητα? Δηλαδή, εννοούμε ότι κάθε περιοχή έχει συγκεκριμένα εντατικά αποθέματα. Συγκεκριμένες ανάγκες, συγκεκριμένες χρήσεις όσον αφορά τον τουρισμό, τη γεωργία, συγκεκριμένα έργα που αποθηκεύεται το νερό. Συγκεκριμένα αποθέματα. Οπότε με αυτά πρέπει κάθε περιοχή να δει πώς θα ισορροπήσει τις ανάγκες της. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό φυσικά πρέπει να επικυρωποιείται αυτό το σχέδιο όσον αφορά τη φέρουσα ικανότητα, γιατί μπορούν να γίνουν κάποια έργα και να αλλάξει η φέρουσα ικανότητα προς το θετικό ή το αρνητικό. Οπότε βασικός πυλώνας είναι κάθε περιοχή τοπικά να γνωρίζει τις ανάγκες της και πώς μπορεί αυτό να το διαχειριστεί καλύτερα. Από εκεί και πέρα. Όπως σας είπα, το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να μην έχουμε διαρροές, να μην χάνουμε το νερό που ήδη έχουμε στους ταμιευτήρες μας, στα δίκτυά μας. Πρέπει τα δίκτυα να εξυγχρονιστούν. Έχουμε μεγάλες διαρροές στα δίκτυα. Το γνωρίζετε πολύ καλά και εδώ στην Ανατολική Κρήτη. Και κυρίως το αρδευτικό νερό, που αυτό προφανώς είναι πολύ ανησυχητικό και πρέπει με κάποιο τρόπο. Δεν έχει ιδιαίτερο κόστος αυτές οι διορθώσεις κτλ., αλλά πρέπει να γίνουν. Είναι πολύ σημαντικό. Και από εκεί πέρα το μετέπειτα στάδιο είναι να δούμε πού μπορούμε στρατηγικά να κάνουμε κάποια μικρά υδραυλικά έργα, κάποια μικρά φράγματα ή κάποιες μικρές λιμνοεξαδεμένες που θα μαζεύουν το χειμωνιάτικο νερό και θα μπορέσουν να το διαθέσουν πιο αποτελεσματικά εκεί που απαιτείται. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν με σχεδιασμό και εδώ πρέπει να πω ότι ο σχεδιασμός δεν είναι απλά να κάνουμε μελέτες, οι επιστήμονες να κάνουν τις μελέτες και να λένε εκεί πρέπει να κάνουμε αυτό το έργο. Π.χ. ένα μεγάλο έργο βιτρίνας. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας είναι να δούμε στοχευμένα αυτά τα έργα που χρειάζεται η τοπική κοινωνία. Άρα πρέπει να αφουγκραζόμαστε και να ακούμε και την τοπική κοινωνία που γνωρίζει τις ανάγκες του τόπου, τους ΤΟΕΒ, τους τοπικούς δήμους κ.ο.κ. Δηλαδή πρέπει να έρθουμε σε επαφή και με αυτούς τους ανθρώπους, να υπάρχει μια αλληλεπίδραση προκειμένου να δούμε τη σωστή κατεύθυνση και τα σωστά έργα πρέπει να γίνουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μην το αγνοούμε αυτό. Δηλαδή μην μένουμε στο κομμάτι των επιστημόνων ότι οι επιστήμονες θα λύσουν το πρόβλημα. Αυτό δεν ισχύει. Πρέπει να είμαστε μαζί με την κοινωνία και αυτούς που γνωρίζουν τοπικά το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Υπάρχει το επεξεργασμένο νερό, η τριτοβάθμια επεξεργασία των αποβλήτων, το οποίο μπορεί να δώσει λύση. Ήδη αρκετές περιοχές και εδώ στην Ανατολική Κρήτη, στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου και του Λασιθίου, αρκετές εκτάσεις με ελαιόδεντρα και αμπέλια ποτίζονται με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Αυτό είναι μια λύση και πρέπει να να πείσουμε ουσιαστικά και τους παραγωγούς και τους αρμόδιους φορείς ότι είναι μια ασφαλή λύση και πρέπει να το δούμε σοβαρά.

0: Άρα, γιατί μπορεί να δώσει ανάσα σε περιόδους που έχουμε ξηρικές περιόδους με έντονα προβλήματα όσον αφορά τα υδατικά αποθέματα και σε περιοχές που εκ των πραγμάτων δεν έχουν πολλά υδατικά αποθέματα. Οπότε και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και να σκεφτούμε και να ξέρουμε ότι η άρδευση, η τριτοβάθμια επεξεργασία νερού σε ελαιώνες και αμπελώνες έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν είναι καθόλου επιβλαβής δηλαδή για την καλλιέργεια. Ίσα-ίσα δίνει και θρεπτικά. Και έχουν βγει πειραματικά αποτελέσματα ότι είναι πολύ αποτελεσματικοί όσον αφορά την άρδευση. Φυσικά πρέπει να τηρούνται κάποια πρότυπα παρακολούθησης. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα τόσο από τον εθνικό κανονισμό όσο και από τον ευρωπαϊκό, τα οποία δεν είναι και πάρα πολύ αυστηρά πλέον, οπότε μπορούμε με αυτή τη λογική να ακολουθούμε τα πρότυπα, τις προδιαγραφές, να κάνουμε τον έλεγχο που πρέπει και
1: ναι,
0: να...
1: Ναι. Μα είναι μια διαδικασία, ναι. Δεν θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Ήδη εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Κύριε Κουριαλά, στον τρόπο έχουμε ζήτημα και είμαστε ακόμη πίσω ή στην τελική απόφαση, γιατί το ότι είμαστε πίσω είναι δεδομένο. Πού εντοπίζετε εσείς ότι έχουν γίνει λάθη στη διαδικασία για να φτάσουμε σήμερα να μιλάμε για αυτές τις ανάγκες, για το τι πρέπει να έχει, το τι πρέπει να γίνει και όχι για το τι έχει γίνει και πρέπει να το αναβαθμίσουμε, να το βελτιώσουμε και να το επικαιροποιήσουμε σύμφωνα με τις ανάγκες.
0: Είναι αλήθεια ότι είναι η κοινοτροπία που έχουμε, που θεωρούμε το νερό κάτι σαν δεδομένο, το οποίο δεν ισχύει. Δεν το έχουμε αντιληφθεί αυτό το κίνδυνο. Ακούμε ίσως από άλλες, έχουμε κάποια ερεθίσματα από άλλες περιοχές κτλ. Αλλά το θεωρούμε κάτι μακρινό. Και πρέπει να το αντιληφθούμε ότι έρχεται. Οπότε να είμαστε προετοιμασμένοι. Το νερό είναι επιπερασμένο. Δεν το έχουμε σε άπειρη ποσότητα. Οπότε αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Και πρέπει από το σχολείο τα παιδιά να εκπαιδευτούν σε αυτό το σκεπτικό, να κάνουν σωστή χρήση του νερού. Είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα. Πρέπει σίγουρα και οι τοπικοί παράγοντες.
1: Ξέρετε, σας ρωτώ γιατί υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα στην περίπτωση του Ηρακλείου με την αξιοποίηση των νερών του Αλμυρού. Mm-hmm. Είναι ένα ζήτημα το οποίο στην Κρήτη συνολικότερα το συζητάμε τουλάχιστον τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες. Έχουν γίνει από διαφορετικούς φορείς είτε της αυτοδιοίκησης είτε της αποκεντρωμένης μελέτες που προκρίνουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την αξιοποίηση. Φτάσαμε ξανά το 2026 η ίδια η πολιτεία να προκρίνει το συγκεκριμένο μοντέλο ως βασικό μοχλό λύσης της λειψίδριας, αλλά και πάλι όμως σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Yeah. Στην τελική λήψη της απόφασης ακόμη δεν έχουμε δεδομένα.
0: Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποιοι δισταγμοί. Εμπλέκονται και πολλοί διαφορετικοί φορείς. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Το θέμα είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να τα ζυγίσουμε όλα αυτά τα θετικά και τα αρνητικά και να πάρουμε μια απόφαση. Δεν είναι δύσκολο. Νομίζω ότι θα την πάρουμε αυτή την απόφαση για να γίνει το σωστό έργο, αυτό που πρέπει να γίνει. Είτε αυτό λέγεται να αποθηκεύουμε το γλυκό νερό σε μια παρακείμενη δεξαμενή και να είναι αυτό το νερό σαν backup στην περίοδο που έχουμε ανάγκη, είτε οποιαδήποτε άλλη λύση. Σίγουρα θα πάρθει απόφαση και θα είναι και η σωστή απόφαση. Θα ζυγιστούν όλα τα θετικά και τα αρνητικά, το κοστολόγιο, το ενεργειακό αποτύπωμα και θα είμαι σίγουρος ότι θα πάρθει η σωστή απόφαση. Αυτό που θέλω να πω επίσης είναι όσον αφορά το γεωργικό τομέα, ότι για τη διαχείριση του νερού, είναι αλήθεια ότι πολλοί παραγωγοί έχουν την αίσθηση ότι όσο περισσότερο νερό θα βάλω στην καλλιέργειά μου, τόσο πιο αποδοτικό θα είναι. Οπότε ας ανοίγω το τηβάνα μου.
1: Που είναι εντελώς λάθος. Είναι μια αντίληψη του 1960.
0: Και κάνει κακό στην
1: αλλά κάποιος όμως θα πρέπει να ενημερώσει και να πείσει τους παραγωγούς για το ποια είναι η σωστή κατεύθυνση. Γιατί το πολύ νερό όχι μόνο δεν βοηθά, αλλά προκαλεί και ζημιά στην καλλιέργειά τους.
0: Ζημιές και πολύ σημαντικές. Ζημιές πέρα από ότι μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα μειωμένης παραγωγής, ασθένειες, να έχουμε απώλεια θρεπτικών και το καθεξής. Εμείς και σαν Ινστιτούτο προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τους παραγωγούς στη σωστή χρήση του νερού και να τους δείξουμε ότι

0: Όταν ποτίζουν ολογισμένα και με βάση τις νέες τεχνολογίες, θα δουν θαύματα στην παραγωγή τους και σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα παραγωγής. Και η ποιότητα παραγωγής είναι η υποστιθέμενη αξία που από εδώ και πέρα πρέπει να την έχουμε σαν πρώτη προτεραιότητα. Και συγκριτικά, κάποιοι παραγωγοί το βλέπουν από κάποιους άλλους παραγωγούς που ποτίζουν συνετά, ποτίζουν με πρόγραμμα και αρχίζουν και λένε πρέπει και εμείς να το υιοθετήσουμε. Αλλά έχουμε δρόμο, πιστεύω, ακόμα σε αυτό το κομμάτι. Ιδίως οι νέοι παραγωγοί είναι πρόθυμοι και αντιλαμβάνονται τις νέες εξελίξεις και θέλουν να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες που εξοικονομούν και χρόνο και κόπο και σίγουρα διασφαλίζουν το εισόδημα του παραγωγού. Και επιμένω στο κομμάτι της γεωργίας, γιατί όπως ξαναλέω, η γεωργία καταναλώνει το μεγαλύτερο ποσότητα νερού. Οπότε πρέπει να το έχουμε σαν προτεραιότητα, γιατί υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις που μπορούν να εξοικονομήσουν πάρα πολύ νερό, είτε με συμβατικό νερό, είτε όπως σας είπα και νερό επαναχρησιμοποίησης. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε μια ιεραρχία, να τα δούμε λίγο κάθε περιοχή τι θα μπορούσε να είναι σαν λύση, ποια θα είναι καλύτερη σαν λύση σε κάθε περιοχή και να την εφαρμόζει κάθε περιοχή. Άρα πρέπει να το βλέπουμε λίγο πιο ειδικά σε κάθε περιοχή. Μην το βλέπουμε γενικά, το πρόβλημα του νερού είναι ένα γενικό πρόβλημα σε όλη την Κρήτη. Δεν είναι έτσι. Κάθε περιοχή έχει την ιδιαιτερότητά της, τα δικά της προβλήματα, οπότε πρέπει να αφουγκραζόμαστε την τοπική κοινωνία για τα θέματα της και να δίνουμε λύσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Άρα να δίνουμε λύσεις, να μην τα αφήνουμε.
1: Λοιπόν, να δούμε τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που έχουμε ετοιμάσει για απόψε. Είναι επικαιροποιημένα στοιχεία μέχρι και την χθεσινή
0: Σωστά.
1: ημέρα. Και να δούμε, κυρίες και κύριοι, τον πρώτο χάρτη με τα στοιχεία που έχουμε ετοιμάσει. Αναπεριφερειακή ενότητα, επικαιροποιημένα στοιχεία μέχρι και χθες, 27 του Απρίλη του 2026. Κύριε Κουριαλά, βλέπουμε ότι είναι διαφορετικά τα δεδομένα αναπεριφερειακή ενότητα. Και επίσης μοιάζει να υπάρχει και ένας διακριτός διαχωρισμός του δυτικού τμήματος της Κρήτης, Χανιά-Ρέθυμνο, με το ανατολικό τμήμα της Κρήτης, Ηράκλειο Λασίθι.
0: Ναι. Καταρχάς να πω ότι αυτά τα δεδομένα προέρχονται από ένα δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών, 80 μετεωρολογικούς σταθμούς σε όλη την Κρήτη. Οπότε έχουμε μια καλή χωρική κάλυψη των κλιματικών συνθήκων που επικρατούν στο νησί. Αυτοί οι μετεωρολογικοί σταθμοί ανήκουν είτε στην περιφέρεια Κρήτης, στον Ελγό Δήμητρα, είτε στο αστεροσκοπείο. Έχουμε πρόσβαση, οπότε αναλύουμε τα δεδομένα και βλέπουμε μια μέση τιμή. Αυτές είναι μέσες τιμές σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά αυτό που σας είπα, ότι είχαμε τρεις διαφορετικές περιόδους που είχαμε βροχοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, μην το αγνοούμε και αυτό, το τελευταίο δίμηνο. Άρα η πρώτη περίοδος ήταν τέλη Μαρτίου, όπου η μέση βροχή μέχρι εκείνη την περίοδο τη βλέπετε στην πρώτη στήλη. Σίγουρα η Δυτική Κρήτη φαίνεται να δέχτηκε περισσότερες βροχοπτώσεις το χειμώνα και μέχρι και το Μάρτιο, γύρω στα 400 χιλιοστά, 350 με 400 χιλιοστά, ενώ η Ανατολική Κρήτη ήταν γύρω στα 250 με 260 εκείνη την περίοδο, δηλαδή μέχρι και το τέλος Μαρτίου. Μετά ακολούθησε άλλη μια περίοδος που είχαμε βροχοπτώσεις αρχές Απριλίου, που αύξησε, όπως βλέπετε, η δεύτερη στήλη της βροχοπτώσης συνολικά. Πάλι η Δυτική Κρήτη ήταν γύρω στα 450 χιλιοστά από την αρχή του έτους μέχρι και αρχές Απριλίου. Και η Ανατολική γύρω στα 300 περίπου χιλιοστά, 310 το Ηράκλειο και το Λασίθι 260. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι οι τελευταίες βροχοπτώσεις, τώρα που είχαμε το τέλος Απριλίου, όπου βλέπουμε μια θεματική άνοδο των βροχοπτώσεων, έτσι, του συνολικής ποσότητας νερού στη Δυτική Κρήτη που ξεπέρασε τα 650 χιλιοστά σαν μια μέση τιμή. Ενώ στην Ανατολική φτάσαμε τα 420 περίπου χιλιοστά. Είναι σημαντικές ποσότητες αυτές και είναι σημαντικές αν τις δούμε σε σχέση με την περσινή χρονιά, το 2025. Και όχι μόνο καταφέραμε να καλύψουμε όλη την ποσότητα.
1: Βλέπουμε τα στοιχεία και σε
0: Ναι.
1: σχετικό γράφημα, ναι.
0: Ναι. Και όχι απλώς καταφέραμε να καλύψουμε την ποσότητα βροχοπτώσεων που έπεσε όλο το 2025, αλλά το υπερβήκαμε μέχρι στιγμής. Και το υπερβήκαμε σε πολύ σημαντικά ποσοστά στον ομό.

0: Χανίων, παραδείγματος χάρη, φτάσαμε το σύν 27%.
1: Να δούμε και το επόμενο γράφημα. Είναι αυτό το οποίο μας περιγράφεται. Συγκρίσιμα μεγέθη των βροχοπτώσεων του 2000, του τρέχοντος έτους, του 26 μέχρι και τις 27 του Απρίλη, σε σύγκριση με το σύνολο της περισσινής χρονιάς. Άρα, στο 25 μπαίνει στην εξίσωση όχι μόνο ο χειμώνας και η άνοιξη, αλλά μπαίνει και το φθινόπωρο του 25 και ο Δεκέμβρης του 25 και είναι τα στοιχεία που βλέπουμε.
0: Και βλέπετε ότι καλύψαμε ουσιαστικά τις βροχοπτώσεις του 2025 μέχρι στιγμής και το υπερβήκαμε κατά 27% στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, στο Ρέθυμνο κατά 3% και το εντυπωσιακό είναι και στην Ανατολική Κρήτη, όπου υπερβήκαμε στο 52% για τον νομό Ηρακλείου και στο 51% για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι βροχοπτώσεις ήταν πολύ σημαντικές συγκριτικά με πέρυσι, που όντως είχαμε ένα τρίτο συνεχόμενο έτος ξηρού, αλλά ξαναλέω, δεν έλυσα το πρόβλημα αυτές οι βροχοπτώσεις, γιατί πρέπει να το δούμε σαν υδατικό έλλειμμα τις τρεις συνεχόμενες χρονιές που πέρασαν, από το 2023, 2024 και 2025, που είχαμε τρία συνεχόμενα ξηρά έτη, που αυτά τα έτη δημιούργησαν ένα σημαντικό υδατικό έλλειμμα και καλείται ουσιαστικά, σε εισαγωγικά, το 2026 να καλύψει αυτό το υδατικό έλλειμμα.
1: Να δούμε λοιπόν και το συγκριτικό πίνακα της βροχής και πώς αποτυπώνεται αυτό το υδατικό έλλειμμα το οποίο μας περιγράφεται.
0: Οπότε για το υδατικό έλλειμμα που δημιουργήθηκε την περίοδο του 2023 με 2025 σε σχέση με τη δεκαετία, την προηγούμενη δεκαετία του 2010 μέχρι το 2020, γιατί η σύγκριση γίνεται με εκείνη τη δεκαετία, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
1: Σωστό, βλέπουμε τα ποσοστά. Να δούμε και το επόμενο γράφημα που αποτυπώνεται και ξεκάθαρα αυτή η σύγκριση αναφορικά με την δεκαετία 2011-2020. Είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία παρακολουθούμε.
0: Ναι, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο έλλειμμα βροχής για την τριετία που πέρασε, το είχε ο νομός Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, που έφτασε το μείον 48%. Ακολούθησε η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, μείον 42%. Και μετά ήταν η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και Ρεθύμνου, γύρω στο 24%, μείον 24%, μείον 23%. Άρα αντιλαμβάνεστε τι πρόβλημα δημιουργήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη. Και τώρα καλούμαστε το 2026 να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα, που αν το μεταφράσουμε σε χιλιοστά, έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να το 2026 να καλύψει ένα υδατικό έλλειμμα σε χιλιοστά που φτάνουν στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου γύρω στα 777 χιλιοστά. Στο Ηράκλειο στα 740 χιλιοστά, στο Ρέθυμνο γύρω στα 588 και στα Χανιά γύρω στα 536. Άρα αυτό είναι το έλλειμμα, το υδατικό, σαν το μεταφράσουμε σε χιλιοστά, που δημιούργησαν τα τελευταία αυτά τρία χρόνια. Και μέχρι στιγμής, αν λάβουμε υπόψη μας τις βροχοπτώσεις που ήδη έχουν πέσει το 2026, σίγουρα είναι πολύ θετικό, αλλά έχουμε υπολείπεται ένα σημαντικό, μια σημαντική ποσότητα για να μπορέσουμε να πούμε ότι το
1: δεν είναι αυτό. Δηλαδή ότι έπεσαν αυτές οι βροχές, δεν έπεσαν το χειμώνα, έπεσαν την άνοιξη. Δεν έχει καμία σημασία βεβαίως στο ισοζύγιο ότι λύθηκε το πρόβλημα.
0: Όχι,
1: και ότι αυτός μπορεί να είναι ο κανόνας και πάνω σε αυτόν τον κανόνα μπορούμε να βασιστούμε.
0: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι δηλαδή μην φυσικαζόμαστε και λέμε εντάξει, πέσανε οι βροχοπτώσεις, λύσαμε το πρόβλημα για την επόμενα δύο χρόνια. Όχι, ακόμα είμαστε στο μείον. Αν δηλαδή δεν έχουμε βροχοπτώσεις το φθινόπωρο ή τον επόμενο χειμώνα, το χειμώνα που έρχεται, σίγουρα θα είμαστε πάλι στο μείον και θα συζητάμε πάλι το πρόβλημα της διαχείρισης. Και θεωρώ λίγο δύσκολο, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε αυτές τις βροχοπτώσεις, να μπορέσουμε να καλύψουμε, κανείς δεν ξέρει, αλλά μακάρι να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα τους επόμενους μήνες. Άρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ήταν μια ανάσα, βοήθησε πάρα πολύ και ιδίως οι βροχοπτώσεις αυτές που πέσανε τις προηγούμενες μέρες, τέλη Απριλίου, γιατί πέσανε σε μια περίοδο που ήδη είχαν προηγηθεί προηγούμενες, το έδαφος είχε μια υγρασία, οπότε η έξτρα ποσότητα νερό που έπεσε βοήθησε στο να διεισδύσει το νερό πιο πολύ προς τα κάτω, να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς, που ήταν πολύ σημαντικό. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί όταν μεσολαβεί μεγάλο διάστημα ξηρασίας και ανομβρίας, η βροχή που πέφτει σε αρκετές περιπτώσεις

0: Επειδή επιφανειακά το έδαφος δημιουργείται στο έδαφος δημιουργείται μια κρούστα, μια εδαφική κρούστα που δεν επιτρέπει το νερό να διεισδύει προς τα κάτω, αυτό το νερό ρέει επιφανειακά και το χάνουμε.
1: Οπότε, δεν το απορροφάει η γη, σωστά. Χάνεται, δημιουργούνται χύμαροι, χάνονται στη θάλασσα.
0: Σωστά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τώρα αυτό το νερό που έπεσε, αφού είχαμε μια ικανοποιητική υγρασία στο έδαφος, κατάφερε να διεισδύσει προς τα κάτω και να εμπλουτίσει τις υπόγειες υδροφορές, που είναι πολύ σημαντικό και θα το δούμε αυτό στις γεωτρήσεις μας το επόμενο διάστημα. Ήταν πολύ θετικό αυτές οι τρεις διαφορετικές βροχοπτώσεις, περίοδοι βροχοπτώσεις που είχαμε. Και επίσης πολύ θετικό ήταν ότι η βροχή που έπεσε δεν είχε μεγάλη ένταση. Ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις και περιοχές, ήταν μια βροχή σημαντική που έπεσε με ένα ρυθμό ικανοποιητικό που δεν δημιουργούσε προβλήματα είτε πλημμυρικά είτε έντονης επιφανειακής απορροής. Που και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τη γεωργία μας είναι πολύ σημαντικό.
1: Κλείνοντας για το πρώτο μέρος, να δούμε και μια εικόνα που αποτυπώνει την υδάτινη επιφάνεια του φράγματος του Αποσελέμη. Πώς ήταν η εικόνα της λίμνης του φράγματος στις 27 του Απρίλη το 2025 και πώς ήταν χθες επί της ουσίας η αντίστοιχη εικόνα. Και νομίζω ότι θα δούμε και την εικόνα. Είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα της έκτασης πόσο έχει μεγαλώσει η λίμνη του Αποσελέμη σε σχέση με την ίδια ημερομηνία πέρυσι, κύριε Κουριαλά.
0: Να πω το εξής, ότι αρχές Μαρτίου του 2026 ξεκινήσαμε από μια πολύ χαμηλή βάση όσον αφορά την επιφάνεια του φράγματος Αποσελέμη. Δηλαδή,
1: είχε περίπου 1,8 εκατομμύρια κυβικά νερό. Σωστά. Μέσα το φράγμα.
0: Δεν βλέπουμε τώρα την εικόνα, αλλά η εικόνα ήταν πολύ πολύ αποκαδιορτική, δηλαδή πολύ μικρή επιφάνεια του νερού αρχές Μαρτίου. Και μετά τέλη Μαρτίου, είδαμε με δορυφορικές εικόνες ότι η ποσότητα νερού που υπήρχε, η επιφάνεια μάλλον του φράγματος, τριπλασιάστηκε τέλη Μαρτίου. Και φτάσαμε τώρα τέλη Απριλίου να έχουμε περίπου τετραπλάσια επιφάνεια σε σχέση με αρχές Μαρτίου. Και αντίστοιχα, αν το δούμε συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι, το 2025, η επιφάνεια είναι περίπου 2,5 φορές περισσότερη του φράγματος σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή. Άρα είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα απτό παράδειγμα πώς αυτές οι ποσότητες βροχής εμπλούτησαν τα φράγματά μας και τα υδατικά μας αποθέματα. Βλέπουμε δηλαδή μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες πώς το φράγμα πήρε τα πάνω του και οι ποσότητες νερού, ακόμα και σε όγκο νερού, ουσιαστικά 7 φορές πάνω όγκος νερού είχαμε μέσα σε αυτό το δίμηνο σε σχέση με αρχές Μαρτίου, που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε φτάσει και θα φτάσουμε, πιστεύω, τα 15 εκατομμύρια κυβικά στο φράγμα. Ενώ είχαμε, όπως είπατε, γύρω στο 1,5-2 εκατομμύρια αρχές Μαρτίου. Οπότε αντιλαμβάνεστε την εντυπωσιακή πλήρωση του φράγματος. Αλλά όπως σας είπα, όλα αυτά είναι θετικά, αλλά πρέπει να μην το θεωρούμε δεδομένο ότι λύθηκε το πρόβλημα. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Λοιπόν, μία νοτελεία, κύριε Κουριαλά. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

0: Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν

0: Τι Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
2: Έξυπνες αγορές στα Honda Center. Σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Bioten Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Honda Center.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Παρακαλώ.
11: Φτάνουμε.
10: Α, έχουμε ακόμα.
11: Τέλεια.
12: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε με τον ερευνητή του ΕΛΓΟ Δήμητρα, τον κύριο Νεκτάριο Κουριαλά, για το μεγάλο θέμα της διαχείρισης των υδάτων. Παρουσιάσαμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και για το υδατικό έλλειμμα, αλλά και το πώς εξελίχθηκε η χρονιά αναφορικά με τον όγκο των βροχοπτώσεων και είναι και τουλάχιστον εντυπωσιακά τα στοιχεία αναφορικά με την περίπτωση του φράγματος του Αποσελέμη και το πώς αυξήθηκε η υδάτινη επιφάνεια της υποδομής. Κύριε Κουριαλά, κλείνοντας έτσι σε πρώτη φάση το κεφάλαιο της διαχείρισης των υδάτων και της λειψιδρίας, η έννοια της ενιαίας διαχείρισης, που είναι και πολύ επίκαιρη, με το δεδομένο ότι στην Κρήτη έχουμε δεκάδες φορείς διαχείρισης. Η Δήμη, η ΔΕΙΑ, τα ΤΟΕΒ, ο ΟΑΚ, είναι μονόδρομος στο να καταλήξουμε σε μία ενιαία στρατηγική που προφανώς θα είναι διαφορετική ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Άλλες οι ανάγκες των Χανίων, της Μεσαράς, του Ηρακλείου, της Σιτίας, της Ιεράπετρας. Ως προς το ύφος όμως και την κατεύθυνση είναι μονόδρομος η ενιαία διαχείριση στη συγκρότηση μιας στρατηγικής διαχείρισης.
1: Ισχύει αυτό που λέτε. Όντως η ενιαία διαχείριση των υδάτων είναι προτεραιότητα και πρέπει να τη βλέπουμε σαν μια ενιαία έννοια. Τόσο το υπόγειο νερό, όσο το επιφανειακό νερό, τόσο οι διάφορες χρήσεις νερού, τουρισμός, γεωργία και το καθεξής. Οπότε πρέπει ένας φορέας να έχει, είναι αλήθεια, την υποπτία, να μπορεί να το διαχειρίζεται. Αλλά αυτό είναι που είναι πολύ σημαντικό, είναι να μην αγνοούμε την τοπική

0: κοινωνία. Δηλαδή, οι τοπικοί, ας πούμε, το ΕΒ, για παράδειγμα, που υπήρχαν και δραστηριοποιούνται για πολλά χρόνια στην Κρήτη, είχαν προσφέρει σημαντικό έργο και προσφέρουν σημαντικό έργο, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά τις τοπικές συνθήκες. Οπότε, πρέπει αυτή τη γνώση που έχουν αυτοί οι φορείς, ή αντίστοιχη φορή, τοπική διαχείριση νερού, όσον αφορά παραδείγματος χάρη για την ίδρυυση, να τους λαμβάνουμε υπόψη μας. Δηλαδή, πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο η γνώση αυτή και η εμπειρία τους θα υιοθετηθεί και θα γίνει δρόμος και κατεύθυνση προς τη νέα ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων. Αυτό δεν πρέπει να το αγνοούμε. Άρα, πρέπει να σκεφτούμε, να δούμε ένα πλάνο διαχείρισης που θα λαμβάνει υπόψη και την τοπική κοινωνία, την τοπική γνώση, την επιστήμη. Και σίγουρα οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται κάποιες αποφάσεις σε μεγαλύτερη κλίμακα και όχι φυσικά μια ολιστική προσέγγιση για όλη την Κρήτη. Κάθε περιοχή, όπως είπατε, έχει τις τοπικές της προτεραιότητες, τις τοπικές της ανάγκες, οπότε πρέπει με γνώμονα την τοπική γνώση να δίδουμε και τις σωστές λύσεις.
1: Η αφαλάτωση μπορεί να είναι μία λύση ή μέρος της λύσης?
0: Η αφαλάτωση μπορεί να είναι μέρος της λύσης συνδυαστικά. Μην ξεχνάμε ότι η αφαλάτωση είναι μία τεχνική που πολλά νησιωτικά συμπλέγματα και στην Ελλάδα τη χρησιμοποιεί κατά κόρον για το κομμάτι της ίδρυυσης. Να σκεφτείτε ότι πριν 20-30 χρόνια είχαμε περίπου 30 μονάδες αφαλάτωσης σε όλη την Ελλάδα και αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στις 270. Έχουμε μια αλματώδη ανάπτυξη των μονάδων αφαλάτωσης και η Κρήτη, από αυτές τις μονάδες το 20% είναι στην Κρήτη. Έχουμε δηλαδή, υπάρχουν τοπικά μονάδες που χειρίζονται το κομμάτι της αφαλάτωσης. Είναι μια λύση, απλά πρέπει να είναι μια συμπληρωματική λύση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αφενός έχει μεγάλο ενεργειακό κόστος, αφετέρου υπάρχουν κάποια προβλήματα διάθεσης της άλμης, άρα έχουμε κάποια περιβαλλοντικά θέματα, άρα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε το κομμάτι της άλμης και το κοστολόγιο. Υπάρχουν λύσεις και σε αυτά, η τεχνολογία έχει πλέον εξελιχθεί. Π.χ. για το κομμάτι της ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά, παραδείγματος χάρη, μπορούν να δώσουν λύση, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος. Μπορεί να αναφέρω ενδεικτικά ότι όλη η ενέργεια μιας μονάδας αφαλάτωσης, εδώ στην Κρήτη τοπικά, μπορεί να καλυφθεί όλη η ενέργειά της από μια περιοχή φωτοβολταϊκών έκτασης περίπου 10 στρεμμάτων. Αν δηλαδή έχουμε κάποια θερμοκήπια και στην οροφή αυτών των θερμοκήπιων βάλουμε κάποια πάνελ φωτοβολταϊκά, μπορούμε να καλύψουμε πλήρως το ενεργειακό κόστος αυτής της μονάδας. Άρα, είναι μια λύση. Συνδυαστικά φυσικά, επικουρικά θα έλεγα, σχέση με τις άλλες λύσεις και κυρίως σε περιοχές παράκτιες με έντονη τουριστική ανάπτυξη, όπως υπάρχουν αρκετές εδώ στην Κρήτη. Απλά δεν είναι σαν λύση πρώτης προτεραιότητας.
1: Μάλιστα. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί πάρα πολλές περιπτώσεις, κυρίως στην ενδοχώρα, σε περιφερειακούς δήμους της Ανατολικής Κρήτης, φαινόμενα γεωτρήσεων που εντοπίζεται πλέον το νερό σε πολύ μεγαλύτερα βάθη. Και αυτό προκύπτει και εμπειρικά από τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και από τους δήμους. Γεωτρήσεις δηλαδή που έφταναν τα 20, τα 30 μέτρα για να βρουν νερό, πλέον φτάνουν τα 80, τα 90 και τα 100 μέτρα και κάποιες φορές βαθύτερα. Είναι ένα στοιχείο ανησυχητικό?
0: Σίγουρα, είναι πολύ ανησυχητικό. Είναι αυτό που λέμε ότι ο υδροφόρος ορίζοντας έχει πέσει αρκετά σε κάποιες περιοχές. Το γιατί έχει πέσει, ο πρώτος παράγοντας φυσικά είναι ότι δεν είχαμε τις κατάλληλες εισροές νερού για να εμπλουτίσουν τους υπόγειους υδροφορείς. Το άλλο φυσικά είναι οι αντλήσεις, οι έντονες αντλήσεις που τραβάνε αρκετό νερό. Πέρα από το νερό μπορεί να αναπληρωθεί, οπότε πέφτει, έχουμε ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα, πέφτει και έχουμε αυτά τα θέματα. Και αναγκαζόμαστε σε πολλές περιπτώσεις να κάνουμε ακόμα πιο βαθιές γεωτρήσεις για να μπορέσουμε να αντλήσουμε νερό. Συνδυαστικά με αυτό το θέμα που είπατε, το οποίο το παρατηρούμε κυρίως στην ενδοχώρα, στις παράκτες περιοχές παρατηρούμε κάτι άλλο. Παρατηρούμε ότι οι γεωτρήσεις που αντλούν νερό τραβούν θαλασσινό νερό.
1: Ακόμη πιο επικίνδυνο φαινόμενο.
0: Το φαινόμενο της υφαλμύρησης, ναι. Δηλαδή διεισδύει μέσα το νερό, το θαλασσινό νερό στην ενδοχώρα. Οπότε οι συγκεντρώσεις αλάτων, το λέω λίγο απλά, που τραβάνε αυτές οι γεωτρήσεις είναι υψηλές. Είτε λιγότερο είτε περισσότερο έχουμε υφάλμηρο νερό. Που αυτό φυσικά είναι πολύ αρνητικό, όχι μόνο για το κομμάτι της ίδρυυσης, αλλά και για τις άρδες.

0: της άρδευσης, γιατί αρκετές καλλιέργειες έχουν κάποια όρια ανεκτικότητας στο αλάτι. Συν το γεγονός ότι το αλάτι που αποτίθεται στο έδαφος με τις αρδεύσεις δημιουργεί πολύ αρνητικά θέματα στη δομή του εδάφους, στο πώς μπορεί το φυτό να τραβήξει νερό. Δεν μπορεί εύκολα να τραβήξει λόγω της όσμωσης νερό. Οπότε σταδιακά με τη συσσόρευση των αλάτων πάμε στο φαινόμενο της ερημοποίησης. Οπότε γι' αυτό βλέπετε αρκετές περιοχές και παράκτης στην Ανατολική Κρήτη που αντιμετωπίζουν έντονα το πρόβλημα αυτό της υφαλμύρινσης. Δηλαδή οι γεωτρήσεις έχουν υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων και ποτίζουν με υψηλές συγκεντρώσεις νερού. Παρατηρούνται αρκετές φορές αυτά τα φαινόμενα ότι αρχίζει η γεωρική γη και πέφτει ποιοτικά. Και φτάνουμε σταδιακά στο κομμάτι της ερημοποίησης. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και να μας ανησυχήσουν λίγο, να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε και αυτό το κομμάτι της υφαλμύρινσης και της χρήσης του αλμυρού νερού. Γιατί ακόμα και αυτό το σημαντικό κομμάτι, αν ποτίζουμε δηλαδή με συγκεντρώσεις αλάτων υψηλής περιεκτικότητας, υπάρχει τρόπος και στην άρδευση να πούμε στον παραγωγό με ποιο τρόπο σωστό πρέπει να αρδεύει σε αυτή την περίπτωση. Που είναι και αυτό σημαντικό. Και για την καλλιέργειά του και για το έδαφος όμως. Υπάρχουν λύσεις, απλά πρέπει να μπορέσουμε λίγο όπως σας είπα, να δούμε το πρόβλημα και να προτείνουμε στοχευμένες λύσεις χαμηλού κόστους που θα είναι αποδοτικές. Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
1: Συμφωνείτε με την άποψη ότι στην Κρήτη πέφτουν νερά, πέφτουν βροχές, υπέρ αρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες σε ίδρευση και άρδευση και ότι η Κρήτη δεν έχει έλλειμμα νερού, έχει έλλειμμα διαχείρισης. Δεν έχει τις υποδομές να αξιοποιήσει αυτά τα νερά που πέφτουν στο νησί. Είναι έτσι?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι και τα δύο. Σίγουρα είναι προτεραιότητα η διαχείριση. Δεν έχουμε τη βέλτιστη και αποτελεσματική διαχείριση. Και από υποδομές όμως έχουμε ένα έλλειμμα. Δηλαδή πρέπει να το δούμε και το κομμάτι των υποδομών. Σίγουρα όμως η διαχείριση είναι πρώτης προτεραιότητας. Και το λέω αυτό, αν συγκρίνουμε, πριν ένα μήνα περίπου ήμουν στην Κύπρο στα πλαίσια κάποιες συνεργασίες που έχουμε και είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και η Κύπρος. Είναι και αυτή ένα νησί με τις ίδιες συνθήκες κλιματικές πάνω κάτω με την Κρήτη, αλλά με μια διαφορά, ότι η Κύπρος έχει υποδομές. Δηλαδή έχει αρκετά καλές υποδομές όσον αφορά φράγματα, τα μυευτήρες και το καθεξής. Και τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε πρόβλημα όσον αφορά το νερό, είχαν ασχηματικά αποθέματα. Αλλά λόγω της κλιματικής μεταβλητότητας που γενικότερα επικρατεί, υπήρχαν κάποια αίτη που δεν έγινε σωστή διαχείριση και το πρόβλημα του νερού ξαναπαρουσιάστηκε στην Κύπρο. Παρότι δηλαδή έχουν τα έργα, παρουσιάστηκε πρόβλημα διαχείρισης. Αυτό θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό, ότι ακόμα και αν έχουμε τις υποδομές, αν δεν κάνουμε σωστή διαχείριση, δεν κάνουμε τίποτα. Σίγουρα η διαχείριση είναι το πιο σημαντικό, αλλά χρειαζόμαστε και τις υποδομές. Και τα δύο το χρειαζόμαστε.
1: Τι πρέπει να κρατήσουμε από την μελέτη που έγινε για τη μειωμένη παραγωγή στην Κρήτη? Ποιοι ήταν οι παράγοντες και οι συνθήκες που επηρέασαν αυτά τα αποτελέσματα?
0: Ναι, το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκε αυτή η μελέτη της αποτίμησης της μειωμένης παραγωγικότητας όσον αφορά την ελαιοκαλλιέργεια για το έτος 2025-2026. Μας ζητήθηκε από την περιφέρεια, η περιφέρεια δημιούργησε μια ειδική επιστημονική ομάδα εργασίας για να εκπονήσει αυτή τη μελέτη, στην οποία και εγώ συμμετείχα. Και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης καταδεικνύουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Καταδεικνύουν ότι το συσσωρευμένο υδατικό έλλειμμα που είχαμε αυτά τα τρία τελευταία χρόνια επηρέασε σαν το πιο σημαντικό παράγοντα. Εξετάσαμε διάφορους παράγοντες, κλιματικούς παράγοντες, εδαφοεδατικούς παράγοντες που επηρέασαν ή που δύναται να επηρεάσουν γενικά τη μειωμένη παραγωγή, και είδαμε ότι τα μειωμένα υδατικά αποθέματα, το μειωμένο υδατικό δυναμικό που είχαμε τα προηγούμενα τρία έτη, αυτό ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρέασε, και είχαμε πολύ χαμηλή παραγωγή, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη, νομό Λασιθίου και Ηρακλείου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι μειωμένες βροχοπτώσεις, η ξηρασία και το συσσωρευτικό, έτσι, το συσσωρευτικό υδατικό έλλειμμα, γιατί δεν το βλέπουμε αποσπασματικά μια χρονιά, το συσσωρευτικό έχει σημασία, δημιούργησε την κατάσταση που είχαμε στην παραγωγή, στην υλοπαραγωγή φέτος στην Ανατολική Κρήτη. Αντίστροφα, η Δυτική Κρήτη και ο νομός Χανίων, λόγω του ότι είχαμε

0: Με περισσότερα υδατικά αποθέματα, τα περισσότερες βροχοπτώσεις, δεν είχαμε αυτό το συσσωρευμένο υδατικό στρες, υδατικό έλλειμμα. Η παραγωγή στον ομό Χανίων ήταν αρκετά καλή, οπότε κάπως σε σύνολο Κρήτης εξισορρόπησε την κατάσταση. Αλλά αντιλαμβάνεστε πώς όλα αυτά επηρεάζουν.
1: Βεβαίως αυτό δεν είναι παρήγορο για τον παραγωγό της Μεσαράς, της Ιτίας, της Ιεράπετρας, ότι σε μια άλλη περιοχή της Κρήτης πήγε καλύτερα η παραγωγή και υπάρχει ισορροπία.
0: Αλλά αυτό είναι το σημαντικό, να αντιληφθούμε ότι πρέπει με τους σωστούς τρόπους να αποθηκεύουμε νερό, να έχουμε νερό στις περιόδους, τις δύσκολες περιόδους, και απλά να μην κάνουμε την προσευχή μας να βρέξει, να έχουμε νερό, ακόμα και αν έρθει μια δύσκολη περίοδος και συνεχόμενα έτη ξηρά, να υπάρχουν υποδομές που θα αποθηκεύουν το νερό, οπότε να μην έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Και εκεί χρειάζεται φυσικά και η σωστή διαχείριση.
1: Η συγκεκριμένη μελέτη, κύριε Κουριαλά, μπορεί να αποτελέσει έναν οδηγό, ένα εργαλείο για το πώς θεσμικά πια η περιφέρεια, σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς, μπορούν να προστατεύσουν τους παραγωγούς.
0: Ναι, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και καλό είναι να το πούμε, ότι πλέον η περιφέρεια, με τις συζητήσεις που είχαμε, θέλει να το καθιερώσει, οπότε κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η μελέτη σε επίπεδο Κρήτης, οργανωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, ακόμα και σε καλές χρονιές. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια μελέτη, ακόμα και όταν έχουμε καλή παραγωγή, να πούμε ότι είχαμε καλή παραγωγή για αυτούς τους λόγους.
1: Αφορά στην ελαιοκαλλιέργεια και μόνο η συγκεκριμένη μελέτη?
0: Σε πρώτη φάση, ναι, αφορά μόνο την ελαιοκαλλιέργεια, αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες καλλιέργειες. Οπότε σίγουρα για την ελαιοκαλλιέργεια θα γίνεται κάθε χρόνο. Θα υπάρχει αυτή η μελέτη, η επιστημονική μελέτη, που θα αποτυπώνει τους παράγοντες εκείνους, θετικούς ή αρνητικούς, που επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την παραγωγή. Αυτή η μελέτη θα δίδεται από την περιφέρεια στο Υπουργείο. Και στην περίπτωση που θα προφανώς θα, στην περίπτωση που υπάρχουν απώλειες παραγωγής, θα είναι ένας μοχλός πίεσης, αλλά πίεσης επιστημονικός, όχι λόγια του αέρα, προκειμένου να δοθούν και κάποιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, που είναι το ζητούμενο. Έτσι. Άρα χρειάζεται να έχουμε μια σωστή βάση, μια επιστημονική βάση, για να πείσουμε και το Υπουργείο ότι πρέπει, υπάρχει θέμα και πρέπει σε αυτές τις συνθήκες, όχι πάντα, εξαρτάται αν έχουμε πρόβλημα, πρέπει να υπάρξει αποζημίωση, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Πέρα από το κεφάλαιο των αποζημιώσεων, μπορεί να αποτελέσει και οδηγό για κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις, από τη στιγμή που θα υπάρχει και επαναληπτικότητα της μελέτης, κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις ανά περιοχή, τις ανάγκες μέχρι και τις υποδομές που ενδεχομένως απαιτούνται για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας.
0: Ναι, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και είναι αλήθεια ότι θα το συζητήσουμε με την περιφέρεια, μήπως το κάνουμε ακόμα και σε μικρότερη χωρική κλίμακα. Τώρα τα αποτελέσματα είναι αναπεριφερειακή ενότητα, θα μπορούσε να γίνει αναδήμο, έτσι ώστε να γίνει πιο συγκεκριμένο το πρόβλημα που κάποιοι δήμοι αντιμετωπίζουν, και με βάση το πρόβλημα και τα αποτελέσματα να προτείνουμε και στοχευμένες λύσεις προς τους δήμους, προς την τοπική παραγωγή, αλλά και προς την πολιτεία, προκειμένου να δημιουργηθούν, να πάρθουν κάποια μέτρα ή να γίνουν κάποιες υποδομές για να λύσουν το πρόβλημα, είτε μακροχρόνια είτε και μέσω πρόθεσμα, ανάλογα τη λύση που μπορεί να προταθεί. Αλλά σίγουρα είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ναι.
1: Κύριε Κουριαλά, σας ευχαριστώ θερμά πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει.
1: Θα βρέξει δώρα, μάτ τον Δία.
0: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bed to Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.
9: Παρακαλώ.
10: Φτάνουμε.
9: Α, έχουμε ακόμα.
10: Τέλεια.
11: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Υψηλού συμβολισμού η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Οι συναντήσεις με Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη και Δένδια, οι επαφές και οι συμφωνίες που υπεγράφησαν. Η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος, είπε μεταξύ άλλων. Αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδα στο Ρέθυμνο θέτουν σε συναγερμό τις υγειονομικές αρχές. Πάνω από 30 τα περιστατικά στο νοσοκομείο της πόλης. Διερευνάται πιθανή σύνδεση με τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών. Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 12χρονος στον Άγιο Νικόλαο. Δύο ανήλικοι φέρονται να χτυπούσαν το παιδί, ενώ ο τρίτος κατέγραφε το περιστατικό. Το βίντεο ανέβηκε σε εφαρμογή social media. Σε πλήρη εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών από την πενθήμερη κακοκαιρία. Αποζημιώσεις εδώ και τώρα ζητούν πολίτες, επιχειρηματίες και παραγωγοί. Τι προκάλεσε τα πλημμυρικά φαινόμενα, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Συνολάκη. Πάνω από 17.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του 2026. Διαδοχικά περιστατικά στη νότια ακτογραμμή τα τελευταία 24 ώρα. Τι ανησυχεί τα στελέχη του λιμενικού σώματος.
0: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, στο επίκεντρο των επαφών που είχε σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος, τόνισε αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα Υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ έχουν απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, γιατί είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Νωρίτερα το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, ενώ πραγματοποίησε και ομιλία στην ΠΝΙΚΑ.
2: Διαδοχικές επαφές με υπουργούς και υπογραφές συμφωνιών στον τομέα της άμυνας, του πολιτισμού και της τεχνολογίας είχε στο πρόγραμμα του το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Μία από τις συμφωνίες που υπεγράφει ήταν αμυντικού χαρακτήρα. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.
3: Είναι και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η μεταφορά τεχνογνωσίας, οι κοινές ασκήσεις, η στενή επικοινωνία με την Εθνοφορά της Φλόριδα μας δίνει μια επιπλέον δυνατότητα.
2: Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε το βράδυ της Τρίτης στην Αθήνα και έτυχε θερμής υποδοχής από τον Έλληνα ομολογό του, με τον οποίο συναντήθηκαν το πρωί, με επίκεντρο να είναι μεταξύ άλλων τόσο η Αμερικάνικη βάση της Σούδας, όσο και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
4: We're very committed to all of these corridors and to all of these efforts, and Greece is a great partner to do it with. Obviously, some of the issues you've highlighted, some of the things you asked about, are tied up into a very delicate situation involving other countries. I won't say who, but other countries that are involved in some of the things that are complicating that.
5: We have a strong foundation and a clear sense of what we can achieve. Today's discussion will help us turn that shared ambition into practical results. Our alliance draws strength from all we have achieved together. Its promise lies in what we choose to do next.
2: Ένας βασικός πυλώνας της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, αλλά και κυρίαρχο θέματο συζητήσεων του Μάρκο Ρούμπιο, είναι η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών.
4: You see a world that faces these destabilizing events. You recognize how important this alliance with Greece is to the United States. It is a source of stability in an unstable world. Not just a great ally, we share a common understanding of the threats that face our countries, the threats that face our societies. And we share a common understanding about the means to address them.
2: Από τις συζητήσεις του Μάρκο Ρούμπιο δεν θα μπορούσε φυσικά να λείψει και το θέμα της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, τόσο με την εμπλοκή των Αμερικανικών κολοσσών στις έρευνες για υδρογονάνθρακες, όσο και με την εμπλοκή της χώρας μας στον κάθετο άξονα για τη μεταφορά υγροποιημένου LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη.
5: The growing engagement of US energy companies, including Chevron and ExxonMobil, underscores confidence in Greece's potential and in the opportunities our partnership offers.
4: Our energy relationship is reaching new heights and it continues to expand and grow. And it's something we're going to be building on, that the vertical gas corridor expansion has cemented.

0: Greece has cemented Greece as an energy hub and as a secure energy hub and has facilitated increase in US LNG exports.
1: Όπως είναι φυσικό, η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης.
2: Ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, είναι ένας καλός γνώστης των ελληνικών θεμάτων. Σε συνεργασία με τον βουλευτή της Φλόριντα, ο ίδιος είναι γερουσιαστής, τον κύριο Μπιλιράκη, προπήριο βέβαια των Ρεπουμπλικανών, αλλά ιδιαίτερα αγαπητοί και ιδίως τους Δημοκρατικούς, έχουν προωθήσει αρκετά ζητήματα στην Ουάσιγκτον.
3: Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο. Έχει πληρώσει ήδη πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια για την στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια, με υπέρογγη φορολογία, με τεράστιους εξοπλισμούς.
4: Ελπίζουμε τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Ρούμπιο να μην είναι τα ίδια με εκείνα των Γάλλων. Στο τέλος, η δίθεν στρατηγική συμμαχία και αμυντική συνδρομή οδήγησε στο να παραλαμβάνει όπλα η Τουρκία από τη Γαλλία.
5: Εδώ και 7 χρόνια έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κατά τον κύριο Μητσοτάκη είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ στην περιοχή και ο πρόθυμος σύμμαχος.
6: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο. Να δούμε παρέα τις εξελίξεις. Όλη αυτή την ημέρα ήταν πολύ πυκνή όσον αφορά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αν δεν κάνω λάθος, η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάντως,
7: έχουν το δείπνο τώρα, έτσι. Το δείπνο, λέω, και θα παραθέσει και ακριβώς. Συνάντηση και δείπνο.
6: Ακριβώς. Ναι. Συνάντηση και δείπνο. Ξεκίνησε από νωρίς το πρωί Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργείο Εξωτερικών. Μία σειρά από συμφωνίες υπεγράφησαν στην πνίκα νωρίτερα. Για πες, τι κρατάς.
7: Κοίταξε, καταρχήν, όπως αποδείχτηκε, ήταν όλα καλά προετοιμασμένα. Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον γιατί πέρα από τα καλά λόγια που ακούμε, όποιος και να έρθει να μιλήσει, είτε είναι Αμερικάνος είτε άλλος αξιωματούχος, οι Αμερικάνοι τώρα μας ενδιαφέρουν για προφανείς λόγους περισσότερο. Mm-hmm. Αφήνουμε έξω τα καλά λόγια για τα ωραία που είπαν. Παρεπιπτόντως, πρέπει να πω ότι η ομιλία του κύριου Ρούμπι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σε σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Mm-hmm. Δικηγόρος ο ίδιος, δεν ξέρω αν πέρα από το Μαϊάμι έχει κάνει άλλες σπουδές ή τέλος πάντων ποιος την έγραψε. Πάντως, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και τα ιστορικά στοιχεία πολύ επιλεκτικά σε σχέση και με την Αμερική. Ακόμα και το Πλούταρχο ανέμειξε. Αλλά κρατάμε κυρίως το γεγονός ότι ήρθε ένας άνθρωπος, ένας αξιωματούχος στην Ελλάδα, ο οποίος έχει πολύ ισχυρό παρόν, σώτια, και ίσως και πολύ
6: και μέλλον
7: για μας. Για μας και για την Αμερική φυσικά. Ο Ρούμπιο, θυμίζω ότι εκτός από Υπουργός Εξωτερικών, είναι και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, στο Λευκό Οίκο. Κάτι που δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι ο τελευταίος που είχε αυτή τη διπλή ιδιότητα ήταν ο Χένρι Κίσιγκερ. Έτσι, καταλαβαίνει κανένας τι ρόλο παίζει και το ξέρουμε πια, το ξέρουν και στην Αμερική, ότι είναι αυτός που μετά τον Τραμπ το νούμερο 2 και πολλές φορές λένε ότι είναι πολύ καταλυτικός στο να παίρνουν τα αποφάσεις. Άρα οποιαδήποτε καλή σχέση έχει η Ελλάδα με τον επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, που είναι και σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, είναι πολύ καλό. Mm-hmm. Τώρα, επί της ουσίας, επιμένω ότι όλα αυτά είχαν προετοιμαστεί, έτσι, και για τον αγωγό και για τον δρόμο LNG και για όλα όσα είχαμε ακούσει που είχαν διαρρεύσει με την Γκιλ Φόιλ, όπου ο ίδιος όταν ερωτήθηκε στη συνέντευξη αντέδρασε πολύ έντονα. Mm-hmm. Είπε ότι πολλά από αυτά που ακούγονται δεν ισχύουν. Χωρίς να μπει σε διαδικασία, ξέρεις, να διαψεύσει το ένα ή το άλλο κατηγορηματικά. Πάντως φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας με τη διοίκηση Τραμπ, που μέχρι πρότινος την είχε λίγο σε μια πιο light κατάσταση. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ρούμπιο έκανε αυτό το ταξίδι. Στην πραγματικότητα, όπως είπες, αστραπή ήταν. Πάρα πολύ γρήγορο, ουσιαστικά μία μέρα. Αλλά δεν πάει στην Τουρκία. Μας είχαν συνηθίσει η ισότητα. Όποιος ερχόταν εδώ να πηγαίνει και στην Τουρκία για να τους εξερευνήσει.
6: Είναι κάτι που επισημαίνεται, συγγνώμη, σε διακόπτω, και στα ρεπορτάζ των διεθνών μέσων ενημέρωσης και πρακτορείων που καλύπτουν προφανώς λεπτό προς λεπτό την επίσκεψη στην Αθήνα σήμερα.
7: Ακριβώς. Εκτός το ότι δεν μας έχει συνηθίσει η διοίκηση Τραμπ να πηγαίνει παντού στην Ευρώπη, mm-hmm. Θυμίζω ότι με τους περισσότερους Ευρωπαίους τα έχει χαλάσει ο Ντόναλντ Τραμπ και η δική του διοίκηση. Αλλά επιμένω ότι όποτε ένας Αμερικάνος αξιωματούχος ερχόταν στην Ελλάδα, θεωρούσε καλό να πάει και στην Τουρκία. Το αντίθετο δεν συνέβαινε, mm-hmm. Θυμίζω. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι πήγαινε κάποιος στην Τουρκία, ερχόταν και στην Ελλάδα.
6: Στην Άγκυρα και ερχόταν και
7: έτσι. Εδώ. Ειδικά με την περίπτωση του Τραμπ, το έχουμε ζήσει πολύ αυτό. Τώρα, κρατάμε ότι η Ελλάδα θέλει να αποδείξει ότι είναι ένας συνεπής και σταθερός σύμμαχος. Επί της ουσίας το έχουμε αποδείξει. Βέβαια, επειδή ακούω και τις φωνές της αντιπολίτευσης ότι κάνουμε τα καλά παιδιά, ότι μας θεωρούν δεδομένους, ότι δεν έχουμε κερδίσει τίποτα,

0: Δεν ξέρω ιστορικά κάποιον, μιλάω από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, που πήγε κόντρα στα συμφέροντα τα αμερικάνικα ή τα ανατοϊκά και να βγήκε κερδισμένος. Δηλαδή θα ήθελα να μου δείξουν έστω και έναν. Το λέω γιατί πολλοί παραλληλίζουν την Ελλάδα με την Τουρκία. Η Τουρκία, ακόμη και στο λάθος που έκανε με τους S-400, το πληρώνει ακόμη. Το πληρώνει με έναν τρόπο που και λεφτά έχασε. Δεν είναι μόνο ότι έχασε σε αμυντικούς εξοπλισμούς και τα F-35. Σου θυμίζω ειδικά για τα αεροσκάφη που ήθελε να πάρει, ήταν και συνέτερος. Είχε βάλει ήδη χρήματα. Και μάλιστα έχει ζητήσει να τα πάρουν πίσω. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι το ενδιαφέρον που κρατάμε. Από εκεί και μετά το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε μια τόσο ρευστή περιοχή.
1: Και με ένα τέτοιο απρόβλεπτο πρόεδρο.
0: Και με ένα απρόβλεπτο πρόεδρο.
1: Δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος.
0: Είπα περιοχή τίποτα. Και είναι ρευστός όλος ο κόσμος. Έτσι. Δεν είναι μόνο η περιοχή μας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης προκάλεσε, κυρίες και κύριοι, η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να δοθούν κίνητρα για την περαιτέρω οικοδόμηση δύο ορόφων στα κτίρια της Αθήνας, ώστε να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση. Η φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού ήταν να απαντήσει στο στεγαστικό αδίέξοδο χιλιάδων Ελλήνων, μετατρέποντάς το σε μπίζνα για τους εργολάβους. Γι' αυτό και αυτοί είναι οι μόνοι που πανηγύρισαν σήμερα, ήταν η απάντηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη.
2: To create sort of a new product for the private sector, which would be a build-to-rent product. If you give them a small incentive, give them more square meters to build by maybe increasing the height by one or two stories, this could be a solution.
3: Η δήλωση αυτή του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση «Διάλογοι για την Αθήνα» προκάλεσε νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για σχέδιο αύξησης της δόμησης και εξυπηρέτησης των εργολάβων, ζητώντας παράλληλα κίνητρα για κοινωνική κατοικία. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση υποστηρίζει πως στόχος είναι να δοθούν κίνητρα ώστε να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να δοθούν περισσότερα σπίτια για ενοικίαση.
4: Φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού να απαντήσει στο στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων, μετατρέποντάς το σε μπίζνα για τους εργολάβους.
5: Ότι το ζήτημα των ενοικίων και το ζήτημα της στεγαστικής πολιτικής ουσιαστικά θα μπορούσε να δοθεί ένας άλλος δημοσιογραφικός τίτλος, να μιλάμε ουσιαστικά για την αστεγία, ιδίως των νεότερων γενναίων.
3: Πολιτική όμως αντιπαράθεση προκάλεσε και η τοποθέτηση της Ελεονόρας Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο σε συζήτηση για την ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας, με αναφορά της σε εργοδότες που εκβιάζονται από εργαζόμενους που είναι αντιεπαγγελματίες.
6: Όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
7: Η τοποθέτηση της εκπροσώπου του EPP πριν από λίγη ώρα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Ούτε ο σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχάνων ή Ευρωπαίων βιομηχάνων δεν θα έλεγε για τα σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργοδοτών. Αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει. Υπέρβαση, πραγματικά.
3: Η κυρία Μελέτη δέχθηκε πειρά ακόμα και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
8: Θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, ειδικά στο δρόμο προς τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, επειδή και ο δημόσιος λόγος είναι πάρα πολύ απαιτητικός, θα πρέπει να είμαστε ταπεινοί, θα πρέπει να είμαστε σεμνοί, θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι η κοινωνία έχει τα προβλήματα.
1: Παραμένει μαζί μου στο στούντιο Κώστας Μπογδανίδης για την πολιτική, αμυγός πολιτική επικαιρότητα, την εσωτερική που λέμε. Χαμογελά. Σεμνά και ταπεινά.
0: Χαμογελάω.
1: Άκουσα χθες και τον Πρωθυπουργό να λέει στα στελέχη, στα γενέθλια χθες προχθές που ήταν, ότι πρέπει να πάμε σεμνά και ταπεινά σε εκλογές.
0: Χαμογελάω γιατί η κυρία Ελεονόρα Μελέτη, που ήταν τηλεπαρουσιάστρια, δεν ήταν στην προηγούμενη της, ας την πούμε, πολιτική ζωή πριν γίνει ευρωβουλευτής. Δεν ξέρω ποιος της έγραψε το λόγο. Ξέρεις, γιατί πολύ συχνά έχουμε ακούσει ακόμα και από τους βιομήχανους, τους εργοδοτικούς φορείς, όλους αυτούς, να μιλούν για συνδικαλιστές οι οποίοι φέρονται εκβιαστικά. Mm-hmm. Αλλά για εργαζόμενους που φέρονται εκβιαστικά δεν το είχαμε ξανακούσει. Είναι όντως πολύ πρωτότυπο. Δεν ξέρω τι ήθελε να πει. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος μπορεί να της έγραψε αυτό το λόγο. Δεν είναι δικός της. Ήταν και πολύ αγχωμένη, όπως την είδες. Mm-hmm. Έβγαζε ένα λαχάνισμα την ώρα που θα το έλεγε. Αλλά νομίζω ότι, ξέρεις, εκεί που δεν θα είχε προβλήματα η Νέα Δημοκρατία μπορεί εύκολα να τα αποκτήσει με όλους αυτούς. Όπως και αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης για τον πόνους των δύο ορόφων. Mm-hmm. Ενώ ακούγεται πάρα πολύ

0: ενδιαφέρον σε πρώτη φάση. Δηλαδή, εάν ένας, το λέω χοντρικά, θέλει να κάνει μια πολυκατοικία 5 ορόφωνα, του δίνουμε ένα-δυο παραπάνω με την προϋπόθεση ότι θα τους ενοικιάζει. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Ναι, αλλά θυμάμαι και μπορούμε να ψάξουμε και να το βρούμε ότι τον Ιούλιο του 24 βγήκε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έλεγε ότι είναι αντισυνταγματικό οποιοδήποτε μπόνους στο νέο οικοδομικό.
1: Και στην οποία αναφέρθηκε ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, αναφέρθηκε. Και αναφέρθηκε τι, θα το αλλάξει, δηλαδή πώς θα το κάνει. Ή θα πει ότι δεν μας ενδιαφέρει τι λέει το Σύνταγμα και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και το Σύνταγμα, το λέω γιατί ξέρεις, είναι αυτό που λέμε η πολιτική αλακάρτ. Σου θυμίζω ότι όταν ετέθη το ζήτημα του περιορισμού των ορίων των οικισμών, δηλαδή ότι έχουμε ένα μικρό χωριό και να μην το καταστρέψουμε, πρέπει να περιορίσουμε τον οικισμό και τα όρια του, που είναι ό,τι χειρότερο έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα από άποψη πολεοδομική και οικιστική, είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά γιατί ήταν το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι κακό και πρέπει να τα αλλάξουμε. Δηλαδή δεν είναι σοβαρό.
1: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον αν συνεχιστεί πάντως αυτή η συζήτηση με ποιο τρόπο θα μπορούσε να δοθούν αυτά τα οικοδομικά, τα κίνητρα.
0: Θα μπορούσε να το συζητήσει κανένας ένα κίνητρο για το πώς θα αυξηθούν. Mm-hmm. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ενώ να αυξηθούν οι κατοικίες, αλλά έτσι κι αλλιώς το να πάρεις ένα μπόνους, ας το πούμε ένα όροφο για παράδειγμα. Έτσι κι αλλιώς αυτός ο όροφος κάτι κοστίζει. Λέμε 1.500-1.700 τετραγωνικό για να χτιστεί. Άρα πάλι ξαναμπαίνει σε μια λογική το πού θα βρεθεί φτηνή στέγη. Δεν είναι δηλαδή μόνο το να τη φτιάξουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, ξέρεις, καμιά φορά στην πολιτική και ειδικά όταν είμαστε κοντά στις εκλογές ακούγονται πάρα πολλά. Κρατάμε τα μισά τα πετάμε στη θάλασσα.
1: Πάντως το θέμα της στέγασης είναι μείζον και το λέω αυτό γιατί και ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στον Πρωθυπουργό, έτσι λέγοντας και ειρωνικά τι φαϊνή ιδέα ήταν αυτή. Το λέω γιατί πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα περιμένουμε και από την Νέα Δημοκρατία και από την Αξιωματική Αντιπολίτευση από όλα τα κόμματα να εκθέσουν τις προτάσεις τους.
0: Θα είναι από τα τρία πρώτα έτσι, θέματα ακριβώς. Κατά τη γνώμη μου, γιατί ξέρεις αυτή τη στιγμή, εκτός το ότι δεν υπάρχει στέγη, εντάξει. Προφανώς είναι αλληλένδετα αυτά. Mm-hmm. Και αυτή που υπάρχει είναι πανάκριβη. Δηλαδή δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιος ένας νέος άνθρωπος, τι νέος, και ακόμα και μεσήλικς, που απλώς δουλεύει ότι μπορεί να αποκτήσει στέγη όπως είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή οι τράπεζες έτσι κι αλλιώς με όλο αυτό το σύστημα το έχουν πει ότι όσο ισχύει το σπίτι με ένα, δύο, τρία, δέκα, απλώς ακριβένουν τα υπάρχοντα σπίτια. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Θα μου πεις. Είναι και λίγο πανευρωπαϊκό, είδαμε γιατί γίνεται και στην Ισπανία και τι γίνεται και αλλού. Αλλά εμείς έχουμε ένα παραπάνω πρόβλημα γιατί υπάρχει και μια δομική αδυναμία στην ίδια μας την οικονομία, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι Κώστα Μπογδανίδη. Προβληματισμό, κυρίες και κύριοι, στις υγειονομικές αρχές προκαλεί ο αυξημένος αριθμός περιστατικών γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο. Με τη διερεύνηση να βρίσκεται σε εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά. Μεταξύ αυτών, διερευνάται αν υπάρχει κάποια σχέση με το νερό, μετά και τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν το νησί. Και για το λόγο αυτό, έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο νερό και στους 4 νομούς της Κρήτης.
2: Προβληματισμός στις υγειονομικές αρχές προκαλεί ο αυξημένος αριθμός περιστατικών γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, με τη διερεύνηση να βρίσκεται σε εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα να εξετάζονται. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη, από την περασμένη Παρασκευή περίπου 30 άτομα έχουν απευθυνθεί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός των περιστατικών ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος. Ο ίδιος μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα υπογράμμισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν αν υπάρχει κάποια σχέση με το νερό, μετά και τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν την Κρήτη. Γι' αυτό το λόγο έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο νερό και στους 4 νομούς του νησιού.
3: Είναι μεγάλος αριθμός, αλλά δεν είναι τόσο να πούμε ότι θα μας ανησυχήσει περαιτέρω, αλλά το διερευνούμε από την πρώτη στιγμή. Πριν 2 μέρες συγκεκριμένα μιλήσαμε με τον ΕΟΔΗ που είχαμε τα πρώτα περιστατικά. Συνδυάστηκε το χρονικό διάστημα αυτό ότι ήταν αμέσως μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα, οπότε και ο ΕΟΔΗ προσανατολίστηκε σε αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε στη φάση πλήρους διερεύνησης. Δεν έχουμε ακόμα και το πρώτο εργασιακό αποτέλεσμα για να δούμε ακριβώς το αίτιο που προκαλεί αυτά τα κρούσματα. Θεωρώ από την εμπειρία που έχουμε με τέτοια περιστατικά ότι πρέπει να είναι η ευγενής η προέλευση, γιατί έχει τα χαρακτηριστικά αυτά. Τώρα με το νερό, όσο περνάνε τώρα οι μέρες, μπορεί να φεύγει λίγο από το κάδρο, όχι ότι δεν θα το διερευνήσουμε, γιατί τα κρούσματα θα είχαν αυξηθεί λογαριθμικά όταν το σημείο είναι

0: το νερό. Έχουμε κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων. Κάτι που είχαμε, αλλά δεν δείχνει μια δυναμική. Επίσης, ένα δεύτερο κομμάτι που μας προβληματίζει είναι ότι, και φεύγουμε λίγο από το κάδρο των πλημμυρών, είναι ότι είναι πολυσημειακές οι αναφορές των κρουσμάτων. Δηλαδή, είναι και τουρίστες, είναι και από άλλα σημεία, είναι και κάτοικοι κάποιων κοντινών περιοχών με το Ρέθινο, αλλά είναι κάτοικοι Χανίων. Όλα αυτά διερευνούνται και με τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα θα έχουμε βγάλει το συμπέρασμά μας για να μπορέσουμε να το σταματήσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αν είναι υιογενής γαστρίτιδα, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Οπότε πρέπει απλά να δούμε και να δώσουμε τις κατάλληλες οδηγίες στον κόσμο.
1: Στη διερεύνηση έχει εμπλακεί και ο ΕΟΔΗ, ο οποίος προχωρά σε ίχνη λάτιση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο κοινό στοιχείο που συνδέει τα περιστατικά. Μάλιστα, έχει σταλεί ειδικό ερωτηματολόγιο μέσω του οποίου θα συγκεντρωθούν πληροφορίες για τους ασθενείς και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκαν τα συμπτώματα.
0: Τώρα που μας παραξένεψε και όχι μόνο μας τον ΕΟΔΗ, είναι ότι είχαμε ξαφνική προσέλευση και μετά ειδικά τις πλημμύρες στο νοσοκομείο. Γιατί όταν προσέρχονται στο νοσοκομείο, π.χ. 30 την ημέρα, φανταστείτε ότι κατ' ελάχιστον οι διπλάσιοι ή τριπλάσιοι δεν έχουν πάνε στο νοσοκομείο γιατί τα συμπτώματα είναι έπια και προτιμούν να καθίσουν σπίτι. Αυτό προβλημάτισε τον ΕΟΔΗ και γι' αυτό και μας έχει δώσει οδηγίες. Έχει στείλει ειδικό δελτίο ελέγχου επαφής, μάλλον επιδημιολογικής επιτήρησης, να μιλήσουν ένα-ένα τους ασθενείς για να δουν πού πήγαν κάποιες μέρες πριν, τι έφαγαν, από πού ήρθε νερό, αν πήγαν σε κάποια κοινωνική εκδήλωση, να διερευνήσουν. Αυτό όσο πιο πολύ ασθενείς διερευνηθούν, θα μπορέσει να βγάλει και ο ΔΥΚ εμείς ένα συμπέρασμα για το αρχικό έτοιμο.
2: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου στο στούντιο. Να δούμε αναλυτικά τις πληροφορίες. Τι έχουμε μέχρι στιγμής, Σωτήρη.
3: Κοίταξε, καλησπέρα. Η ποσότητα και η σοβαρότητα των κρουσμάτων που κινητοποίησε τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και έφτασε μέχρι και τον ΕΟΔΗ. 30 περιστατικά χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Καταλαβαίνεις ότι για να είναι 30 τα περιστατικά που έφτασαν στο νοσοκομείο, τα κρούσματα είναι πολλαπλάσια. Και ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί η πηγή του προβλήματος. Το πώς συνδέονται, αν συνδέονται και αν σε αυτή τη ιστορία καταλαβαίνεις ότι επειδή είναι και η συγκυρία τέτοια με τα πλημμυρικά φαινόμενα, αν υπάρχει η οποιαδήποτε σύνδεση. Ο ΕΟΔΗ έχει δώσει πολύ συγκεκριμένες οδηγίες για την ιχνηλάτιση αυτών των κρουσμάτων. Μέχρι στιγμής οι εργαστηριακές έρευνες που είναι σε εξέλιξη στα νερά και στους 4 νομούς της Κρήτης δεν έχουν ολοκληρωθεί, έχουν γίνει κάποιες δειγματοληψίες, όμως ξέρεις, υπό άλλες συνθήκες θα θεωρούσαμε δεδομένο ότι πρόκειται για μία ίωση. Το πιθανότερο είναι αυτό, όμως η έρευνα και η διαδικασία θα πρέπει να τρέξει. Πρέπει να κρατήσουμε όμως ότι, ξέρεις, τα αντανακλαστικά πια του μηχανισμού μετά την πανδημία του κορονοϊού είναι εντελώς διαφορετικά και πια υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πρωτόκολλα που ενεργοποιούνται ακόμη και σε τέτοιου τύπου περιπτώσεις. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει μια συνθήκη συναγερμού, αλλά μια έρευνα πολύ προσεκτική, προκειμένου να μην πάρουν αυτά τα φαινόμενα μεγαλύτερες διαστάσεις.
2: Τα αποτελέσματα τις οποίες φαντάζομαι ότι θα τα μάθουμε και τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε σχολείο του Αγίου Νικολάου με θύμα ένα 12χρονο μαθητή, ο οποίος φέρεται να δέχτηκε επίθεση από τρεις συμμαθητές του λίγα μέτρα μακριά από το σχολείο τους. Μάλιστα, ο ένας εκ των πρωταγωνιστών της επίθεσης καταγράψε με κινητό τηλέφωνο το περιστατικό και οι πληροφορίες του κρήτη24.gr λένε ότι το βίντεο αυτό αναρτήθηκε και σε social media, σε μια εφαρμογή social media. Είναι μαζί μου στο στούντιο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα. Έχεις και το ρεπορτάζ. Γι' αυτό το νέο περιστατικό, πολλά πια τα περιστατικά στην Κρήτη και αυτό τώρα με θύμα ένα 12χρονο παιδί.
4: Παιδιά γυμνασίου όλα, έτσι. Yeah. Όλα ξεκίνησαν στην αυλή του σχολείου όταν το ένα παιδί είπε στο άλλο γιατί με κοιτάς. Mm-hmm. Κάπως έτσι ξεκίνησε ο καυγάς. Αρχικά στην αυλή, όταν χτύπησε το τελευταίο κουδούνι, τα παιδιά σχόλασαν.

0: Έφυγε ο 12χρονος, τον περίμεναν οι συμμαθητές του, 12 έως 15, από πρώτη μέχρι τρίτη γυμνασίου ήταν τα παιδιά τα τρία. Οι δύο τον χτύπησαν, ο τρίτος τραβούσε σε βίντεο το όλο περιστατικό. Ο μαθητής πήγε στο σπίτι, δεν θέλησε να δώσει αμέσως συνέχεια, όμως όταν ενημερώθηκε από συμμαθητές του ότι στην εφαρμογή Snapchat, μια εφαρμογή που χρησιμοποιούν πολλοί οι έφηβοι, έχει ανέβει το βίντεο με τον καυγά και με τα χτυπήματα που δέχτηκε έξω από το σχολείο. Τότε ενημέρωσε τους γονείς του, πήγαν στην αστυνομία, κατέθεσαν μήνυση, συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικοι και πέντε γονείς και κηδεμόνες. Αφέθησαν ελεύθεροι όλοι βέβαια μετά το σχηματισμό της δικογραφίας και την προφορική εντολή που έδωσε ο εισαγγελέας. Αλλά έχουμε ένα ακόμα περιστατικό βία στα σχολεία. Τα παιδιά όχι μόνο με το παραμικρό είναι έτοιμοι να χτυπήσουν πολύ βάναυσα ένα συμμαθητή τους, αλλά υπάρχουν και τα κινητά τηλέφωνα οποία καταγράφουν και...
1: Είναι ένα μοτίβο πιο αχάρη, δηλαδή και έχει αλλάξει η βία, ξέρεις, έχει αλλάξει η μορφή της βίας μεταξύ των ανηλίκων, αλλά υπάρχει πια και αυτό το δεδομένο, πώς να το πω, στάδιο, δηλαδή η βιντεοσκόπηση αυτών των περιστατικών
0: και όσο δεν βλέπουμε την απαγόρευση της χρήσης μέσων κοινωνικών δικτύων στα παιδιά κάτω των 15 ετών, αυτό θα είναι μια κανονικότητα μου, νομίζω, από εδώ και στο εξής.
1: Να δούμε τώρα, θεωρητικά υπενθυμίζω ότι είναι από τις αρχές του χρόνου να υπάρξει μια απαγόρευση και στην Ελλάδα όλων αυτών των εφαρμογών, που η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δημοφιλής στους εφήβους. Να το δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, η καταγραφή των καταστροφών που άφησε πίσω της η πενθύμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη, με τις πληγήσεις, περιοχές, κατοίκους και παραγωγούς να επιχειρούν να επανέλθουν σε μια κανονικότητα και να ζητούν άμεσα πάντως αποζημιώσεις για τις ζημιές, με αφορμή τα έντονα και παραταταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών, Κωνσταντίνος Νουλάκης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα και αναφέρθηκε στο ρόλο του ανάγλυφου της Κρήτης, στην πυκνή δόμηση στις παράκτιες περιοχές, αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.
2: Στον ρόλο του ανάγλυφου της Κρήτης, αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, αναφέρθηκε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κωνσταντίνος Σινολάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, με αφορμή τα έντονα και παραθεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη. Όπως εξήγησε, η Κρήτη βίωσε ένα δύσκολο σχεδόν πενθήμερο με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ωστόσο η εικόνα δεν χαρακτηρίστηκε τόσο από την εξαιρετικά μεγάλη ένταση της βροχόπτωσης μέσα σε λίγες ώρες, όπως συμβαίνει στις λεγόμενες ξαφνικές πλημμύρες, αλλά από τον μεγάλο και παρατεταμένο όγκο νερού που έπεσε και παρέμεινε στην περιοχή για αρκετές ημέρες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως είπε, προκάλεσαν σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο, στις γέφυρες και σε άλλες υποδομές.
3: Δυστυχώς, με την κλιματική αλλαγή, τα ακραία φαινόμενα θα είναι πιο συχνά. Μπορεί αυτό το φαινόμενο να είναι πρωτοφανές. Σε θεωρώ ότι όταν το ξαναδούμε, αν το ξαναδούμε, δεν ξέρω αν το ξαναδούμε, σε 10, σε 20, 30 χρόνια, δεν μπορεί να λέμε και πάλι, α, είναι πρωτοφανές, το έχουμε δει. Δεν ξέρουμε, μπορεί σε 20, 30 χρόνια να δούμε ακόμα πιο ακραίο φαινόμενο. Δυστυχώς, το μόνο πράγμα το οποίο ξέρουμε με την κλιματική αλλαγή είναι ότι τα ακραία φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν μπορούμε όμως εύκολα και με καμία είδους ακρίβεια να πούμε ότι στην Κρήτη, Φιλιππίν, η επόμενη ακραία βροχόπτωση θα γίνει σε 50 χρόνια και θα είναι 50% περισσότερη βροχή από αυτήν που είδαμε τώρα.
2: Ο κ. Νολάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις αστοχίες στα έργα υποδομών.
3: Ήταν όντως μια μεγάλη, μια ακραία βροχόπτωση. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία για την έλλειψη προετοιμασίας μας. Κοιτάζοντας την Κρήτη και συγκρίζοντας την και με άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά Φιλιππίν, στην Πελοπόννησο ή και με άλλα μέρη στο εξωτερικό, το νησί μας είναι εγκαταλελειμμένο όσον αφορά τις υποδομές. Δεν είναι, νομίζω, μονάχα η έλλειψη χρημάτων, αλλά είναι και το γεγονός με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αναθέσεις στα δημόσια έργα. Αυτό πρέπει κανείς να το δει με πάρα πολύ προσοχή. Στο επίπεδο ενός νομού, χρειάζεται να υπάρχει σχεδιασμός σε όλο το και να λαμβάνει μία εταιρεία μετά από διαγωνισμό κατά μάλλον μία εταιρεία που να έχει παγκόσμια εμπειρία τη τον σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων. Γιατί αυτό που έχω

0: 26 είναι: γίνονται ένα αντιπλημμυρικό έργο εδώ, ένα αντιπλημμυρικό έργο εκεί, από διαφορετικό μελετητή, διαφορετικό εργολάβο, και στο τέλος της ημέρας, όταν υπάρχουν οι αστοχίες αυτές που βλέπουμε, δεν φταίει κανένας. Το ίδιο πράγμα ζήσαμε και με τον στον Ντάνιελ στην Θεσσαλία.
1: Στη Θεσσαλία.
0: Το 2023.
2: Επιστρέφω στο Σωτήρη Μεταξά, γιατί Σωτήρη είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Σινολάκη, έναν άνθρωπο που, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια χτυπά με άλλους επιστήμονες φυσικά το καμπανάκι για αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Είδαμε το πρόσωπό τους τώρα, αυτές τις μέρες στην Κρήτη. Μιλήσατε όμως για πολλά που αφορούν και στο ανάγλυφο του νησιού, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, είναι και πολύ εμπειρός στο κομμάτι των φυσικών καταστροφών και είναι και γνώστης βεβαίως της Κρήτης. Δύο πράγματα κρατάω από τα όσα μας είπε ο καθηγητής. Δήλωση πρώτη, είναι θαύμα το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν έχουμε θρηνήσει περισσότερα θύματα. Και το δεύτερο, ότι οι υποδομές της Κρήτης είναι παρατημένες στην τύχη τους. Ήταν καταπέλτης ο κύριος Σινολάκης στη σκιά αυτών των καταστροφών που προκάλεσε το ακραίο, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από καταστροφικό ήταν και φωνικό αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Ξεκαθάρισε ότι αυτά τα ακραία φαινόμενα και λόγω της κλιματικής κρίσης δεν θα πρέπει να αποτελούν άλοθη, δεν είναι δικαιολογία. Θα έχουμε όλο και συχνότερα ακραία φαινόμενα και μάλιστα μας περιέγραψε μία μικρή λεπτομέρεια σχολιάζοντας τις δραματικές ελλείψεις που υπάρχουν σε επίπεδο Κρήτης. Είπε ότι δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, μετρητές στάθμης που θα έπρεπε να υπάρχουν σε όλα τα ρέματα, σε όλους τους χυμάρους, σε όλα τα ποτάμια του νησιού. Υπάρχουν μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις, θα έπρεπε να εγκατασταθούν παντού, προκειμένου οι ειδικοί να έχουν μία εικόνα σε πραγματικό χρόνο το πού ανεβαίνει η στάθμη, με τι ταχύτητα ανεβαίνει η στάθμη, και αυτό το στοιχείο, αυτή η πληροφορία, εκτός από ότι θα ήταν χρήσιμη την ώρα της κρίσης, θα έδινε και πολύτιμα στοιχεία ως προς τον σχεδιασμό για την πολιτική προστασία. Είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό το σημείο και είναι, ξέρεις, μια ευκαιρία σε πολλά εισαγωγικά όταν μιλάμε για μια κακοκαιρία και τέτοιας έκτασης καταστροφές. Είναι όμως και μια ευκαιρία, αφότου θα έχουν δρομολογηθεί οι αποκαταστάσεις, να ανοίξουμε κάποια στιγμή το στοιχείο της πολιτικής προστασίας, της αντιπλημμυρικής θωράκισης και ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού και όχι με μικρά αποσπασματικά έργα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σινολάκης.
2: Έτσι είναι, και ειδικά τώρα που ζήσαμε μια κακοκαιρία που, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και η χειρότερη των τελευταίων 25 ετών. Είδα τα σχετικά στοιχεία δηλαδή από την ανάλυση ομάδας του ΜΕΤΕΟ. Αν όχι λοιπόν τώρα, πότε, Σωτήρη? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότεροι από 17.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, από τις αρχές του 2026, με τα περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης να διαδέχονται το ένα το άλλο. Μέσα σε λίγες ώρες, πάνω από 200 άτομα έφτασαν στο νησί, με τις λιμενικές αρχές να δέχονται ασφυκτική πίεση, καθώς, όπως λένε χαρακτηριστικά τα στελέχη, τα ταξίδια πραγματοποιούνται πλέον ακόμη και σε καιρικές συνθήκες που μέχρι πρότινος λειτουργούσαν αποτρεπτικά.
4: Η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ασταμάτητο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων. Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, νέες λέμβοι εμφανίζονται στα νότια του νησιού, ενώ οι άνθρωποι που επεμβαίνουν σε αυτές επιχειρούν πλέον στο επικίνδυνο ταξίδι, ακόμη και με δύσκολες καιρικές συνθήκες.
5: Ναι, πράγματι λοιπόν, οι ροές παραμένουν ασταμάτητες. Από χθες, στην περίπτωση των Γαλλών Λιμένων νότια του Ηρακλείου, έχουν έρθει περίπου των 159 ατόμων. Άλλοι 40 σήμερα στην Ιεράπετρα. Άλλο ένα περιστατικό έγινε τώρα σε εξέλιξη που ακόμα δεν γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό των μεταναστών. Και εδώ στην περίπτωση της Αγίας Γαλήνης, σκάφος της Frontex έφερε άλλα 60 άτομα.
4: Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι πλέον τα ταξίδια πραγματοποιούνται ακόμη και σε καιρικές συνθήκες που μέχρι πρότινος λειτουργούν.

0: Ακούσαν αποτρεπτικά. Οι επιβαίνοντες αψηφούν τον κίνδυνο της θάλασσας, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται εγκυμονούσες γυναίκες, μικρά παιδιά, ακόμη και βρέφη μόλις 6 μηνών.
1: Και αυτό φάνηκε εντονότερα τις ημέρες εκείνες οι οποίες πριν από 2-3 που η Κρήτη είχε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, πολύ δύσκολες συνθήκες. Και πάρα τα αυτά, είχαμε και τις μεταναστευτικές ροές να διαχειριστεί το λιμενικό σώμα στα νότια ξανά του νησιού. Βλέπουμε

0: προς την, προς την Κρήτη. Ακόμα κύριε Μαρκουλάκη, έχουμε και κοιμονούσες οι οποίες επιβαίνουν, κάνουν αυτό το ταξίδι που σημαίνει ότι αψηφούν τον κίνδυνο τον οποίο έχουν μπροστά τους. Πάλι όμως παραμένει το μεγαλύτερο ποσοστό και αναφέρομαι τη τάξη του 95% τουλάχιστον ότι αποτελείται από άντρες. Έτσι δεν είναι. Τα νούμερα των γυναικών υπάρχουν μέσα στις βάρκες, αλλά είναι πολύ μικρά. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στα 40 άτομα μπορεί να έχει 2 γυναίκες 3.
1: Η πίεση στην Κρήτη αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Από τις αρχές του 2026, περισσότεροι από 17.000 μετανάστες έχουν φτάσει στο νησί, με τις αφίξεις να συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά.
0: Παρατηρούμε λοιπόν ότι, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, ότι το 2025 είχε κλείσει με ένα νούμερο περίπου όλο το έτος φυσικά, περίπου στις 21.000. Εκτιμούμε ότι και φέτος εκεί πέρα θα είμαστε στο ίδιο νούμερο, ίσως και λίγο παραπάνω, αν υπολογίσουμε ότι τώρα πρέπει να είμαστε πάνω από τις 17.000 που έχουν έρθει μέχρι σήμερα. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Οκτώβρης είναι ένας ήπιος μήνας θεωρητικά για τις καιρικές συνθήκες. Εμείς παραμένουμε στο πεδίο, τα σκάφη μας και οι συνάδελφοι όλοι είναι σε επιφυλακή. Mm-hmm. Προκειμένου να σώσουμε αυτές τις ζωές οι οποίες μη υπολογίζοντας τον κίνδυνο που έχουν μπροστά τους μπαίνουν σε μια βάρκα κάνουν αυτό το ταξίδι.
2: Για την πλήρη ανακαίνιση των κέντρων υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου δεσμεύτηκε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη. Ο πρώην υπουργός, που με κοινοβουλευτικές του παρεμβάσεις έχει αναδείξει πολλές φορές το ζήτημα, εξέφρασε την ικανοποίησή του, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ενδοχώρα του Ηρακλείου.
3: Την ένταξη της πλήρους ανακαίνησης των κέντρων υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την υλοποίηση της δέσμευσης αναβάθμισης του κέντρου υγείας Χάρακα. Οι δύο υποδομές περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καλύπτει επίσης τα κέντρα υγείας Περάματος, Πηλίου και Κανδάνου. Στην πρωτολογία του, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανέδειξε την ανάγκη άμεσης ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσης του κέντρου υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου, δύο κρίσιμων δομών πρωτοβαθμίας φροντίδας που εξυπηρετούν τους Δήμους Αρχανών, Αστερουσίων και Γόρτινας, καλύπτοντας συνολικά 52 οικισμούς, καθώς και την ευρύτερη περιοχή της Βιάνου.
4: Το κέντρο υγείας Χάρακα αποτελεί κρίσιμη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους κατοίκους των Δήμων Αρχανών, Αστερουσίων αλλά και Δήμου Γόρτινας και ευρύτερα για την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Η παλαιότητα του κτηρίου, οι σοβαρές φθορές που έχουν καταγραφεί και η ανάγκη καθολικής ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσής του καθιστούν επιβεβλημένη την άμεση υλοποίηση του έργου αυτού. Για το ζήτημα αυτό έχουν προηγηθεί επανειλημμένες θεσμικές μας παρεμβάσεις. Σας θυμίζω ότι στις 19 Νοεμβρίου του 2025 πραγματοποιήθηκε στο γραφείο σας, με τη σύμφωνη φυσικά γνώμη τη δικιά σας, συνάντηση όπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γόρτινας Μιχάλης Κοκολάκης, ο Δήμαρχος Αχαρνών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Μάμας Σφακιανάκης και ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χάρακα Παντελής Τσικρικονάκης, καθώς έχετε λάβει και σχετική επιστολή από την Πρόεδρο Φίλων του Κέντρου Υγείας Χάρακα, κυρία Κατερίνα Χάουσνερ. Αντικείμενο ήταν η ολική αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας, το οποίο εξυπηρετεί τους δύο Δήμους και συνολικά 52 οικισμούς, δηλαδή αρκετές χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, αλλά και αρκετές χιλιάδες επισκέπτες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Κατά τη συνάντηση υπήρξε δέσμευσή σας και επιβεβαιώθηκε η ξεκάθαρη στήριξή σας για την ολοκλήρωση του έργου αυτού και την ουσιαστική βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το Φεβρουάριο του 2026 γνωστοποιήθηκε ότι το έργο βρισκόταν στην τελική φάση ένταξης στο τομιακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας για την περίοδο 2026-30.
3: Όπως διευκρίνησε ο Υπουργός, η ένταξη έχει ήδη πραγματοποιηθεί με απόφασή του και η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.
5: Έχω δεσμεύσει πράγματι 17 εκατομμύρια ευρώ, καθάρισε το Χάρακα που είναι η ερώτηση, με δική μου απόφαση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτήθηκε η μελέτη για το βασικό πρόβλημα του κτηρίου, ένα πρόβλημα στατικότητας. Ήθελε δηλαδή άλλου είδους κατασκευή από αυτή που αρχικά είχε προβλεφθεί. Εντάσσουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας με συνολικό κόστος 17 εκατομμύρια ευρώ την πλήρη ανακαίνιση των κέντρων υγείας Χάρακας, Ανοβιάνου, Πέραμα, Σπήλη και Κάνδανο. Τα ξαναδιαβάζω για να ακουστούν δυνατά στην Κρήτη. Χάρακας, Ανοβιάνος, Πέραμα, Σπήλη και Κάνδανος Με απόφαση δική μου έχουν ήδη ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ.

0: αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η έγκρισή τους ως έργα στρατηγικής σημασίας από την ανώτατη κυβερνητική επιτροπή, μόλις συγκληθεί, το έχουμε βάλει στο στοματολογία, μόλις οριστεί η συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομικών, θα περάσει και το δικό μας θέμα του Υπουργείου Υγείας.
1: Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου στα 32 λεπτά το λίτρο ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο πρόεδρος πάντως των επαγγελματιών αλιέων και αλιεργατών νομού Ηρακλείου Γιάννης Ανδρουλάκης τόνισε ότι η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση δεν συμπεριλαμβάνει τα μικρά σκάφη, και αυτό γιατί τα μικρά σκάφη, όπως είπε, παράκτιας αλιείας με μικρής ισχύος μηχανές δεν χρησιμοποιούν πετρέλαιο ναυτιλίας αλλά πετρέλαιο κίνησης.
2: Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο, όμως για πολλούς παράκτιους αλιείς του Ηρακλείου το όφελος μένει στα χαρτιά. Η κυβερνητική εξαγγελία δεν καλύπτει, σύμφωνα με τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλιέων και αλιεργατών νομού Ηρακλείου Γιάννη Ανδρουλάκη, τα μικρά αλευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι πετρέλαιο ναυτιλίας.
3: Εμάς μας πετάει έξω, διότι εμείς αυτή τη στιγμή τα μικρά σκάφη παράκτιας αλιείας με μικρές υποδυνάμεις μηχανών δεν καίμε πετρέλαιο ναυτιλίας αλλά καίμε πετρέλαιο κίνησης. Με αποτέλεσμα λοιπόν να μην δικαιούμαστε το διπλασιασμό αυτόν.
2: Όπως εξηγούν οι αλιείς, οι μηχανές μικρής ισχύως δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ναυτιλιακό πετρέλαιο χωρίς τον κίνδυνο σοβαρών βλαβών σε αντλίες, μπέκ και φίλτρα. Έτσι, οι παράκτοι αλιείς μένουν εκτός του διπλασιασμού της επιδότησης, παρότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί βασικό έξοδο για την εργασία τους.
4: Συμφωνώ και εγώ με αυτό, δεν κάνει, γιατί έχουμε μικρές μηχανές. Δεν είμαστε όπως οι σανεμότρατες, όπως αγριγροί, που έχουμε 800 άλογα, 1000 ύπους μηχανή κάθε μηχανή. Εμάς είναι 30, 50, 80. Και δεύτερον, εμείς έχουμε και σκάφη που λειτουργούν με εξολέμβες μηχανές τη βεζίνα. Αυτά τα έχει πετάξει έξω. Εμείς δουλεύουμε με πετρέλαιο κίνησης. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Αντλία έχει 2,25-2,30 εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και δεν μας βοηθάει τίποτα.
3: Δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε στα σκάφη μας πετρέλαιο ναυτιλίας, γιατί το πετρέλαιο ναυτιλίας μας κάνει ζημιές στις τρόπες των μηχανών, στα μπέκ, στα φίλτρα και καταστρέφει τις μηχανές μικρών υποδυνάμεων.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει την εξαγγελία για τα καύσιμα φούσκα στο νερό και ζητά διαφορετική πρόβλεψη για τα μικρά σκάφη, προτείνοντας επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο κίνησης.
3: Δεν συμπεριλαμβάνει τα δικά μας σκάφη, αλλά και δεν κάνει ταυτόχρονα. Θα μπορούσε να μας δώσει επιστροφή φόρου, επιστροφή κάτι πάνω στο πετρέλαιο κίνησης. Εάν τα βάλω εγώ το πετρέλαιο ναυτιλίας μέσα στο σκάφος, τότε παθαίνω τεράστιες ζημιές. Στα μπέκ, στις μηχανές, στα φίλτρα και καταστρέφεται ο κινητήρας.
4: Να σκύψουνε στα προβλήματα που έχει η αλιεία και ειδικά η μικρή κλίμακα. Γιατί η τράτα δεν έχει τον κίνδυνο να τον φάει τα αδελφίνια, να τους φάνε τα λαγόψαρα, να χάνουμε όπως χάσαμε εμείς προχθές εργαλεία λόγω του καιρού που άλλαξε το δελτίο και τον έκανε 9 μποφόρα. Αυτά δεν τα έχει η μεγάλη αλιεία, γιατί είναι μεγάλα σκάφη, παλεύουν τον καιρό, εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
1: Στη μάχη για την προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Αεθέρια, το οποίο συντονίζει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, με στόχο να καταστήσει τις επιστημονικές προγνώσεις και εκτιμήσεις σε απλές και πρακτικές πληροφορίες στην υπηρεσία φορέων και πολιτών. Ένα βασικό ζητούμενο είναι η ανάπτυξη απλουστευμένων μοντέλων, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται και να τροφοδοτούνται με δεδομένα εύκολα, τόνισε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ, Νίκος Καμπάνης.
2: Από τη σκόνη της Σαχάρας μέχρι τα πλαστικά στην θάλασσα και την διάβρωση των ακτών, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον στην πρώτη γραμμή για την προστασία της παράκτιας ζώνης. Το πρόγραμμα Εθέρια έρχεται να δώσει τη λύση. Η πρώτη γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με συντονιστή το ΙΤΕ.
5: Χαρακτήρια συνάντηση του συγκεκριμένου έργου, λέω και το όνομά του για όποιον ενδιαφέρεται να το ανακαλύψει, να το γκουγκλάρει αυτό που λέμε, να το ανακαλύψει στο διαδίκτυο.

0: Μπαίνει τα εθέρια, έχουμε την ερακτήρια συνάντηση, ήρθαν οι εταίροι εδώ για να δούμε πώς θα προγραμματίσουμε τις δουλειές μας, πώς θα συντονιστούμε μεταξύ μας, πώς θα συνεργαστούμε. Και βέβαια έχουμε και ένα τμήμα της όλης διαδικασίας αφορά το να έχουμε καλές εδώ δραστηριοποιούμενος στον χώρο της θάλασσας, από τοπικούς φορείς, από αυτοδιοίκηση, από όλους τους ενδιαφερόμενους. Τους έχουμε καλέσει σήμερα εδώ πέρα να μας εκφράσουν την άποψή τους. Το πώς θα ήθελαν αυτές τις ερωτήσεις, γιατί και αυτές πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο. Μην ξεχνάτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όσο έξυπνη να είναι, εμείς την προγραμματίζουμε, εμείς την καθοδηγούμε. Να μας προδιαγράψουν λοιπόν κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο των ερωτήσεων, τις οποίες θα μπορούμε να θέτουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, για να παίρνουμε τις απαντήσεις που θέλουμε.
1: Στόχος του Αεθέρια είναι να μετατρέψει σύνθετα επιστημονικά δεδομένα και προβλέψεις σε απλές, κατανοητές και κυρίως χρήσιμες απαντήσεις. Με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών διδύμων, οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν να γνωρίζουν έγκαιρα πόσο υποχωρεί μια ακτή που κατευθύνονται τα θαλάσσια πλαστικά, πώς επηρεάζονται παράκτια μνημεία, αλλά και πότε ένα σκάφσονας ή ένα επεισόδιο σκόνης μπορεί να γίνει επικίνδυνο.
2: Το πρόγραμμα αυτό, καταρχήν να πούμε, το ονομάζεται Θέρια και χρηματοδοτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 20 εταίροι από 10 χώρες, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και φορείς. Το ξεχωριστό του είναι το ότι προσπαθεί να πάει τα μοντέλα πρόγνωσης και τα εργαλεία που έχουμε για τη προσομοίωση του περιβάλλοντος σε ένα βήμα παραπέρα, ώστε να μπορέσει πλέον τα συστήματα να αλληλεπιδρούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι φορείς να λαμβάνουν τα αποτελέσματα με τη μορφή διαλόγου, όπως κάνουμε στα ανοιχτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που γνωρίζουμε όλοι και έχουμε εφαρμογές.
3: Όλες οι χώρες και όλοι οι τόποι και οι περιφέρειες που έχουν παράκτια ζώνη αντιμετωπίζουν πλέον αυξημένες προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, έχουμε πάρα πολύ έντονες νεροποντές που διαβρώνουν το παράκτιο μέτωπο, έχουμε και άλλα φαινόμενα λόγω και των μεγάλων έργων υποδομών που αλλάζουν τις ισορροπίες. Και πρέπει να βάλουμε τους επιστήμονες, τους καλύτερους του είδους, να το μελετήσουν ώστε να μπορούν να μας τροφοδοτούν με τις προτάσεις τους, ώστε να λαμβάνουμε έγκαιρα τις σωστές αποφάσεις.
1: Στο επίκεντρο βρίσκεται η Κρήτη μαζί με την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Στόχος του προγράμματος είναι η επιστήμη να μην μείνει μόνο στους χάρτες και στα μοντέλα, αλλά να φτάνει στον άνθρωπο ως μια ξεκάθαρη απάντηση τη στιγμή που τη χρειάζεται.
4: Εμείς ως Παραλιακός Δήμος έχουμε δύο οικισμούς, τον Τζούτσουρο και τον Κρασά. Αντιμετωπίζουν πολύ συχνά προβλήματα από τη διάβρωση των ακτών και από πλημμυρικά φαινόμενα, από τα στερούσια όταν κατεβάζει, ας πούμε, αρκετό νερό. Έχουμε συχνά προβλήματα πλημμυρικά. Η σημερινή μερίδα, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και εμείς σε μια άριστη συνεργασία που έχουμε με το ΙΤΕ, θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα αυτά. Η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ αξιέπαινη με τον κύριο Καμπάνη και τον κύριο Αλεξανδράκη.
5: Να γνωρίσουν με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο τους βασικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούν στο δρόμο, είτε κινούνται ως πεζοί και ποδηλάτες, είτε ως επιβάτες σε κάποιο όχημα, είχαν την ευκαιρία σήμερα μαθητές που συμμετείχαν στη δράση «Μαθαίνω να κυκλοφορώ στο δρόμο με ασφάλεια». Η δράση πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, στην Νέα Λυκαρνασσό.
1: Κράνο στο κεφάλι, χέρια στο τιμόνι και μάτια στις πινακίδες. Για περισσότερα από 500 παιδιά του Ηρακλείου, η οδική ασφάλεια γίνεται πράξη μέσα από παιχνίδι και βιωματική εκπαίδευση. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η δράση «Ασφαλώς κυκλοφορώ» μετατρέπει το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής σε ένα υπαίθριο σχολείο για τους μικρούς μαθητές. Καθημερινά 120 παιδιά μαθαίνουν στην πράξη τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και κυρίως πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους.
6: Μια δράση που στοχεύει στην καλλιέργεια οδικής κουλτούρας στα νέα παιδιά. Καθημερινά επισκέπτονται εδώ το χώρο 100 με 120 παιδιά. Πρόκειται για μια πεθήμερη δράση, άρα συνολικά την τρέχουσα εβδομάδα θα περάσουν αυτό εδώ το πρόγραμμα πάνω από 500 παιδιά, θα εκπαιδευτούν για τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα παιδιά θα εξοικειωθούν με τους κανόνες ασφάλειας κυκλοφορώντας έξω στους δρόμους.
7: Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, στους μικρούς μαθητές, από πολύ μικρή ηλικία να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη του να είμαστε συνετοί, να είμαστε νόμιμοι, να ακολουθούμε τις οδηγίες.

0: και τους κανόνες που πρέπει για να είμαστε ασφαλείς. Θεωρώ ότι η δουλειά που έχει γίνει τόσα χρόνια και συνεχίζεται με αυτά τα προγράμματα, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές θα είναι καλύτερες από τις τωρινές. Θα συνειδητοποιήσουν δηλαδή πράγματα τα οποία βάζοντάς τα στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους, θα σώσουν τη ζωή τους και των άλλων.
1: Σε 9 διαφορετικούς σταθμούς οι μικροί μαθητές γνωρίζουν τις πινακίδες σήμανσης, μαθαίνουν πως διασχίζουμε σωστά τον δρόμο και ανεβαίνουν στα ποδήλατά τους φορώντας πάντα προστατευτικό κράνος, εφαρμόζοντας όσα έμαθαν σε συνθήκες που προσομοιώνουν την πραγματική κυκλοφορία.
2: Είμαστε περήφανοι που για άλλη μια φορά τα σχολεία έρχονται στο χώρο μας, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που λειτουργεί στη Νέα Λικαρνασσό, προκειμένου οι μικροί μαθητές να εκπαιδευτούν για να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο δρόμο. Πρώτη μέρα του πάρκου της λειτουργίας του προγράμματος ήρθαν εκπρόσωποι δήμων από τους υπόλοιπους δήμους της ενδοχώρας, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν και αυτοί πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί μπορούμε να τους μεταφέρουμε και την τεχνογνωσία αλλά και όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά. Να υπογραμμίσω ότι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής λειτουργεί καθημερινά. Δεν λειτουργεί μόνο σήμερα και αυτές τις μέρες που έχουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα όλα τα σχολεία μπορούν να κλείσουν οποιαδήποτε μέρα επιθυμούν να έρθουν και να εκπαιδευτούν οι μαθητές.
1: Στη δράση συμμετέχουν η τροχέα, το λιμενικό, η δημοτική αστυνομία και το ΕΚΑΒ, μεταφέροντας στα παιδιά πολύτιμες γνώσεις για την πρόληψη ατυχημάτων, την ασφάλεια στην θάλασσα και τις πρώτες βοήθειες.
3: Τι κάνεις?
4: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
3: Αφού είναι και στα ελληνικά.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Στείνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
8: Παρακαλώ.
9: Φτάνουμε.
8: Α, έχουμε ακόμα.
9: Τέλεια.
10: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τετάρτη στο Κίεβο και πολλές άλλες ουκρανικές πόλεις, όπως ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές της χώρας.
1: Κάτοικοι του Κιέβου κατέφυγαν σε σταθμούς του μετρό ετοιμάζονταν να κοιμηθούν υπόγεια προτού επίθεση με ρωσικούς πυράβλους και ντρόν σκοτώσει τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Οι κάτοικοι του Κιέβου αναζήτησαν καταφύγιο το βράδυ της Τρίτης σε έναν σταθμό του μετρό παίρνοντας μαζί τους κουβέρτες, στρώματα ύπνου και προσωπικά αντικείμενα, καθώς εντείνονταν οι φόβοι για πιθανή ρωσική επίθεση με πυράβλους. Στα πλάνα φαίνονται άνθρωποι να ετοιμάζονται να περάσουν εκεί τη νύχτα, να στρώνουν τα κρεβάτια τους και να περιμένουν στο σταθμό, ενώ κάποιοι εργάζονται στα λάπτοπ τους. Οι προειδοποιήσεις για ενδεχόμενη μεγάλη κλίμακα επίθεση οδήγησαν πολλούς κατοίκους να κατέβουν στο υπόγειο για να προστατευτούν. Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη νυχτερινή επίθεση με πυράβλους και ντρόν εναντίον της Ουκρανίας την Τετάρτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 ανθρώπους, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση κυρίες και κύριοι με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Δημοσθένη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σοφιά.
0: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα ξεκινάμε από την επιστροφή του Office στις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος, ενώ μετά την διακοπή, στη Νέα Φιλαδέλφεια, το Σάββατο, σωστά?
3: Πολύ σωστά και κυριολεκτικά πλέον οι μηχανές πρέπει να μπουν στο φουλ, γιατί μέσα σε διάστημα 18 ημερών Όφη θα κληθεί να δώσει 6 αγώνες, παρακαλώ, από τις 10 Οκτωβρίου το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ έως και τις 28 του μήνα, δηλαδή αυτές τις 18 μέρες. Έχει να δώσει 3 παιχνίδια πρωταθλήματος με ΑΕΚ, Καλαμάτα και ΠΑΟΚ, 2 ευρωπαϊκά με ΡΕΝ και Λεβερκούζεν και 1 παιχνίδι κυπέλου με την Λάρισα. Αν βάλουμε και ακόμα 3 παιχνίδια στις αρχές Νοεμβρίου μέχρι την επόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων, καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο βαρύ είναι το πρόγραμμα. Οπότε όλοι είναι στις επάλξεις και ο κόσμος φυσικά, καθώς σήμερα ανακοινώθηκε το sold out για την πτήση που έχει να βλώσει η ΠΑΕ Όφη, την πτήση charter για το ΡΕΝ την επόμενη εβδομάδα. Sold out λοιπόν η πτήση αυτή για την γαλλική πόλη. Σχεδόν sold out είναι και τα εισιτήρια που έχει λάβει Όφη για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφια και εκτός από τον κόσμο φυσικά προετοιμάζεται και η ομάδα. Άπαντες παρόντες, πλην του Σιέλη, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που είχε από τις υποχρεώσεις με την Εθνική Ομάδα της Κύπρου, και λείπουν ακόμη και οι τρεις διεθνείς με την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων, ο Κοστούλας, ο Αποστολάκης και ο Θεοδωσφλάκης, που ολοκλήρωσαν χθες τις υποχρεώσεις τους.
0: Η Εθνική Ελπίδων πάντως έχει δυνατό άρωμα Όφη, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, αυτά τα τρία παιδιά που αναφέραμε, ο Κοστούλας, ο Θεοδωσουλάκης και ο Αποστολάκης, αγωνίστηκαν χθες στην εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία. 1-0 νίκησε η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων. Ωστόσο, δεν ήταν αρκετή αυτή η νίκη για να τη στείλει απευθείας στο Euro του 2027, στο Euro κάτω των 21 ετών. Για ένα γκολ, δυστυχώς, σώτια, δεν βγήκαμε η καλύτερη δεύτερη ομάδα όλων των ομίλων, καθώς χάσαμε την πρωτιά στην ισοβαθμία με την Γερμανία και έτσι θα δώσουμε μπαράζ για να προκριθούμε στο Euro που θα γίνει στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας. Η κλήρωση είναι την Παρασκευή, αυτή που μας έρχεται σε 2 ημέρες. Mm-hmm. Οι αγώνες μπαράζ είναι τον Νοέμβριο, στην επόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Και μακάρι θα να πω εγώ όλες οι εθνικές ομάδες, είτε ανδρών είτε γυναικών, είτε ελπίδων, να παίρνουν προκρίσεις και μία από αυτές θέλουμε να πάρουν και οι νέοι μας.
0: Έτσι, έτσι είναι, πολύ σωστά το λες. Εν τω μεταξύ, μιλώντας για εθνικές, πάμε και στην εθνική γυναικών. Θυμίζω, τα λέγαμε και πριν από 24 ώρα, αν δεν κάνω λάθος, για αυτό τον αγώνα που έχουμε στο Παγκρίτιο, την Παρασκευή της εθνικής μας ομάδας των γυναικών αντιμετωπίζει την Αγγλία, σωστά?
3: Στην Αγγλία για τα play-off του παγκοσμίου κυπέλου και θέλω να σταθώ στη θερμή υποδοχή.
0: Όπου και τα πλάνα εντωμεταξύ που παρακολουθούμε, συγγνώμη που σε διέκοψα.
3: Πολύ σωστά. Είναι και τα πλάνα από το αεροδρόμιο, από τον Νίκος Καζαντζάκης. Όταν έφτασε η αποστολή της Εθνικής Ομάδας των Γυναικών, τους υποδέχτηκαν εκεί με δώρα, με ανθοδέσμες, με παραδοσιακές φορεσιές. Ένα πολύ όμορφο και φιλόξενο κλίμα, όπως άλλωστε πάντα συμβαίνει στην Κρήτη. Μάλιστα, έκανε και ιδιαίτερη μνήμα η ΕΠΟ για την υποδοχή που υπήρξε στην Εθνική Ομάδα των Γυναικών. Και εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πάντα η Κρήτη, πάντα το Ηράκλειο αγκαλιάζει όλες τις εθνικές ομάδες, είτε ανδρών είτε γυναικών, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μπάσκετ.
0: Έτσι,
3: το έχουμε δει με τα Final Eight του Κυπέλλου, με τις εθνικές ομάδες, οπότε είτε ποδόσφαιρο είτε για μπάσκετ, πάντα το Ηράκλειο είναι φιλόξενο.
0: Έτσι ακριβώς. Πάμε να κλείσουμε λίγο με μπάσκετ, με EuroLeague.
3: Όπου στην οποία χθες έγινε συνεδρίαση, περιβόητη συνεδρίαση ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των ομάδων, των 13 ομάδων που έχουν μόνιμα συμβόλαια με την EuroLeague, έγινε στο κόμμα της Ιταλίας. Πρόταση εξαγοράς από το NBA, να θέλει το NBA να δημιουργήσει το NBA Europe. Οι ιδιοκτήτες είπαν όχι, ότι δεν δέχονται αυτή την πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, γιατί πότε δεν ξέρεις τι επιφυλάσσει στο μέλλον, μπορεί να επανέλθουν οι Αμερικανοί με νέα βελτιωμένη πρόταση. Αυτά όμως αφορούν το μέλλον. Εμείς θα σταθούμε στο παρόν, γιατί αυτή την εβδομάδα έχουμε δύο ελληνοτουρκικές μονομαχίες στην Ευρωλίγκα. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telekom Center την Φενέρμπαχτσε και την Παρασκευή ο Ολυμπιακός επίσης υποδέχεται την ΕΦΕΣ, όχι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θυμίζω, καθώς γίνονται τα έργα, την υποδέχεται στα Άνω Λιώσια, στην έδρα της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με πτώση 2,39% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.622,02 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 400,17 εκατομμύρια ευρώ. 20 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 96 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: κάνεις.
1: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
0: Αφού είναι και στα ελληνικά.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 600 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ακόμα και σήμερα, συνεργεία του Δήμου Μυλοποτάμου και της Περιφέρειας Κρήτης προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις πληγές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε τα Ζωνιανά. Τρεις μέρες μετά και ακόμα μηχανήματα έργου προσπαθούν να καθαρίσουν το χωριό από φερτά υλικά και μπάζα. Στα Ζωνιανά βρέθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό.
1: Καταφέρατε να ανάπτω. Εγώ έρχομαι να πω μπράβο, πρόεδρε, και σε σένα και σε όλους για αυτό που πετύχατε. Το θέμα είναι η επόμενη μέρα. Τώρα έχω μια άλλη μέρα. Να δούμε τι έργα πρέπει να γίνουν.
2: Δεν φτάσαμε σε αυτό
1: να φτιαχτούν και τι είναι μια επιβάτη. Πόσα ζώα έχουν.

0: Να δούμε τι έχει μια γίνει και πώς μπορούμε να...
1: Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισαν με έμφαση πως η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πληγέντες, όμως αυτό που προέχει είναι να ολοκληρωθούν σύντομα η καταγραφή των ζημιών τόσο σε σπίτια και επιχειρήσεις, όσο και σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, αλλά και στις υποδομές του Δήμου.
2: Για να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει και στον αγροτικό τομέα, τι ζώα χαθήκανε, και στην αγροτική οδοπία, για να αποκτήσει ξανά η περιοχή πρόσβαση στα μαντριά, τα ζώα πρέπει να συντηρηθούν, πρέπει να περιποιηθεί ο κάθε εκτινοτρόφος, να δούμε τι γίνεται και βεβαίως και να δούμε και τις ζημιές που έχουν προκληθεί στο χωριό και σε όλα τα χωριά. Να καταγραφούν, να γίνουν σωστές μελέτες και από εκεί και πέρα όλοι μαζί να κοιτάξουμε να τα φτιάξουμε. Γιατί ο τόπος πρέπει γρήγορα να ξαναβρει τους ρυθμούς του, οι κάτοικοι να ξαναβρούν τους ρυθμούς τους και να μπορέσουν να δουλέψουν για τα χωριά τους, για τις οικογένειές τους. Για την περιοχή μας εδώ.
3: Η προτεραιότητα σε αυτή τη φάση είναι η αποκατάσταση των υποδομών και ιδιαίτερα της αγροτικής οδοποιίας, ώστε να μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πάνε στις στάνες τους, γιατί πρέπει να ταΐσουν τα ζώα και να τα φροντίσουν. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο βήμα μαζί με τις άλλες υποδομές και βεβαίως η καταγραφή και η αποτίμηση της ζημιάς, για να προχωρήσουμε στις διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων κτηνοτρόφων, παραγωγών, γιατί και το φυτικό κεφάλαιο έχει ζημιές. Επομένως, είμαστε στην διαδικασία της καταγραφής, της αποτίμησης, αφού προηγηθεί βέβαια η αποκατάσταση, για να έχουν πρόσβαση στις κτηνοτροφικές μονάδες οι κτηνοτρόφοι μας.
1: Αυτό που τόνισε ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου είναι πως θα πρέπει ο σχεδιασμός των έργων αποκατάστασης να γίνει με την τοπική κοινωνία παρούσα, ώστε να μπορέσουν τα έργα να υλοποιηθούν όπως πρέπει.
4: Εδώ έχει πολλή δουλειά. Το χωριό έχει καταστραφεί και κατ' επέκταση και μεγάλο μέρος του Μυλοποτάμου. Δεν θα αφήσουμε πλέον κανένα μελετητή να ασχοληθεί για τον τόπο μας χωρίς εμάς. Οι μελέτες που θα γίνουν εδώ στα Ζωνιανά, στον υπόλοιπο Δήμο, θα είμαστε εμείς δίπλα στο μελετητή και θα αποφασίζουμε όλοι μαζί για το τι μελέτη θα γίνει. Δεν θα αφήσουμε το μέλλον μας σε κανενού στα χέρια. Θα είμαστε και εμείς τώρα εδώ και θα αποφασίσουμε. Γιατί οι μελέτες θα γίνουν με τα σημερινά δεδομένα. Οι υπουργοί έχουν όλη την καλή διάθεση, είδανε την πραγματικότητα και την καταστροφή, τι πάει να πει αποκάλυψη.
1: Πάντως, όπως επεσήμαναν οι κάτοικοι των Ζωνιανών, θα πρέπει άμεσα η πολιτεία να προχωρήσει στην υλοποίηση όσων υποσχέθηκε, για να μπορέσει το χωριό να βρει και πάλι την κανονικότητά του.
5: Ορίζω σε τους υπουργούς στα Ζωνιανά, πιστεύω ότι τα λόγια τους θα γίνουν συμβόλαιο για τις ζημιές. Μην έχουμε ένα χρόνο, δύο χρόνια καθυστερήσεις. Το πράγμα επήγει. Θέλω να ευχαριστήσω την πυροσβεστική, την αστυνομία, το στρατό από την πρώτη ημέρα, το πρώτο βράδυ. Μέναν εδώ, ξομέναν εδώ 3-4 μέρες.
6: Το πυροσβεστικό σώμα εδώ πέρα ανταποκρίθηκε πλήρως. Από την πρώτη στιγμή ήταν εδώ. Και μάλιστα υπέρευε κάθε αυτό και παρέβηκαν ακόμα και σε πράγματα τα οποία δεν είχαν αρμοδιότητα, βοήθησαν τον κόσμο και λύσαμε αρκετά προβλήματα. Το πυροσβεστικό σώμα, και αν έλειπε το πυροσβεστικό σώμα και τα μηχανήματα που έστειλε η περιφέρεια
7: και ο Δήμος,
6: δυστυχώς η κατάσταση εδώ πέρα θα ήταν τραγική και θα μιλούσαμε για πολύ μεγαλύτερες καταστροφές.
8: Κακή περίσταση, αλλά επιμελούμε.
1: Στο οροπέδιο Λασιθίου, στον τόπο καταγωγής του, βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για να δει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να ακούσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που για μία ακόμα φορά εξέφρασαν την αγωνία τους για το άμεσο μέλλον τους. Αυτό που όλοι τόνισαν στη συνάντηση που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου ήταν πως αν η πολιτεία δεν στηρίξει τους αγρότες του οροπεδίου, ο χειμώνας θα είναι όχι απλά δύσκολος αλλά εφιαλτικός.
9: Τον ενημερώσαμε για το μέγεθος της καταστροφής που υπάρχει στο οροπέδιο Λασιθίου και είπε ότι από τη δική του θέση θα προσπαθήσει να αναδείξει το πρόβλημά μας και θα ζητήσει λύσεις από τους κυβερνώντες ώστε να μπορούν να βοηθήσουν την περιοχή.
10: Το μέλλον του αγρότη θα σβήσει
7: Ο χειμώνας είναι δύσκολος για τα επόμενα χρόνια και η νέα καλλιέργεια του χρόνου, το Μάη, θα μπουν λίγοι στον κάμπο.
10: Εγώ διάλυσα. Περιμένω από το κράτος κάτι για να μπορώ του χρόνου, για να μπορώ του χρόνου να ξανακαλλιεργήσω. Είμαι νέος άνθρωπος, είμαι 33 χρονών. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί.
11: Ολόκληρο τι είναι. Πνιγήκαμε. Δεν βλέπετε. Πλημμύρες, ζημιές, όλα.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα στις καταγραφές των ζημιών και να αποζημιώσει τους πληγέντες, προσθέτοντας πως παράλληλα θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν η περιφέρεια και οι δήμοι έτσι ώστε να αποκαταστήσουν τις ζημιές στις υποδομές.
12: Στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και του Δήμου Μελοποτάμου που έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη καταστροφή μετά τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα. Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο. Και χρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο αντικατάστασης του ζωικού κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση.
1: Είμαι εδώ για να αναδείξω ακόμα περισσότερο την καταστροφή που έχει υποστεί το οροπέδιο στη φυτική και ζωική παραγωγή και αυτό που πρέπει να γίνει είναι άμεσα η κυβέρνηση να φροντίσει ώστε να στηριχθεί η περιοχή, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στους αγρότες και κτηνοτρόφους του οροπεδίου Λασιθίου. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως αν η περιοχή δεν στηριχτεί θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερα δημογραφικά προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζει ήδη.
12: Ο κράτος πρέπει να σκεφτεί ότι σε αυτόν εδώ το Δήμο, το Δήμο του Οροπεδίου Λασιθίου, ήδη υπάρχουν τεράστια δημογραφικά προβλήματα. Ελάχιστοι νέοι έχουν μείνει στον τόπο τους για να κάνουν οικογένειες και να συνεχίσουν την εργασία των γονιών τους και των παππούδων τους. Σε αυτόν εδώ το κάμπο πρέπει να τους στηρίξουμε. Γι' αυτό πρέπει άμεσα η πολιτεία να κάνει αυτές τις παρεμβάσεις. Δεν πρέπει η τελευταία καταστροφή να επιδεινώσει περαιτέρω τη δημογραφική συρρήκνωση του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
1: Την ίδια ώρα, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον γραμματέα του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη επισκέφθηκε τα Ζωνιανά, όπου ενημερώθηκαν για την τεράστια καταστροφή που έχει υποστεί τόσο το χωριό όσο και ο ορεινός Μηλοπόταμος. Αυτό που ζήτησαν είναι να μην χαθεί ούτε μία μέρα για την αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση των υποδομών.
13: Και εδώ απαιτείται η άμεση συνδρομή του κράτους. Δεν επιτρέπεται ο Μηλοπόταμος, τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια να μετατραπούν σε περίπτωση αλκαλοχωρίου.
14: Οι ζημίες είναι πολύ μεγάλες. Πρέπει κατά την άποψή μου να υπάρξει πίεση και κοινοβουλευτικός έλεγχος σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι να υπάρξει μια σοβαρή καταγραφή άμεση και αξιόπιστη. Το δεύτερο είναι να υπάρξει αποκατάσταση και αποζημίωση και επανόρθωση των ζημιών σε άμεσο χρόνο. Και το τρίτο είναι πρόληψη. Να έχουμε τις υποδομές, διότι η κλιματική κρίση είναι εδώ.
15: Ζημιές σε μεγάλο μέρος του οδικού, αγροτικού και δημοτικού δικτύου, στο αρδευτικό δίκτυο, στο βιολογικό δίκτυο, αλλά και σε οικίες ιδιωτών, καθώς επίσης και σε μέρος του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου. Πρώτη στο μέλημά μας είναι να γίνει μια άμεση καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών και αποζημίωση στους δικαιούς.
13: Είναι βιβλικές οι καταστροφές. Το χωριό σώθηκε από την ετοιμότητα των ανθρώπων, των χωριανών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του πυροσβεστικού και των εκπροσώπων της περιφέρειας.
16: Η καταστροφή είναι εκτεταμένη. Θα πρέπει να πιέσουμε ώστε να γίνει σύντομα και επαρκώς η καταγραφή των ζημιών, τόσο στις υποδομές όσο και στις κατοικίες. Και σίγουρα η διαδικασία αποκατάστασης να κινηθεί με πάρα πολύ ταχύ τρόπο.

Ναι, συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Οι ποσότητες των βροχοπτώσεων που έπεσαν στο νησί και συγκεκριμένες περιοχές ήταν τεράστιες. Τα νούμερα δηλαδή που έχουμε μπροστά μας πλέον για αυτό το πενθήμερο σε συγκεκριμένες περιοχές είναι τρομακτικά. Μέσα σε 5 μέρες έπεσε σχεδόν το νερό που πέφτει.

0: συνήθως σε ένα χρόνο. Και από εκεί καταλαβαίνει κανείς πόσο ένταση είχαν αυτά τα φαινόμενα και μπορεί να δικαιολογήσουν και τις επιπτώσεις τις οποίες βλέπουμε όλοι μας, τουλάχιστον στις περιοχές που είναι στα παράκτια και όπου καταλήγουν ουσιαστικά όλα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα από τους διάφορους χήμαρους, παραπόταμους και ποταμούς της Κρήτης. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι τουλάχιστον για την περιοχή του Ψιλορίτη, που δέχτηκε πρώτη ίσως αυτό το κύμα τις πρώτες μέρες με πραγματικά τρομακτικές ποσότητες, σχεδόν 300 χιλιοστά μέσα σε μία, σε ένα 24ωρο, σε δύο μέρες, ότι εκεί υπάρχουν και πολύ ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα πετρώματα πάνω στα οποία έπεσε αυτό το νερό και δημιούργησαν τα φαινόμενα στα Ζωνιανά και σε άλλες περιοχές, είναι πετρώματα τα οποία είναι σφουγγάρια. Στην ουσία ρουφούν όλο το νερό το οποίο πέφτει στο εσωτερικό τους. Και αυτό βέβαια το διοχετεύουν στη συνέχεια μέσα από τα σπήλαια στις παιδινές περιοχές. Είτε σχηματίζονται στις πηγές, όπως είναι ο Αμυρός, ο οποίος φούσκωσε και αυτός και μας έδωσε εικόνες που βλέπουμε συνήθως τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, όταν αρχίζουν να λιώνουν και τα πρώτα χιόνια και ακολουθούν τις βροχοπτώσεις, αλλά και σε περιοχές όπως είναι στον Κουρσόνα, όπου και εκεί το σπήλαιο του Σάρχου, το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σπήλαιο, κατά καιρούς και αυτό όταν γεμίσει μέσα το βουνό σε νερό, εκτοξεύει μάλιστα σαν πίδακας από την έξοδό του το νερό. Είδαμε παρόμοιες φάσεις και στις γεωτρήσεις που αναφέρατε και εσείς, σε κάποιες γεωτρήσεις το νερό που είναι υποπίεση μέσα στα πετρώματα εκτινασόταν προς τα πάνω. Ευτυχώς που το νερό έπεσε σε αυτά τα πετρώματα, διότι μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού τις πρώτες μέρες απορροφήθηκε από αυτά τα πετρώματα και διοχετεύτηκε υπογείως, που σημαίνει ότι οι υπόγειοι υδροφορείς των βουνών της Κρήτης, ειδικά στα Λασσιώτικα και στα Λευκά Όρη, γέμισαν από τις πρώτες μέρες με νερό. Εάν φανταστούμε ότι αυτή η ποσότητα, τα 300 ας πούμε χιλιοστά σε δύο μέρες που έπεσαν στα Ανόγια, στα Ζωνιανά και στα Λιβάδια, έπεφταν στα Χανιά, στα Δυτικά Χανιά, όπου τα πετρώματα αυτά είναι στεγανά, δεν ρουφούν καθόλου νερό, καταλαβαίνουμε ότι όλη η ποσότητα αυτή θα έφτανε στις παραλιακές περιοχές και θα είχαμε τεράστιες πλημμύρες. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτά τα πετρώματα να ρουφήξουν έτσι άδεια που ήταν εδώ τρία χρόνια από αυτές τις ποσότητες νερού που μας έλειπαν, να ρουφήξουν το μεγαλύτερο μέρος του νερού, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και στην ορεινή ζώνη και στην παιδινή πολύ περισσότερο.
1: Στα όρια τους βρίσκονται οι αλλοίς της Κρήτης, με τα προβλήματα να συσσωρεύονται και την αγωνία για το μέλλον του επαγγέλματος να μεγαλώνει. Πλέον δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν από τις προειδοποιήσεις στις κινητοποιήσεις, εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις. Ψηλά στη λίστα των προβλημάτων βρίσκονται οι αποζημιώσεις για τα θαλάσσια θηλαστικά, τις οποίες, όπως υποστηρίζουν, δεν έχουν λάβει από το 2024. Την ίδια ώρα το υψηλό κόστος των καυσίμων και συνολικά η ακρίβεια πιέζουν ασφυκτικά το κλάδο.
2: Είπανε ότι θα αποζημιώνονται οι αλλοιείς για τα θηλαστικά, για φώκες, χελώνες, δελφίνια. Έκτοτε μας χρωστάνε τα χρήματα από το 2024 για τα θηλαστικά μέχρι και το 2026. Το πετρέλαιο έχει φτάσει 2,26-27 σήμερα και δεν μπορούμε λόγω ακρίβειας να λύσουμε τα σκάφη μας, να πάμε να εργαστούμε, να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Εμείς πληρώνουμε λοιπόν με τη σειρά μας ΦΠΑ, πληρώνουμε τέλεια λιμενισμού, τέλεια επιθεωρήσεως, πληρώνουμε τέλεια κυκλοφορίας για τα σκάφη, τέλη συντηρήσεως, πληρώνουμε τα πάντα, δεν μας δίνουν τίποτα.
1: Επιπλέον πονοκέφαλο προκαλούν οι νέες υποχρεώσεις για συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονική καταγραφή των αλλιευμάτων, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ψαράδες να δυσκολεύονται περισσότερο να προσαρμοστούν.
2: Στα βαρκάκια, στα μικρά, συστήματα παρακολούθησης. Με αποτέλεσμα το σύστημα παρακολούθησης μας λέει θα σας τα αγοράσω εγώ, δεν θα πληρώνετε για 3 έτη, αλλά μετά από 3 έτη θα πληρώνετε, να πούμε, τα χρήματα που πληρώνουν και σήμερα τα μεγάλα σκάφη. Τι εννοούμε και γιατί ποσά μιλάμε? Το μήνα 240 ευρώ

0: το σύστημα παρακολούθησης. Αυτή τη στιγμή να μας βάλει ηλεκτρονικό υπολογιστή να δηλώνουμε τα ψάρια ηλεκτρονικά. 74 χρονών ανθρώποι στη θάλασσα ξέρουν από τέτοια τεχνολογία να μπαίνουν στους υπολογιστές.
1: Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο των λαγοκέφαλων, καθώς σύμφωνα με τους αλλοείς, το σχετικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.
0: Το θέμα του λαγοκέφαλου επίσης. Ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα, μας έκανε την πρόσκληση για να ξεκινήσουμε να αλλιεύουμε τους λαγοκέφαλους με 5,33 ανά κιλό, το οποίο το πρόγραμμα αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τα προβλήματά μας είναι αρκετά και μας έχουν κοροϊδέψει κατά επανάληψη όλοι οι υπουργοί και η κυβέρνηση αυτή.
1: Το πρώτο ραντεβού έχει δοθεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους αλλοείς να καλούν σε μαζική συμμετοχή και να προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας.
2: Ένα-ένα φαίνεται να βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού οι καταναλωτές τα προϊόντα από καταστήματα τροφίμων αλλά και διαρκή αγαθά σε μια περίοδο που οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, με αρκετούς να αναζητούν ακόμα και δανεικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους κάθε μήνα. Το νέο κύμα ανατιμήσεων φαίνεται να είναι πρώτον πυλών για τους καταναλωτές, την ώρα που το κόστος της καθημερινότητας παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδα τους. Οι πιέσεις στο κόστος παραγωγής, η μειωμένη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών, το ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέο σκηνικό στην αγορά, με αρκετές κατηγορίες προϊόντων να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο.
3: Οι αυξήσεις αυτές είναι όντως ξεκινάνε από τα καλλιτεχνικά προϊόντα, κυρίως στα προϊόντα τα οποία είναι σε βάκουμ και σε μικρές συσκευασίες των 200-400 γραμμαρίων και θα δούμε και του ενός κιλού. Είναι πιο πολύ κυρίως στις τιμές της συσκευασίας αλλά και στην αύξηση της μεταφοράς των προϊόντων των συγκεκριμένων στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα.
4: Γιατί ποσοστά μιλάμε?
3: Μιλάμε για ένα ποσοστό 8-10% η ανατίμηση και θεωρώ ότι κλειδώνει μέχρι τέλος του χρόνου αυτή η ανατίμηση εκεί, εκτός αν οι γεωπολιτικές συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες και αν είναι και χειρότερες, έχουμε ξανά ανατίμηση στην διακατηγορία.
5: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρθοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους. Και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμίου προς τα πάνω. Δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια, οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται αλλά τελικά δεν επικρατούν.
2: Την ίδια ώρα και η κρίση στη Μέση Ανατολή συντηρεί και την κρίση στη διεθνή αγορά ενέργειας, ενώ διατηρεί υψηλά τις τιμές των καυσίμων και επιβαρύνει επιπλέον τα νοικοκυριά.
3: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις όπως βλέπετε μένονται και δυστυχώς πλέον έχουν επηρεάσει όλο το κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πλέον τα κόστη που έχουμε από τις αυξήσεις των καυσίμων αλλά και στην ενέργεια, όλα αυτά μεταφέρονται και στο κόστος παραγωγής αλλά και στη μεταφορά τους, αλλά και στα υλικά συσκευασίας, καθώς τα υλικά συσκευασίας είναι παράγωγα του πετρελαίου και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα και σαν συνέπεια να εισαχθούν αυτές οι αυξήσεις στα προϊόντα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

φίλοι μου. Δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε τι είναι η ζωή που κρατάτε στα χέρια σας. Αφήνετε να σας ληστρά. Να σας ληστρά και νιώθει είναι σκληρή. Δεν έχει μεταμέλεια. Και σε καταστάσεις που δεν βλέπει θα χαμογελά. Δεν το λέω εγώ. Το είχε πει ο Έλιοτ. Το δανείζομαι για τον επόμενο προορισμό μας. Έτσι απλά. Το Καβροχώρι είναι χωριό και ιστορική έδρα της κοινότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου. Βρίσκεται σε υψόμετρο 60 μέτρα και απέχει από το Ηράκλειο 10 χιλιόμετρα. Το όνομα του χωριού οφείλεται στο γνωστό μαλακόστρακο κάβορα που στην Κρήτη λέγεται Καβρός και βρίσκονταν σε κοντινό ποταμό, στο Γαζανό.

ανώτερη του χωριού εντοπίστηκε τυχαία νεκροταφείο θαλαμωτών τάφων του 1400 π.Χ. με ευρήματα, δύο σαρκοφάγους, κύπελα και άλλα πολλά. Στο χωριό αυτό βρίσκεται και το σημαντικότερο μνημείο της περιοχής του Γαζίου, το Μινωικό Οικιακό Ιερό στα Μπαΐρια, όπου βρέθηκαν πέντε ειδόλια θεοτήτων με ψωμένα χέρια. Εξού και η ταμπέλα του χωριού. Το καυροχώρι είναι κτισμένο σε λόφο. Άνω κάτω από τα σπίτια του χωριού υπάρχουν τεχνητές σπηλιές. Το χωριό σήμερα παρέχει στον επισκέπτη φιλοξενία με άφθονο φαγητό και ντόπιο κρασί στο γραφικό καφενείο του χωριού, καθώς και ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον για πεζοπόρους και οικογενειακές εξορμήσεις.

0: Ο κύριος Σπύρος Πατραμάνης είναι μόνιμος κάτοικος Καυροχωρίου. Ένας άνθρωπος λεβέντης, ανοιχτόκαρδος και πρόσχαρος. Η αίσθηση του χιούμορ, να ξέρετε, μπαλώνει τις λακκούβες στον δρόμο της ζωής. Λοιπόν, ο κύριος Σπύρος εκείνη τη μέρα κατάφερε να μπαλώσει πολλές λακκούβες.
1: Μόνο μου έκανα νησί, να σπέρνει ο ήλιος πάνω μου φωτιά.
2: Είμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό, γραφικό, μικρό, αλλά τόσο κοντά στο Ηράκλειο που πραγματικά αξίζει να έρθετε να το επισκεφτείτε. Και αξίζει, γιατί δεν ζήσω ανθρώπους εδώ χαμογελαστούς που θα σας φτιάξουν το κέφι, δεν θα τους βρείτε εύκολα. Είμαι μαζί με τον κύριο Πατραμάνη Σπυρίδωνα, τον κύριο Σπύρο. Καλώς σας βρήκα ξανά.
3: Καλώς ορίσατε.
2: Τι κάνετε?
3: Καλά.
2: Θα αφήσουμε λίγο έτσι το κρυουλάκι που έχει.
3: Ναι, μα δεν κάνει κρύο, έχουμε συνηθίσει.
2: Παναγία μου. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Σπύρος είναι μαντιναδολόγος, χορευτής. Τι άλλο?
3: Και καλός άνθρωπος.
2: Καλός, αυτό φαίνεται από το βλέμμα. Εγώ χαίρομαι που σας έχουμε εδώ και θα πάμε λίγο σε ιστορίες παλιές. Θα πάμε λίγο στα πίσω
3: και
2: χρόνια.
3: Και φιλόξενο χωριό.
2: Το Καυροχώρι.
3: Βέβαια.
2: Ένα από τους ανθρώπους βλέπεις το χωριό.
3: Βέβαια.
2: Εσείς έχετε γεννηθεί εδώ?
3: Ναι.
2: Και μεγαλώσατε εδώ.
3: Ναι.
2: Παντρευτήκατε εδώ.
3: Ναι.
2: Και κάνατε εδώ την οικογένειά σας. Φύγατε καθόλου?
3: Ναι. Παντρευτήκαμε με τη γυναίκα και καθίσαμε εδώ κανένα χρόνο. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Παντρευτήκαμε, φύγαμε κατευθείαν για Γερμανία. Την πήρα εγώ για Γερμανία. Πάει εγώ πιο μπροστά στη Γερμανία. Και καθίσαμε εκεί πέρα 1,5 χρόνο. Δεν μας πήγε καλά και μετά ξαναγυρίσαμε πίσω. Γεννήσαμε το πρώτο μας παιδί, την Έλενα.
2: Πόσα παιδιά έχετε?
3: Δυο.
2: Δυο. Και εγγόνια?
3: Και εγγόνια δυσέγγωνα.
2: Και δυσέγγωνα.
3: Δυσέγγωνα έχω, είναι δυο και δυο, τέσσερα του Μιχάλη τα παιδιά.
2: Να τα χαίρεστε.
3: Και από την κόρη είναι αυτά τα παιδιά, αλλά έχω τώρα τρία δυσέγγωνα.
2: Μπράβο. Ζωή να έχουμε.
3: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Τρία δυσέγγωνα έχουμε που λες. Περάσαμε καλά στη Γερμανία. Κάναμε ένα σπιτάκι που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εδώ πέρα. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ.
2: Το Καυροχώρι για εσάς?
3: Το Καυροχώρι για μας, είμαστε γέννημα θρέμα, αλλά έχει καλό όνομα από παλιά.
2: Δηλαδή?
3: Πολύ φιλόξενο χωριό. Παλιά που οι ανθρώποι δεν είχαν τα σύγχρονα μέσα. Να κατεβαίνανε τα πρόβατα που απέναντι από τις κουμπέδες που λέμε από εδώ πέρα. Βρεγμένοι, ταλαιπωρημένοι. Είχαμε δύο καφενεία τότε. Μάλλον τελευταία ήταν τρία, ήταν αυτό ένα καφενείο. Πίσω τώρα δεν υπάρχει αυτό το καφενείο, αλλά ήταν σαν ξενοδοχείο ύπνου και φαγητού.
2: Α, οπότε μάζευε κόσμο.
3: Ναι, μάζευε κόσμο, κατεβαίνανε. Στεγνή η βοσκή τότε και στεγνώνανε, παίρνανε εισοδήματα και φεύγανε γιατί τα πρόβατα πηγαίνανε με τα πόδια μέχρι τη Σιτία.
2: Άντε.
3: Ναι, και φεύγανε από τα Νόγια, από τα Λιβάδια, από την άλλη μεριά της Ρεθύμνης. Και περνούσαν κεντρικό δρόμο, υπήρχε από εδώ από τις κουμπέδες.
2: Βέβαια. Άρα ήταν το κυρίως πέρασμα.
3: Το κυρίως πέρασμα και στα λεωφορεία, και στα Χανιώτικα, και στα Ανογιανά και Λιβαδιά.
2: Πέρα όμως από το πέρασμα, ναι. Εγώ ξέρω, γιατί έχετε μοιραστεί ξανά ιστορίες μαζί μου χωρίς την κάμερα, ξέρω ότι γινόταν πολύ ωραία γλέντια εδώ στο χωριό.
3: Μα γλέντια γινόταν πάντα. Και τώρα. Και τώρα κάνουμε καλά γλέντια και είχαμε μια ευχή Θεού που δεν γινόταν παραξηγήσει. Λελίζαμε ωραία, λέγαμε μαντινάδες, ανεπαραξήγητα πράγματα.
2: Και πρωτοχορευτής.
3: Και ό, δεν μπορώ να το πω, μην το λες εσύ.
2: λοιπόν, τα ξέρω, εγώ τα ξέρω.
3: Λοιπόν, χορεύαμε. Η αλήθεια είναι αυτή ότι στην πλατεία που κάναμε εδώ, ναι, ξέχασα να πω, κάναμε παραδοσιακή κουζίνα.
2: Ναι.
3: Με πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, που δεν είναι τώρα στη ζωή, ο Σπανάκης με το όνομα. Το επίθετό του, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το επίθετό του.
2: Δεν έχει σημασία. Τέλος σημασία πάντων, έχει ότι κάνατε ωραία πράγματα.
3: Ναι, και ερχόταν και από τα Χανιά και κάναμε παραδοσιακή κουζίνα και με βραβεία. Και ήταν ο Μαμαλάκης, ο μάγειρας, και ήταν και ο Βιτόρος, ήταν πολλά άτομα που έδιναν τα βραβεία.
2: Εσείς ποιο φαγητό έχετε να θυμάστε έτσι, από τα παιδικά σας χρόνια ίσως μέχρι σήμερα?
3: Τα παιδικά μας χρόνια θα σου πω εγώ ήταν. Είμαστε μεγάλη οικογένεια όπως ήταν πολλές οικογένειες. Τα όσπρια τα τρώγαμε. Το κρέας το τρώγαμε την Κυριακή.
2: Και ποιο ήταν το φαγητό που συνδυάζατε συνήθως στο τραπέζι, δηλαδή ποιο βρίσκατε πιο συχνά?
3: Πιο συχνά ήταν φασόλια, μακαρόνια τρώγαμε, ρύζι τρώγαμε. Mm-hmm. Κάνανε οι μανάδες μας, κάνανε πολλά παραδοσιακά φαγητά.

0: φαγητά.
1: Κύριε Σπύρο, θέλω να μοιραστείτε μαζί μας μία ωραία ανάμνηση από αυτό το χωριό. Ποια είναι η πιο σημαντική ανάμνηση για εσάς, έτσι, ανά τα χρόνια?
0: Και ανά τα χρόνια η πρώτη μου ανάμνηση που γνώρισα το χωριό ήταν εδώ από κάτω που είμαστε τώρα, ήταν Αγκιναροπίτσα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ήταν σόχορα που λέμε.
1: Σόχορα. Είχε αγκινάρες δηλαδή. Ναι, αμέσως χωράφια.
0: Αλλά επειδή ήταν όλοχο αγκινάρες, το λέγαμε στα σόχορα ή στα Αγκιναροπίτσα. Παίζαμε και δεν φορούσαμε ούτε παπούτσα και κάναμε τόπια με μπάλες, με πανί. Ναι. Και παίζαμε και κάναμε τα παιχνίδια μας και κάναμε και τώρα εδώ το λένε καινούριο, το λένε την Καμίλα, εμείς το λέγαμε σκλαβάτσα. Τα σκλαβάτσα ήταν που στένε ένας, δύο, τρία και σαλτέρναμε και περνούσαμε ένας τον άλλο.
1: Είχε πολλά παιδιά το χωριό, ε.
0: Το σχολείο που πήγαινα εγώ τότε είχε 85 παιδιά. Και είμαστε λίγοι οικογένειες, εμείς είμαστε 7 παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε και άλλες οικογένειες που είχαν 8 παιδιά.
1: Ωραία χρόνια.
0: Ωραία χρόνια. Φτωχά, αλλά καλά. Είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν αφορούσε κάθε γυναίκα το καλύτερο παλτό. Ή αν το έβαλε μια να ζηλέψει, η άλλη και εγώ θα παπάρω. Κατάλαβες. Περιποιημένες, αγνά πράγματα. Και το σκουτελικό δεν τελείωνε ποτέ.
1: Το σκουτελικό είναι το φαγητό.
0: Το φαγητό,
1: βέβαια.
0: Και το κέρασμα. Ήταν έτσι, ήταν, το γνώρισα εγώ από παιδί.
1: Ωραία πράγματα.
0: Εκεί που καθόμαστε εμείς, ο στρατής ο Βρέτζος. Με το όνομα, είμαστε έτσι τα σπίτια μας, κολυτάρια. Και η μάνα μου, ό,τι ήθελα να μαγειρέψει, στέλνει από κάτω στην ξαδέρφιντζη. Και η ξαδέρφιντζη πάλι ανταπόδιδε, να πούμε, όχι την ίδια μέρα, την άλλη μέρα, και αυτό γινόταν.
1: Εσείς στο τώρα, τι θα ευχόσασταν στους νέους ανθρώπους που ίσως μας βλέπουν, τι θα ευχόσασταν?
0: Στους νέους ανθρώπους, εγώ θα τους δώσω μια καλή ευχή να μιμηθούν τους παλιούς.
1: Σε τι απ' όλα?
0: Σε τι απ' όλα? Πρώτο, να μην πίνουν κρασί και να καβαλιτσεύουν αμάξα που είναι κίνδυνος. Και οι μηχανές το ίδιο. Εκεί να προσέξουν πολύ και τις παρέες που κάνουν. Να είναι σωστές και αγνές.
1: Θα θέλατε να δείτε περισσότερο κόσμο εδώ στο χωριό?
0: Ναι, γιατί όχι. Εμείς είμαστε φιλόξενοι και άμα μεγαλώσει το χωριό μας είναι χαρά μας. Εγώ θέλω να δω και να δω το χωριό όσο είναι άλλο τόσο.
1: Σας το ευχόμαστε λοιπόν.
0: Για να είσαι καλά.
1: Εγώ θέλω να με κλείσετε με μία μαντινάδα. Όποια μαντινάδα θέλετε εσείς, όπως νιώθετε. Ξέρω τι λέτε ωραίες μαντινάδες.
0: Το σύνθημα του χωρισμού, μα τώρα σας το δίνω. Και την παντοτινή ζωή αλλού την παραδίνω.

0: Και πώς λοξεύουν.
1: Όταν πας σε ένα χωριό, σίγουρα παρατηρείς τις εκκλησίες του. Είναι μέρος της ιστορίας του κάθε τόπου και του πολιτισμού μας. Έτσι, συναντήσαμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου, κύριο Γιώργο Ρεθεμιωτάκη, ο οποίος με γλαφυρότητα και έντονη αγάπη για τον τόπο του, φρόντισε να μας μεταφέρει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τις όμορφες εκκλησίες του χωριού και την ιστορία τους.

0: μέρες τις λέξεις κάνει.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην κεντρική εκκλησία του χωριού, εδώ στην πλατεία, στον Άγιο Δημήτριο. Μια απίστευτα όμορφη εκκλησία. Είναι χρωματισμένη όλη γύρω-γύρω, θα το δείτε όμως κι εσείς. Και είμαι εδώ με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου, τον κύριο Ρεθυμιωτάκη Γιώργο. Άλλο έναν υπέροχο άνθρωπο, θα πω εγώ, θα το δείτε κι εσείς. Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
1: Τι όμορφη εκκλησία, πραγματικά. Είναι πολλών χρόνων εκκλησία ή είναι η πιο πρόσφατη?
2: Είναι 80 χρόνων. Πετρόχτιστη όλη, από τη Δεσσεξίπετρα ήρθαν αυτές οι πέτρες με τα κάρα και με πολύ αγάπη, όπως βλέπετε, και πολύ κόπο δημιουργήθηκε αυτός ο ναός. Εγώ αυτό το ναό μου όμως είχαμε και έχουμε τον Άγιο Ιωάννη, ο οποίος με περιγραφές, με διάφορα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, χτίστηκε το 1100.
1: Το 1100.
2: Ο πρώην πρόεδρος και αείμνηστος τώρα Μανώλης Πανάκης, σε έρευνα του στην Βικελαία Βιβλιοθήκη, βρήκε το έγγραφο το οποίο το 1600 έγινε αναπαλαίωση με αναλυτικά, με πόσα υλικά, με πόσα...
1: Τι χρησιμοποιήθηκε
2: για να αναπαλαιωθεί ο Άγιος Ιωάννης. Ο Άγιος Ιωάννης είναι τρίκλιτος. Είναι ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Χαράλαμπος. Ο Άγιος Χαράλαμπος, λοιπόν, ακούγεται ότι όταν κάψανε στο Γουρσόνα τον Άγιο Χαράλαμπο οι Τούρκοι, ήρθανε μετά εδώ στο Καβροχώρι, διότι τότε ήταν και ο Άγιος Χαράλαμπος, όπως είπαμε, τρίκλητος. Πυροβολήσανε την πόρτα με βόλια. Υπάρχει απάνω στην εικόνα του Αγίου Χαραλάμπου αυτό και τώρα θα κάνουμε μία επίσκεψη, αν γίνεται, να το δείτε και όλα στην πραγματικότητα. Και κάτω το πάτωμα είναι από βόλια από τους Τούρκους, την ημέρα που κάψαν και τον Άγιο Χαράλαμπο στον Κουρσόνα. Ήρθαν και κάψαν και τον Άγιο Χαράλαμπο στο Καβροχώρι. Είχαν κάποιο θέμα μάλλον οι Τούρκοι με τον Άγιο Χαράλαμπο.
1: Και σώζεται μέχρι σήμερα, λοιπόν.
2: Βεβαίως, θα το μπορούμε μετά να το επισκεφτούμε, να το δούμε, να το δείτε.
1: Εννοείται. Εσείς, λοιπόν, από ό,τι φαντάζομαι, η αγαπημένη σας εκκλησία μάλλον είναι.
2: Εννοείται.
1: Ο Άγιος Ιωάννης.
2: Έτσι είναι όλη η ιστορία, θα πω, του χωριού μας. Αλλά και ο Άγιος Δημήτριος είναι.
1: Ναι, είναι ένα διαμάντι.
2: Πανέμορφος ναός. Έχουμε έναν άνθρωπο, τον Πάτερ και τη Σοφία τη Χαχλιούτη, η οποία δίνει την ψυχή της εδώ. Γι' αυτό τη βλέπετε σε αυτό. Και με τη βοήθεια και των χωριανών μας όλων, την αγιογραφήσαμε, την έχουμε φτιάξει, θεωρώ, ένα πάρα πολύ ωραίο ναό.
1: Κύριε Γιώργο, ποιο είναι όμως αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό περισσότερο για εσάς? Δηλαδή, αν σας ρωτούσε κάποιος, τι ωραίο έχει το Καβροχώρι, τι θα λέγατε?
2: Το Καβροχώρι έχει πολλά πράγματα. Να έρθω λίγο πιο, να πάω πολύ πίσω, θα πάω στο 1926, όταν ο Ελευθερίας. 26, τώρα μπορεί να μην είναι ακριβή η ημερομηνία που σας λέω.
1: Εκεί πάνω κάτω.
2: Όταν έκαμε την κυβέρνηση ο Βενιζέλος και το Γήπαρη σε κάποιο υπουργείο, ξέρω εγώ, γνώριζε ορισμένους ανθρώπους εδώ στο Καβροχώρι. Ήρθε εδώ, λοιπόν, μας διαχώρισε από το Δήμο Τηλίσου, τότε ήταν Δήμος Τηλίσου, και έγινε η κοινότητα Καβροχωρίου, Γαζίου και Τσαλικακίου Αγίας Μαρίνας. Mm-hmm. Τότε ήταν εδώ στο Καβροχώρι μέχρι πρόσφατα που έφυγε. Mm-hmm. Για μένα ήταν αυτό ένα ιστορικό γεγονός. Και ένα άλλο πάλι πολύ πιο παλιό και αυτό, στη θέση Μπαΐρια βρέθηκε η θεά των Φιδιών. Αυτή είναι και το σύμβολο του πολιτιστικού μας συλλόγου.
1: Που βλέπει κανείς και στην είσοδο.
2: Έτσι. Ο οποίο θεωρούμε ότι είναι το πιο αξιολόγο πράγμα που έχει βρεθεί μέχρι τώρα για μένα.
1: Εννοείται. Και είναι και κάτι που εξυμνεί τις γυναίκες. Ένα παραπάνω
2: εννοείται.
1: Σημαντικό.
2: Εντάξει, και αυτό. Εν τω μεταξύ, όταν μπαίνεις μέσα στο χωριό, στην πλατεία μας αριστερά, θα αντικρίσεις το ηρώων των Πεσόντων μας. Έχουμε 12-13 σκοτωμένους στη γερμανική κατοχή. Άνθρωποι που δώσανε το αίμα τους για την πατρίδα μας, έτσι. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Πόσα άτομα έχει περίπου το χωριό?
2: Στην τελευταία απογραφή είμαστε 876 άνθρωποι εδώ.
1: Τι είναι αυτό που θα θέλατε εσείς να ευχηθείτε ή τι είναι αυτό που ονειρεύεστε για το μέλλον του χωριού, σαν Γιώργος, δηλαδή το προσωπικό σας όνειρο ή το προσωπικό σας όραμα, ευχή, ό,τι θέλετε?
2: Το προσωπικό μου όνειρο είναι να μένουν οι άνθρωποι εδώ. Να μην φεύγουν ή να ξενιτεύονται, έτσι. Είναι

0: να μεγαλώνει το χωριό μας, να γίνουμε μια πιο μεγάλη κοινωνία, γιατί όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο πολλά δίνει και η πολιτεία. Γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το θέμα.
1: Εσείς όμως μένετε εδώ?
0: Εγώ εδώ έχω γεννηθεί, εδώ έχω μεγαλώσει. Εδώ το χωριό μας έχει την ομάδα του, την ποδοσφαιρική του ομάδα, αν και μικρή κοινωνία ξέρω εγώ. Διατηρούμε μια ομάδα στην Α2 κατηγορία Ηρακλείου.
1: Πώς λέγεται η ομάδα?
0: Έχουμε κεφαλή στον Πατραμάνι τον Νίκο που διοικεί την ομάδα. Είναι ο Άγιος Δημήτρος Καυροχωρίου. Έχουμε βγάλει τον πολιούχο μας εδώ.
1: Βέβαια. Και έχετε και νηπιαγωγείο όμως εδώ.
0: Έχουμε και νηπιαγωγείο. Δυστυχώς το σχολείο έφυγε. Σαν μικρό χωριό που είμαστε. Γι' αυτό λέμε ότι οι κοινωνίες πρέπει να μεγαλώνουν λίγο. Όχι πάρα πολύ βέβαια. Αλλά να παίρνουμε αυτό που μας ανήκει.
1: Είστε όμως μέσα σε όλα. Είναι το Καυροχώρι δίπλα στο Ηράκλειο. Βλέπει βουνό, βλέπει θάλασσα.
0: Να σας διακόψω, συγγνώμη, ένα λεπτό. Αλλά είναι ένα προνομιούχο χωριό. Τι δεν έχει δίπλα του? Σε 5 λεπτά είσαι στο Ηράκλειο, σε 2 λεπτά στο Γάζι. Τα πάντα. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε αυτό που πρέπει. Και πρέπει, θεωρώ ότι με αυτή τη δημοτική αρχή τώρα πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει, να δείξουν κάτι στο χωριό μας. Εδώ το χωριό μας είναι ένα μέρος το οποίο έχει τις ταβερνούλες του. Μπορείς να έρθεις το Σαββατοκύριακο, να περάσεις. Τώρα φτιάχνει ο Δήμος μία πολύ ωραία παιδική χαρά με γήπεδο 5x5, με τέτοια να έρχονται οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά εκεί να παίζουν, να κάνουν τη βόλτα στο χωριό. Επίσης, έχουμε και ένα πάρα πολύ ιστορικό μνημείο, θα το πω εγώ, στην θέση Αγία Φωτιά, το οποίο εκεί πήρε το χωριό από εκεί νερό για πρώτη φορά για να πιει εδώ. Να σε διψάσει, το πούμε έτσι, ο κόσμος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μνημείο. Μπορεί να το επισκέπτεται κανείς πεζός ή και με το αμάξι του, αλλά να κάνει πεζοπορία να πάει εκεί μέσα. Είναι το ποτάμι καταπληκτικό. Που δίνω ένα μήνυμα για αυτό το ποτάμι στη δημοτική αρχή, στην περιφέρεια, οπουδήποτε. Μπορεί να γίνει ένας χώρος περιπάτου με ένα ωραίο μονοπάτι.
1: Το είδαμε κι εμείς.
0: Ναι, με ένα ωραίο μονοπάτι να το επισκέπτεται ο κόσμος, να πάρει και ζωή το χωριό μας.
1: Ορίστε λοιπόν τι θα ευχηθούμε για να κλείσουμε έτσι. Θα ευχηθούμε λοιπόν αυτό το χωριό να το δείτε όπως το ονειρεύεστε, στο άμεσο μέλλον, να γίνει και αυτό το όνειρό σας πραγματικότητα, να μπορέσει ο κάθε Ηρακλειώτης και όχι μόνο να το επισκεφτεί, με τους δικούς του, με την οικογένειά του, με τους φίλους του.
0: Εδώ να πω στον κόσμο που μας ακούει, είμαστε καλοί άνθρωποι. Αγαπάμε αυτό που έρχεται εδώ. Τον αγαπάμε πολύ, τον αγκαλιάζουμε. Πιστεύω αυτοί που μας ακούνε, να μας βοηθήσουν να αγκαλιάσουμε περισσότερο κόσμο.

δεν είναι απαραίτητο να μαγειρεύεις φανταχτερά ή πολύπλοκα αριστουργήματα. Το καλό φαγητό ή επιδόρπιο θέλει και αυτό μια δόση ταλέντου, αγάπη και ένα-δυο καλά υλικά. Η κυρία Ελένη Τριαλώνη σίγουρα έχει το σημαντικότερο συστατικό για μια επιτυχημένη μαγειρική. Αυτό λέγεται μεράκι. Επισκεφθήκαμε λοιπόν το παραδοσιακό σπίτι του φίλου Νίκου Πατραμάνη για να φτιάξουμε ένα γλυκό ονόματι μελοαλευριά, την παραλλαγή για όσους ξέρουν της μουσταλευριάς. Εμείς δοκιμάζαμε πρώτη φορά και πιστέψτε με, ενθουσιαστήκαμε.

0: όταν λέμε τη λέξη φιλοξενία, δεν ξέρω τι έρχεται σε εσάς στο μυαλό. Εμένα προσωπικά έρχεται μια εικόνα ενός τραπεζιού με ζεστούς ανθρώπους, με όμορφα χαμόγελα, ευχάριστες στιγμές, ωραία πιάτα, ωραία φαγητά. Οπότε, τι καλύτερο από κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, γιατί, τι είπαμε πριν, είμαστε σε ένα χωριό πολύ φιλόξενο, με ανθρώπους ζεστούς, ωραίους, όμορφους και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο σπίτι του φίλου μου, του παντραμάνη του Νίκου, παραδοσιακότατο, με την κυρία Ελένη Τριαλώνη. Η κυρία Ελένη Τριαλώνη δεν είναι από εδώ όπως έμαθα, αλλά έχετε έρθει.
1: Είμαι από τη Σοκαρά.
0: Και είστε ερωτικός μετανάστης, μου είπατε.
1: Ερωτικός μετανάστης 40 χρόνια.
0: Το αγαπήσατε το Καβροχώρι, λοιπόν.
1: Ναι, αγάπησα το Καβροχώρι, αγάπησα τους ανθρώπους του. Πρώτα αγάπησα τον άντρα μου και μετά αγάπησα και το Καβροχώρι.
0: Έτσι πάσα.
1: Και το νιώθω χωριό μου. Έχω πιο πολύ δέσιμο εδώ παρά στο χωριό μου, γιατί έφυγα και πολύ μικρή, 17 χρονών έφυγα από εκεί. Αλλά δεν ξεχνώ κάποια πράγματα που έμαθα στο χωριό, όπως είναι το γλυκό που θα φτιάξουμε σήμερα.
0: Και έχει και ένα ιδιαίτερο όνομα.
1: Ναι, είναι μελοαλευρία. Γίνεται με μέλι, αλεύρι, ή νησεστέ. Ο νησεστές είναι ονθός του αλευριού, νερό και νερό. Σουσάμι και κανέλα, τίποτα άλλο.
0: Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας πολύ απλά υλικά.
1: Πολύ απλά υλικά. Είναι ένα γλυκάκι που γινόταν στη Σιτία κατά κόρον, εγώ το έμαθα από εκεί, στα χωριά της Ζήρου. Γύρω-γύρω, επειδή έχουν παραγωγή μελιού καλή εκεί. Και το χρησιμοποιούσαν οι μελισσοκόμοι, το είχαν για κέρασμα. Και μετά στην πορεία και στη Μεσαρά γίνεται στα χωριά μας. Είναι το γλυκάκι της στιγμής που λέμε. Δηλαδή, όταν λες, ας πούμε, θέλω κάτι γλυκό ή περιμένεις κόσμο και δεν έχεις κάτι εύκολο, συνήθως στα σπίτια μας έχουν όλοι μέλι. Αυτό γίνεται σε 10 λεπτά και σερβίρεται μετά από μια ώρα άνετα.
0: Τέλεια. Και χρησιμοποιούμε λοιπόν το μέλι μας, το αλεύρι, νερό.
1: Νερό, σουσάμι ή αμύγδαλο καβουρδισμένο, σουσάμι καβουρδισμένο ή αμύγδαλο ή καρύδι. Εγώ έχω σουσάμι καβουρδισμένο εδώ και κανέλα.
0: Καλά τη μύρισα την κανέλα, δεν την έβλεπα μέχρι τώρα.
1: Την είχα σκεπάσει για να μην ξεθυμάνει.
0: Και συγγνώμη, γιατί τα μπολάκια, σερβίρετε
1: τα μπολάκια. Είναι να το σερβίρουμε μετά.
0: Άρα, όπως μου είπατε στην αρχή...
1: Ναι, μπορούμε να το βάλουμε και σε μπολ μεγάλο, αλλά τα μπολάκια είναι πιο...
0: Εγώ τώρα έτσι όπως το φαντάστηκα αρχικά, το φαντάστηκα σαν τηγανίτη ένα πράγμα. Τελικά θα βγει σαν τη μουσταλευρία όντως αυτή.
1: Μουσταλευρία. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο νόστιμα τη μουσταλευρία. Ειδικά όταν το μέλι είναι καλό και έχει έντονη μυρωδιά, μου αρέσει πιο πολύ από τη μουσταλευρία. Εγώ το κάνω συνέχεια στο σπίτι μου, είναι ένα γλυκό που το χρησιμοποιούν πολύ. Το έκανε και η γιαγιά μου.
0: Σίγουρα είναι και λίγο πιο light.
1: Ναι, δεν έχει ζάχαρη, έχει μέλι, αλεύρι, νερό, αυτά.
0: Τέλεια. Οπότε, ποια είναι τα βήματα που ξεκινάμε?
1: Λοιπόν, αραιώνουμε με το νερό το αλεύρι και το κάνουμε ένα χυλό.
0: Θα πάρω εγώ πιο πέρα εδώ το μελάκι μας.
1: Έχει γίνει ένας χυλός. Έτσι. Θα πάμε τώρα πίσω να βάλουμε το νερό, να βράσουμε, βάλει νερό στην κατσαρόλα, δύο ποτήρια. Είναι τρία ποτήρια νερό, ένα είναι ίδια συσκευασία που τα βάζουμε, δηλαδή...
0: Ναι, για να τα ξέρουμε πόσο...
1: Ένα ποτήρι μέλι, 10 κουταλάκια του γλυκού, αλεύρι ή νησεστέ.
0: Εσείς είναι το κάνετε με νησεστέ?
1: Το δοκίμασα με αλεύρι, είναι λίγο πιο βαρύ, με το νησεστέ είναι πιο ντελικάτο. Και μου αρέσει πιο πολύ.
0: Εσείς με τι ασχολείστε, κύριε Ελένη?
1: Οικιακά.
0: Οικιακά? Ναι, αλλά άκουσα κάτι ότι μαγειρεύετε συχνά.
1: Ναι, μαγειρεύω πάρα πολύ συχνά.
0: Και είστε καλοί από ό,τι φαίνεται.
1: Έτσι λένε, δεν ξέρω.
0: Θα το δούμε κι εμείς. Και εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό?
1: Εμένα μου αρέσουν πολύ τα λαδερά. Όχι. Μ' αρέσουν πολύ τα

0: Σταδερά και μου αρέσουν πολύ και τα γιαχνερά με σίγλινα και πατάτες ή με χοχλιούς και πατάτες. Αυτά.
1: Τα παραδοσιακά λοιπόν.
0: Τα παραδοσιακά. Είμαι, ναι, είμαι παραδοσιακή καθαρά. Τέλει. Δεν μου αρέσουν τα καινούργια που έχουν φτιάξει. Βέβαια προσπαθώ γιατί εντάξει, το παιδί μου, ας πούμε, τη φακή παράδειγμα που δεν την τρώει, την κάνουμε και σαλάτα, την κάνουμε και φακοκεφτέδες, την κάνουμε διάφορες αυτές για να μπορεί να φάει.
1: Λέω να μας πείτε λοιπόν όλα τα βήματα τώρα για να τα δούμε μετά στην πορεία και να τα γευτούμε κιόλας.
0: Λοιπόν, έχουμε 3 ποτήρια νερό, τα 2 ποτήρια τα έχουμε στην κατσαρόλα, θα τα βάλουμε στην κατσαρόλα να βράσουν μαζί με το 1 ποτήρι μέλι. Μόλις διαλύσει το μέλι, θα ρίξουμε το χυλό, στο 1 ποτήρι έχουμε αραιώσει το ή αλεύρι ή νησεστέ, το έχουμε κάνει χυλό. Θα το ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα που έχει το νερό με το μέλι και θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε μέχρι να πήξει.
1: Ωραία. Και μετά τοποθετούμε στα μπολάκια.
0: Θα το τοποθετήσουμε στα μπολάκια ή σε ένα μεγάλο σκεύος όπου θέλουμε και θα το διακοσμήσουμε είτε με καρύδι τριμμένο, είτε με αμύγδαλο, είτε με σουσάμι καβουρδισμένο και κανέλα.
1: Βέβαια. Τέλεια. Πάμε να δούμε.

0: Περάσαμε λοιπόν στο τελικό στάδιο, είναι έτοιμο.
1: Έπαιξε η μελοαλευριά μας, η οποία κρυώνοντας θα γίνει σαν ζελές, σαν τη μουσταλευριά.
0: Έχει ακριβώς το ίδιο χρώμα, εγώ περίμενα ότι θα έχει λίγο μια όχι, παραλλαγή.
1: Όχι. Θα τη βάλουμε στα μπολάκια. Mm-hmm.
0: Εσείς πώς την προτιμάτε, με σουσάμι χωρίς?
1: Εμένα μου αρέσει, επειδή μου αρέσει το καβουρδισμένο, τη θέλω με σουσάμι.
0: Και εμένα παλιά δεν μου άρεσε καθόλου με σουσάμι. Τώρα λοιπόν, οτιδήποτε έχω φάει σε μουσταλευριά, μόνο με σουσάμι.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Βγάζει άλλο άρωμα.
1: Εμένα και τα μελομακάρονα μου τα θέλω με σουσάμι καβουρδισμένα, δεν τα θέλω με καρύδι.
0: Αυτό δεν είναι το πιο κλασικό τελικά?
1: Ναι.
0: Και μπόλικη κανέλα. Πάρα πολύ ωραία. Και η μυρωδιά καταπληκτική και το χρώμα. Τελικά τι προτιμάτε, γλυκό ή αλμυρό?
1: Αλμυρό προτιμώ, αλλά κάνω γλυκά. Τα εύκολα αυτά, τα εύκολα τα γλυκά και τα. Μουσταλευριές, μελοαλευριές, κεκάκια, τέτοια πράγματα. Αλλά μου αρέσουν από γλυκά, γλυκά μου αρέσουν τα σιροπιαστά.
0: Πιο δύσκολα όμως, ε.
1: Ναι. Και κάνω και πολλές πίτες εγώ.
0: Για πείτε μας μια πίτα.
1: Σπανακόπιτες, τυρόπιτες, πρασόπιτες, αυτές τις πυρώτικες που κάνουμε, τις κάνω εγώ συνέχεια.
0: Όπου έχει μυρίσει όλο το σπίτι τώρα, ε.
1: Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα, βάλαμε τη μελοαλευριά στο μπολάκι μας.
0: Mm-hmm.
1: Θα βάλουμε από πάνω καβουρδισμένο σουσάμι.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Μπόλικο, του πάει.
0: Θα βάλουμε και την κανέλα.
1: Θα βάλουμε και λίγη κανελίτσα.
0: Πω, είναι όμως, πέρα, δεν, σαν εικόνα δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τις μυρωδιές που κρύβει. Πολύ ωραία. Καταπληκτική. Και σε πόση ώρα μέσα, ε!
1: Αυτό είναι πολύ γρήγορο γλυκό και είναι τη στιγμή που λέμε, σου έρχεται παρέα στο σπίτι ξαφνικά.
0: Αν έχεις μέλι.
1: Έχεις μέλι, το κάνεις, μετά από μισή ώρα σερβίρεται κιόλας, γιατί αυτό άμα κρυώσει τώρα καίει πολύ, δεν είναι για να...
0: ναι. Δεν το τοποθετούμε όμως στο ψυγείο, απλά περιμένουμε.
1: Ναι, απλά περιμένουμε, ναι.
0: Τέλειο. Ναι. Θα περιμένουμε κι εμείς. Λοιπόν, κυρία Ελένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είναι
1: να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη
0: η ζωή
1: σας
0: γλυκιά, σαν το γλυκό σας αυτό το ωραίο.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Και ομολογώ ότι είναι από τα λίγα πράγματα που δεν έχω ξαναδεί ποτέ, δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Οπότε είναι και μοναδική εμπειρία μαζί σας.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσείς, καλή συνέχεια.

Πόσες εμπειρίες ζεις κάθε μέρα άραγε? Μπορείς να τις μετρήσεις? Και πάλι όμως δεν είμαστε απόρρια των εμπειριών μας. Τι σας λέω τώρα, Αν σταθούμε σε μία καταιγίδα, όσο βίαιη και τρομακτική και να είναι, ξέρουμε ότι δεν γινόμαστε κι εμείς καταιγίδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο καιρός έξω και μέσα μας δεν διαρκεί για πάντα. Οι άνθρωποι μιλούν για μαύρα σύννεφα πάνω από το κεφάλι τους. Όμως ποτέ δεν είμαστε εμείς τα σύννεφα. Εμείς είμαστε ουρανός. Απλώς τα περιέχουμε. Τα σύννεφα είναι μόνο αυτό που βλέπουμε τώρα, στο παρόν. Ο ουρανός είναι πάντα ουρανός. Σκεφτείτε το. Καλή αντάμωση.

0: Έλα, πρέπει να είμαι σοβαρή.
1: Ναι, έλα, σοβαρή, έλα.
0: Εδώ ήταν ένα τραβάκι.
1: Μη μιλάς τώρα. Μη φιερμιστείς.
2: Έλα.
0: Μπαίνει πρώτη εύκολα, ή.
2: Ναι.
1: Άντε ρε μπελαδάκι.
2: Οδηγάρα. Έλα, έλα. Σοβαρή να είσαι.
3: Μην τραβάς εμένα, τραβά την άμα.
1: Γιατί μην τραβάω σένα?
3: Γιατί φέρω τη φαβορίτα μου.
1: Και τι έχουν οι φαβορίτες σου?
3: Καλό μου σε έχω. Σε
1: Νίκη, στην τηλεόραση παίζει.
0: Εδώ δηλαδή τελικά.
1: Ναι, καλά
0: είσαι. Αυτό το τέτοιο από πίσω, το δεν τελάρο, δεν φαίνεται. Εντάξει.
1: Νίκη, φαίνεται πολύ δίμετρη.
0: Ναι, δίμετρη. Γι' αυτό έβαλε εδώ.
4: Οπωσδήποτε πρέπει να είναι οι γυναίκες πάντα πιο ψηλές.
0: Πιο ψηλές.
1: Πρώτη φαίνεται πανύψηλη.
0: Έλα, έλα. Πανύψηλη. Γράφε, μωρά, τελειώνουμε.
5: Το οποίο αναφέρεται το 1600, έγινε μία αναπαλαίωση με συγκεκριμένα πράγματα.
0: Περιμένετε.
5: Το δικό μου είναι, ρε.
0: Δεν αλλάζω και τα λέει πολύ ωραία. Θα ξαναπάμε το σπανάκι.
5: Χριστίνα, σε κλείνω γιατί έχω δουλειά. Γεια, θα σε πάρω εγώ. Γεια.
0: Για το βάλω στο θόρυβο. Ναι. Μπορώ να το τρώω εδώ πέρα.
6: Εφές, εγώ λέει ζηλεύω του Τσερζού για την υπομονή του. Που στέκει πάντα όρθιο και ας λιώνει το κορμί.
7: Ωραία, ωραία αυτή.
8: Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Πιο δύσκολα όμως τα σιροπιαστά, ε.
8: Ναι.
0: Είναι πιο δύσκολα.
8: Θα βάλουμε τώρα. Θα βάλουμε τώρα το. Stop.
0: Περιμένετε, γιατί πήγε ο Νίκος.
9: Λοιπόν, θέλω να μου ξαναπείτε από αν είστε.
8: Βγάλτε τα σιροπιαστά.
9: Αλμυρού, αλμυρού.
0: Εγώ θα ξαναπάμε. Τώρα τι κάνει, δηλαδή.
1: Μιλά. Κάνε πω κοιτάζει κάτι.
0: Έχει κόσμο το καφενείο.
1: Αλλά μην μιλά. Δεν θέλω να μιλά. Μόνο μην μιλά. Φτιάξω μαλλί σου. Κάνε πω φτιάξω μαλλί σου. Ναι, ρε, θέλω να την κίνηση του φτιάξω μαλλί σου. Νικιό, έλα, Νικιό, έλα, πάμε. Φτιάξε τα μαλλιά σου. Κανονικά, ρε, φτιάξε τα λίγο πιο φυσιολογικά. Φτιάξε τα λίγο πιο φυσιολογικά. Κοίταξε ψηλά. Κοίταξε λίγο ψηλά. Κοίταξε προς τον Νίκο λίγο. Μην είσαι τόσο χαμογελαστή. Τι θα κάνεις τώρα, τέλος πάντων, ό,τι βγάλω. Μπράβο, έτσι, να είσαι λίγο εθέρια. Έτσι θέλω, έτσι. Κοίταξε τώρα το βλέμμα σου απέναντι.
9: Είναι πιο δίμο, το κράτα τσάνι.
1: Ωραία, μη χτίζει εμένα.
0: Μα δεν μπορώ τώρα να ακούω και τι λέει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Υψηλού συμβολισμού η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Οι συναντήσεις με Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη και Δένδια, οι επαφές και οι συμφωνίες που υπεγράψαν. Η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος, είπε μεταξύ άλλων. Αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδα στο Ρέθυμνο θέτουν σε συναγερμό τις υγειονομικές αρχές. Πάνω από 30 τα περιστατικά στο νοσοκομείο της πόλης. Διερευνάται πιθανή σύνδεση με τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών. Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 12χρονος στον Άγιο Νικόλαο. Δύο ανήλικοι φέρονται να χτυπούσαν το παιδί, ενώ ο τρίτος κατέγραφε το περιστατικό. Το βίντεο ανέβηκε σε εφαρμογή social media. Σε πλήρη εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών από την πενθήμερη κακοκαιρία. Αποζημιώσεις εδώ και τώρα ζητούν πολίτες, επιχειρηματίες και παραγωγοί. Τι προκάλεσε τα πλημμυρικά φαινόμενα σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Συνολάκη. Πάνω από 17.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του 2026. Διαδοχικά περιστατικά στην νότια ακτογραμμή τα τελευταία 24 ώρα. Τι ανησυχεί τα στελέχη του λιμενικού σώματος.
0: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, στο επίκεντρο των επαφών που είχε σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος, τόνισε αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα Υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ έχουν απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, γιατί είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Νωρίτερα το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, ενώ πραγματοποίησε και ομιλία στην ΠΝΙΚΑ.
2: Διαδοχικές επαφές με υπουργούς και υπογραφές συμφωνιών στον τομέα της άμυνας, του πολιτισμού και της τεχνολογίας είχε στο πρόγραμμα του το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Μία από τις συμφωνίες που υπεγράφει ήταν αμυντικού χαρακτήρα. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.
3: Είναι και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η μεταφορά τεχνογνωσίας, οι κοινές ασκήσεις, η στενή επικοινωνία με την Εθνοφορά της Φλόριδα μας δίνει μια επιπλέον δυνατότητα.
2: Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε το βράδυ της Τρίτης στην Αθήνα και έτυχε θερμής υποδοχής από τον Έλληνα ομολογό του, με τον οποίο συναντήθηκαν το πρωί, με επίκεντρο να είναι

0: Μεταξύ άλλων, τόσο η αμερικάνικη βάση της Σούδας, όσο και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
1: We're very committed to all of these corridors and to all of these efforts, and Greece is a great partner to do it with. Obviously, some of the issues you've highlighted, some of the things you asked about, are tied up into a very delicate situation involving other countries. I won't say who, but other countries that are involved in some of the things that are complicating that.
2: We have a strong foundation and a clear sense of what we can achieve. Today's discussion will help us turn that shared ambition into practical results. Our alliance draws strength from all we have achieved together. Its promise lies in what we choose to do next.
0: Ένας βασικός πυλώνας της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας αλλά και κυρίαρχο θέματο συζητήσεων του Μάρκο Ρούμπιο είναι η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών.
3: See a world that faces these destabilizing events. You recognize how important this alliance with Greece is to the United States. It is a source of stability in an unstable world. Not just a great ally, we share a common understanding of the threats that face our countries, the threat that face our societies, and we share a common understanding about the means to address them.
0: Από τις συζητήσεις του Μάρκο Ρούμπιο δεν θα μπορούσε φυσικά να λείψει και το θέμα της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, τόσο με την εμπλοκή των αμερικανικών κολοσσών στις έρευνες για υδρογονάνθρακες, όσο και με την εμπλοκή της χώρας μας στον κάθετο άξονα για τη μεταφορά υγροποιημένου LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη.
2: The growing engagement of US energy companies, including Chevron and ExxonMobil, underscores confidence in Greece's potential and in the opportunities our partnership offers.
4: Our energy relationship is reaching new heights and it continues to expand and grow, and it's something we're going to be building on. That the vertical gas corridor expansion has cemented Greece as an energy hub and as a secure energy hub and has facilitated increase in US LNG exports.
0: Όπως είναι φυσικό, η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης.
5: Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι ένας καλός γνώστης των ελληνικών θεμάτων. Σε συνεργασία με τον βουλευτή της Φλόριντα, ο ίδιος είναι γερουσιαστής, τον κύριο Μπιλιράκη, προπήριο βέβαια των Ρεπουμπλικανών, αλλά ιδιαίτερα αγαπητοί και ιδίως τους Δημοκρατικούς, έχουν προωθήσει αρκετά ζητήματα στην Ουάσιγκτον.
6: Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο. Έχει πληρώσει ήδη πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια για την στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια, με υπέρογγη φορολογία, με τεράστιους εξοπλισμούς.
7: Ελπίζουμε τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Ρούμπιο να μην είναι τα ίδια με εκείνα των Γάλλων. Στο τέλος, η δίθεν στρατηγική συμμαχία και αμυντική συνδρομή οδήγησε στο να παραλαμβάνει όπλα η Τουρκία από τη Γαλλία.
8: Εδώ και 7 χρόνια έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κατά τον κύριο Μητσοτάκη είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ στην περιοχή και ο πρόθυμος σύμμαχος.
9: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο. Να δούμε παρέα τις εξελίξεις όλη αυτή την ημέρα. Ήταν πολύ πυκνή όσον αφορά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αν δεν κάνω λάθος, η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάντως,
10: έχουμε το δείπνο τώρα, έτσι. Το δείπνο, λέω, που θα παραθέσει και συνάντηση και δείπνο.
9: Ακριβώς. Ναι. Συνάντηση και δείπνο. Ξεκίνησε από νωρίς το πρωί Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργείο Εξωτερικών. Μία σειρά από συμφωνίες υπεγράφησαν. Στην πνίκα νωρίτερα. Για πες, τι κρατάς.
10: Κοίταξε, καταρχήν, όπως αποδείχτηκε, ήταν όλα καλά προετοιμασμένα. Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον γιατί πέρα από τα καλά λόγια που ακούμε, όποιος και να έρθει να μιλήσει, είτε είναι Αμερικάνος είτε άλλος αξιωματούχος, οι Αμερικάνοι τώρα μας ενδιαφέρουν για προφανείς λόγους περισσότερο. Mm-hmm. Αφήνουμε έξω τα καλά λόγια για τα ωραία που είπαν. Παρεπιπτόντως, πρέπει να πω ότι η ομιλία του κύριου Ρούμπιου ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σε σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Mm-hmm. Δικηγόρος ο ίδιος, δεν ξέρω αν πέρα από το Μαϊάμι έχει κάνει άλλες σπουδές ή τέλος πάντων ποιος την έγραψε. Πάντως, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και τα ιστορικά στοιχεία πολύ επιλεκτικά σε σχέση και με την Αμερική. Ακόμα και το Πλούταρχο ανέμειξε. Αλλά κρατάμε κυρίως το γεγονός ότι ήρθε ένας άνθρωπος, ένας αξιωματούχος στην Ελλάδα, ο οποίος έχει πολύ ισχυρό παρόν, σώτια, και ίσως και πολύ
9: και μέλλον
10: για μας. Για μας και για την Αμερική φυσικά. Ο Ρούμπιο, θυμίζω ότι εκτός από Υπουργός Εξωτερικών, είναι και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, στο Λευκό Οίκο, κάτι που δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι ο τελευταίος που είχε αυτή τη διπλή ιδιότητα ήταν ο Χένρι Κίσιγκερ. Mm-hmm. Έτσι, καταλαβαίνει κανένας τι ρόλο παίζει και το ξέρουμε πια, το ξέρουν και στην Αμερική, ότι είναι αυτός που μετά τον Τραμπ το νούμερο 2 και πολλές φορές λένε ότι είναι πολύ καταλυτικός στο να παίρνουν τα αποφάσεις. Άρα οποιαδήποτε καλή σχέση έχει η Ελλάδα με τον επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι και σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, είναι πολύ καλό. Mm-hmm. Τώρα, επί της ουσίας, επιμένω ότι όλα αυτά είχαν προετοιμαστεί, έτσι, και για τον αγωγό και για τον δρόμο LNG και για όλα όσα είχαμε ακούσει που είχαν διαρρεύσει με την Γκιλ Φόιλ, όπου ο ίδιος όταν ερωτήθηκε στη συνέντευξη αντέδρασε πολύ έντονα. Mm-hmm. Είπε ότι πολλά από αυτά που ακούγονται δεν ισχύουν. Mm-hmm. Χωρίς να μπει σε διαδικασία, ξέρεις, να διαψεύσει το ένα ή το άλλο κατηγορηματικά. Πάντως φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας με τη διοίκηση Τραμπ, που μέχρι πρότινος την είχε λίγο σε μια πιο light κατάσταση. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ρούμπιο έκανε αυτό το ταξίδι. Στην πραγματικότητα, όπως είπες, αστραπή ήταν. Πάρα πολύ γρήγορο, ουσιαστικά μία μέρα. Αλλά δεν πάει στην Τουρκία. Μας είχαν συνηθίσει η ισότητα. Όποιος ερχόταν εδώ να πηγαίνει και στην Τουρκία για να τους εξερευνήσει.
9: Είναι κάτι που επισημαίνεται, συγγνώμη που σε διακόπτω, και στα ρεπορτάζ των διεθνών μέσων ενημέρωσης και πρακτορείων που καλύπτουν προφανώς λεπτό προς λεπτό την επίσκεψη στην Αθήνα σήμερα.
10: Ακριβώς. Εκτός το ότι δεν μας έχει συνηθίσει η διοίκηση Τραμπ να πηγαίνει παντού στην Ευρώπη, θυμίζω ότι με τους περισσότερους Ευρωπαίους τα έχει χαλάσει ο Ντόναλντ Τραμπ και η δική του διοίκηση. Αλλά επιμένω ότι όποτε ένας Αμερικάνος αξιωματούχος ερχόταν στην Ελλάδα, θεωρούσε καλό να πάει και στην Τουρκία. Το αντίθετο δεν συνέβαινε, θυμίζω. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πήγαινε κάποιος στην Τουρκία, ερχόταν και στην Ελλάδα.
9: Στην Άγκυρα και ερχόταν και
10: έτσι.
9: Εδώ.
10: Ειδικά με την περίπτωση του Τραμπ το έχουμε ζήσει πολύ αυτό. Τώρα, κρατάμε ότι η Ελλάδα θέλει να αποδείξει ότι είναι ένας συνεπής και σταθερός σύμμαχος. Επί της ουσίας το έχουμε αποδείξει. Βέβαια, επειδή ακούω και τις φωνές της αντιπολίτευσης ότι κάνουμε τα καλά παιδιά, ότι μας θεωρούν δεδομένους, ότι δεν έχουμε κερδίσει τίποτα, δεν ξέρω ιστορικά κάποιον, μιλάω από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, που πήγε κόντρα στα συμφέροντα τα αμερικάνικα ή τα ανατοϊκά και να βγήκε κερδισμένος. Δηλαδή, θα ήθελα να μου δείξουν έστω και έναν. Το λέω γιατί πολλοί παραλληλίζουν την Ελλάδα με την Τουρκία. Η Τουρκία, ακόμη και στο λάθος που έκανε με τους S-400, το πληρώνει ακόμη. Το πληρώνει με έναν τρόπο που και λεφτά έχασε. Δεν είναι μόνο ότι έχασε σε αμυντικούς εξοπλισμούς και τα F-35. Σου θυμίζω ειδικά για τα αεροσκάφη που ήθελε να πάρει, ήταν και συνέτερος. Είχε βάλει ήδη χρήματα. Και μάλιστα έχει ζητήσει να τα πάρουν πίσω. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι το ενδιαφέρον που κρατάμε. Από εκεί και μετά το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε μια τόσο ρευστή περιοχή.
9: Και με ένα τέτοιο απρόβλεπτο πρόεδρο.
10: Και με ένα απρόβλεπτο πρόεδρο.
9: Δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος.
10: Είπα περιοχή και είναι ρευστός όλος ο κόσμος. Έτσι. Δεν είναι μόνο η περιοχή μας.
9: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης προκάλεσε, κυρίες και κύριοι, η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να δοθούν κίνητρα για την περαιτέρω οικοδόμηση δύο ορόφων στα κτίρια της Αθήνας, ώστε να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση. Η φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού ήταν να απαντήσει στο στεγαστικό αδίέξοδο χιλιάδων Ελλήνων, μετατρέποντάς το σε μπίζνα για τους εργολάβους. Γι' αυτό και αυτοί είναι οι μόνοι που πανηγύρισαν σήμερα, ήταν η απάντηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη.
11: To create sort of a new product for the private sector, which would be a build-to-rent product. If you give them a small incentive, give them more square meters to build by maybe increasing the height by one or two stories, this could be a solution.
0: Η δήλωση αυτή του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση «Διάλογοι για την Αθήνα» προκάλεσε νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για σχέδιο αύξησης της δόμησης και εξυπηρέτησης των εργολάβων, ζητώντας παράλληλα κίνητρα για κοινωνική κατοικία. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση υποστηρίζει πως στόχος είναι να δοθούν κίνητρα ώστε να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να δοθούν περισσότερα σπίτια για ενοικίαση.
12: Φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού να απαντήσει στο στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων, μετατρέποντάς το σε μπίζνα για τους εργολάβους.
13: Ότι το ζήτημα των ενοικίων και το ζήτημα της στεγαστικής πολιτικής ουσιαστικά θα μπορούσε να δοθεί ένας άλλος δημοσιογραφικός τίτλος, να μιλάμε ουσιαστικά για την αστεγία, ιδίως των νεότερων γενναίων.
0: Πολιτική όμως αντιπαράθεση προκάλεσε και η τοποθέτηση της Ελεονόρας Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο σε συζήτηση για την ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας, με αναφορά της σε εργοδότες που εκβιάζονται από εργαζόμενους που είναι αντιεπαγγελματίες.
14: Όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
15: Η τοποθέτηση της εκπροσώπου του EPP πριν από λίγη

0: Η ώρα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Ούτε ο σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχάνων ή Ευρωπαίων βιομηχάνων δεν θα έλεγε για τα σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργοδοτών. Αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει. Υπέρβαση, πραγματικά.
1: Η κυρία Μελέτη δέχθηκε πειρά ακόμα και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, ειδικά στο δρόμο προς τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, επειδή και ο δημόσιος λόγος είναι πάρα πολύ απαιτητικός, θα πρέπει να είμαστε ταπεινοί, θα πρέπει να είμαστε σεμνοί, θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι η κοινωνία έχει τα προβλήματα.
3: Παραμένει μαζί μου στο στούντιο Κώστας Μπογδανίδης για την πολιτική αμυγός, πολιτική επικαιρότητα, την εσωτερική που λέμε. Χαμογελά. Σεμνά και ταπεινά.
4: Χαμογελάω.
3: Άκουσα χθες και τον Πρωθυπουργό να λέει στα στελέχη, στα γενέθλια, χθες προχθές που ήταν, ότι πρέπει να πάμε σεμνά και ταπεινά σε εκλογές.
4: Χαμογελάω γιατί η κυρία Λεωνόρα Μελέτη, που ήταν τηλεπαρουσιάστρια, δεν ήταν στην προηγούμενη της, ας την πούμε, πολιτική ζωή πριν γίνει ευρωβουλευτής. Δεν ξέρω ποιος της έγραψε το λόγο. Ξέρεις, γιατί πολύ συχνά έχουμε ακούσει ακόμα και από τους βιομήχανους, τους εργοδοτικούς φορείς, όλους αυτούς, να μιλούν για συνδικαλιστές οι οποίοι φέρονται εκβιαστικά. Mm-hmm. Αλλά για εργαζόμενους που φέρονται εκβιαστικά δεν το είχαμε ξανακούσει. Είναι όντως πολύ πρωτότυπο. Δεν ξέρω τι ήθελε να πει. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος μπορεί να της έγραψε αυτό το λόγο. Δεν είναι δικός της. Ήταν και πολύ αγχωμένη, όπως την είδες. Mm-hmm. Έβγαζε ένα λαχάνισμα την ώρα που θα το έλεγε. Αλλά νομίζω ότι, ξέρεις, εκεί που δεν θα είχε προβλήματα η Νέα Δημοκρατία μπορεί εύκολα να τα αποκτήσει με όλους αυτούς. Όπως και αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης για το μπόνους των δύο ορόφων. Mm-hmm. Ενώ ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον σε πρώτη φάση, δηλαδή εάν ένας, το λέω χοντρικά, θέλει να κάνει μια πολυκατοικία 5 ορόφων, να του δίνουμε ένα-δυο παραπάνω με την προϋπόθεση ότι θα τους ενοικιάζει. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Ναι, αλλά θυμάμαι και μπορούμε να ψάξουμε και να το βρούμε ότι τον Ιούλιο του 24 βγήκε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έλεγε ότι είναι αντισυνταγματικό οποιοδήποτε μπόνους στο νέο οικοδομικό.
3: Και στην οποία αναφέρθηκε ο Μητσοτάκης.
4: Ναι, αναφέρθηκε. Και αναφέρθηκε τι, θα το αλλάξει, δηλαδή πώς θα το κάνει. Ή θα πει ότι δεν μας ενδιαφέρει τι λέει το Σύνταγμα και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και το Σύνταγμα το λέω, γιατί ξέρεις, είναι αυτό που λέμε η πολιτική à la carte. Σου θυμίζω ότι όταν ετέθη το ζήτημα του περιορισμού των ορίων των οικισμών, δηλαδή ότι έχουμε ένα μικρό χωριό και να μην το καταστρέψουμε, πρέπει να περιορίσουμε τον οικισμό και τα όρια του, που είναι ό,τι χειρότερο έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα από άποψη πολεοδομική και οικιστική, είπανε ότι δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά γιατί ήταν το Συμβούλιο της Επικρατείας. Mm-hmm. Τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι κακό και πρέπει να τα αλλάξουμε. Δηλαδή δεν είναι σοβαρό.
3: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον αν συνεχιστεί πάντως αυτή η συζήτηση, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να δοθούν αυτά τα οικοδομικά, τα κίνητρα.
4: Θα μπορούσε να το συζητήσει κανένα σε ένα κίνητρο για το πώς θα αυξηθούν. Mm-hmm. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ενώ να αυξηθούν οι κατοικίες, αλλά έτσι κι αλλιώς το να πάρεις ένα μπόνους, ας το πούμε, ένα όροφο για παράδειγμα. Έτσι κι αλλιώς αυτός ο όροφος κάτι κοστίζει. Λέμε 1500, 1700 τετραγωνικό για να χτιστεί. Άρα πάλι ξαναμπαίνει σε μια λογική το πού θα βρεθεί φθηνή στέγη. Δεν είναι δηλαδή μόνο το να τη φτιάξουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, ξέρεις, καμιά φορά στην πολιτική και ειδικά όταν είμαστε κοντά στις εκλογές ακούγονται πάρα πολλά. Κρατάμε τα μισά τα πετάμε στη θάλασσα.
3: Πάντως το θέμα της στέγασης είναι μείζον και το λέω αυτό γιατί και ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στον Πρωθυπουργό, έτσι λέγοντας και ειρωνικά τι φαϊνή ιδέα ήταν αυτή. Το λέω γιατί πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα περιμένουμε και από την Νέα Δημοκρατία και από την Αξιωματική Αντιπολίτευση από όλα τα κόμματα να εκθέσουν τις προτάσεις τους.
4: Θα είναι από τα τρία πρώτα θέματα, κατά τη γνώμη μου, γιατί ξέρεις αυτή τη στιγμή, εκτός το ότι δεν υπάρχει στέγη, εντάξει, προφανώς είναι αλληλένδετα αυτά, mm-hmm. και αυτή που υπάρχει είναι πανάκριβη. Δηλαδή δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιος, ένας νέος άνθρωπος, τι νέος, και ακόμα και μεσήλικς, που απλώς δουλεύει, ότι μπορεί να αποκτήσει στέγη, όπως είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή οι τράπεζες έτσι κι αλλιώς με όλο αυτό το σύστημα το έχουν πει, ότι όσο ισχύει το σπίτι με ένα, δύο, τρία, δέκα, απλώς ακριβένουν τα υπάρχοντα σπίτια. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Θα μου πεις, είναι και λίγο πανευρωπαϊκό. Είδαμε γιατί γίνεται και στην Ισπανία και τι γίνεται και αλλού. Αλλά εμείς έχουμε ένα παραπάνω πρόβλημα, γιατί υπάρχει και μια δομική αδυναμία στην ίδια μας την οικονομία, έτσι.
3: Σε ευχαριστώ και πάλι Κώστα Μπογδανίδη. Προβληματισμό, κυρίες και κύριοι, στις υγειονομικές αρχές προκαλεί ο αυξημένος αριθμός περιστατικών γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, με τη διερεύνηση να βρίσκεται σε

0: εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά. Μεταξύ αυτών, διερευνάται αν υπάρχει κάποια σχέση με το νερό μετά και τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν το νησί. Και για το λόγο αυτό, έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο νερό και στους 4 νομούς της Κρήτης.
1: Προβληματισμός στις υγειονομικές αρχές προκαλεί ο αυξημένος αριθμός περιστατικών γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, με τη διερεύνηση να βρίσκεται σε εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα να εξετάζονται. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη, από την περασμένη Παρασκευή περίπου 30 άτομα έχουν απευθυνθεί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός των περιστατικών ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος. Ο ίδιος, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, υπογράμμισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν αν υπάρχει κάποια σχέση με το νερό, μετά και τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν την Κρήτη. Γι' αυτό το λόγο έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο νερό και στους 4 νομούς του νησιού.
2: Είναι μεγάλος αριθμός, αλλά δεν είναι τόσο να πούμε ότι θα μας ανησυχήσει περαιτέρω, αλλά το διερευνούμε από την πρώτη στιγμή. Πριν 2 μέρες συγκεκριμένα μιλήσαμε με τον ΕΟΔΗ που είχαμε τα πρώτα περιστατικά. Συνδυάστηκε το χρονικό διάστημα αυτό ότι ήταν αμέσως μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα, οπότε και ο ΕΟΔΗ προσανατολίστηκε σε αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε στη φάση πλήρους διερεύνησης. Δεν έχουμε ακόμα και το πρώτο εργασιακό αποτέλεσμα για να δούμε ακριβώς το αίτιο που προκαλεί αυτά τα κρούσματα. Θεωρώ από την εμπειρία που έχουμε με τέτοια περιστατικά ότι πρέπει να είναι η ευγενής η προέλευση, γιατί έχει τα χαρακτηριστικά αυτά. Τώρα με το νερό, όσο περνάνε τώρα οι μέρες, μπορεί να φεύγει λίγο από το κάδρο, όχι ότι δεν θα το διερευνήσουμε, γιατί τα κρούσματα θα είχαν αυξηθεί λογαριθμικά όταν το σημείο είναι το νερό. Έχουμε κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων. Κάτι που είχαμε, αλλά δεν δείχνει μια δυναμική. Επίσης, ένα δεύτερο κομμάτι που μας προβληματίζει είναι ότι, και φεύγουμε λίγο από το κάδρο των πλημμυρών, είναι ότι είναι πολυσημειακές οι αναφορές των κρουσμάτων. Δηλαδή, είναι και τουρίστες, είναι και από άλλα σημεία, είναι και κάποιοι κάτοικοι κάποιων κοντινών περιοχών με το Ρέθυμνο, αλλά είναι κάτοικοι Χανίων. Όλα αυτά διερευνούνται και με τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα θα έχουμε βγάλει το συμπέρασμά μας για να μπορέσουμε να το σταματήσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αν είναι η υγιεινής γαστρεντερίτιδα, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, οπότε πρέπει απλά να δούμε και να δώσουμε τις κατάλληλες οδηγίες στον κόσμο.
1: Στη διερεύνηση έχει εμπλακεί και ο ΕΟΔΗ, ο οποίος προχωρά σε ίχνη λάτιση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο κοινό στοιχείο που συνδέει τα περιστατικά. Μάλιστα, έχει σταλεί ειδικό ερωτηματολόγιο μέσω του οποίου θα συγκεντρωθούν πληροφορίες για τους ασθενείς και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκαν τα συμπτώματα.
2: Τώρα που μας παραξένεψε και όχι μόνο μας τον ΕΟΔΗ, είναι ότι είχαμε ξαφνική προσέλευση και μετά ειδικά τις πλημμύρες στο νοσοκομείο. Γιατί όταν προσέχονται στο νοσοκομείο, π.χ. 30 την ημέρα, φανταστείτε ότι κατ' ελάχιστον οι διπλάσιοι ή τριπλάσιοι δεν έχουν πάνε στο νοσοκομείο, γιατί τα συμπτώματα είναι έτια και προτιμούν να καθίσουν σπίτι. Αυτό προβλημάτισε τον ΕΟΔΗ και γι' αυτό και μας έχει δώσει οδηγίες. Έχει στείλει ειδικό δελτίο ελέγχου επαφής, μάλλον επιδημιολογικής επιτήρησης, να μιλήσουμε ένα-ένα τους ασθενείς για να δουν πού πήγαν κάποιες μέρες πριν, τι έφαγαν, από πού ήρθε νερό, αν πήγαν σε κάποια κοινωνική εκδήλωση, να διερευνήσουν. Αυτό όσο πιο πολύ ασθενείς διερευνηθούν, θα μπορέσει να βγάλει και ο ΕΟΔΗ και εμείς ένα συμπέρασμα για το αρχικό αίτημα.
0: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου στο στούντιο. Να δούμε αναλυτικά τις πληροφορίες. Τι έχουμε μέχρι στιγμής, Σωτήρη.
3: Κοίταξε, καλησπέρα. Η ποσότητα και η σοβαρότητα των κρουσμάτων που κινητοποίησε τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και έφτασε μέχρι και τον ΕΟΔΗ. 30 περιστατικά χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Καταλαβαίνεις ότι για να είναι 30 τα περιστατικά που έφτασαν στο νοσοκομείο, τα κρούσματα είναι πολλαπλάσια. Και ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί η πηγή του προβλήματος. Το πώς συνδέονται, αν συνδέονται και αν σε αυτή τη ιστορία καταλαβαίνεις ότι επειδή είναι και η συγκυρία τέτοια με τα πλημμυρικά φαινόμενα, αν υπάρχει η οποιαδήποτε σύνδεση. Ο ΕΟΔΗ έχει δώσει πολύ συγκεκριμένες οδηγίες για την ιχνηλάτιση αυτών των κρουσμάτων. Μέχρι στιγμής οι εργαστηριακές έρευνες που είναι σε εξέλιξη στα νερά και στους 4 νομούς της Κρήτης δεν έχουν ολοκληρωθεί. Έχουν γίνει κάποιες δειγματοληψίες, όμως ξέρεις,

υπό άλλες συνθήκες θα θεωρούσαμε δεδομένο ότι πρόκειται για μία ίωση. Το πιθανότερο είναι αυτό, όμως η έρευνα και η διαδικασία θα πρέπει να τρέξει. Πρέπει να κρατήσουμε όμως ότι, ξέρεις, τα αντανακλαστικά πια του μηχανισμού

0: προσεκτικοί προκειμένου να μην πάρουν αυτά τα φαινόμενα μεγαλύτερες διαστάσεις.
1: Τα αποτελέσματα της οποίας φαντάζομαι ότι θα τα μάθουμε και τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε σχολείο του Αγίου Νικολάου με θύμα ένα 12χρονο μαθητή, ο οποίος φέρεται να δέχτηκε επίθεση από τρεις συμμαθητές του λίγα μέτρα μακριά από το σχολείο τους. Μάλιστα, ο ένας εκ των πρωταγωνιστών της επίθεσης καταγράψε με κινητό τηλέφωνο το περιστατικό και οι πληροφορίες του Κρήτη24.gr λένε ότι το βίντεο αυτό αναρτήθηκε και σε social media, σε μια εφαρμογή social media. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα. Έχεις και το ρεπορτάζ. Γι' αυτό το νέο περιστατικό, πολλά πια τα περιστατικά στην Κρήτη και αυτό τώρα με θύμα ένα 12χρονο παιδί.
2: Παιδιά γυμνασίου όλα, έτσι. Όλα ξεκίνησαν στην αυλή του σχολείου, όταν το ένα παιδί είπε στο άλλο, γιατί με κοιτάς. Κάπως έτσι ξεκίνησε ο καυγάς. Αρχικά στην αυλή, όταν χτύπησε το τελευταίο κουδούνι, τα παιδιά σχόλασαν. Έφυγε ο 12χρονος, τον περίμεναν οι συμμαθητές του, 12 έως 15 από πρώτη μέχρι τρίτη γυμνασίου ήταν τα παιδιά τα τρία. Οι δύο τον χτύπησαν, ο τρίτος τραβούσε σε βίντεο το όλο περιστατικό. Ο μαθητής πήγε στο σπίτι, δεν θέλησε να δώσει αμέσως συνέχεια, όμως όταν ενημερώθηκε από συμμαθητές του ότι στην εφαρμογή Snapchat, μια εφαρμογή που χρησιμοποιούν πολλοί οι έφηβοι, έχει ανέβει το βίντεο με τον καυγά και με τα χτυπήματα που δέχτηκε έξω από το σχολείο. Τότε ενημέρωσε τους γονείς του, πήγαν στην αστυνομία, κατέθεσαν μήνυση, συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικοι και πέντε γονείς και κηδεμόνες. Αφέθησαν ελεύθεροι όλοι βέβαια μετά το σχηματισμό της δικογραφίας και την προφορική εντολή που έδωσε ο εισαγγελέας. Αλλά έχουμε ένα ακόμα περιστατικό βία στα σχολεία. Τα παιδιά όχι μόνο με το παραμικρό είναι έτοιμοι να χτυπήσουν πολύ βάναυσα ένα συμμαθητή τους, αλλά υπάρχουν και τα κινητά τηλέφωνα οποία καταγράφουν και...
1: Είναι ένα μοτίβο πιο χάρη, δηλαδή και έχει αλλάξει η βία, ξέρεις, έχει αλλάξει η μορφή της βίας μεταξύ των ανηλίκων, αλλά υπάρχει πια και αυτό το δεδομένο, πώς να το πω, στάδιο, δηλαδή η βιντεοσκόπηση αυτών των περιστατικών
2: και όσο δεν βλέπουμε την απαγόρευση της χρήσης μέσων κοινωνικών δικτύων στα παιδιά κάτω των 15 ετών, αυτό θα είναι μια κανονικότητα, νομίζω, από εδώ και στο εξής.
1: Να δούμε τώρα, θεωρητικά υπενθυμίζω ότι είναι από τις αρχές του χρόνου να υπάρξει μια απαγόρευση και στην Ελλάδα όλων αυτών των εφαρμογών, που η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δημοφιλής στους εφήβους. Να το δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, η καταγραφή των καταστροφών που άφησε πίσω της η πενθύμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη, με τις πληγήσεις, περιοχές, κατοίκους και παραγωγούς να επιχειρούν να επανέλθουν σε μια κανονικότητα και να ζητούν άμεσα πάντως αποζημιώσεις για τις ζημιές με αφορμή τα έντονα και παραταταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών, Κωνσταντίνος Νουλάκης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα και αναφέρθηκε στο ρόλο του ανάγλυφου της Κρήτης, στην πυκνή δόμηση στις παράκτιες περιοχές, αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στον χωροταξικό και πολυοδομικό σχεδιασμό.
3: Στον ρόλο του ανάγλυφου της Κρήτης, αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, αναφέρθηκε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κωνσταντίνος Συνολάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα με αφορμή τα έντονα και παρατεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη. Όπως εξήγησε, η Κρήτη βίωσε ένα δύσκολο σχεδόν πενθήμερο με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ωστόσο η εικόνα δεν χαρακτηρίστηκε τόσο από την εξαιρετικά μεγάλη ένταση της βροχόπτωσης μέσα σε λίγες ώρες, όπως συμβαίνει στις λεγόμενες ξαφνικές πλημμύρες, αλλά από τον μεγάλο και παρατεταμένο όγκο νερού που έπεσε και παρέμεινε στην περιοχή για αρκετές ημέρες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως είπε, προκάλεσαν σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο, στις γέφυρες και σε άλλες υποδομές.
4: Δυστυχώς, με την κλιματική αλλαγή, τα ακραία φαινόμενα θα είναι πιο συχνά. Μπορεί αυτό το φαινόμενο να είναι πρωτοφανές. Σε θεωρώ ότι όταν το ξαναδούμε, αν το ξαναδούμε, δεν ξέρω αν το ξαναδούμε, σε 10, σε 20, 30 χρόνια, δεν μπορεί να λέμε και πάλι, α, είναι πρωτοφανές, το έχουμε δει. Δεν ξέρουμε, μπορεί σε 20, 30 χρόνια να δούμε ακόμα πιο ακραίο φαινόμενο. Δυστυχώς, το μόνο πράγμα το οποίο ξέρουμε με την κλιματική αλλαγή είναι ότι τα ακραία φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν μπορούμε όμως εύκολα και με καμία είδους ακρίβεια να πούμε ότι στην Κρήτη, Φιλιππίνη,

0: επόμενη ακραία βροχόπτωση θα γίνει σε 50 χρόνια και θα είναι 50% περισσότερη βροχή από αυτήν που είδαμε τώρα.
1: Ο κύριος Συνολάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις αστοχίες στα έργα υποδομών.
0: Ήταν όντως μια μεγάλη, μια ακραία βροχόπτωση. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία για την έλλειψη προετοιμασίας μας. Κοιτάζοντας την Κρήτη και συγκρίζοντας την και με άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά Φερρυππίν στην Πελοπόννησο ή και με άλλα μέρη στο εξωτερικό, το νησί μας είναι εγκαταλελειμμένο όσον αφορά τις υποδομές σου. Δεν είναι, νομίζω, μονάχα η έλλειψη χρημάτων, αλλά είναι και το γεγονός με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αναθέσεις στα δημόσια έργα. Αυτό πρέπει κανείς να το δει με πάρα πολύ προσοχή. Στο επίπεδο ενός νομού, χρειάζεται να υπάρχει σχεδιασμός σε όλο το και να αναλαμβάνει μία εταιρεία μετά από διαγωνισμό κατά μάλλον μία εταιρεία που να έχει παγκόσμια εμπειρία το σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων. Γιατί αυτό που έχω προσέξει είναι γίνονται ένα αντιπλημμυρικό έργο εδώ, ένα αντιπλημμυρικό έργο εκεί από διαφορετικό μελετητή, διαφορετικό εργολάβο και στο τέλος της ημέρας όταν υπάρχουν οι αστοχίες αυτές που βλέπουμε δεν φταίει κανένας. Το ίδιο πράγμα ζήσαμε και με τον στον Ντάνιελ στην Θεσσαλία.
2: Στη Θεσσαλία.
0: Το 2023.
3: Επιστρέφω στο Σωτήρη Μεταξά, γιατί Σωτήρη είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Συνολάκη. Έναν άνθρωπο ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια χτυπά με άλλους επιστήμονες φυσικά το καμπανάκι για αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Είδαμε το πρόσωπό τους τώρα, αυτές τις μέρες στην Κρήτη. Μιλήσατε όμως για πολλά που αφορούν και στο ανάγλυφο του νησιού, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, είναι και πολύ εμπειρός στο κομμάτι των φυσικών καταστροφών και είναι και γνώστης βεβαίως της Κρήτης. Δύο πράγματα κρατάω από τα όσα μας είπε ο καθηγητής. Δήλωση πρώτη, είναι θαύμα το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν έχουμε θρηνήσει περισσότερα θύματα. Και το δεύτερο, ότι οι υποδομές της Κρήτης είναι παρατημένες στην τύχη τους. Ήταν καταπέλτης ο κύριος Συνολάκης στη σκιά αυτών των καταστροφών που προκάλεσε το ακραίο, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από καταστροφικό ήταν και φωνικό αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Ξεκαθάρισε ότι αυτά τα ακραία φαινόμενα και λόγω της κλιματικής κρίσης δεν θα πρέπει να αποτελούν άλοθη, δεν είναι δικαιολογία. Θα έχουμε όλο και συχνότερα ακραία φαινόμενα και μάλιστα μας περιέγραψε μία μικρή λεπτομέρεια σχολιάζοντας τις δραματικές ελλείψεις που υπάρχουν σε επίπεδο Κρήτης. Είπε ότι δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, μετρητές στάθμης που θα έπρεπε να υπάρχουν σε όλα τα ρέματα, σε όλους τους χυμάρους, σε όλα τα ποτάμια του νησιού. Υπάρχουν μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις, θα έπρεπε να εγκατασταθούν παντού προκειμένου οι ειδικοί να έχουν μία εικόνα σε πραγματικό χρόνο το πού ανεβαίνει η στάθμη, με τι ταχύτητα ανεβαίνει η στάθμη και αυτό το στοιχείο, αυτή η πληροφορία, εκτός από ότι θα ήταν χρήσιμη την ώρα της κρίσης, θα έδινε και πολύτιμα στοιχεία ως προς τον σχεδιασμό για την πολιτική προστασία. Είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό το σημείο και είναι, ξέρεις, μία ευκαιρία σε πολλά εισαγωγικά όταν μιλάμε για μία κακοκαιρία και τέτοιας έκτασης καταστροφές. Είναι όμως και μία ευκαιρία, αφότου θα έχουν δρομολογηθεί οι αποκαταστάσεις, να ανοίξουμε κάποια στιγμή το στοιχείο της πολιτικής προστασίας, της αντιπλημμυρικής θωράκισης και ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού και όχι με μικρά αποσπασματικά έργα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Συνολάκης.
3: Έτσι είναι και ειδικά τώρα που ζήσαμε μια κακοκαιρία που, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και η χειρότερη των τελευταίων 25 ετών. Είδα τα σχετικά στοιχεία δηλαδή από την ανάλυση ομάδας του ΜΕΤΕΟ. Αν όχι λοιπόν τώρα, πότε, Σωτήρη? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότεροι από 17.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, από τις αρχές του 2026, με τα περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης να διαδέχονται το ένα το άλλο. Μέσα σε λίγες ώρες, πάνω από 200 άτομα έφτασαν στο νησί, με τις λιμενικές αρχές να δέχονται ασφυκτική πίεση, καθώς, όπως λένε χαρακτηριστικά τα στελέχη,

0: Τα ταξίδια πραγματοποιούνται πλέον ακόμη και σε καιρικές συνθήκες που μέχρι πρότινος λειτουργούσαν αποτρεπτικά.
1: Η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ασταμάτητο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων. Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, νέες λέμβοι εμφανίζονται στα νότια του νησιού, ενώ οι άνθρωποι που επεμβαίνουν σε αυτές επιχειρούν πλέον στο επικίνδυνο ταξίδι, ακόμη και με δύσκολες καιρικές συνθήκες.
2: Ναι, πράγματι λοιπόν, οι ροές παραμένουν ασταμάτητες. Από χθες, στην περίπτωση των Γαλλών Λιμένων νότια του Ηρακλείου, έχουν έρθει περίπου των 159 ατόμων. Άλλοι 40 σήμερα στην Ιεράπετρα. Άλλο ένα περιστατικό έγινε τώρα σε εξέλιξη που ακόμα δεν γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό των μεταναστών. Και εδώ στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης, σκάφος της Frontex έφερε άλλα 60 άτομα.
1: Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι πλέον τα ταξίδια πραγματοποιούνται ακόμη και σε καιρικές συνθήκες που μέχρι πρότινος λειτουργούσαν αποτρεπτικά. Οι επιβαίνοντες αψηφούν τον κίνδυνο της θάλασσας, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται εγκυμονούσες γυναίκες, μικρά παιδιά, ακόμη και βρέφη μόλις 6 μηνών.
2: Γι' αυτό φάνηκε εντονότερα τις ημέρες εκείνες οι οποίες πριν από 2-3 που η Κρήτη είχε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, πολύ δύσκολες συνθήκες. Και πάρα τα αυτά, είχαμε και τις μεταναστευτικές ροές να διαχειριστεί το λιμενικό σώμα στα νότια ξανά του νησιού. Βλέπουμε λοιπόν δηλαδή ότι πλέον ούτε οι καιρικές συνθήκες είναι ικανές να σταματήσουν το ταξίδι αυτών των ανθρώπων από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Ακόμα κύριε Μαρκουλάκη, έχουμε και εγκυμονούσες οι οποίες επιβαίνουν να κάνουν αυτό το ταξίδι, που σημαίνει ότι αψηφούν τον κίνδυνο τον οποίο έχουν μπροστά τους. Πάλι όμως παραμένει το μεγαλύτερο ποσοστό, και αναφέρομαι τη τάξη του 95% τουλάχιστον, ότι αποτελείται από άντρες. Έτσι, δεν είναι, τα νούμερα των γυναικών υπάρχουν μέσα στις βάρκες, αλλά είναι πολύ μικρά. Δηλαδή φανταστείτε ότι στα 40 άτομα μπορεί να έχει 2 γυναίκες 3.
1: Η πίεση στην Κρήτη αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Από τις αρχές του 2026, περισσότεροι από 17.000 μετανάστες έχουν φτάσει στο νησί, με τις αφίξεις να συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά.
2: Παρατηρούμε λοιπόν ότι, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, ότι το 2025 είχε κλείσει με ένα νούμερο περίπου, όλο το έτος φυσικά, περίπου στις 21.000. Εκτιμούμε ότι και φέτος εκεί πέρα θα είμαστε στο ίδιο νούμερο, ίσως και λίγο παραπάνω, αν υπολογίσουμε ότι τώρα πρέπει να είμαστε πάνω από τις 17.000 που έχουν έρθει μέχρι σήμερα. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Οκτώβρης είναι ένας ήπιος μήνας θεωρητικά για τις καιρικές συνθήκες. Εμείς παραμένουμε στο πεδίο, τα σκάφη μας και οι συνάδελφοι όλοι είναι σε επιφυλακή. Mm-hmm. Προκειμένου να σώσουμε αυτές τις ζωές, οι οποίες μη υπολογίζοντας τον κίνδυνο που έχουν μπροστά τους, μπαίνουν σε μία βάρκα κάνουν αυτό το ταξίδι.
0: Για την πλήρη ανακαίνιση των κέντρων υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου δεσμεύτηκε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη. Ο πρώην υπουργός, που με κοινοβουλευτικές του παρεμβάσεις έχει αναδείξει πολλές φορές το ζήτημα, εξέφρασε την ικανοποίησή του, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ενδοχώρα του Ηρακλείου.
3: Την ένταξη της πλήρους ανακαίνησης των κέντρων υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την υλοποίηση της δέσμευσης αναβάθμισης του κέντρου υγείας Χάρακα. Οι δύο υποδομές περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καλύπτει επίσης τα κέντρα υγείας Περάματος, Πηλίου και Κανδάνου. Στην πρωτολογία του, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανέδειξε την ανάγκη άμεσης ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσης του κέντρου υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου, δύο κρίσιμων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας που εξυπηρετούν τους Δήμους Αρχανών, Αστερουσίων και Γόρτινας, καλύπτοντας συνολικά 52 οικισμούς, καθώς και την ευρύτερη περιοχή της Βιάνου.
4: Το κέντρο υγείας Χάρακα αποτελεί κρίσιμη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους κατοίκους των Δήμων Αρχανών, Αστερουσίων αλλά και Δήμου Γόρτινας, και ευρύτερα για την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Η παλαιότητα του κτηρίου, οι σοβαρές φθορές που έχουν καταγραφεί και η ανάγκη καθολικής ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσής του καθιστούν επιβεβλημένη την άμεση υλοποίηση του έργου αυτού. Για το ζήτημα αυτό έχουν προηγηθεί επανειλημμένες θεσμικές μας παρεμβάσεις. Σας θυμίζω ότι στις 19 Νοεμβρίου του 2025 πραγματοποιήθηκε στο γραφείο σας, με τη σύμφωνη φυσικά γνώμη τη δικιά σας, συνάντηση.

0: Όπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γόρτινας Μιχάλης Κοκολάκης, ο Δήμαρχος Αχανών Αστερουσίου Μανώλης Κοκοσάλης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Μάμας Σφακιανάκης και ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χάρακα Παντελής Τσικρικονάκης, καθώς έχετε λάβει και σχετική επιστολή από την Πρόεδρο Φίλων του Κέντρου Υγείας Χάρακα, κυρία Κατερίνα Χάουσνερ. Αντικείμενο ήταν η ολική αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας, το οποίο εξυπηρετεί τους δύο Δήμους και συνολικά 52 οικισμούς, δηλαδή αρκετές χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, αλλά και αρκετές χιλιάδες επισκέπτες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Κατά τη συνάντηση υπήρξε δέσμευσή σας και επιβεβαιώθηκε η ξεκάθαρη στήριξή σας για την ολοκλήρωση του έργου αυτού και την ουσιαστική βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το Φεβρουάριο του 2026 γνωστοποιήθηκε ότι το έργο βρισκόταν στην τελική φάση ένταξης στο Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας για την περίοδο 2026-30.
1: Όπως διευκρίνησε, ο Υπουργός, η ένταξη έχει ήδη πραγματοποιηθεί με απόφασή του και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.
2: Έχω δεσμεύσει πράγματι 17 εκατομμύρια ευρώ, καθάρι και το χάρακα που είναι η ερώτηση, με δική μου απόφαση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτήθηκε η μελέτη για το βασικό πρόβλημα του κτηρίου, ένα πρόβλημα στατικότητας. Ήθελε δηλαδή άλλου είδους κατασκευή από αυτή που αρχικά είχε προβλεφθεί. Εντάσσουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας με συνολικό κόστος 17 εκατομμύρια ευρώ την πλήρη ανακαίνιση των κέντρων υγείας Χάρακας, Άνω Βιάνου, Πέραμα, Σπύλη και Κάνδανο. Τα ξαναδιαβάζω για να ακουστούν δυνατά στην Κρήτη. Χάρακας, Άνω Βιάνος, Πέραμα, Σπύλη και Κάνδανος, με απόφαση δική μου, έχουν ήδη ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η έγκρισή τους ως έργα στρατηγικής σημασίας από την Ανώτατη Κυβερνητική Επιτροπή. Μόλις συγκληθεί, το έχουμε βάλει στο στοματολογία, μόλις οριστεί η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομικών, θα περάσει και το δικό μας θέμα του Υπουργείου Υγείας.
3: Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου στα 32 λεπτά το λίτρο ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο πρόεδρος πάντως των Επαγγελματιών Αλλιέων και Αλλιεργατών Νομού Ηρακλείου Γιάννης Ανδρουλάκης τόνισε ότι η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση δεν συμπεριλαμβάνει τα μικρά σκάφη, και αυτό γιατί τα μικρά σκάφη, όπως είπε, παράκτιας αλλίας με μικρή ισχύως μηχανές δεν χρησιμοποιούν πετρέλαιο ναυτιλίας αλλά πετρέλαιο κίνησης.
4: Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο, όμως για πολλούς παράκτιους αλλιείς του Ηρακλείου το όφελος μένει στα χαρτιά. Η κυβερνητική εξαγγελία δεν καλύπτει, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Επαγγελματιών Αλλιέων και Αλλιεργατών Νομού Ηρακλείου Γιάννη Ανδρουλάκη, τα μικρά αλλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι πετρέλαιο ναυτιλίας.
5: Εμάς μας πετάει έξω, διότι εμείς αυτή τη στιγμή τα μικρά σκάφη παράκτιας αλλιείας με μικρές υποδυνάμεις μηχανών δεν και με πετρέλαιο ναυτιλίας αλλά και με πετρέλαιο κίνησης. Με αποτέλεσμα λοιπόν να μην δικαιούμαστε το διπλασιασμό αυτόν.
4: Όπως εξηγούν οι αλλιείς, οι μηχανές μικρής ισχύως δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ναυτιλιακό πετρέλαιο χωρίς τον κίνδυνο σοβαρών βλαβών σε αντλίες μπέκ και φίλτρα. Έτσι, οι παράκτοι αλλιείς μένουν εκτός του διπλασιασμού της επιδότησης, παρότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί βασικό έξοδο για την εργασία τους.
6: Συμφωνώ και εγώ με αυτό, δεν κάνει, γιατί έχουμε μικρές μηχανές. Δεν είμαστε όπως οι σανεμότρατες, όπως τα γρηγροί, που έχουμε 800 άλογα, 1000 ύπους μηχανή κάθε μηχανή. Εμάς είναι 30, 50, 80. Και δεύτερον, εμείς έχουμε και σκάφη που λειτουργούν με εξολέμβες μηχανές τη βεζίνα. Αυτά τα έχει πετάξει έξω. Εμείς δουλεύουμε με πετρέλαιο κίνησης. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Αντλία έχει 2,25-2,30 εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης και δεν μας βοηθάει τίποτα.
5: Δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε στα σκάφη μας πετρέλαιο ναυτιλίας, γιατί το πετρέλαιο ναυτιλίας μας κάνει ζημιές στις τρόπες των μηχανών, στα μπέκ, στα φίλτρα και καταστρέφει τις μηχανές μικρών υποδυνάμεων.
4: Ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει την εξαγγελία για τα καύσιμα φούσκα στο νερό και ζητά διαφορετική πρόβλεψη για τα μικρά σκάφη, προτείνοντας επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο κίνησης.
5: Δεν συμπεριλαμβάνει τα δικά μας σκάφη, αλλά και δεν κάνει ταυτόχρονα. Τα μπορούσε να

0: μας δώσει επιστροφή φόρου, επιστροφή κάτι πάνω στο πετρέλαιο κίνησης. Εάν θα βάλω εγώ το πετρέλαιο ναυτιλίας μέσα στο σκάφος, τότε παθαίνω τεράστιες ζημιές στα μπέκ, στις μηχανές, στα φίλτρα και καταστρέφεται ο κινητήρας.
1: Να σκύψουνε στα προβλήματα που έχει η αλληλεία και ειδικά η μικρή κλίμακα. Γιατί η τράτα δεν έχει τον κίνδυνο να τον φάει τα δελφίνια, να τους φάνε τα λαγόψαρα, να χάνουμε όπως χάσαμε εμείς προχθές εργαλεία λόγω του καιρού που άλλαξε το δελτίο και τον έκανε 9 μποφόρα. Αυτά δεν τα έχει η μεγάλη αλληλεία, γιατί είναι μεγάλα σκάφη, παλεύουν τον καιρό, εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
2: Στη μάχη για την προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Αεθέρια, το οποίο συντονίζει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, με στόχο να καταστήσει τις επιστημονικές προγνώσεις και εκτιμήσεις σε απλές και πρακτικές πληροφορίες στην υπηρεσία φορέων και πολιτών. Ένα βασικό ζητούμενο είναι η ανάπτυξη απλουστευμένων μοντέλων, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται και να τροφοδοτούνται με δεδομένα εύκολα, τόνισε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής του Εργαστηρίου Παράκτιας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ, Νίκος Καμπάνης.
3: Από τη σκόνη της Σαχάρας μέχρι τα πλαστικά στην θάλασσα και την διάβρωση των ακτών, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον στην πρώτη γραμμή για την προστασία της παράκτιας ζώνης. Το πρόγραμμα Εθέρια έρχεται να δώσει τη λύση. Η πρώτη γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με συντονιστή το ΙΤΕ.
4: Χαρακτήρια συνάντηση του συγκεκριμένου έργου, λέω και το όνομά του για όποιον ενδιαφέρεται να το ανακαλύψει, να το γκουγκλάρει αυτό που λέμε, το ανακαλύψει στο διαδίκτυο, λέγεται τα Εθέρια. Έχουμε την χαρακτήρια συνάντηση, ήρθαν οι εταίροι εδώ για να δούμε πώς θα προγραμματίσουμε τις δουλειές μας, πώς θα συντονιστούμε μεταξύ μας, πώς θα συνεργαστούμε. Και βέβαια έχουμε και ένα τμήμα της όλης διαδικασίας αφορά το να έχουμε καλές εδώ δραστηριοποιούμενο στον χώρο της θάλασσας, από τοπικούς φορείς, από αυτοδιοίκηση, από όλους τους ενδιαφερόμενους. Τους έχουμε καλέσει σήμερα εδώ πέρα να μας εκφράσουν την άποψή τους. Το πώς θα ήθελαν αυτές τις ερωτήσεις, γιατί και αυτές πρέπει να έχουν απλές. Μην ξεχνάτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όσο έξυπνη να είναι, εμείς την προγραμματίζουμε, εμείς την καθοδηγούμε. Να μας προδιαγράψουν λοιπόν κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο των ερωτήσεων τις οποίες θα μπορούμε να θέτουμε στην τεχνητή νοημοσύνη και να παίρνουμε τις απαντήσεις που θέλουμε.
3: Στόχος του Εθέρια είναι να μετατρέψει σύνθετα επιστημονικά δεδομένα και προβλέψεις σε απλές, κατανοητές και κυρίως χρήσιμες απαντήσεις. Με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών διδύμων, οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν να γνωρίζουν έγκαιρα πόσο υποχωρεί μια ακτή που κατευθύνονται τα θαλάσσια πλαστικά, πώς επηρεάζονται παράκτια μνημεία, αλλά και πότε ένα σκάφος ή ένα επεισόδιο σκόνης μπορεί να γίνει επικίνδυνο.
5: Το πρόγραμμα αυτό, καταρχήν να πούμε, το ονομάζεται Εθέρια και χρηματοδοτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 20 εταίροι από 10 χώρες, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και φορείς. Το ξεχωριστό του είναι το ότι προσπαθεί να πάει τα μοντέλα πρόγνωσης και τα εργαλεία που έχουμε για τη βροσομείωση του περιβάλλοντος σε ένα βήμα παραπέρα, ώστε να μπορέσει πλέον τα συστήματα να αλληλεπιδρούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να οι φορείς να λαμβάνουν τα αποτελέσματα με τη μορφή διαλόγου, όπως κάνουμε στα ανοιχτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που γνωρίζουμε όλοι και έχουμε εφαρμογές.
6: Όλες οι χώρες και όλοι οι τόποι και οι περιφέρειες που έχουν παράκτια ζώνη αντιμετωπίζουν πλέον αυξημένες προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, έχουμε πάρα πολύ έντονες νεροποντές που διαβρώνουν το παράκτιο μέτωπο, έχουμε και άλλα φαινόμενα λόγω και των μεγάλων έργων υποδομών που αλλάζουν τις ισορροπίες. Και πρέπει να βάλουμε τους επιστήμονες, τους καλύτερους του είδους, να το μελετήσουν ώστε να μπορούν να μας τροφοδοτούν με τις προτάσεις τους, ώστε να λαμβάνουμε έγκαιρα τις σωστές αποφάσεις.
3: Στο επίκεντρο βρίσκεται η Κρήτη μαζί με την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Στόχος του προγράμματος είναι η επιστήμη να μην μείνει μόνο στους χάρτες και στα μοντέλα, αλλά να φτάνει στον άνθρωπο ως μια ξεκάθαρη απάντηση τη στιγμή που τη χρειάζεται.
7: Εμείς ως Παραλιακός Δήμος έχουμε δύο οικισμούς, τον Τζούτσουρο και τον Κρασά. Αντιμετωπίζουν πολύ συχνά προβλήματα από τη διάβρωση των ακτών και από πλημμυρικά φαινόμενα, από τα στερούσια όταν κατεβάζει, ας πούμε, αρκετό νερό. Έχουμε συχνά προβλήματα πλημμυρικά. Η σημερινή μερίδα, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και εμείς σε μια άριστη συνεργασία που έχουμε με το

0: είτε, θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα αυτά. Η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ αξιέπαινη με τον κύριο Καμπάνη και τον κύριο Αλεξανδράκη.
1: Να γνωρίσουν με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο τους βασικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούν στο δρόμο, είτε κινούνται ως πεζοί και ποδηλάτες, είτε ως επιβάτες σε κάποιο όχημα. Είχαν την ευκαιρία σήμερα μαθητές που συμμετείχαν στη δράση «Μαθαίνω να κυκλοφορώ στο δρόμο με ασφάλεια». Η δράση πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, στην Νέα Λυκαρνασσό.
2: Κράνος στο κεφάλι, χέρια στο τιμόνι και μάτια στις πινακίδες. Για περισσότερα από 500 παιδιά του Ηρακλείου, η οδική ασφάλεια γίνεται πράξη μέσα από παιχνίδι και βιωματική εκπαίδευση. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η δράση «Ασφαλώς κυκλοφορώ» μετατρέπει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής σε ένα υπαίθριο σχολείο για τους μικρούς μαθητές. Καθημερινά 120 παιδιά μαθαίνουν στην πράξη τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και κυρίως πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους.
3: Μια δράση που στοχεύει στην καλλιέργεια οδικής κουλτούρας στα νέα παιδιά. Καθημερινά επισκέπτονται εδώ το χώρο 100 με 120 παιδιά. Πρόκειται για μια πεθήμερη δράση, άρα συνολικά την τρέχουσα εβδομάδα θα περάσουν αυτό εδώ το πρόγραμμα πάνω από 500 παιδιά. Θα εκπαιδευτούν για τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα παιδιά θα εξοικειωθούν με τους κανόνες ασφάλειας κυκλοφορώντας έξω στους δρόμους.
4: Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, στους μικρούς μαθητές, από πολύ μικρή ηλικία να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη του να είμαστε συνετοί, να είμαστε νόμιμοι, να ακολουθούμε τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει για να είμαστε ασφαλείς. Θεωρώ ότι η δουλειά που έχει γίνει τόσα χρόνια και συνεχίζεται με αυτά τα προγράμματα, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές θα είναι καλύτερες από τις τωρινές. Θα συνειδητοποιήσουν δηλαδή πράγματα τα οποία βάζοντάς τα στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους θα σώσουν τη ζωή τους και των άλλων.
2: Σε 9 διαφορετικούς σταθμούς οι μικροί μαθητές γνωρίζουν τις πινακίδες σήμανσης, μαθαίνουν πως διασχίζουμε σωστά τον δρόμο και ανεβαίνουν στα ποδήλατά τους φορώντας πάντα προστατευτικό κράνος, εφαρμόζοντας όσα έμαθαν σε συνθήκες που προσομοιώνουν την πραγματική κυκλοφορία.
5: Είμαστε περήφανοι που για άλλη μια φορά τα σχολεία έρχονται στο χώρο μας, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που λειτουργεί στη Νέα Λυκαρνασσό, προκειμένου οι μικροί μαθητές να εκπαιδευτούν για να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο δρόμο. Πρώτη μέρα του πάρκου, της λειτουργίας του προγράμματος, ήρθαν εκπρόσωποι δήμων από τους υπόλοιπους δήμους της ενδοχώρας, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν και αυτοί πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί μπορούμε να τους μεταφέρουμε και την τεχνογνωσία, αλλά και όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά. Να υπογραμμίσω ότι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής λειτουργεί καθημερινά. Δεν λειτουργεί μόνο σήμερα και αυτές τις μέρες που έχουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα όλα τα σχολεία μπορούν να κλείσουν οποιαδήποτε μέρα επιθυμούν να έρθουν και να εκπαιδευτούν οι μαθητές.
2: Στη δράση συμμετέχουν η τροχέα, το λιμενικό, η δημοτική αστυνομία και το ΕΚΑΒ, μεταφέροντας στα παιδιά πολύτιμες γνώσεις για την πρόληψη ατυχημάτων, την ασφάλεια στην θάλασσα και τις πρώτες βοήθειες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τετάρτη στο Κίεβο και πολλές άλλες ουκρανικές πόλεις, όπως ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές της χώρας.
1: Κάτοικοι του Κιέβου κατέφυγαν σε σταθμούς του μετρό ετοιμάζονταν να κοιμηθούν υπόγεια προτού επίθεση με ρωσικούς πυράβλους και ντρόν σκοτώσει τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Οι κάτοικοι του Κιέβου αναζήτησαν καταφύγιο το βράδυ της Τρίτης σε έναν σταθμό του μετρό παίρνοντας μαζί τους κουβέρτες, στρώματα ύπνου και προσωπικά αντικείμενα, καθώς εντείνονταν οι φόβοι για πιθανή ρωσική επίθεση με πυράβλους. Στα πλάνα φαίνονται άνθρωποι να ετοιμάζονται να περάσουν εκεί τη νύχτα, να στρώνουν τα κρεβάτια τους και να περιμένουν στο σταθμό, ενώ κάποιοι εργάζονται στα λάπτοπ τους. Οι προειδοποιήσεις για ενδεχόμενη μεγάλη κλίμακα επίθεση οδήγησαν πολλούς κατοίκους να κατέβουν στο υπόγειο για να προστατευτούν. Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη νυχτερινή επίθεση με πυράβλους και ντρόν εναντίον της Ουκρανίας την Τετάρτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 ανθρώπους, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση κυρίες και κύριοι με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Δημοσθένη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σοφιά.
0: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα ξεκινάμε από την επιστροφή του Office της υποχρεώσης του πρωταθλήματος, ενώ μετά την διακοπή, στη Νέα Φιλαδέλφια, το Σάββατο, σωστά?
3: Πολύ σωστά και κυριολεκτικά πλέον οι μηχανές πρέπει να μπουν στο φουλ, γιατί μέσα σε διάστημα 18 ημερών Όφη θα κληθεί να δώσει 6 αγώνες, παρακαλώ, από τις 10 Οκτωβρίου το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ έως και τις 28 του μήνα, δηλαδή αυτές τις 18 μέρες, έχει να δώσει 3 παιχνίδια πρωταθλήματος με ΑΕΚ, Καλαμάτα και ΠΑΟΚ, 2 ευρωπαϊκά με ΡΕΝ και Λεβερκούζεν και 1 παιχνίδι κυπέλου με την Λάρισα. Αν βάλουμε και ακόμα 3 παιχνίδια στις αρχές Νοεμβρίου μέχρι την επόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων, καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο βαρύ είναι το πρόγραμμα. Οπότε όλοι είναι στις επάλξεις και ο κόσμος φυσικά, καθώς σήμερα ανακοινώθηκε το sold out για την πτήση που έχει να βλώσει η ΠΑΕ Όφη, την πτήση charter για το ΡΕΝ την επόμενη εβδομάδα. Sold out λοιπόν η πτήση αυτή για την γαλλική πόλη. Σχεδόν sold out είναι και τα εισιτήρια που έχει λάβει Όφη για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφια και εκτός από τον κόσμο φυσικά προετοιμάζεται και η ομάδα. Άπαντες παρόντες, πλην του Σιέλη, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που είχε από τις υποχρεώσεις με την Εθνική Ομάδα της Κύπρου, και λείπουν ακόμη και οι τρεις διεθνείς με την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων, ο Κοστούλας, ο Αποστολάκης και ο Θεοδωσφλάκης, που ολοκλήρωσαν χθες τις υποχρεώσεις τους.
0: Η Εθνική Ελπίδων πάντως έχει δυνατό άρωμα Όφη, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, αυτά τα τρία παιδιά που αναφέραμε, ο Κοστούλας, ο Θεοδωσουλάκης και ο Αποστολάκης, αγωνίστηκαν χθες στην εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία. 1-0 νίκησε η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων. Ωστόσο, δεν ήταν αρκετή αυτή η νίκη για να τη στείλει απευθείας στο Euro του 2027, στο Euro κάτω των 21 ετών. Για ένα γκολ, δυστυχώς, Σότια, δεν βγήκαμε η καλύτερη δεύτερη ομάδα όλων των ομίλων, καθώς χάσαμε την πρωτιά στην ισοβαθμία με την Γερμανία και έτσι θα δώσουμε μπαράζ για να προκριθούμε στο Euro που θα γίνει στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας. Η κλήρωση είναι την Παρασκευή, αυτή που μας έρχεται σε 2 ημέρες. Mm-hmm. Οι αγώνες μπαράζ είναι τον Νοέμβριο, στην επόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Και μακάρι θα να πω εγώ όλες οι εθνικές ομάδες, είτε ανδρών είτε γυναικών, είτε ελπίδων, να παίρνουν προκρίσεις και μία από αυτές θέλουμε να πάρουν και έτσι οι νέοι μας.
0: Έτσι, έτσι είναι, πολύ σωστά το λες. Εν τω μεταξύ, μιλώντας για εθνικές, πάμε και στην εθνική γυναικών. Θυμίζω, τα λέγαμε και πριν από 24 ώρα, αν δεν κάνω λάθος, για αυτό τον αγώνα που έχουμε στο Παγκρίτιο, την Παρασκευή της εθνικής μας ομάδας των γυναικών αντιμετωπίζει την Αγγλία, σωστά?
3: Την Αγγλία για τα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλου και θέλω να σταθώ στη θερμή υποδοχή. Βέβαια.

0: Όπου και τα
1: που
0: πλάνα
1: τα
0: εντωμεταξύ που παρακολουθούμε, συγγνώμη που σε διέκοψα.
1: Πολύ σωστά. Είναι και τα πλάνα από το αεροδρόμιο, από τον Νίκος Καζαντζάκης, όταν έφτασε η αποστολή της Εθνικής Ομάδας των Γυναικών. Τους υποδέχτηκαν εκεί με δώρα, με ανθοδέσμες, με παραδοσιακές φορεσιές, ένα πολύ όμορφο και φιλόξενο κλίμα, όπως άλλωστε πάντα συμβαίνει στην Κρήτη. Μάλιστα, έκανε και ιδιαίτερη μνήμα η ΕΠΟ για την υποδοχή που υπήρξε στην Εθνική Ομάδα των Γυναικών. Και εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πάντα η Κρήτη, πάντα το Ηράκλειο αγκαλιάζει όλες τις εθνικές ομάδες, είτε ανδρών είτε γυναικών, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μπάσκετ.
0: Έτσι,
1: το έχουμε δει με τα Final Eight του Κυπέλλου, με τις εθνικές ομάδες. Οπότε είτε ποδόσφαιρο είτε για μπάσκετ, πάντα το Ηράκλειο είναι φιλόξενο.
0: Έτσι ακριβώς. Πάμε να κλείσουμε λίγο με μπάσκετ, με EuroLeague.
1: Όπου στην οποία χθες έγινε συνεδρίαση, περιβόητη συνεδρίαση ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των ομάδων, των 13 ομάδων που έχουν μόνιμα συμβόλαια με την EuroLeague, έγινε στο κόμμα της Ιταλίας. Της εξαγοράς από το NBA, να θέλει το NBA να δημιουργήσει το NBA Europe. Οι ιδιοκτήτες είπαν όχι, ότι δεν δέχονται αυτή την πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι επιφυλάσσει το μέλλον, μπορεί να επανέλθουν οι Αμερικανοί με νέα βελτιωμένη πρόταση. Αυτά όμως αφορούν το μέλλον. Εμείς θα σταθούμε στο παρόν, γιατί αυτή την εβδομάδα έχουμε δύο ελληνοτουρκικές μονομαχίες στην Ευρωλίγκα. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telekom Center την Φενέρμπαχτσε και την Παρασκευή ο Ολυμπιακός επίσης υποδέχεται την ΕΦΕΣ, όχι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θυμίζω, καθώς γίνονται τα έργα, την υποδέχεται στα Άνω Λιώσια, στην έδρα της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με πτώση 2,39% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.622,02 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 400,17 εκατομμύρια ευρώ. 20 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 96 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινά εκπομπή απευθείας που αλλού εδώ στην τηλεόραση Κρέτα. Σε μια συγκυρία πολύπλοκη, περίπλοκη και ιδιαιτέρως κρίσιμη σε διάφορους τομείς όπως αυτός των γεωπολιτικών, της κοινωνίας και της πολιτικής. Καλούμαστε όλοι οι δημοσιογράφοι μέσα από ήρεμες και νυφάλιες συζητήσεις να αναπτύξουμε μια σειρά κρίσιμων θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα και βρίσκονται βέβαια στην επικαιρότητα. Η ατζέντα με τον σημερινό καλεσμένο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εισέλθει σε ένα στελνό πλαίσιο, καθώς η πορεία του στην έρευνα σε ένα ανώτατο επίπεδο επιβάλλει να ανοίξουμε την βεντάλια της σημερινής συζήτησης. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενούμε τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και εκ των ιδρυτών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Λευτέρη Οικονόμου, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή του παρουσία. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα.
0: Ο κορυφαίος φυσικός κατά γενική ομολογία, ομότιμος καθηγητής, όπως προείπα, του Πανεπιστημίου Κρήτης, μας κάνει την τιμή σήμερα προκειμένου μαζί να συνομιλήσουμε και να ανοίξουμε μία σειρά θεμάτων που αφορούν κατά κύριο λόγο την σημερινή εποχή αλλά και την επιστήμη της φυσικής. Και βέβαια η σημερινή σας παρουσία, κύριε καθηγητά, είναι από τις πλέον σπάνιες τηλεοπτικές των τελευταίων ετών.
1: Εσείς ξέρετε καλύτερα.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε και να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να μου εξηγήσετε πως ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες, ερευνητές των δεκαετιών του 80 αλλά και του 90 παίρνει την απόφαση στα πρώτα χρόνια της λεγόμενης μεταπολίτευσης να αφήσει κορυφαία πανεπιστήμια και μία λαμπρή σταδιοδρομία για να βρεθεί στο νεοσύστατο, στο άγορο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στην ουσία να το στήσει

0: από την αρχή. Και βέβαια, συνυπολογίζοντας, κύριε καθηγητά, την παρουσία σας σε πανεπιστήμια όπως εκείνα του Σικάγου, της Βιρτζίνια, στη Λοζάνη, στο Πρίνστον και, και στην Αϊόβα, το ακαδημαϊκό σοκ που ίσως βιώσατε εκείνη την εποχή πήγε περίπατο μπροστά στην θέληση, μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση να δημιουργήσετε από το μηδέν ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Κρήτη.
1: Ξεκίνησα, είχα μια επιθυμία να γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεύτερον, είχα και μια ελπίδα ότι μπορεί κανείς να κάνει διαφορά στο συγκεκριμένο τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας. Δοκίμασα στην αρχή αυτό που ήταν φυσιολογικό για μένα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έμεινα εκεί τυπικά 2-3 χρόνια, στην πραγματικότητα 1,5, και είδα ότι δεν ήταν δυνατόν ένα παλιό ίδρυμα με πολύ μεγάλο μέγεθος να αλλάξει και να προσαρμοστεί σε αυτό που νόμιζα εγώ ότι ήταν το σωστό. Επομένως, η Κρήτη προσφερότανε γιατί μόλις άρχιζε και ήταν μια δυνατότητα να ξεκινήσει κανείς από ένα καθαρό τραπέζι.
0: Από ένα καθαρό τραπέζι με μια ατζέντα που στην ουσία σε πρώτη φάση δεν περιλαμβάνεται απολύτως τίποτα. Τα πρώτα σας μαθήματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καθώς η αλήθεια είναι πως αφιέρωσα δεκάδες, εκατοντάδες ώρες προκειμένου να σταθώ απέναντι σε έναν κορυφαίο επιστήμονα και ερευνητή, τα πρώτα σας μαθήματα πραγματοποιήθηκαν σε μικρές αίθουσες εκείνα τα χρόνια, το 1980, σε μικρά δωμάτια και στις περίφημες σχολές Νυταδόρου. Σωστά. Ναι. Και αμέσως μετά,
1: κοντά
0: βέβαια,
1: στο αεροδρόμιο.
0: Ακριβώς. Και αμέσως μετά μεταφερθήκατε και σε λιώμενες αίθουσες εκεί στην Λεωφόρο Κνωσού. Σωστά. Που υπέστησαν και κάποιες καταστροφές τα επόμενα χρόνια. Συνθήκες, κύριε καθηγητά, που σε καμία περίπτωση δεν έχουν να κάνουν με τις αντίστοιχες που συναντήσατε τα προηγούμενα χρόνια σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού. Σας πέρασε από το μυαλό εκείνη την εποχή να εγκαταλείψετε, σας πέρασε από το μυαλό να επιστρέψετε σε μια πιο σίγουρη ακαδημαϊκή βάση?
1: Μου πέρασε όταν ήμουν στην Αθήνα. Δηλαδή, σαν καθηγητής στην Αθήνα, πίστευα ότι τελικά δεν μπορώ να κάνω καμία διαφορά προς το καλύτερο.
0: Για ποιους λόγους?
1: Μεγάλο ίδρυμα,
0: ναι.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούσες ούτε την νοοτροπία τους να αλλάξεις, ούτε ακόμα και για τα πιο προφανή, παραδείγματος χάρη εκείνη την εποχή, υπήρχαν λίγα χρήματα σε κάθε έδρα που υπήρχε τότε για τη βιβλιοθήκη της. Και ως εκ τούτου, ο κάθε καθηγητής έπαιρνε 5-6 διαφορετικά περιοδικά.
0: Είχε περιορισμούς στη λεγόμενη βιβλιογραφία προκειμένου να ασχοληθεί και να ενισχύσει και την έρευνά του. Αυτό μας λέτε. Και παράλληλα, ίσως υπήρχε και ο λεγόμενος ανταγωνισμός τότε.
1: Ναι, αλλά το θέμα ήταν
0: ότι
1: τα ίδια περιοδικά τα έπαιρνε και ο παραδίπλα και ο παραδίπλα και ο παραδίπλα. Αν αυτοί οι άνθρωποι βάζανε τα χρήματα αυτά μαζί, θα φτιαχνόταν μια πιο λογική βιβλιοθήκη. Όταν τους το είπα αυτό, μου είπε, κοίταξε, πολλά πράγματα μπορείς να πετύχεις στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, αλλά μην τα παίρνεις από τους διπλανούς σου καθηγητές. Άμα δεν τα πάρεις από τους διπλανούς...
0: Και πώς θα γινόταν διαφορετικά, θα πω εγώ. Και πώς θα γινόταν διαφορετικά.
1: Το θέμα για μένα τότε ήταν ή ξαναγυρίζω στην Αμερική ή δοκιμάζω την τύχη μου σε κάτι
0: καινούργιο,
1: πιο παρθένο και
0: καινούργιο. Πιο παρθένο. Τι ήταν αυτό? Πάμε λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τι ήταν αυτό το οποίο σας έκανε να πάρετε αυτή τη μεγάλη απόφαση, να πραγματοποιήσετε μία κάθοδο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης? Αν δεν κάνω λάθος, έχετε καταγωγή μακρινή από την περιοχή των Χανίων. Παρά τα αυτά όμως ήταν μία περιοχή κάπως άγνωστη, κάποιος άγουρη, μεταφορικά το λέω, σε σχέση με αυτό το οποίο είχατε συναντήσει στο παρελθόν. Αρκούσε μόνο η έρευνα, κύριε Οικονόμου, εκείνη την περίοδο και οι καλές προθέσεις που είχατε προκειμένου να δημιουργήσετε κάτι νέο? Έχει να κάνει ίσως και με την εφορία που επικρατούσε τότε στην τοπική κοινωνία, σε αυτά τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, εκεί 80-81, είχαμε και την άνοδο του Ανδρέα Παπανδρέου στην διακυβέρνηση και στην κυβέρνηση, μια γενικότερη πολιτική αλλαγή, ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε αρκετά εκείνη τη χρονική περίοδο, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για τη δυναμική σε περιοχές της ενδοχώρας που απέκτησαν μια επιπλέον δυναμική.
1: Κοιτάξτε, το θέμα ήταν ότι δεν ήμουν μόνος. Δηλαδή, όταν ήρθα εδώ, μαζί ήρθανε και ορισμένοι συνάδελφοι, οι οποίοι είχαν μια πείρα και από ξένα πανεπιστήμια και από πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Πολύτιμη και η μία και η άλλη. Για το πρώτο, τι να επιδιώξεις, και για το δεύτερο, τι να αποφύγεις. Επομένως, είμαστε μια ομάδα 4-5 ανθρώπων εκείνη την εποχή. Τώρα, ξεχώρισα κάπως, γιατί οι άλλοι συνάδελφοι δεν παραιτήθηκαν από τις θέσεις στο εξωτερικό. Ναι. Επομένως, ήταν εν μέρει εδώ και εν μέρει στο εξωτερικό. Εγώ ήμουνα συνεχώς εδώ.
0: Η πρώτη κίνηση, η πρώτη πρωτοβουλία που λάβατε, την πρώτη μέρα, day one, που βρεθήκατε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αυτό το νεοσύστατο ακαδημαϊκό ίδρυμα, ποια ήταν, από πού ξεκινήσατε? Γιατί γνωρίζω ότι είστε ένας επιστήμονας, ένας ερευνητής, ιδιαίτερα οργανωτικός.
1: Το πρώτο, ήρθαν κάποια ευτυχή γεγονότα, κατά κάποιο τρόπο. Πρώτον, λόγω της πολιτικής αλλαγής, άλλαξε η Διοικούσα Επιτροπή. Δεν τους ήξερα τους ανθρώπους που ήταν στην Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου, αλλά δημιουργήθηκε η νέα, με επικεφαλής τον Γρηγόρη τον Σιφάκη, με τον οποίο ανέπτυξα εξαιρετικά φιλική και παραγωγική σχέση, γιατί ο Σιφάκης ήταν εκείνη την εποχή ο επικεφαλής του Πανεπιστημίου και εγώ βρέθηκα επικεφαλής του Ιδρύματος Τεχνολογίας Κέρδος, που μόλις είχε ιδρυθεί. Τώρα, ιδρύθηκε με τη συμφωνία όλων των συναδέλφων που σου είπα, 3, 4, 5 άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι αισθανόντουσαν ότι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, για να μπορέσει να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες που είχαμε για το μέλλον του,
0: θα πρέπει να ενισχύσει και την έρευνα.
1: Θα πρέπει να ενισχύσει την έρευνα και κατά κάποιο τρόπο το είτε το θεωρούσαμε τότε σαν το κάστρο μέσα στο κάστρο. Το κάστρο το ευρύτερο ήταν το Πανεπιστήμιο, το κάστρο το εσωτερικό.
0: Θα αναφερθούμε και στο σκέλος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Αποτελέσατε επικεφαλής διευθυντής για πάρα πολλά χρόνια.
1: Περίπου 20.
0: Περίπου 20. Θέλω όμως να κλείσουμε το κεφάλαιο και την παρένθεση που άνοιξα αναφορικά με την ιδιαίτερη σχέση που έπρεπε από την πρώτη στιγμή να χτίσετε με την τοπική κοινωνία. Φαντάζομαι ότι αντιμετωπίσατε στο μέτωπο της εξωστρέφειας που ίσως επιχειρήσατε από τις πρώτες μέρες μια διαφορετική κουλτούρα, μια διαφορετική φιλοσοφία της τάξης, στις τάξεις της τοπικής κοινωνίας. Ήταν ένα ιδιαίτερο εγχείρημα προκειμένου να παρακάμψετε τις όποιες αμφιβολίες, τους όποιους περιορισμούς, τις όποιες ενστάσεις. Τι ήρθε ο οικονόμου να κάνει τώρα στην περιφέρεια Κρήτης, που στηριζόταν σε πρώτη φάση στον πρωτογενή τομέα?
1: Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα δήμαρχος ήταν ο Καρέλης τότε, ο οποίος τα αγκάλιασε το Πανεπιστήμιο, το πόνεσε και αισθανότανε ότι πρέπει να το υποστηρίξει με όλες τις δυνάμεις. Δεύτερον, απέκτησα πολλούς φίλους, οι οποίοι το πόνεσαν το Πανεπιστήμιο και σε όλες τις δυσκολίες βρέθηκαν δίπλα μας. Δεν σας λέω ότι αυτός ήταν ο αποφασιστικός παράγων. Αλλά αν ερχόσουν σε μια κοινωνία που είναι εχθρική, δεν θα ερχόσουν καθόλου.
0: Ήταν λοιπόν ένα στοίχημα σε αυτά τα πρώτα χρόνια της παρουσίας σας στην περιφέρεια Κρήτης, στο Ηράκλειο, να κερδίσετε ένα μεγάλο τμήμα της τοπικής κοινωνίας και να παρακάμψετε τις όποιες ενστάσεις, παρά το γεγονός, όπως μας είπατε, είχατε σε πρώτη φάση τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ναι. Το βασικό ήταν, είχες μερικές ιδέες τι πρέπει να γίνεται. Πότε πρέπει να γίνονται σεμινάρια, πότε πρέπει να γίνεται το ένα, πότε πρέπει να γίνεται το άλλο. Και προσπαθούσα να τα εφαρμόσεις αυτά και ακριβώς επειδή ήταν σχετικά παρθένο έδαφος, μπορούσες να το κάνεις.
0: Θέλω να πάμε λίγο και να σας απευθύνω ένα επίκαιρο ερώτημα, το οποίο διατυπώνεται και απευθύνεται κυρίως σε μεγάλες προσωπικότητες.

0: που έχουν να κάνουν με το χώρο της επιστήμης και της έρευνας και αναφέρομαι στο αν υπάρχουν και σε τι βαθμό ευθύνες της ερευνητικής της επιστημονικής κοινότητας απέναντι σε μια κοινωνία, μπορεί και σε κάποιες περιπτώσεις αυτές οι ευθύνες να μην σχετίζονται με την ίδια την έρευνα. Πρέπει να είναι κατανοητοί οι όροι της επιστήμης στο ευρύ κοινό. Πρέπει να επιχειρήσουμε τον απλό κόσμο και μετά θα πάμε και στο βιβλίο σας, έχει άμεση σχέση, να επικοινωνήσουμε με τον απλό κόσμο, να του εξηγήσουμε συγκεκριμένους όρους προκειμένου κατ' επέκταση και αυτός να καταλάβει και τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν μέσα στην καθημερινότητά του.
1: Μπορεί κανείς να εξηγεί για πάρα πολύ χρόνο με πολύ μικρό αποτέλεσμα. Από ό,τι ξέρω διεθνώς, ξέρω μία περίπτωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας, που πράγματι αυτό έπιασε στον πολύ τον κόσμο. Και γιατί έπιασε? Γιατί είδε τη ζωή του να αλλάζει πάρα πολύ λόγω της επιστήμης. Η Βόρεια Καρολίνα ήταν μια περιοχή...
0: Κάποια παραδείγματα?
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ήταν μια αγροτική περιοχή με τα περιορισμένα μέσα προς το νότο, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Έτυχε να είναι ένας κυβερνήτης ο οποίος έδωσε κίνητρα σε εταιρείες να έρθουν, οικονομικά κίνητρα να έρθουν εκεί. Φτιάχτηκαν 3 σημαντικά πανεπιστήμια στην περιοχή και τελικά, να μην σας απολογώ, μέσα σε λίγα χρόνια ο μέσος άνθρωπος είδε τη ζωή του, την οικονομική του ζωή και την άλλη ζωή να βελτιώνεται πάρα πολύ. Και είχε γίνει εκείνη την εποχή μία δημοσκόπηση στην πολιτεία και είπαν ποιο είναι το πιο σημαντικό θέμα και είπαν η έρευνα, η επιστημονική. Γιατί γι' αυτό σ' άλλαξε ζωή. Αλλά η έρευνα είναι κάτι που έχει μακροχρόνια αποτελέσματα. Δηλαδή, μπορείς να λες ότι θα αλλάξει ζωή και θα αλλάξει, αλλά αν πρόκειται να αλλάξει σε 20 χρόνια.
0: Ακριβώς. Και η έρευνα, διορθώσαμε κύριε καθηγητά, μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να μην οδηγήσει και κάπου. Να μην προκύψουν συμπεράσματα τα οποία είναι υλοποιήσιμα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Πρέπει λοιπόν στο μέσο Έλληνα, σε κατηγορία συνανθρώπων μας που δεν έχουν χτίσει την απαραίτητη παιδεία, που δεν έχουν προχωρήσει και δεν έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, πρέπει και με ποιον τρόπο, με απλά βήματα, η ερευνητική κοινότητα θα πρέπει να τους ανοίξει την πόρτα της γνώσης μέσα από απλούς όρους και να κατορθώσουμε και να φτάσουμε σε αυτή την πολυπόθητη προσέγγιση.
1: Πολύ δύσκολο, γιατί όλη η εκπαίδευση δεν καλλιεργεί τη σκέψη.
0: Καλλιεργεί... Η εκπαίδευση φαντάζομαι από τα πρώτα βήματα και αναφέρεστε και στην πρωτοβάθμια, εκπαίδευση. Πόσες φορές το έχουμε αναφέρει.
1: Καλλιεργεί την αποστήθηση. Δηλαδή η επιστήμη έχει να κάνει με το πόσο γνωρίζεις. Αλλά ουσιαστικά δεν είναι αυτή η επιστήμη. Θα χρειαζόσουν όλο τον πληθυσμό να δυνατόν να έχει καλλιεργήσει τη σκέψη του και να προβληματίζεται πραγματικά για τα θέματα και αυτό θα βοηθούσε και την πολιτική ζωή και την έλλειψη φανατισμού και χίλια δυο άλλα, συν το γεγονός ότι θα οδηγούσε και μακροχρόνια και σε μια μεγάλη οικονομική πρόοδο.
0: Στα πρώτα σας βήματα, τόσο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης όσο και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ποια είναι αυτά τα επιτεύγματα τα οποία ξεχωρίζετε, τα οποία αναφέρεται μέχρι και τις μέρες μας, με φώτο βέβαια και κάποιες ανύπαρκτες υλικοτεχνικές υποδομές, τις οποίες βέβαια κληθήκατε να διαχειριστείτε εκείνα τα χρόνια.
1: Ναι. Όπως σας είπα, υπήρχαν και μερικά ευτυχή γεγονότα που δεν τα περίμενε. Πρώτον, βρέθηκε τότε, επί Παπανδρέου, ο Γιώργος Ολιάνης, που ήταν καθηγητής στη Θεσσαλονίκη.
0: Ηλεκτρονικούς υπολογιστές είχατε τότε?
1: Πήραμε και είμαστε οι πρώτοι που πήραμε κάτι που ήταν καινούριο.
0: Και έπεφτε το ρεύμα σε μία ολόκληρη περιοχή.
1: Δεν κοιτάξτε,
0: συνέβαινε αυτό?
1: Την εποχή.
0: Είναι μύθος?
1: Έπεφτε το ρεύμα όχι σε εμάς, σε χώρες προηγμένες. Σε εμάς γινόταν το εξής. Υπήρχε ένα τερματικό που ήταν συνδεδεμένο με ένα

υπολογιστή στο Υπουργείο Γεωργίας στην Αθήνα. Και τότε οι άνθρωποι που κάνανε υπολογισμούς χτυπούσαν τις κάρτες. Σε αυτό ναι. πηγαίνανε με το πακέτο τις κάρτες κτλ. Μεταξύ των ανθρώπων που ήρθαν τον πρώτο χρόνο, τα πρώτα χρόνια ήταν και ο Διονύσης.

0: Ξεκίνησα από άλλο τομέα, αλλά ξεκίνησε σπουδάζοντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής. Λοιπόν, αυτός είπε ότι αυτά τα μεγάλα συστήματα και τα λοιπά δεν χρειάζονται, χρειαζόμαστε υπολογιστές που μόλις είχαν βγει τότε
1: και πιο σύγχρονα.
0: Που ήταν, ναι. Και θυμάμαι τι αντίδραση υπήρχε από όλους όσους χρησιμοποιούσαν το μεγάλο υπολογιστή. Αυτός είναι πληροφορικάριος, αυτός θέλει τα δικά του, αυτά δεν μας συμφέρουν κτλ. Και θυμάμαι ότι έλεγε σε όλους αυτούς τους αντιρρησίες ο Τσιχριτζής ότι κοιτάξτε αυτό το μηχάνημα που τρέχετε στην άλλη άκρη του Ηρακλείου για να στείλετε, βάλετε τις κάρτες κτλ. Θα σας το χαρίζουνε και δεν θα το θέλετε σε λίγα χρόνια. Γιατί αλλάζει τελείως ο τρόπος που δουλεύουν με τα PCs. Που είχαν βγει τότε.
1: Μιας και αναφερθήκατε, κύριε καθηγητά, στην αγαστή συνεργασία που είχατε με συνεργάτες σας. Στο γεγονός ότι η τοπική κοινωνία κατά κάποιο τρόπο σας αγκάλιασε, θέλω λίγο να αναφερθούμε και πώς νιώθει ένας επιστήμονας, ένας ερευνητής, μέσα από την είδηση απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής που έχει να κάνει με την ακαδημαϊκή ερευνητική κοινότητα. Να γυρίσουμε λίγο στο 1990, καθώς είχαμε δύο απώλειες εξαίρετων ερευνητών, του Βασίλη του Ξανθόπουλου και του Στέφανου του Πνευματικού. Θέλω να πείτε λίγο στο άκουσμα της είδησης πώς αντιδράσατε και τι σας πέρασε από το μυαλό αναφορικά με την πορεία σας στην Κρήτη μέσα από αυτό το περιστατικό.
0: Κοιτάξτε, ήταν ένα σοκαριστικό γεγονός που αντιμετωπίσαμε όχι μόνο εγώ και ορισμένοι από τους συναδέλφους, τι κάνουμε τώρα και πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το γεγονός. Γιατί εκείνη την εποχή δεν ήταν μόνο ο άνθρωπος που έκανε το έγκλημα, ψυχικά διατεραγμένος, αλλά και ένα μέρος της δημοσιογραφίας τότε, φαντάζομαι και της τοπικής κοινωνίας, κάπως πήρε θέση ότι είχε και τα δίκαια του άνθρωπος, που φυσικά δεν είχε κανένα δίκιο. Αλλά τελικά αποφασίσαμε ότι θα μείνουμε και θα προσπαθήσουμε να επουλώσουμε αυτή τη μεγάλη πληγή.
1: Σας πέρασε τότε από το μυαλό να αποχωρήσετε?
0: Εμένα μου πέρασε. Αλλά το συζήτησα με άλλους και σε τέτοια γεγονότα δεν παίρνει κανείς εν θερμό αποφάσεις. Συζητάει με τους ανθρώπους που φτιάξαμε κάτι και συζητάει τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και μπρος.
1: Η επιστήμη σας, κύριε οικονόμου, το 2025 κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Είστε αισιόδοξος. Υπάρχουν ενστάσεις στο πώς αντιλαμβάνεται η νέα γενιά ερευνητών και ανθρώπων που υπηρετούν την επιστήμη της φυσικής. Μιλήσατε για αποστήθηση πριν από λίγο.
0: Κοιτάξτε, μιλάμε, πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Μιλάμε εκεί που πραγματικά η έρευνα παράγει αποτελέσματα που είναι σε προηγμένες χώρες ή μιλάμε για την Ελλάδα.
1: Μιλάμε για την Ελλάδα.
0: Αν μιλάμε για την Ελλάδα, θέλουμε να φτιάξουμε τις συνθήκες που γιατί παραδείγματος χάρη γίνεται η έρευνα στο Ισραήλ, που είναι μια μικρή χώρα, πιο μικρή από την Ελλάδα, και είναι επιτυχημένη σε πολλούς τομείς. Και στον οικονομικό τομέα και στον επιστημονικό τομέα αγοράζουμε σπόρους πολύ καλύτερους από αυτούς που υπάρχουν από το Ισραήλ. Γιατί να τα αγοράζουμε από το Ισραήλ και να μην τα φτιάχνουμε εμείς?
1: Τι πάει λάθος, ποιος ευθύνεται και ποιες ευθύνες κεντρικά και της πολιτείας?
0: Το πάει λάθος είναι μια ολόκληρα προβλήματα της κοινωνίας. Πρώτα η αναξιοκρατία. Αν πάρετε το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιστορικά, οι μισοί καθηγητές, τώρα λέω επιπόλαιο ναι, τον αριθμό, ήταν είτε παιδιά καθηγητών, είτε είχαν παντρευτεί κόρη καθηγητού και πήραν σαμπρίκα και την έδρα.
1: Καταγράφεται μία στασιμότητα.
0: Όλα αυτά. Και είναι δύσκολο πολύ. Όλοι μιλάμε για αξιοκρατία. είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα σε μια κοινωνία που δεν έχει

0: συνηθίσει την αξιοκρατία, σιγά σιγά να επιβληθεί αυτό.
1: Θέλω λίγο να περάσουμε σε ένα φλέγον θέμα που κάποιοι με ιδιαίτερη μαεστρία μέσα από τη διατύπωση και την επικοινωνία του θέματος αυτού έχουν δημιουργήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τόσο το αίσθημα του φανατισμού όσο και μία σειρά ακραίων αντιδράσεων. Ξέρετε, ακόμα και στο δυτικό κόσμο υπάρχουν συγκεκριμένες αντιλήψεις με επίκεντρο μία, αν θέλετε την άποψή μου, μονοδιάστατη προσέγγιση. Και πού αναφέρομαι? Αναφέρομαι ότι υπάρχει ή επιστήμη ή με διαζευτικό θρησκεία, ή γνώση ή πίστη, ή έρευνα ή θεολογία. Και θέλω να σας ρωτήσω λίγο την σχέση της επιστήμης με την θρησκεία. Υπάρχει αλήθεια αναφορικά με την δημιουργία του κόσμου και από πού ξεκίνησαν όλα?
0: Η επιστήμη δεν θα συζητήσει στην πίστη, επειδή κάποιος το είπε ή κάποιοι το πιστεύουν. Πρέπει αυτά που λες να μπορείς να αποδείξεις ότι είναι σωστά. Και να αποδείξεις ότι είναι σωστά,
1: ναι,
0: σημαίνει πρώτα-πρώτα το πείραμα. Έτσι, πολλά, παραδείγματος χάρη, υπήρχαν μεγάλοι διανοητές στην ιστορία της ανθρωπότητας, ναι, όπως ήταν ο Αριστοτέλης. Και οι μελετητές σήμερα, παρόλο που θαυμάζουν την διανοητική του ικανότητα, από ό,τι υποστήριζε σχεδόν τίποτα δεν είναι αλήθεια. Επειδή η κλασική Ελλάδα που είχε τεράστια συνεισφορά στον ανθρώπινο πολιτισμό δεν είχε το πείραμα μέσα στην αυτή, ήταν να μπορείς να πεις μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Αλλά δεν φτάνει στην επιστήμη.
1: Οπότε, κύριε καθηγητά, αναφορικά με την αρχή του κόσμου έχει δοθεί απάντηση
0: σύμφωνα
1: με την επιστημονική έρευνα.
0: Δεν θα μπορούσα να πω όσο το έχω μελετήσει ο ίδιος ότι έχει δοθεί η τελική απάντηση. Αλλά έχεις μαζέψει πολλά γεγονότα. Έχεις μαζέψει το γεγονός ότι ο κόσμος διαστέλλεται. Το σύμπαν διαστέλλεται. Αν διαστέλλεται και πας πίσω στον χρόνο, σημαίνει όλα ήταν πολύ πιο κοντά και πολύ πιο κοντά και πολύ πιο κοντά και φτάνει σε ένα σημείο που τα πάντα και ο χώρος και ο χρόνος όλα μαζί είναι σχεδόν σε ένα σημείο. Και λες, αν είναι έτσι, τι συνέπειες έχει για το σήμερα? Και μπορούμε να βρούμε κάτι από τις συνέπειες αυτές που μπορούμε να το μετρήσουμε σήμερα? Λοιπόν, άρχισε και βρίσκεις πράγματα που μπορείς να τα μετρήσεις και να λες ότι αυτή η ιδέα λέει ότι το τάδε μέγεθος πρέπει να είναι 7,28 και το μετράς εσύ και βγαίνει 7,28, αρχίζεις να λες ότι έχει κάποια πιθανότητα αλήθειας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, προτείνω, κύριε καθηγητά, να βάλουμε μια ανατελεία, να πάμε σε ένα σύντομο, ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της εκπομπής μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Φιλοξενούμε τον κορυφαίο φυσικό και ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Λευτέρη Οικονόμου και ιδρυτή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Δεύτερο μέρος εκπομπής. Πάμε να συνεχίσουμε. Κύριε Οικονόμου, πού θα σας πάω τώρα. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό το οποίο θα πω, ωστόσο. Είναι γνωστό, είμαι σίγουρος, σε εσάς, όχι και τόσο στους τηλεθεατές μας, καθώς μία ιδιαίτερη φράση σας συνδέει άρρηκτα με τον κορυφαίο Οδυσσέα Ελίτη. Και αναφέρομαι στην πράξη, ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας, τίτλος στο εξώφυλλο του τελευταίου σας βιβλίου. Από την άλλη βέβαια, η φράση, η συγκεκριμένη, ακριβώς η ίδια φράση, βρίσκεται και στο έργο «Άξιον εστί» του Οδυσσέα Ελίτη. Να υπενθυμίσουμε και να πούμε και να εξηγήσουμε ότι ο ποιητής στη συγκεκριμένη περίπτωση που εστιάζει στην σύνδεση μεταξύ του μικρού και του μεγάλου, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι η μνήμη είναι αυτή που ενώνει και τα δύο, δηλαδή και το μικρό και το μεγάλο. Και έρχεται τώρα ο κύριος Οικονόμου και δίνει απλόχερα στον απλό κόσμο αυτό το βιβλίο, με δικούς του συμβολισμούς και μέσα από συγκεκριμένους όρους να κατανοήσει αυτός ο απλός κόσμος που δεν έχει έρθει σε επαφή με όρους και έννοιες της φυσικής να τα βάλει λίγο στο μυαλό του σε μια σειρά. Αρκεί όμως, μου είπε στο διάλειμμα ο κύριος Οικονόμου, να το θέλει.
1: Και για να το θέλει θα έπρεπε η εκπαίδευση να είναι πολύ διαφορετική. Θέλω να σου πω ένα παράδειγμα που είχα από έναν νηπιό μου όταν ήταν στην Τετάρτη Δημοτικού. Ήρθε μια μέρα και είπε, κάναμε σήμερα ανάκλαση του ήχου. Και τι μάθατε, μάθαμε το εξής. Όταν ο ήχος προσπέσει σε λεία και στυλπνή επιφάνεια, ανακλάται. Και η δασκάλα τους εξήγησε συνέχεια ότι η νυχτερίδα έτσι βρίσκει την τροφή της. Στέλνει ηχητικά κύματα, χτυπάνε σε ένα έντομο, ανακλώνται και αντί να το δει, το βλέπει μέσω των ηχητικών κυμάτων και το τρώει. Του λέω, μα είναι το έντομο λία και στυλπνή επιφάνεια. Μου λέει, άσε με ήσυχο, αν δεν πω λία και στυλπνή επιφάνεια.
0: Ναι.
1: Αν δεν μπω λία και στυλπνή επιφάνεια, δεν θα πάρω 10.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να δείξουμε λίγο το βιβλίο, αυτή τη νέα συγγραφική προσπάθεια που εκδόθηκε από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης του κυρίου Λευτέρη Οικονόμου, ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας, σύμφωνα με την φυσική, έτσι, έχουμε τη δυνατότητα να το πούμε. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους μας, οι οποίοι δεν έχουμε έτσι τη δυνατότητα, δεν έχουμε επιδιώξει, αν θέλετε, γιατί τι είπε ο κύριος καθηγητής, ότι είναι και να το θέλει κάποιος. Δεν έχουμε επιδιώξει, λοιπόν, να έρθουμε σε επαφή με όρους και έννοιες της φυσικής και μπορούμε μέσα από απλά βήματα να βάλουμε τις σκέψεις μας και πολλές φορές ίσως και τις λανθασμένες αντιλήψεις μας σε μία σειρά. Θα έχουμε τη δυνατότητα, κύριε καθηγητά, το επόμενο διάστημα να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο στο βιβλίο σας. Ωστόσο, κάναμε μία πολύ μικρή αναφορά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο πολλοί χαρακτηρίζουν μέχρι και σήμερα ως δικό σας παιδί. Θέλω λίγο να ανατρέξουμε στα πρώτα χρόνια σύστασης του ΙΤΕ και να μου πείτε πόσο εύκολο ήταν τότε να πείσετε νέους επιστήμονες να στελεχώσουν αυτή τη νέα ερευνητική προσπάθεια. Ποιο ήταν το βασικό σας επιχείρημα?
1: Πρώτα έπρεπε να πιστεί ο αρμόδιος υπουργός για να το φτιάξει.
0: Ποιος ήταν ο υπουργός?
1: Ήταν ο Γιώργος Ολιάνης.
0: Ναι, ο οποίος
1: πίστηκε. Πολύ, όχι ο δημοσιογράφος.
0: Γνωρίζουμε.
1: Ναι, ήταν καθηγητής και στην Αμερική.
0: Ακριβώς.
1: Και στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Και φίλος της οικογένειας Παπαδρέου και προσωπικά του Ανδρέα του Παπαδρέου. Λοιπόν, έχοντας ζήσει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, ήξερε το εξής, ότι αν έχουμε 2.000 καθηγητές σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, υπάρχουν, ξέρω και εγώ, 100-200.

0: από αυτούς που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και υπάρχουν και ίσως χίλιοι αυτοί που δεν κάνουν καθόλου εξαιρετική δουλειά και εμποδίζουν τους άλλους να κάνουν εξαιρετική δουλειά. Λοιπόν, είχε την ιδέα ότι έπρεπε κάτι να γίνει να υποστηρίξει το ποσοστό εκείνων που κάνουν καλή δουλειά. Λοιπόν, όταν του πήγαμε εμείς την πρόταση για το ερευνητικό κέντρο, του τονίσαμε ακριβώς αυτό, ότι σε ένα μεγάλο τελικά που θα γίνει και η Κρήτη ίδρυμα, θα υπάρχουν και καλοί και παραγωγικοί άνθρωποι και μη παραγωγικοί. Κάπου πρέπει να προστατευτούν. Και ουσιαστικά είχε την ίδια ιδέα αυτός και όταν την άκουσε είπε αυτό θα κάνουμε, θα φτιάξουμε το Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης. Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης τότε πολεμήθηκε από όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια.
1: Στελεχώθηκε όμως. Και το διέπηκε
0: αλλά, κοιτάξτε,
1: και ένα διαφορετικό καθεστώς διοίκησης και λειτουργίας του ΙΤΕ, έτσι δεν είναι?
0: Δεν ήταν μόνο το καθεστώς, ήταν ότι, ας πούμε, αν ήθελες να γίνεις καθηγητής σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, αυτοί που ήταν ήδη καθηγητές και θα ψηφίζανε, θεωρούσαν ότι θα σου κάνουν χάρη. Λοιπόν, σου λένε, προκηρύξαμε τη θέση, έλα να μας γλύψεις λιγάκι και να δούμε αν θα σε κάνουμε.
1: Α, ήταν,
0: εμείς δεν κάναμε αυτό. Εμείς τρέξαμε σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
1: Πήρατε τους καλύτερους.
0: Προσπαθήσαμε να πείσουμε τους καλύτερους.
1: Ναι.
0: Να έρθουν εκεί και το προσπαθήσαμε να τους πείσουμε με τη συμπεριφορά μας. Με το τι θέλουμε να κάνουμε. Ότι,
1: μάλιστα.
0: Σας παρακαλάμε εμείς να έρθετε. Δεν με παρακαλάτε εσείς.
1: Πήρατε τους καλύτερους. Να πάμε λίγο στο σήμερα. Καθώς παρατηρούμε μέλη της ερευνητικής κοινότητας Ελλάδας, ακαδημαϊκούς της Ελλάδας, οι οποίοι δέχονται προτάσεις από το εξωτερικό προκειμένου να συμμετέχουν σε ημερίδες και να είναι σε πολλές από αυτές ομιλητές και γνωρίζουν μία διεθνή επιφημία, μία διεθνή αναγνώριση.
0: Ναι.
1: Την ίδια ώρα στη χώρα μας, από την πλευρά της πολιτείας, και θα γίνω ιδιαίτερα καυστικός, δεν απολαμβάνουν την ίδια εκτίμηση και την ίδια αναγνώριση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μία σειρά περικοπών σε βασικά κονδύλια που βάζουν φρένο στην εξέλιξη της έρευνας. Παρά την όποια διάθεση έχουν οι ερευνητές μας να την προχωρήσουν, να την αξιοποιήσουν και να προχωρήσουν, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και σε σχετικές δημοσιεύσεις στον διεθνή τύπο.
0: Είναι πιο περίπλοκο το θέμα και δεν φταίνε μόνο η πολιτική.
1: Στην ουσία πάντως συμφωνείτε αναφορικά με αυτό το δίπολο αντίδρασης εσωτερικού και εσωτερικού.
0: Αν οποιαδήποτε κυβέρνηση,
1: ναι,
0: πει αξιολογώ τους ανθρώπους και αυτός που είναι πιο ικανός θα παίρνει διπλάσια λεφτά ο μισθός του από αυτόν που δεν είναι τόσο ικανός, αυτή η κυβέρνηση θα πέσει την άλλη μέρα. Διότι θα βγουν όλοι και θα πούνε ρουσφέτια και τέτοια και τα λοιπά. Η Αμερική όμως, το αμερικάνικο πανεπιστήμιο δεν το κάνει έτσι. Μπορεί να έχει καθηγητή στην ίδια βαθμίδα και ο ένας να παίρνει αλφα ποσό και ο άλλος να παίρνει 5α ποσό. Γιατί 5α, γιατί είναι 5 φορές καλύτερος.
1: Υπάρχει μια συνεχής αξιολόγηση, το επιβεβαιώνω.
0: Υπάρχει μια
1: σε πολλά ερευνητικά ιδρύματα, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον ιατρικό κλάδο. Το επιβεβαιώνω γιατί έχω ασχοληθεί και με συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Να πάμε λίγο σε μια περίοδο όπου η τεχνολογία έχει περιβάλλει, έχει κατακλείσει, έχει οθήσει, έχει δημιουργήσει νέα χωρία στο βιβλίο της επιστήμης και μεταβάλλεται ταχύτατα. Τι μηνύματα θα στέλνετε στους νέους επιστήμονες, ειδικά σε εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με τον τομέα της φυσικής, και να βάλουμε λίγο και στην ατζέντα της συζήτησης και την τεχνητή νοημοσύνη, το περίφημο AI. Κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, κύριε καθηγητά, ή σε κάποια χρόνια θα τραβάμε τα μαλλιά μας, αν μου επιτρέπετε τη λαϊκή έκφραση, καθώς βάλαμε πολύ γρήγορα στη ζωή μας και χωρίς περιορισμούς την τεχνητή νοημοσύνη?
0: Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδικό στο θέμα για να μπορώ να μιλήσω.
1: Έχετε άποψη όμως
0: διαβάζω,
1: και από τι διαβάζω.
0: Από ό,τι διαβάζω. Πρώτα-πρώτα υπάρχουν και αντιρρήσεις για το τεράστια ποσά που επενδύονται στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ πολλοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ούτε αγορά για τόσο μεγάλο ποσά και ότι αυτοί οι άνθρωποι όταν ναι. θα ζητήσουν τα λεφτά τους πίσω δεν θα μπορούν να τα βρουν και θα είναι μια φούσκα. Αυτό δεν μπορώ να πω ότι την εστερνίζομαι, αλλά την ακούω με ενδιαφέρον αυτή την ιδέα. Τώρα, οπωσδήποτε είναι κάτι πολύ θετικό επιστημονικά και βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ότι εξετάζει δισεκατομμύρια περιπτώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και βγάζει κάποια συμπεράσματα.
1: Τίθεται το ερώτημα, τις τελικές αποφάσεις σε ένα κρίσιμο σκέλος, να πάμε λίγο από τη φυσική στην ιατρική επιστήμη και τις σχετικές υπογραφές, την τελική απόφαση για την πορεία ενός ασθενή, ποιος θα την πάρει, το AI. Γιατί μπαίνει λίγο και μία νομική συνέπεια, μπαίνει και το νομικό σκέλος στην συζήτηση. Υπάρχουν ναι. και ευθύνες. Πού θα επιρρύπτονται οι ευθύνες, στο AI ή στον ανθρώπινο
0: κάτι
1: παράγοντα.
0: Πιο τραγικό. Όπως ξέρετε, οι επικεφαλείς των χωρών που έχουν πυρηνικά όπλα,
1: ναι.
0: έτσι πατάει ένα κουμπί και φεύγουν χωρίς επιστροφή τα πυρηνικά όπλα.
1: Πατάει ένα κουμπί όμως ο άνθρωπος.
0: Ο άνθρωπος. Θα το πατάει στο μέλλον η τεχνητή νοημοσύνη ή όχι. Και υπάρχουν παραδείγματα ιστορικά που φτάσαμε πολύ κοντά να πατήσουν ένα κουμπί και κάπως ο άνθρωπος σκεφτόμενος την καταστροφή σε όλο τον πλανήτη, αυτός που ήταν να πατήσει, δίστασε για λίγο. Πήρε και ένα τηλέφωνο την άλλη χώρα. Ρε παιδιά, στέλνετε πυράβλους πυρηνικούς σε εμάς? Όχι.
1: Οπότε, όσο και αν έχουμε την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, πάντα στο τέλος, ο ανθρώπινος παράγοντας θα παίζει καταλυτικό ρόλο. Αυτό μου λέτε.
0: Εντάξει, ο ανθρώπινος παράγοντας αρκεί να έχει τη σοφία και,
1: την οξυδέρκεια και την καλλιέργεια και τη διορατικότητα για να πάρει σωστές αποφάσεις.
0: Σίγουρα θα ήθελα την τεχνητή νοημοσύνη
1: ναι.
0: έναντι ενός γιατρού που δεν αισθάνεται την βαρύτητα της επιστήμης.
1: Και τη σιγουριά. Και κρίνεται ανεπαρκής μέσα από τις αποφάσεις του. Υπάρχει κάποιο πεδίο στην ερευνητική, στην επιστήμη, στην έρευνα της φυσικής, που θα, μέσα από το οποίο θα έχουμε εξελίξει το επόμενο χρονικό διάστημα? Υπάρχει ένα πεδίο το οποίο μας γεμίζει με ελπίδα? Βρίσκεται κάτι στα σκαριά? Τι να περιμένουμε την επόμενη δεκαετία? Και σε θέματα τα οποία ίσως να επηρεάσουν και την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Κοιτάξτε, αυτό το βλέπετε ότι γίνεται. Τώρα έχετε το κινητό σας τηλέφωνο και έχετε ένα τεράστιο όγκο πληροφορίας. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ξέρετε πράγματα, πατάτε, γκουγκλάρετε που λέμε, έτσι, και έχετε τις απαντήσεις. Αυτό είναι αποτέλεσμα της επιστήμης. Δηλαδή και της βασικής επιστήμης που δημιούργησε τις προϋποθέσεις και της τεχνολογίας που αναπτύχθηκε στη συνέχεια με βάση αυτά τα πράγματα. Και γίνεται αυτό σε ένα συνεχές επίπεδο. Και στον τομέα που είμαι εγώ, που είναι η φυσική συμπυκνωμένη ύλη, πώς συμπεριφέρονται τα υλικά και γιατί συμπεριφέρονται έτσι και πώς μπορείς να τα επηρεάσεις, γίνεται μια συνεχής πρόοδος που είναι μικρά-μικρά βηματάκια μέχρι που κάποιο σημαντικό, λοιπόν, όπως είναι το τρανζίστορ, αλλάζει τη ζωή μας.
1: Δύο τελευταίες ερωτήσεις, έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά. Να γυρίσουμε για δεύτερη φορά το χρόνο πίσω, να αναλογιστούμε, να σκεφτούμε και να βάλουμε λίγο στη συζήτηση την ακαδημαϊκή και ερευνητική σας πορεία μέχρι και σήμερα. Και θέλω να σας ρωτήσω, καθώς είστε ένας επιστήμονας, κορυφαίος και ερευνητής και δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, τι θα αλλάζατε?
0: Όπως σας είπα, πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή,